0: Συνδεθήκαμε λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης. Είμαστε συνδεδεμένοι από τις δύο φυσικά, εντάξει. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 6. Έτσι με ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε μεταδίδουμε. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook.
1: Είσαι ένας έρωτας παράνομος.
0: Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Εκεί μου ζητάτε και τραγουδάκι, άμα κάνετε κέφι.
1: Ένα δίκοπο μαχαίρι σαν...
0: Καλό μήνα λοιπόν έχουμε. Χρόνια πολλά σε πολλούς που γιορτάζετε σήμερα. Ιδιαίτερα χρόνια πολλά στην Αθηνούλα.

Είναι οι 40 παρθένες και τα λοιπά, ας πούμε. Τέλος πάντων. Παρθένες τώρα. Γιορτάζει πάντως και κάποιες παρθένες, παρθενόπες, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Διαμάντο, Αθηνά, Αδαμαντία, Αδαμάντιος. Ακριβώς. Ασπασία, Αντιγόνη. Καλά, χαμός γίνεται. Γιορτάζουν οι, ο Ιερασμοί αλλά και ο Εράσμιος, έτσι.

0: Είναι αμούν το διακόνου. Έτσι τώρα αμούν. Μια... Και τον συναυτό 40 γυναικών, παρθένων και ασκητριών.
1: Είσαι ένας χρόνος που μετράει λίγες
0: μέρες. Έτσι έτσι. Θα τα πούμε αυτά. Χρόνια πολλά πάντως σε όσες φίλες και φίλους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε γενέθλια. Μετρόπολης 95 και 5, Σεριάννη με το Γιάννη. Πάμε. Υπάρχει και το προσωπικό messenger Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Ακολουθήστε με και στην σελίδα στο Facebook Σεριάννη με το Γιάννη, και αυτό ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε το Voice to Voice. Εδώ από τη σπηλιά.

Αφήστε λοιπόν τον Γιάννη τον Πάριο ήσυχο. Δεν τρέπεστε που βγαίνετε και μιλάτε και γράφετε εκεί στα social. Μην να χαθείτε να χάνεστε. Ναι ρε, με πατερίτες θα πάει και με αναπηρικό καροτσάκι θα έρθει να τραγουδάει, να μιλάει στην ψυχή μας, στο μυαλό μας. Δεν τρέπεστε λίγο ρε. Την απάντηση την έδωσε ο Βογιατζής, ο ηθοποιός, ο Γιάννης ο Βογιατζής, που λέει ότι ο άνθρωπος είναι 100 χρονών, πόσο είναι, 98, 99, και λέει δεν παίζω στο θέατρο για τα λεφτά. Δόξα τω Θεώ, λεφτά έχω, λέει. Παίζω γιατί αν σταματήσω να παίζω, θα πεθάνω. Το καταλάβατε, γιατί κάποιοι τραγουδάνε.

0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρι, τους αρτοποιούς μας στην Σαμπελόκηπος. Συνήθιζω στην ιδέα πως δεν κάνουμε μαζί μέρα με... Χριστός το Μοσχαλκιά, στο Αριανάκι μου, καλημέρα, καλό μήνα με αγάπη και τύχη σε όλους μας και σε όλες μας.
1: Γεια σου ρε Γιωργάρα Γρήπη.

Καλημέρα Βαραβάη και τις κοριτσάρες σου. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει, και καλό μήνα. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Δόξα το Θεό είναι πολύ. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφών, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή και καλή μας ακρόαση. Και συμπληρώνει γιατί το ξέχασε, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Ενέρεση Τέο. Καλά χιλιόμετρα σε όλα τα Τρεχαντήρια μου. Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη Σεργιάννη και καλό μήνα να έχουμε. Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα σε όλους. Από Ηλιόλιο στη Μελβούρνη, Αυστράλια, αν μπορέσεις το έλα έλα θέλωσε. Με σταμάτη γονίδι λέει, καλό ξημέρωμα στην πατρίδα.

0: Ιάκωβε, θα τα ακούσουμε και με τον Γονίδη του «Έλα» και τα λοιπά. «Έλα, έλα, θέλωσε».
1: Δεν είμαι κι ο μοναδικός που την αγάπη έχασα και ζω στον κόσμο μόνο.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη και την Ευαγγελία. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, λέει άρχοντα. Γεια σου, παλικάρι μου.

Όλοι έχουμε δικαίωμα να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας, να το ξέρετε. Έχεις ξανά... Και μια και δυο και τρεις και πέντε φορές. Και όταν λέω να φτιάξουμε τη ζωή μας, δεν εννοώ για γάμους και τα λοιπά, έτσι. Να φτιάξουμε τη ζωή μας.

Αλέξης Βοτανίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα, χρόνια πολλά στην κοράκλα μου, την Αθηνούλα σου, να τη χαίρεσαι παλικάρι μου. Γιάννης Χατζάκος, καλημέρα Γιάννη και καλό μήνα σε όλους τους φίλους, γεια σου Γιαννάκη. Ο Πάνος, καλημέρα από τα Γρεβενά και Αριανάρα λέει κάργα. Καλά να πάθεις, εγώ τι φταίω. Ξυπνάτε ρε εσείς, ξυπνάτε ρε. Ξέρω, κοιμάστε. Λέω, όταν κοιμάσαι, τι λες, ας πούμε, στο μαξιλάρι σου. Αριανάρα και... Και όταν ξυπνάς, λες, Αριανάρα, καλημέρα. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε.

0: ζωή.
1: Τι κόλλημα έχουμε φάει με την μπάλα, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό. Το έχω πάθει και εγώ μερικές φορές. Κοιμάμαι και λέω, Αχιλλέας Τριανδρίας.

Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα μας, καλό μήνα να έχουμε με υγεία για όλο τον κόσμο, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα αρτοποιοί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλημέρα σε κυριτάδες μου, φύλακες, βόδιγκαρτ, καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας, ταξιτζίδες μου. Στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία, τροχέα.

0: μας έπριξε τα φρύδια. Εγώ τα φρύδια είπα, έτσι, εσείς βάλτε ό,τι θέλετε. Καλημέρα στην φίλη μας, την κυρία Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
1: Παναθέματα μάτια σου που με φερά στη στράτα σου. Παναθέματα μάτια σου που με φερά στη στράτα σου.
0: Ματάρες μου όμορφες.

0: Πάντως πλάκα-πλάκα ο άντρας μπορεί να, έτσι, να καψουρευτεί δυο μάτια όμορφα. Η γυναίκα θα ψάξει να βρει τι δουλειά κάνει, αν έχει σπίτια, αν έχει λεφτά στην τράπεζα, αν είναι παντρεμένος και έχει παιδιά, αν έχει γράψει τα παιδιά στα παιδιά του, αν έχει γράψει τα σπίτια του. Και μετά θα πει τον άλλον, ναι, σε θέλω. Συμπεροντολόγες, δεν τρέπεστε λίγο? Τι τραβάμε κι εμείς οι πλούσιοι, ρε παιδάκι μου?
1: Κάνω φυλακή, δεν ξανακάνω φυλακή.
0: Με το καπετανάκι που έχει το κλατό μου.

0: Να καλημερίσω την φίλη μου τη Δόμνα Σελιετή και το παρεάκι της. Καλημέρα την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, τον Χρήστο τον Χασάπαρο και την Όπη και όλη την παρέα που μας ακούει στη Λυτή.
1: Έψαξα να βρω μια ευκαιρία.
0: Άντε να αγοράσω κρατικά λαχεία.

Ο Τάκης ο Μπίκος λέει: σιγά μη σας ρωτήσει, λέει. Ο Πάριος λέει: για κάτι και ο κάθε Πάριος, μέχρι πότε θα τραγουδάει. Ούστα από εδώ, λέει, κόμπλεξάρες. Η μουσική δεν έχει ούτε όρια ούτε ηλικία. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιάννη μου. Ενέρεση Τάκη, ναι, έχω διαβάσει. Τον έχω δει μια φωτογραφία σε. Κουράστηκε, ρε παιδί μου, ή κάθεσε μια καρέκλα και τραγουδούσε. Όχι, λέει, μας λέει δικό σας, όχι, μας λέει εκείνο. Ού, να χαθούνε να χάνονται, καλά τους έγραψε, κομπλεξάρες. Κάποιοι άλλοι αποφασίζουν πότε θα φύγουν, όπως η Καρούλα Αλεξίου, ο Πασκάλης Ωτερζής. Εντάξει. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Μαρινέλα γούσταρε να φύγει επάνω στο, πώς το λένε, στο σανίδι. Τι να κάνουμε. Ο καθένας, είπαμε, με τις επιλογές του. Πόσο θα αντέξουνε. Να, και εγώ είμαι 81 χρονών και κάνω εκπομπές, ας μου, δεν το κατάλαβα. Το βήξι μου ήταν για τα 81.

0: λες.
1: Λόγια.
0: Αχ, με κάψατε.
1: Λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, φιλαράκι, έτσι. Μάκια ανταβάλω. Καλημέρα, Παοξάκη μου. Καλημέρα, Γιάννα. Λέει καλό μήνα με υγεία. Ρωτάνε, συζητάνε δύο γυναίκες. Λέει τι δουλειά κάνει ο άντρας σου. Λέει καπετάνιος. Καλά, άρεσε, τον περιμένεις να γυρίσει 3-4 μήνες, λέει, κάθε φορά. Εντάξει, δεν κάθομαι και με σταυρωμένα τα πόδια. Συμφωνώ.

0: όνειρά μου.
1: Γιατί οι άλλες που δεν έχουν άντρα καπετάνιο κάθονται με σταυρωμένα τα πόδια. Τα χέρια, συγγνώμη, λάθος, άκρα έκανα. Κάθονται, δεν νομίζω. Τώρα

0: Γεια σου ρε Κώστα Τζερόνι μου, καλημέρα Μόρτι μου, καλό μήνα μου λέει. Θα τα ακούσουμε τον Τερζή.
1: Σε γέμισε το σοκαϊμό.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτησε. Καλημέρα. Νέστορας Σκονδράνης, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία. Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη καλημέρα, της Σεργιανοπαρέα, τα χαιρετίσματά μου στην Πόντια Πίτριά μας, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα από τη Βέρεια. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Στείλτε μου τραγούδια, παιδιά, στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Εκεί στην ανάρτηση από κάτω, στη φωτογραφία, στα σχόλια. Στείλτε μου τραγουδάκι που γουστάρετε. Όχι στο Messenger και χαζά χαμένα τώρα. Καλημέρα Σοφία την Κουκουρούκ.
1: Και πήγε χωρίς γυρισμό.
0: Εκτός αν είστε οδηγοί και οδηγείτε, ας πούμε, και τα λοιπά, εντάξει, στείλτε μου ό,τι θέλετε.

Και εμένα τι με νοιάζει, ρε, Αριανάρα από τα Γρεβενά. Έχω πολύ καιρό να τα ακούσω, λέει Μαρινέλα, λέει μια χαμένη Κυριακή. Κακό παιδί.

σου. Μιχάλης Θεοδόσης, από το οποίο Θεοδόσης στη Γαλάτη, στα καλημέρα φίλε μου, μου λέει. Γεια σου παλικάρι μου. Να φέγγει ο χωρίσμο. Ο Αλέξανδρος ο Κοντογιάννης λέει καλημέρα Γιάννη Σεργιάννη και η παρέα, καλό μήνα με υγεία. Γεια σου ρε Αλέκο. Είπαμε χρόνια πολλά για προχθές. Επειδή θα ξαναπούμε πάλι τι έγινε.

Και απ' την άλλη το φεγγάρι με τα μάτια του τα μπλε. Κόντεψε να με του μπάρει. Απ' τη μια η μοναξιά.

Πολλοί το έχουν πει, παλικάρι μου. Το τραγουδούσαμε και εμείς στα σκυλάδικα. Εκεί που λέει ήρθε ένα παλικάρι, φωνάζανε ήρθε ένα ματζαφλάρι.

0: πάθατε ρε καψούρια.
1: Πως δε φτάνει εδώ. Που να είσαι.
0: Έχουμε κάνει πρόσφατα ρε σε Κωνσταντίνο.
1: Τα χέρια σε κοιμίζουνε.
0: Γιάννης Μουτσιάνας, Αρτοπία Μουτσιάνας, στην Καραουλή Δημητρίου αλλά και στον Εύωσμο. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλό μήνα. Να έχουμε παλικάρι μου, γιατί όχι.

Για τη φίλη μου τη Γιώτα, τη Φλωρινιώτησα αυτό. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει: «Μέρα καλή Γιάννα, ρε, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα να έχουμε, με υγεία όλη η παρέα μας», μου λέει. Τσακάλα. Καλημέρα στα Γιάννενα.

προσπαθεί να πάρει έστω κάποιους ψήφους, ρε παιδιά, και έχει βάλει τα τρόλ να μιλάνε. Νέο ρεκόρ καφενιακής κουβέντας από τον Τσίπρα. Συνέδεσε τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια με τη δήλωση Μητσοτάκη. Καντέ!

Θιέρη και Βασίλευε, παιδιά, αυτό θέλουν να κάνουν τα κόμματα. Δεν πειράζει, τους έχουμε γραμμένους εμείς. Εκεί που δεν πιάνει συνική μελάνη τώρα, πού δεν πιάνει τον καθένα συνική μελάνη, εντάξει.

0: Είπε ο Σουλτάνος από την Ανατολή, θα έρθω και θα πάρω την Ελλάδα σε ένα περίπατο. Και εκείνος το απάντησε, κοίταξε, πρόσεξε λίγο Σουλτάνε, Ντουγάνη, γιατί οι Έλληνες είναι μεν χωρισμένοι σε πόλεις, αλλά όταν θα έρθει και σε κόμματα και τα λοιπά, και σε ομάδες, αλλά όταν θα έρθει ο ξένος θα είναι δεμένοι σαν μια γροθιά. Και απάντησε εκείνος τον Ντουγάνη από την Ανατολή, φυσικά και τον Ξέρξη μιλάμε, αλλά τέλος πάντων το κάνω έτσι μια. Και απάντησε ο Δημάρατος για το ομόηθες, το ομόθρησκον, το ομόαιμο και το ομόγλωσσον. Κατάλαβες Ντουγάνη από την Ανατολή. Γενίτσαρε. Και έχουμε και ευχάριστα παιδιά, είχαμε γεννητούρια. Γέννησε η πορνοστάρ, η Bonnie Blue. Ναι, το θυμάστε που το είχαμε συζητήσει πριν από καμιά 7-8-10 μήνες πόσο ήταν. Που είχε κάνει σεξ με 1057 άντρες σε 12 ώρες. Και γέννησε το παιδάκι. Εδώ είναι που πρέπει να το βγάλει από όλων. Από όλων. Δεν ξέρει ποιο είναι το παιδί. Αλλά τώρα μπορεί να κάνει τεστ DNA, να πάρει DNA από όλους και να πει δικό σου το παιδί ρε Μπαγλάμα. Χωρίς τέλεια. Να σου ζήσει Bonnie πάντως. Bonnie Blue. 1057 άντρες και μετά μου λέτε εμένα χαλάει το πηγάδι. Βρε, δεν χαλάει το πηγάδι με τίποτα. Ο κουβάς χαλάει.
1: Την καρδιά

0: κοπελίτσα.
1: Έμα έτσι τώρα, έτσι τώρα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Με έκανες και ίδρωσα να ψάχνω να βρω το τραγούδι σου. Ρε Σοφία Κουκουρούκο, επίτηδες το κάνεις? Στην επίσημη σελίδα του σταθμού δεν είπα, εκτός αν οδηγείς φορτηγό. Άμα οδηγείς φορτηγό θα το ψάξω να το βρω. Αμάν, αμάν, αμάν.
0: Ελενάκι μου.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ

Θα τα ακούσουμε την κοσμογονία, Σοφάκη μου. Τι λέρε καψούρι. Είναι ξανθιά και πράσινα μάτια. Πες την να με γνωρίσει τότε.

Ο Τάσος ο Γιαννακός λέει: καλημέρα Γιάννη, σε όλη την παρέα. Μπορούμε να ακούσουμε το Ράκι από την εκτέλεση από το Ζαμέ όμως. Θα τα ακούσουμε πάλι, καλή μου, γιατί όχι. Όσο δεν

0: με χάσεις.
1: Έβλεπα τον εκατομμυριούχο. 20 με 30 κιλά δέρμα πετάμε σε όλη μας τη ζωή. Από πάνω μας 20 με 30 κιλά δέρμα. Από τη μέρα που γεννιόμαστε μέχρι τη μέρα που θα κλείσουμε τα ματάκια μας.

0: Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτης του στον Άδο στην Κοζάνη λέει: Γιάννη, καλημέρα, καλό μήνα και καλή ακρόαση σε όλους. Γεια σου ρε Μάκη. Είμαστε 2-3 λεπτά μετά από τις 4. Να ανοίξουμε λίγο, να πάρω και 2-3 τραγούδια από τους φίλους που δεν έχουν social. Ανοίγουμε το Voice to Voice, ανοίγουμε το τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη Σπηλιά, 231-111-95-50. Σταθερή γραμμή, μπορείτε να καλείτε από σταθερά, από κινητά, αστική χρέωση και όταν είναι free, είναι και free, δεν χρεώνεστε και καθόλου. 231-111-95-50 στη διάθεσή σας. Αχ, για όλα τα φίδια αυτά που ακούσαμε. Υπάρχουν και αυτά τα φίδια. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γεια σου ρε Γιάννα ρε Τερβίση.
0: Γεια σου ρε παλικάρι μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνουμε?
0: Ας τα λέμε καλά.
1: Καθιστός είσαι,
0: ναι, αυτή τη στιγμή καθιστός είμαι. Σαν τον Πάριο που τραγουδούσε, καθιστός.
1: Ναι, ρε.
0: Ρε τους μπαγλαμάδες.
1: Σ' ακούμε, καναβελί, γουστάρουμε να ακούσω ρε Γιάννη, καναβελί, το Σαλόνικα.
0: Τα βάλουμε. Ποιο, το Σαλόνικα θέλεις?
1: Όχι, το Σαλονικιό μας.
0: Το Σαλονικιό. Θα ακούσουμε, αγόρι μου, θα ακούσουμε, βέλη.
1: Ναι, τα χαιρετίσματα τα κορίτσια για την πάρτι σου, για μας δεν στέλνουν χαιρετίσματα, μας έχουν να την απέξω.
0: Καλά ξηγήθηκαν.
1: Και τη Σοφία μου την αρχόντισα το Μετρόπολη στην αγάπη μου.
0: Να σε καλά, φυλάκια. Πάμε στην επόμενη. Καλημέρα σας.
2: Όταν λες 81.
0: Ναι.
2: Ναι, έτσι να μην πνίγεσαι καμιά φορά έτσι, γιατί δεν ξέρω βήχε σχολικού.
0: Γιατί είχα κόκαλο και ήταν από αρσενικιά τσιπούρα.
2: Από πανταγίου μου.
0: Ξέρεις, μη με κάνεις και μιλάω, δεν κάνει γιατί κορίτσι, δεν κάνει.
2: Καλά.
0: Άμα ανοίξω το στόμα μου, καλά μου, εντάξει, το παλεύω, εντάξει.
2: Καλά, εντάξει.
0: Σε καλά είσαι.
2: Και εγώ το παλεύω.
0: Εντάξει, θα τα πούμε στο τηλέφωνο.
2: Φιλάκια
0: να σε καλά, τα πούμε στο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Κακούργα γυναίκα.
3: Και κακούργα, για κάτσε.
0: Κακούργα, άμα σου λέω.
3: Εγώ σου είπαμε τώρα αυτό που ουδε μία σκέση έχω.
0: Και εμένα τι με νοιάζει.
3: Μπορεί να μου φέρει πίσω το Χριστόρα μου.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ζορίζεσαι και τσιρίζεις, φωνάει, τον θέλει τόσο πολύ δηλαδή. Και το έχει συνειδητοποιήσει. Το λες για να το πιστέψει. Το λες για να το πιστέψει δηλαδή, για να ξέρω, ας πούμε.
3: Λοιπόν, τέλος αυτό. Να στείλω χαιρετίσματα στην Ελπίδα.
0: Να στείλεις, γιατί να
3: μην στείλεις. Στο Βαραβάκι της κοριτσάρες του, που άκουσε προηγουμένως. Στην κυρία Δόμνα και την παραγούλα της εκεί στη Λυτή.
0: Ωραία.
3: Στο Μανώλα από Σύδνεϊ, στον Αντώνη από Γρεβενά, τον Ηλία και την Ειρήνη Στάνθη Πιτά Ελευθερία και όλη την παρέα την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα κορίτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα.
4: Καλό μήνα με υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο και σε εσένα.
0: Να έχουμε, παλικάρι μου. Να έχουμε.
4: Συγχώρη να πω, αλλά έχω πρόβλημα, ρε γάμο.
0: Τι πρόβλημα έχεις?
4: Το τραγούδι θέλω να επιλέξω. Είμαι ανάμεσα στην κυκίτσα μας και έκανα για πάρτι μου και στον πρίγκιπα τον Τόλι. Λάθος δρόμο πήραμε καρδιά.
0: Να τα ακούσουμε και τα δύο για πάρτι σου σήμερα.
4: Τι με κάνεις τώρα?
0: Τι να σε κάνω τώρα. Και το λάθος.
4: Καλή να με πατήσεις, μεγάλη.
0: Όχι, δεν σε συμφέρει, μα την Παναγία σου λέω.
4: Μπορεί να είναι και καλά.
0: Δεν σε συμφέρει, όχι. Και λάθος δρόμο πήραμε από τον Τόλι. Έγινε, αγορίνα μου.
4: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, φυλάκια καλά χιλιόμετρα. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Να κάνουμε τα σε καλά, σου μεγατήρι. Να και η κυρία Ευαγγελία, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα και την αγάπη μου.
0: Να είστε καλά.
5: Μετά μου λες παραπονιάρα μου, στείλε μια καλημέρα η κυρία Σοφία, με ξέχασε.
0: Αυτό είναι, σε γράψανε δηλαδή όλοι σήμερα, είναι, τι θα γίνει με αυτό.
5: Είναι η καλύτερη κυρία, μην την πειράζεις, φωνάζει λίγο.
0: Να σου πω ένα πράγμα, βγαίνεις στο Ραπτόπουλο και την κοντράρει ο Ραπτόπουλος και τη λέει δεν πάω με γριές. Γι' αυτό την κοντράρω. Λέω εκεί, σαν το γραμματώσιμο της λέω, είσαι εκεί που σε φτύνουν, εκεί πηγαίνεις και παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο. Κατάλαβες, δεν γίνεται.
5: Αλλά αυτός δεν ξέρει ότι η παλιά εικόνα έχει το ζουμί.
0: Κοίταξε.
5: Η κυρία Σοφία δεν πρέπει να είναι και πολύ μεγάλη.
0: Η παλιά κότα έχει το ζουμί, αλλά όταν κρυώσουμε, τότε θα ζητήσουμε να φάμε κότα για να κάνουμε κοτόσουπο. Ναι, τις άλλες μέρες άσε να φάμε κανένα πιπίνι, ρε παιδάκι μου και εσύ τώρα.
5: Όλα καλά, Γιάννη.
0: Όλα καλά, Ευαγγελία, όλα καλά.
5: Πέρασες καλά αυτές δύο-τρεις μέρες.
0: Εντάξει, δύο-τρεις μέρες δεν ήταν τίποτα.
5: Να πήρες αγκαλίτσα λίγο και την εγγονούλα.
0: Δεν πήρα την εγγονούλα γιατί ήμουν μακριά από τον εγγονούλα. Κάποια άλλη πήρα αγκαλίτσα, το ίδιο είναι.
5: Άντια, καλά. Την εγγονούλα την έχουμε από το πέρα.
0: Βέβαια.
5: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, την κυρία Ελπίδα, σε όλη την παρέα και ευχαριστούμε και πάλι για σένα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Άκου λέει πήρα αγκαλίτσα την εγγονή μου. Κάποιες άλλες πήρα γκαλίτσα, κακό είναι δηλαδή. Με μία, με μία θα τη βγάλουμε. Γεια σας κυρία Βάσο, τι κάνετε.
6: Θα ήθελα, μπορώ να ζητήσω.
0: Ναι, ναι, πέστε μου, πέστε μου.
6: Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει.
0: Δεν πειράζει.
6: Από το τίτλο.
0: Ναι.
6: Χίλια περιστέρια, να μου κάνει.
0: Χίλια περιστέρια. Χίλια περιστέρια, Ζαμπέτας. Ζαμπέτας, χίλια περιστέρια. Τώρα ποιος θα το πει.
6: Τα φιλιά μου στην Ελπίδα τη δουλειά, σε σένα, την κυρία Δόνα, την κυρία Βούλα, σε όλο το ακροατήριο και με πολύ αγάπη.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλό μήνα να έχουμε. Συνεχίζουμε παιδιά, εδώ είμαστε, με πράσινα μάτια. Άμα έχεις πράσινα μάτια... Άμα έχεις πράσινα μάτια, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ, καλημέρα σας κύριε.
7: Έτσι είναι αυτά τα
0: πράγματα. Κυρία μου.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία, καλημέρα, καλημέρα.
7: Πώς ήταν το δείγμα των διακοπών?
0: Το είπαμε προηγουμένως, θα τα ξαναλέμε συνέχεια, αυτό θα βγάλουμε.
7: Όχι, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
7: Το ελάβαμε.
0: Εντάξει, το παλεύαμε.
7: Να πω καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης, επίσης.
7: Πολύ, πολύ ειδικά σε εσάς.
0: Oh.
7: Και αν δεν πειράζει,
0: ναι.
7: Να. Τώρα είναι εντάξει, μεταξύ τριών καλλιτεχνών, αλλά
0: θα διαλέξετε.
7: Θα καταλήξουμε στον Κοντολάζο. Αν το λες αυτό, αγάπη, πέφτεις έξω.
0: Κοντολάζος.
7: Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι είναι το αγαπημένο μου.
0: Αν το λες αυτό, αγάπη. Αυτό, αγάπη. Το έγραψα, θα τα ακούσουμε, κυρία Σύση.
7: Καλημέρα και σε εσάς,
0: βέβαια. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Άντε και τελευταίος, παρακαλώ. Κλείσε ρε το ραδιό, ρε Βαλάση, θα σε δαγκάσω το δεξί αυτή, ρε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, Γιάννη. Ο Κώστας είναι ο Αγγελίδης.
0: Α, έλα ρε Κώστα, δεν νόμιζα ο Βαλάση ήταν, έλα. Ναι, έλα, γόρι μου, σ' ακούω.
8: Καλά είμαι, ρε Γιάννη, γιατί είναι όλα καλά, βγαίνω για καμιά βόλτα.
0: Εντάξει, άμα βγαίνεις βόλτα, καλά είναι. Σκοπός είναι να μπορούμε να βγούμε βόλτα, γιατί... Άμα δεν μπορούμε να βγούμε βόλτα, θα να πάω στο διάλογο, Ρίνα μου. Να είσαι καιρός, φυλάκια. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε τώρα. Φλωρινιώτησα. Αχ, το κλείσα. Την αρέσω τα λέω, λέει, να το κλείσω. Λοιπόν, πράσινα μάτια, πάμε να τα ακούσουμε. Για το καψούρι μου εξαιρετικά. Πού το αφιερώνει αυτός, για να δω. Κάπου πρέπει να τα αφιερώνει. Στη μήνα του, τι λέει ότι είναι? Αν εσύ έχεις σχέση με 19 χρονών, εγώ θα γίνω φίλος του Στέφανο του Κασελάκη. Μην να χαφείς να χάνεσαι.

Να είμαστε γεροί, να θυμόμαστε τις μάνες μας, τους πατεράδες μας, τους φίλους μας. Και όταν φύγουμε εμείς να μας θυμούνται κάποιοι άλλοι εδώ πέρα, έτσι. Κάποια παλιόπαιδα, κάποια παλιοκόριτσα.

Αχ, οι πιτσιρίκες, να προσέχετε λίγο εσείς οι κάποιας ηλικίας. Ψάχνουν να βρουν χορηγό, να ξέρετε πάντα οι πιτσιρίκες. Και μην ακούω τα χαζά χαμένα, ψάχνουμε να βρούμε εμπειρίες και χαζά και τρίχες τώρα, εντάξει. Άμα ψάχνεις να βρεις εμπειρίες, πήγαινε με την ομάδα, ξέρω κι εγώ, μπάσκετ της πόλης σου. Να δεις εμπειρίες που θα πάρεις εκεί.

Πάμε να ακούσουμε Ζαφύρμελα, πάμε να ακούσουμε Ζαμέ. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, το αγάπησα από την Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά το λάτρεψα με το Ζαμέ. Θα βάλω και ένα τραγούδι για πάρτι μου. Να βάλω, γιατί όχι.

Γεια σου ρε Ζαφύρη Μελά. Γεια σου ρε Ζαμέ, όπου κι αν είσαι. Ένας από τους τελευταίους μάγκες. Να είσαι γερός, παλικάρι μου, να είσαι γερός.

Εδώ είστε, ακούτε Μετρόπολης. Εκπέμπουμε από τη σπηλιά καθημερινά, Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Μέχρι τώρα δηλαδή, για το καινούριο πρόγραμμα δεν έχει βγει ακόμα, μπορεί να μας πετάξουν, να μας διώξουν. Πώς είναι τα σκαλοπάτια, 54-52, εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα.

Τι λέτε, συντονίστηκες? 54 μετακατεβείς 1-1. Καλημέρα σας, λέει. Εδώ είμαστε ο Ηλίας ο Καρδομαντζίδης, ο αρτοποιός μας στο Πολύκαστρο.

0: Κοσμογονία. Πώς έγινε ο κόσμος με τη σειρά. Τι ήρθε πρώτα και τι μετά.
1: Ο Γιώργος ο Τσικούρας λέει καλημέρα Γιάννη και από εδώ. Καλό μήνα, καλό ξημέρωμα, τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα.
0: Από τάχυρα βγήκαν οι ψήλοι.
1: Έτσι.
0: Από το τηλεγραφείο η στήλη. Από τους ψήλους τα τσιμπούρια. Και από το Μάη
1: τα γαϊδούρια.
0: Τα γαϊδούρια.
1: Έτσι.
2: Απ' τους στρατώνες τα κοθόνια.

0: από τους Γάλλους.
1: Να σας πω, θέλω ακόμα κάτι άλλο. Άλλο.
2: Το φάγει Μαγδάλο.
3: Σούπα. Απ' την Άνδρο βγήκε η Δούλα. Απ' την Κρήτη η Φουφούλα. Απ' το Ψηρή βγήκαν τα Ζάρια. Κι από την Πάτρα τότε Χαμπάρια.
2: Έλα, Δημήτρα.
4: Από το Χημείο βγήκαν οι Νοθείες.

ή κερατούκλιδες. Έτσι. Να σας πω, θα

0: Το γουδο χέρι.
1: Το γουδο χέρι.
2: Από το δαφνί. Βγήκε η μούρλα.
1: Ναι, Τζόρτζι μου.
2: Απ' τις σκυλιές μας.
1: Σωστός.
2: Τα ταμπούρλα. Απ' το κυρελέισο βγήκε ο θρήσκος. Και απ' τους επιτρόπους
0: βγήκε ο δίσκος.
2: Βγήκε ο δίσκος.
3: Να σου πω, θέλω κι άλλα ρε σημάνια. Αλλά
1: τα φάγε μαρμάγκα. Απ' τη Βουλή βγήκαν οι νόμοι και απ' τους νόμους
0: οι παρανόμοι.

0: Και πως λέγεται το πιλάφι? Γαμοπίλαφο.
1: Από το μπουζούκι βγήκε ο Λίβανος, και από τα ποτάνια ο Απίγανος. Από το ταΐ το Ζωριλίκι και η Μαριό. Απ' τη Σαλονίκη.
2: Να σου πω, θέλω κι άλλα βρασιμάκια. Αλλά

Όταν διαβάζω εφημερίδες, αν θα πάμε, θα τα ακούσουμε. Γιατί είναι και μεγάλο, 9,5 λεπτά, ρε φίλε. 10 λεπτά κομμάτι. Το βρήκα φυσικά. Μπήκα στην τζαζ και το βρήκα. Είναι δυνατό να μην δεν το έχω, ας πούμε. Είναι δυνατό.

Φιλαράκι μου Νίκο από τη Γερμανία, καλημέρα καταρχάς. Αυτό που λέω 320 kbps είναι όταν με ακούς από το δικό μου σερβερ, έτσι. Όταν είσαι στη σπηλιά, ιντερνετικά. Διαφορετικά, στις άλλες πλατφόρμες είμαστε στα 128, εντάξει. Αλλά όταν με ακούς από τη δικιά μου, από το δικό μου σερβερ, έτσι, μπες στο σερβερ το δικό μου, θα μας ακούς 320 kbps, εντάξει.

Να μην είστε ρούχο φορεμένο και κακομεταχειρισμένο, για να μην λέτε μετά τι κάνατε για πάρτι σας. Έτσι, να χαρώ εγώ. Αναλώσιμα. Πάμε να ακούσουμε Αντίπα. Είσαι ρούχο φορεμένο, κακό μεταχειρισμένο.

Η Φόφη Φωτοπούλου λέει καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα. Σταμάτης Αθανασιάδης. Καλημέρα λέει, καλό μήνα Γιάννη, εσένα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα του Μετρόπολης. Ήθελα να ευχηθώ περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια, ήταν όντως μεγάλη ατυχία. Ατυχία αυτό που έπαθε το παιδί, αλλά δεν είναι τυχαίο λίγες μέρες πριν. Ποιος αναφέρθηκε σε αυτό να λέει, ο κύριος Πρωθυπουργός. Εντάξει, επειδή είναι κατέμις δεν πάει να πει ότι... Το ίδιο είπε και ο Τσίπρας. Τι έγινε, μαζί με τον Τσίπρα τα είπατε αυτά για να βγει στον αέρα. Το ίδιο είπε και ο Τσίπρας. Το ανέφερε τώρα. Σταματήστε να κάνετε αντιπο... Θα με κάνετε να ψηφίσω Μητσοτάκη. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ εδώ μεταξύ, έτσι. Όχι τον πατέρα του, αυτόνα. Θα με κάνετε να ψηφίσω Μητσοτάκη, έτσι. Με αυτό που κάνετε, δηλαδή... Γεια σου ρε Σταμάτη.

Ο Άρης ο Ντούσκας λέει καλημέρα φιλαράκι Γιάννη, καλό μήνα σε σένα και σε όλη την παρέα. Καλό μήνα να έχουμε ρε παιδιά, καλό φθινόπωρο. Άρε Μητσοτάκη, γκάντε μη. Δεν τρεπόμαστε λίγο.

Για το φίλο μας τον Νέστορα αυτό, εξαιρετικά. Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρεια λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Προσέχετε λίγο ρε πως γράφετε τα μηνύματα, ψάχνω να βρω λέξεις. Πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου. Έρχεται Τόλης Βοσκόπουλος στη συνέχεια, έρχεται Λεωνίδας Βελής, έρχεται Ζαμπέτας, Χίλια Περιστέρια, έρχεται Κοντολάζος, αν το λες αυτό αγάπη.

Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα, καλό μήνα από πολύ παθιέβεια. Μία ωρίτσα ακόμα και μετά ρεπό μέχρι την Παρασκευή. Την αγάπη μου λέει, Τάσος Security και πιστοποιημένος εθελοντής, Δάσο Πυροσβέστης, καρίστο.

Δεν σε σταυρώνω γιατί δεν έχω καρφιά, Άννα από Βέρεια. Δεν σε σταυρώνω γιατί δεν έχω καρφιά. Τα έχω βάλει να σκουριάσουν λιγάκι και όταν τα σκουριάσουν καλά θα σε καρφώσω. Α, α.

0: Ο Σεργολόπουλος, Σεργουλόπουλος πως λέγεται αυτός, ο γιος μου λέει δεν θα παρελάσω, δεν θα τον αφήσω, δεν θέλω λέει. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν θέλεις να παρελάσει ο γιος σου. Πόσο αθέλινες μπορεί να είμαστε ρε εσείς, δεν τρέπεστε λιγάκι ρε.
1: Πειρατώνα, στεριό το φως.
0: Πώς έχει καταντήσει έτσι ρε εσύ το Ελλαδιστάν, πώς έχει καταντήσει έτσι. Δεν θέλεις με την ελληνική σημαία μάλλον να παρελάσει έτσι. Άμα είναι η σημαία με τα 7 χρώματα και τα λοιπά, σε κάνα gay, bright, πώς το διάλογο λέγεται αυτό, θέλεις λίγο έτσι.
1: Σε κλείσω.
0: Φέρε, δεν τρεπόμαστε λίγο.

0: φέρει.
1: Γεια σου ρε Ιορδάνη.
0: Και θες μονάχα της...
1: Σύντροφε μας λες, λέει, έρχεται ο Τόλης, μετά ο Ζαμπέτας. Πότε θα έρθουν οι ελπίστριες? Ερπίστριες είναι, με ρο ρε Παναθεμάσε. Δεν σας το μάθουν εκεί στον Περισσό? Να δούμε άσπρη μέρα, λέει, πότε θα μας το πείτε. Και γελάει φυσικά ο Ιορδάνης στο φιλαράκι μας.
0: Αν το λες αυτό αγάπη, πέφτεις έξω.
1: Πόσες φορές θα σας πω ρε παιδιά, πόσες φορές θα σας το πω? Όταν πάει να ξεκινήσετε ρε παιδάκι μου, να πατήσετε να αποστολεί το ρημάδι το μήνυμα, διαβάστε το ρε, είναι σωστό? Δεν να σας πάρει. Σαν την άλλη πριν από 5-6 χρόνια ήθελα να γράψει καλή εκπομπή και μου γράψει καλή εκπομπή και μου γράψει κακή εκπομπή. Το κάπα με το λάμ δεν είναι κοντά, κατάλαβε. Και έπεσε το ίντερνετ κατευθείαν. Γκάντε μόσχυλο. Ξάδελφος του Μητσοτάκη πρέπει να ήταν αυτή. Ξαδέλφη μάλλον.
0: Που σε χρειάζομαι. Και μες στα λίγα περιθώρια που αφήνει.
1: Δημήτρης Κοντολάζος.
0: Να αποδείξω πως ταιριάζουμε. Αν το λες αυτό...
1: Ο Τάσος ο Τατόγλου λέει καλημέρα. Ένα αλφα σου φύγε, να ξέρεις.

Πάρτε το κουπονάκι λίγο. Λίγα ένα, ας τα πω εδώ να τελειώνουμε. Ω, δυο διάρκεια καλά, άρεσε δύο η ώρα. Πάμε Βραζιλία, Ρέμο, Κοριτίμπα, 2-3, 0-0 στο ημίχρονο. Δεπορτίβο Πάστο με 10 η γηπεδούχος ομάδα. Δεπόρτες Περέιρα 1-2 από ημίχρονο. Γυμνάσια Χουχούι. Αγκροπεκουάριο 1-1, 0-0 στο ημίχρονο. Τώρα έχουμε Ινστιτούτο Κόρδοβα, Σαν Λορέτζο 1-0 στο 95. Καθυστερήσεις. Τίγκρε Μπαράκα Σεντράλ. Τα μάτσα αυτά είναι στην Αργεντινή, στην Πρεμιέρα Τεβιζιόν. Στο 94 είναι 0-0. Σας καούν τα βίντεο. Πάμε στη Χιλή. Ουνιβερσιτάτ Κατόλικα, ο Χίκινγκς 2-1 στο 63. Εδώ τι λέει. Ο Μεκίτ. Εντάξει, Παναμά. Βεράγκουες 1-0 στο 52. Και στην Κολομβία, το Λίμα Ντεπορτίβο Κουκούτα 0-0 στο 46. Τώρα μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. 10 λεπτά μετά τις 5 ακούτε Μετρόπολης. Ακούτε Σεργιάννη με το Γιάννη.

Πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Ασπίδα καλλιτεχνών στο Μπάριο. Μετά τις φωνές Γιάννη Παράτα το τραγούδι. Δεν πάτε στο διάλο όλοι εσείς που θα δώσετε γνώμη για το τι θα κάνει ο Γιάννης ο Πάριος. Χαϊβάνια, ντουρντουβάκια. Πού να χαθείτε κοπρόσκυλα. Έτσι κάτω τα χέρια από τον τροβαδούρο του έρωτα. Μην να χαθείτε κοπρόσκυλα που έχετε και γνώμη. Και έφαγα φλασιά τώρα, αύριο αφιέρωμα στο Γιάννη τον Πάριο. Μην να χαθείτε, δεν τρέπεστε λιγάκι.

Ο φίλος μου ο Νίκος από την Ακρόπολη. Καλημέρα μεγάλε δάσκαλε. Είναι ζούφχοι, κούφχοι να μην αφήνουν τα παιδιά τους να κάνουν παρέλαση. Είναι κούφχοι γιατί περιμένουν να τους βρώξει κάποιος και να πάνε μπροστά. Ποντικάκια πολύ κρύβονται λέει γιατί είναι πίσω. Ναι, Γιάννη μου, ναι, Νίκο.

0: παρουσία σου.
1: Δηλαδή, επειδή κουράστηκε ο Γιάννης ο Πάριος και κάθισε σε μια καρεκλίτσα, πάνε πει ότι τέλος, μα τα παρατήσει. Να χαθείτε να χάνεστε, κοπρόσκυλα. Να χαθείτε. Καλημέρα Δημητράκη από Τρίγλια. Αύριο Πάριο λέει, όλοι έχουν άποψη. Ναι, ρε, έχουν άποψη και τα σκατά τώρα. Ήμουν σίγουρος λέει για τη φλασιά, λέει, όπως και εγώ λέει έφαγα φλασιά, λέει ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Ε, ναι, ρε, φίλε. Το είδα και πρωτοσέλιδο τώρα εδώ, αφήστε τον Πάριο στην ησυχία και δεν συμμαζεύετε. Πού είναι να χαθείτε να χάνεστε. Πάτε καφεδάκι όσοι και όσες μπορείτε, ετοιμαστείτε σε κάτι, παρά 20, πάμε σε ενημέρωση. Σας

Έλα στον παππού καρδιά μου. Έτσι θέλα. Κάποια AI παιδιά έχουν βγει πολύ όμορφα. Άιντε.

Έτσι, θα την κρατάω τα μαλλιά για να την κατευθύνω σωστά. Στο περπάτημα λέω μπροστά να μην πέσει. Άντε το μυαλό σας στο πονηρό, δεν τρέπεστε λίγο? Έχει και λακκούβες κάτω ο δρόμος. Ενώ άμα την κρατάσαμε τα μαλλιά, δεν θα αφήσει, δεν θα αφήσει να πέσει κάτω και να χτυπήσει, να κάνει βαβά. Βασίλειος Σαμτάγης, καλημέρα φίλε, λέει, καλημέρα σε όλη την παρέα. Την αγάπη μου, λέει, και υγεία.

Γιατί αν σε αφήσω εδώ, ποιος θα σου τον ακουμπάει? Ετοιμαστείτε! Σε 40 λεπτά έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6.

Να και πόντια διαποιητριά μας. Καλά ξυπνητούρια. Καλώς την ακιασάργησε. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλό μήνα να έχουμε. Φθινόπωρο, Σταυρίτες, Σεπτέμβριος. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Δώσε, δώσε, δώσε. Πάρε, πάρε, πάρε.

Ο Ιάκωβος ο Πετρέλης λέει: Γιάννη, τι έγινε με τον Μπάριο? Αν θέλεις, επανάλαβε γιατί χάσαμε επεισόδιο. Λέει: Ευχαριστώ. Εάν θα τα διαβάσεις εφημερίδες σήμερα, μωρέ. Έκανε συναυλία ο άνθρωπος και κάθισε σε μια καρέκλα. Πιαστεί κατά πόδια του. Πόσο είναι, 80 χρονών είναι ο άνθρωπος. Κατάλαβες. Και δεν έγινε και γιατί και έτσι. Δεν είναι να χαθούν να χάνονται.

0: Στέλιος Χαλκίδης.
1: Κορίτσι μικρών, όχι πουρών, εννοείται. Η γυναίκα όταν αρχίζει να περπατάει, άστα το παιδί, μετά

Πρέπει να αρχίσουν να βγάζουν ανακοινώσεις οι τραγουδιστές, να το βουλώσουν κάποια καθήκια. Η Στέλλα Γεωργιάδου λέει: καλά, πάτε καλά, λέει. Μας κάνατε ρεζίλι, λέει. Ποιοι τολμούν να κρίνουν ένα μύθο, λέει. Ποιοι δήμονες έχουν άποψη. Με ποιες περγαμηνές, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Πάριος γεννιέται κάθε 1000 χρόνια. Ο Πάριος κουβαλάει μια ιστορία. Δεν είναι μόνο η φωνή του, είναι όλο αυτό το εκτόπισμα και η βαρύτητα που έχει. Και μεταξύ των άλλων λέει ότι είναι ο Πατριάρχης. Γεια σου, Στέλλα Γεωργιάδου.

Και αύριο, παιδιά, θα έχουμε αφιέρωμα στον Πάριο. Να ρωτήσω κάτι, μήπως ο Γιάννης ο Πάριος μιλάει με το Μητσοτάκη για αυτό του τυχωθήκανε όλοι. Α, αυτοί που παίρνουν τα ταλιράκια για να γράψουν κάτι. Κάνουνε copy-paste, έτσι, σου λέει, να εδώ είναι το σχόλιο μου. Πόσα σχόλια έκανες, 30, 3, 5, 15, πάρε 150 ευρώ. Να χαθείτε να χάνεστε.

Γιάννη, καλό μήνα, λέει, τι κάνεις, καλά? Καλά, παλικαράκι μου, καλά. Πού είσαι, είσαι Ελλάδα? Α, να χαρώ εγώ. Να χαρώ εγώ, πασά μου. Ένα που μου αρέσει με το γιο του, τον Γαβριλίδη. Ένα medley. Και να κλείσουμε με αγάθωνα, πριν πάμε σε ενημέρωση. Η πόντια πίτρια μας φωνάζει, πόντος δώσε μωρέ, δώσε. Πάρε, πάρε. Ο Τάσος Σεκιουριτάς λέει, καλό μήνα Καρτάση, καλό μήνα παλικάρι μου. Καλημέρα σεκιουριτάδες μου, φύλακες, bodyguard. Έτσι λέω εγώ. Γιατί έτσι με λέγανε εμένα. Είμαι εγώ βόδι, όχι. Αλλά guard ήμουνα. Τι λέω εγώ. Γιατί έτσι με λέγανε εμένα. Είμαι εγώ βόδι, όχι. Αλλά γκάρτι μου να.

Το όλο ταβαντούρι για τον Μπάριο ξεκίνησε από την Κύπρο, παιδιά, τη συναυλία που έκανε. Κάποια στιγμή κουράστηκε, κάθισε σε μια καρέκλα και έλεγε κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, εντάξει. Όλοι οι τραγουδιστές φωνάζουν δικό σας, βοήθεια έχω για να τραγουδήσετε κι εσείς, εντάξει. Και εγώ πήγα, λέει, να ακούσω Πάριο, δεν πήγα να ακούσω, λέει, τον κόσμο να τραγουδάει. Να χαθείτε, να χάνεστε, κοπρόσκυλα. Και συγγνώμη από τα σκυλάκια, ε.

Ξενοφών Θεοδωρίδης, πού είσαι χαμένος ρε, μετά από 15 μέρες πάλι εδώ. Γεια σου παλικάρι μου, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλό μήνα, λέει ο Ξενοφών. Καλημέρα, Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλημέρα σε όλη τη Σεργιανό παρέα, στο φιλαράκι μου τον Τέο τον Τζέρεκ. Και στο Παοξάκι, λέει, τον Μάκη τον Παπαγεωργίου. Καλά χιλιόμετρα σε όλους. Βαγγέλης Δον Γράλης. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό μήνα με την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη τη Σεργιανό παρέα. Επιστρέφετε πουλάκια μου σιγά σιγά. Άντε να χαρώ εγώ. Με φαγή μοναξιά γιατί.

0: Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά είναι στην παρέα μας. Γραμματέα, γράψε μου λίγο στο Messenger.
1: Και το κεμετσιό πομπέσω, τον κόσμο χαρεντερίσω.
0: Να... Γιατί θέλω να ξεκινήσουμε το Bye Bye Live.
1: Αλλά εγώ κλένισω και άλλα καρδία χαιρούντα και άλλα εγώ κλένισω.
0: Ο Τάσος Ζωτατόγλου λέει καλημέρα στην καντίνα τη Σονόκο. Σονόκο. Κωνσταντίνος τα Μουδανιά, εντάξει παλικάρι, μα αφού είσαι στην παρέα μας, εντάξει.
1: Και το κυφάν, συλληρασί και το κυφάν, που λυγικούν του ρεβό, τα εμμόρφα τα κόρτσο.
0: Το είπα και εγώ, Άννα, ότι κάποιοι, κάποια στιγμή θα σταματήσουν, όπως η Αλεξίου, ο Τερζής. Αλλά επειδή κουράστηκε και κάθισε σε μια καρέκλα, δεν το κατάλαβα. Άιντε κοπρόσχυλο, σηκωφύγε από τη συχνότητα, άιντε.

Με αυτό το αγαπημένο μου μέσα στις πόλεις στο χαμάμ, με όλα τα λόγια. Θα σταματήσουμε έτσι την ξενάγησή μας και την περιπλάνησή μας σε μουσικά μονοπάτια. Για να πάμε σε ενημέρωση.

Ο Κώστατο Τζερόνι μου λέει τώρα που είπε σκαλοπάτια, λέει μόνο εσύ και ο Στέφανος έχετε περισσότερες ακροάτριες παρά ακροατές. Γιατί είμαστε οι πιο όμορφοι, ρε φίλε. Όχι στην εμφάνιση, στη φωνή. Ο Στέφανος είναι και στην εμφάνιση, εντάξει. Εγώ είμαι Κουασιμόδος, για να δω τον καθρέφτη. Πού πάλι έσπασε. Έχω φάει όλα τα λεφτά μου στο να περνάω καθρέφτη εδώ απέναντι. Δεν γίνεται, θα βάλω πλαστικό τώρα. Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη. Ένα τραγούδι από τον Νότι, όποιο θέλετε, 4 και 6 λεπτά. Μου το στείλες τώρα, το είδα, άστο να πάει. Αύριο πάλι, μεθαύριο μάλλον. Καλημέρα τον αρτοποιό μου. Το φούρναρι εκεί στο πρατήριο, στη Βριούλων, στη Νέα Κρίνη. Βασίλη Σιδέρη, καλημέρα αδελφέ από Μπέβερλι Μασαχουσέτη. Κάνει αυτό που ξέρει εσύ και άφησε τον ήλιο να του καίει. Ναι, ρε φίλε. Ένα σόλο μπορώ να έχω. Άιντε, πασά μου.

Πω που έσπασε ο καθρέφτης και πέσαν και τα γυαλιά κάτω τώρα. Μπα, θα πάω να πάρω ένα αυτό του πλαστικού, είναι τι στο διάλογο είναι. Ναι, βέβαια, δεν γίνεται. Τι με κοιτάς, ρε καθρέφτη? Θα σ' αλλάξω τελείως. Πα. Τσαμ. Ετοιμαστείτε, έρχονται τρεις λαλούν στις 6. Σε 23 λεπτά.

Έχουμε γκολ αυτή τη στιγμή στην Βεράγκουας, στον Παναμά. Ουμέκιτ Βεράγκουας 1-1 στο 80. Τώρα ισοφάρισε η φιλοξενούμενη ομάδα. Πάμε στην Κολομβία, το Λίμα Ντεπορτίβο Κουκούτα. Κουκούτα, εγώ νόμιζα Κουκούτα είναι. 2-0 στο 75. Στις καθυστερήσεις, το μάτς αυτό στη Χιλή, Universitat Católica O'Higgins 3-2, στο 93 είμαστε.

0: I think I'm gonna...
1: 1η Σεπτεμβρίου, καλημέρα. Και στα ζώα καλημέρα. Που τους πήραν τα αφεντικά τους τηλέφωνα. Και σε σένα το ζώο καλημέρα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Σήμερα γιορτάζουν πολλές παρθένες. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβία, με ομικρογιώτα, Ασπασία, Ασπάσιος, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο, με ωμέγα, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρίκλια. Καλό αυτό. Το 272 π.Χ. ο βασιλιάς Σιπήρου, ο Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. Μα, Παναγία μου, δεν φορούσε κράνος. Το 1902 κάνει στην πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη επιστημονικής φαντασίας ταινία στον κινηματογράφο. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφο που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α' εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση, 59-60 θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1815 γεννήθηκε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. 1824, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1915, ο Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, είναι ο εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο. Το 1715 έφυγε ο Λουδοβίκος ο 14ος, βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος. 1984, ο Ασημάκης Πανσέλινος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Και το 2006 έφυγε ο Γόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, είναι ο πατέρας, παιδιά, των Exit Poll, που μαθαίνουμε τι λένε, πώς, τι και τα σχετικά, που μας δουλεύουν καμιά φορά. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, για να δούμε, υπάρχει κανένα τελικό αποτέλεσμα? Όχι, στις καθυστερήσεις, 3-2 είναι ακόμα. Universitar Catholica ο Hickings, στο 96-97. Μάλιστα. Οπότε πάμε σιγά-σιγά. Έχω στα χέρια μου την Metro Sport, την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο σημερινό, έτσι, πρωτοσέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Κουράγιο Ντέλια, θα επανέλθεις ακόμα δρυμύτερος. Συγγνώμη, γιατί λάθος δικό μου. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Ακούστε λίγο μουσικούλα.

Ο Μέση αποσύρεται από την εθνική. Έδινα τα πάντα, πάντα στην εθνική ομάδα, δεν έχω κάτι άλλο να δώσω, έρχονται νέοι παίκτες που αξίζουν να βρίσκονται εκεί. Στόχος νούμερο 2, Λύση και παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να αρχίσουν με τον καλύτερο τρόπο αύριο την προσπάθειά τους και στο κύπελο. Θετικό το τρίτο τεστ, τρελάθηκε ο Ιταλός, το προπονητικό αλλάζει όλο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ελλάδα, Ισπανία του στείλαμε στο Βρόντο, μείναμε ζωντανοί. Όρθια στη μάχη για την πρόκριση, η εθνική με την μεγάλη νίκη σε match thriller. Δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς στον Άρη. Το μοτίβο της δήλωσης του Γρηγορίου ακολουθούν όλοι στον Άρη, δουλεύοντας σκληρά για να βρει η ομάδα την ομοιογένεια και την ταυτότητά της. Χουάν Καπρόφ στον Απόλλωνα, ο έμπειρος Αργεντίνος επιθετικός. Αυτά μεταξύ των άλλων. Πάμε στο μανιφέστο. Λεφτά υπάρχουν, ρε παιδιά. Ανοίγει τις πύλες του το κέντρο αριστερό φεστιβάλ παραχολογίες, έτσι, και πλειοδοσίες. Και στο βάθος χρεοκοπία. Πασό και Ελλάς πάνε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να υποσχεθούν τα πάντα στους πάντες. Τελαβίβ έπεσαν οι υπογραφές για το ελληνικό Iron Dome. Αλλάζει η αεράμινα στη χώρα μας. Τουλάχιστον 25% του προγράμματος συμφωνήθηκε να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αφού το φωνάζαμε πάντα, ακόμα και στα αεροπλάνα που παίρναμε και εδώ, κάποια πράγματα να δώσουμε δουλειά εδώ στους Έλληνες, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Νετανιάχου κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σιωπηλή μπροστά στην τουρκική κατοχή της Κύπρου. Είναι κατάπτυστη όλη αυτή. Πάμε στα νέα. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα. Σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σφεντόνα. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες, στην περιοχή νότια της του Καστελόριζου. Για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι μηνύματα κλέφτες, ύποπτα SMS. Το είπαμε, παιδιά, το συζητήσαμε εδώ πέρα. Προσέχετε λιγάκι, μην ανοίγετε τα SMS αν δεν είστε σίγουροι. Εντάξει, μην ανοίγετε τα SMS αν δεν είστε σίγουροι, γιατί μπαίνουν μέσα και σας κλέβουν οτιδήποτε θέλετε. Οτιδήποτε θέλουν, μάλλον αυτοί. Ριζοσπάστης. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις του με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. ΚΚΕ επιταχύνεται η πολεμική προετοιμασία και συμμετοχή στις αμερικανοτικές επιδιώξεις στην περιοχή. Να μην ξύνεσαι στη γίδα του τσομπάνη για να μην σε πλακώσει ο τσομπάνης με το ξύλο. Αυτό είναι η παροιμία η όμορφη. Κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Η Ρωσία δεν είναι κράτος δολοφόνος. Δεν έχει καθαρίσει κόσμο. Η Αμερική το ίδιο. Άιντε ρε, παρατήστε με σίγουρα. Ο λόγος. Ελληνικός στόλος. 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνθήκη Σέγγεν. Ιταλία και Ισπανία έδωσαν δεκαπεθύμερη παράταση στην αναστολή της εφαρμογής. Και παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση για το πετρέλαιο. Εφημερίδα Κόντρα. Καλπάζει η ακρίβεια. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5-10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Αυτό που λέγαμε εμείς, παιδιά. 2 μήνες ξεσαλώσανε. Το ανεβάσανε, ξέρω κι εγώ, 50% και το κατεβάζουνε 5%. Έστω διάλο, δεν τρέπεστε λιγάκι. Ο σωστός ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος ή τέλος πάντων ο αρχηγός του κράτους, ξέρετε τι κάνει. Χωρίς να ξέρει τίποτε, βγαίνει σήμερα και λέει: τώρα, από σήμερα, μαχαίρι. Τέλος. Κάποτε φώναζα και έλεγα ότι δεν θέλουμε αυξήσεις στο μισθό μας. Κρατήστε σταθερά τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα, ξέρω, στα ενίκια. Δεν θέλουμε αυξήσεις, ρε. Να μας δίνεις, ξέρω και εγώ, στους συνταξιούχους τώρα δίνει 3%, 2,7, 2,8. Και όταν μπαίνει ο συνταξιούχος στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει, τα πράγματα έχουν πάει 20-30% επάνω. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Το παιδάκι βρέθηκε με μαχαιριές, πόσες 15 μαχαιριές στην πλάτη. Έχει μεγάλο ψωμί, παιδιά, αυτό το θέμα που έγινε στην Κυψέλη.
Βουτιά τσίρους των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις, ανησυχία για την αγορά. Τώρα το πήραμε χάμπαρι. Η καθημερινή, συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα, στο 25% ελληνική συμμετοχή. Κάτι είναι και αυτό. Αρχίζουν και μαθαίνουν. Αγοράζεις, τους δίνει, ξέρω, 10 δισεκατομμύρια, πόσα θα τους δώσεις για να πάρεις κάτι καράβια, κάτι αεροπλάνα και έτσι. Μπράβο. Κάποια θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα. Ανταλλακτικά, οτιδήποτε, να φτιάξουμε κάτι και εμείς εδώ, να πάρουμε κανένα φράγκο. Να πάει κανένα σένερα να δουλέψει. Όχι να πάνε λαθροεισβολής. Πάει κανένα σένερα να δουλέψει. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Και τι έγινε με αυτό? Τι εκτιμούν οι αγορές? Επειδή δανειζόμαστε φθηνότερα, θα τα πληρώσουμε ακριβότερα όμως. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Αυξήσεων, λέει. Εδώ πέσανε έστω 5-10 λεπτά, πέσανε. Γιατί γράφετε σύσταση? Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της Διεθνής Έκθεσης σε νέες πληθωριστικές πιέσεις. Εντάξει, κάντε αντιπολίτευση, ρε παιδιά, στο Μητσοτάκι, αλλά όχι στην πατρίδα μας. Εστία. Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω του ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν φίλοι ή άλλο φίλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας? Συμφωνεί οι δύο μαμάδες και οι δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς. Δηλαδή, πάτε να, με αυτό που κάνετε, να δηλώσουν αν είναι άλλο φίλο, πάτε να το πιστοποιήσετε, έτσι, να βάλετε και υπογραφή από κάτω. Ε? Να βάλουν και υπογραφή πλέον. Δεν, να μην είναι δύο τα φίλοι, τα φύλλα, άρεν και φίλοι. Το τι θέλει να λέει ο άλλος δεν με ενδιαφέρει. Τα φύλλα είναι δύο. Τον κόλο σας κάτω να το βαράτε. Μανώλη Κοτάκη, το άρθρο, ιδρυτές του κόμματος Σαμαρά. Και επίθεση της Νέας Δημοκρατίας κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Ελεύθερος Τύπος, πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλέα. 1961 προσλήψεις, το βιολί σας στον Ελεύθερο Τύπο. Και όταν η σκληρή του Μαδούρο ήρθανε στην Αθήνα. Δημοκρατία, κατάντια, έβαλε τους γεννήτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη. Βαφτίζει το κρέας ψάρι, ομολογία για Ρεπετρίτη για το καλώδιο. Θα ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση, ονομάζοντάς την ενημέρωση. Κλείνουν και άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αφού δεν έχουν μαθητές. Σε 7 περιοχές με φορητές κάμερες στις στολές τους, από σήμερα οι αστυνομικοί. Στα Κάγκελα οι δανειολήπτες. Από σήμερα το νέο καθεστώς παγίδα. Τρίκ, λέει, μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η απογευματινή τελευταίο φύλο. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Και από ό,τι είπε ο Ευαγγελάτος, παιδιά, εχθές, τα δύο αγοράκια, τα μικρά, 9 και 12 χρονών, όπως είναι 13, έχουν σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα, έτσι. Το από τι και πώς, όλα παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω του διαδικτύου. Δεκάδες τα αναπάντητα ερωτήματα για τη 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο, το γράφει και η εφημερίδα, αφροδίσιο νόσημα. Η αστυνομία προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι του τρόμου με τον 43χρονο πατέρα και τη Γερμανίδα μητέρα και τον 26χρονο Αφγανό της 15χρονης κόρης τους, του ζεύγους, ας πούμε, τέλος πάντων. Ζεύγους, αυτό είναι να τους κάνει ζεύγους. Αυτά λοιπόν.

Για να δω αν έκανα μήνυμα, να ανοίξουμε για λίγο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένατε λιγάκι. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, δεν είναι έτσι λέει. Οι τιμές έχουν πέσει αρκετά, από 5 έως 35. Στο Μοσχάρι είναι μείον 5 ευρώ το κιλό. Πού τα αγοράζει μείον 5 ευρώ το κιλό, ρε. Σε 1750 κωδικούς έχουν πέσει τιμές και θα συνεχιστεί αυτό. Το άκουσα στις ειδήσεις της ΕΡΤ. Εντάξει, τα άκουσες εκεί. Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα Γιάννα. Στα τελευταία σε πρόλαβα σήμερα. Μια καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Δημήτρη.

0: Ο Νίκος ο Τσολιάς, ο Νίκος από το Ανόβερο, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την Σεργιανοπαρέα, Γιάννη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στον Γιάννη από την Αδελαϊδα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice, να πούμε καμιά καλημέρα άμα κάνετε κέφι. 2-31-111-95-50. Ένα-δύο φίλοι, εδώ είμαστε, αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα ή να σχολιάσετε κάτι. Δεν ξέρω, οτιδήποτε θέλετε, εδώ είμαστε. Να ανοίγεις να παίρνει ο Βαραβάς, να ανοίγεις να παίρνει Κουκουρούκου. Τι θέλεις πάλι από τη ζωή μου, ρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη, και μια τελευταία καλημέρα. Τέλος.
0: Ωραία, σε έκλεισα. Αφού είπες τέλος, σε έκλεισα. Μια τελευταία καλημέρα, λέει, τέλος. Σε μένα ή στο Βαραγιάννη δεν είπες την καλημέρα, για να ξέρω. Μάλλον την καλημέρα δεν είπε στο Βαραγιάννη. Το τέλος το είπε σε μένα ή στο Βαραγιάννη, για να ξέρω. Άρε Βαραγιάννη, ποιος είπε ο Θεός να σε κάνει τόσο όμορφο, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μπαίνεις μέσα στο στούντιο και λιώνουν τα σύρματα όμως με το που σε βλέπουν. Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι, καλώς ανώκει να βάλω λίγη μουσικούλα. Ξένη μουσική, όμορφη. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλό και προηγουμένο μήνα, κύριε...
0: Γεια σου, κύριε Βασίλη μου.
2: Συνεργάτη μου να έχετε. Καλό και ευλογημένο όλο το αποκαλό καιρό.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο και τελευταίο, παρακαλώ.
3: Κύριε Γιάννη, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
3: Επειδή εχθές έλειψε όλη την ημέρα, αν είναι δυνατόν να λέγατε κάτι για το καταμαράν αυτό που...
0: Όχι, δεν μπορώ. Θα ανοίξετε το διαδίκτυο και θα το βρείτε, κυρία μου.
3: Εντάξει, λέω, μήπως έχετε μάθει...
0: Όχι, δεν έχω μάθει κάτι.
3: Δεν είδα καθόλου επικαιρότητα.
0: Δεν πειράζει. Θα ανοίξετε τηλεόραση σήμερα από το πρώτο... Συνέχεια έχουν, γιατί ψάχνουν να βρουν 17 άτομα, οπότε χαμός γίνεται.
3: Ναι, ναι, ναι. Και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο...
0: Όχι, δεν σας επιτρέπω, καλημέρα σας. Είπαμε, ένα. Αν μου επιτρέπετε, θα πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ, κυρία Σύση, να είστε καλά. Να κλείσουμε με αυτό. We are the world.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Νίκο Τσολιά, την αγάπη μου. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά μα πρέπει να σας αφήσω. Μην ξεχνάτε, θα το ξαναπώ πάλι, αύριο αφιέρωμα στο Γιάννη Πάριο.

Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις έξι. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, εκεί γύρω στις 3 με αφιέρωμα στον Γιάννη τον Πάριο. Την αγάπη μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό φθινόπωρο. Κώστα Βαραγιάννη, όποτε θέλεις το κόβεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Τι θα γίνει, δύο ώρες βγάζουμε πράγματα. Άλλη μια ώρα τακτοποιούμε δεξιά-αριστερά χαρτιά. Μήπως μας πιάσαν κότσους σπαράγδα, μήπως πρέπει να ζητήσουμε καμιά αύξηση.
1: Εγώ νόμιζα
0: ερχόμαστε εδώ. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα, μιλάμε κατευθείαν. Όχι δύο ώρες ετοιμασία.
1: Δεν υπάρχει αυτό, έτσι.
0: Τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλό μήνα, Κωστή μου.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, σμαράγδα. Καλό μήνα και στο προηγούμενο το πέρασε. Πάλι κάποιο τον έδωσε, Γιάννη. Γιάννη.
1: Είναι πιτσιρίκος, ναι. Μου είπαν ότι είναι πολλά υποσχόμενος.
0: Πώς θέλω να με βάλουν ένα μικρόφωνο έτσι στη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Όπως έρχομαι, τον ακούω, ας πούμε, και να πετάγομαι, να λέω στην εκπομπή του διάφορα, χωρίς να μπορεί να έχουμε κόψει.
1: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε από φέτος.
0: Ναι, αυτό είναι η καλύτερη εκπομπή. Εγώ το είχα όνειρο παλιά για την τηλεόραση. Δηλαδή, πώς μιλάνε, λένε ειδήσεις. Να μιλάς από πάνω, να πετάς μια τάκα από πάνω την ώρα που τα λέει.
1: Όνειρο.
0: Φυλακή θα ήμασταν από τότε, έλα. Κυρία Ζήση, να πάρτε σε εμάς. Εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα προηγούμενα ούτε επόμενα. Να ξέρετε, έτσι. Σας ακούμε όλους ευχαρίστως. Δεν είμαστε το Γιάννη.
1: Όχι, θα.
0: Θέλει, έχει απέτσει μία. Λέει, ακούσα. Άμα βγει την εκπομπή, λέει, μία πρέπει να πει. Δηλαδή πρέπει να πει κάτι. Άμα πει. Να ζητήσω και μια χάρη, α πούμε.
1: Κλατς. Γεια σας.
0: Γεια σου, Φίτα. Και εγώ σε αγαπάω πολύ.
1: Δημοκρατικές διαδικασίες. Αγαπάμε και Γιάννη.
0: Μεσύνομες, ναι. Καλά, αγαπάμε και Άνια, πώς θα γίνει. Πρέπει να τους μπρόξουμε λίγο.
1: Και αύριο τον αγαπήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί από ό,τι άκουγα είπε ότι έχει αφιέρωμα.
0: Στον Πάριο.
1: Στον Πάριο. Με αφορμή δεν άκουσα τι, ίσως είναι κάτι τα γενέθλιά του.
0: Γέρασε.
1: Έλα, μωρέ.
0: Γέρασε και ο Πάριος. Όχι κάτι, και εγώ δεν το έχω τόσο καλά, αλλά κάτι έγινε σε μια συναυλία.
1: Α, ναι.
0: Ναι, και τον όρμηξα τον Πάριο, γιατί ας πούμε τον πήραν τα χρόνια και τα λοιπά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι πας να δεις, ας πούμε, ένα δεινόσαυρο έτσι, τέτοιο. Δηλαδή, χωρίς αγωγικά το βάζω έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Ξέρεις, θα πας να ακούσεις.
1: Α, μπράβο, ρε Κώστα. Δηλαδή, χρειάζεται και λίγο επίοικια.
0: Πήγε ο άλλος, δηλαδή, με την. Είχε την εντύπωση ότι θα ακούσει τον Πάριο του 82, ας πούμε, του 83.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ναι,
1: θα πας και 50 χρόνια τον Πάριο, να πει, ρε φίλε,
0: που τον είδα.
1: Μπράβο.
0: Τον είδα. Κατάλαβε, εγώ το έπαθα αυτό με τον James Brown. Λέω, είναι δυνατόν να έρθει ο Τζέιμς Μπράουν στην πόλη και να πάμε να το δούμε. Όχι, γιατί. Και που ήταν και. Ας πούμε, κουρσούμι, έτσι. Δηλαδή. Ήταν ο Τζέιμς Μπράουν.
1: Πήγε καλά. Έτσι,
0: ναι, πήγε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέραμε ότι θα πάμε να δούμε τον Τζέιμς Μπράουν στα 77 του, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, άμπρα.
0: Δεν ήταν 50.
1: Εντάξει, ναι. Και άμα θες, αυτό, μην πας.
0: Ναι, μην πας, ρε.
1: Δεν σε υποχρεώνει κανένα.
0: Ωραίο αυτό που λες. Άμα θες, μην πας. Άμα θες, μην. Θα το χρησιμοποιήσω. Εναντίον σου. Έχω πολλές, μου ήρθανε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πάμε
1: θα
0: στο φόρι.
1: Καλή χρονιά.
0: Πάμε στο φόρι. Βέβαια θα έχουμε. Καλημέρα.
1: Καλώς το.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε. Πώς είστε?
2: Εγώ ένα πράγμα έχω να πω.
0: Ωστε.
2: Δεν έχει κόλαση φωτιές, ναι. Δεν έχει αύριο το χθες.
0: Άμα ανοίξω το στόμα
2: δεν
0: μου.
2: Δεν έχει ο παράδεισος, κυριά, χωρίς εσένα.
1: Για τον εαυτό του τα λέει.
0: Ναι, το ξέρω. Για αυτά που είπα χθες.
2: Για
0: την φωτογραφία την κόλαση. Γιατί τώρα ξέρεις τι έγινε και το ακροατήριο. Τώρα έχουμε μια σχέση τόσα χρόνια. Μου στείλανε χθες φόροι πόσα μηνύματα. Τι εννοούσες, Βαραγιάννη, το πρωί? Γιατί είπα χθες ότι μου στείλε ο άλλος μια από αυτός. Υποφαινόμενος,
1: ο υποφαινόμενος.
0: Ναι, ότι μου έστειλε μια φωτογραφία από την κόλαση. Και να αρχίσουν τώρα, γιατί πήγε το μυαλό τους κάπου, αλλά δεν το διευκρινίσαμε για να στάθει.
1: Α, οκ, αλλά το πιάσανε και
0: τι εννοούσατε το πρωί χθες με την φωτογραφία?
2: Από την παραλία, από την παραλία ήταν.
0: Δεν ήταν την παραλία.
2: Σταμάτα, βρε.
0: Δεν ήταν να την παραλία.
2: Πήγαινε Σαριανός.
0: Δεν γίνεται να πούμε εδώ Παπατζηλίκα στο
2: Σακράτη.
0: Δεν θα πούμε απλά. Μην ρωτάτε.
1: Τέλος.
0: Κάτι ας μην είναι απάντητο, ρε φίλε, κάτι.
1: Έτσι, ναι, ρε παιδί.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Πρέπει να ξέρει τώρα που σου πω, είδες.
0: Ναι, μπράβο. Πάμε στο ερωτολόγιο.
1: Εσείς και το τρίγωνο των Βερμούδων.
2: Ναι. Και όσο φορά αυτό που πήγε για το χειριγύρι.
0: Τι έγινε?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τι έγινε?
1: Ξέρω.
2: Θα σας πει ο Βαραγιάννης στο διάγημα. Εν τω μεταξύ, όσο φορά αυτό. Όσο αυτό που είπατε που πήγε για το χειριγύρι, αυτό που είπε για το χειριγύρι.
0: Ναι.
2: Για να τα καθαρίσω εγώ, άμα πει τίποτα.
0: Ναι, μωρέ, ξέρω. Γι' αυτό δεν λέει.
1: Με βάζετε σε σκέψεις πονηρές.
0: Ξέρετε, θα πάω να καθαρίσεις και σου λέει, ας μην πω τώρα.
2: Πάμε μια σταδικά μας.
0: Πάμε.
2: Σήμερα αρχή της Ινύκτου. Αρχή του εκκλησιαστικού έτους.
0: Μάλιστα.
2: Σημεών Οσίου του Στυλίτου, Μελετίου του Οσίου, 40 Παρθενομαρτύρων και της Αγίας Χάιδος από το Στανό Χαλκιδικής, παρακαλώ.
0: Τι λες τώρα?
1: Παιδιά, άμα δείτε
0: αυτό
1: τι.
0: Το έχεις εσύ, συντρόφισσα.
1: Άμα δείτε.
0: Και στα χωριά σου είναι, γι' αυτό το λέω.
1: Μπα, αλλά αν Αγία δείτε Χάιδα. Τι ονόματα έχει.
0: Ναι.
1: Θα πάθετε πλάκα. Θα
0: ναι,
1: κάνουμε
0: παιδί, μα να δω, λέει τώρα κοντοχωριανή σου, Αγία, έχει το ΣΥΑ εκεί πέρα. Ξυπνοστανό.
1: Με πώς δεν ξέρω, αλλά την Χάιδο δεν την ξέρω, την Αγία θέλω να πω.
0: Πώς δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Ότι έχουν, δηλαδή, τι έχουν, πανηγύρια.
0: Ναι, ώστε. Όχι, αν είναι της περιοχής Αγία.
1: Μπα.
0: Τι μπα.
1: Μπα. Δεν έτυχε. Εμείς η Θανάση παίζει πολύ, Αγία Παρασκευή. Αυτά τα δύο παίζουν εκεί σε εμάς.
0: Δεν λέω ότι παίζουνε. Έχετε μία οσία από την περιοχή.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αυτό σου λέω, άρχισε να μάθεις εδώ πέρα.
1: Θα μας τα πει ο χαϊδεμένος.
0: Πού να ξέρει αυτός.
2: Όχι, αυτό εδώ είναι και αυτό που έκανε χτες η Βούλγαρη στο Μέγα και ο Τσίπρας για μένα ήταν πρόστιχο.
0: Εξήγησέ μας λίγο.
1: Τι εννοείς πάλι.
2: Αυτό που είπαν για τον Τέλεια. Εντάξει, εμείς κάνουμε χαβαλέ τώρα για τον Μητσοτάκη, κάνουμε χαβαλέ παρέστηκο. Αυτή βρεσίστε ότι γίνεται στο να κατακράζεται σε ένα κουμπί τόσο κόσμο και σα βλέπει.
0: Τι γίνεται, μάλλον.
2: Κράζα το Μητσοτάκη για το.
1: Και εσύ, άντε, πες το. Εντάξει, έκανε πλάκα ρε, οι Βούλγαροι.
0: Εντάξει, έτσι τα λέμε τώρα. Α, οι Βούλγαροι.
1: Έκανε πλάκα.
0: Εγώ νόμιζα κάτι Βούλγαροι. Ήρθαν εδώ και λέγανε για το Μητσοτάκη. Ναι, και λέγανε για το Μητσοτάκη του Τσίπρα.
2: Αντί πες ότι έκανε πλάκα. Ο Τσίπρας.
1: Κοίταξε, θα το ζήσουμε κι αυτό.
0: Ο Τσίπρας,
1: με τόσα φίλε, σπίτια που έχουν αγοράσει οι Βούλγαροι θα μιλάνε και για τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη.
0: Ο Τσίπρας, φίλε, είναι ο μεγαλύτερος γκαντέμης πρωθυπουργός που έχει περάσει από τη χώρα.
1: Αχ, θε.
2: Μεγαλύτερος από τον Μητσοτάκη είναι.
0: Κάτσε, παιδί μου, δεν συγκρίνονται. Δηλαδή, αν πάρεις τους δυο Μητσοτάκηδες, τον Αλέξη, τον Κωνσταντίνο και τον συγχωρεμένο, ας πούμε, και τον Κυριάκο τώρα, και βάλεις δίπλα τον Αλέξη τι έχει κάνει, θα πάθετε σοκ. Το έχω μαζί μου τα εγώ.
1: Από γκαντεμιά,
0: ναι. Είναι απίθανα αυτά που έχει κάνει ο Αλέξης, παιδιά.
1: Κάτι θυμάμαι στην Αμερική και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Κάτι, ρε, ποια Αμερική, ρε, είπε.
1: Στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε γίνει σεισμός όταν
0: κλείσε,
1: είχε πάει.
0: Κλείσε, ρε, φόρη, κλείσε, θα τα πω εγώ. Γεια σου, αγόρι μου, να σε. Λοιπόν.
1: Έχεις λίστα τώρα με τις, με τα του Τσίπρα, κάτσε.
0: Ξεκινάει από το 8.
1: Περίμενε πρώτα να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά που μάλλον θα ροχαλίζει, αλλά ο μπαμπάς ακούει στην βαφτισιμιά μου, την Αριάδνη που έχει τα γενέθλιά της.
0: Σήμερα.
1: Η ξανθιά μου, η κοπελάρα, ναι.
0: Βάφτισες, δηλαδή σε πνευματική, ας πούμε,
1: ναι,
0: καθοδηγός και τέτοια.
1: Καθοδηγός τώρα. Αυτά μας καθοδηγούν.
0: Χαριάδνη.
1: Δηλαδή, αυτά μας καθοδηγούν. Πίστεψε μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει. Δηλαδή, ο νονός είναι, ας πούμε, και πνευματικός.
1: Ναι. Είμαστε πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Είμαστε κοντά όλα τα χρόνια. Αλλά έχει πάρα πολλά ονόματα.
0: Γιατί και, ξέρω και άλλους νόνους, ας πούμε, πνευματικούς, έτσι, που είναι στο 50-άρικο. Δεν γελάς, παιδί μου, τελειώνει εκεί η σχέση πνευματική.
1: Πάρε
0: ένα 50-άρικο, στη γιορτή σου, γενέθλιά σου και μια χαρά.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: λέω.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: λέω.
1: Όχι, όχι, όχι, καμία.
0: Του μιλάς, ας πούμε, το παιδί, του λες, ας πούμε. Του λες, ας πούμε, ποιες είναι οι δυσκολίες έξω στη ζωή.
1: Η Αριάδνη
0: καταρχάς. Ή τα παρουσιάζεις όλα εύκολα.
1: Την Αριάδνη καταρχάς, τη μιλάω μέσα από την κοιλιά.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: πόσο χρόνο είναι η Αριάδνη.
1: Έγκυος.
0: Πόσο χρόνο
1: είναι
0: η Αριάδνη.
1: Κουμπάρα μου. Είναι στα 22.
0: Α, τελείωσε. Πήρε πορεία.
1: Πήρε πορεία.
0: Α, εγώ νόμιζα 15, ρε παιδί μου.
1: Όχι, έχουμε τις σπουδές μας. Έχουμε... Έγιναν ονά πολύ πριν γίνουν ονά.
0: Λοιπόν, το 8 κάνει διακοπές στο Λονδίνο ο Τσίπρας. Και συναντιέται με τον δήμαρχο, ήταν 8 χρόνια δήμαρχος αυτός, ο Κίνγκστον. Του εύχεται καλή επιτυχία και χάνει από έναν παλαβό τον Μπο Τζόνσον.
1: Α, δεν μπορώ, παιδιά.
0: Το 11 τον Ιούνιο συναντιέται με τον Μελανσόν. Στη Γαλλία, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών βουλευτής.
1: Ο βουλευτής ο Μελανσόν.
0: Δεν ξαναεκλέχθηκε ποτέ. Καμιά φορά.
1: Έλα ρε, ποιος τα μάζεψε αυτά τώρα.
0: Το 12 Ιουνίου του 12, ο Αλέξης Τσίπρας, την ώρα που ξεκινάει ο αγώνας, επαναλαμβάνω, 12 Ιουνίου του 12, έτσι, ξεκινάει ο αγώνας με την Τσεχία, εύχεται καλή επιτυχία στην εθνική. Και τρώμε σε 5 λεπτά τα δύο πιο γρήγορα γκολ είναι ρεκόρ σε αγώνες Euro.
1: Τα πάνε καλά οι πρωθυπουργοί μας με τις ευχές.
0: Έχω μερικά ηχητικά τα οποία είναι φοβερά εδώ μεταξύ. Καλά με το Λούλα, έχει διάφορα. Βρήκε το Λούλα, ο Λούλα πήγε φυλακή μετά. Πήγε στην Εθνική Τράπεζα στο Γέρακα. Εκεί πέρα έχει πολύ πλάκα εδώ μεταξύ. Δύο ατάκες του Αλέξη έχουν πλάκα.
1: Για πες.
0: Η μία είναι εκεί στο Γέρακα που πέφτει το ρεύμα, παιδί μου. Και αυτά παιδιά γίνονται στις κάμερες, έτσι. Άλλο να λέμε τώρα και άλλο να γίνονται. Συμφωνείτε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Άλλο να τα λέμε, ξέρω εγώ, άλλο να κατέβει και άλλο να γίνονται όμως. Εκεί στο Γέρακα που λες, Μαράγδα, γιατί μερικά σας λέω έχουν πλάκα. Πέφτει το ρεύμα.
3: Της ανταγωνιστικής υποτίμησης με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
0: Στην τράπεζα. Παπ. Κλείνει το ρεύμα. Άκου, άκου, άκου. Περιμένουν, έρχεται μετά πολύ. Για να ψάχνει γεννήτρια.
3: Είναι για να συμβαδίζει με αυτά που λέω.
0: Λοιπόν. Γίνεται ένα φοβερό blackout στην Κέρκυρα. Μιλάει στην ομιλία μόλις ξεκινάει. Τώρα τυχαία, έτσι, ο Φόρης το έφερε. Γίνεται blackout, παιδιά, στην ομιλία στην Κέρκυρα που λέει τη φοβερή ατάκα. Στο σκοτάδι σας βλέπω καλύτερα. Νομίζω. Ναι. Εδώ.
1: Έχεις και φυτικά.
0: Και τα άλλα τα όρνια γελάνε. Στο σκοτάδι τους λέει, ακούτε, δηλαδή αυτά είναι όλα συμβολικά. Σημαντικά, έχουν ένα συμβολισμό, θέλω να πω. Στο σκοτάδι σας βλέπω πιο καλά. Άκου, άκου.
1: Πάντως έχουν χιούμορ, γιατί και ο, και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε κάνει ένα επικό TikTok. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Πώς το λένε
0: όλοι στην Ακαδημία. Εγώ συμφωνώ.
1: Όχι, έχουν χιούμορ, σου λέω.
0: Ναι, οκ, ναι. Και εμείς για χιούμορ το κάνουμε.
1: Πώς το λένε αυτό, self-trolling.
0: Σοβαρά, νομίζω το κάνουμε τώρα αυτό.
1: Όχι, εντάξει.
0: Για γελάσουμε το κάνουμε.
1: Είχε ανεβάσει ένα.
0: Περίμενε, περίμενε. Επένδυνε Δεκεμβρίου του 2014. Πάει σε επίσκεψη στο Βελιγράδι. με τον Υπουργό Ενέργειας για να.
1: Κάτι μάμα.
0: Πέφτει ένα κομμάτι πάγου στο κεφάλι του Υπουργού της Σερβίας. Καλά λέει που φορούσε κράνο. καλά, το αεροπλάνο έχει χαλάσει 50 φορές. Οι αστυνομικοί το έχουν τρακάρει άλλες 55, δεν τις λέω αυτές. Εγώ λέω αυτά που γελούσα πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει. Σου λέω πάντως, το θυμάμαι, γατάκια εγώ ο Γκαντέμης.
0: Ποιος?
1: Είχε ανεβάσει με Μητσοτάκης TikTok.
0: Α, ναι, αμ' αυτό λες.
1: Γατάκια εγώ ο Γκαντέμης. Γιατί έπαιζαν EuroLeague, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Τους ευχήθηκε και τους δύο. Και είχε προβλέψει ότι θα προκρίνονταν.
0: Ναι. Να, ορίστε. Στις 19 Φεβρουαρίου του 2016 εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει και αποκλείεται από την Άντρεχτ με αυτόν τον γκολ. Η αλήθεια είναι ότι έμενε, δεν το είπε στις κάμερες, το είπε στους ίδιους. Μένανε στο ίδιο ξενοδοχείο.
1: Όχι ρε παιδιά, αυτό κι αν είναι
0: κάτι. Στις Βρυξέλλες, έτσι. Τι άλλο, είναι πολύ ωραίο. Κάτσε λίγο να το βρω. Νομίζω αυτό είναι. Α, ναι. Παρακολουθεί τους αγώνες πόλο και υποδέχεται τους Ολυμπιονίκες. Στο Μαξίμου. Είχαμε πάρει τότε, ας πούμε, τι είχαμε πάρει. Νομίζω δεύτερη θέση.
1: Μπράβο, δεν είχαμε πάρει ακόμα χρυσό.
0: Όχι,
1: είναι
0: όχι.
1: Αυτή η συγκεκριμένη.
0: Και λέει στον Αφρουδάκη, στον αρχηγό της Εθνικής. Δηλαδή, εκεί πέρα χάσαμε μόνο δύο παιχνίδια.
1: Α.
0: Έτσι, σε αυτή την τουρνουά.
1: Αντάξει.
4: Ο Χρήστος είναι αρχηγός της ομάδας του Πόλο. Παρακολούθησα δύο-τρεις αγώνες σας.
5: Πώς ήταν.
4: Εντάξει, έτυχε να παρακολουθήσω αυτούς που χάσαμε.
1: Καλά, το λες. Το λες. Φάτο, κατάπιεται, δεν θα να το πει.
0: Να ξέρεις.
1: Δεν μπορώ ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, τι άλλο έγινε. Στις 15 Οκτωβρίου πήγε στα Γιάννενα,
1: ναι.
0: Και έγινε σεισμός που μετακινήθηκε όλος ο νομός και η Πίνδος. Τρία εκατοστά.
1: Προς τα αριστερά.
0: Ναι, ναι. Α, ωραίο αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Έχει πάρα πολλά. Στις 4 Νοεμβρίου δήλωσε πως πιστεύει πολύ στην νίκη του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έφαγε το βράδυ 3 γκολ για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια στο πρώτο ημίχρονο στο τέρμι με τον Ολυμπιακό. Τι άλλο έχει πει, έχει πει φοβερά. Για να δω αυτό λίγο.
6: Αφορά ναι. Το σύνολο του πλανήτη. Πείτε μου ναι. Ποιος από εσάς θα πίστευε πριν από λίγους μήνες
0: ότι
6: σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το φαβορί για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών
0: ναι.
6: Θα ήταν ο κύριος Τραμπ.
0: Ποιος θα το πει.
1: Ποιος θα το πει.
0: Μετά από λίγο έγινε πρόεδρος.
1: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι.
0: Έχει για όλους παιδιά. Τώρα θα τα.
1: Εσύ έχει.
0: Διάλεξα καλύτερα. Αυτή είναι καλύτερα να μην μιλάνε. Τι να πούμε τώρα.
1: Το θυμάσαι την ιστορία με το χωριό Σοντέτο, με το Μητσοτάκι.
0: Για πες.
1: Που είχαν κερδίσει όλο το χωριό, είχαν παίξει ένα. Λαχείο, ένα πρώτο βραβείο σε χριστουγεννιάτικο λαχείο. Και είχαν παίξει όλοι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όλο το χωριό πλην ενός. Πώς τον λέγανε, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Αλήθεια, λες τώρα. Σοβαρά, μιλάς τώρα. Έλα, ρε.
1: Είχε γίνει τη Μουρλή στο πανηγύρι.
0: Δεν το θυμάμαι, πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
1: Κάνει επίσκεψη στην Ανόρθωση. Και δηλώνει ότι θέλει να γίνει μέλος της ομάδας της Ανόρθωσης την ώρα που η Ανόρθωση κέρδιζε 2-1 με την Φρέντερ.
0: Παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Αυτό το ανθολόγιο είναι τεράστιο.
1: Είναι τεράστιο.
0: Εγώ διάλεξα μερικά, ας πούμε, όπως το εξής. Τα πιο ωραία. 21 Οκτωβρίου του 2017, με ημερομηνίες τεκμηριώνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Πάει φαγητό με την κυρία Μπέτη Περιστέρα.
1: Ναι.
0: Περιστέρα Μπέτη. Στο εστιατόριο Νεράντζι, στο Μοναστηράκι.
1: Γιατί φάγανε ράντζι στο κεφάλι, τι.
0: 36 ώρες μετά.
1: Ναι.
0: Το νεράντζι έκλεισε οριστικά, δεν ξανά άνοιξε ποτέ. Σκάρτετ.
1: Έλα ρε Κώστα.
0: Τι κάνετε του. Σας προκαλώ. Εδώ. Όχι. Σας προκαλώ. Αυτό το νεράτσι ήταν τα καλύτερα. Και ακόμη ένα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που το είχα βρει, αλλά δεν μπορώ να το βρω τώρα. Καλά, έχει αγωγούς που σπάνε, έχει διάφορα τέλος πάντων.
1: Εσύ έχει. Εγώ θυμάμαι ότι πήγε Κωνσταντινούπολη και έγινε σεισμός. Δεν πρέπει να είναι του Μητσοτάκη αυτό, πρέπει να είναι του Τσίπρα.
0: Καλά, σεισμός έχει εδώ πέρα, 5 σεισμούς έχω, 6 σε περιοχές.
1: Όχι, είχε πέσει εδώ... πολυκατοικία κιόλα στην Κωνσταντινούπολη. Είχε πέσει πολυκατοικία.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, κι όμως. Αλλά αυτό που σου έλεγα ότι ανέβασε ο Μητσοτάκης TikTok. Self-trolling, εγώ ατάκι, εγώ γκαντέμις. Ήταν επειδή είχε ευχηθεί, βέβαια τώρα θα μου πεις κλέβεις εκκλησία εκεί. Αλλά παρόλα αυτά, είχε προβλέψει ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα προκριθούν, ρε παιδί μου, στο Final Four της EuroLeague. Και προκρίθηκαν, γι' αυτό το έκανε το TikTok. Κατάλαβες.
0: Στις 6 Φεβρουαρίου λέει, έχει επισκεφτεί, πάει στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον υποδέχεται μέσα μια μαύρη γάτα. Στις 9 Ιανουαρίου πάει στο Open για συνέντευξη.
1: Όπα.
0: Και εκεί λέει ότι έσωσε τις συντάξεις και σπάνε τζάμια στο στούντιο.
1: Έλα, ρε.
5: Σήμερα που κατάφερα να διασώσω τις συντάξεις και να δώσω αυξήσεις. Και θα δώσουμε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Το ερώτημα είναι αν θα φέρουμε και 13η σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, το ερώτημα είναι ότι εάν αυτή η κυβέρνηση δεν επανεκλεγεί και εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης, θα φέρει το ασφαλιστικό πινοσέτ και δεν θα υπάρχουν συντάξεις.
0: Δεν το φέρει, φίλε.
5: Διότι το πρόγραμμα του είναι τόσο ακραία νεοφιλελεύθερο.
0: Θα έλεγε πριν.
5: Ξέρετε, είναι ο μόνος πολιτικός στην ιστορία της χώρας που πράγματι δεν ακούγονται αυτά που λέει ως υποσχέσεις, αλλά ως απειλές. Απειλές για τους μικρομεσαίους. Απειλές βεβαίως κυρίως για
7: καλά,
5: τους
7: τώρα,
5: ανθρώπους
7: επειδή εγώ δεν
5: στα
7: έχω...
5: ασθενέστερα.
7: Ακούστε, εγώ ως δημοσιογράφος θα κάνω ερωτήματα.
0: Τον ακούσατε. Κάναν τους Αμερικάνους.
1: Καλά, ειλικρινά δηλαδή. Εγώ αν ήμουν.
0: Αλλά έχει πολλά παιδιά για όλους τους πολιτικούς και ειδικά για πολιτικούς αρχηγούς. Εντάξει. Αυτός επειδή είναι πρωθυπουργός ήταν, όπως και ο Μητσοτάκης, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα όταν τα γίνονται.
1: Εντάξει, ναι. Βέβαια, σαν τον μπαμπά Μητσοτάκη νομίζω δεν υπήρχε.
0: Λες, από μούρι το λέμε αυτό, δηλαδή από το πώς ήταν η φυσιογνωμικός, αυτό λέμε.
1: Όχι, από την Καντεμιά.
0: Α, και εκείνος έχει τέτοια παμαρέ.
1: Μα σκέψει. Από εκεί ξεκίνησε και λέγανε ο Καντέμις, ο μεγάλος ο μπαμπάς.
0: Μα δεν. Ναι, παιδί μου, ναι, ο μεγάλος.
1: Νομίζω ότι σαν το παλμαρέ που έπεσε ο Γκορμπατσόφ, που ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός που τον επισκέφθηκε.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι αυτό, έχει μείνει αυτό.
0: Πώς το θυμάμαι. Αλλά όλοι νομίζω έχουν τα σημεία τους αυτά εδώ τα περίεργα.
1: Και, λοιπόν, και κάτι περίμενε.
0: Ναι. Τι.
1: Επισκέφτεται ο Μπού στην Ελλάδα, ναι. ο μικρός, Junior.
0: Ο George Junior.
1: Παθαίνει καρδιακή αριθμία και μετά από μερικές μέρες χτυπάει τυφώνας και καταστρέφει το εξωτερικό του σπίτι.
0: Εδώ τώρα παλιά.
1: Στο Μέιν. Για τον παπά μου, για τον μπαμπά.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Αυτά με τους Γκαντέμιδες. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Φιμπρά, να ξέρετε. Κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοδοτικών υλικών, δεν ξεχνάμε βεβαίως ποτέ. Και τα προϊόντα, κάτσε λίγο να πατήσουμε και ένα χαλάκι να παίζει εδώ πέρα από κάτω. Για να σας πω ότι μαζί μας είναι η Fibran, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονοδοτικών υλικών. Για 8η χρονιά και η Fibran, εδώ από την Τερπνή Σερών, συνεχίζει το ταξίδι μαζί μας βεβαίως, εδώ στο Τρεις Λαλούν, με τη Σμαράγδα Βασάκου και τον Κώστα Βαραγιάννη. Και μάλιστα να θυμίσουμε και πάλι, γιατί θα ξεκινήσουμε να σας θυμίσουμε μερικά πράγματα, πως ότι τα εργοστάσια παραγωγής μονοτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης που διαθέτει η Fibran στην Ευρώπη μας δίνουν βεβαίως τα υλικά και μας δίνουν και πρόσθετους λόγους κάθε φορά για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο την καλύτερη απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά, καθώς ο πετροβάμβακας της Fibran είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται με την τήξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Σήμερα είναι πρώτη του μηνός. Τραγουδάκια τώρα, να σου πω την αλήθεια, έχω διαλέξει κανένα δυο για Σεπτέμβριο. Είναι μελαγχολικά λίγο όλα του Σεπτέμβρη. Το παρατήρησα.
1: Εντάξει,
0: ναι. Θες που τα ψάχνα.
1: Εντάξει, ναι, είναι το τέλος του καλοκαιριού. Υποτίθεται σαν εμελιάς κάπως, όσο και να πεις. Ξαναμπαίνει σε γρανάζια, υποτίθεται ρουτίνα και καθημερινότητα, ίσως γι' αυτό. Και τα πρωτοβρόχια βέβαια.
0: Ναι, και παρατήρησε ότι έχει πολλούς έρωτες που τελειώνουν. Τους οποίους οι συνθέτες τέτοιες εποχές, ας πούμε, γράφανε. Δηλαδή, μία από τις θεματολογίες του Σεπτέμβρη είναι οι καλοκαιρινοί έρωτες, οι οποίοι αποχωρίζουν, ξέρω εγώ, σίγουρα.
1: Λογικό κι αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ λογικό.
0: Είναι το πιο, ναι, το πιο σύνηθες που βρήκα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εμένα μου αρέσει ο Σεπτέμβρης, τον αγαπώ.
0: Πες με ένα τραγούδι ελληνικό για Σεπτέμβρη που θυμάσαι καλό.
1: Για Σεπτέμβρη ελληνικό, κατευθείαν μου ήρθε το Ταλικό, το Μελαγχολία τη Σεπτέμβρη.
0: Και εγώ το ξεπέρασα χθες.
1: Το ξεπέρασες.
0: Ξεπέρασα, ναι.
1: Τι ξέρω,
0: το ξέρω. Ξεπέρασα τον Τούκου δηλαδή, λέω εντάξει, φτάνει.
1: Ελληνικό, κατευθείαν μου ήρθε το Ταλικό, το Μελαγχολία τη Σεπτέμβρη.
0: Και εγώ το ξεπέρασα χθες.
1: Το ξεπέρασες.
0: Ξεπέρασα, ναι.
1: Τι ξέρω.

0: Λίγο σε διάλειμμα για να ακούσουμε και παράθυρο σας. Πόρο Πάοκ σήμερα αγωνίζεται. Σήμερα δεν παίζουμε με τον Όφη για το κυπελάκι.
1: Τρίτη. Αύριο.
0: Αύριο. Δεν ήταν Τρίτη.
1: No.
0: Κρίμα.
1: Ξέρεις τι.
0: Ήθελα να δω. Ήθελα να δω παλίτσα.
1: Θα δούμε, γιατί νομίζω έχει Βόλο σήμερα.
0: Βόλο.
1: Ναι.
0: Κυπελάκι.
1: Κυπελάκι ξεκινάμε σήμερα, είναι νομίζω το μοναδικό παιχνίδι. Άλλα ήθελα τώρα να σου πω πριν πάμε στο παράθυρο.
0: Ναι, ναι.
1: Με αφορμή τον Neil Diamond, ναι. Εάν, που σίγουρα το θυμάμαι καλά, το θυμάσαι το κομμάτι, το «Σαν με κοιτάς» από το εκείνο το καλοκαίρι.
0: Με το Δάκι. Α, όχι, με τον.
1: «Σαν με κοιτάς» Αφροδίτη Μάνου.
0: Με τον Λάκη
1: Κομνηνό και την Έλενα Νασαναήλ.
0: Μπράβο.
1: Σε Σεπτέμβρη αναφέρεται, εκείνο το
0: αλήθεια,
1: πρωί
0: λες.
1: Του Σεπτέμβρη. Α, έχει ναι. Στίχο μέσα. Έχεις δίκιο, είναι όλα μελαγχολικά.
0: Και ο Δάκης έχει ένα, το οποίο έχει χιλιοτραγουδηθεί και από τη Γιωβάνα και από το. Από πάρα πολλούς. Και από, ακόμα και από σύγχρονους. Πώς λέγεται αυτό το του Δάκη με Σεπτέμβρη. Το οποίο έχει και περίεργη. Κοίταξε να δεις τώρα, έχουμε και το παράθυρο που μας πιέζει.
1: Όντως. Και ένα του Μητροπάνου. Μου ήρθε.
0: Άρα, τώρα πρωί Μητροπάνου.
1: Μου ήρθε το Σεπτέμβρη των Εραστών. Ο Σεπτέμβρης των Εραστών.
0: Θυμίσου το Σεπτέμβρη. Άκου τώρα τραγουδάρα από Δάκη. Δεν έχω καλή εκτέλεση όμως από αυτό. Το τραγούδι αυτό το έχω τραγουδίσει, σας είπα, και η Γιωβάνα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι και την.
1: Όχι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, δεν είναι αυτό, άσχετο, ε.
0: Λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μας συγχωρήσετε για την ηχογράφηση, αλλά ήταν από. Από περίεργη κατάσταση.

0: τραγούδι του Σεπτέμβρη, ματιά σου.
1: Πολύ ωραίο. Μπράβο Κώστα.
0: Νόμιζα το γνώριζα αυτό, γιατί το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Το έχουν διασκευάσει.
1: Ναι, πρώτη φορά το ακούω, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Κάτι μου θυμίζει και η Φυσιά. Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις το με κάνεις. Πάμε στο παράθυρο να το ψάξεις.
1: Ναι, να το ψάξεις.
0: Άντε πάμε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η ελληνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε εχθές της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση στο Telkom Center Athens, διατηρώντας τις ελπίδες πρόκρισης για το μπάσκετ του 2027. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ντίνος Μίτογλου,

0: με εμφάνιση καριέρα σε ένα παιχνίδι όπου η κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλο 86-86 μετά από τρίποντο του Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Ο Ηρακλής επικράτησε χθες το Άρη με 72-62 στο Νικ Γκάλης Χολ στην πρώτη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας των δύο ομάδων που διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Οι προπονητές Ηλίας Καντζούρης και Ζόραν Λούκιτς δοκίμασαν όλους τους διαθέσιμους παίχτες τους για να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Μοναδικό μελανό σημείο για τους νικητές ήταν ο τραυματισμός του Σαράντη Μαστρογιαννόπουλου στον δεξί καρπό. Με την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0 έπεσε χθες η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League. Το σκορ άνοιξε στο τρίτο λεπτό με αυτογκολ του Κωστή, ενώ ο Ντέσσερς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 77ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίχτες, ενώ για τους νικητές καθοριστική ήταν η παρουσία του τερματοφύλακα Πεν. Τον αθλητικό ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ στρέφεται πλέον στον αυριανό αγώνα του κυπέλλου Ελλάδας με τον Όφι στις 14, μετά την νίκη επί του Ατρομήτου. Ο τεχνικός Αλέσιο Λύση αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες, καθώς εκτός πλάνων είναι η Λουσέμε, η Τέσσαρης, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Επιπλέον ο Χατζηδιάκος υποβάλλεται σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις με την τελική αποστολή να ανακοινώνεται μετά την απογευματινή προπόνηση. Η πρεμιέρα της League Face στο κύπελλο Ελλάδος περιλαμβάνει συνολικά 7 αναμετρήσεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν από σήμερα έως και την Πέμπτη, με την αυλαία να ανοίγει το απόγευμα στις 6 με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Οι διοικητικές διεργασίες στον ΠΑΟΚ και την ανανέωση του Γιάννη Μιχαηλίδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μετά από επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη. Η παράταση αφορά πολυετές συμβόλαιο με αιτήσιες απολαβές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για τον 25χρονο αμυντικό. Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαμπιάνου έδειξαν αιμάτωμα στον μυρό μετά τον τραυματισμό που πέσει στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφι. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού θα επανεκτιμηθεί σήμερα, αύριο Τετάρτη. Το ιατρικό επιτελείο θα αποφασίσει αν ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 9. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
7: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: και δαχτυλίδι.
1: Δι, έτσι. Αραβόνιτσι. Αριβόνες που λέγε στο χωριό.
0: Εντάξει, τα διαόλια οι ακροατές μας δεν υπάρχουν. Καλημέρα στον Φίλιππο να πω. Φίλιππος Μπαντής, έτσι.
1: Α,
0: καλημέρα στην πρωινή παρέα.
1: Πήγα τσαλάκωσα κάτι. Έχει πάει από το Φίλιππο.
0: Μπουγάτσα. Εντάξει, έχουμε εδώ πέρα, μας φέρνουν, ξέρω.
1: Έχει φάει.
0: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, λέει. Ευτυχώς δηλαδή που ο Τσίπρας δεν μου έχει ευχηθεί ακόμη.
1: Προσωπικά, Φίλιππε.
0: Γιατί?
1: Μπορεί να πας την επόμενη εβδομάδα, θα είναι στην έκθεση. Να πάμε. Πήγα από εκεί χθες, παιδιά. Πέρασα όταν περνάω από Παναγία Φανερωμένη. Θα πάω να χτυπήσω μπουκατσικό από τον Μπαντή.
0: Και
1: σκέφτηκα την ουρά που. Σου είπα και την ουρά, στον μπουκατσίτικο στο Πυθαγόριο.
0: Ναι, μου είπες.
1: Ναι, στο έδειξε το βίντεο. Όχι,
0: δεν το έδειξε. Να το βάλει στο.
1: Το έστειλα στο Φίλιππα.
0: Αλήθεια.
1: Το έστειλα χθες το βράδυ, του λέω: Φίλιππε, αν είχε μπουκατσίτικο εσύ στο Πυθαγόριο, θα είχε ήδη Learjet. Θα είχε αγοράσει το Μακεδονία Παλάς. Θα είχε το μισό λιμάνι.
0: Και ό,τι και να σου ευχόταν οι πρωθυπουργοί, δεν θα σε έπιανε.
1: Δεν επηρεάζει τίποτα.
0: Τίποτα σου λέω. Καλό στο Γιώργο με την ποιοτική του την ενημέρωση και επίσης μου λένε.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα. Ναι. Καλημέρα στην Μαρία, 1η Σεπτέμβρη. Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν το ήξερα το τραγούδι. Ναι, όντως υπάρχει του Πάρουλο. Του Μητροπάνου πήδηξε το μήνυμα του Γιώργου ο Σεπτέμβρη των Εραστών. Ο Χρήστος λέει.
1: Είδες ότι ο Σεπτέμβρη, δηλαδή θέλω να πω. Γιατί το λέμε τώρα όλα αυτά.
0: Μπράβο, Ελ.
1: Εμπνέει σε σχέση με τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι πιο επαναστάτης.
0: Ναι, είναι επαναστάτης ο Οκτώβρης.
1: Και ο Νοέμβρης. Έτσι. Και ναι. Για σημειολογικά με αυτά που έχουν γίνει πάντα. Δηλαδή στο παρελθόν, έτσι, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ο Σεπτέμβριος όμως είναι πιο λυρικός.
0: Έτσι είναι. Ναι.
1: Δηλαδή πάμε σε άλλα μονοπάτια με το Σεπτέμβρη. Μάλλον είναι το κλείσιμο της καλοκαιρινής περίοδου ή η έναρξη της φθινοπορεινής.
0: Αυτό. Είναι και τα σχολεία. Από όλοι στο μυαλό μου το έχουμε συνδυασμένο.
1: Με τα σχολεία.
0: Όχι, ρε φίλε, τέλος. Δηλαδή κάπως πιστεύω.
1: Μακάρι να ξαναπηγαίναμε.
0: Μακάρι, αλλά τότε δεν το λέγαμε αυτό.
1: Ναι. Αυτό το λέμε γιατί θέλαμε να. Συγγνώμη, και εδώ τώρα πέρα εξηγούμε όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέμε μακάρι να ξαναπηγαίναμε σχολεία. Δεν είναι γιατί είναι για το σχολείο.
0: Όχι,
1: για να γίνουμε νέοι πάλι.
0: Αυτό ακριβώς. Εννοείται.
1: Να κλέψουμε.
0: Και το πόσο δύσκολο μας φαινόταν το να βγει ένα 45 λεπτό, ούτε καν ώρα. Ούτε καν
1: δεν περνούσε,
0: ώρα.
1: Δεν περνούσε. Το βλέπω τώρα στον Νικόλα. Άντε, τελευταία χρονιά να δούμε τι κουράγια θα κάνουμε. Πώς θα γίνει.
0: Α, μάν, εσείς μπαίνετε σε
1: μπαίνουμε
0: τροχιά,
1: τώρα
0: ε?
1: Στα δύσκολα, ναι. Έλα που δεν ξέρεις, χαρούμενο τραγούδι, λέει ο Φώτης. Μου στέλνει βεβαίως. Ναι, Φώτη, αυτό έχει αλήθεια. Είναι ενδεχομένως και από τα ελάχιστα τόσο χαρούμενα τραγούδια για Σεπτέμβρη. Από τους Earth, Wind and Fire. Do you remember? Ήταν 21η Σεπτέμβρη τότε. Αυτά λέει το τραγούδι τώρα με το στέλνει ο Φώτης από το. Από τη Βόνιο Φώτης. Φώτη ήρθε νομίζω φέτος η Ελλάδα.
0: Νομίζω έτσι μας είχε πει. Και Λαβρέτη Μαχαιρίτσα μου στέλνει.
1: Πολλά.
0: Του Σεπτέμβρη στάλες.
1: Πολύ, πολύ καταθλιπτικά είναι αυτά, σου λέω.
0: Ναι, μωρέση. Και Παντελή Θαλασσινός, κατ' εξοχήν.
1: Κλάμα.
0: Έρχεται ο Σεπτέμβρη. Α, όχι, μέσα στα μάτια σου κοιτάζει.
1: Ναι, εντάξει, είναι ωραία. Σου λέω, ναι, η στίχη για Σεπτέμβριο είναι ωραία συνήθως. Εκτός αν ακούτε τραπ. Καλημέρα, Κώστα και Σμαράγδα. Δεν είπα κακό να πει. Δεν είναι κακό, λέει, να πει ότι ο κορυφαίος δεν ήταν ο Μίτογλου, αλλά και ο Ντόρση.
0: Τόσο, όχι, δεν είναι κακό, αλλά.
1: Αλλά αυτό λέει πίεση στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, ρε παιδιά, όλα τα site γράφουν για το Μίτογλου. Γιατί.
1: Από 29 πόντου βάλανε. Η αλήθεια είναι ότι ο Ντόρση.
0: Για το Μίτογλου όμω είναι ρεκόρ καριέρα.
1: Ναι, αυτό σου λέει. Σημαίνει γιατί σου λέει. Δεν λες για το Ντόρση, γιατί
0: πήγε
1: στον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι ρεκόρ καριέρα για τον Ντόρση. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι.
1: Κερδίσαμε την Ισπανία χθε. Έσπρωξε ο κόσμο. Ήταν ψιλοκαλή η εθνική, αν και βλέπετε ότι παίζουμε με σοβαρέ, πάρα πολύ σοβαρέ ελλείψει. Έτσι. Πάρα πολύ σοβαρέ. Μπορούμε να το ξανακάνουμε.
0: Δεν ξέρω,
1: αλλά. Πού, στην Ισπανία μέσα δύσκολα.
0: Εγώ καταχάρηκα για τον κόσμο. Αυτό που είπες, 17.500 κόσμο.
1: Ναι, είχε κόσμο. Ναι. Δηλαδή,
0: τώρα.
1: Ναι, αλλά εντάξει. Να σας πω και κάτι άλλο που λέγαμε χθες εδώ στους διαδρόμους. Όλες οι ομάδες, ειδικά αυτές οι ομάδες που είναι ας πούμε στις 10 καλύτερες του πλανήτη, που μέσα είναι και η χώρα μας, έτσι.
0: Okay, είναι.
1: Είναι στο μπάσκετ. Είναι. Έχουν περάσει κάποιες περιόδους που δεν είχαν καλή φουρνιά. Δηλαδή, κάνανε υπομονή. Μια τριετία, τετραετία, ακόμη και η Ισπανία, μέχρι να ξαναρθεί από πίσω μια άλλη σειρά η οποία θα μπορούσε να σηκώσει τις πλάτες το βάρος αυτών των εθνικών. Η Ελλάδα ίσως περνάει τώρα αυτή την περίοδο. Γι' αυτό και λέγαμε στο προπροηγούμενο μου τον μπάσκετ, συγγνώμη που διακόπτω, τελευταία
0: ναι,
1: τσουάκαμε.
0: Παρακαλώ.
1: Γι' αυτό και λέγαμε στο προπροηγούμενο μου τον μπάσκετ ή στο προπροηγούμενο Euro μπάσκετ, ότι αυτή η Ελλάδα, αυτή η φουρνιά πρέπει να πάρει κάτι. Να και πήρε ένα χάλκινο μετάλλιο. Πήρε κάτι, έτσι. Δεν και λίγο.
0: Ρε, εσύ, δεν πήραμε... είναι καθόλου. Τώρα σοβαρά μιλάμε.
1: Αλλά τελειώνει μάλλον. Τελειώσαν τα ψωμιά της. Δηλαδή πρέπει να πάμε να ψάξουμε τους επόμενους. Και δεν είμαι και καθόλου αισιόδοξος για τους επόμενους. Έχουμε βέβαια κάτι παιχτράκια, κάτι παιχτρόνια. Ωραία, δοκιμάζουν την τύχη τους τώρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ο Πουρλίδας, ξέρω εγώ, και εκείνη η γενιά, όλοι οι πιτσιρικάδες. Ίσως αυτοί να μπορέσουν, αλλά δεν ξέρω. Γιάννη, θα ξαναβρούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει περίπτωση να ξανά έχουμε MVP. On the row, ας πούμε, δύο φορές σερί του NBA να πέσει στην Εθνική Ελλάδος.
0: Είναι δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ απίθανο.
0: Σχεδόν. Είναι δύσκολο, αλλά καμιά φορά έχουμε κάνει και πολλά απίθανα. Πάντως η Ελλάδα, όντως, δεν κρίνει ακριβώς την τύχη της. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα πια, Κώστα, γιατί.
1: Τέσσερις νίκες σίγουρα.
0: Μπράβο. Αν ιτηθεί σε ένα παιχνίδι, μετά πρέπει σε συνδυασμούς.
1: Ναι, θα πάει σε βαθμίες. Θα ψάξει μετά τις βαθμίες.
0: Να στηριχθεί. Ήταν όμως μια υπέρβαση. Είχαμε και ξέσπασα και λιγάκι και ο coach, ο Σμανούλης, είπε: περιμένουν όλοι σαν τα σαλιγκάρια, λέει, στη γωνία του στραβοπάτημα, ας πούμε.
1: Για άλλο ήθελε να πει, αλλά είπε σαλιγκάρια έτσι από ευγένεια.
0: Ναι, σαλιγκάρια είπε από ευγένεια. Ναι, αλήθεια.
2: Τζάμπα χαλά τη μελάνη. Γιατί προφανώς δεν αγγίζει κανένα και εμείς προχωράμε και θα παίξουμε.
3: Ήθελα να ρωτήσω ο τρόπος με τον οποίο κερδίσαμε ένα παιχνίδι.
1: Εντάξει, γίνονται ερωτήσεις, αλλά.
2: Τώρα, άλλη μετά, άρη παραμετά, δεν είναι ένα ευρωμπάσκετ, μια Ολυμπιάδα, ένα παγκόσμιο να ετοιμαστεί. Καλό ή κακό, έτσι είναι τα πράγματα. Και μετράει πολύ, είναι στο χειρότερο σημείο για όλες τις εθνικές ομάδες που υπάρχει. Όταν τελειώνει ένα παράθυρο, αντί να γίνει ένα σαν bubble, να γίνουν 8 αγώνες και να ενωθούμε και να κάνουμε προετοιμασία και να παίξουμε, είναι ένα παράθυρο. Όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και ξεθεωμένος και θες να διάσεις, είναι ένα παράθυρο πριν να ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Που πρέπει ξανά να είσαι σε top φόρμα, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είσαι σε top φόρμα τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβουμε και ότι δεν είναι εύκολο. Τα βλέπουμε όλα παίξουν, δεν είναι εύκολο. Γιατί έχω πάρει και παίξει, δεν είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα που κερδίσαμε να μιλήσω. Δεν, εγώ είμαι ισορροπημένος άνθρωπος.
1: Και... το ξέρουμε, Μπίλη, γι' αυτό και σε έχουμε για coach. Αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Στο πιο ευγενικό, ξέρεις ποιον μου θυμίζει. Okay. Για το ύφος του, το κοφτό και το λίγο έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τον Ιωαννίδη. Στο πιο ευγενικό.
1: Έτσι μιλούσε, λες λίγο.
0: Είχε λίγο αυτό το κοφτό, το.
1: Ναι. Στακάτο λέγεται. Ναι.
0: Το στακάτο, μπράβο, εγώ στακάτο. Στο ότι το βρήκες. Γιατί δεν είναι το λέω με αρνητικό πρόσημο. Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα τώρα.
1: Κάπες.
0: Όπως σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ προκρίνεται στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιαπωνία μετά από την νίκη της επί της Εθνικής Ομάδας στον ΗΠΑ. Με σκόρ 195. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν οι Αμερικανοί. Ακόμα λέει το μνημονεύουν ότι ιτήθηκαν από την Ελλάδα, έτσι. Όμως σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, λέει, εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, λέει το Αλμανάκ,
1: ήμασταν μπροστά.
0: Ήταν η υπεροχή των διεθνών μας, λέει, ήταν καθολική.
1: Κάποιες φάσεις φύγαμε και με 6-7 πόντους, 8 και 10 νομίζω. Πραγματικά δεν το πίστευαν οι Αμερικανοί. Τώρα το θυμάμαι. Καλογιάννης Πρωτοψάλτη να σε ξανάβουν στους μπαξένες.
0: Το είπαμε βεβαίως.
1: Έλα, η φόρη το είπαμε αυτό. Τι μου στέλνει εδώ, μου στέλνει μέσα το παγκάρι. Όχι το παγκάρι.
0: Ναι.
1: Κάτσε λίγο. Πενιντάρικο βελάρο σε φόρη. Κάτσε λίγο, επειδή να το δω αυτό.
0: Κάτι πενιντάρικο.
1: Καλή, ναι. Εντάξει, δεκάρικο. Τρόμαξε.
0: Τι.
1: Πάει ο άλλος για κεριά, βάζει δεκάρικο.
0: Τι
1: για δύο κεριά. Τι λέει, πάρει 5 κιλά κεριά θα πάρει με 10 ευρώ απ' έξω.
0: Μπορεί να το έχει τάμα.
1: Λες, καλημέρα, Μανόλο. Να, στο Μανόλο δεν πήγα και στο Θόδωρο, αλλά θα τα καταφέρω. Πού θα πάει. Πολύ δύσκολο ήταν αυτό το διάστημα. Λοιπόν, καλημέρα, Κώστας Μαράγδα. Δεν είπαν, βάλε δίπλα-δίπλα μια φωτογραφία του Νίκα Λάθης, λέει, και του ΓΑΠ και πες μου τις διαφορές. Καλώς ήταν ο Καλάθης εκεί.
0: Ναι,
1: απλά
0: ναι.
1: Κουράζεται.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτό δεν θα είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ του Τρινκέρι. Δηλαδή, του καλώς το playmaker να πρέπει να παίρνει ανάσες.
0: Θα σου πω, άμα μπορεί να, άμα ναι, μπορώ σωστό. Να θυμηθώ του Γιώργου του Πετρίδη τα λεγόμενα, ο ναι. Καλάθης θα είναι τρίτος, νομίζω.
1: Α, ναι.
0: Έτσι, έτσι θυμάμαι να μας λέει.
1: Εντάξει, πού το
0: ο οποίος, πού είναι εξαφανισμένο.
1: Πού είναι ο Πετρίδης, για πες λίγο.
0: Θα επιστρέψει και αυτός.
1: Καλημέρα στο Λάντι. Αυτά τα έλεγε για το ασφαλιστικό, γιατί ακόμη δεν είχε γνωρίσει καλά τον Κατρούγκαλο. Α, ναι, τότε ναι, ήθελα να το κάνω και εγώ το σχόλιο για τις συντάξεις που έλεγε ο Αλέξης. Όχι, παιδί μου, αυτό που βάλαμε το ηχητικό.
0: Στο Open δεν ήταν.
1: Στο Open ήταν, ναι. Ήταν πριν. Βέβαια, άλλη τροπή πήρε. Και ίσως τις ερωτήσεις που θα τεθούν εδώ στον Αλέξη Τσίπρα θα πρέπει να, ίσως, να είναι και μία από αυτές. Για τον νόμο Κατρούγκαλου και πώς θα μπορέσει να αποφύγει ξανά στο μέλλον, θα γίνει πρωθυπουργός, έναν ανάλογο νόμο. Όπως και να έχει, η τεχνολογία λέει τώρα, λέει, βοηθά να δούμε ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος αναξιόπιστος. Ναι, βεβαίως.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο εύκολο να ανασύρεις ναι. προφορικά πράγματα που έχουν υποθεί. Ναι. Γιατί τα γραπτά μένουν, λέγαμε κάποτε, αλλά τώρα μένουν και τα προφορικά με την τεχνολογία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όντως, Πέτρο. Για την ιστορία, λέει, και την ηρωνία, αν θέλετε, ναι. Είχαμε χάσει το χρυσό τότε από την Ισπανία που παίζαμε χθες.
1: Ναι. Μετά τους Αμερικανούς.
0: Ναι, μετά τους Αμερικανούς. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία μας σε συλλογικό επίπεδο. Το ασημένιο στο παγκόσμιο.
1: Εκείνο.
0: Εκείνο. Ασημένιο, ναι. Ναι, εκείνο.
1: Καλό μήνα για σου, Ελένη. Σήμερα ανοίγουν οι παιδικοί σταθμοί, μας ενημερώνει η Ελένη. Οι παλιοί γονείς μέσα στα χαμόγελα. Ναι, είναι εισερχόμενοι, λέει, μέσα στο κλάμα. Καλή θητεία και στα παιδιά που παρουσιάζονται σήμερα στη μαμά πατρίδα. Σήμερα, άμα πάει ο Αλέξης της. Ναι.
0: Α, έχουμε σειρά, μπαίνει σειρά.
1: Μπαίνει σειρά, μπαίνει σειρούλα. Πάει θύβα, νομίζω, ο Αλέξης της Ελένης.
0: Α, μωρέ, άντε.
1: Μάνος Γρυπάρης.
0: Με το καλό.
1: Ο Φώτης. Χθες, Φώτη, γιατί βγήκε ο Φώτης, ο φίλος μας, ο Μπαλτζίδης, από το ψυχικό, πάρα πολλοί σε ρώτησαν. Εδώ στα μηνύματα που ήρθαν σε μένα και θα σου το πω σήμερα. Πες το, Φώτη, ποια είναι η άποψή του τώρα για τον Λύση, και σε ρωτάνε αν πιστεύεις ότι με Λουτσέσκο θα έσουν τώρα στους ομίλους. Φώτη,
0: το
1: Βαλτζίδη.
0: Φώτη.
1: Ναι, το Φώτη.
0: Έτσι. Γιατί για μένα είναι αυτονόητο.
1: Και για μένα είναι αυτονόητο.
0: Έβλεπα.
1: Αλλά θα πρέπει να βγει ο Φώτης ή να μας απαντήσει, έστω να γράψει, αν πιστεύει ότι με Λουτσέσκο ο ΠΑΟΚ θα ήταν, θα είχε περάσει την Πράν.
0: Ο οποίος Φώτης γράφει, αλλά γράφει άλλα πράγματα.
1: Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Α, μπράβο. Καλημέρα από Άσπρο Μαύρο Ψυχικό Σωερό, μια και τον ανέφερε. Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα για Χατζηδιάκο. Ποιος έκανε αυτή τη μεταγραφάρα, τα βάλω τώρα με άλλους. Το 14μετρο επικαθήμενο πιο εύκολα κάνει μανούβρα. Και βάλτε το κομμάτι Do You Remember in September με τους Players.
1: Players, Αυστραλή είναι αυτή.
0: Ο τραγουδιστής του γκρουπ είναι αυτός που έπαιζε στη σειρά Τόλμη και Γοητεία.
1: Ναι.
0: Ο Ριτς.
1: Βάλει ένα τραγούδι για 3 Σεπτέμβρη, μου στέλνει ο Φίλιππας, ο Μπαντής. Φίλιππα, θα το κρατήσω για μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Ναι, Κάρμινα Μπουράνα.
0: Πλάκα, πλάκα, Κάρμινα Μπουράνα. Σήμερα στις 9 μιλάει ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν τον προλάβουμε.
1: Σήμερα.
0: Το πρωί. Στο open θα έχει
1: συνέντευξη. Δημοσκοπήσεις δεν έχει. Πρώτο τη έκθεση. Γιατί?
0: Γιατί, μήπως έχουν απαγορευτεί ήδη, δεν νομίζω.
1: Όχι, τι είναι αυτά που λες. Ποια είναι απαγορευτή. Θα μας κάσουν, παιδί μου, στις δημοσκοπήσεις, τι είναι αυτά που λες. Δημοσκοπήσεις απαγορεύονται 15 μέρες πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δημοσιευθούν, όχι να γίνουν.
0: Να δημοσιευθούν. Έχεις δίκιο.
1: Ναι, γιατί δεν δημοσιεύονται αυτή την εποχή. Μήπως τώρα γίνονται. Χθες προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Δημήτρη Βασιλιάδη από την interview, να τον έχουμε τις επόμενες ημέρες για να. Πριν. Εγώ θα ήθελα να μας πει 2-3 πράγματα. Πριν τις εξαγγελίες, πριν την άμυνα των αντιπολιτευόμενων στην έκθεση, για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα πριν και τα μετά.
0: Γίνεται πάντως ένας κακός χαμούλης. Βγαίνουν από παντού πυρά.
1: Ναι.
0: Εκατέρωθεν.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Καλά, και πότε δεν έβγαιναν.
0: Καλά, ναι, ρε παιδί.
1: Σταμάτησε ποτέ να βγαίνουν.
0: Όχι, τώρα ας πούμε τα. Πες το. Το πεδίο αντιπαράθεσης εστιάζει φυσικά στην ακρίβεια. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Ναι,
0: το...
1: στην ακρίβεια. Χθες πήγες. Εγώ θα δώσω μια αποστολή στη Μαράγδα.
0: Σε μένα.
1: Ναι, σε σένα, ναι. Γιατί ασχολείσαι, ναι. Να πας να πάρεις μοσχαρίσιο κρέας και να μας πεις πώς το κάνει. Αύριο ή μεθαύριο. Όταν πάρεις, να μας πεις για να δούμε αν τελικά αυτός ο κωδικός χθες είχε τη μείωση.
0: Αν εφαρμόστηκαν στο 28% που είπαν μείον το μοσχάρι.
1: Αν είναι μείον, ρε παιδί μου, ναι. Αν είναι φθηνό το μοσχάρι, φθηνό.
0: Βρήκα κοτόπουλο μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Να πήρε και εγώ χθες κοτόπουλο.
0: Σε προσφορά.
1: Σε προσφορά.
0: 2,55. Μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Μέθαγες 10 λεπτά.
0: Αλήθεια.
1: Εγώ πήρα. Γνωστή μάρκα χθε, έτυχε. Γνωστού μπράντα, με κοτόπουλο χωρίς προσφορά. 2,65.
0: Α, ξέρω ποιο λες.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Βρήκα κάποιες διαφορές.
1: Εντάξει. Ας κρίνει ο κόσμος. Απλά ρωτάω, ας πούμε, για να ξέρουμε. Ξέρετε κάτι, άμα όταν λέμε φωτιά, όταν σβήνει φωτιά, πρέπει να φωνάζουμε και έσβηση φωτιά.
0: Κοίταξε, εκείνο που εστιάζει.
1: Δηλαδή, μην τα αφήσουμε έτσι στον κόσμο.
0: Η αντιπολίτευση στην αντιπαράθεση.
1: Σίγουρα δεν είναι τα μέτρα αυτά.
0: Μπράβο,
1: τα οποία. Ναι, αλλά μα δεν γίνεται. Και πώς θα γίνει. Ξέρει κανείς άλλο τρόπο? Υπάρχει ένας εδώ να μας βγει, να μας πει, ας πούμε, γιατί ακούω κάτι φωνές που λένε, για παράδειγμα, να σου πω για να σας βοηθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην δίναμε τα 4, ξέρω εγώ, δις. Τώρα κάνουμε και άλλη συμφωνία. Και για άλλα εξοπλιστικά. Να μην δίναμε τα 3 δις στους Ισραηλινούς για την ασπίδα του Αχιλέα, λέει ο άλλος χθες. Να τα δίναμε στον ελληνικό λαό για να μπορέσει να αγοράσει μοσχάρι. Είναι και αυτό ένα επιχείρημα.
0: Κοίταξε, ίσως θα πρέπει όμως.
1: Γιατί αλλού δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο.
0: Ίσως θα πρέπει σιγά σιγά το κάθε κομμάτι τώρα, πια και πάμε και σε εκλογές,
1: ναι,
0: να το προσεγγίζουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή το κάθε υπουργείο.
1: Εγώ σου λέω ξερά, ρε παιδί μου, τι λέει χθες. Χθες υπογράψαμε μια συμφωνία.
0: Μια συμφωνία
1: η οποία θα κοστίσει 3 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
0: Ναι.
1: Και είναι η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Δηλαδή ντομ, Iron Dome στην Ελλάδα, στο, πάνω από το Αιγαίο. Γιατί είμαστε περικυκλωμένοι από αυτούς που είμαστε, τέλος πάντων.
0: Ίσως για μένα.
1: Και σου λέει ο άλλος, για να μην δίναμε τα 3 δις εκεί.
0: Εγώ δεν το πολύ άκουσα αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Χθες.
0: Δεν το πολύ άκουσα αυτό.
1: Όταν θα πεις πολύ άκουσες.
0: Γενικά για τα εξοπλιστικά ακούω. Αλλά για το συγκεκριμένο, για την ασπίδα του Αχιλέα, νομίζω ότι ίσως είναι και το καλύτερο εξοπλιστικό που επενδύουμε.
1: Ναι. Δεν θα βγει ο
0: Δηλαδή, εγώ τις φρεγάτες δεν τις πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, ως αμυντική λειτουργία.
1: Κατάλαβα τι λες. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό που λες.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, καταρχάς να σου πω ότι η Σουηδία, εσύ δεν τις πιστεύεις, έτσι. Η Σουηδία μόλις την προηγούμενη Παρασκευή παρήγγειλε 7 από αυτές τις φρεγάτες.
0: Ναι.
1: Εσύ μπορεί να μην τις πιστεύεις. Αλλά προφανώς κράτη όπως η Σουηδία, που είναι εκεί πάνω, που είναι στο βόρειο.
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι καλές.
1: Ότι είναι.
0: Είναι δεδειγμένες για την περιοχή μας.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτά τα σχόλια δεν τα ακούσει από πολιτικό.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα σχόλια θα μπεις για να δεις τι λέει ο ελληνικός λαός κάτω από την είδηση. Όπου εκεί οι περισσότεροι θα δεις ότι λένε κακώς τα δώσαμε τα 3 δις για το Iron Dome. Έπρεπε να τα δώσουμε στον ελληνικό λαό.
0: Ναι.
1: Για να φάει, να πιει, να έχει σχολεία, να έχει ξέρω εγώ κτλ.
0: Εγώ θέλω να διευρύνουμε πάντα τις σκέψεις μας και να μην είμαστε αφοριστικοί σε όλα. Δηλαδή με την έννοια αυτό σου λέω, επειδή πάμε προεκλογικά,
1: ναι,
0: ίσως ήρθε και η στιγμή να αξιολογούμε το κάθε υπουργείο διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή και τον κάθε υπουργό, αν θες, για να μπορούμε να κρίνουμε και το έργο τους. Σε συνδυασμό, ναι, φυσικά, και με τον Πρωθυπουργό, γενικότερα. Εντάξει, με την κυβέρνηση.
1: Σωστό, αλλά εδώ μιλάμε για λύσεις.
0: Η ακρίβεια, ας πούμε, εγώ
1: ποια
0: θα.
1: Είναι η λύση. Άκουγα το Χιλιτίδη που έλεγε πριν.
0: Ναι, θα σου έλεγα, ρε παιδί μου, ότι γιατί δεν κάνει μια βαθιά τομή, αλλά με πολύ δυνατές έρευνες και όπλα για τα καρτέλ της εσχροκέρδειας.
1: Ναι, τα ξέρουμε, υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Ας πούμε, εγώ αυτή την κριτική θα έκανα. Δεν θα το συνέκρινα με τα εξοπλιστικά.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη λογική θα πήγαινα.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη.
1: Συμφωνώ,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ ταραγμένη.
1: Αλλά αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες. Τι κάνανε οι άλλες χώρες για να γλιτώσουν από τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, τα οποία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Όποια χώρα και να πιάσεις, σήμερα εδώ είχαμε καρτέλ στην Ιαπωνία του παγωτού.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τους πιάσανε το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: οι Ιαπωνικές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ωραία. Τι κάνουν σε αυτήν την περίπτωση.
0: Αυτό
1: γιατί
0: σου λέω ότι
1: ένα μέτρο που εγώ θεωρούσα ότι ήταν, ας πούμε, πιο κοντά στις λύσεις ήταν αυτό με την αναγραφή των τιμών. Δεν ξέρω πώς πήγε. Γιατί είναι και του Ιουνίου, έτσι. Δηλαδή, να αναγράφεται πάνω εκείνη την ώρα που ψωνίζουμε, πόσο το αγόρασε ο σούπερ μαρκετάς.
0: Και μας λέει ότι είναι σε προσφορά,
1: ναι,
0: ή
1: και πόσο το. Ναι. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, σε σχέση με τον. Τι πήρε ο παραγωγός.
0: Ναι. Αυτό
1: εγώ δεν το είδα. Αυτό είναι, αλλά δεν το είδα.
0: Αλλά δεν το είδαμε.
1: Εσύ το είδες?
0: Όχι. Δεν το πρόσεξα
1: κιόλας. Πήγες χάρη στο σούπερ μάρκετ που να λέει πάνω πώς έκανε το προϊόν στην αρχή του, ας πούμε.
0: Μπα.
1: Πώς το αγόρασε το.
0: Μπα, μάλιστα. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν το πρόσεξα.
1: Ορίστε να. Δεν είναι πολύ.
0: Είναι μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα κομμάτι που μπορεί ο άλλος να το ψιλοσκεφτεί.
1: Γιατί δεν το προτείνει κανένας?
0: Γιατί ξέρουμε, δηλαδή, ρε παιδί μου, και ο τελευταίος να είσαι. Ο τελευταίος πραγματικά. Ξέρεις ότι σε περίοδο κρίσης, οτιδήποτε υπάρχει μια εμπόλεμη αυτή, θα υπάρχουν οι αυτοί. Που θέλουν οι μαυραγωρίτες, να τους πω εγώ όπως σου λέγανε παλιά.
1: Ναι, πες τους.
0: Έτσι.
1: Μα είναι.
0: Εκεί κάθε κυβέρνηση, αν θες, κάθε κράτος θα πρέπει να εστιάζει στο να μην υπάρχει αντίκτυπο στους πολίτες.
1: Πάρα πολύ ωραία τα λες. Γιατί ψάχνω κι εγώ, ας πούμε, πού έγινε. Πώς τα κατάφεραν κάποιοι. Και ψάχνω να βρω. Κάθε μέρα ψάχνω. Ψάχνω να βρω παραδείγματα, να έρθω εδώ να σας τα πω, να κάνω τον έξυπνο κτλ. Δεν βρίσκω.
0: Κοίταξε,
1: δεν βρίσκω. Δηλαδή έχουν πρόβλημα με τα καύσιμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχουν όλοι πρόβλημα. Τι κάνανε οι Γερμανοί? Τίποτα.
0: Θα σου πω.
1: Τι κάνανε οι Δανείοι, ξέρω εγώ, αυτοί που ζηλεύουμε, οι χώρες της Βαλτικής και όποιον θες. Τίποτα. Δεν βρίσκω κάτι. Ορίστε, παρακαλώ, εδώ είμαστε κάθε μέρα. Βγείτε να μας πείτε τι κάνανε, ας πούμε, οι Γερμανοί που πήγε βενζίνη 2,57, 2,47 και 2,50.
0: Ναι, οι χώρες που είναι εξαρτημένες από το ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάμε σε άλλες χώρες.
0: Η Πολωνία, ας πούμε, επειδή έχει το δικό της νόμισμα,
1: ναι,
0: κατάφερε να κρατήσει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της σε χαμηλά επίπεδα. Και
1: η Πολωνία
0: είναι σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή είναι πολύ πιο φθηνή η χώρα από πολλές από εμάς.
1: Δηλαδή, άμα πατήσω τώρα στην Πολωνία, πόσο κάνει ένα κιλό ελαιόλαδο, πίνουν αυτοί?
0: Ξέρω κι εγώ, δεν θα έχουν και αυτοί. Εκείνο είναι τώρα άλλο. Έχει τα δικά της τα προϊόντα. Τέλος πάντων, στις εξαγωγές, στις εισαγωγές της.
1: Τι να πούμε, με τη βενζίνη, είναι καλή η βενζίνη, να δω πόσο κάνει στην Πολωνία.
0: Δε στη βενζίνη. Ωραία, ναι, νομίζω ότι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Πολωνία είναι καλύτερα στη βενζίνη.
1: Μπορεί.
0: Τώρα αυτά και όλα που σου λέω τα συζητάμε και για λίγο πριν φύγουμε για διακοπές. Δηλαδή τα πρόσφατα ακόμα δεν τα ξέρω. Και εγώ τι έχει γίνει. μέσα στο καλοκαίρι, αλλά ναι, τα θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήταν αρκετά καλύτερα από εμάς. Στο Πυθαγόριο, λέει ο Δήμος, όσο ψάχνεις,
1: ναι,
0: έχει μπουγατζατζίδικο.
1: 1,73.
0: Και... ορίστε. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή κάνουν πράγματα. Όχι.
1: Okay. 1,73.
0: Εμείς που είμαστε στο φάσμα του ευρώ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να ξεφύγουμε από τη μέγενη.
1: Σήμερα, έτσι, σημερινή τιμή είναι αυτή.
0: Σημερινή τιμή.
1: Ναι, είναι πολύ καλύτερη.
0: Είναι αρκετά καλά.
1: Βέβαια, αυτοί μάλλον δεν έχουν ειδικό φορο κατανάλωση σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αλλά αυτό κάποια στιγμή μπορούμε να το δούμε. Ωραία. Για πες, τι έλεγες, κάτι έλεγες καλό.
0: Α, ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Στο, στο Πυθαγόριο έχει μπουγατζατζίδικο και μάλιστα με παοξίδικες μέσα. Αλλά όπως πάντα σου λέει ο Δήμος, βλέπουμε με κίτρινα γελιά. Λέει καλημέρα.
1: Ρε Δήμο, έχω βίντεο. Ποιες παοξίδικες σημαίες, βρε παπατζίδες. Βρε πρωί-πρωί. Έχω βίντεο το οποίο θα δείξω τώρα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στη συντρόφισσα για να απαντήσει αυτή αν υπάρχει μια παοξίδικη σημαία. Μόνο το Λευκό Πύργο έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Το μπουγατζατζίδικο λέγεται.
0: Δήμο, θέλω κι εγώ όμως φωτογραφία.
1: Για δεις τι λένε, Δήμο, με τις παοξίδικες σημαίες.
0: Hells Angels, μας λέει ο Νίκος ο Δόλας. Βλέπω την Παγώνη, βλέπω τον.
1: Παγώνη.
0: Τον Άδωνη, αλλά δεν μπορώ να
1: Παγώνη,
0: καταλάβω.
1: Την κυρία Παγώνη.
0: Την κυρία Παγώνη.
1: Πού τη δημιουργεί την κυρία Παγώνη.
0: Έβαλε ο Νίκος μια φωτογραφία Hells Angels. Δεν ξέρω, με αφορμή τι, το κουνούπι του Μηνύλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε με αυτό φέτος.
1: Μια χαρά, όλα καλά. Πετάει. Λοιπόν. Το πιο, από τα πιο όμορφα τραγούδια που θα ακούσει για Σεπτέμβριο το έχει γράψει ο Sting και το ακούμε, ακούσουμε μια στροφή. Σεπτέμβριο λέγεται, μαζί με τον Ζούκερο. Και θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Τα κουνούπια πετάνε πάντως, θα ξέρετε. Ακόμα. Πάμε.
0: Ναι.

0: Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Σβήνουν οι ελπίδες στο Νεπάλ για τους χιλιάδες αγνοωμένους 6 ημέρες μετά τις αρρωτικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που έπληξαν την χώρα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν ενταθεί με το έργο των σωστικών συνεργείων να δυσχεραίνουν οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις και οι τεράστιες καταστροφές στα οδικά δίκτυα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μεταδίδει το BBC, οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε 4.247, ενώ τουλάχιστον 933 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους. Κομμάτι των ριζικών αλλαγών που γίνονται στις ένοπλες δυνάμεις χαρακτήριζε ο Νίκος Δέντια στην υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Ισραήλ για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόουν θόλου με την ονομασία Ασπίδα το Χιλέα. Με την υπογραφή της συμφωνίας ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός ενίου δικτύου αεράμυνας που θα αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών από ντρόνους, αεροσκάφη έως κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους. Στην παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύει και για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, καθώς η αύξηση της τιμής του ντίζελ επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών εφαρμόζεται παράλληλα με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διελιστήρια, με τη συνολική ελάφρυνση να φτάνει τα 15 λεπτά αναλύτρω. Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τα 6 νέα έργα, ζήτησε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την υλοποίησή τους. Πρόκειται για την παραχώρηση έκτασης στην Αγία Φωτεινή, την αξιοποίηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά, την ανάπλαση αρχαιολογικού χώρου στην Τούμπα, την παραχώρηση 2 πρώην στρατιωτικών χώρων για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης, το νέο κλειστό γήπεδο 2.000 θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τον καθαρισμό του θερμαϊκού από έναν ενιαίο φορέα. Βρισκόμαστε μία ανάσα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δυστυχώς η μεταφορά των μαθητών βρίσκεται στον αέρα, υποστήριξε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, αναφερόμενος στο πρόβλημα της μεταφοράς 16.500 μαθητών, εκ των οποίων 1.300 είναι μαθητές με αναπηρία. Ο κ. Γιουτίκας ανέφερε πως το πρόβλημα έχει προκύψει μόνο στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε Κυλκή, Σέρες, Πιερία, η Μαθία Πέλα και Χαλκιδική, οι λεωφορείοι έχουν αναλάβει κανονικά τα δρομολόγια. Νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση φρίκης με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη προκύπτουν από τις καταθέσεις του ζευγαριού που κατηγορείται. Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε ο ιατροδικαστής Σημεών Μεσογείτης, το άψυχο σώμα του νεκρού βρέφους φέρει δεκάδες μαχαιριές, κάτι που επιβεβαιώνει το μαρτυρικό θάνατό του. Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν πως ο θάνατος του βρέφους συνέβη πριν από μερικούς μήνες και από τότε το παίρνουν μαζί τους παντού, διατηρώντας το σε ειδική συσκευασία με ψήξη. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, πρώτου μηνός, για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
16: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
17: Αγάπη, δεν μπορώ.
16: Έλα, το έχουμε.
18: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
19: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
20: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπαρ κουμπότσα η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
22: Λίγο μετά τις 7,
23: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
25: Μετρόπολης τελερώ.
26: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από το Μετρόπολης. Με τη Μαράγδα Μπασάκου και Κώστα Βαραγιάννη. Τρεις λαλούν. Όχι από τις 6 γενικώς. Εδώ πάμε για την νέα σεζόν. Από την Sold Out Θεσσαλονίκη σας καλημερίζουμε. Μαζί μας είναι η Φιμπράν. Και μάλιστα να σας θυμίσω ότι έρχεται η Φιμπράν με πειράντοχο Πέτρο Βάμβακα, ο οποίος παρέχει. Ακούστε τώρα. Άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση. Υψηλή μηχανική αντοχή και συμπίεση βεβαίως και εφελκισμό, που είναι αγαπημένη μας λέξη ο εφελκισμός, έτσι. Υψηλή θερμομόνωση. Είναι. Αυτά που παρέχει. Είναι όμως άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό, ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές, ελαφρύ και εύχρηστο. Τι άλλο θέλετε. Τώρα ξέρουμε γιατί επιλέγουμε ένα σύστημα θερμοπρόσωψης από το, όπως είναι το Serethrem της Fibran, BP Etix, πλάκες BP Etix, με πολλά περισσότερα φέλη από μια απλή θερμομόνωση, Σμαράγδα.
1: Πάρα πολύ ωραία μας τα είπες, Κωστή μου. Ναι. Τα παιδιά εδώ πέρα μας λένε διάφορα τραγούδια Σεπτέμβρη. Είχε πάρα πολλά τελικά και ελληνικά, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: και
0: κατσιμίχα. Φουλ κατάθλιψη.
1: Όλα φουλ κατάθλιψη.
0: Ζάναξ και το ακούς.
1: Μπράβο, να μας βρείτε χαρούμενα. Μπορείτε, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Για να σε δω.
1: Ο Δήμος λέει, στο Πυθαγόριο, επανέρχεται. Ναι. Οι σημαίες υπαοξίδικες είναι στον πεζόδρομο τέρμα κάτω δεξιά.
0: Δεν είναι σημαίες υπαοξίδικες, φίλε. Είναι μαγαζί που πουλάει φανέλες του Μέση. Σημαίες, ξέρω εγώ, κασκόλ της ΑΕΚ.
1: Ασπρόμαυρες σημαίες.
0: Κασκόλ της ΑΕΚ. Κασκόλ του Ολυμπιακού. Φανέλες του ΠΑΟΚ. Εσύ μόνο του ΠΑΟΚ τις σημαίες είδες.
1: Πάντως είδες μου έχουμε στη Σάμο, επιβεβαιωθήκαμε.
0: Ναι, αλλά έχει τρία άτομα έχει.
1: Πού το ξέρεις, πήγες βόλτα.
0: Με πήρανε τηλέφωνο χθες με αυτά που λέγαμε. Γιατί βγαίνει ο άλλος χθες, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πες τον ΠΑΟΚ. Όταν έχει, λέει, στο ΠΑΟΚ μπραν, είχε τρία άτομα στο σύνδεσμο.
1: Καλά, μπορεί να ήταν διακοπές.
0: Στο ΑΕΚ Λεύσκη. Είχε 200 άτομα.
1: Πάντως έχει σύνδεσμο, πάω ξαμό.
0: Τώρα έχει σύνδεσμο, ανοίγουν τα σπίτια. Παίζουν τάβλη όλη μέρα και κάνουν σύνδεσμο.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, έχουμε κύπελο. Ξεκινάμε κύπελο.
0: Ναι. Σήμερα.
1: Σήμερα τελικά, ναι. Βόλος Καλαμάτα θα είναι το πρώτο στις 6. Και αύριο θα γίνουν τα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ.
0: Εντάξει.
1: Στις 5. Μαρκό Αθλητική Ένωση Κηφισιά στις 5.
0: Ναι, καλά.
1: Πασαραϊκός Ατρόμητος Αθηνών 8.
0: Καλό.
1: Λάρισα Ολυμπιακός στις 8.
0: Ακόμη καλύτερο.
1: Και φυσικά ο επαναληπτικός του τελικού κυπέλου, πάω κόφι, 10 και 4.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Δύσκολο.
0: Καταρχάς.
1: Δύσκολο.
0: Θα πάρει και άλλο παίχτη, θα έρθει και αυτός την Πέμπτη, έρχεται ακόμη ένας.
1: Ναι, τέλος. Έτσι ακούγεται.
0: Σάντσετ.
1: Ναι. Αλλά δεν. Εγώ δεν κλειδώνω τίποτα φέτος με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μέχρι να το δω.
0: 8 μεταγραφές μέχρι τώρα ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: 8 οι οποίοι παίζουν. Γιατί παραπάνω είναι οι μεταγραφές, νομίζω.
1: Παραπάνω δεν ξέρω.
0: Κάτι πιτσιρικάδες
1: δεν πήρε.
0: Δεν τους βάζω μέσα. Και ο Άρης πήρε κάτι πιτσιρικάδες, δεν τους βάζω. Θα αξιοποιήσω, ξέρω εγώ, διαφορετικά. Που τόσο έχει και ο Άρης, Μαράγδα. Γιατί άκουγα τον Κουλιανό, έκλαιγε το καλοκαίρι. Πού είναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έκλαιγε ο Κουλιανός, ο Άρης θα κάνει 17, 15, 17, πώς έλεγε μεταγραφές. Ο Πάκου θα κάνει μόνο 3-4. Κάτσε με περάσει, δεν είναι κιόλα. Δεν μα περάσετε.
1: Δεν νομίζω. Αλλά εντάξει, είναι τώρα και η ποιότητα και το τι χρειάζεται η κάθε ομάδα. Τέλος πάντων, μην το πάμε όμως συγκριτικά, Κωστή, ναι, γιατί όλοι είχαμε. Όλοι είχαμε και τώρα έχουμε κενά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν λέμε κάτι να το τεκμηρώνουμε μετά. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 παίχτες του Άρη. 8 μεταγραφές. 8 βλέπω και στον ΠΑΟΚ.
1: Είναι, τώρα τις δηλαδή, μετράω. Εσύ ναι, μιλάς και εγώ μετράω.
0: Τώρα να ο Άρης πήρε το Ράφα Μύρ, ένας. Τον Παλάσιο, δύος. Το Μάνου Γκαρθία 3, που ήταν πάλι έτσι. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων. Τον Ντέλε Μπασίρου 4. Τον Πετρίς 5. Τον Σούταλο 6. Τον Ρίτσαρτσον 7. Και τον Βέλιο 8. Πήρε και 2-3 πιτσιρικάδες, ο οποίος θα τους δώσει, γιατί είναι 18-19 χρονών και τα λοιπά. Δεν τα βάζουμε αυτά μέσα.
1: Γιατί δεν τα βάζουμε, όχι, δεν τα βάζουμε.
0: Για την 25 που χρειάζεται ο Άρης πήρε 8 παίχτες, Κουλιανέ. Και ο ΠΑΟΚ 8 πήρε. Και οι οποίοι παίζουν όλοι. Και
1: γιατί άμα τους βάλεις όλους, συνολικά πραγματοποιήσει 16 προσθήκες.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό σου λέω. Εγώ βάζω τώρα αυτούς που παίζουν.
1: Όχι, πάμε. Γιαννούλης,
0: δηλαδή, Ελουστόντο. Σάντα Μάρια.
1: Σάντα Μάρια.
0: Όγκριβιτς. Πώς θα λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Την Παρτιζάν που πήρατε.
1: Ούγκροσιτς. Ούγκροσιτς. Ταχάλι.
0: Ταχάλι, μπράβο.
1: Τόμας Λουσέ.
0: Μπράβο.
1: Χατζηδιάκο, είπαμε.
0: Όχι. Χατζηδιάκο.
1: Αυτή νομίζω.
0: Ναι, αλλά δεν μετρήσαμε.
1: Α, και Ντιαγέ.
0: Δεν μετρήσαμε. Λέγαμε ονόματα και δεν μετρήσαμε.
1: Περίμενε. Γιαννούλης.
0: Γιαννούλης ένα.
1: Ένας. Ναι. Ελουστόντο δύο. Χατζηδιάκος τρεις.
0: Σάντα Μάρια τέσσερις.
1: Τέσσερις. Λουσέ
0: πέντε.
1: Πέντε. Ενδιαγέ έξι. Τάχα Άλλη.
0: Εφτά.
1: Και Ούγκρεσιτς.
0: Οχτώ.
1: Οχτώ.
0: Ο Ολυμπιακός έκανε καμιά εικοσαριά.
1: Έκαναν τόσες.
0: Νομίζω. Έχασα και την μπάλα μετά.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά μόλις κλείσει το πακέτο στις 5 του μηνός, γιατί είναι και ελεύθερη. 5, όχι 5, λίγο παραπάνω νομίζω. Είναι με τους ελεύθερους, εκεί θα δούμε τώρα τι έκανε ο καθένας. Λοιπόν.
1: Πάντως, αν...
0: Δεν είπα τίποτα για αέρια ακόμα, θα περιμένω λίγο. Όχι να περιμένω κάτι, αλλά να φύγει η εβδομάδα, γιατί είναι εβδομάδα έκθεση. Θα σου πω γιατί βλέπω πραγματικά.
1: Για το Φαμπιάνο τώρα, ίσως αυτός ο τραυματισμός του Φαμπιάνο να σμπρώξει λίγο για, για άλλη μια προσθήκη.
0: Ναι, στα στόπερ. Θέλει ο Άρης, ναι. Θέλει ακόμα ένα στόπερ. Γιατί παίρνουμε το Γέλσε και τον κάνουμε στόπερ. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, λέει ο Ηλίας. Η εθελοντική συμφωνία σούπερ μάρκετ κυβέρνηση είναι στάχτη στα μάτια, λέει ο Ηλίας. Σε ένα καλάτι που έχει κόστος 100 ευρώ, εάν εσύ το πας 97, είναι αμεληταία διαφορά. Όταν ο άλλος έχει ένα 50 για ψώνια, για να μην αναφέρω ότι έχουν μόνο την τιμή πώλησης του προϊόντος και όχι την προηγούμενη.
1: Δεν την έχουν, όχι.
0: Εγώ
1: παιδιά.
0: Πιστεύω ότι το πιο δραστικό μέτρο είναι η μείωση της φορολογίας. Ναι, Ρεσίλια, okay.
1: Η μείωση της φορολογίας, βέβαια.
0: Ωραία, συγγνώμη.
1: Που είναι πάντα ένα μέτρο, μάλιστα το διατυμπανίζει και η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Μα εγώ σας λέω.
1: Διαρκώς, να μειώνει φόρους.
0: Πάμε να κάνουμε αντιπολίτευση μαζί.
1: Ναι.
0: Βγαίνει χθες ο Σκέρτσος. Ο οποίος λέει σε πρώτη φάση ότι άνοιξαν, ξέρω εγώ, 37.000 καινούργιες επιχειρήσεις και βρήκε δουλειά από το 19 550.000 κόσμος ή 470 κάπου εκεί, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Εγώ θέλω να το αμφισβητήσουμε, θέλω. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης μετά, φίλε Ηλία, και λέει έχουμε καταργήσει 83 φόρους.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τον διαψεύσουμε ή να πούμε ότι οι φόροι αυτοί δεν ήταν φόροι. Φόροι είναι, ρε παιδιά, άρα τους πληρώναμε. Ηλία, και καταργήθηκαν 83 φόροι. Πάμε λίγο να το, να το παλέψουμε αυτό.
1: Αν
0: να πούμε ότι λέει ψέματα, ρε παιδί μου, ναι.
1: Τώρα είσαι σίγουρος ότι
0: λέει
1: μπορούμε
0: Ηλίας...
1: να ψάξουμε 83 φόρους, νομίζω
0: βέβαια.
1: Ότι δεν λέει ψέματα. Αλλά τώρα τι φόροι είναι.
0: Ναι, αλλά ο
1: Ηλίας
0: λέει, εγώ τα παίρνω αυτό με αφορμή αυτά που λέει ο φίλος μας ο Ηλίας, ο οποίος λέει ότι η λύση είναι να καταργήσουμε, να ρίξουμε τη φορολογία.
1: Είναι η έμεση φόρη πάντα που λέμε, ναι, εντάξει.
0: Ναι, αλλά φόροι είναι, παιδιά, τους πληρώναμε δηλαδή.
1: Ρεφόρη, αλλά δεν νομίζω ότι χτυπήσαμε την ακρίβεια κάπου, γιατί δεν φάνηκε τουλάχιστον.
0: Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να χτυπήσει την ακρίβεια, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Εσείς λέτε ότι χτυπιέται η ακρίβεια. Εγώ νομίζω ότι η αγορά έχει δικούς της κανόνες, δικούς της νόμους. Δεν χτυπήθηκε πουθενά η ακρίβεια. Μπορείστε, το παράδειγμα, φέρτε μου μια χώρα η οποία χτύπησε, είπαμε, την ακρίβεια. Μου γράφουν τώρα εδώ οι Γερμανοί, ούτε επιδότηση δεν τους δίνουν. Μου γράφει ένας φίλος εδώ από Γερμανία, σου πω τώρα, 2,30 το ντίζελ σήμερα στη Γερμανία και ούτε φράγκο επιδότηση.
1: Να σου πω ότι
0: έλα, Ηλία, ακούω.
1: Τα μέτρα, ναι, που μπορούν να πάρθουν από όλους είναι ίδια και συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει
0: αρχίζουμε
1: κάτι
0: να συνοούμαστε
1: άλλο.
0: Νομίζω. Φοβάμαι ότι θα συνοηθούμε φέτος.
1: Άλλο λέω. Το θέμα είναι το κατά πόσο εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, άμα, ναι, σου πάρω εγώ ένα γενικό κατάλογο, εδώ είμαστε τόσα χρόνια τα ίδια λέμε. Άιντε, πάμε. Έλα,
0: λοιπόν,
1: δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη μείωση της ακρίβειας.
0: Λοιπόν,
1: μείωση φόρων.
0: Για τις ατομικές επιχειρήσεις, είπε ο κ. Μαρινάκης ότι ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε από το 29 στο 20%. Για νέους βέβαια και με οικογένειες με παιδιά είναι ακόμη χαμηλότερα. Ο εταιρικός φόρος έπεσε από το 28 στο 22%. Η προκαταβολή φόρου μειώθηκε στο 50% για φυσικά πρόσωπα και στο 60% για τα νομικά.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι, Ηλία.
1: Αλλά
0: ναι,
1: έχουμε αρνητικό πληθωρισμό. Κάτι που φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο θα ψηλοαλλάξει. Για να δούμε, περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας και θα καταλήξουμε στα ίδια. Να κάνουμε ακαδημαϊκές συζητήσεις. Γιατί δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πήγα να σου πω. Πάμε να δούμε μαζί.
0: Πάμε να δούμε.
1: Όπως είδαμε τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Μείωση φόρων.
0: Μείωση
1: πάμε.
0: Ναι.
1: Έμεσον, άμεσον, δεν ξέρω, μείωση φόρων.
0: Ναι.
1: Αυστηρή έλεγχη. Έτσι δεν είναι. Ελέγχουμε την αγορά. Αν υπάρχει εσχροκέρδη κτλ.
0: Εσχροκέρδη, βέβαια, σίγουρα.
1: Πλαφών στο περιθώριο κέρδους, πάλι με αφορμή την εσχροκέρδη.
0: Μπήκε γι' αυτό. Το βάλαμε.
1: Μπράβο. Ναι. Τι άλλο, να αυξήσουμε τους μισθούς.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Να αυξήσουμε τους μισθούς, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός ότι πριν την εξαγγελία των εκλογών θα έχουμε ξεπεράσει τα 950 ευρώ στον κατώτατο. Και θα έχουμε ξεπεράσει τα 1500 στο μέσο.
1: Ναι.
0: Η αύξηση, άμα το δούμε από πότε θέλουμε, από το 23, είναι το πιο δίκαιο. Μην το δούμε από το 19.
1: Μην το δούμε από το 19.
0: Από το 23, αν το δούμε, υπάρχει μια αύξηση, ναι, σε αυτό το κομμάτι.
1: Υπάρχει μια αύξηση.
0: Φτάνει, μας... όχι. Για να μην παρεξηγηθώ, πριν το πείτε έτσι. Αρκεί, όχι.
1: Δεν
0: αλλά με την ταχύτητα που έχει η οικονομία μας. Με αυτή την οικονομία που έχουμε, με τα χαρακτηριστικά της δηλαδή. Που παράγουμε υπηρεσίες, ας πούμε, ΦΠΑ ο ένας τον άλλον κτλ. Δεν παράγουμε και κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ορίστε, σας ακούω. Όλη τη χρονιά θα σας ακούω, όχι τώρα.
1: Καλέ, εδώ θα
0: είμαστε. Όλη τη χρονιά.
1: Ούτως
0: ή άλλως. Όλη τη χρονιά, εδώ ακούμε. Ας πούμε, ποια είναι η λύση.
1: Εντάξει,
0: για να αυξήσουμε τους μισθούς.
1: Εγώ δεν το βλέπω μόνο ότι παράγουμε υπηρεσίες, Κωστή. Έχουμε χώρια παραγωγή, ας πούμε, την οποία θα μπορούσαμε,
0: ναι,
1: να ενισχύσουμε.
0: Στην πίτα, την παγκόσμια, θέλω να πω. Δεν έχουμε κανένα μερίδιο σε κάτι εκτός από τον τουρισμό.
1: Όχι, αλλά επειδή είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι,
1: ίσως.
0: Άντε να πω στα αλουμίνια, στους βοξίτες.
1: Μπράβο, αυτά. Okay, βέβαια.
0: Ναι, αυτά τα έχουν κάποιοι ιδιώτες, ξέρεις. Έτσι, σωστά. Όπως ο Τέλης Μιστακίδης.
1: Όπως τα καταφέραμε.
0: Όπως ο Τέλης Μιστακίδης. Σωστά.
1: Α, δεν ξέρω τι έχει εδώ. Εδώ δεν ξέρω τι έχει.
0: Παντού ιδιώτες τα έχουν. Άμα φύγεις από την Κίνα και τη Ρωσία, οι ιδιώτες έχουν τις πρωτοπαραγωγικές πηγές που το λέτε έτσι για το καταλάβει. Για να ζωηθούμε.
1: Έτσι το θέλω πλέον.
0: Και τι να κάνουμε. Ναι, αλλά αυτά είναι στο βοξίτι. Θα μου πεις τώρα ο καθένας πάει αγοράσει από ένα μαγαζί βοξίτι. Όχι.
1: Όχι.
0: Θα αγοράσεις κουφώματα αλουμινίου, ξέρω εγώ, αμαξώματα και αυτοκίνητα μέσα και θα τα βρεις. Mm-hmm. Σε τι άλλο είμαστε, ας πούμε, έχουμε πίτα. Παγκοσμίως. Για πείτε, στα γιαούρτια, στα τυριά, ούτε εκεί την έχουμε.
1: Κοίταξε, αυτό σου λέω. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως θα έπρεπε. Καμιά φορά το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Πόσο σημαντικές είναι και οι ευρωεκλογές μας. Γιατί το ξεχνάμε, στέλνουμε εκεί κόσμο. Άιντε να αμείβεται, ρε παιδί.
0: Κάτσε, θα δούμε τους Ιρλανδούς τι θα πάθουν.
1: Να διεκδικούσαμε περισσότερα για τα pop προϊόντα μας. Αν θες να γίνει μια αλφα πολιτική εκεί, καλύτερη και πιο ενισχυμένη. Ναι. Τώρα, ο τουρισμός επίσης. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι βαριά βιομηχανία, να κοιτάξουμε να την κάνουμε πιο ποιοτική. Βιομηχανία. Είδα κάτι βίντεο, ας πούμε, από κάποιες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Που πραγματικά είναι να σου σηκώνει τη τρίχα. Είδες το βιντεάκι στον Πάλο.
0: Για πες.
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Ορδές. Είναι λες και μας την πέσανε. Οι
0: μετανάστες.
1: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου. Αυτό να.
0: Παιδί μου, έχω μια φωτογραφία. Εντάξει, λέει η Σμαράγδα τώρα λέει. Γιατί εγώ παίρνω τα προσωπικά μου.
1: Έλα.
0: Προχθές, όπως ήμασταν μέσα στην κεντρική, στο Πυθαγόριο.
1: Ναι.
0: Στην αγορά.
1: Ναι.
0: Η Βαρβάρα μου, η σύζυγος, έχει ένα σελφοκόνταρο.
1: Ναι.
0: Και εγώ με τον Νίκο ψάχνουμε να ψωνίσουμε τίποτα, κανένα μπλουζάκι με το Πυθαγόριο θεώρημα. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Και αυτή από μακριά μας τραβάει μια φωτογραφία. Και βλέπω εγώ τη φωτογραφία αυτή την επόμενη μέρα. Είναι σαν να είχε εκδήλωση ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Τρόμαξες.
0: Και μέσα σε όλο αυτό το πλήθος, στους χιλιάδες, ας πούμε, ήμασταν και εγώ με τον Νίκ, φαινόταν τα κεφάλια μας. Καταλαβαίνεις, σου λέω τώρα.
1: Απίθανο.
0: Και δεν σου λέω εγώ τώρα για τα. Στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
1: Mm-hmm,
0: που δεν πολύ διαφημίζεται κιόλα σε σχέση με τα άλλα νησιά. Φαντάζομαι ότι γίνονταν σε κεντρική οδό, ας πούμε, στα σοκάκια της Μυκόνου.
1: Ναι,
0: την ίδια ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα μπορούσαμε βεβαίως, σου λέω.
0: Τι να κάνουμε. Θέλουν να έρθουν οι άνθρωποι εδώ.
1: Όχι, αυτό σου λέω ότι θα
0: να
1: μπορούσαμε.
0: Να αυξήσουμε τις τιμές.
1: Όχι να αυξήσουμε. Θα φύγουν. Δεν είναι το θέμα να αυξήσουμε τις τιμές.
0: Μάλλον λες να αναβαθμίσουμε ποιοτικά. Αυτό εννοείς.
1: Ναι, με καμπάνιες, με το τι κόσμος θα έρχεται, πράγματα τέτοιου τύπου που μπορούμε, τα pop προϊόντα μας.
0: Το έκαναν οι Τούρκοι και την πλήρωσαν, ούτε οι Τούρκοι δεν πάνε στην Τουρκία.
1: Τα pop προϊόντα μας, εμείς δεν είμαστε όμως Τουρκία σε αυτό το κομμάτι.
0: Τα pop προϊόντα μας.
1: Ευτυχώς έχουμε καλύτερες θάλασσες. Αυτή είναι μεγάλη πραγματικότητα.
0: Ναι, τεράστια διαφορά.
1: Έχουμε πολλές και καλές θάλασσες. Τώρα για το ενεργειακό, εντάξει, και αυτό σου λέω είναι ενεργειακή θωράκιση.
0: Έχεις χαιρετίσματα από τον Νίκο.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
0: Τροχονόμος.
1: Α.
0: Με σταμάτησε χθες.
1: Ναι.
0: Χθες μου άρεσε πάρα πολύ γιατί βγήκα. Μου άρεσε πολύ αυτό που έκανε τροχέα. Ήταν με συμβατικά ρούχα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν καταλαβαίνω στον άλλο αστυνομικό.
1: Χιχι. Καλό.
0: Και βγαίνω από το Αν Σαλόνικα. Γεια σου, Νίκο, να είσαι γερό. Πολύ ωραίο παλικάρι και ωραίο τύπο.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
0: Θαυμαστή σου, μεγάλο.
1: Αλήθεια.
0: Με μάλωσε.
1: Α.
0: Με μάλωσε.
1: Παοκτσή.
0: Καλά, πάω. Ξύς όλο το πακέτο.
1: Ναι, για να λοιπόν, λες.
0: Είναι με συμβατικά ρούχα τώρα, σου λέω έτσι. Με το που βγαίνω, πάμε, σταματάει. Κατευθείαν με το που βγαίνω, το πάρκι. Δεν είχα βάλει ζώνη, δεν πρόλαβα. Ευτυχώς δεν ήταν γι' αυτό. Γιατί εντάξει, υπάρχει μια. 10 μέτρα έκανα.
1: Κατάλαβα.
0: 10 μέτρα. Εντάξει, ανέβαινα στην ανηφόρα του πάρκι και λέω τώρα θα τη βάλει έξω μόλις βγει. Και εκείνη την ώρα που δεν την έχω βάλει ακόμα, πάμε, μου λέει σταμάτα. Σταματάω. Βλέπω πολλή διακριτικά. Όχι με. Μου λέει δίπλωμα. Δίνω το δίπλωμα, μόλις βλέπει μου λέει Βαραγιάννη Κώστας. Όχι, ρε, μου λέει το πρωί, ναι. Και με έχει σκάσει, μου λέει. με έχει σκάσει, μου λέει. Γιατί ρε, εσύ, Νίκ. Πώς σε λένε, μπορεί να σου μιλάω στον Νίκο, ναι, βέβαια. Ναι, Νίκο, ναι. Γιατί, αυτό και αυτό. Και αρχίζει τώρα, αρχίζουμε, λύνουμε κάποια ζητήματα τα οποία προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Συζητάμε. Συγχρόνως αυτός σταματάει και αυτοκίνητα. Δίπλωμα, παρακαλώ.
1: Του έκανες και κάλυψη, απόκρυψη.
0: Ναι,
1: περισσότερο.
0: Σου λέει, φίλοι είναι αυτοί, μιλάνε. Ναι, δίπλωμα, παρακαλώ κτλ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, μου έκανε εντύπωση ότι. Δεν τον ρώτησα. Έφυγα, μην φανταστείτε τώρα, κανένα τρίλεπτο ήμασταν εκεί. Δεν τον ρώτησα για το ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν ζήτησα τίποτα άλλο. Ούτε άδειες, ούτε ξέρω εγώ, ασφάλειες, τίποτα. Δίπλωμα.
1: Mm.
0: Πήγε το μυαλό μου, γιατί είμαι πονηρός, παμπονηρός,
1: ναι.
0: Ότι λόγω του καλοκαιριού και του πιώματος.
1: Πολλοί, δεν
0: πολλοί έχουν απολέσει το δίπλωμα.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι, οπότε σου λέει τροχιά, για να δούμε, ας πούμε, δειγματοληπτικά πόσοι από αυτούς κυκλοφορούν.
1: Εν τω μεταξύ, άκου τώρα, πού με πας εσύ. Καταρχάς, καλημέρα, Νικόλα.
0: Θα μπαθήσει μεγάλο, τα ξέρει.
1: Τι καλά.
0: Και πάω και αυτά και ηλεκτροσόκ.
1: Ναι. Και ηλεκτροσόκ.
0: Ναι.
1: Εκεί που προχωρούσαμε, γιατί εγώ ήμουν Χαλκιδική όλο το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, και κάναμε διάφορα tour από εδώ και από εκεί. Έβλεπα αυτοκίνητα.
0: Χωρίς πινακίδες.
1: Χωρίς πινακίδες. Αλλά σε.
0: Έπεσε, κύριε αστυνόμε.
1: Σε αριθμό ανησυχητικό σου μιλάω.
0: Ναι, ναι, πέσαμε σε μια λακκούβα και μας έφυγε η πινακίδα.
1: Το δε πιο αστείο.
0: Και τι να κάνει ο Ρασμάρα. Του πήραν την πινακίδα, πάρκανε παράνομα, ήρθε η Παρασκευή να μην πάει.
1: Ένα χιουμοριστικό σου πω.
0: Ναι, να μην πάει, εννοείται.
1: Άκου τώρα, πάμε με τον παπά μου, επειδή είμαι σε μεγάλο σούπερ μάρκετ των Μουδανιών για πολλά ψώνια κτλ. Ρε μπαμπά, το παρατήρησε κι εσύ. Και εκεί που συζητάμε, χωρίς πλάκα το σύμπτωση, ακούμε γκριν, γκριν, γκριν, γκριν, γκριν, γκριν, γκριν. Και βλέπουμε έναν με τη μισή πινακίδα την προστινή να κρέμεται. Του λέει ο παπάς μου, φλαράκι, λέει, η πινακίδα σου, λέει, δεν την ακούς. Δεν, λέει, μου τις πήραν.
0: Άρα δεν μου βάλαν τις βίδες μετά.
1: Δεν μπορούσαν να του βγάλουν τις άλλες τις δύο τις βίδες. Του πήραν την πίσω την πινακίδα και τον αφήσανε να κρέμεται την πινακίδα. Δεν υπήρχε αυτό.
0: Παιδιά, στα δύσκολα χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν τις βγάζαμε τις πινακίδες στο κέντρο, πλέον δεν τις βγάζουν.
1: Ναι.
0: Έχω πετύχει, ας πούμε, περίπτωση που ο άλλος από κάτω. Ξεβίδωσαν οι άνθρωποι, το συνεργείο ήταν του Δήμου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ξεβίδωσαν και στη Νίκη. Και ο άλλος τις είχε κολλήσει με θερμόκολλα. Κατάλαβε, σου λέω τώρα, πρέπει να ξυλώσουν. Εγώ τους έλεγα, ήταν από το μαγαζί που είχαμε. Και τον έλεγα, ο τριπάλληλο. Βγάλε, έχει κάτι κλειψάκια, του λέω, βγαίνει όλο ο προφυλακτήρας. Πάρ το όλο μαζί στο Δήμο.
1: Εσύ ωραίο κόλπο αυτό όμως.
0: Ναι, ωραίο. Με θερμόκολλα, παιδιά. Γιατί σου λέει ο άλλος, το θέμα ποιο είναι, να γλιτώσουμε την πινακίδα. Άμα είναι να ανακτήσει το συνεργείο, γιατί.
1: Να σηκωθεί
0: τότε, να φύγει. Ναι, συνήθως η τροχέα το είχε παρατήσει, το είχε αναλάβει ο Δήμος αυτό.
1: Ναι, κομμάτι. Ήταν δημοτική πάλι,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ξέρω, ναι.
1: Αχ, θα τρελαθώ. Και πετυχαίνει το μάτι μου που λες τις ειδήσεις τυχαία,
0: ναι.
1: Αλλά ήμουν σε διακοπές και δεν το έδωσα σημασία, αλλά δεν θα ασχοληθώ.
0: Ναι.
1: Ότι είχαμε έλλειψη τσίγκου. Και πετυχαίνει το μάτι μου που λες τις ειδήσεις τυχαία,
0: ναι.
1: Αλλά ήμουν σε διακοπές και δεν το έδωσα σημασία, αλλά δεν θα ασχοληθώ.
0: Ναι.
1: Ότι είχαμε έλλειψη.

0: παιδιά έντυπα.
1: Τι είχαν για όλοι οι διακοπές, τι να
0: σου. Δεν είχαν έντυπα, τους έδιναν υπηρεσιακά. Και ήταν μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν είναι όλοι στην περιφέρεια. Γιατί αυτό είναι αναλόγως στην περιφέρεια, έτσι.
1: Εμείς
0: δεν είχαμε έντυπα. Ναι, αλλά ο άλλος μπορεί να πάρει το σκαφάκι και να πάει στο Βόλο να το ρίξει. Τι απιστολιμενικό εκεί. Α, θα το ξέρει βεβαίως.
1: Ναι, μάλλον.
0: Τους δίνει κάτι υπηρεσιακά. Άντε, ναι. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή σεζόν. Να μην ξεχνιόμαστε. Ψάχνω κάποιον που ήταν μέσα στο 3-3 του Άρη με τον Πάκο πριν 40 χρόνια. Ο Γιάννης, ο γιατρός. Γεια σου, γιατρή. Γεννάει. Καλημέρα, κύριε Χρυσούλα. Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλώς τους επιστρέψαν σιγά-σιγά τα δικά μας τα σαλιγκαράκια.
0: Βεβαίως. Στα Μουδανιά έναν φόρη έχει και δεν μπορούμε να τον κάνουμε καλά. Ο Μαρινάκης λέει ότι κατήργησε 80. Όχι φόρηδες, λένε. Φόρους, είπαμε. Ένα προϊόν το οποίο αγοράζω 1 ευρώ και το πουλάω 100. Οπ. Τι θέλει να πει, έρχονται συνεχώς μηνύματα. Συγγνώμη λίγο, έτσι.
1: Ναι, για αυτά που λέγαμε.
0: Ένα προϊόν το οποίο το αγοράζω 1 ευρώ και το πουλώ 100. Γιατί μπορώ. Είναι σχροκέρδια. Άκου τι λέει. Για σένα είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ένα προϊόν το οποίο ένας έμπορος το αγοράζει 1 ευρώ. Σωστά. Και του βάζει στη βιτρίνα το 100.
1: Εξαρτάται, παιδιά. Τι εννοούμε σχροκέρδια. Ναι,
0: και εγώ συμφωνώ με τη Σμαράγδα. Να είναι ένας. Δηλαδή.
1: Αν είναι όλα.
0: Αν είναι βασικό είδος βασικής ανάγκης, ας πούμε. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, Αποστολή. Δεν μπορεί να πάρει, ας πούμε, το λίτρο. Αλλά θα μου πει, έχει λίτρο ελαιόλαδο. Αναλόγως το brand και τη μάρκα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο πωλείται το λίτρο, έτσι. Στα 45 ευρώ.
1: Ναι, θα σου πει
0: ο
1: άλλος.
0: Είσαι υποχρεωμένος να το πάρεις εσύ.
1: Όχι, βέβαια. Αλλά θα σου πει ο άλλος, είναι η επεξεργασία, είναι το γυάλινο μπουκάλι, δεν είναι πλαστικό.
0: Εγώ συμφωνώ με. Εδώ πέρα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι όταν. Υπάρχει και το όμως το λογικό, έτσι. Να βρούμε το λίτρο ένα καλό ελαιόλαδο παρθένο έξτρα στα 6 με 7 ευρώ. Mm-hmm. Πλέον τώρα. Mm-hmm. Γιατί παλιά θα ήμουν ικανοποιημένος με 4,5-5.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα πήγα στα 6-7. Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Να υπάρχει βεβαίως και αυτό για να μπορώ να επιλέξω. Άμα να υπάρχει μόνο το άλλο με τα 25 και τα 40 αποστόλια, εκεί έχουμε θέμα.
1: Καταρχάς, όταν ζούμε, ρε παιδιά, σε οργανωμένες κοινωνίες και μιλάμε για.
0: Τώρα.
1: Μιλάμε και για πολιτείες. Δηλαδή, ναι. Κάπως πρέπει να προστατεύονται και οι πολίτες. Δεν είμαστε όλοι παραγωγοί. Άλλοι είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι, άλλοι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Είδες ωραία κουβέντα που το λάδι, γιατί στα υπόλοιπα ένα καρτέλ μπορεί να το στήσεις εύκολα. Είναι πιο ελεγχόμενα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες παραγωγοί ελαιολάδου. Σωστά.
1: Φαντάζομαι.
0: Όλοι αυτοί είναι,
1: όλοι αυτοί είναι
0: μέρος ενός κυκλώματος. Δηλαδή, αν έβλεπε ένας παραγωγός ότι εμείς όλοι πουλάμε το, ή αγοράζουμε το ελαιόλαδο 20 ευρώ, δεν θα έβγαινε μια μέρα να το μας το πουλήσει 18. 19, λέω εγώ. Την άλλη μέρα ο αντίπαλός του δεν θα έπεφτε στα 17. Αυτό εννοούμε υγιή ανταγωνισμό. Κάποια στιγμή δεν θα διόρθωνε το σύστημα αυτό και θα ξαναπηγαίναμε στην αρχική, ας πούμε, βάση που λέει το αγοράζω το λάδι 2 ευρώ φέτος από τον παραγωγό στην Ορμήλια, 1,5. Έτσι, άντε να το πάω στο ράφι με 6-7. Υπάρχει μια λογική.
1: Υπάρχει μια λογική, σίγουρα. Τα καρτέλ θέλουν έλεγχο και σε άλλα πράγματα.
0: Και πάμε στο παράδειγμα.
1: Θέλουν, παραδείγματος χάρη, έλεγχο, ρε παιδιά, στις νοθείες. Πουχού. Πουχού.
0: Ναι.
1: Έτσι, σου βάζω μέσα πυρινέλαιο στο αγνό, το παρθένο, το ελαιόλαδο και εγώ οικονομάω. Δεν πληρώνω και το κράτος, γιατί άλλος ο φόρος ο ένας, άλλος ο φόρος ο άλλος. Ναι. Και όλα αυτά. Αποτέλεσμα λιγότερα κέρδη για το κράτος γενικά και φυσικά στην τσέπη του πολίτη. Τέτοια πράγματα και άλλα πολλά.
0: Πρέπει να πάω να ψάξω τι διάβαζε το καλοκαίρι η Σμαράγδα και μας ήρθε πίσω κόντρα να πούμε πλακέ.
1: Α, σου είπα.
0: Ο μεθυστής.
1: Είναι υπέροχο.
0: Ναι.
1: Είναι φανταστικό. Μεθυστής. Είναι. Ναι.
0: Παράθυρο σας πω και επιστρέφουμε με κίνηση εδώ στο Μετρόπολης.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις. Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Μπε afroline.gr με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η ελληνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε εχθές της Ισπανίας με 108-106 την παράταση στο Telecom Center Athens, διατηρώντας τις ελπίδες πρόκρισης για το Μουντομπάσκετ του 2027. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδύθηκε ο Ντίνος Μίτογλου με εμφάνιση καριέρας σε ένα παιχνίδι που κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλη 86-86 μετά από τρίποντο του Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Ο Ηρακλής επικράτησε χθες το Άρη με 72-62 στον Ιγκάλης Χολ στην πρώτη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας των δύο ομάδων που διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0, έπεσε εχθές

η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Το σκορ άνοιξε στο τρίτο λεπτό με αυτόν γκολ του Κωστή, ενώ ο Ντέσσερις διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 77ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίχτες, ενώ για τους νικητές καθοριστική ήταν η παρουσία του τερματοφύλακα Πένι. Το αθλητικό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται πλέον στον αυριανό αγώνα του κυπέλου Ελλάδας με τον Όφη στις 14, μετά την νίκη επί του Ατρομήτου. Ο τεχνικός Αλέσιο Λύση αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες, καθώς εκτός πλάνων είναι η Λουσέ, Μεϊτέ, Σαρίς, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Επιπλέον, ο Χατζηδιάκος υποβάλλεται σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις, με την τελική αποστολή να ανακοινώνεται μετά την απογευματινή προπόνηση. Η πρεμιέρα της League Face στο κύπελλο Ελλάδας περιλαμβάνει συνολικά 7 αναμετρήσεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν από σήμερα έως και την Πέμπτη, με την αυλαία να ανοίγει το απόγευμα στις 6 με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Οι διοικητικές διεργασίες στον ΠΑΟΚ για την ανανέωση του Γιάννη Μιχαηλίδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μετά από επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη. Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαμπιάνο έδειξαν αιμάτωμα στον μυρό μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού θα επανεκτιμηθεί την Τετάρτη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
10: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
14: Μετρόπολης τελειώνομαι.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε περίπου. Τα λεπτά είναι 40 μετά τις 7. 8 παρα 20 στη Θεσσαλονίκη, 8 παρα 20 κανονικά. Έχουμε κίνηση σοβαρή στην περιφερειακή. Βέβαια, ακόμα είμαστε χωρίς σχολεία. Η έκθεση, οι εργασίες δηλαδή για την έκθεση στο Full, τα ξενοδοχεία, πριν διάβαζα μια συνέντευξη του Προέδρου εδώ των ξενοδόχων, είμαστε στο 85%. Έχει ένα χαρακτηριστικό φέτος η έκθεση από ό,τι έβλεπα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ο ίδιος. Ναι, ναι, αλλά θα σας πω πρώτα για κίνηση. Κίνηση. Τώρα, πολύ λίγα κομμάτια στην περιφερειακή. Ένα είναι μετά την έξοδο, με κατεύθυνση ανατολικά, μετά την έξοδο προς Πεύκα, Ασβεστοχώρη. Στο ίδιο ρεύμα, ένα δεύτερο είναι πάνω από την Τριανδρία. Δεν όμως τρομάζουν σε μέγεθος και όγκο. Δηλαδή, στο πεντάλεπτο τα περνάμε. Και από την άλλη μεριά, από δυτικά, στην έξοδο, μετά την έξοδο από την Τριανδρία, με κατεύθυνση δυτικά, μπορεί να έχουμε κανένα 500 μέτρα μποτιλιαρισμένη. Αυτό είναι όμως. Δεν είναι πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω. Το μετρό είναι. Δεν άνοιξαν τα σχολεία. Εγώ για να σας πω για το μετρό, γιατί έχω σαφή εικόνα τα τελευταία χρόνια και ειδικά και με flyover, δηλαδή με τις εργασίες του flyover, θα περιμένω να ανοίξουν τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα για να σας πω ότι ελάφρυνε λίγο ή είναι στα ίδια.
1: Ναι.
0: Αλλά πολλοί κόσμο έτσι που συζητώ μου λένε το ίδιο, ότι ναι, πολλοί κόσμος που δουλεύει στο κέντρο από Καλαμαριά, έτσι, από Καλαμαριά, πολλοί κόσμος θα επιλέξει, γιατί είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, άλλο να πας με το μετρό, αν σε βολεύει. Και άλλο να πληρώνεις βενζίνη για να πας από περιφερειακό, διότι κάποιος που μένει Σμαράγδα, βάλε τον εαυτό σου τώρα, ας πούμε, στα βάτη της Καλαμαριάς ότι μένεις, έτσι. Στη Βριούλων, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: προς
1: ναι.
0: Κρίνη, μάλλον. Στα όρια, τέρμα πάνω στην Πόντου. Και θες να πας και δουλεύεις στο κέντρο, πολίτρια, ξέρω εγώ, στην Εγνατία, στη Ζημισκή ή στα δικαστήρια. Πού να πας από μέσα από την πόλη. Η Όλγας μόνο έχει 24 φανάρια. Η Καλαμαριά μέχρι να φτάσει στην Όργας έχει άλλα 12.
1: Από όχι, εκεί, από τα είναι μεγάλη ανάσα.
0: Και πήγαιναν όλοι οι άνθρωποι από την περιφερειακή τουλάχιστον. Ήξεραν την ταλαιπωρία, τουλάχιστον ας πούμε ότι κάποια στιγμή θα φτάνανε. Ίσως το μετρό σε αυτό το κομμάτι βοηθήσει. Βέβαια, θέλουμε μετρό, για να μην τα λέμε 100 φορές, γιατί κανένα μετρό δεν ξεκίνησε με όλο το μήκος από την πρώτη μέρα. Έχει επεκτάσεις. Θέλουμε η επόμενη επέκταση να είναι όντως προς Εύωσμο και Αμπελόκηπους κτλ. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Και η τελευταία να πάει προς το αεροδρόμιο. Δηλαδή να μπορεί κάποιος άνθρωπος από τα κτέλη Μακεδονία με κάποιο τρόπο να φτάνει στο αεροδρόμιο με το μετρό. Για μένα αυτό θα ήταν το ιδανικό.
1: Έτσι είναι. Θα αλλάξει όλη η φιλοσοφία και θα αλλάξει όλη η πόλη. Και θα βοηθηθεί και η πόλη, ξέρεις, σε αυτό που πάντα όλοι λέμε, ότι θέλουμε να την ξαναδούμε, να ενώνεται όλο το ιστορικό κέντρο και αυτά. Δηλαδή,
0: εντάξει, αυτά είναι κομμάτι και του Δήμου, αλλά η πολιτεία, δηλαδή το κράτος, η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις πρέπει να δίνουν και ένα αναπτυξιακό στίγμα, δηλαδή να βάζουν, έτσι.
1: Αλήθεια. Ο περιφερειακός. Η διεθνής. Βέβαια. Και για να το καλοσκεφτείς,
0: 1926.
1: Η Ιαπωνία φέτος.
0: Ελληνικοστή. Άρα δεν γίνεται, ελληνικοστή. Α, ναι, είχαμε και πολέμους, είχαμε διάφορα.
1: Ναι, είχαμε χάσει.
0: Η Ιαπωνία τιμωμένη χώρα.
1: Η Ιαπωνία τιμωμένη και η φιλοσοφία Τακούμι, λέει.
0: Τακούμι.
1: Τακούμι, αυτή είναι η...
0: Τα ακούμε κι εμείς, αλλά. Γεια σου. Να θυμηθώ το φίλο μου, το Γιάννη στη Λάρισα.
1: Ναι, τα ακούμε.
0: Ναι, δεν το κάνουμε. Τα ακούμε κι εμείς.
1: Τα ακούμε, γιατί λέει το τακούμι, το κόνσεπτ τακούμι, αναδεικνύει, λέει, τη σοφία, την ενσυναίσθηση, την παράδοση και την τεχνολογική καινοτομία της χώρας της Ιαπωνίας.
0: Και τι θα φάμε.
1: Αυτό είναι το τακούμι. Ράμεν, καταρχάς.
0: Ράμεν.
1: Ράμεν. Δεν θα φάμε ράμεν.
0: Σούσι θέλουμε.
1: Και σούσι εννοείται.
0: Τι τακούμι, σούσι έπρεπε να είναι.
1: Και να γκύρει.
0: Και να γκύρει και ό,τι θέλεις. Και να μην γκύρει.
1: Και να μην γκύρει.
0: Και ίσιο. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Φιμπράν. Να γνωρίζετε ότι μιλάμε για την ελληνική πολυεθνική, μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους του πλανήτη και μας δίνει λόγους για να επιλέγουμε πάντα την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα. Fibran Geo BP Ethics στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Serathermo, οι οποίες διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που έχει πολυκατοικίες με 5, 6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Και ευχαριστούμε βεβαίως τη Φιμπράν για μια ακόμη χρονιά που στηρίζει την εκπομπή μας.
1: Έτσι είναι, θα έχουμε και χρηστά. Χρηστικά έχουμε. Ξεκινάμε εργασίες τοποθέτησης τη θέων ασφαλείας από σήμερα έως και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Πού αλλού, Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Τα αλλάξαμε. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι τα αλλάζαμε. Σε πολλά σημεία.
1: Σε πολλά, ναι.
0: Μακάρι να τελειώσουμε.
1: Θα είναι πολλές οι ώρες, θα υπάρχουν όμως, θα υπάρχει τροχέα, θα δώσει το παρόν.
0: Ναι.
1: Εκεί για να βοηθήσει λιγάκι, θα είναι από τις 8.30 το πρωί θα ξεκινάνε. Εντάξει, θα έχει μια ταλαιπωρία μικρή.
0: Ναι. Να σχολιάσουμε, λέει, τη χθεσινή απόφαση του Σπανούλη να μην κάνουμε φάουλ 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, και ενώ ήμασταν μπροστά με 3 πόντους, με συνέπεια να σοβαρήσουν με τρίποντο. Η γάτα του Πάγκου, λέει, ο Σούλης, ο Μαρκόπουλος, σίγουρα θα έστελνε τους Τούρκους. Ποιους Τούρκους?
1: Τους Τούρκους.
0: Βολές. Δεν πειράζει, δεν παίζαμε Τούρκους. Λέει, Γιάννη, αλλά δεν πειράζει.
1: Γιατί λέει Τούρκους?
0: Σπανί ήταν. Ε?
1: Γιατί τους λέει Τούρκους, τους Ισπανούς?
0: Ναι, ξέρω. Και ο Γιάννης είναι και παοξής. Μπερδεύτηκε, ρε παιδί μου. Μάλλον. Εντάξει. Αφού μειώθηκαν, λέει ο Ηλίας, επιμένει, μάλλον συνεχίζει. Αυτοί οι φόροι που λέγαμε. Δεν διαφωνείς καθόλου. Και ακόμη ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά και υπάρχει ακρίβεια. Θα πρέπει να κάνουν πιο γενναίες μειώσεις. Μειώσεις. Μειώσεις τι?
1: Κοίταξε, όταν.
0: Δηλαδή, όταν λες γενναίες μειώσεις, ρε Ηλία, ο άνθρωπος που το παράγει, το εργοστάσιο εννοείς, ο παραγωγός. Ποιος να κάνει τη μείωση, το σούπερ μάρκετ?
1: Προφανώς.
0: Το σούπερ μάρκετ στο περιθώριο κέρδους. Να καταλαβαίνω λίγο, παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι λέμε.
1: Ναι, τους ιδιώτες. Αυτούς που.
0: Ποιους ιδιώτες?
1: Αυτούς που ευαγγελίζεται.
0: Αυτή δεν βλέπουμε το κέρδος, παιδιά.
1: Ρε παιδί μου, αυτούς που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση ότι έχει σε συμφωνία. Γύρω στα 100, δεν είναι 100 παραγωγή, είδα εγώ ότι είναι περίπου.
0: Ναι.
1: Με τους οποίους έχει έρθει σε αυτή την εθνική συμφωνία.
0: Να ήταν μεγαλύτερο δηλαδή το ποσοστό μείωσης με αυτούς.
1: Προφανώς αυτό εννοεί, να γίνουν γενναίες.
0: Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη διαπραγματεύση γίνεται? Πάει η κυβέρνηση και λέει: θέλω 7%. Δεν ζητάει 13 στην αρχή για να πάει ο άλλος στη διαπραγμάτευση και να πει: όχι, δεν μπορώ να δώσω 13, θα κλείσει το εργοστάσιο, θα πουλήσω 50 άτομα, ξέρω εγώ, θα πουλήσω. Πάμε να το κάνουμε 5. Ο άλλος μετά λέει:
1: βρε, σίγουρα γίνονται 11. Αυτά. Παζάρια γίνονται παντού.
0: Μπράβο, για να φτάσουμε στο 7,2. Όπου φτάσαμε, ας πούμε, υποτίθεται.
1: Απλά σου λέει:
0: στη μείωση της φορολογίας.
1: Στη μείωση της φορολογίας εννοούσε.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ναι. Στη μείωση της φορολογίας.
0: Να μου πεις όμως
1: πόσο. Πρέπει να κοστολογηθούν όλα αυτά.
0: Μπράβο, μπράβο. Πρέπει να κοστολογηθούν. Γιατί η Ηλία θα ανοίξει μια τρύπα, την οποία δεν μπορούμε να την κλείσουμε μετά, μάλλον. Πρέπει να κοστολογηθούν.
1: Σίγουρα. Και φαντάζομαι, ξέρετε κάτι, εγώ θα είμαι λίγο φιδωλή.
0: Για πες.
1: Αυτές τις μέρες, μέχρι να δούμε τι θα πούνε και τι θα πει σίγουρα ο Πρωθυπουργός.
0: Να, τα έχω μπροστά μου όλα.
1: Στη ΔΕΘ. Μπορεί να μας κάνει και καμιά έκπληξη. You never know. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει την έκπληξη. Μόνο ο Πρωθυπουργός.
0: Υποτίθεται ότι μας έχει όλους το πακέτο.
1: Γιατί ψιλοακούγεται δηλαδή κάτι και τελικά και για τη 13η.
0: Κοίταξε, το κόστος των μέτρων, αν θέλουμε να το πιάσουμε σιγά σιγά, γιατί θα πάμε την Παρασκευή να συζητάμε αυτά, θα ξεπεράσει το 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Επίσης, οι φορολογικές, οι μόνιμες ελαφρύνσεις που θα εξαγγείλει, θα έχουν ορίζοντα εφαρμογής για την επόμενη κυβερνητική περίοδο, 27-30.
1: Αχα.
0: Αυτά τα διαβάζουμε από την Καθημερινή για να σας δώσω και την πηγή, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε για σταδιακή αύξηση του κατώτατου στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος βεβαίως επηρεάζει πλέον και τους μισθούς των δημοσίων, έτσι. Δηλαδή ο εισαγωγικός, στον εισαγωγικό μισθό κυρίως. Έχει τεθεί ένα σύστημα το οποίο δεν ξέρω αν θα το εξαγγείλει, για κίνητρα επίτευξης στόχων για τους δημοσίους. 1,7. Αν θέλετε τώρα, οι αγρότες θα ακούσουν πολλά. Οι αγρότες έχουν ακούσει, ας πούμε, για το νέο σύστημα πληρωμών, πώς θα γίνει με τις πληρωμές, οι οποίες οι καταβολές θα είναι τακτικές, με ταχύτερη εκταμείευση. Αυτά υποτίθεται, έτσι. Εγώ σας λέω τώρα τι διαβάζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ελάφρυνση από δανειακά βάρη, τα οποία προκλήθηκαν μετά το 2021, μετά την κρίση. Όχι την κρίση την πρώτη, το υγειονομική κτλ. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για τον πρωτογενή τομέα, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής. Αυτά διαβάζω. Ίσως να εξαγγείλει πρόγραμμα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με πιο ευνοϊκούς όρους. Υπάρχει. Απλά με πιο ευνοϊκούς όρους. Και
1: η αλήθεια είναι
0: θεωρείται, άκου λίγο, θεωρείται δεδομένη η απόφαση για την μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Νέα μείωση.
1: Νέα μείωση.
0: Ναι.
1: Καλό και αυτό.
0: Ναι, ποιος την πάρει τη διαφορά, την πάρουμε εμείς?
1: Έλα, εκεί είναι ένα στοίχημα. Ή εκτός αν αυτά τα. Ναι, αυτή τη διαφορά. Την... Πώς... Ναι, μάλλον για μας πάει.
0: Ναι, στο επίκεντρο τώρα της κουβέντας για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης.
1: Μεγάλο αγκάθι.
0: Ναι, θα εξαγγείλει μία σειρά από διορθωτικές κινήσεις. Μπόνους, δηλαδή, αυτό το σύστημα προβλέπει ένα μπόνους φορολογικής συνέπειας. Όποιος πληρώνει θα έχει καλύτερο δίκτυο την επόμενη, συντελεστεί την επόμενη χρονιά, τις επόμενες χρονιές. Ένας αλγόριθμος θα είναι αυτός. Θα τα εξειδικεύσουν βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός συνήθως θα εξαγγέλει και την επόμενη μέρα, αν θυμάστε καλά, από το Υπουργείο Οικονομίας και τα λοιπά, Οικονομικών, διευκρινίζονται ακριβώς ποια μέτρα είναι.
1: Εγώ θέλω να ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εξειδικεύονται δηλαδή.
1: Την στεγαστική πολιτική και τη γραμμή που θα δώσει. Γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα, ναι, τα δύο προγράμματα που βγήκαν δεν είχαν επιτυχία.
0: Ωραία. Θα συνδέσει τη μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού με το τζίρο, τα χρόνια λειτουργίας και το προσωπικό της επιχείρησης.
1: Δίκαιο.
0: Ακούγεται.
1: Νομίζω. Ακούγεται.
0: Ακούγεται, ναι.
1: Βέβαια, οι φωνές είναι για την κατάργηση του τεκμαρτού, νομίζω.
0: Κατάργηση.
1: Νομίζω ότι οι φωνές αυτές είναι ναι, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις, ρε παιδί μου, πώς θα πας.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Θα δούμε. Και κάτι ψιλοακούγεται, στο ξαναλέω, ο Κώστα, με μεγάλη επιφύλαξη, ότι κάτι μπορεί να γίνει και για τη 13η σύνταξη που το απέκλειαν αρχικά.
0: Τώρα.
1: Τώρα να γίνει εξαγγελία.
0: Για 13η.
1: Για την άλλη.
0: Καταβολή τώρα επιδομάτων κτλ.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θα γίνει για να ενταχθούν περισσότεροι συνταξιούχοι στο μέτρο,
1: mm-hmm,
0: γενικώς για τα επιδόματα, αλλά και για τα κοινωνικά επιδόματα, όπως το επίδομα παιδιού, το ΠΚΑ, και το ελάχιστο εγγυημένο, με σκοπό να αυξηθούν τα ποσά. Θέλουμε επιδόματα? Εγώ δεν θέλω επιδόματα.
1: Καθόλου. Αλλά...
0: εγώ θέλω σοβαρές συντάξεις και σοβαρούς μισθούς.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, ότι το ότι λέμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια είναι σε μεγάλα εισαγωγικά ένας μύθος. Δηλαδή, μέχρι το 67 η χώρα είναι χρεωμένη και υπέκειται σε κάποιους κανόνες και τα λοιπά. Δηλαδή, οι εντολές δίνονται και από Βρυξέλλες μεριά.
0: Ναι, αλλά ήθελα να σου πω κάτι. Ότι ναι, και οι άλλες χώρες, έβλεπα, που δεν είχαν μνημόνια,
1: mm-hmm,
0: καταθέτουν προϋπολογισμούς πλέον, οι οποίοι
1: ναι,
0: κόβονται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δεν είναι μόνο θέμα των χωρών που είχαν μνημόνια, όπως εμείς και ας πούμε οι Κύπροι, οι Ιταλοί, ξέρω, και οι Ισπάνοι. Και άλλες χώρες οι οποίες ανήκουν στην Κεντρική Ευρώπη είχαν προϋπολογισμούς οι οποίοι κόβονται και επανάρχονται τον Οκτώβριο με πιο διορθωμένα. Δηλαδή δεν είναι θέμα μνημονίων μόνο. Είναι θέμα ότι είμαστε σε ένα συνεταιρισμό και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
1: Και δεν μπορεί και είναι και περίεργη η κατάσταση στην περιοχή.
0: Τους Ισλανδούς πόσους είδες που ψήφισαν όχι?
1: Δεν το είδα αυτό. Για πες.
0: Ναι, ψήφισαν όχι σε ένταξη, ας πούμε, στην Ευρωζώνη, έτσι.
1: Πολύ τους πάω.
0: Τους πας, 66% έπιασε στην επαρχία.
1: Πολύ τους πάω.
0: Στα μεγάλα αστικά ήταν 50-50 περίπου.
1: Κοίταξε, η αλήθεια
0: αλλά
1: είναι
0: στην επαρχία, στην Ισλανδία, δεν θέλουν ψαράδες με τίποτα. Κανένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν δώσαμε και το καλύτερο παράδειγμα σε κάποιες οικονομίες που είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, τώρα η οικονομία της Ισλανδίας είναι μια συγκεκριμένη οικονομία. Αυτά έχει, δεν έχει και κάτι άλλο. Να μπει τώρα σε κανόνες οι οποίοι, όπως κάναμε εμείς παραδείγματος χάρη παλιά, όχι τώρα, να μην διασφαλίσουμε ότι ναι, ρε φίλοι, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εγώ ντομάτες έχω. Γιατί να εισάγω κάποια τέτοια
0: καλά,
1: πράγματα. Λέω για μας τώρα, είπα.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, αυτό που λες, η αλήθεια, ας πούμε, στην Ισλανδία, είναι πολύ λογικό, το βρίσκω.
0: Ναι, το βρίσκω λογικό κι εγώ. Απλά θα είμαστε εδώ, Σμαράγδα, να δούμε σε 5 χρόνια πόσα είναι το εισόδημα του επαγγελματία Ισλανδού αλιέα, ας πούμε. Θα έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 15, το 20 και το 25. Καταλαβαίνεις. Θα μπορούμε να κρίνουμε κι εμείς.
1: Θα μπορούμε.
0: Ναι. Γιατί είδα τους Βρετανούς που το μετάνιωσαν. Και έχουν και μεγάλες ζημιές, έτσι. Οι οποίοι δεν βγήκαν από Ευρωζώνη, αλλά βγήκαν γενικώς από την συνεργασία, από την Ένωση.
1: Αυτό δεν.
0: Ναι,
1: οι Βρετανοί, ναι, εντάξει, ήταν και άλλη κατάσταση. Οι Ισλανδοί δεν έχουν μπει καν.
0: Ναι, δεν έχουν μπει καν.
1: Οπότε είναι άλλο. Ο Τραμπ που θέλει να ονομάσει τον Ντάριο Λίμνη Αμερική, τα άμα θες.
0: Πολύ πλάκα έχει ο Τραμπ, έχει πολύ πλάκα.
1: Τι έχει πάθει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν έχει αληθιτία και σου λέει να. Ό,τι προλάβουμε.
1: Ό,τι προλάβουμε. Αν είναι δυνατόν, εντάξει.
0: Η δημοτικότητα του πάει καλά. Βλέπω ότι έχει φρενάρει εδώ και καιρό, αν και έχει κάνει πράγματα για του Αμερικανού. Κυρίω με του δασμού κτλ. Δεν έκανε για του Αμερικανού, δεν ήταν αυτά. Υποτίθεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρει, δηλαδή, για ποιον λόγο αύξησε του δασμού σε όλο τον πλανήτη? Για να οικονομήσει να έχει ο Αμερικανό πολίτη λεφτά.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο πήγε στον μέσο Αμερικανό όλο αυτό.
0: Δεν πήγε.
1: Όχι, δεν πήγε.
0: Εκείνη η μείωση, λέει, του καυσίμου 10 λεπτά έγινε. Έγινε, ρε Χριστό. Τι ρωτάω τώρα.
1: Το επίδομα πάντως συνεχίζεται. Η
0: ναι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Τα 10 λεπτά και 5 λεπτά από, από τα δηληστήρια. 15 λεπτά. Απλά είναι πανάκριβο, παιδιά τώρα. Δεν το συζητάμε. Εγώ αέριο έβαλα 1,67. Φυσικό αέριο. Να σου καταλάβει, α πούμε, όταν το πήρα αυτό το αυτοκινητάκι για να σωθώ με φυσικό αέριο, έκανε 90 λεπτά.
1: Απίθανο.
0: Το λίτρο, έτσι. Και είναι στο 1,67, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο. Μ' ακούσατε να γκρινιάζω καμιά φορά? Όχι,
1: καλά, εντάξει.
0: Πρέπει να, και εγώ να με μάθετε, γιατί δεν με μαθαίνετε να γκρινιάζω?
1: Πρέπει.
0: Εσείς είστε πολύ ωραίοι.
1: Πρέπει.
0: Πρέπει,
1: Πρέπει να μάθει να γκρινιάζει.
0: Φύση μου, ρε παιδί μου, τι να κάνω.
1: Πρέπει. Και εκτός αυτού,
0: και δηλαδή που θα γκρίνιαζα. Και που θα γκρίνιαζα. Και θα έκλαιγα κάθε μέρα, θα ερχόμουν εδώ στο Μετρόπολη. Το φυσικό αέριο πήγε ένα 30, ένα 40, ένα 50, ένα 60, ένα 70 πάει τώρα.
1: Κοίτα.
0: Θα το μείωνα, περίμενε λίγο.
1: Η γκρίνια.
0: Ναι, θα το μείωνα.
1: Δεν θα το μείωνε.
0: Γιατί να γκρινιάζω, ρε μάνακα.
1: Η γκρίνια.
0: Ναι,
1: ως λέξη έχει αρνητικό πρόσωπο μπροστά. Η κριτική όμως σε πράγματα και πολιτικές.
0: Άλλο είναι η κριτική. Εμείς δεν είμαστε. Δεν ασκούμε κριτικές ως λαός. Γκρινιάζουμε. Έχει συλλαλητήριο τώρα το Σάββατο. Πάντα έχει όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός. Τι κάνανε αυτά τα συλλαλητήρια 50 χρόνια, εγώ θα ρωτήσω το ακροατήριο τώρα. Μπορείτε να μου πείτε τι κάνανε?
1: Τίποτα. Όχι,
0: πει... γιατί πάτε, ρε παιδιά.
1: Θα σου πει...
0: Δηλαδή δεν έχετε ένα καφέ να πάτε να πείτε ένα φίλο να δείτε, ένα συγγενή να αγκαλιαστείτε?
1: Όχι,
0: να πάτε μια ωραία βόλτα στην παραλία να δείτε το ηλιοβασίλεμα? Τι μου πας εκεί και αγκαζέ να πούμε τώρα, αφού 50 χρόνια λέει συντρόφισσα, δεν πέτυχες τίποτα.
1: Θα σου πει και ο άλλος, αν μας σηκωνώσουν και εσύ από τον καναπέ και ερχόσουν στο συλλαλητήριο και ήμασταν όλοι στα συλλαλητήρια.
0: Πόσοι πρέπει να είμαστε?
1: Ίσως να πετυχαίναμε κάτι.
0: Πόσοι πρέπει να είμαστε?
1: Δεν... και πάλι και
0: πόσοι,
1: εκεί παζάρια.
0: Πόσοι πρέπει να είμαστε? Γιατί θα σου θυμίσω ότι το 12, όταν ήμασταν αγανακτισμένοι για να μην περάσουν τα μνημόνια, μαζευτήκαμε εκατομμύρια στις πλατείες. Όταν ο Τσίπρας ξεπουλούσε τη Μακεδονία στους Σκουπιανούς, μαζευτήκαμε εκατομμύρια στις πλατείες. Τι κάναμε? Τίποτα.
1: Μια τρύπα στο νερό.
0: Άρα θα πάω να δω το ηλιοβασίλεμα, φίλε Κουκουέ.
1: Α, λοιπόν.
0: Θα πάω να δω το ηλιοβασίλεμα το Σάββατο. Πάρα για μπανάκι. Αν και νομίζω το Μετρόπολης θα μας στείλει στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τι θέλετε να ρωτήσω?
1: Στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού?
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε να ρωτήσεις?
0: Σας ακούω, ναι.
1: Είναι πολλά.
0: Ωραία. Μέχρι την Παρασκευή θα συγκεντρώνουμε εδώ στα μηνύματα. Η πιο έξυπνη ερώτηση αυτή θα παραθέσω.
1: Α, πολύ ωραίο. Το βάζουμε έτσι.
0: Το βάζουμε. Αν δεν είναι έξυπνη, δηλαδή αν μπορώ να την απαντήσω εγώ εύκολα, δεν θα μπει.
1: Καλά, εντάξει. Ωραία, το δέχομαι.
0: Με πάει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, καλό. Καλό. Καλό, μ' αρέσει. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα, μιλάει για το κύπελο. Εμένα πάντως, παιδιά.
0: Κύπελο, είπε.
1: Ναι, μου αρέσει, λέει, που θα είναι υποχρεωτική συμμετοχή δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
0: Ξαναπες λίγο κύπελο. Μόνο αυτό, κύπελο.
1: Γιατί?
0: Πες.
1: Άντε, κύπελο.
2: Φέτος είναι η χρονιά μου, η χρονιά μου, η χρονιά μου. Γιατί γνώρισα εσένα. Το μεγάλο ερωτά.
0: Άμα δείτε το εξώφυλλο αυτού του δίσκου.
1: Λες με Γρηγορίου.
0: Βέβαια. Εδώ το είπε ο Ραπτόπουλος. Βέβαια, μας στεναχώρησε αυτό χθες.
1: Τι είπε?
0: Χθες είπε στον αέρα, έκανε πρόβλεψη. Άσε, πάρε το κύπελο φέτος. Παίξτε λίγο Ελιάρη. Και εγώ όχι έκανα, όταν το άκουσα. Αυτός ο δίσκος του Αντίπα, με τίτλο Μ' αγαπάς, δείτε λίγο παρακαλώ, όποιος έχει χρόνο. Η Μακιγέζε. Τον πάτησε, σε λέω τώρα, δηλαδή άμα δείτε το χιλάκι θα πάτε σοκ. Πιο κόκκινο και από τις Μέριλιν. Βάλε ο δίσκος Μ' αγαπάς και δείτε λίγο το εξώφυλλο. Δείτε χιλάκι ο Αντίπας, ο οποίος είναι αντρουά μεγάλος όμως, έτσι, να ξέρετε.
1: Αλήθεια, και καλό παιδί.
0: Και καλό παιδί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήθελα να πω, ότι του αρέσει, λέει, το φορμάτο Γιώργος, φέτος περισσότερο, όπως και με την παραγραφή των καρτών. Αυτό όντως είναι μια αλλαγή στο φορμάτ. Να μπορούν να παίξουν στο τελικό.
0: Έτσι, ναι.
1: Έτσι, όλοι οι παίκτες, αυτές είναι οι αλλαγές. Είναι λιγότερες οι ομάδες και μόνιμος τελικός.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, 9 στις 10 εκεί ήταν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Στο ΑΚΑ. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν
0: μάλιστα
1: γίνει.
0: Παναδικό, είδες έχθες καθόλου για να πει.
1: Καθόλου.
0: Καλό στο πρώτο ημίχρονο.
1: Καθόλου. Πρώτη μέρα καταλαβαίνει.
0: Επειδή είχε τον μπασκετάκι σύγχρονος, δηλαδή είχε ξεκινήσει τον μπάσκετ στις 7 και ο Παναδικό 7.30, είδα το πρώτο ημίχρονο του Παναδικού. Στον μπάσκετ έχω επιλέξει εντωμεταξύ ποιο ήταν, πώ ήταν το προπονητή των Ντάλλας. Τον Μαβερίξ, που είχε πει τη φοβερή κουβέντα, τον μπάσκετ είναι παιχνίδι, λέει, περίεργο.
1: Ναι.
0: Είτε δεις, λέει, όλο τον αγώνα, είτε τα τελευταία 5 λεπτά είναι το ίδιο.
1: Ξέρεις το αποτέλεσμα μετά, ναι, όντως.
0: Και επέλεξα να δω το δεύτερο ημίχρονο, βέβαια. Συγγνώμη, το πρώτο του Παναθηναϊκού, για να δω το δεύτερο της Εθνικής. Αλλά ήταν τέτοια η διακύμανση του σκόρ στο παιχνίδι της Εθνικής που δεν είδα δεύτερο καθόλου από Παναθηναϊκό. Αλλά στο πρώτο μου άρεσε και φέτος θεωρώ ότι ο Αντίνο είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγάλει, ας πούμε, τα λεφτά του πολύ εύκολα, να μην πω τίποτα άλλο, στο τριφύλι. Άρχισε να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιδί, ας πούμε, το πόσο μαχητής είναι, πώς πρεσάρει, πώς κλέβει μπάλες. Κλέβει πάρα πολλές μπάλες ο Αντίνο.
1: Πρέπει να είχε θεματάκια ο Παναθηναϊκός.
0: Η ηλικία του είναι τέτοια που λίγο μας τρώσει και από εμπειρία, ας πούμε, και στην τελευταία, στην τελική καθαρή σκέψη, το διορθώσει. Νομίζω θα είναι ένα σούπερ παίκτης, ο οποίος δεν θα μείνει στο Παναθηναϊκό βεβαίως, αν τα κάνει και αυτά. Εννοείται ότι θα πάει στη Βαλένθια.
1: Πρέπει να έχει τα θεματάκια του πάντως και ο Παναθηναϊκός. Γιατί...
0: Στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο, μπράβο. Γιατί...
0: Πήρε κατοχή ο Λεβαδιακός, ναι.
1: Από τα ρεπορτάζ λέει ότι τον έσωσε και ο τερματοφύλακάς του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ήταν MVP. Okay.
0: Μερικά μηνύματα για να φύγουμε. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Γενικά συζήτηση με τα καύσιμα. Το άσχημο είναι ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος είδαμε ότι στην Ελλάδα ήταν εδώ ήδη. Ανέβηκε το καύσιμο σε ένα 24ωρο. Αυτό
1: καλή,
0: είναι το κακό.
1: Ναι.
0: Ναι, Χρήστο.
1: Και εμάς όταν κάτι ανεβαίνει,
0: ναι,
1: δεν κατεβαίνει.
0: Δεν κατεβαίνει μετά. Ναι.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Από τα, εκτός από τα είδη λέει πρώτης ανάγκης, τα υπόλοιπα τα καθορίζει η αγορά. Αποστόλιος το γράφει αυτά. Αν δεν μπορεί να το πουλήσει γιατί δεν το παίρνει κανείς, το προϊόν θα αναγκαστεί να μειώσει την τιμή. Γιατί αυτό που θέλει είναι να το πουλήσει.
1: Ρε παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι, και η Louis Vuitton, yeah, τσάντες είναι, ξέρω εγώ, τα λοιπά. Δηλαδή, ναι, άμα θες εσύ και είσαι τρελός και πας να δώσεις και 25 και 30 χιλιάρικα για μια τσάντα, γιατί γράφει πάνω Louis Vuitton, ας πούμε.
0: Τι να κάνεις, άμα βγάζω 10 χιλιάρικα τη βδομάδα, να μην τη δώσω, ρε Βαρβάρα, σμαράκι.
1: Ναι, θέλω να σου πω, αλλά δεν συζητάμε.
0: Θες να θέλει η Βαρβάρα καμιά Louis Vuitton, γιατί μου ήρθε το ρεφρό.
1: Αμάν.
0: Βαρβαρίτσα, αυτά τα έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα. Τα έχουμε πει, παιδί μου. Πώς μπορεί το Βαρβάρα τώρα.
1: Έλατε, μόλις άκουσες λίγο τον. Μήπως είναι το άγχος σου.
0: Μια ερώτηση για τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Πώς είναι να κυβερνάς, λέει η Ελένη, έναν λαό όπως ο ελληνικός.
1: Ωραίο. Ωραίο. Μ' αρέσει η Ελένη.
0: Εσύ, Ελένη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Θείο Γιώργο. Ο Θείος μου Γιώργος με
1: τη Θεία μου την Ελένη. Για να επιμένει να τον κυβερνάει.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα του είναι και τόσο δυσάρεστο.
0: Ο Θείος μου Γιώργος, για να φύγουμε. Και η θεία μου η Έλλη μας ακούνε τώρα από, από τη Σάμμο, έτσι.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: το Ηραίον.
1: Α, τα φιλιά μας.
0: Ναι. Είναι ο θείος μου με το πιο διαστημικό επίθετο στην Ελλάδα. Στο έχω πει αυτό. Αλλά έμαθα να είναι καινούριο. Έτσι. Και... Το θυμάσαι το επίθετο.
1: Τέλος πάντων. Άλλο, ναι.
0: Space.
1: Space, space, space.
0: Ο θείος μου ο Γιώργης ο Space. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σίγμα πι, έψιλον ήτα σίγμα. Μεγάλο σοϊ στη χώρα και στο Πυθαγόριο.
1: Ναι.
0: Και τι έμαθα φέτος το καλοκαίρι που έκλαψα, πραγματικά. Βγήκε στη σύνταξη πριν από λίγο καιρό. Αυτό μου το λέει μια ξαδέρφη μου. Η Ρέα. Γεια σου, Ρέα μου, φιλιά. Μου λέει το εξής. Άλλαξε λογιστή. Έτσι.
1: Okay.
0: Υπήρξε ένα άλλο λογιστή μόλις βγήκε στη σύνταξη κτλ. Χρειάστηκε ένα χαρτί. Και ψάχνουν, ας πούμε, το καρτέλο του. Παίρνουν τηλέφωνο πουθενά. Ξαναπαίρνουν τηλέφωνο, τίποτα. Είχε κάτι υπαλλήλου στο λογιστικό γραφείο που λες ψάχνουν την καρτέλα, κάτι χαρτιά θέλουν και τα λοιπά. Δεν υπήρχε. Ψάχναν το σίγμα όλο, από το σίγμα α μέχρι το σίγμα ω, ας πούμε, που λέει ο λόγος, έτσι. Δεν υπήρχε το όνομα με τίποτα. Ήταν υπάλληλο σε άδεια.
1: Ναι.
0: Λέει πάρ τον, μπας και ξέρει. Τον παίρνουν τηλέφωνο τον υπάλληλο, το μου ήταν σε άδεια. Λέει πού είναι εσύ του Γιώργου, λέει, του Σπέιτα ο φάκελος. Λέει αυτό στο Δέλτα. Στο Δέλτα λέει γιατί. Για να το θυμάμαι, λέει. Διάστημα. Αλήθεια. Τον έβαλε στο Δέλτα.
1: Τα φιλιά μας.
0: Άμα είσαι τσακάλι, πάμε.
1: Πάμε, σαν σήμερα το ταξίδι στη Σελήνη το 1902.
0: Ναι,
1: η πρώτη,
0: ναι,
1: ναι, ταινία επιστημονικής φαντασίας.
0: Τρομερό, με το φεγγάρι το οποίο ήταν από κασέρι, το ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Στο εφέ που χρησιμοποίησαν,
1: ναι,
0: το φεγγάρι, γιατί κάποια στιγμή το κάνανε να κλαίει, ήταν από κασέρι.
1: Τέλειο.
0: Πάμε.
1: Έρχονται, πάμε, έρχονται τα κασέρια του Μετρόπολης τα πέντε κεφαλογραβιέρες.
0: Ναι, ναι, κουτραδόρι. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
4: Έλα, έλα, Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat. Που
5: ακόμα
4: ξέρεις,
5: το ψάχνετε. Και... Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
14: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
15: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
14: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
15: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
15: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
16: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη. Η τεχνητή νοημοσύνη. Η γυναίκα μου.
22: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
23: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
24: Μετρόπολης!
25: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο. Rap and Cool Show.

0: Δώσε, ερμάνο μου, δώσε, ερμάνο μου, λίγο καλό μήνα εδώ με Φελιτσιτά λίγο. Έλα λίγο, Τίνο μου, τι έγινε.
1: Τι φλόρικα θέλει σιτά είναι αυτά, ρε.
0: Όχι θέλει, φέλει.
1: Θέλει σιτά.
0: Καλό, ναι, ναι. Είχε... Θέλει σιτά. Θέλει, τι θέλει, δεν ξέρω τι θέλει, ρε φίλε. Θέλει, λέει. Ή θέλει, δεν ξέρω.
1: Κάντον. Θέλει λεφτά.
0: Θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά. Το μυαλό σου εκεί πάει, γυρίζει, σαν το ράκι σε εσύ.
1: Σε καπιταλιστική.
0: Όσο σε μιλά για μένα, τόσο πιο πολύ δουλεύω, πει μόνο βγάζω λεφτά. Αυτό. Εσύ είσαι ρακικό.
1: Σε καπιταλιστική
0: κοινωνία.
1: Κοινωνία ζω.
0: Λοιπόν, έχουμε Καζαμπάκα Θανάσιο. Δεν ξέρω, θα το πω λίγο. Με Καζαμπάκα νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια, ρε παιδί μου. Γιατί... Είναι ο βασικό μα. Είναι ο βασικό μα.
1: Δεν μου λες.
0: Δεν είναι, δεν έχει το πακί τη. Δηλαδή είναι ο βασικό μα. Δεν έχει
1: καμία εξάρτηση από τον Νικολίπη, καμία ραδιοειχοληψία.
0: Ναι, αλλά είναι ο βασικό μα. Είναι ο βασικό μα.
1: Είχαμε ποτέ,
0: ποτέ δεν είχαμε εξάρτηση. Εγώ βέβαια έχω εδώ επικοινωνία, έχω εσωτερική. Άλλη χημία, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, εσύ τώρα. Φτανίσου τώρα, έλα, φτανίσου. Μου ήρθε με τη φανέλα Κωνσταντέλια να με στεναχωρήσει πάλι.
1: Γιατί.
0: Γιατί. Τραυματίστηκε το παιδί, είναι ράκος από ό,τι έχω μάθει ψυχολογικά. Θα χάσει όλα τα καλά παιχνίδια στο Champions League, θα χάσει το 26.
1: Ο Τσίμας την πρώτη.
0: Και αυτό και ο Τσίμας τα ίδια
1: παιχνίδια. Είναι σύμπτωση, νομίζεις. Εγώ λέω δεν είναι σύμπτωση.
0: Τι να είναι, δηλαδή, τι είναι.
1: Μου στείλε ένα ουρολόγος.
0: Ουρολόγος,
1: ναι, τι ενό ορθοπαιδικού ένα κείμενο. Λέω ότι καθόλου οι στρεσογόνες καταστάσεις
0: είναι
1: και αλλαγή περιβάλλοντος.
0: Προκαθορισμένο δηλαδή να γίνει,
1: όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: μου λες.
1: Όχι, όχι, δεν είναι προκαθορισμένο να γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλλαγή.
0: Όταν του πιέζεται και στρεσάρεται ένα άνθρωπο.
1: Ο στρεσογόνος τη αλλαγή και πάνω αυτά είναι ένα ψυχοσωματικό κομμάτι που επηρεάζει.
0: Το άγχος, ο στρες, η πίεση πειράζει λες και αυτό.
1: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά λέω ένας.
0: Έτσι λένε τα ιατρικά. Τα άλλα λένε το ματιάσαμε. Έτσι τον κατεμιάσαμε. Τα άλλα, εγώ λέω, είναι κακιά στιγμή σε όλα τα πράγματα, παιδί μου. Ήταν να γίνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα σου πω κάτι που μου είπε ο ουρολόγος που μου έφτιαξε το πρόβλημα.
0: Ναι, ο Σαρόπουλος.
1: Ο Σαρόπουλος, ο Λάμπρος. Σε ένα φαγητό που είχαμε πάει με το Φίστα, τον Νίκο, οι τρεις μας, δύο ουρολόγοι.
0: Τριπλέτα. Σε έχει μαζέψει γιατρούς εκεί σειρά, ναι.
1: Εγώ, επειδή το είπε αυτός ο οποίος είναι μάχημος, δηλαδή δεν είναι ας πούμε θεωρητικός γιατρός, δηλαδή πώς το λέμε, παιδί μου.
0: Επεμβατικός.
1: Τη ομοιοπαθητική και όλα αυτά, γιατί αυτοί εδώ είναι παλαβιάριδες, δεν τους πιστεύω.
0: Ναι, μέχρι να σε κάνουν κάτι και να τους πιστέψεις κι αυτούς. Ναι.
1: Μου είπε ότι οι αρρώστιες είναι ψυχοσωματικές. Εγώ έχω τα πλάκα.
0: Ίσα-ίσα τα ψυχοσωματικά
1: είναι...
0: έχουν να κάνουν και με την ιατρική που δεν πιστεύεις. Τα ψυχοσωματικά λύνονται πάρα πολύ καλά.
1: Αν μου το έλεγε καμιά καριστιανού ολιστική ιατρική, θα έλεγα φύγει από εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Επειδή μου το Πεσαρόπουλος.
0: Α, τώρα στο Πεσαρόπουλος.
1: Ναι,
0: οπότε... Πώς θα λέω τόσο καιρό που αδερφή μου λες με τα ομοιοεπιθετικά, με τα έντονα αλλιώ.
1: Ναι. Μιλάμε γιατρό ο οποίο σε παίρνει κάτω και σε βάζει.
0: Σε βάζει το έντερο, ναι, ξέρω. Ναι. Αλλά και άλλη ιατρική είναι. Τα ψυχοσωματικά κυρίως με ομοιοποθετική τελειώνουν, να ξέρεις.
1: Ποια είναι αυτά?
0: Αυτά οποία εμφανίζονται από το άγχος, το στρες, την πίεση.
1: Η ομοιοποθετική για μένα είναι.
0: Μέχρι σου λέω να αποδειχθεί το αντίθετο και μετά να έρθεις πάλι εδώ να την αποδεώνεις.
1: Δεν βρέθηκε η
0: ομοιοποθετική. Λοιπόν, πάμε. Μην να ξεκινάμε με ιατρικά.
1: Λένε ότι.
0: Τι όλο λένε.
1: Ο Κωνσταντέλης, ο Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι στον τεμπούτο πάθαρα αυτή τη ζημιά.
0: Εγώ πιστεύω
1: εγώ
0: ότι
1: δεν το πιστεύω.
0: Να γίνει.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω υπάρχει και αυτή η
0: άλλοι λένε ότι το φάγαμε το παιδί, το ματιάσαμε, το κάναμε.
1: Τη
0: βασκανία την η θρησκεία μας την έχει. Μια χαρά την έχει η βασκανία. Την έχει.
1: Βάλε τον κόσμο 800 χρόνια πίσω, άστα.
0: Εγώ πιστεύω πάντως στην αρνητική άβρα. Στο αρνητικό κλίμα που επηρεάζει.
1: Αλλά όχι να το πάρει η θρησκεία, το εκμεταλλεύεται.
0: Η άποψή μου είναι ότι ήταν να γίνει και έγινε. Όπως πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τώρα ήταν η κακιά στιγμή.
1: Σε ματιάξανε, λέει, 32 με το Κρήτη είχα εγώ. Ναι. Τι λέτε βλακίες.
0: Ναι. Λοιπόν, anyway, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Ήσουν η αγάπη μου που έλεγε. Ποιος όλοι γι' αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. Γιαννιάς.
1: Ποιος Γιαννιάς?
0: Ο Γιαννιάς, ο τραγουδιστής.
1: Το ξέρει η μάνα του.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Το Γιαννιά.
0: Δεν πήγαινε τότε. Από το 2000 μέχρι το 2010 γέμιζε μπουζούγια μόνος ο Γιαννιάς.
1: Ο Γιαννιάς.
0: Ήσουν η αγάπη μου.
1: Δηλαδή,
0: περπατήσει... Βάτω λίγο ρε Θανάση.
1: Δηλαδή, τώρα περπατήσει τσίπη και το γνωρίζει κανένα.
0: 100-0. Πλάκα με κάνεις ο Γιαννιάς. Ποιο καταράσκεται τον Τέλεια, δεν ξέρω.
2: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
0: Να τους. Εδώ τώρα κατευθείαν.
1: Αυτά βλακίες.
0: Ποιο καταράσκεται. Καλησπέρα στον Ονό, καλημεράρε στον Ονό. Τι κάνουν τα βαφτιστήρια μου, λέει εδώ.
1: Να τους. Δεν είναι ο Ρίσονολός.
0: Πώς, αφού πάει και τρέχει, δεν πήγαμε στη Γερμανία. Εσύ ροχάλιζες με τα σόβρακα έξω και ο άλλος έτρεχε στις γέφυρες εκεί στον ποταμό.
1: Την που έκανα εγώ δεν την έκανες εσύ.
0: Τι έκανα εγώ, τι
1: την
0: δεν
1: έκανα. Που κάναμε.
0: Έλα, πήγατε μισή ώρα κουνήσετε λίγο το σάκο τώρα. Άσερε την προπόνηση.
1: Έχει κάνει σάκο ποτέ.
0: Έχω κάνει. Πώς δεν έχω κάνει. Πώς έχω κάνει με το. Όσο. Πολύ ώρα, μισή ώρα. Μισή ώρα με τον.
1: Ποια μισή ώρα να αντέξει το σάκο. Πάνω από 2,5 λεπτά είσαι κομμάτια να πούμε.
0: Είσαι.
1: Πώς φαίνεται ότι δεν έχει κάνει σάκο?
0: Όχι, έχουμε κάνει. Απλά κάνουμε λίγο, ξανακάνουμε, ξαναπαναφέρουμε, ξανακάνουμε. Τι, σε ρίτο πας εσύ?
1: Ο σάκο, όχι βέβαια.
0: Αυτό λέονται.
1: Δύο λεπτά διάλειμμα, πέφτει
0: παρέμβαση. Αυτό λέονται. Ναι. Μποτζόρνο συνάπακτο, όλα τα παιδιά. Λοιπόν, η επικοινωνία μας σήμερα.
1: Αυτό κάνει λάθος τώρα που τρέχει τα τσιμέντα. Είναι λάθος.
0: Ο νονός. Πρέπει λάθος. Να τον πάρουμε ανθεκτικά παπούτσια δώρο εμείς.
1: Ναι.
0: Τον νονό. Έτσι.
1: Τι νούμερο φορά, καμιά 50.
0: 52, ξέρω εγώ, είναι.
1: Σαν το κεραία είναι.
0: Σαν τον αυτά. Πώς θα λένε τα τετέι, πώς θα λένε τα ιτέι, πώς θα λένε αυτά τα ιτα, πώς θα λένε εκεί πάνω που είναι. Στην. Πες τώρα, στα Ιμαλάγια, πώς θα λένε ιτέι, τετέι, πώς λέγονται εκείνα, ρε.
1: Πάντως, εχθές με Κουγιανό τελειώσαμε 12 η ώρα την εκπομπή και μετά κάναμε εμπορική.
0: Δηλαδή, τελειώνουμε. Χθες ξεκινήσαμε 7 η ώρα το πρωί και τελειώσαμε 1-1,5 ώρα το βράδυ.
1: Μ' άρεσε.
0: Εντάξει, δουλειά, οκ. Okay. Είπαμε, όσο εσύ μιλάς για μένα, τόσο εγώ πεισμόνω, βγάζω λεφτά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν γίνεται όμως κάθε μέρα έτσι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα και τελειώσαμε τώρα. Έτσι. Αν δεν βρέξουμε τον ποπό μας, δεν έχει ψάρια, παιδιά, γενικότερα στη ζωή. Δουλειά. Καλημέρα, Ρίκο, και σε σένα, κουλ. Πήγαινα μπουζούκια, ρε φίλε, άνετε μαζί σου. Ρεπερτόριο θανάτου έχεις. Ρίκο, αγόρι μου, τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε γουστάρει πολύ.
1: Τι περί αυτολογίες τώρα τα
0: έχεις. Καλά, δεν ξέρεις το Γιαννιά, ρε φίλε. Βάλε λίγο αν δεν είχα λάθος, ήσουν η αγάπη μου. Λοιπόν.
1: Στο κτίριο μέσα, πώς το ξέρω το Γιαννιά.
0: Όλοι. Ναι. Εκτός από σένα που δεν ασχολιώσουν τότε καθόλου με τα μπουζούκια. Ναι. Όλοι ήσουν και φρεσκοπαπάς.
1: Τα νέα παιδιά 25 χρόνια ξέρουν.
0: Πάμε να ρωτήσουμε έξω τώρα που θα βγεις, ρωτήσε το Γιαννιά, τον ξέρετε. Λοιπόν.
1: Το Γιαννιά θα ξέρουν, δεν ξέρω το Γιαννιά. Ξέρει το Γιαννιά. Τώρα τι κάνει ο Γιαννιάς? Τραγουδάει.
0: Τραγουδάει, κανονικά. Ναι, φυσικά. Τραγουδάει. Απλά όπως οι περισσότεροι μετά από ένα σημείο δίνουν γκάζ για μια δεκαετία,
1: ναι, και
0: ρίχνουν στροφές.
1: Όπως
0: το έκανε και η Μπέγκιζίνα, η Παϊβαδί, ναι. Όλοι. Τι part-time.
1: Part-time.
0: Εντάξει, τι part-time. Ναι. Βγάλανε λεφτά. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να γιορτάζουν οι Παρθένες. Γιατί βλέπω εδώ.
1: Άρα δεν γιορτάζει καμία.
0: Να πω χρόνια πολλά στην μάνα μου σήμερα. Έτσι, Πινελόπη, και αυτή είναι μέσα. Θα την πάρω μετά τηλέφωνο.
1: Πινελόπη.
0: Άκου. Άκου το Γιαννιά να γουστάει. Κάψουρο τράγουδα. Για άλλα κάνει. Άκου πρώτα πριν κρίνεις. Να δώσει λίγο γκάζι. Αν υπάρχω αύριο. Δώσε! Δώσε!
1: Αυτός ο Γιαννιάς.
0: Δεν κάνω λάθος. Πλάκα με κάνεις τώρα. Έχουμε φάει μπουκάλια, γυρνάς σε καψούρις τα πετά. Να πίνεις το μπουκάλι
1: έχουν
0: μόνος
1: φάει
0: σου.
1: Έχουνε φάει νοθευμένο ουίσκι.
0: Δεν πειράζει ρε φίλε, αντέχαμε τότε.
1: Έχουνε πει πετρέλαιο μαζού την αυτή εκεί.
0: Δεν σ' αρέσει ο Γιαννιάς?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Άντε ρε, φύγε από εδώ. Α, φύγε από εδώ. Λοιπόν, γιορτάζεις καμιά Παρθένα που έχεις εσύ? Μένα γιορτάζει μάνα μου, μάνα χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε γερεί.
1: Αφήσει
0: κανένα καφέ. Παρθένες τώρα, εντάξει, όχι με την έννοια που εννοεί εσύ όλα. Κυριολεκτικά γιορτάζουν οι Παρθένες τώρα.
1: Άμα είναι
0: η Καλλιρό, η Ερατό, η Ασπασία, η Αντιγόνη, η Χαϊδεμένη, η Χαρίκλια, η Μόσχο, η Ουρανία, η Πανδώρα. Έχει πολύ Παρθένα σήμερα. Σαφώνο, Ταρά, Πολυνίκη, η Ευτέρπη. Έχει πολύ πράγμα. Η Αθηνά, η Διαμαντό. Δύο χρόνια πολλά στα κορίτσια μας σήμερα μας ακούνε και είναι πολλά σε μια πόλη η οποία είναι κομψή-κομψά.
1: Τι κομψή-κομψά?
0: Κάνεις γρηγοράδα πάλι να έρθεις. Εγώ τη Λαμπράκη βλέπω και καταλαβαίνω.
1: Τα παιδιά θα έρθουν.
0: Θα έρθουν τα παιδιά, θα έρθουν οι φοιτητές. Θα αρχίσουν μετά και τα λύκια, θα έρθουν και οι σχολές. Τελειώσαμε, γεμίσαμε μετά.
1: Θα έρθει ο Πρωθυπουργός και θα σας κάνει το γήπεδο.
0: Ναι, μόνο τον Πάουκ να μην ξαναπιάσει στο στόμα ο Πρωθυπουργός, γιατί όταν βάζει τον Πάουκ στο στόμα, όλο και κάτι θα γίνει. Ας πιάσει καμιά άλλη ομάδα.
1: Ότι θα κάνετε μεταγραφές, πρέπει φταίει ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτά θα πιάσουμε εμείς. Θα πούμε εμείς τώρα. Λοιπόν, τι άλλο. Γούσταρες Θανάση Γιαννιά εσύ? Δεν γούσταρες ούτε και εσύ. Καλά, εσύ άκουγες Iron Maiden και Death Metal. Λοιπόν.
1: Μόνο που ακούς Γιαννιά, ακούς νοθευμένο ουίσκι να μου.
0: Καλά, στα ουίσκια, στα ρασμπουζούκια, τότε έχουμε πιει.
1: Έχει την μπόμπα το Αραφάτ τώρα.
0: Εντάξει, έχουμε πιει μπόμπα Αραφάτ. Μια χαρά είμαστε. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα? Κάτσε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, είναι αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Απ' ξεκινούν οι Γερμανοί, καπακώνουν τους Πολωνούς δίπλα, καμία αντίσταση, τσακ μπαμ. Το 59, σαν σήμερα, έχουμε συνέλευση της ΕΠΟ και αποφασίζει να καθιερώσει την πρώτη κατηγορία.
1: Πότε?
0: Το 59. Από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά τα πρωταθλήματα, τα επίσημα. 1959-1960 συμμετέχουν 18 ομάδες. Από Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη να έχουν 4 εκπροσώπους τότε. Και οι υπόλοιπες 6 έρχονται από την επαρχία.
1: Και τότε ήταν μια.
0: Ο Πειραιάς ποιος είχε τότε, φίλε?
1: Εθνικό.
0: Ωραία, Εθνικό, Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό.
0: Ποιος άλλος είχε ο Πειραιάς?
1: Μπορεί, λέει, να είναι προοδευτική. Μπορεί να είχε.
0: Α, μπορεί να είναι προοδευτική, ναι, σωστά. Προοδευτική ήταν. Κορδαλός, καμιά νίκαια, κανένα τέτοιο.
1: Η νίκαια ήταν.
0: Ναι. Αενικαίας. Ναι, σωστά. Σωστά. Σαν σήμερα το 16 τι κάνει ο Τσίπρας εδώ? Ανακοινώνει το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Έβαλε την Οτοπούλου, τώρα δεν τη θέλει. Έμαθα.
0: Γιατί?
1: Βγήκα για καφέ με μια φίλη.
0: Για πες λίγο τα κοτσομπολιά σου. Τι λόλα κοτσομπόλα είσαι.
1: Αρχίζει το προεκλογική περίοδο, μου λέει θέλω να βρεθούμε, λέει θα κατέβουμε το Πασόκ.
0: Όχι, μου μυρίζει μπίζνα γεύση.
1: Ναι, λέω είναι Οτοπούλου, τι γίνεται.
0: Μου μυρίζει μπίζνα γεύση.
1: Η Οτοπούλου λέει είναι κουφί, λέει, δεν ακούει από το ένα αυτή.
0: Και εγώ από το ένα αυτή δεν ακούω καλά, τι να κάνω τώρα.
1: Και δεν τη θέλει για αυτό το λόγο.
0: Τι δεν ακούει από το ένα αυτή.
1: Όχι, και από τα δύο.
0: Α, και από τα δύο αυτή. Άρα δεν ακούει, είναι κουφάλογο που λέμε στο χωριό μα.
1: Μην γελάς, είναι ασθένεια πάρα πολύ δύσκολη.
0: Α, είναι ασθένεια, δεν είναι.
1: Άμα είσαι κουφός, δεν ασθένει.
0: Εντάξει, ναι, ρε φίλε, ναι, okay. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε, γιατί εμένα προέκυψε από τα ακουστικά, από τις φασαρίες, το ένα αυτή που δεν ακούει καλά.
1: Κουφός, αφού πας επάνω στο γραφείο και κρυφακούς με τέσσερα.
0: Εγώ πάω στο γραφείο.
1: Με τέσσερα τι είπα να κρυφακούς.
0: Τι να κρυφακούς, πάω, χτυπάω πόρτες, μπαίνω.
1: Ναι, ναι, ακούς.
0: Ναι, τι να κρυφακούς.
1: Τέλος πάντων, μου είπε ότι. Δεν τη θέλει ο Τσίπρας, ξέρω, γιατί θα οργανώνουν τα γραφεία τους αυτοί εδώ τώρα με τους παίκτες κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε πήγα και εγώ προεκλογική περίοδο.
0: Εσύ δεν μου λες τώρα, επειδή σου μυρίζει μπίζνα γεύση, στηρίζει τα πάντα όλα τα κόμματα.
1: Όποιος πληρώνει.
0: Όποιος πληρώνει. Δηλαδή μπορεί να παράλληλα να στηρίζει Νέα Δημοκρατία, στηρίζει και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν στηρίζω κανένα, την τσέπη μου στηρίζω.
0: Α, την τσέπη,
1: και το συμφέρον μου στηρίζω.
0: 1η Σεπτεμβρίου.
1: Καμιά Νέα Δημοκρατία δεν στηρίζω και κανένα Μητσοτάκη δεν στηρίζω. Την τσέπη μου στηρίζω.
0: 1η Σεπτεμβρίου και ακόμα δεν πήραμε φόρο. Καλό μήνα να έχουμε, λέει.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Ένα φίλο σου πάω, ο οποίο.
1: Έχει τον Τσάλοφ, τον Μύθο και τον Μαύρο.
0: Ο Τσάλοφ είναι τραυματία, δεν υπολογίζεται γιατί ο Τσάλοφ θα επιστρέψει το 27 κι αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι. Ο Μύθου είναι ένας ταλαντούχος 19χρονος,
1: ναι.
0: Ο οποίος θα πάρει τους χρόνους του. Και ο Εντιαγέ είναι ένας δανεικός που πήραμε πριν από 10 μέρες τον πήραμε για τον Εντιαγέ. Να πω ότι τον είχαμε όλο το καλοκαίρι, να πω εντάξει.
1: Τι θέλετε να πάρετε. Οι άλλοι έχουν και σεντερφόρ, προηγούνται να πούμε.
0: Μόνο εμένα μου φάνηκε το σκηνικό Τσίπρα πάρα πολύ άσχημο. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά γιατί είδαμε τι έπαθε. Αυτός που έκανε μια ευχή στον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Και το σχολείο είχε χιουμοριστικά ο Τσίπρας.
1: Ναι, ο Τσίπρας έκανε χιούμορ να πούμε. Με την ασθένεια του Κωνσταντέλια και τη δυσιδαιμονία πάνω στο Μητσοτάκη. Δηλαδή είπε ότι είναι κουρσούς ο Μητσοτάκης. Αυτός που μπήκε πρωθυπουργός και κλείσαν οι τράπεζες και βγάζαμε 30-30 ευρώ για να βγάλουμε
0: την ημέρα.
1: 50 ευρώ το φελό.
0: 50, ναι.
1: Ναι, ο φελός ο Τσίπρας που το όχι το έκανε ναι και άλλοι φίλοι του ξαναψήφισαν. Δεν τον πήρε, τον πήρε ο Μητσοτάκης. Τέλος πάντων.
0: Πες το φελό, λέει δίπλα του. Ο Γιαννιάς έχει υπερτριπλάσιους λέει ακολούθους. Λέει, άκουσε και λέει ποιος τον ξέρει, λέει. Εντάξει, ναι, ο Γιαννιάς είναι παιδιά τραγουδιστής, δεν το συζητάμε. Απλά το ότι δεν το γνωρίζει ο ραπ είναι όντως ένα θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρεις το Γιαννιά, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, θα περπατήσουμε.
0: Φυσικά.
1: Με το Γιαννιά ναι. Από την έκθεση μέχρι τα Δαλαδάδικα
0: ναι.
1: Και θα το χαιρετήσουν, ας πούμε, και θα το στήσουν.
0: Στάνταρ.
1: Άφια από δωρε.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Φύγετε από δωρε.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Ποιος Γιαννιάς.
0: Ποιος Γιαννιάς. Για ρώτα έξω τώρα τα παιδιά που θα βγει. Όποιον
1: ναι.
0: Θες, ρώτα τους.
1: Ναι.
0: Ξέρετε το Γιαννιά.
1: Τι μέρα,
0: τι τη μέρα. Λοιπόν.
1: Είδες τόσα χρόνια και μια διαφήμιση εδώ το Γιαννιά να πούμε.
0: Πώς θα τον είχαμε, φυσικά και στο Ρίτζες Καζίνο τον πότε ήταν. Μια χαρά, κανονικά. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, αν σήμερα γεννιέται πολιτικός και ποιητής, συνάδελφος.
1: Βαλαρούσος.
0: Βαλαωρίτης. Σαν σήμερα το 1915, ο Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, ανακαλύπτει την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά επίσημα.
1: Η γυναίκα του τα ανακάλυψε.
0: Το παγκόσμιο μισό, τώρα περίμενε. Στο παγκόσμιο κύπελλο του 70. Αυτός ανακαλύπτει το 15. Αυτή είναι η είδηση. Και μετά από 55 χρόνια εφαρμόζεται επίσημα. Πηγή της έμπνευσής του, φυσικά δεν ήταν η γυναίκα του, ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου.
1: Ναι.
0: Όπως επέστρεψε στο σπίτι του μετά από ένα επεισηδιακό μάτσα ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Σου λέει πρέπει να έχουμε και. Κίτρινο όπως είναι το πορτοκαλί, να αναμένουμε να είμαστε οριακά, αλλά έτοιμοι και το κόκκινο που σας σταματάμε.
1: Και εγώ ανακάλυψα το δίγκολο και το μεγάλο μα.
0: Δεν το εφάρμοσαν όμως.
1: Θα το εφαρμόσουν και αυτό μετά από 10 χρόνια.
0: Δεν νομίζω να το κάνουν το ποδόσφαιρο με δίγκολο.
1: Θα το κάνουμε δίγκολο.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα το προλάβουμε ζωή στα τελευταία μας. Θα το κάνουν το δίγκολο και μάλιστα δεν θα μπορείς να γυρνάς και την μπάλα πίσω από εκείνη τη γραμμή στο τερματοφύλακα.
0: Εγώ αν δω το Γιαννιά. Καλά, εσύ αγόρι μου, ο φίλο τη Χάμαρμπη, παοξή με τατουάζ Χάμαρμπη στη Σουηδία. Δεν το γνωρίζω. Καλά, λέει ο Ράπλε. Δεν το γνωρίζω.
1: Όχι, ρε φίλε, πε μα αυτοί που μα ακούνε να γνωρίζουν το Γιαννιά.
0: Άντε πάλι σήμερα.
1: Μα τρελάει τώρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Εδώ Χαλκιδική είμαστε ακόμα γεμάτοι, γι' αυτό είναι άδεια Θεσσαλονίκη. Καλά, είστε γεμάτοι με Σουηδού, Ρώσου, Ουκρανού, Βούλγαρου, Ρουμάνου.
1: Ναι, ναι, ναι, που έχουν τα νερά στον Τάσια πίσω.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Πάνε στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδική, επειδή ναι. Πήγα ένα τετραήμερο.
1: Αυτή είναι δουλειά, να ανοίξουμε
0: τα σούπερ μάρκετ. Βογκούσαν μέχρι τις 10. Δηλαδή, άνθρωποι λέγανε φτάνει, δεν μπορούμε άλλο.
1: Τα εστιατόρια δεν βογκούσαν όμως.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Τα σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα από την. Σήμερα είναι τη Αγία Χάιδο. Από το Στανό Χαλκιδική. Επίση είναι και η αρχή του εκκλησιαστικού έτου. Ποιο μπορεί να το λέει αυτό.
1: Ο Φελό ο Ελισαίο.
0: Μπράβο. Αυτό το λέει.
1: Και ο Φελό και από τα Λάγανα.
0: Συμφωνώ με τώρα πιο πολύ ξέρω εσάς παρά το Γιαννιά. Εγώ διαφωνώ, παιδιά.
1: Τι Γιαννιά ξέρουν.
0: Οι γυναίκες εμάς δεν έχουν ιδέα ποιοι είμαστε.
1: Ποια γυναίκα ξέρει το Γιαννιά.
0: Οι γυναίκες όλες με το Γιαννιά γούσταραν τώρα. Πλάκα με κάνετε κι εσείς τώρα. Επειδή ξέρετε. Μην πει τι ψάχνουν. Γιατί κολλάει με το Γιαννιά. Έτσι. Κολλάει με το Γιαννιά. Σαν σήμερα ο Λουδοβίγος ο 14ος βασιλιάς Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος. Πεθαίνει. Είχε ένα μαλλί αυτός, σαν του Τζόμπο Τζόβι ήταν.
1: Ας πέθανε, δεν πάει. Οι βασιλιάδες σας πεθαίνουν, δεν μας πειράζει.
0: Ναι. Λέει, μην το λες αυτό. Στο εξωτερικό τους βασιλιάδες τους έχουν πάρα πολύ ψηλά. Μην κοιτάς εδώ που δεν κάναμε. Α, πας καμιά Σουηδία, Νορβηγία, εκεί Δανία.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα. Ναι. Εσείς έχετε τους Αγίους, προσκυράτε τα κόκκαλα, λέγεις τους βασιλιάδες. Εντάξει, εγώ γελάω με αυτά.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Warren Mitov. Πρέπει να σε πάμε στο Buckingham. Ένα ταξίδι με τον Νονό στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε και ένα λέει τον Orient Huddersfield.
1: Δεν συγκινούμε με παλάτια και με τέτοια.
0: Στο Buckingham.
1: Ούτε το Buckingham ούτε το Buckingham. Δεν με ρεθίζει το κεφαλικό μου κύτταρο.
0: Άλλα...
1: Ο βασιλιάς και η βασίλισσα.
0: Άμα βάλεις ένα τσίπουρσά με αυτά συγκινήσεις.
1: Ανθρωπάκια είναι που φοβούνται...
0: Το... Καλά, ναι, έχουν μια ζωή. Μη μου άπτω από με το σεις με το σας να προσέχω πώς θα περπατήσω, πώς θα μιλήσω. Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι ελεύθεροι σαν και εμάς. Αδέσποτα.
0: Εγώ βέβαια είμαι κύκνος.
1: Εσύ τώρα είσαι.
0: Εσείς με το σας να προσέχω πώς θα περπατήσω, πώς θα μιλήσω. Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι ελεύθεροι σαν και εμάς. Αδέσποτα.
0: Εγώ βέβαια είμαι κύκνος.

0: 2100 να πει ανακάλυψε ο Κωστής Δραπτόπουλος αυτό. Μόνο έτσι θα μείνει στην ιστορία.
1: Εγώ ανακάλυψα ανθρώπους των σπηλαίων και τους έκανα.
0: Αυτό, αυτό δεν έχει αξία.
1: Σπηλαίων.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτά ήταν τα σήμερα.
1: Δηλαδή, τι τον είχε κάτω. Για πάρε κάτω, πάρε κάτω.
0: Ποιον θες να δεις. Κάτω. Ποιον θες να δεις. Ποιον.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τίποτα. Αλλάζει εδώ διαρκώς. Άστο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε το σαν σήμερα. Θα επιστρέψουμε να πάμε σιγά σιγά στο ψωμοτήρι μας. Έχουμε πολλή δουλίτσα. Με Παναθηναϊκό χθες, με ολοκλήρωση αγωνιστικής, με κύπελα, με μεταγραφικά σενάρια, αυτό με μπάσκετ.
1: Αυτό το σπανούλι τον κάνανε προπονητή για να εκνευρίσει τον ελληνικό λαό.
0: Γιατί σε χαλάει και ο σπανούλης.
1: Τι να με κάνει,
0: επειδή είναι πιο δημοφιλής από σένα και πάει στο αεροδρόμιο και μαζεύει 5.000 μέσα κατά καλό καιρό. Γι' αυτό όποιος είναι πιο δημοφιλής του, τι λες. Δεν ανοίξε του για νιάρε, παιδιά.
1: Τι
0: έκανε ο
1: σπανούλης.
0: Τι έκανε ο
1: σπανούλης. Τώρα που θα πάει ο Αριστοτέλης στον Πάοκ στην Ευρωλίγα και
0: θα τον πάει τον Πάοκ, τα είπαμε αυτά.
1: Θα τον πω τα μούτρα του σπανούλη να πούμε.
0: Έμαθα ήταν συγχυσμένο, στεναχωρημένο γι' αυτό. Όλο ο Άρης.
1: Υπήρχε
0: γκρίνια, κάτσε λέει δίπλα γιατί. Τι κάνουν τώρα οι άλλοι, πληρώνουν, κάνουν. Εμείς τα κάνουμε. Για υπάρχει ένας προβληματισμός.
1: Να κάνει μια ληστεία ακόμα να τους δώσει λεφτά.
0: Σταμάτα, ρε. Λοιπόν, θέλεις να κερδίσεις δωρεάν επιταγές και αμέτρες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά. Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Θα έχουμε και μπάσκετ, θα έχουμε και ποδόσφαιρο. Βγες έξω τώρα. Όσοι είναι, ρώτα αν το ξέρουν. Και 31 θα μας αμαλώσει αφεντικό.
1: Έτσι όπως τραγουδάει ο Γιαννιάς. Είναι να τον παίρνει ο μπαμπούλας να πούμε, στα μνημόσυνα να κάνει, πώς το λένε, το πρίμο σε κόντο.
0: Και 32, τέλος. Πάμε, break, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Καλή σας ημέρα. Η ελληνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε χθες της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση στο Telkom Center Athens, διατηρώντας τις ελπίδες πρόκρισης για το μπάσκετ του 2027. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ντίνος Μίτογλου με εμφάνιση καριέρας σε ένα παιχνίδι που η κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλη 86-86 μετά από τρίποντο του Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Ο Ηρακλής επικράτησε χθες το Άρη με 72-62 στο Νικ Γκάλις Χολ στην πρώτη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας των δύο ομάδων που διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Οι προπονητές Ηλίας Κατζούρης και Ζόραν Λούκιτς δοκίμασαν όλους τους διαθέσιμους παίχτες τους για να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0, έπεσε χθες η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Το σκορ άνοιξε στο 3ο λεπτό με αυτογκόλ του Κωστή, ενώ ο Ντέσσερς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 77ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίχτες, ενώ για τους νικητές καθοριστική ήταν η παρουσία του τερματοφύλακα Πένια. Το αθλητικό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται πλέον στον αυριανό αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Όφη στις 14. Μετά την νίκη του Ατρομήτου, ο τεχνικός Αλέσιο Λύση αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες, καθώς εκτός πλάνων είναι η Λουσέ, Μεϊτές, Αρίς, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Επιπλέον ο Χατζηδιάκος υποβάλλεται σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις, με την τελική αποστολή να ανακοινώνεται μετά την απογευματινή προπόνηση. Η πρεμιέρα της League Face στο Κύπελλο Ελλάδας περιλαμβάνει συνολικά 7 αναμετρήσεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν από σήμερα έως και την Πέμπτη, με την αυλαία να ανοίγει το απόγευμα στις 6 με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαμπιάνου έδειξαν αιμάτωμα στον μυρό μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού θα επανεκτιμηθεί την Τετάρτη. Το ιατρικό επιτελείο θα αποφασίσει εάν ο παίχτης θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 9. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Ηγέτης στα σπορ.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην Viper

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
12: Μάγκες,
11: το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ερμάνος μου, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go Θέτη συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Όλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Good morning, σαν φιλαράκια μας. Εντός, εκτός της πόλης, εκτός Ελλάδας, εκεί στη Γερμανία, στην Κολονία, στους φίλους μας, στο Ντόρτμουντ, στο Ντίσεντορφ, που τους είδες και από κοντά, το φίλο σου τον Ουσταμπασίδη.
1: Άντερ το φελό. Το ψεύτη.
0: Τι γέλιο ρε φίλε έχουμε ρίξει. Τι γέλιο ρε φίλε έχουμε ρίξει. Λοιπόν.
1: Έχω λέει τη λύση.
0: Εντάξει, οκ. Okay, ναι.
1: Σαν το θείο μου το Σίμω. Ηλεκτρολόγος στην Εθνική Τράπεζα, χάλασε τα ηλεκτρικά στο σπίτι. Ένα ηλεκτρολόγο να βρούμε, ο Θείος Σίμος. Έρχεται ο Θείος Σίμος, μετά από δύο ώρες λέει, εντόπισα τη βλάβη.
0: Α, ο ίδιος?
1: Ναι, την εντόπισε τη βλάβη.
0: Εκτός
1: τώρα, λέει, ναι. Ναι, τώρα λέει, τι θα γίνει. Τώρα φωνάξε ένα ηλεκτρολόγο λέει,
0: να τη φτιάξει. Όλου τρέλα σα πουλάμε ο Θείος Σίμος, το πάω ξανά.
1: Έτσι και ο Σταμπασίδη. Ναι, τι θε, σε φέρω τα χάπια εγώ.
0: Ναι, θα τα φέρω, μην αγχώνει.
1: Όχι, μην λέει γιατρό.
0: Ξέρει που ποντάρει, του λέει, μπορεί να το ξεχάσει αυτό κιόλα αύριο να μην ασχοληθεί. Και σου λέει, εγώ α κάνω λίγο το εφέ μου, α κάνω λίγο τη λεζάντα μου.
1: Εγώ τον είδα, ο Σταμπασίδη. Κακομούτσουνα και παοξή. Δεν με κάνει τη δουλειά.
0: Τον έφαγε τον άνθρωπο, τον έφαγε.
1: Αυτό δεν με κάνει τη δουλειά, λέω.
0: Φαινόταν όντω. Πολύ μιλάω, λίγο πράτο. Είναι από αυτού που μιλάνε πολύ, αλλά δεν κάνουν πράγματα. Επιτέλους η κομματάρα τώρα όλα θα πάνε καλά. Καλή σεζόν από το Σίδνεϊ. Παιδιά, να ξέρετε για το χαλί.
1: Ποια κομματάρα, τι είναι αυτό εδώ?
0: Αυτό είναι το χαλί του Ντάμπλ, αυτό, του πρωταθλήματος, του Βικελίδης. Αυτό εδώ.
1: Αυτό το σερτιφικά.
0: Αυτό είχαμε, το σερτιφικά, ναι. Το επίσημο χαλί θα ξεκινήσει με το νέο πρόγραμμα.
1: Ποιο νέο πρόγραμμα?
0: Αυτά τώρα είναι ο σειρά όλα από χάλια. Με το νέο πρόγραμμα πότε? Μετά την έκθεση εκεί που θα ανακοινωθεί όποιες αλλαγές. Θα έχει αλλαγές, ρε φίλε.
1: 20 χρόνια το ίδιο είναι. Άστο,
0: έλα, είναι. Είναι ίδιο 20 χρόνια. Καταρχάς 9 χρόνια είμαστε εμείς μαζί. Τα άλλα 16 που είμαστε εδώ πέρα τι κάνουμε.
1: Αλλά στο 2-4 που έγινε 3-5 είναι αλλαγή προγράμματος.
0: Όχι, και ζευγάρια έχουν αλλάξει.
1: Ζευγάρια,
0: ζευγάρια. Φεύγουν, έρχονται, κάνουν.
1: Είναι κανένα καινούριο. Από μέσα παίρνει εσύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Άστο,
0: μπορεί και να έρθει.
1: Παραμυθά το καινούριο πρόγραμμα.
0: Μπορεί και να έρθει.
1: Ήγερε παραμυθά.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη βόλτα μας.
1: Πάμε.
0: Έχουμε πάρα... Από ποια ομάδα θες να ξεκινήσουμε σήμερα, εκτός αν θες να ξεκινήσουμε από μπάσκετ? Δεν είδα Πετρίδη. Λογικά μπορεί να έχει ρεπό άνθρωπο. Είδες καθόλου μπάσκετ θες?
1: Τρελός ρε παιδί.
0: Έτσι να ξεκινήσουμε λίγο το Παναθηναϊκό.
1: Το Παναθηναϊκό, είδα στη Λεβάδια.
0: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό γιατί τον αδικούμε τελευταία, έχω την αίσθηση. Και θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε, να σχολιάσουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θες πέρασε εύκολα γιατί του βγήκε η πρώτη φάση εκεί στο κόρνερ.
1: Εύκολα γιατί ο άλλος θα πούμε κοντό.
0: Ποιο είναι κοντός?
1: Ο Κωστή.
0: Ο Κωστή, ναι, που έβαλε το αυτογκολ. Ναι.
1: Πήγε, έβαλε το αυτογκολ, τους κατέστρεψε να πούμε. Τώρα είσαι Λεβαδιακός. Ξεκινάς μια τακτική με τον Παναθηναϊκό, μεγαλύτερη ομάδα. Τον έχει 4-4-2 ανοιχτός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο αργή, μπας και χτυπήσω κτλ.
0: Και τρως αυτογκολ στο 3.
1: Τι να κάνω μετά, είναι
0: ξενέρωτο. Δεν έχει μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε λίγο και την δεκάδα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε, παιδιά, μετά στα μεταγραφικά του Πάκου.
1: Είναι μια αισιόδοξη βερσιόν αυτό το 4-4-2.
0: 4-4-2, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται εξτρέμ εκεί ο Παναθηναϊκός. Δεν με γεμίζουν τα εξτρέμ.
1: Δεν υπάρχουν εξτρέμ, το λέω από την αρχή. Ο Αλτίνο είναι λίγος, μου λένε μα τι λες. Ο Ταπούλα στην άκρη είναι λίγος, μου λένε μα τι λες. Ο Πελίστρι είναι λίγος, μα τι λες. Φάτε τι να πούμε με τους εξτρέμ.
0: Με Καλάμπρια Κυριακόπουλο είμαστε καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε. Με Φαντρόγγελεν και Ντεβράης είμαστε καλά.
1: Δεν είναι η Πόρσε που θα σε εξητάρει, ούτε το Κόρντομα που θα σε
0: εξητάρει. Αυτή λογικά θα είναι η τετράδα της άμυνας του Παναθηναϊκού.
1: Μερσεντές 180 δίζελ, σε πάει, σε πάει.
0: Ψηλή τετράδα.
1: Ναι.
0: Ψηλή τετράδα μου.
1: Η Στόπερ.
0: Ντεβράη, Φαντρόγγελεν ψηλή.
1: Δεν είναι αμάνα.
0: Κυριακόπουλος ψηλός.
1: Ναι.
0: Καλός ο Καλάμπρια.
1: Ναι.
0: Καλός.
1: Ο Ντεβρίλ και ο Φαντρόγγελεν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αμάνα, αμάνα, αμάνα. Αλλά δεν είναι και ανέκδοτα σαν τους δικούς.
0: Ναι.
1: Δική σου είναι ανέκδοτα.
0: Και οι δύο.
1: Και οι δύο είναι ανέκδοτο.
0: Ο Μιχαηλίδης έκανε ανέκδοτο.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον Μιχαηλίδη.
0: Α, αυτούς που αποκτήθηκαν.
1: Μιλάω για τους
0: όλους. Εντάξει, ο Μιχαηλίδης θα παίξει με τον.
1: Δεν μιλάω για τον Μιχαηλίδη.
0: Με τον Διέγο Κώστα θα παίξει βασικός.
1: Ο Μιχαηλίδης θα παίξει. Ανεβαίνει επίπεδο ο ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά, αυτό έπρεπε να το κάνει από την αρχή. Λοιπόν, Πένια, πώς σου φάνηκε?
1: Ποιος?
0: Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
1: Αρκετά καλό.
0: Αρκετά καλό. Άρα ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι έχει κάνει μια αναβάθμιση.
1: Στην τετράδα πίσω.
0: Ναι.
1: Έχει και το πιτσιρικά τον Γκράλι. Κρίλ, πώς το λένε.
0: Κάτρι.
1: Κάτρι.
0: Καμαρά στο 6, τον οποίο εγώ το ξαναλέω, ναι. Όσο περνάει ο καιρός θα βελτιώνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κόσμος θέλει από το πρώτο μάτς να μπει και να τους περάσει όλους και να βάλει γκολ.
1: Ο Πελασκόνα στην ανηφόρα είναι.
0: Ο Πελασκόνα είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Σε κανένα δίμηνο θα είναι Mercedes 5-λίτρη,
1: ναι, ναι.
0: Με όλα τα φουλ έξτρα μέσα.
1: Καλά, ονειρέψε εσύ.
0: Καλά, καλά, καλά. Κάγκουα!
1: Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Ωραίος ο Κάγκουα.
1: Κάθε το ποδόσφαιρο.
0: Ωραίος ο Κάγκουα. Τέχνη
1: καλή, γρήγορος.
0: Και είχε τον Αντίνο αριστερά.
1: Ο Αντίνου.
0: Και τον Ταμπόρδα δεξιά.
1: Έχει στον Δήμο Αθηναίων κάτι σκουπιδιάρες. Θα πούμε, βάλτε τον απάνω.
0: Ναι.
1: Άστο. Και ποιος ήταν άλλος?
0: Ο Ταμπόρδα.
1: Πάρτε και αυτόν μαζί. Βοηθό. Ο ένας να είναι στο αποδειγματοφόρο.
0: Και Τετέι και Λιβάη Γκαρσία προς από το δίδυμο.
1: Αυτοί οι δύο είναι δύσκολοι.
0: Ωραίες είναι.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος που έρχεται ακόμα καλύτερος. Ο Τέσσερις, ο οποίος έχει δώσει όλες τις λύσεις.
1: Αυτή είναι η δύναμη του Παναθηναϊκού. Τώρα τα άκρα του είναι για γέλια. Η εξτρέμ.
0: Άρα λες, έχει και τον Πελίστρη που τον έβαλε αλλαγή.
1: Ποιος? Το Πελίστρη.
0: Ναι.
1: Άλλο σκουπίδι αυτό.
0: Ο Λουζά έκανε και αυτό το ντεμπούτο του.
1: Ναι, δεν τον κρίνω.
0: Πάρα πολύ καλό παίχτη, το ξέρουμε. Πάρα πολύ καλό παίχτη. Καλή μεταβίβαση μακρινή, βλέπει παιχνίδι.
1: Στην γραμμή του Παναθηναϊκού είναι ο ένα καλύτερο από τον άλλο στα center for. Και όταν φτιάξει ο Τετέι.
0: Άρα Μαρσία... καταλήγει σε 4-4-2 ο Παναθηναϊκός. Αυτό θα είναι.
1: Κοίταξε.
0: Έχει τα φόρ να το κάνει.
1: Στα μάτς τώρα που έπαιξε με προκριματικά
0: ναι.
1: και με τις ατρόμητες και τις λεβαδιές, στέκεται.
0: Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Αμαρχίσει τα ντέρμπι, προηγηθεί κτλ. Χθες με τον Κωνσταντίνο μιλούσα, ήταν στην.
0: Ποιο Κωνσταντίνο από όλους?
1: Και τους δύο. Ήταν στη Λεβαδιά και οι δύο. Και
0: στο... Α, τα αδέρφια.
1: Όχι, τι αδέρφια, ο παπάς με γιος. Ο Βασίλης,
0: ο Βασίλης ναι. και ο γιος. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Τους λέω εσείς στο 1-0.
0: Ο Λάρη. Πες Λάρη να καταλάβω, ρε φίλε. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για καλή λέω... Κωνσταντίνου.
1: Λέω ρε Βασίλη.
0: Για ναι, τι τον ύψη
1: τη. Δεν βάλει το χάβο. Και τι θέλει το δεύτερο τέρμα.
0: Ναι.
1: Ποτάρει στη μεσοεπιθετική γραμμή του. Και δεν θέλει να γυρίσει πίσω την ομάδα. Ναι. Και δικαιώθηκε όμως.
0: Ναι, δικαιώθηκε.
1: Σε αυτή τη φάση. Εγώ πιο συντηρητικός.
0: Έχει και ραστόντερο Παναθηναϊκός.
1: Ποιος?
0: Ο οποίος είναι το ναι. φόρτο ψηλό, το κορμί που θα χρειαστεί σε κάποια μάτς με.
1: Να το
0: βάλεις για τρίτο σέντερ φορά.
1: Είναι ο Άρντεν Ντόγκεν της εποχής.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ψηλός, φέρτη μου μέσα.
0: Ναι, παιδί μου, έχει και αυτό το όπλο αν χρειαστεί. Ρε παιδί μου,
1: το σημειοφορείο, πηδάμε εκεί με τα στόπερ. Α, αυτή η ιστορία είναι αυτή.
0: Έχει μαζέψει πολλού ο Παναγιώτη.
1: Αλλά οι center for του είναι πείματα. Και δεν είναι και σε φόρμα. Ούτε ο Τετέι ούτε ο Γκαρσία. Όταν θα έρθουν σε φόρμα, γιατί κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα έργα.
0: Ναι, θα του βάλουν γκολ, θα του πάρουν νίκε που η ομάδα θα λαμώνει. Δεν θα μπορεί
1: ναι,
0: να τραβήξει.
1: Θα
0: του δώσουν λύσει.
1: Αυτή είναι μεγάλη. Γι' αυτό λέω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή.
0: Πρωταθλητή είπε Παναθηναϊκό και Άρη
1: Κυπελούχα.
0: Ναι. Για τον...
1: Ξέρεις πώς μου ήρθε η ιδέα.
0: Πώς σου ήρθε?
1: Το πρώτο Super Cup στην Ελλάδα έγινε το 70. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός ο πρωταθλητής μετά ο Κυπελούχο Άρη.
0: Ναι.
1: Και
0: α, γι' αυτό.
1: Μου στείλες μια φωτογραφία τον πατέρα μου με το Δωμάζο. Τους κάνει ένα
0: α, έφαγες φλασιά δηλαδή.
1: Τους κάνει ένα γκολ ο Δωμάζος και ναι. το χάσανε το. Ο Μηταράς το χάσε το Super Cup 2-1.
0: Ναι.
1: Και λέω, κοίταξε να δεις, μου ήρθε μια φλασιά. Λέω Παναθηναϊκός και Άρης Κυπελούχος. 20 φράγκα ο ένας, 6 ο άλλος.
0: Ναι. Παναγκός μεταξύ υπάρχει και ο Γιάκουσιτς εκεί, ο οποίος ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Είναι μια μεταγραφή πανάκριβη του Παναϊκού.
1: Εντάξει.
0: Πανάκριβη.
1: Εντάξει.
0: Μοιάζει αρκετά με του Σέρβου που πήραμε εμείς.
1: Ποιου Σέρβου?
0: Ο Ούγκρισιτς που πήραμε, αύριο θα τον δούμε. Να παίξει.
1: Καλά, εντάξει. Κανείς πάει δεν πιστεύει ότι δώσετε τόσα λεφτά.
0: Ρε, άσε τώρα τι πιστεύει.
1: Εγώ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εγώ δεν μπλέκω σε τέτοια.
0: Ναι,
1: αλλά ακούω στα καφενεία σιγά μην τον πιέζω.
0: Στα καφενεία τα ακούς.
1: Και σιγά μην έκονα τόσο. Αυτά τα λένε οι ίδιοι παοξίδες, παιδιά. Εμένα βγάλετε με από το κάδρο. Λέω τι λένε δεξιά και αριστερά. Και σιγά μην έδωσε ο Ρώσος. Αυτά λένε.
0: Στα καφενεία εντάξει τα πούνε. Για αυτό είναι
1: και οι άλλοι.
0: Μισθαδικοί ναι, αυτά ναι, θα πούνε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Τώρα αν δεν έδωσε, εμένα ποσό με ενδιαφέρει.
1: Δεν ξέρω,
0: θα βοηθήσει η ομάδα. Αυτό είναι
1: να τον εδώ στο ποδόσφαιρο.
0: Πανεκώ έχει ναι. και τον Τζάπρα πάντω για μπακ που κι αυτό είναι ψηλό. Γενικώ είναι ψηλή ομάδα.
1: Ο Τζάπρα ξεκίνησε.
0: Τραυματίστηκε τώρα.
1: Ναι, έχασε και την ευκαιρία. Δεν έκανε καλά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκε καλά ο Τζάπρα στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκό ο οποίο πάει να πάρει. Και τον Ουναή. Γενικώς κάτω στην Αθήνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεφύγει φέτος μετά.
1: Ναι, να πάρει τον Ουναή, θα, ναι. πει, θα πάει κατά διαόλου το 4-4-2.
0: Θα πάει
1: 4-2-3-1. Θα φάει ένα σερβίρο.
0: Εκεί θα βάλει και τον Γιάκουσιτς.
1: Εκτός ναι. κι αν, εγώ θα κάνω άλλο κόμμα.
0: Μπορεί να πετάξει τα πλάγια του Λιβάη Γκαρσία.
1: Όχι, όχι. Μπορεί να πετάξει το Λιβάη Γκαρσία στα πλάγια.
0: Και τον Τετέι μπορεί να
1: πετάξει. Μπορεί να περάσει τον Τετέι στα άκρα αυτό και να βάλει τον 4 center for. Έχει αυτή τη δυνατότητα για να παίξει να χωρέσουν μαζί. Είναι ευλογία που παίζουν, δεν είναι 4-4. Είναι φόρα, αλλά μπορεί να παίξει και στην άκρη.
0: Η επιθετική του Παναθηναϊκού εκτός του 4. Εκτός του 4.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο οποίος είναι
1: φόρα. Το Καντουρί είδα ότι θέλει δουλειά ακόμα.
0: Ποιο Καντουρί είναι?
1: Το χάφ του Παναθηναϊκού.
0: Ποιο
1: Κουντούρι, πώς το λένε.
0: Α, ο Κουντούρι. Ποιο ναι. Καντουρί είναι.
1: Θέλει δουλειά ακόμα ο Κουντούρι.
0: Ναι.
1: Θέλει ακόμα δουλειά. Έχει ταλέντα, έχει φυσικό ταλέντο. Είναι αδούλευτο ακόμα.
0: Ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται. Έχουμε ένα πρώτο δείγμα.
1: Ο Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Πώς μου φαίνεται.
0: Έχουμε ένα πρώτο δείγμα.
1: Θέλει 4 φραπέδες για να σου πει καλημέρα. Κοιμάται όρθιο στον πάγκο.
0: Σκαδιναβός, γαλάζιο μάτι,
1: ξαθός,
0: ψηλός, αρενοπός.
1: Κοιμάται όρθιο στον πάγκο, στο καουτσαρίσματα.
0: Δεν σε γεμίζει το μάτι.
1: Δεν με γεμίζει το μάτι, ακόμα.
0: Πόσο καλύτερο είναι από το Λέτο τη Κηφισιά.
1: Ο Λέτο.
0: Ναι, πόσο καλύτερο είναι.
1: Ο Λέτο στο κοουτσάρισμα είναι πολύ καλό.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ ο Λέτο. Ναι. Το ξαναλέω.
1: Εμένα με χαλάει γιατί έβαλε κιλά ο Λέτο.
0: Δεν με χαλάει καθόλου. Ναι. Θεωρώ ότι είναι λογική εξέλιξη ενό αθλητή, ποδοσφαιριστή, ο οποίο μετά το τέλο τη καριέρα θα φάει και κάτι παραπάνω.
1: Σοβαρά,
0: δεν έγινε χοντρό. Απλά έβαλε, είδες, έβαλε 5 κιλά και παραπάνω.
1: Είδε όλου του ποδοσφαιριστέ του Euro 2004, του Έλληνε, σε τι κατάσταση είναι.
0: Τρομερή.
1: Ξεκίνα από τον Ζαγοράκη, ο οποίο τρυπάει τείχο. Δεν λέμε γιατί.
0: Τρομερή.
1: Νικοπολίδη κιλά δεν έβαλε. Βασινά κάνει 10 χιλιόμετρα.
0: Όλοι Ζαγοράκη, Χαριστέα, λοιπόν, όλοι είναι φέτε. Χαριστέας. Προσέχουν όλοι. Φύσα, ουσία έχω δει όλου.
1: Δεν γυμνάζει το Χαριστέα, είναι καλά όμω.
0: Διαγνώσει ο Μάγουλο.
1: Ναι. Ναι. Έχει δει ένα χοντρό να πούμε.
0: Όχι. Το Ρονάλντο είδε χοντρό.
1: Ο Νικολάηδη
0: και ο Ροναλντίνιο.
1: Ποιο?
0: Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο βαναπολίτη.
1: Αυτοί ρημάξαν την καρδιά του.
0: Ναι. Περίεργο ο Ναήρε, παιδιά, με τέτοιο Μουντιάλ και να έρθει στην Ελλάδα, λέει.
1: Δεν το θέλουν οι μεγάλες ομάδες λόγω χαρακτήρα.
0: Λόγω παιδιά, και είναι λόγω χαρακτήρα.
1: Είναι παλιό χαρακτήρα.
0: Και λόγω του μανατζαρέων του που είναι τρελή για δέσιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει καμιά 4-5, να ξέρετε. Και ο Μπίσερ μας θέλει δουλειά ακόμα, όχι μόνο ο Καντουρί, είπε ο Φαλακρόθ. Πόσα θέλει να μας τρελάνε. Εντάξει, μπερδεύτηκε. Εντάξει.
1: Ο Γιώργος Καρατζαφέρης λέει: ο Βελόπουλος έχει πλεόνασμα ευφυΐας αλλά και έλλειμμα σοβαρότητας. Πολύ ωραία, έτσι όπως είναι.
0: Ακόμα ο Καρατζαφέρης μια χαρά, ε. Έχω... Μαύρο μαλλί.
1: Θα το βάφει να πούμε.
0: Το βάφτει. Δεν το βάφτει. Τώρα πλάκα με κάνει εσύ. Πόσο είναι, 80 δεν είναι, πόσο είναι.
1: Το 47 πόσο είναι.
0: 80 παρά ένα. Πλάκα με κάνει. Είναι... είναι μαύρο το μαλλί.
1: Είναι 79.
0: Βρε, 80 είναι τώρα. Σε 3 μήνες θα γίνει 80. Αλλά σκύλος, μπράβο του. Εκεί στο, σε πάλξει, σε πλατό.
1: Χτύπησε αρκετό φτερό κι αυτό.
0: Καλά, ναι, όλοι. Εντάξει. Καλημέρα σε φανάρα μου. Ο Γιώργος λέει: Νίκο, όταν έβαλε στο αμάξι αυτό το τραγούδι, είπα στη δικιά μου αυτόματα: έλα καλημεράρες για να ξυπνήσει λίγο η πόλη, Τίνο μου. Το Γιαννιά, το Γιαννιά.
1: Ναι, καλά, καλά, καλά.
0: Ρώτησε έξω 3-1.
1: Τι 3-1.
0: 3-1. Τρεις ήξεραν και ένας δεν ήξερε.
1: Τρεις ήταν όλοι. 2-1.
0: 3-1. Και η Σμαράγδα που ήρθε.
1: Ναι.
0: Πώς, δηλαδή, γιατί μετρό. Τρεις ήξεραν, μία η κοπελίτσα δεν τον ήξερε. Εντάξει, δεν ασχολείται κιόλας από ό,τι φαίνεται με αυτά. Είναι με άλλα θέματα.
1: Σταμάτα.
0: Τι σταμάτα, δεν ασχολείται, ρε παιδί. Άμα δεν ασχολείσαι γενικώς, ναι, είναι λογικό. Σαν μου λες εμένα να σου πω τώρα κάτι για.
1: Δηλαδή το γιαγιά το ξέρει ο γιος.
0: Ο Αχιλλέας. Ναι. Φυσικά και τον ξέρει.
1: Άφη από εδώ.
0: Ο Αχιλλέας ακούει σφακιανάκι, ρε. Τι είναι ο Αχιλλέας, νόμιζες. Ο Αχιλλέας ακούει τα Οικονομόπουλο, ακούει αυτά τα ακούει. Ναι. Βέβαια ακούει και τα αυτά.
1: Ράκα,
0: κόκελα, αυτά. Ναι. Το τσιγάρο κάτω πέτα. Αυτά τα ακούει και αυτά.
1: Φλακίζα μου.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Λιβαδιά. Η Λιβαδιά είναι ένα θέμα κουβέντας.
1: Η Λιβαδιά θα πέσει κατηγορία.
0: Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπω την ενδεκάδα της Λιβαδιάς και έχει μείνει μόνο ο Κωστή, ο Βίχος και ο Λιάγκας. Αυτοί.
1: Λοιπόν.
0: Βέβαια ήρθαν δύο-τρεις πολύ καλοί παίχτες. Δηλαδή ο Σουτ, ο Πάντεα, ο Ουζέγκοβιτς, αυτοί είναι καλοί παίχτες. Εντάξει. Κωσίχθες, ο Μανουλίδης, έχει τον Μανουλίδη.
1: Ο Μανουλίδης.
0: Ναι, χάρη. Πίσω σήμερα έχει ρεπό, έτσι για να μην
1: έχουμε. Ο Μανουλίδης τον έκανε αλλαγή την μπάλα, δεν ακούμπησε. Ο Μανουλίδης είναι ταλέντο ατάλαντο εκεί στη Λεβαδιά.
0: Ναι.
1: Άστον Μανουλίδη. Για ταχύτητα, έχει α τον πάνω στο στίβο εκεί πέρα, θα τον κάνουν στη βίστα. Από μπάλα δεν έχει.
0: Λες, μας έβαλε ένα γκολ με τον αστέρα.
1: Άμα βρεθεί και σε καμιά αντεπίθεση, μπορεί να σου κάνει καμιά ζημιά. Μισό ταλέντο ατάλαντο.
0: Ο Λεβαδιακός πέρσι έφτασε στο πικ του της ιστορίας του. Φέτος έχει και τον Νίκα από πέρσι και πάρει και τον Μπαλντέ που μπήκε και λίγο
1: πέρσι. Θα πέσει,
0: βρε. Θα πέσει, λες,
1: θα πέσει.
0: Άμα πέσει ο Λεβαδιακός, οι άλλοι τα κάνουν, φίλε.
1: Θα πέσει κι άλλος ακόμα. Θα πέσει κι άλλος ακόμα. Τώρα η Ηρακλής θα είναι. Μακάρι να μην είναι.
0: Έχει και την Καλαμάτα.
1: Άλλο κάρο με πατάτες. Έβαλε ο.
0: Και ο Αστέρας δεν πατάει καλά.
1: Ο Σαμαράς.
0: Και ο Βόλος δεν πατάει καλά.
1: Ο Σαμαράς έβαλε μέσω τον προπονητή να τον πάρουν και μιλάμε για εχθρή κατάσταση.
0: Για μένα είναι 5-6 ομάδες, δεν είναι μόνο Λιβαδιά. Είναι Λιβαδιακός, Αστέρας, Καλαμάτα, Ηρακλής, Βόλος και ίσως και ο Ατρόμητος. Στην Κηφισιά εγώ τη βγάζω. Τη βγάζω την Κηφισιά.
1: Γιατί την
0: βγάζω. Τη βγάζω. Δεν, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλή ομάδα για να πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα την Άκη, είναι η εικόνα της. Έτσι.
1: Καλά, εντάξει, θα μπορούσε να το πάρει το μάτς με κλοπή μεγάλη. Ήτανε καλή.
0: Ναι. Okay. Τώρα, τρίτη αγωνιστική έχουμε δρόμο να την σχολιάσουμε. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, δίκαια κέρδισε. Να πάμε σιγά σιγά στα κυπελικά, να πάμε να δούμε και τα μπασκετικά, να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ποια μπασκετικά, μια Ελλάδα βρίζει το σπανούλι. Ποια μπασκετικά.
0: Γιατί είναι το βρίζει το
1: σπανούλι. Στα καφενεία, εγώ πέρασα από 5 καφενεία.
0: Άντε πάλι στα καφενεία. Εδώ δεν είμαστε καφενείο όμως.
1: Καφενείο είμαστε. Το υπόλοιπο καφενείο είναι τι είναι.
0: Όλοι πολύ καφενείο.
1: Ένα καφενέ είστε. Είμαστε δηλαδή. Πέρασε από 5 καφενεία.
0: Βρίζαν το σπίτι. Άμα τα παουξίδε μπορεί.
1: Δεν ξέρω τι ήταν. Εγώ ξέρω
0: αφού
1: τι...
0: κερδίσαμε χθε στην Ισπανία.
1: Την ώρα του μάτσα το βρίζαν, σε λέει.
0: Καλά, αφού δεν ξέρουν.
1: Δεν ξέρουν. Ένα εκατομμύριο δεν ξέρουν, βρίζουν. Άμα δεν ξέρουν.
0: Δεν ξέρουν.
1: Εγώ σε λέω το
0: μπάσκετ πρέπει να περιμένουμε
1: το τέλος. Δεν ξέρουν. Εγώ σε λέω βρίζανε. Δεν σε λέω εγώ τι ξέρουν.
0: Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Σωστή είναι η ατάκα του Σπανούλη χθες. Λέει να σταματήσουν να κριτικάνουν την εθνική βάση οπαδικών πεπιθήσεων. Ξέρεις τώρα, επειδή τον έχουν συμπούκα οι Ολυμπιακοί, τον έχουν συμπούκα ξέρω εγώ οι Παοξίδες, τον έχουν συμπούκα οι άλλοι, τον κράζουν τον Σπανούλη.
1: Γιατί
0: τον βλέπουν
1: μην,
0: οπαδικά.
1: Γιατί να μην τον κράξουν, ρε φίλε. Έχεις δει εσύ ποτέ προπονητή ομάδας να είναι και προπονητή της εθνικής?
0: Ναι, έχω δει. Έχω δει πολλές φορές.
1: Αυτά επί Χούντας ο Πετρόπουλος.
0: Έχω δει πολλές φορές και στο ποδόσφαιρο.
1: Ποιος?
0: Και στο ποδόσφαιρο. Πάρα
1: ποιος,
0: πολύ.
1: Πες μου, ναι.
0: Ναι, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι είναι και.
1: Τοξικό είναι αυτό, δεν είναι σοβαρό.
0: Λοιπόν.
1: Θα είμαι εγώ προπονητής σε μια ομάδα και θα έχω και την εθνική. Αυτό είναι.
0: Έλα εδώ τώρα τι έχουμε. Ο Νονός μόλις ανακοίνωσε. Έχουμε κλείσει να πάμε να δούμε Τζόλι Arsenal Hall.
1: Arsenal.
0: Arsenal Hall.
1: Πότε είναι?
0: Έξοδα όλα τα έρμα. Αντάλλαγμα λέει θέλουμε να κάνουμε τα βιντεάκια εκεί στα Buckingham.
1: Πόσο είναι?
0: 7-11 πρέπει να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε Arsenal Hall.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα πάμε εκεί στα.
1: Διήμερο δηλαδή.
0: Διήμερο, ναι, διήμερο. Θα φύγουμε Παρασκευή μόλις τελειώσουμε εκπομπές. Δες τα άλλα συντόνισέ τα. Για να μην. Γιατί ράδιο εδώ δεν γίνεται να φεύγουμε. Και θα είμαστε τώρα συμπούδρα. Εφόσον δεν έχουμε ΠΑΟΚ, δεν έχουμε ευρωπαϊκά.
1: Άμα
0: θα
1: Σάββατο,
0: πάμε εκεί στα Buckingham να σε κάνω βιντεάκια.
1: Άμα είναι και Σάββατο το μάτς, ακόμα καλύτερα. Άμα είναι Σάββατο.
0: Για να γυρίσει Κυριακή.
1: Να γυρίσουμε γρήγορα Κυριακή.
0: Γιατί θες να κάτσεις να δεις, φίλε, την Κυριακή ένα ωραίο μάτς στην Αγγλία. Πάνε να δεις κανένα άλλο παιχνίδι.
1: Πάνε
0: να δεις Β' Εθνική, όχι την Άτσα.
1: Πάνε
0: να δεις Millwall Birmingham.
1: Δεν γουστάρω.
0: Ναι.
1: Δεν γουστάρω και είναι φοβερό πρωτάθλημα, δεν γουστάρω.
0: Λοιπόν. Να πάμε λίγο στη μεταγραφή που κάνει πάταγο κάτω στην Αθήνα πριν πιάσουμε Πάο Κάρι που έχουν πολύ πράγμα και εδώ τους δικούς μας.
1: Για πες.
0: Πουέρτα.
1: Ο Πουέρτα είναι λογιστική.
0: Τι λογιστική?
1: Τον πήρε στην Νότιγχαμ, τον στέλνει δανεικό. Έχει ένα λογιστήριο εκεί άλλο.
0: Έρχεται ο Πουέρτα.
1: Το χρεώνει
0: λοιπόν.
1: Εκεί, το φέρνει εδώ δανεικό, δεν ξοδεύει, είναι πανέξυπνο να πούμε.
0: Όμιλος Μαρινάκη πλέον.
1: Όμιλος Μαρινάκη.
0: 16 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κάποια site βέβαια λένε κοντά στα 20, αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Η Σαταντέρ περίπου θα πάρει τα μισά χρήματα, καθώς η Λεβερκούζεν διατηρεί το 50% από τα οικονομικά δικαιώματα. Έτσι. Το deal γίνεται ξεκάθαρα με την Νότιγχαμ. Έτσι, μέσω του λογιστηρίου δηλαδή της Νότιγχαμ. Τώρα με αυτά εδώ έχουμε μπερδευτεί. Αλλά...
1: Όχι, δεν μπορεί το λογιστήριο του Ολυμπιακού να το κάνει.
0: Να το πληρώσει.
1: Το κάνει το λογιστήριο της Νότιγχαμ.
0: Που έχει άλλα έσοδα. Ναι, και θα αυτό το στείλει δανεικό στο Ολυμπιακό.
1: Αυτό είναι ευλογία για τον Ολυμπιακό που μπορεί να φέρει παίκτες που δεν μπορεί να είναι ούτε από το Παρθενόνα με το αεροπλάνο να περάσουν από πάνω.
0: Εντάξει, μα και αμερικανικό. Το σκέφτηκε έτσι.
1: Το πληρώνει από εκεί.
0: Ναι.
1: Το φέρνει εδώ, παίρνει το πρωτάθλημα. Βγαίνει Champions League, λέμε.
0: Ναι.
1: Και κερδίζει.
0: Τα τελευταία χρόνια δεν το έχει πετύχει αυτό όμως.
1: Ναι, ο στόχος του είναι.
0: Ναι, δεν το έχει πετύχει.
1: Είναι ο στόχος του.
0: Αν αλλάζει κάθε καλοκαίρι 15-20 παίχτες,
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή θα έρθει και τριβή λίγο... και με τον προπονητή.
1: Ναι, πρέπει λίγο να το
0: περιορίσει. Πρέπει να δει τρεις. Δηλαδή τώρα ξαφνικά ο Ολυμπιακός.
1: Είναι σκλαβοπάζαρο εδώ.
0: Νέα ομάδα θα έχει. Εντελώς νέα ομάδα. Άλλαξε τα μπακ του. Μόνο τα στόπερ του
1: και
0: κρατάει.
1: Πέρασε το πρόβλημα στον Παππού, ο οποίος θα πούμε τώρα θα έχει και πίεση. Είμαι σίγουρος ότι παίρνει χάπη της πίεσης. Με την λίμπα.
0: 100%.
1: 1000% έχει πάρει χάπη.
0: Σου λέει ρε φίλε, εγώ είχα μια στρωμένη ομάδα. Ήθελα δύο πινελιές. Τώρα ο άλλος μου άλλαξε όλη την ομάδα
1: ναι.
0: για να κάνει τις μεταγραφές και έχω 10 καινούριους.
1: Δεν πειράζει. Ας έχω εγώ ένα τέτοια.
0: Βέβαια είναι παιχταράδες αυτοί όλοι. Έτσι. Δηλαδή τώρα ποιο είναι κακό από αυτού που έφερε ο Ολυμπιακό. Όλοι είναι ένα και ένα.
1: Ολυμπιακό που θυμίζει τον Ολυμπιακό του Γουλανδρή.
0: Ναι.
1: Μαζί
0: ναι, αλλά έχουν δυναμώσει και ναι. άλλοι πολλοί. Ναι, αυτό ναι, είναι ναι. τώρα το θέμα. Τότε
1: ναι, ναι,
0: μπορούσε
1: ναι.
0: να το κάνει.
1: Το
0: ή τα χρόνια αυτά πριν. Πρόσα βίδι, εγώ θα πω.
1: Τι ξέρει ποιο τη χάλακε. Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που είχε το ταλέντο και την τεχνογνωσία τότε με τον Σεριανίδη και του άλλου παραγοντάρε που είχε τότε. Έπαιρνε από τα χωριά
0: να πούμε. Και τώρα ο Πάκτο του χάλασε.
1: Από τα χωριά να πούμε έπαιρνε του πόντιου του ποδοσφαιριστά. Ο άλλο έπαιρνε όλου του διεθνεί και τα λοιπά. Τον κλέβανε
0: και τώρα ο Πάκτο του χάλασε με του Σαββίδη. Να με να φέρει το βαρ, να φέρει
1: το βαρ. Κόντα στην Τούμπα και έχανε από το αεροδρόμιο έχανε ο Πετρόπουλο. Έχανε από το αεροδρόμιο. Κερμανίδηδε.
0: Το Πουέρτα πάντως τον είχαν προτείνει νομίζω στον ΠΑΟΚ πριν από 3-4 χρόνια. Βέβαια ήταν μικρό τότε, 19-20 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ καλό. Χαφ κοντό, αλλά.
1: Και τον κοντράριζε τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Ένα πόντο, δύο πόντους έκανε το πρωτάθλημα 2-3 χρόνια. Του είχε γίνει στενός κορσές.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος έπαιρνε 10 διεθνείς και ο Πετρό πήγε να τους κάνει ομάδα και ο ΠΑΟΚ η ομαδάρα εδώ. Τι γινόταν, δεν τα ζήσαμε γάμο.
0: Στην εθνική δεν ήταν ποτέ προπονητής ομάδας και μπας. Δεν είναι σωστό να επηρεάζονται πέρσι. Ο Τολιόπουλος και ο κάτω Τολιόπουλος, αν δεν ήταν ο Σπανούλης στην εθνική, δεν θα πήγαινε στον Άρη. Τι λες, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος πηγαίνει στην εθνική λόγω του Σπανούλη. Δεν είναι παιχταράς ο Τολιόπουλος για να πάει.
1: Λοιπόν, το έχω ξαναπεί.
0: Και το λέω που είσαι πάω ξάκι. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος δεν είναι καλός παίκτης.
1: Τι δολοπλοκία μπορεί να γίνεται.
0: Α, ναι, σωστά, δεν ήταν κοντά. Ήταν αυτή ιδανικό σε εμάς. Τον θέλαμε όταν ήταν στη Λεβερκούζεν, σωστά. Τον Μπουέρτα. Ήταν αυτή ιδανικό σε εμάς, σωστά.
1: Προπονητή σε ομάδα και εθνική. Πού ακούστηκε αυτό? Ήταν ο Πετρόπουλος στην Εθνική και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε την Κυριακή ο Παναθηναϊκός στην επαρχία. Έπαιρνε το στόπερ τη αντιπάλου ομάδα 10 μέρες πριν. Θα σε καλέσω στην εθνική ομάδα.
0: Εντάξει, Πετρόπουλος θα έκανε αυτά.
1: Ναι. Καθόταν ο Φουκαράς ο άλλος, καθότανε. Τον επηρέαζε να πούμε. Περνούσε το αυτό, σιγά μην τον καλούσε.
0: Τώρα θυμήθηκα για τον
1: Μπουέρτα. Και αυτό τον πλάκωσε και ο Αλέφατος.
0: Εντάξει, ο Αλέφατος
1: το άλλαξε.
0: Τώρα θυμήθηκα για τον Μπουέρτα ότι πέρσι τον θέλαμε και γκρινιάζαμε εμείς.
1: Γιατί?
0: Και λέγαμε πάλι δανεικό θα φέρουμε. Και το ξαναλέω και φέτος για να μην έχουν παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Αν ο δανεικός είναι παιχταράς.
1: Τι με πειράζει εμένα.
0: Ακριβώς.
1: Αρκεί να είναι λίγο.
0: Αρκεί να είναι παιχταράς όμως.
1: Πάμε και τρία.
0: Break, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Αύριο απολογούνται για την υπόθεση του νεκρού εμβρίου στην Κυψέλη ο 43χρονος άνδρας, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και ο 26χρονος Αφγανός, τη στιγμή που οι προφορικές τους καταθέσεις παρουσιάζουν αντιφάσεις. Με ενδιαφέρον αναμένονται επίσης τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και των εργαστηριακών εξετάσεων, κυρίως του DNA. Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στα ξημερώματα μετά από σύγκρουση δύο μηχανών. Δύο γυναίκες, μία 27 ετών και μία ακόμη αγνώστων στοιχείων έχασαν τη ζωή τους, όπως επίσης και ένας άνδρας 51 ετών. Συναγερμό σήμανε στις αρχές για πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα η σωρός ανήκει σε αλλοδαπό άνδρα, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παρέτησή του υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Dan Drixall. Ο ίδιος δεν δικαιολόγησε την απόφασή του, ωστόσο, όπως μεταδίδει το Associated Press, υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Άμυνας, Pete Hegseth. Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Λίγο μετά τις 9.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι του σε ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα τώρα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Μποντζόρνο στα φιλαράκια μας, μποντζόρνο ατούτη όπου κι αν είστε. Ραπ εν κουλ, καλό μήνα να έχουμε. Καλό φθινόπωρο πλέον μπορούμε να πούμε σιγά σιγά. Πρώτη μέρα και καλοκαιράκι θα έχουμε και τον Σεπτέμβρη.
1: Τώρα θα αρχίσουν οι ιώσεις να πούμε.
0: Γιατί?
1: Τα λεμά θα τσούζουν, θα κάνουν σε κανένα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Θαλασσίτσα, πάμε να κάνουμε και τις βουτιές μας. Μια χαρά ακόμα. Ο Σεπτέμβριος, αν έχεις δυνατότητα να πάρεις άδεια, είναι μαγικός. Εγώ μια φορά έκανα Σεπτέμβριο διακοπές όταν είχα το γάμο. Που έφυγα αναγκαστικά άδεια γάμου.
1: Γεια σου.
0: Για το δικό μου, το γάμο, είχα φύγει.
1: Εντάξει.
0: Μετά, με το γάμο, μια εβδομάδα πήρα άδεια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και έκανα διακοπές. Μαγικά.
1: Ηρεμία. Μετά μου πήρε και διακοπές.
0: Βέβαια, να μην κάνω, ρε φίλε.
1: Πλάκα
0: μου. Τι να κάνουμε, να μην ξεσχιστούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται η συμφωνία του Άρη με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Τα τυπικά έχουν απομείνει.
1: Ο Φόρτο ανεγγύρει στον Άρη.
0: Τον εντάξει, αφού η Αντετοκούμπο είναι στον Άρη.
1: Καλά, Φράγκο βάζουν.
0: Πώς, λογικά είναι εκεί.
1: Αυτά λογικά.
0: Πάντως, όπως μου λέει, σωστά.
1: Εγώ έμαθα, δεν βάζουν δραχμή να πούμε.
0: Εντάξει, βάζουν τον Μπραντ προς το παρόν.
1: Ο Μπραντ, ποιος είναι ο Μπραντ.
0: Το Μπραντ.
1: Τι Μπραντ.
0: Το όνομα. Το...
1: Τι όνομα.
0: Τι το όνομα. Το όνομα.
1: Ρε, λεφτά βάζουν. Τι όνομα.
0: Τα ξέρω, αυτά βάζει ο Σιάου.
1: Δηλαδή, αρθεί ένα μαγαζί που πρέπει να συνεταιριστούμε, να το βάλουμε Αναπτόπουλο.
0: Φυσικά. Μα βάζει το όνομα. Φυσικά. Δεν έχετε ένα μαγαζί και σου λέει, δεν σε έχει πει. Πώ το έχει κάνει, εσύ, ρε, απίθανε.
1: Ναι.
0: Εσύ προσωπικά το έχει κάνει κιόλα. Δηλαδή, κράζει αν το κούπο για κάτι που έχει κάνει ήδη.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα το θυμήθηκε, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω ξαφνικά πολύ εύστοχο μήνυμα του Γρηγόρη. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, είμαι πάντοτε με το λογικό, το τίμιο και το δίκαιο. Α. Πολύ λογικό το τέτοιο. Τώρα θυμήθηκα ξαφνικά ότι ο Σπανούλης είναι και προπότης της Εθνικής. Μέχρι πέρσι που ήταν στη Μονακό δεν πείραζε κανέναν. Έτσι είναι, φίλε Γρηγόρη.
1: Ο Άρης τον πειράζει, ναι.
0: Φυσικά, του πειράζει τώρα στην Ελλάδα επειδή είναι στον Άρη. Άλλο μπάσκετ, άλλο ποδόσφαιρο. Αταμά, Σπανούλης, Καριόλο, Μπάντση, Σέκουλη, ναι, τον Μπράντο, Τσίβκοβιτς, Μπλατ, Γιαννάκης, όλοι με επιτυχίες και στους συλλόγους και στις εθνικές.
1: Όχι, δεν
0: Γιαννάκης, δεν ήταν στην εθνική και στον Ολυμπιακό.
1: Δεν ήταν αγχώνευτο τώρα το Γιαννάκη.
0: Εντάξει,
1: τώρα. Το κομπλεξικό με τον Γκάλι να πούμε.
0: Εντάξει, τώρα ό,τι να είναι.
1: Ακούει Γκάλι και βγάζει πυριά να πούμε ακόμα και
0: εγώ σε λέω ότι
1: δεν το ξεπέρασε ποτέ 100 χρονών που για πεθάνει σε λίγο. Δεν το ξεπέρασε το κόμπλεξ του να πούμε με τον Γκάλι.
0: Ο Πίπεν το πέρασε με τον Τζόρνταν.
1: Ποιο Τζόρνταν, το δικό μα.
0: Όχι, τον
1: α, τον άλλο
0: τον κανονικό τον Τζόρνταν.
1: Ναι, ναι, όχι, ο κανονικό είναι δικό μα, ο άλλο.
0: Α, μάλιστα, ναι. Εντάξει, ναι. Το πέρασε ο Πίπεν με τον Τζόρνταν, αυτό σε λέω. Δηλαδή...
1: Ο Κόμπλα το 57 είναι γεννημένο ο αυτό. Κοντεύει τα 70 και το κόμπλεξ του με τον Γκάλι δεν το ξεπέρασε ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπει στον δρόμο και αλλάζει πεζοδρόμιο. Ποιο για ανάγκη τώρα. Έπαιρνε τηλέφωνο η γυναίκα του τον Βλαχόπουλο και τον έλεγε μη λες για τον άντρα.
0: Μη λες για τον άντρα.
1: Έλα ρε φύγετε από εδώ πέρα τώρα. Θα βγάλω στη φόρα θες τώρα.
0: Ο Πουέρτα είπαμε καταλήξει Ολυμπιακό. Ο παίχτης αυτός όσο και αν ακούγεται περίεργο.
1: Αντί να με πάρει εμένα ο προπονητής, να με παίρνει η γυναίκα του και να μου λέει τι είναι αυτά που γράφεις και τι που κάνεις.
0: Σοβαρά
1: μιλάς τώρα. Θα βάλω εγώ τη γυναίκα μου σε καυγά μπροστά ρε. Εγώ τα μαλώνω φεύγει. Με καταλείπει δύο μέρες.
0: Κουλ, θέλω τη γνώμη σου ως γνώσης της καλαθόσφαιρας. Αν δεν υπήρχε ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Υπήρχε ότι ο Θανάσης να έπαιζε επαγγελματικά μπάσκετ.
1: Ναι, στη Μέντ θα έπαιζε
0: ο Θανάσης.
1: Και στο Φίλιππο Αγίου Φανουρίου.
0: Διαφωνώ εδώ τώρα.
1: Και στο φορτώσανε να
0: πει. Ο Θανάσης.
1: Ναι, ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης θα έπαιζε σίγουρα.
1: Πού θα έπαιζε?
0: Κανονικά. Όχι, κανονικά.
1: Πού να
0: ο Θανάσης έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία σαν παίχτης. Έτσι, τι α. Λέτε για να πείτε.
1: Ναι.
0: Φυσικά και θα έπαιζε, απλά δεν θα ήταν επίπεδο NBA που τον πήρε. Δεν θα έπαιζε ο Θανάσης.
1: Σε τι επίπεδο.
0: 2-1-2-2, πηδάει στο Θεό, άμυνα καταπληκτική.
1: Σε
0: ο Θανάσης, ο Κούμπο, να σου πω κάτι. Ναι. Είναι μια στανιάτα του.
1: Τον έπαιρνε τώρα στον πάγο, τον Θανάσης.
0: Όχι, τώρα δεν τον έπαιρνε. Τώρα όμως δεν τον έπαιρνε.
1: Ναι, τώρα,
0: αλλά τώρα πόσο είναι, 35, πόσο είναι. Όχι, δεν τον πήραν τα χρόνια και το 35 δεν είναι μεγάλο ο μπάσκετ.
1: Όχι, νέο είσαι.
0: Στο 35 στο μπάσκετ είναι σαν να είσαι 30.
1: Θα πα με τώρα Χτσόπουλο στι. Πώ το λένε. Τις καλές πράξεις,
0: ο Αθανάσης Αντετοκούμπο είναι εσείς φίλοι Παοξίδες που το υποτιμάτε και το τρολάρετε. Είναι για μένα στα νιάτα του ένας βελτιωμένος σιγάλας ήταν. Εξολοθρευτής, τρομερός αμυντικός, πάρα πολύ καλή άμυνα. Εντάξει, από εκεί πέρα στην επίθεση δεν είναι το φόρτε του, αλλά 10-12 πόντους μπορεί να σε βάλει κάθε μάτς.
1: 12 πόντους και εσύ βάζεις.
0: Έλα που βάζουμε 12 πόντους. Παραπάνω βάζουμε εμείς. Λοιπόν, λοιπόν πάμε να αφήσουμε τον μπάσκετ. Το οποίο θα μας απασχολεί πάρα πολύ φέτος. Πάω και είχε και ένα φιλικό χθες ο Άρης με τον Ηρακλή, αλλά ο Άρης έπαιξε με μισή ομάδα.
1: Τον κέρδισε και ο Ηρακλής.
0: Εντάξει, με μισή ομάδα έπαιξε. Μια που πιάσαμε μπάσκετ. Ο Πάουκ έπαιζε και αυτός με μισή ομάδα, κέρδισε τους Φάλκονς εκεί των Ιωαννίνων.
1: Τους Φάλκονες.
0: Φάλκονς.
1: Φαλακρίνε.
0: Φάλκονς. Όχι Φαλακρί. Λάμδα. Φάλ. Έτσι. Θα έχουμε πολύ σουσού. Ξεκινούν σιγά σιγά και τα τουρνουά στο μπάσκετ.
1: Τα παρκάρει τα λεφτά.
0: Ναι, χθες βγήκε και ο Πετμεζάς ουσιαστικά σε μια δήλωση. Είπε εντάξει, ουσιαστικά προαναγγέλει αυτό που θα μάθουμε επίσημα τέλος του μήνα. Ότι ο ΠΑΟΚ λογικά του χρόνου θα παίζει Ευρωλίγκα.
1: Το είπε ο Πετμεζάς.
0: Και σε κάτι δηλώσει, μίλησε και ο Τρικέρι. Εντάξει. Άλλο η Μονακό, άλλα σε ομάδα που πρωταγωνιστεί ο Μπράδοβιτς. Δεν ήταν στη Σερβία προπονητής και είχε την Παρτιζάνο. Γιαννάκης έκατσε λίγο, γιατί μετά εθνική είχε Ευρωμπάσκετ και μετά πολύ σωστά απέτυσε ο Παναθηναϊκός και έφυγε. Όλοι οι προπονητές που λέτε είχαν ομάδα σε άλλη χώρα. Άρα σε ενοχλεί αυτό. Όχι γιατί είναι και προπονητής σε μια εθνική
1: φυσικά
0: και σε μια ομάδα.
1: Σε άλλη χώρα δεν με πειράζει. Με πειράζει αυτό. Θα σου
0: ναι, ο Αταμάν, επειδή α πούμε π.χ. ο Αταμάν ήταν στον Παναθηναϊκό και στην Τουρκία. Σου λέει μην είσαι στην ίδια χώρα.
1: Ναι, σωστό. Συμφωνώ.
0: Εγώ το βλέπω λίγο, κομπλεξικό.
1: Του παοξίδες που φωνάζουν ή του άλλου Ολυμπιακού και τα ποιοι φωνάζουν. Ναι. Συμφωνώ εδώ.
0: Εγώ το βλέπω λίγο κομπλεξικό αυτό. Λίγο κομπλεξικό. Καλημέρα, Κουλ. Πες του όταν η Λάρο, όπως υπερπεζόταν τον Παύλο, τότε του άρεσε βέβαια και τότε άρχισε να γυρίζει τον πιφτέκι.
1: Ναι, μου ήρθαν 200 παοξίδες εδώ από τις δυτικές συνοικίες να μου πούνε γιατί μιλάς έτσι για τη Λάουρα, ο μεγάλος Παύλο Γκαρσία. Σοβαρά μιλάτε.
0: Πότε ξεκινάει η πασχετική περίοδος? Τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Αντί να έρθει να με δώσει καμιά γροθιά ο Γκαρσία, μαλώσει, βέβαια είναι τη Λάουρα να πούμε.
0: Μόνη της μπορεί να έρθει. Δεν το ξέρει ότι υπάρχουν γυναίκες που είναι τσαούσες.
1: Είναι
0: και σου λέει τρελαίνονται γιατί ενοχλεί τον άντρα μου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Πάρα πολλές. Ξέρω και εγώ, ξέρω και εσύ ξέρεις.
1: Εγώ στην Λαμπράκη όταν πλακώθηκα μένα, η Τζέννη σηκώθηκε και έβγε.
0: Καλά σε έκανε. Καλά σε έκανε. Αλλά υπάρχουν και γυναίκες.
1: Το γράφω αυτό.
0: Εγώ δεν θα σ' άφηνα. Η Τζέρι καλά έκανε και σ' άφησε.
1: Δεν ήξερες τι έπαιρνε.
0: Πάρα πολλές γυναίκες όπου τον άντρα σου υπερασπίζονται θανάσιμα.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου. Δεν ήξερες τι έπαιρνε.
0: Ήξερε.
1: Πώς θα τον κάνεις τώρα τον ήρεμο, πώς θα τον κάνεις.
0: Ήξερε. Δεν αλλάζω. Τα χούγια δεν αλλάζω. Θα φύγει η ψυχή και μετά θα φύγει το χούι.
1: Δεν μακίτησα, λέω, σηκώθηκες και έφυγες.
0: Φεύγει πρώτα η ψυχή και μετά θα φύγει και το χούι. Έτσι είναι αυτά. Τέλος.
1: Η Λάουρα έρθει εδώ με τα κόμματα.
0: Λάουρα.
1: Έστειλε και 200 ορακοτάγκους να πούμε απ' έξω εδώ.
0: Λάουρα Τζαμπουκαλού κι άλλοι. Γιατί η Βάσο Τζαμπουκαλού κι αυτή δεν σε έπαινε τηλέφωνο, δεν σε έλεγε.
1: Ποιος?
0: Η Βάσο. Του Βιερίνια.
1: Άλλοι αυτοί.
0: Αυτό σε λέω. Υπάρχουν γυναίκες πολλές και άλλες θα σου πω τώρα.
1: Κάτσε τώρα να τη στείλω καλημέρα και να πω τι έγινε, έφερε στους αργούς να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ. Δεν απάντησε για τον Λιόπουλο γιατί δεν είναι στον ΠΑΟΚ με περισσότερα. Πήγε ρε φίλε στον Άρη γιατί γούσταρε Άρη. Τι δεν απάντησε.
1: Γούσταρε.
0: Γούσταρε τον Άρη.
1: Θα δει τον Τέλη να
0: βγει. Ήθελε, πήγε και με λιγότερα λεφτά γιατί γούσταρε στον Άρη. Πόσο Γιαννούλης ήθελε να έρθει εδώ, δεν πήγε κάτω. Γούσταρε ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά υπάρχουν παντού στον πλανήτη.
1: Ήθελε να καταστρέψει τον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης.
0: Ναι, καλά. Εσύ τώρα έχει σφαγωθεί επειδή άργησε ο Γιαννούλης και έγινε σειρά.
1: Την έκανε. Δεν φταίει 15 εκατομμύρια.
0: Δεν φταίει αυτό για την καταστροφή. Άμα ρίξουμε την καταστροφή εκεί, άμα είναι να τη ρίξω στο διαιτητή, έτσι άμα μπορώ να στηρίξω 100. Να στηρίξω στο Ζίφκοβιτς, να στηρίξω σε καθυστέρηση.
1: Βάλε με τα τρία γκολ.
0: Τη διοίκηση που δεν μου έφερε σέντερ φόρ δύο μέρε νωρίτερα. Να σου ρίξω στη διοίκηση που το Γιαννούλη αντί να τον πάρει τον Μάιο τον πήρε 10 μέρε πριν το μάτ. Εγώ το ρίξω Γιαννούλη τώρα. Ο Γιαννούλη για να πιέσει να κάνει έμενε εκτό προπόνηση γιατί λέει εγώ θέλω να φύγω. Ο Γιαννούλη έγινε αυτό.
1: Ήρθε εδώ προπόνηση και πήγε με στα δίκτυα ο άλλο.
0: Στο πρώτο μάτς άλλα έλεγες.
1: Ναι.
0: Που του πήρε παραμάζουμε εδώ.
1: Παραμάζουμε να πάρει.
0: Η εθνική ομάδα πόλου με τόσες επιτυχίες, ο προπονητής είναι και στον Ολυμπιακό. Ναι, είπαμε παιδιά, είναι λίγο κομπλεξικό αυτό.
1: Ελά, αυτό τώρα με το άθλημα, το πόλο μου τώρα με το.
0: Καλά, να. Άσε ρε ρά, και εσένα, η μαμά σου δεν μπαίνει μπροστά και ορμάει στον κουλ και το βρίζει. Άσε που πήγε Παναγία σου μελά με το καπί και πάλι και εκεί έκρασε τον κουλ. Προχθές πήγε στα καπί Παναγία σου μελά και έβριζε εμένα εκεί πάνω πάλι.
1: Θα πεθάνει η μάνα μου.
0: Τι
1: άρχισε να λέει τι καλό παιδί ο Κουλ τελικά.
0: Α, ναι,
1: ναι.
0: Το γύρισε.
1: Λέω την αδερφή μου, για πάντη κάτι να εγκεφαλογράφει.
0: Να είναι καλά να πούμε. Ναι. Μπορεί να έχει τύψει γιατί με ξεφωνήσει παντού. Λέει πήγε πάνω. Έμαθα εγώ, πήγε πάνω στην Παναγία σου Μελά. Μαζεύκαν εκεί καμιά δεκαριά, του έκανε πάλι λογοθεραπεία. Πώ το έφερε η κουβέντα, αυτό εκεί, φαλακρό.
1: Του έκανε το. Ο γιο τη είναι μαγιαλό.
0: Γλώσσα με βάζει μέσα. Πολύ γέλιο, ψοφάω. Λοιπόν. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που δεν έχει την πίεση και το άγχος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΟΦΗ να πάρει παίχτη μέχρι αύριο. Ένα είναι αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι καλό.
0: Δεν έχει την πίεση γιατί κακό είναι, γιατί κανονικά έπρεπε να την είχα την πίεση για να δηλώσω Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Ναι.
0: Δεν παίζω Ευρώπη, μένω Ελλάδα. Είπαμε, η χρονιά ξεκινάει με μια αποτυχία για τον ΠΑΟΚ.
1: Από αυτούς τους χαλαρούς που έχεις εκεί.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι χαλαροί, ρε φίλε. Δεν είναι όλοι χαλαροί. Από όσα μαθαίνω και βλέπω, υπάρχουν κάποιοι που είναι μια χαρά, αλλά δεν βγάζουν επικοινωνία, δεν βγάζουν συνεργασία. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Χαλάει η χημεία. Πώς λέμε εδώ πέρα, τι ωραία χημεία τρέχουμε, το ρολάρουμε. Άμα είχαμε και ένα χαλαρό εδώ, μπορεί να μας το χαλούσε.
1: Ποιο, σιγά μην τον αφήναμε.
0: Δεν θα τον αφήναμε, ακριβώς.
1: Έχουμε ένα χαλαρό, τον. Ναι.
0: Λοιπόν, λέμε στον ΠΑΟΚ τώρα για να πάμε λίγο στα βαθύτερα. Ποιοι θα έρθουν, αλλά ποιοι θα φύγουν δεν είπαμε.
1: Για βγάλει το στυλό και το μολύβι και το χαρτί να δούμε ποιοι θα φύγουν.
0: Δεν γίνεται να μείνουν όλοι. Ο ΠΑΟΚ έχει τρία αριστερά μπακ.
1: Τι είναι οι τρεις αριστεροί μπακ?
0: Γκόμες, Μπάμπα και Γιαννούλης.
1: Γκόμες,
0: Μπάμπα και Γιαννούλης. Ένας εκ των Μπάμπα Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Δεν θα συνεχίσει.
1: Στείλτε το Γιαννούλη πίσω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Εντάξει. Ένας εκ των Μπάμπα Γκόμες.
1: Ο Μπάμπα δεν μπορεί να πάρει εξέλιξη. Ο Γιαννούλης μπορεί να φτιαχτεί.
0: Ο Γιαννούλης τίποτα. Φυσική κατάσταση είναι να αποκτήσει. Ρε, τίποτα άλλο. Φυσική κατάσταση. Του λείπει. Είναι για 60 λεπτά το παιδί.
1: Δεν έκανε προετοιμασία.
0: Επίτηδες δεν έκανε για να μπορέσει να. Δες εδώ, χάνει τον έλεγχο του αυτοκίνητο στα Χανιά. Δες το. Και έρχεται και καρφώνεται στο αντίθετο ρεύμα. Δες εδώ θα φανεί.
1: Στα Χανιά.
0: Να. Έρχεται μπαπ.
1: Δεν πας στα Χανιά.
0: Γιατί να μην πάω στα Χανιά?
1: Στα
0: Χανιά πέρασα καταπληκτικά.
1: Στα Χανιά μπορεί να έχει τα μάξι, να έχει ο άλλο stop.
0: Ναι.
1: Να πάει να σε βγει, να πει φιλαράκι, stop έχει. Να βγάλει καμία καραμπίνα. Να
0: σε τραβήξει.
1: Α, με του τρελού εκεί πέρα.
0: Στα Χανιά και στην κάτω, στον Ιταλικό Νότο, δεν κάνει μαγιά σαν φανάρια. Μέ μου το είπαν. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Τέσσερα έχει Νίκο, αριστερά Νίκο Τέλειο. Τον Τέλειο, Τάσο μου, δεν τον υπολογίζουν για μπακ. Τον υπολογίζουν για χαφ και αυτό είναι ένα λόγο που θα πρέπει λίγο να προχωρήσουμε λίγο τώρα το κομμάτι του ρεπορτεζιακού, γιατί ο ΠΑΟΚ εκτός του στόπερ, το οποίο σήμερα να το πούμε αυτό, ο Ντιέγκο Κώστα παίζει φιλικό, παίζει κύπελο σήμερα.
1: Ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται, δεν έρχεται.
0: Ναι, αλλά θα παίξει σήμερα μάτς.
1: Εκεί τι θα πάθει.
0: Ο Κωνσταντέλιας τι θα πάθει να έπαιζε με την
1: Τράμπ. Καλά, δεν παθαίνουν όλοι. Μια φορά πέφτει ένα
0: μάτς. Όχι, όχι. Ο Κωνσταντέλιας τι θα πάθαινε να έπαιζε και αυτό σε ένα μάτς? Δεν μπορούσα να του πούμε, παιδιά, θέλω να μου πει τον έναν έδωσαν 30 εκατομμύρια τον πάρουνε και τον άλλον τον παίρνουν δανεικό.
1: Να πάθει αυτό που έπαθε επάνω και να το πάθαινε εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορούσε να πάθει.
0: Τέλος πάντων, ας βγάλει σήμερα το μάτς με τη φακέλ ο Ντιέγκο Κώστα ήρεμα, γιατί είναι ο παίκτης που χρειαζόμαστε. Στόπερ.
1: Ναι.
0: Γρήγορο, αλματερό, aggressive. Αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ. Να ξεφλωρέψουμε λίγο πίσω στα στόπερ. Θέλουμε ένα να δαγκώνει, ας παίρνει και κάρτες, δεν μας πειράζει.
1: Να μην το πω εγώ.
0: Ναι, μην το πεις εσύ. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πάρει ένα φορ, ο οποίος θα είναι από το ψηλό ράφι, πάλι δανεικό με οψιόν.
1: Πάλι δανεικό.
0: Εντάξει, φίλε, και η... τώρα πάλι δανεικό. Και η Γιουβέντους δανεικό παίρνει τον Βόλτε Μάντε. Και η Ατλέτικο δανεικό τον Ντέιβιτ. Είναι η περίοδος όπου σου λέει τώρα να προλάβω να πάρω, δεν πειράζει.
1: Τι έγινε στην Γιουβέντους και πλακώθηκαν, τι έγινε?
0: Ναι, και παίρνει τώρα το Βόλτε Μάντε, δανεικό από την Νιουκάσλ.
1: Γιατί πλακώθηκαν αυτοί εκεί?
0: Εκεί το κλίμα δεν είναι το καλύτερο. Λοιπόν, άρα εκτός του στόπερ που τον περιμένουμε φτουφτού να τελειώσει σήμερα το μάτς, αύριο να μαζέψει βαλίτσες από την Πέμπτη να είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μήπως και μπορέσω να τον προλάβω να τον βάλω, δεν ξέρω. Στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα φορ το οποίο θα είναι μπαμπάτσικο, θα είναι καλύτερο στον άλλον δύο.
1: Θα είναι φορ δηλαδή βαρύ, ή θα είναι διεισδυτικό και τρίπλα δώρο. Τι φορ
0: μπορεί να είναι και συνδυαστικό αυτό.
1: Θα είναι Μπράντο Τόμα, θα είναι ή θα
0: όχι, δεν θα είναι Μπράντο Τόμα. Στο ύψο του δηλαδή, θα είναι καλό. Δεν θα είναι ούτε Πρίγιοβιτ.
1: Ούτε Πρίγιοβιτ.
0: Πρίγιοβιτ είναι περισσότερο ο Ντιαγέ. Θα είναι ένα center for Ντέσσερ.
1: Το Μιρτσέκι θα φέρει διέτη.
0: Ντέσσερ. Θα είναι ένα center for Ντέσσερ. Εκεί να τα παστελώνει. Δυνατό, γκολτζή.
1: Πού θα το βρει εσύ?
0: Καλύτερο από τον Τέσσερα θα είναι. Αν είναι αυτό.
1: Ποιο θα το ψουνίσει.
0: Τι ποιο.
1: Ποιο θα το ψουνίσει. Ποιο θα το διαλέξει.
0: Του έχουν διαλέξει. Είναι δύο αυτή τη στιγμή.
1: Για να ξέρω ποιο θα βρίσω.
0: Θα τα πούμε στο τέλο.
1: Να βρίσω τον Τηλεκάρτα, να βρίσω τον Κωστίκο, το Κωστίκο που δεν είναι.
0: Ο Κωστίκο δεν ασχολείται με την πρώτη
1: ομάδα. Είναι στη δεύτερη
0: δεν ασχολείται.
1: Και δεν ασχολείται γιατί δεν τον μπλέξουν και τα λοιπά.
0: Που πλέον άκουσε με λίγο.
1: Σαν τρελό τον Κουστάρο τον Κωστίκο.
0: Ναι, ο Κωστίκο δεν ασχολείται. Πλέον. Το λες, τελικό κοσκίνισμα και την τελική επιλογή την παίρνει ο Βιερίνια με τον Μάτος. Κυρίως με τον Μάτος. Ό,τι και αν τους δώσουν το πρίμα σκάουτινγκ, αυτοί ξεχωρίζουν, τους θέλουν 3-5 ονόματα και στο τέλος κρατάει ο Μάτος 2 και τα δει στον προπονητή. Και στο τέλος η Κοντζάρεβα κάνει διαπραγματεύσεις. Ναι, δηλαδή περνάει από μεγάλο ξεσκόνισμα. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω όμως είναι ότι παρότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα για μένα και στο δεξιάκρο της άμυνας. Και στο εξάρι που κεγόμαστε εκεί επίσης για ένα aggressive. Μας λείπει ο Τζαμπουκάς και η δύναμη μας λείπει.
1: Το back το δεξί μπορεί να πάρεις και κάνα ταλαντούχο, μπορεί να πάρεις και τον Τουσίδη, μπορεί να το αφήσει έτσι. Αν πιστεύεις.
0: Υπάρχουν δύο τινά από ό,τι έχω μάθει στις σκέψεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. δύο τινά. Ή να πάρουν έναν παίχτη όπως είναι ο Λουσέ, ο οποίος μπορεί να παίζει στο εξάρι και θα μπορεί να παίξει και δεξιά.
1: Μπάστερ την κατάσταση.
0: Ακριβώς. Ναι. Το είναι, για μένα είναι πολυτέλεια να παίζει ένας παίχτης σε δύο θέσεις. Ή υπάρχει επιλογή του Ελουστόντο, ο οποίος πέρσι έπαιξε καμιά, συνολικά στην καριέρα του έχει παίξει καμιά 130 παιχνίδια ως δεξιμπακ.
1: Ο κοντός.
0: Βέβαια, πέρσι έπαιξε 5-6 μάτς. Βέβαια, σε αυτά
1: θα
0: τα 5-6 μάτς.
1: Βαριά την τετράδα.
0: Βαριά, συμφωνώ.
1: Θα την κάνεις βαριά, θα την ψηλώσεις, αλλά την κάνεις βαριά να πούμε. Και τι αψηλώσει, ένα 79.
0: Ή ο Ελουστόντο, ναι. Ή να μπει ο Κουσίδης.
1: Αυτά είναι. Του χίλιες φορές το παιδάκι, δώσ' του μια ευκαιρία, τον εδούμε. Σαν αναπληρωματικό, μια και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πει ο τεχνικός διευθυντής. Θα δώσω το βάρος μου στο Σέντερφορ.
0: Αυτό είπανε.
1: Δεν έχω να παίξω Ευρώπη.
0: Σέντερφορ θα δώσω
1: θα
0: το βάρος.
1: Κένι, και άμα ο Κένι κουραστεί.
0: Προβληματίζονται για το 6.
1: Θα βάλω το παιδάκι.
0: Αλλά ο Πάκου δεν μπορεί.
1: Τον έχεις δει εσύ.
0: Ναι, βέβαια, το έχω δει στις μικρές ομάδες.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι κτηνάκι.
1: Τραβάει.
0: Γαϊδούρα στην ανηφόρα τραβάει.
1: Τι να τον κάνει το δεξιό
0: παιδί. Τάβρο. Αν μου λίγε.
1: Να έχει Ευρώπη.
0: Ο Σίλης έχει ένα στοιχείο. Γιατί το ερώτησε. Είναι αυτή τη στιγμή ίσως ο πιο aggressive παίχτης που υπάρχει στις ακαδημίες του ΠΑΟ.
1: Δέρνει τον κόσμο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί.
1: Δηλαδή εννοώ, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Ναι, αυτό ναι, αυτό ναι. Είναι το στοιχείο του.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ δυνατός.
1: Καμακαρίσματα.
0: Πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά είναι νέος, άπειρος.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟ σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ο ΠΑΟ, το ξαναλέω, θα δώσει και παίχτες.
1: Σε παίρνει ένα νέο Έλληνα να του δώσει.
0: Να βάλω
1: φέτος μια ευκαιρία. Θε να είναι ο Κουσίδης, θε να είναι ο
0: Κουσίδης,
1: θε να το παιδάκι ο Φαταούλα.
0: Ο Πατάρος θα το δούμε λογικά αύριο.
1: Ναι, θα το βάλω να τον δούμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε δύο αποχωρήσεις σίγουρα.
1: Για πες ποιες θα είναι.
0: Λογικά θα είναι ο Γκόμες, ο οποίος από ό,τι έχω μάθει.
1: Τιμιότατος,
0: ναι.
1: Τιμιότατος.
0: Και ελπίζω ο Πάκου να τον κρατήσει ξανά με οψιόν και να τον ξαναφέρει. Γιατί του χρόνου ας φύγει ο Μπάμπα και ας έρθει ο Γκόμες. Πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο μπροστά.
1: Ναι.
0: Έτσι, εγώ πάντοτε κάνω πολλαπλές
1: σχέσεις. Το άλλο ποιο είναι, το δύο.
0: Το άλλο είναι ο Καμαρά. Και βάζω και ένα τρίτο με ερωτηματικό. Που έχει να δούμε τι θα γίνει με το Χατσίδι.
1: Όχι, ρε, το Χατσίδι.
0: Ναι, τρίτο με ερωτηματικό. Όχι, γιατί ξέρω ότι είχε κρούσεις ο ΠΑΟ για το Χατσίδι.
1: Άστε ρε το παραμύθι τώρα, ναι. Κρούσεις. Άρα, να τον πουλήσει.
0: Όχι να τον πουλήσει. Αλλά να τον δώσει δανεικό και βλέπουμε.
1: Γιατί δανεικό να τον δώσει.
0: Α, πάρει περισσότερα παιχνίδια.
1: Θα πάρει 10, 15, 17 σοβαρά, μιλάς.
0: Θα πάρει τον χρόνο που θέλει φέτος. Ο Χατσίδης πρέπει και ο Μύθου φέτος να παίξουν.
1: Κάνε με μπαμπά του Χατσίδι.
0: Σε κάνω. Έλα, Νίκο μου.
1: Έλα, Νίκο το λένε.
0: Ναι.
1: Έλα, Νίκο μου, τι κάνει σε απογείο.
0: Καλά. Τι γίνεται, πώ πάει ο γιο, ναι.
1: Ναι, επειδή άκουσε το Ραπτόπουλο θα σου πει.
0: Ναι, ακούει, ναι. Ακούει.
1: Είπε ότι φακλάνευσε λίγο ο Σέρβος.
0: Α, ο Σέρβος. Ο Σέρβος, ναι. Έχεις φαγωθεί τώρα, ναι. Με Γιαννούλη και Ζήφκος, παιδιά.
1: Σέρβος.
0: Αυτούς έχει βάλει στο στόχαστρο τώρα.
1: Και επειδή λίγο
0: ο Σέρβος. Ο Σέρβος, ναι. Έχεις φαγωθεί τώρα, ναι. Με Γιαννούλη και Ζήφκος, παιδιά.
1: Σέρβος.
0: Αυτούς έχει βάλει στο στόχαστρο τώρα.

0: ποιο θα βάζει.
1: Θα είμαι εγώ μπαμπάς.
0: Θα είναι ο Λύση και θα έχει και τον Δεσπότο. Δεν θα το βάλει.
1: Θα είμαι εγώ Ταυράκι ο Χατζίδης και θα πάω να μου φάει τη θέση ο Πρικοθύρας. Φύγε, Χατζίδη μείνε. Του φας λάχανο. Πα, φύγε. Γιατί δεν στείλει τον Δεσπότο, φύγε, στείλει τον Χατζίδη.
0: Δεσπό, τι αν το σύλλε, φίλε. Τελευταία του χρονιά είναι.
1: Τράβο τον δανεικό κάπου.
0: Πού δανεικό, τέλος. Γεια σας. Μετά το χάνεις εντελώς.
1: Για τον κάνει τώρα.
0: Ο Δεσπότο φέτος έχω πάει η κατάσταση.
1: Πολιτική, με συγχωρείς. Ναι. Έχω παίκτη Ταυράκι στο σκοράρισμα με μεταπολιτική αξία και θα πάω στο, με το δάχτυλο 10 μήνες. Τώρα μου βάζει ο Δεσπότο. Φύγε ρε όπως είσαι στη Βουλγαρία στο κτηνοτροφείο.
0: Τον έφαγε
1: τον Τράβο στα γάλατά σου εκεί που είσαι καλός.
0: Τον έφαγε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει. Όπως είπαμε στο ρεπορτάζ, εδώ και 10 μέρες.
1: Παίχτη που είναι πιο πλούσια η γυναίκα του από αυτό.
0: Άντε, παλτάξει πει 100 φορές
1: τα
0: λέει. Έμα σε σγανιάσει. 100 το ίδιο πράγμα. Άσε να πούμε την είδηση τώρα. Λέω εγώ τι θα πει τώρα. Όπως είχαμε πει στο ρεπορτάζ πριν 10 μέρες, ότι μετά τα μας με τα πράγματα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τον Μιχαλίδη, ξεκίνησαν.
1: Αυτό άστο λίγο για μετά.
0: Α, είδες, δηλαδή έχω να δώσω είδηση και με λες κάτι που το έχει πει 200 φορές.
1: Πώς το βλέπεις το Σαράντο.
0: Παλάκρινε εντελώς, δεν έχει μαλλιά ο Σαράντος.
1: Πώς δεν βλέπεις αυτή.
0: Δεν είχε εδώ μπροστά λίγο ένα.
1: Μα, όχι.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο με Μιχαηλίδη και με Ζήφκοβιτς θα μπουν στο χώρο των ανανεώσεων. Ο Πάουκ είπαμε λογικά θα πάρει άλλους δύο παίχτες.
1: Με τη Γονσάλεβα θα μιλήσουν.
0: Βέβαια. Με ποιον μιλήσουν, αφού ο Σαββίδης αυτή δεν πιστεύεται. Το ξαναλέω εγώ επειδή ακούω χίλια δυο, μιλάω με χίλιους δυο. Ακούω που ακούει τα ξεφωνητά η Γκοτζάρεβα. Γιατί τα ακούει η Γκοτζάρεβα.
1: Αν την καημένη.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι καημένη.
1: Είναι το μάνατζερ γι' αυτό.
0: Καθόλου, ναι, καθόλου καημένη.
1: Καλή το μάνατζερ.
0: Ποιο είναι αφεντικό.
1: Ποιο είναι αφεντικό.
0: Ποιο είναι αφεντικό.
1: Ο Ανδρώνης. Ο Σαββίδης.
0: Ωραία. Ναι. Την κρατάει, έχει το αφεντικό.
1: Την κρατάει.
0: Ποιο θέλει.
1: Ποιο θέλει.
0: Ναι.
1: Ο Σαββίδης.
0: Τελείωσε.
1: Σαββίδη!
0: Τελείωσε.
1: Αν
0: δεις το ξαναλέω, ναι. Είσαι εσύ εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Βρίζεις, κάνεις δράνες, τρως πρόστιμα συνεχώς. Είσαι άναρχος, χαλάς το κλίμα έξω. Και ο Ανδρώνης σε κρατάει. Ποιο θέλει. Ποιο θέλει.
1: Ο Μπούζος.
0: Ποιο Μπούζος εσύ.
1: Ξέρεις πόσους κράτησε εδώ ο Μπούζος, έχει
0: ψυχή. Κρατάει, ναι, ναι.
1: Μια ψυχή εδώ.
0: Έλα σου πω. Έλα σου πω. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Να τελειώσουμε λίγο με Μιχαηλίδη, να πάμε και στον Άρη, να δούμε και τα υπόλοιπα θεματάκια. Rap and cool μέχρι και τις 11.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση στο Telecom Center Athens για το Μουντομπάσκετ 2027. Ο Ντίνος Μητογλου έκανε εμφάνιση καριέρα σε ένα match thriller όπου η κανονική διάρκεια έληξε 86-86 μετά από τρίποντο του Ερναγκόμεθ. Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 στο Νικ Γκάλις Χολ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας 4-8 λεπτών. Οι προπονητές δοκίμασαν όλους τους παίχτες ενώ για τους νικητές τραυματίστηκε στο δεξί καρπό στη δεύτερη περίοδο ο Μαστρογιαννόπουλος. Το πρωτάθλημα τη Super League έκλεισε τη δεύτερη αγωνιστική του με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0. Το σκορ άνοιξε στο τρίτο λεπτό με αυτό γκολ του Κωστή. Ο Ντέσσερς έγραψε το 2-0 στο 77, ενώ για τους νικητές καθοριστικός ήταν ο τερματοφύλακας Πένια. Το αθλητικό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται στον αυριανό αγώνα κυπέλλου με τον Όφη στις 10:15, με τον Αλέσιο Λύση να μην υπολογίζει τους Λουσέ με η Τέσσαρη, Καμαρά και Ντεσπότο. Φενό Χατζηδιάκος κάνει σήμερα εξετάσεις. Η πρεμιέρα της League Face στο κύπελο Ελλάδας περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις από σήμερα έως και την Πέμπτη. Η αυλαία ανοίγει το απόγευμα στις 6. Με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Οι διοικητικές διεργασίες στον ΠΑΟ και το συμβόλαιο του Γιάννη Μιχαηλίδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μετά από επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη. Η πρόταση αφορά πολυετή επέκταση με αιτήσεις απολαβές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαμπιάνου έδειξαν αιμάτωμα στον μυρό από το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα επανεκτιμηθεί την Τετάρτη για να αποφασιστεί η συμμετοχή του στο μάτς του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 9. Οι μεσογειακοί αγώνες του Τορόντο περιλαμβάνουν σήμερα τη σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Πόλης.

Ολλανδρών κόντρα στη Σερβία για τη φάση των ομίλων. Το παιχνίδι ξεκινά το απόγευμα στις 18:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
6: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ.
12: Έλα. Το έχουμε! Δεν το έχουμε.
3: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Μετρόπολης 95,5 Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζες σε καζίνο Θεσσαλονίκης κάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesCasinos.gr και play the best στο Ρίτζες καζίνο Θεσσαλονίκη. Good morning, καλημεράρε στα φιλαράκια μας παντού, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ με φανέλα τέλεια γιατί στεναχωρέθηκε όντως. Πρώτη φορά σε είδα να χαλιέσαι για παίχτη.
1: Χαλάστηκα για παίχτη.
0: Ναι. Πρώτη φορά σε είδα έτσι να χαλιέσαι.
1: Γενικά όταν τραυματίζονται
0: μακροχρόνια. Νέα παιδιά και όλα. Πέρσι είχαμε τον τζίμα τέτοια περίοδο.
1: Άμα είναι 31-32, δεν με πολύ στεναχωρεί.
0: Και, και τότε είναι επικίνδυνο.
1: Εντάξει, γιατί τα πήρε τα λεφτά, πρόλαβε.
0: Θα πάρει λεφτά, Κωνσταντίνε. Ναι, θα πάρει τα λεφτά.
1: Θα τα πάρει
0: καιρό. Και πέρσι είχαμε τον τζίμα, ο οποίο τώρα είναι σε φάση που σιγά σιγά επιστρέφει.
1: Πώς έμεινε έξω ο τζίμα.
0: Σχεδόν ένα χρόνο. Σχεδόν ένα χρόνο. Είναι ανάλογα βέβαια στην Γερμανία.
1: Γιατί δεν το παίρνετε δανεικό, ρε.
0: Ποιο είναι?
1: Το τζίμα.
0: Αφού έχουμε το μύθο και τώρα. Δηλαδή, αβάζουμε το τζίμα δανεικό για να μην βάλουμε το άλλο το προϊόν που είναι δικό μας.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Είπαμε στις μεταγραφές πρέπει να κάνεις πολλαπλές σκέψεις και να βγάζεις το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα, όχι μόνο για το τώρα και για μετά.
1: Και άμα πάρεις τώρα σε σέντερφορ, θα μείνει ο μύθο τρίτος.
0: Ναι, αλλά ο τζίμα θα μου φύγει. Ο τρίτος τον άλλο μπορεί να τον έχω.
1: Μάλιστα.
0: Ο τζίμα του χρόνου θα μου φύγει πάλι πίσω. Τον άλλο το θέμα είναι να τον κρατήσεις. Βέβαια. Το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ πάει για επιθετικό γιατί θα πάμε στο Μιχαλίδη τώρα. Ο οποίος είναι από το ψηλό ράφι, δεν μπορεί να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ. Θα τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς.
1: Που δεν θα γίνει ποτέ η αγορά.
0: Μόνο μία περίπτωση υπάρχει.
1: Τι?
0: Μόνο μία περίπτωση. Άμα πώς? Δηλαδή η ρήτρα είναι 6-7 εκατομμύρια.
1: Πώς θα τα δώσεις?
0: Να μην τυχόν πάρει ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα και αναγκαστεί το καλοκαίρι σου λέει: εγώ δεν γίνει να αλλάζω το σεντερφόρ, θα τα σκάσω για να πω ομίλου Champions League.
1: Θα έχει γήπεδο του χρόνου.
0: Το χρονοδιάγραμμα λέει.
1: 7 μήνες μήναν, 8.
0: Λέει το χρονοδιάγραμμα, τελειώνει το πρωτάθλημα, η Τούπα θα αρχίσει να κρεμίζει.
1: 8-9 μήνες.
0: Και μια που το ανέφερες, από ό,τι μαθαίνω, μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο θα πρέπει να έχουμε τη συνέντευξη που δεν έγινε τον Αύγουστο.
1: Του Σταυρού, πότε είναι το Σταυρού, 11.
0: Ναι, 11.
1: 11 του μηνός θα σημειώσω στην ατζέντα μου να σε ρωτήσω τι έγινε με τους χορηγούς. Με τους όχι χορηγούς, με τις εταιρείες.
0: Σου το λέω από τώρα. Από ό,τι έχω μάθει, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτή η συνέντευξη.
1: Αν δεν γίνει.
0: Αν δεν γίνει, τι έγινε.
1: Προβλέμα.
0: Προβλέμα, φυσικά.
1: Θα αρχίσουν οι μισθαδικοί να φωνάζουν.
0: Όλοι θα φωνάζουν, όχι οι μισθαδικοί. Υπάοξίδες.
1: Μάλιστα.
0: Για μένα δεν υπάρχουν μισθαδικοί και σαν
1: πώς.
0: Για μένα.
1: Χθες χαράματα μιλούσαμε με τον άνθρωπο, δεν είναι
0: μισθαδικοί. Για μένα όμως, για μένα στο ξαναλέω. Για άλλους μπορεί να υπάρχουν. Για μένα υπάρχει ο ΠΑΟΚ.
1: Για ένα σύνδεσμο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για μένα σου υπάρχει μόνο ο ΠΑΟΚ. Τώρα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Τώρα, Μιχαλίδης, που δεν το αναφέραμε.
1: Πόσα παίρνει.
0: 14 είναι του Σταυρού, λέει. Όχι 11.
1: Εντάξει.
0: Εσυλλογισέω εδώ, τα ξέρει αυτά.
1: Άμα το φελό.
0: Γιατί
1: πολύ φελό είναι. Από τη μια η βρωμιά του πάω και εκεί.
0: Ωραία.
1: Τα και τέτοια και από την άλλη το παίζει.
0: Ποιο φερέτη, Ρεβόδι, λέει του Σταυρού 14. Ποιο φερέτη.
1: Άλλη θεούσα εκείνο.
0: Άλλη θεούσα. Άλλη θεούσα. Ναι, θεούσα, ναι.
1: Τι πράγμα. Μα περιβάλλουν χριστιανοί να πω.
0: Καλά, αυτό αφού είναι.
1: Τι είναι.
0: Η θρησκεία μα, οι χριστιανοί.
1: Η δικιά σου. Δεν θέλω να συμμετάσχω.
0: Εμεί συμμετάσχουμε.
1: Σε ειδωλολατρικά.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει και κριτική.
1: Γιατί.
0: Ο καθένα είναι προσωπική του.
1: Γιατί παίρνετε κεφάλια ακόμα.
0: Ο καθένα πιστεύει. Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό.
1: Η απιστία είναι πίστη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μιχαλίδη.
1: Πόσα παίρνει.
0: Νομίζω κάτι τη παραπάνω από 500, κάπου εκεί.
1: Ναι, και τι θέλει.
0: Θέλει να πάρει ό,τι παίρνουν οι άλλοι βασικοί.
1: Πόσα παίρνουν οι άλλοι.
0: Σίγουρα στο εκατομμύριο.
1: Δύσκολο τον βλέπω.
0: Εσύ είσαι στην ομάδα χρόνια.
1: Ναι.
0: Είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Κάνεις εκπομπές.
1: Ναι, ναι.
0: Φέρνεις νούμερα.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι είσαι ο πρωτοκλασάτος, αλλά είσαι χρήσιμος, πολύτιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά έρχεται ένας άλλος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν κάνει κάτι παραπάνω από σένα.
1: Ναι.
0: Και παίρνει τα διπλάσια. Δεν θα πας να ζητήσεις τουλάχιστον τα διπλάσια.
1: Δεν τα πάρω.
0: Άμα δεν τα πάρεις, τότε έχεις πρόβλημα.
1: Άρα να υποθέσω ότι ο Μιχαλίδης θα έρθει σε σύγκρουση με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάνω από 7,5 εκατοστάρικα δεν θα τον δώσουν. Αυτό θέλει ένα εκατομμύριο. Μεγάλη διαφορά και απόκληση. Να το πω εγώ τώρα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα χωρίς πλάκα. Χατζηδιάκο, Μιχαλίδη, Ελουστόντο. Οι δύο οι άλλοι παίρνουν εκεί γύρω στο εκατομμύριο. Άντε, να μην παίρνω εκατομμύριο, να παίρνω 900.
1: Ναι.
0: Να παίρνω 950, να παίρνω 920.
1: Ναι.
0: Δεν θα θες και εσύ να πας εκεί.
1: Το θέλω.
0: Εγώ δεν παίζω βασικός.
1: Ναι. Δεν τα πάρω όμως.
0: Ναι, αν δεν τα πάρω, πάω και έχει κάνει λάθος τότε με τους άλλους. Αλλά αυτό θα έπρεπε να τα πάρει.
1: Το λάθος δεν το έκανε με τον Μιχαηλίδη, με τους άλλους το έκανε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάνει λάθος με τους άλλους.
1: Δεν αξίζει ένα εκατομμύριο Χατζηδιάκος, δεν αξίζει ένα εκατομμύριο Οριστόντο.
0: Ναι.
1: Δεν αξίζει ένα εκατομμύριο Μιχαηλίδης. Είναι στα 7 εκατοστάρικα και οι τρεις.
0: Κάπου εκεί.
1: Και πολύ σου έβαλα.
0: Κάπου εκεί.
1: Άρα ο Μιχαηλίδης λέει: γιατί παίρνουν αυτοί που παίρνουν παραπάνω κακός, θα πάρω κι εγώ κακός παραπάνω.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Δεν τα πάρει.
0: τότε θα μείνει ελεύθερος.
1: Θα μείνει ελεύθερος.
0: Εγώ λέω πάντως ότι ο Μιχαλίδης
1: ναι.
0: στην αγορά μπορεί να τα βρει αυτά τα λεφτά.
1: Ένα εκατομμύριο
0: ναι.
1: δεν μπορεί να τα βρει.
0: Πώς δεν μπορεί να τα βρει.
1: Πού θα τα βρει.
0: Θα πάει στον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να τα βρει.
1: Γιατί το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί ακούγονται διάφορα.
1: Θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν μπορεί να τα βρει. Τον πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Πιάσει τον πισινό του αυτού, πώς το λένε.
0: Τον πάρει ο Ολυμπιακός να έχει ρεζέρβα του πυρόλα. Ο Ολυμπιακός αυτά τα λεφτά τα έχει για πλάκα. Για πλάκα.
1: Μήπως τον πιάσει Γιαννούλη και πήκα, εγώ δεν θέλω να πάω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι, ο Μιχαλίδης είναι 26 χρονών, έτσι. 27, πόσο είναι.
1: Δεν είναι. Άμα δεν τα πάρει τώρα, δεν τα πάρει ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Ή τώρα ή ποτέ.
0: Ο Μιχαλίδης θα μπει σε ένα σταυροδρόμιο άνθρωπος. Είναι σε μια ηλικία κομβική.
1: Στον Ολυμπιακό, εγώ έτσι όπως παίζω με τη Λίπα, θα τον έπαιρνα τον Μιχαλίδη.
0: 100-0 σου λέω, ρε.
1: Γιατί έχει εκεί τα ταγάρια. Και είναι και τα ταγάρια που κατεβάζουν την μπάλα, δεν ξέρω.
0: Μιχαλίδης είναι 26 χρονών, φίλε.
1: Πότε είναι γεννημένος.
0: Το 2000.
1: Μια χαρά ηλικία.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εμπειρός πια.
0: 1,88. Ξεπέρασε τον τραυματισμό του που τον πήγε πίσω. Γιατί αν δεν τον πήγαινε, θα.
1: Το φέρνει το Σιδηρόπουλο λίγο.
0: Ναι, τον φέρει λίγο το Σιδηρόπουλο. Ναι.
1: Και τον Αρχοντίδη φέρνει λίγο.
0: Ο Μιχαλίδη, ο Κουλιαράκης δεν παίζει στη Ρώμα ακόμα το παλικάρι.
1: Η Ρώμα τετράδα παίζει ή τριστόπερ.
0: Τριάδα.
1: Και δεν παίζει τους τρεις.
0: Δεν παίζει.
1: Προβλέμα.
0: Ναι,
1: προβλέμα.
0: Δεν παίζει. Ναι. Δεν παίζει. Θα δούμε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Βέβαια, έριξε την Βόλμπουργκ, πώς θα παίξει.
0: Έχω φίλο εδώ.
1: Τι θέλει.
0: Που ασχολείται με τα γραφικά.
1: Γιατί τι είναι, τι δουλειά κάνει.
0: Μάνατζερ.
1: Δεν πελγανάζει δηλαδή.
0: Καθόλου. Μάλιστα. Αυτά που δεν μπορείς εσύ τα κάνουν οι άλλοι.
1: Μια χαρά μπορώ.
0: Οι άλλοι ξέρουν το γιατί, εσύ ξέρεις το πώς.
1: Ναι, για λοιπόν, πες μας τι λέει αυτός.
0: Μέσα σε μια μέρα τον βρίσκολε συμβόλαιο του Μιχαηλίδη.
1: Ποιος, πού, με πόσα.
0: Με 1 εκατομμύριο.
1: Πού θα τον βρει.
0: Στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι καλός παίκτης ο Μιχαηλίδης, μην τον υποτιμάτε.
1: Δεν θα τα πάρει.
0: Αν τον βάλει στο Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Με έναν στόπερ σαν αυτόν τον Diego Costa, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή να έχει ακριβώς τα άλλα στοιχεία που του λείπουν.
1: Δώστε του λοιπόν, άκουσε να δεις.
0: Ναι.
1: Δώστε του 1.900.000 πόσα θέλει το Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Βάλτε τον αριστερό στόπερ. Βάλτε τον Diego Costa.
0: Αλλά βάλτε ναι. και ένα γαϊδούρι δίπλα του.
1: Παίξτε το 5-3-2.
0: Μπράβο. Γιατί ναι. ο Μιχαηλίδης και αυτός έπαιζε καλύτερα όταν
1: ναι.
0: είχε τον Κεντζόρο, ο οποίος είναι πιο aggressive από τους άλλους, από κατβολιάκους. Είναι πιο aggressive. Έτσι. Βάλε ένα γρήγορο δίπλα στο Μιχαηλίδη. Δυνατό, αλματερό και συμπληρώνεται το
1: 3-4-3 μάλλον.
0: 3-4-3 είναι ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Τρως τον Μπέλκα όπως εκεί.
0: Γιατί του βάζει δεύτερο επιθετικό.
1: Δεν υπάρχει στο
0: 3-4-3-3-5-2. Ναι.
1: Ναι. Αν βάλει 3-5-2, θα φας ή τον Ζίβκοβιτς ή τον άλλη. Ένα από τους δύο θα φας. Ποιον τρως.
0: Ένα από τους δύο θα
1: φας. Αν παίξει 3-5-2, κάποιον πρέπει να φας.
0: Ναι.
1: Άρα τρως κάποιον.
0: Ναι.
1: Ή τον εξτρέμ θα φας.
0: Έχει εξτρέμ ο Πάο καλά, δεν μπορεί να το παίξει αυτό. Δηλαδή κατασυνθήκη μόνο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Και τώρα που πετάει ο Πέλκας, πώς θα το παίξει. Άρα το 3-4.
0: Ο Πέλκας μπορεί να παίξει σαν δεύτερο σε επιθετικό.
1: 3-5-2.
0: Ναι,
1: αλλά θα φας κάποιον εξτρέμ. Ποιον τρως από τους δύο. Τον άλλη ή τον άλλο.
0: Εκτός αν το βάλει στα χαφ τον Πέλκα, να πετάξει Ζαφίρι το 3-5-2. Ζαφίρι Ούγκρισιτς και Πέλκα. Το βάλει στα χαφ.
1: Ποιο θα φας.
0: Πέλκα, θα πας και μπροστά θα γυρίζεις και πίσω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ποιο θα φας.
1: Ποιο θα φας.
0: Τον άλλη θα φας.
1: Τον άλλη.
0: Θα βάλω τον Ζίβκοβιτς με τον Σέντερ Φορ.
1: Τον αργό, τον Ζίβκοβιτς θα βάλω.
0: Ο Πάουκ μέσω επιθετικά έχει πολύ καλούς παίκτες για να το παίξει. Μέσω αμυντικά είναι τα μαμ για να το παίξει.
1: Αντί μπορεί να παίξει 3-5-2 για να φτιάξει την άμυνα, πάρει μια Σέντερ Μπακάρα, παίξει το 4-3-3, θα τελειώνει.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τώρα. Πρέπει να πάρω ψυχοφάρμακα επειδή ο ραπ μου είπε και τεμπέλη. Γελάει εδώ ο Στέφανος. Ναι, εντάξει.
1: Ποιος?
0: Δηλαδή τον είπε τεμπέλη.
1: Μάνατζερ είναι.
0: Ναι.
1: Τι μάνατζερ, επαγγελματίας.
0: Είναι, τι.
1: Ποιους παίκτες έχει.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Έχει. Πώς δεν έχει, ναι. Το κακό του Μιχαηλίδη είναι ότι πάει σε ένα τέμπο μόνο, δεν ανεβάζει ρυθμό και δεν σπριντάρει. Εγώ ξέρω ότι ο Μιχαηλίδης είναι απαραίτητο στην άμυνα. Με το κατέβασμα της μπάλας, μακρινή του μπαλιά.
1: Αυτά είναι
0: μια
1: καλά.
0: Χαρά είναι και στις διεκδικήσεις του. Δεν είναι κακός
1: πλέον.
0: Ναι. Δεν είναι κακός. Βάλ του δίπλα μια σοπεράρα. Είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι διάδες.
1: Εσύ αν ήσουν η Γκοντζάλεφα, του δίνεις 1 εκατομμύριο.
0: 900.000.
1: Πάλι θα ήθελες πιο λίγο να το
0: δώσεις. Ναι, 900.000. Ίσως τον πήγαινα κλιμακωτά.
1: Τι κλιμακωτά.
0: Θα ξεκινούσα.
1: 7,5.
0: 8, 9, 1, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, θα τον πήγαινα κλιμακωτά.
1: Κλιμακωτά.
0: Θα το δίνα και κίνητρο με μπόνους.
1: Για να τον πουλήσεις.
0: Θα έψαχνα κι άλλα. Ναι,
1: για να τον πουλήσεις μετά.
0: Θα έψαχνα και τα.
1: Τον πας κανένα Βέλγιο, να πούμε.
0: Ναι. Και παραπάνω γιατί δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη ο Μιχαηλίδης, πλάκα με κάνεις. Τα στοιχεία του είναι πολύ καλά.
1: Ο Μιχαηλίδης θα διαπρέψει τρίτο αριστερό στόπερ σε ομάδα. Εγώ αν ήμουν μάνατζερ του.
0: Έτσι δεν ξεκίνησε
1: να παίξει. Έχει μάνατζερ.
0: Ποιον έχει ο Μιχαηλίδης.
1: Τέλος πάντων.
0: Α, ρογκόν είναι, ρογκόν είναι. Εντάξει.
1: Ρομπότ είναι.
0: Τι ρομπότ.
1: Αρρωγόν. Λοιπόν, θα του έλεγα, έλα εδώ. Θες να παίξεις μπάλα, πάρουμε φράγκα. Ωραία.
0: Σε μεγάλη.
1: Πήρες πρωτάθλημα με τον Πάο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν πάμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα βρούμε μια ομάδα στην Ευρώπη.
0: Και μπορεί να βρει εύκολα, σου λέω.
1: 3-4-3 παίξει τρίτο αριστερό στο όπερ να κάνεις παπάδες. Παπάδες θα κάνει.
0: Είναι μέσα στους 15.
1: 3-4-3 θα κάνεις παπάδες. Πάμε, θα του έλεγα. Εγώ αν ήμουν Μιχαηλίδης, Θα προτιμούσα να πάω τρίτο αριστερό στόπερ με μια μπακάρα σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, να πάρω ένα εκατομμύριο και να πάω
0: 30.
1: Αμέ! Να πάω στη, στο Αμβούργο, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Πάω,
0: το
1: γιατί
0: ποδόσφαιρο είναι διάδες. Ναι. Πρέπει να συνθέσεις τα χαρακτηριστικά με διαφορετικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να βάλεις έναν Γκαζοζέ στόπερ δίπλα στο Μιχαλίδη.
1: Ωραία.
0: Επομένως δεν χρειαζόμουν τριάδα. Θα έδρα ένα δυνατό Βαρέλα, Διέγκο Κώστα, τον παίρνετε γρήγορο, αρματερό. Μια χαρά θα κουμπώσει.
1: Ακόμα καλύτερα το 3-4-3.
0: Στα άκρα.
1: Ναι.
0: Back με extreme, διάδα. Θα πρέπει, αν το back μου είναι πολύ επιθετικό γενή, το extreme να γυρίζει και λίγο.
1: Τι γλιτώνει.
0: Το σου λέω.
1: Με το 3-4-3 με τον Μιχαηλίδη, ξέρει τι γλιτώνει. Με το που θα πάρει την μπάλα, δεν βγει στην άκρη στο μεσοδιάστημα. Θα σου κάνει μια 30 μέτρα πάσα και θα είναι σαν να πέρασες 10 πάσες από τα χαφ
0: με
1: μια
0: πάσα. Αλήθεια.
1: Αυτό είναι ο Μιχαηλίδης. Το καλό του το κομμάτι να πούμε.
0: Τέλος πάντων, έχουν ξεκινήσει εργασίες σε καλό κλίμα. Περιμένουμε να δούμε. Μπράβο, ρε Κούν, μου λέει. Ναι, κλιμακωτό θα το δώσουμε. Ναι, φυσικά.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο μάνατζερ.
1: Α, πονηρός.
0: Ναι. Φυσικά. Μπορείς να κάνεις τα τερτύπια. Να τα κάνεις πολύ όμορφα και να ευχαριστηθούν και οι δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Το Μιχαλίδη να το χαίρεσαι. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα πολύ δυναμικό και έμπειρο. Ο Ολυμπιακός πάλι έχει φαγωθεί. Νομίζω ότι ο Πιρόλα, επειδή είναι νέος, δεν είναι καλός. Με τον Ρέτσο δεν ξέρω, δεν τον έχουν ποτέ σε εκτίμηση, αλλά είναι καλός στόπερ. Δηλαδή, Μιχαλίδης Ρέτσος, εγώ θα το άκουγα.
1: Ναι.
0: Το δίδυμο. Βέβαια. Γρήγορος είναι ο Ρέτσος, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δυναμικός στις φάσεις.
1: Ίδια κορμιά έχουν.
0: Ίδια κορμιά ας έχουν, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: 85 δεν παίρνει ένα στόπερ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει. Εγώ θα το άκουγα, Μιχαηλίδης Ρέτσος.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, ο Αεξής που είναι, θα βγει να μας πει ότι θα νικήσουν τη Χρυσούπολη. Με το που έκανε και έλα εξαφανίστηκε. Λαλίστατος όπως πάντα, μόνο τα κερδίζει και είναι πάνω στο άλογο.
1: Αύριο παίζει η Αεξή Χρυσούπολη.
0: Δεν ανοίξαμε γραμμές, παιδιά. Χθες.
1: Αύριο παίζει η Αεξή
0: Χρυσούπολη. Τον ρωτέ, τον
1: Χρυσούπολη.
0: Αύριο έχουμε Κύπρο, ναι.
1: Κατεβάσει ο Αστρά στα ρολάρε.
0: Πες το νούμερο δίπλα ότι δεν προσκυνάμε τα ξύλα. Τον Άγιο που συμβολίζει εικόνα προσκυνάμε.
1: Ποιο το λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Ποιο το λέει?
0: Ένα φίλο.
1: Η δολολάτρηση, φίλε. Είσαι ειδωλολάτρης.
0: Σου λέει δεν προσκυνάμε τα ξύλα. Τον Άγιο.
1: Ο Άγιος τι είναι Άγιο?
0: Ο οποίος είναι εκεί.
1: Εκατόνταρχοι ήταν οι Άγιοι. Τι προσκυνάς?
0: Έναν από τους
1: Άγιους. Άνθρωποι ήταν. Τι προσκυνάς?
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάω.
1: Ακού να δεις.
0: Ναι.
1: Το μεταφυσικό δεν μπορεί να το κάνει ο Άγιος. Το μεταφυσικό είναι μεταφυσικό.
0: Είναι μεταφυσικό, ε.
1: Ο Άγιος είναι διάμεσος.
0: Τελειώσαμε. Με πάω. Κάσε το τώρα. Μην το πιάσουμε.
1: Τώρα με το.
0: Φυλά
1: το ξύλο να πούμε εσύ.
0: Δεν θα βγάλουμε άλλο.
1: Άρα είσαι ειδωλολάτρης.
0: Άντε πάλι ειδωλολάτρης.
1: Είναι ειδωλολατρική η θρησκεία μας.
0: Όλες οι θρησκείες είναι ειδωλολατρικές. Όλες σε κάτι πιστεύουν. Όλες. Γιατί άλλοι πιστεύουν στον Βούδα που πάνε εκεί και προσεύουν. Όλες.
1: Ναι.
0: Όλες οι ειδωλολατρικές.
1: Έχουν ένα χοντρό εκεί το προσεύουν.
0: Αυτό σε λέω. Όλες είναι. Όλες. Δεν είναι δηλαδή μόνο η δικιά μας θρησκεία.
1: Δηλαδή αν ο Μαρινάκης ήταν εκεί που τον κάναν Βούδα να πούμε.
0: Εύκολα.
1: Να τον προσκυνάγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή ρε Κούλ, δεν θα πάρουμε δεξιμπάκ. Παιδιά σας το είπα. Ο Πάοκ θα
1: γιατί πάρε... να πάρετε ρε Πάοκ ή δεξιμπάκ. Με πρωτάθλημα μόνο και τον Τουσίδη, τον Κοσίδη, το παιδί να είναι έτοιμο. Γιατί? Για ποιο λόγο να πάρει εκεί παίκτη?
0: Γιατί σου λέει θα τεντώσω τον Τζοζοκέ.
1: Θα βάλει τον άλλον.
0: Ο Πάοκ δίνει προτεραιότητα στον.
1: Ναι.
0: Πέσονα. Στο εξάρι αν
1: με
0: θα
1: τον
0: πάρει.
1: Με
0: αν θα πάρει
1: με το δεξί μπακ θα δώσει στον Έλληνα τον Πιτσιρικά την ευκαιρία. Άντε θες δεξί μπακ να πούμε.
0: Ναι, βάλ τον και τον Κοσίδη σε κάποια μα.
1: Είδα και τον Τζάπρα δηλαδή. Τον Παραθυναϊκό. Την έχασε τη θέση του.
0: Δηλαδή
1: ο Κοσίδη δεν. Άμα είναι ταλέντο, το δώσει ευκαιρία.
0: Εδώ είμαι μαζί σου.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Εδώ μαζί σου, αλλά ο Πάοκ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε εξάρι.
1: Ποιον?
0: Παίζει ο Τέιλορ.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να λέει πολλά.
1: Σημειάνης τι είναι?
0: Είναι για βασικός, για να πάω για πρωτάθλημα.
1: Ποιος?
0: Να μπει το παιδί, είναι ο ρολής.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω εξάρι.
1: Θέλεις εξάρι.
0: Θέλω εξάρι να δαγκώνει σίδερα. Να...
1: Γιατί τον τρώτε το Θήμια, τόσο κακός παίκτης είναι.
0: Δεν είπατε κακός. Μια χαρά να
1: τον
0: μπαίνει.
1: Τον είδαμε
0: να
1: ποτέ.
0: Να βοηθάει. Ούτω άλλω ο Καμαρά από ό,τι μαθαίνουμε θα αποχωρήσει.
1: Ναι, τον είδαμε το Θήμια.
0: Θα αποχωρήσει λογικά και ένα από τα αριστερά μπακ, μάλλον ο Γκόμες.
1: Πόσο κακός είναι ο Θήμιανης δηλαδή. Τι κάνει και δεν είναι το. Δηλαδή τι είναι, αργός.
0: Καλά, μα πάρω πρωτάθλημα με το Θήμιανη θα τα έχω δει όλα.
1: Τι να πάρει
0: πρωτάθλημα. Να πα να χτυπήσει το πρωτάθλημα.
1: Με τον Μπράντον Τόμας πήρε πρωτάθλημα. Με τον Θημιάνη δεν πάρει.
0: Με τον Μπράντον Τόμας. Με δεύτερο φόρο.
1: Με βασικό τον Μπράντον Τόμας πήρε το πρωτάθλημα. Πε τη χαριλά, βαλε γκολάρα.
0: Εδώ άλλο λέει: εγώ πιστεύω ότι δεξί μπακ και εγώ μα περισσότερο από όλου. Δεν συμφωνώ ότι και εγώ μα
1: ούτε εγώ συμφωνώ με τον Θημιάνη.
0: Δεν είναι ποδοσφαιρική η ανάλυση αυτή επειδή δεν είναι. Έχει παίχτε που μπορούν να τον παλώσουν.
1: Και το χαφέξει και τον
0: κοσίδι. Και ούτω άλλω ένα μάτι εβδομάδα θα έχει.
1: Ναι. Πόσα κουραστεί αυτό ο Κέμι.
0: Ναι. Ένα μάτς εβδομάδα.
1: Δηλαδή ο Άρλοντ που παίζει 3 χρόνια μόνιμα, τι έπαθε.
0: Πέρσι η ΑΕΚ έτσι με το Ρότα, βέβαια. Και η ΑΕΚ με το Ρότα πέρσι και με Ευρώπη.
1: Γράψτε το.
0: Ναι.
1: Φλάσιο Ρότα.
0: Άντε πάλι, σφαγωθεί ρε εσύ.
1: Γράψτε το.
0: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο είναι και συγκυρίες, είναι και στιγμές. Η ΑΕΚ είχε όλες πέρσι στιγμές, ναι, μαζί της.
1: Όλες. Ο Ρότα
0: βγάζει. Έχει όλες τις στιγμές απέναντί του.
1: Απέναντί, ναι.
0: Όλες όμως. Δηλαδή είναι φοβερό, δεν είχε μία στις δύο. 10 στιγμές όλες απέναντι. 10 οι άλλοι όλες μαζί μου. Έτσι είναι φυσικά. Λοιπόν, ο Άρης βγήκε στην αγορά για στόπερ.
1: Βέβαια.
0: Ο Φαβιάνο θα μάθουμε λογικά σήμερα, όπως σήμερα θα μάθουμε και για τον Χατζηδιάκο.
1: Ο Χατζηδιάκος τι έπαθε πάλι.
0: Δεν είδες ότι έπιανε την καμπόνα, να είναι καμιά θλασούλα κι αυτό. Φαινόταν και όλους και ο Χατζηδιάκος ότι δεν πατάνε καλά. Και οι δύο φαινόντουσαν.
1: Δεν φαίνονταν τον πέρασε όλο σαν σταματημένο.
0: Και όλους στο προηγούμενο μάτς φαινόταν στην οδηγία που τον περνάει ο άλλος επίσης σαν σταματημένο και τραβάει την κάρτα.
1: Την κάρτα, ναι.
0: Δεν ήταν καλά, ναι, φαινόταν. Ναι. Και οι δύο, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Ο ένας σίγουρα θλάσει.
1: Εγώ τον Χατζηδιάκο χαμηλά τον περίμενα πολύ καλύτερο.
0: Κι εγώ.
1: Από το μάτς με την εθνική που.
0: Κι εγώ που τον έχουμε.
1: Χάσαμε 1-0 την Ιταλία, παίζαμε που παίζαμε. Το που τρώμε τον γκολ εκεί η εθνική ομάδα, στα 5 μέτρα μάρκαρ γυρίζει και τον πισινό. Τρελάθηκα εκεί. Ναι. 1-0 είχα η εθνική ομάδα. Δεν πατάει καλά.
0: Πιστεύω ότι δεν πατάνε καλά
1: οι παίκτες.
0: Ήρθαν χωρίς καλή προετοιμασία και το έδωσαν γκάζι απότομα γιατί τα μάτια ήταν κομβικά.
1: Και τέντωσαν.
0: Και τέντωσαν. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και μάλλον αυτό φοβάται ο Πάκου, μην πάθει και ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και τον ξεκουράζει.
1: Ναι.
0: Ή τον βάζει λίγο. Προχθές δεν τον έβαλε και
1: τον ο Γιαννούλης στη Γερμανία.
0: Αλλά όταν θα κάνει του ματσάρε ο Γιαννούλης.
1: Τα λουκάνικα, τα βρούστα έτρωγε να πούμε.
0: Και εσύ τα φάει. Δύο ευχών έχουν στου λουκανάρε με στο στόμα.
1: Εγώ τι με ρε
0: παιδί. Θέλω και μουστάρδα, θέλω και μουστάρδα.
1: Ναι. Γιατί δεν θέλω μουστάρδα.
0: Έβαζε και τι μουστάρδε. Πολύ μεγάλο το λουκάνικο, βγαίνει από το ψωμάκι με έξω. Γιατί βγαίνει έξω τσουτσού, έτσι δεν έλεγε.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ή θα τρώω μαζί και το ψωμί και το λουκάνικο, ή και
0: το Γερμανία έτσι θα τρώνε.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Έξω το λουκάνικο, μέσα το ψωμί. Και προεξέχει το λουκάνικο.
1: Είναι νορμάλ αυτό τώρα. Αυτό είναι. Καταρχήν, σεξιστικό είναι.
0: Εγώ... Α, το μυαλό σου πάει στα πονηρά, εσένα.
1: Είναι σεξιστικό.
0: Μια χαρά το καταβρόχθησε.
1: Όταν βλέπει μια γυναίκα να τρώει το σάντουιτς και να τρώει το λουκάνικο να
0: έχει. Διεγείρεσαι.
1: Διεγείρομαι.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο.
1: Διεγείρεσαι.
0: Εντάξει, μπορεί να πάει μια σκέψη αντανακλασικά.
1: Κατί να έχει μουστάρδα ή κέτσαπ, αν έχει το άλλο το άσπρο, πώς λέγεται.
0: Μη βρε, μη πρωί-πρωί.
1: Πώς λέγεται. Όχι, ρε, όχι εκεί. Η σαλάτα.
0: Μαγιονέζα, μαγιονέζα.
1: Η μαγιονέζα.
0: Θες μαγιονέζα.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Μαγιονέζα, μα δεν μ' αρέσει.
1: Όχι, όχι. Δεν μ' αρέσει έτσι που είναι μικρό το ψωμί.
0: Κάνει στην Times Square αστυνομική προβόλησαν γυναίκα που μαχαίρωσε δύο ανθρώπους. Τι γίνεται στον κόσμο,
1: τι έκανε?
0: Στην Times Square, κοστάτε αυτή εδώ η γορίλα γυναίκα. Δες εδώ.
1: Μαχαίρωσε δύο ανθρώπους.
0: Τι δεν είναι γυναίκα, τι είναι αυτή, είναι γορίλας.
1: Ναι, και τι έκανε.
0: Μαχαίρωσε δύο και μετά επειδή δεν καθόταν να τη συλλάβουν.
1: Ευτυχώς που δεν έκανε.
0: Κλασικές σφαίρες. Α, δεν σε κάνει, δεν σε κάνει. Δεν σε κάνει, δεν σε κάνει. Τι κάνει, τι έχει μαχαίρι, έχει.
1: Μαχαίρι.
0: Α, έχει το μαχαίρι και του κυνηγάει. Ναι.
1: Και εσύ θα το γινόταν αυτό, τι θα γινόταν, ξέρεις θα γινόταν.
0: Εσύ λες ότι όλα εδώ γίνονται στην Ελλάδα.
1: Όχι, τι θα γινόταν εδώ.
0: Και αυτό γίνεται μέρα μεσημέρι στην πιο κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης. Άκου
1: θα γινόταν εδώ.
0: Ναι.
1: Θα βγαίνανε οι κομμουνιστές, θα έλεγαν την καημένη.
0: Την καημένη,
1: γιατί την βαρέσανε.
0: Ναι. Ναι. Κάνει και κόλπα με τα μαχαίρια.
1: Πάρ την κάτω.
0: Την έριξε ο άλλος σε πλαστική σφαίρα, γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
1: Εδώ γιατί δεν έχει πλαστική σφαίρα, για να μην τη σκοτώσει τη γυναίκα.
0: Ναι, ναι, ναι, πλαστική σφαίρα. Ίσα ίσα για να την κάνεις να πέσει κάτω.
1: Ναι.
0: Μέσα εδώ με τη μαχαίρια. Μαχαίρωσε δύο ανθρώπους σε καλά καθούμενα. Τρελή για δέσιμη.
1: Αυτή πρέπει
0: για
1: να
0: το Δαμοκαΐγιο, κατευθείαν.
1: Ναι, πάει μέσα.
0: Η Νέα Υόρκη, βέβαια, είναι μια πόλη που έχει ψυχασθενείς πολλούς.
1: Να μην πάμε.
0: Έχω πάει.
1: Να μην πάμε, όχι. Κρήτη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην πάμε.
0: Να μην πάμε. Λοιπόν, ο Άρης, αν πάρει μια στο περάρα ακόμα.
1: Θα πάρει το κύπελο.
0: Άντε, πάλι έχει φαγωθεί με το κύπελο.
1: Γιατί να μην το πάρει.
0: Ναι, οκ, γιατί να μην το πάρει.
1: Στατιστικά δεν δικαιούται, άρεσε ένα κύπελο.
0: Στατιστικά εδώ και χρόνια δικαιούται.
1: Α, το πάρει φέτος. Γιατί καλή ομάδα φέτος. Έχει και τον Πασχάλη της Αιγαίας ΔΑΚ, πολύ καλό προπονητή.
0: Το ξαναλέω.
1: Έχει ηρεμήσει λίγο και ο Καρυπίδης να επεμβαίνει.
0: Προτιμώ έναν προπονητή να έχει βρει χημεία και ισορροπία στην ομάδα του παρά μια μεταγραφάρα. Τώρα, αν το καταλαβαίνει ο κόσμος, το κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγορίου, ο οποίος επιβεβαιώνει όλα όσα λέγαμε πριν πάει στον Άρη,
1: ναι,
0: ότι είναι καλός προπονητής, έτσι δεν του δόθηκε ευκαιρία. Έτσι, γιατί τα λέγαμε. Θυμάσαι που ήταν να το βγάλουμε στη Βία και δεν μας έβγαινε γιατί και τις μέρες έκλεινε στον Άρη.
1: Ο Γρηγορίου. Το άλμα που θα έκανε και έμεινε λίγο πίσω, ήμουνα στο μάτς εκεί που την πάτησε. Στο Ιωνικό Λαμία.
0: Ναι.
1: Που έβαλε τρίτο στόπερ νωρίς γιατί γύρισε η ομάδα πίσω και έγινε 2-2. Εκεί ο Φουκαράς τον είχα δει μία ώρα καθόταν στο μάτς.
0: Καλός, καλός ο Γρηγόρης.
1: Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσει. Και στο γήπεδο που είχα πάει του τα σέρνανε.
0: Ρε Γρηγορίου, γιατί. Εντάξει, όλοι έχουμε μια κακή μέρα στο γραφείο, ρε φίλε. Εντάξει, πάντως γενικά
1: ναι,
0: αυτή η ηρεμία που βγάζει, αδυνάτησε και όλα, έχει γίνει μια χαρά. Όλα παίζουν ρόλο, ρε φίλε, και για την ψυχολογία του και για όλα.
1: Το ότι αδυνάτησε, ναι, είναι στα σύν του.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ο Άρης, άμα πάρει ένα καλό στόπερ, γιατί αυτό κυνηγάει ο Καρπίδης, έχει δύο εβδομάδες.
1: Ξέρεις που έπαιζε ο Γρηγορίου.
0: Πού έπαιζε.
1: Στον εθνικό έπαιζε.
0: Παλιά,
1: ναι.
0: Μπράβο, καλά μου.
1: Ποιο προπονητή τον ενέμπνευσε.
0: Ο Αλέφαντος.
1: Ο Πετρόπουλος.
0: Α, όχι, ο Αλέφαντος, πώς και έτσι.
1: Ο Πετρόπουλος, το οποίο τον είχε προπονητή στα τελευταία του πριν πεθάνει ο Πετρόπουλος, στον εθνικό.
0: Ναι.
1: Και λέει, εκεί εμπνεύστηκα, λέει, να γίνω προπονητή.
0: Ωραίο.
1: Σαν λοιπόν, παίκτη που ήταν.
0: Κάτσε, μην έρθει καμιά έμπνευση από το αφεντικό, 10 και 2, φεύγουμε.
1: Ναι. Φωνάξει γιατί
0: βέβαια, τώρα.
1: Υπεύθυνο.
0: Μπράβο.
1: Ασφαλεία.
0: Τώρα δεν ξέρω αν σα έχει τίποτε να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σα. από το δικό σας τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας το λέω διαρκώς. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Rap και cool. Επιστρέφουμε τελευταία ωρίτσα και με γραμμές.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Σήμερα θα εξεταστούν από τις αρχές οι ενήλικες συλληφθέντες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε, ωστόσο δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους, ούτε ο χρόνος θανάτου του. Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στα ξημερώματα μετά από σύγκρουση δύο μηχανών. Δύο γυναίκες, μία 27 ετών και μία ακόμη αγνώστων στοιχείων, έχασαν τη ζωή τους όπως και ένας άνδρας 51 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μεταξύ των άλλων θα τεθεί το ζήτημα των ρωσικών S-400 που διαθέτει η γειτονική χώρα. Η Άγκυρα θέλει να πουλήσει το ρωσικό σύστημα για να μπορέσει να αγοράσει τα αμερικανικά F-35. Τέλος, με υψηλές θερμοκρασίες κάνει την είσοδό του ο Σεπτέμβριος. Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει μεταβολές τα επόμενα 24ωρα. Η ζέστη θα διατηρηθεί σήμερα αλλά και αύριο. Στη συνέχεια όμως αναμένεται αστάθεια με μπόρες, καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
6: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
7: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 λοιπόν είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια λοιπόν, Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best λοιπόν. Είπαμε, θα πάμε και στο Regency, θα πάμε και στην έκθεση, εκεί όπου τιμόμενη χώρα φέτος στην έκθεση είναι η μεγάλη Νιππών. Ο Νιππών. Πάμε να δούμε η Ιαπωνία εκεί, η κουλτούρα, φίλε.
1: Εγώ θα την κοπανίσω, φίλε, 5 μέρες.
0: Τι θα την κοπανίσει 5 μέρες?
1: Έκθεση δεν πατάω.
0: Δεν θα πας.
1: Πασαρία μεγάλη.
0: Θα πάμε αφού έχουμε μια δουλειά να κάνουμε.
1: Τι δουλειά?
0: Πώς έχουμε μια
1: δουλειά. Άμα για δουλειά, μόνο για δουλειά.
0: Έχουμε
1: για δουλειά, πάω.
0: Έχω
1: για χαζοπότη δεν πάω.
0: Ναι. Λοιπόν, να τελειώσαμε με τα ποδοσφαιρικά εδώ εντός συνόρων. Είπαμε για τον Πουέρτα κάτω τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πάει να πάρει τον μεγάλη κίνηση αυτή, τον Ουναΐ. Αν τα καταφέρει, για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη.
1: Είναι ρίσκο η μεταγραφή.
0: Έχει κάνει τέτοιο μουντιάλ και θα έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή. Ναι. Είναι τρελή μάνατζερ του, δεν βγάζουν σε άκρη με αυτούς. Στον Ολυμπιακό ετοιμάζουν και εκεί για αποδεσμεύσεις. Ο Ροντινέ είναι η πρώτη. Τον αποδέσμευσε, λένε, στην Βραζιλία και φεύγει, πάει στη Σάντος. Πάει ο Φρέντο, ο Καπουτσίνος.
1: Καλά είναι.
0: Τι καλά είναι. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμούλες
1: σήμερα? Τι να τον κάνεις. Ό,τι θα προσφέρει, το πρόσφερε.
0: Θες να ανοίξουμε γραμμούλες νωρίς να κουβεντιάσουμε για τα ποδοσφαιρικά, με τα γραφικά, για την έκθεση, για το μετρό?
1: Ποια εδώ έκθεση πέρα είναι, ποιο μέτρο?
0: Πώς, έχουμε και μετρό στην πόλη μας.
1: Ποιος ασχολείται με το μετρό?
0: Τι, και τα σαμάξια.
1: Ποιος ασχολείται με το μετρό? Πες μου ένα που ασχολείται με το μετρό.
0: Εγώ ασχολούμαι.
1: Δηλαδή,
0: θα με βοηθάει πλέον.
1: Ναι.
0: Θα με βοηθάει πλέον να πηγαίνω Τούμπα Καλαμαριά.
1: Άμα είσαι φοιτητής, σε νοιάζει το μετρό.
0: Τι γνώμη έχεις για τον Ποπουκουνέλο?
1: Τον Παπακανέλο.
0: Ποπουκουνέλο τον είπες?
1: Ε?
0: Ποπουκουνέλο τον είπες?
1: Ο κόκκινος τον είπες.
0: Ποπουκουνέλο
1: τον είπε ο κόκκινος.
0: Νομίζω εσύ έκανες κανένα.
1: Ο Ποπουκουνέλος. Ποιος Ποπουκουνέλο?
0: Γι' αυτό που λέτε, έλα. Λοιπόν, οι Ισπανοί σήμερα γράφουν πάντως ότι ο Ναΐ είναι πιο κοντά στον Άγιαξ. Θα το δούμε, εντάξει, ναι.
1: Δύσκολα θα πάει στο Παλαθηναϊκό. Δύσκολα θα πάει.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση ένας παίχτης και πάρε γραμμές, Θανάση, πάρε τα παιδιά να τους ακούσουμε τώρα λίγο, να δούμε τι και πώς σκέφτονται και αυτοί, να κουβεντιάσουμε λίγο. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Τι είναι σήμερα?
0: Ο ανταγωνισμός Κουλ συνεχίζει να ενισχύεται με παίχτες που για τον ΠΑΟΚ δεν έρχονται στην Ελλάδα. Έτσι. Ουναΐ θα είναι μεγάλη επιτυχία αν θα έρθει τώρα.
1: Πώς θα έρθουν παίχτες μεγάλοι στον ΠΑΟΚ όταν ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρώπη? Πάρτε και αυτή την παράμετρο.
0: Φέτος θα είναι κάλτες στιγμές να θυμηθούμε λίγο πραγματικό DNA. Πάοκλε. Το γκολ του Πέλκα θύμισε εποχές 2000, κόσμος παντού, παίχτες οπαδοί στα κάγκελα, διοίκηση η οποία όμως δεν βοηθάει. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Δηλαδή λέει ομάδα και λαός και παίχτες μαζί και η διοίκηση να μην βοηθάει.
1: Λέει γιατί εδώ, δεν βοηθάει.
0: Έτσι πιστεύει.
1: Τι πιστεύει, τι είναι ο το Μαραντόνα ή τον Πελέ. Τι ας κάνει.
0: Λοιπόν,
1: πουλήσει τον Κωνσταντέλια.
0: Είπαμε, η πώληση του Κωνσταντέλια, το ξαναλέμε, σαν πώληση θα έπρεπε να γίνει. Το timing ήταν κάκιστο, χείριστο.
1: Πώς θα,
0: ο τρόπος και ο τρόπος.
1: Μικρή ομάδα είστε έναντι της Ευρώπης.
0: Πούλα τον τώρα.
1: Μικρή ομάδα
0: τον τώρα. Τι κατάφερες? Αποκλείστηκες και από την Ευρώπη, έγινες και μην πω ότι έγινες λοκός, έγινε χαμός. Τι κατάφερες? Τι κατάφερες? Έχασες χρήματα από την πώληση.
1: Φοβήθηκε η Ντόλου, μην τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας εδώ.
0: Εντάξει. Καλό μήνα να έχουμε και ο άλλος λέει τι είναι σήμερα.
1: Ποιος?
0: Α, εγώ λέει τα έχουμε διοικήσει γιατί δεν μιλάει, όχι γιατί δεν κάνει λέει.
1: Ποιος?
0: Τα κάνει όλα με ισοστρέφεια λέει. Λες και έχει να κάνει με αντίπαλους και εχθρούς. Εμείς λέει στηρίζουμε την ομάδα.
1: Ποιοι είστε εσείς?
0: Οφείλουμε να ξέρουμε κάποια πράγματα τι γίνεται.
1: Τι στηρίζει την ομάδα?
0: Ο κόσμος.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Πηγαίνοντας στο γήπεδο, πηγαίνοντας παίρνοντας
1: διαρκείας.
0: Ναι, οκ. Okay. Σε πελάτης πρέπει να ξέρει, λέει.
1: Χάρη τον κάνει, λοιπόν, τον πάει στο γήπεδο.
0: Πάμε γραμμές.
1: Δηλαδή τι κάνεις, πρέπει να το πούμε και ευχαριστώ, πάρει στο γήπεδο. Άμα θες μην έρχεσαι.
0: Πάμε γραμμές. Άμα πάμε, δεν πάει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ρε χάρη τον κάνει τον ΠΑΟΚ που πάει στο γήπεδο. Για αυτόν πάει. Για τον εαυτό του πάει.
0: Καλά, στην Ελλάδα δεν πηγαίνουν για τον εαυτό
1: του. Για τον εαυτό του πάει.
0: Εσύ τώρα πήγες στον Ντόρτμουντ και πήρες. Αυτή είναι η κορυφή της πυραμίδας. Η Ντόρτμουντ. Αυτοί θα πηγαίνουν ακόμα και αν πάνε στα τοπικά. Γιατί ωραία, είναι η κουλτούρα τους και η φιλοσοφία τους.
1: Εσύ έχεις κακή
0: 80...
1: κουλτούρα.
0: Όχι εγώ, όλη η Ελλάδα. Εμένα η δική μου κουλτούρα είναι μαζί με τους Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Εγώ τα είδα αυτά πριν 30 χρόνια και λέω πα, εδώ είμαι. Δεν με εκφράζει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Να πηγαίνω για συμφέροντα, να πηγαίνω για μόνο αν κερδίζει, να πηγαίνω μόνο όταν πάμε για τίτλους.
1: Πάω ξα εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν πάω στα δύσκολα.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο τι θέλει να μας πει. Καλημέρα στον πρώτο. Μπάσκετ, μπάλα, μεταγραφές, έκθεση, ό,τι γουστάρετε.
1: Ποιος θα ασχοληθεί με την έκθεση?
0: Πάμε, βρε, να ακούσουμε. Ό,τι θέλουν θα μας
1: πούνε. Τι να πει για την έκθεση?
0: Ας πούνε ό,τι θέλουνε. Πάμε να δούμε τι θα μας πούνε. Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Ναι, ναι.
2: Καλό μήνα, να πω χρόνια πολλά την εγγόνα μου, την Αντιγόνη που γιορτάζει.
0: Να, βέβαια.
1: Και η Αντιγόνη γιορτάζει.
0: Είπαμε 40 παρθένες σήμερα. Πάρω τη μάνα μου μετά κατευθείαν, μόλις βγω από εδώ, μην ξεχαστώ.
2: Εγγονούλα μου.
0: Να τη χαίρεσαι, αδερφούλη.
2: 12, το κορίτσι μου μεγαλώνει.
0: Φίλε, τώρα να ξέρεις.
2: Έλα ρε, ο drive είμαι από την πατρίδα, Κατερίνη. Όποτε θέλετε για τραπεζούτα που σε έστειλα.
0: Α, ναι.
1: Τι τραπεζούτα λέει αυτός?
2: Όποτε θέλετε σας πάω 40, μιλάω και τη γλώσσα εγώ.
0: Α, τα έχεις, να μας
1: πάει. Ναι, θέλω να πάω στη τραπεζούντα και στη Σαψούντα να δω τα χωριά της πόλης μου, του παππού μου και της γιαγιάς μου.
2: Πες μου ποιο χωριό θέλεις της γιαγιάς του παππού σας.
1: Μες στην πόλη και οι δύο ήταν, στην πόλη.
2: Ράπα, εμείς γνωριζόμαστε και από πιτσιρίκια, είσαι λίγο πιο πιτσιρικά εσύ εκεί με τον κύριο Λευτέρη.
1: Τον Παπαδάκη.
2: Κραλή, Παιδόπουλο, Μουχίδη, Απατσίδη, Φουρνιά.
1: Παιδόπουλος, Φαλακρός, ναι. Ναι.
2: Ναι, τότε εκεί τη φουρνιά είμαι και εγώ εκεί πέρα.
1: Πεκταράδες είχε.
2: Είμαι από την πατρίδα του Κουλιανού, αλλά γέννημα θέμα πολύ
1: στο Μακάλα. Ζαπουνίδης, Ζαπουνίδης.
2: Ναι, Μουχίδης, το θυμάσαι.
1: Μουχίδη, βέβαια. Έφηβη του πάω.
2: Εκεί τη φουρνιά είμαι και εγώ. Εκεί τη φουρνιά, αριστερό μπακ έπαιζα.
0: Ψήνες δηλαδή να πάμε τραπεζούντα Σαμψούντα.
1: Τραπεζούντα Σαμψούντα, πάω να δω τη γιαγιά μου τη Σαμπέζα.
0: Τι θες τώρα, τραπεζούντα Σαμψούντα ή Λονδίνο, να ξέρεις. Ποιο Λονδίνο,
1: ποιο Λονδίνο, ρε, τραπεζούντα Σαμψούντα.
2: Ξέρει ο Νίκος, ρε, με είδε και με το σαρό στην πολίτη και δεν πίστευε ότι είμαι τόσο χρονών.
0: Ναι, δεν πίστευα. Όντως, μικροδείχνεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ μικροδείχνεις. Άμα έχεις το μαλλί.
1: Ναι, το μαλλί είναι καλό τώρα εμείς.
0: Ή να έχεις το μαλλί καλά ή να είσαι φαλακρός, έτσι μικροδείχνεις.
1: Ή να έχεις τα μυαλά μικρά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μικροδείχνεις.
2: Πίνω νερό δύο, Ολύμπιο νερό πίνω γι' αυτό.
0: Ξέρω εγώ. Να σε γερός.
1: Τι Ολύμπιο νερό, ήρθε η UNICEF, πώς τη λένε αυτή να.
0: Για UNICEF, ρε.
1: Πώς τη λένε αυτή που έκανε τον Όλυμπο.
0: UNESCO.
1: Η UNESCO πάει και όλοι.
0: Για UNICEF, ρε, απίθανο.
1: Είχαν αυτοί οι άχρηστοι δήμαρχοι εκεί. Και οι δήμαρχοι άχρηστοι του. Τη Κατερίνα να φτιάξουν τον Όλυμπο. Ήρθε η UNESCO, πάει και ο Όλυμπος.
0: Φιλιά, αδερφούλη, την αγάπη μου. Φιλιά.
2: Χειμώνα καλοκαίρι πάω εκεί και βουτάω στις κολυβίδρες.
0: Ωραία. Α, γι' αυτό φαίνεσαι μικρός.
2: Γι' αυτό δεν μεγαλώνω.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, γορίνα μου. Καλά, λέει, αν πάθαινε κανένα χιαστό Κωνσταντέλη σε κανένα μάτς με την Μπραν, άλλα θα λέγανε μισή.
1: Βέβαια.
0: Ναι, δεν έχει και άδικο το εδώ, άμα θερνόμαστε. Καλημέρα, Νίκο, από Νέα Βρασνά. Βρεστεί τον στην τραπεζούντα. Τι τον θέλει στο Λονδίνο, λέει. Τον χωριάτη, λέει, μέχρι εδώ, ναι. Θέλει τραπεζούντα, Σαμψούντα.
1: Και επειδή είμαι χωριάτη, ρε φίλε, τι έγινε.
0: Ναι, ναι, αλλά σ' άρεσε όπως τώρα που.
1: Τι να κάνει στο Λονδίνο, ρε, να κάνω τι στο
0: Λονδίνο. Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει στο Λονδίνο.
0: Χαζέψει το Λονδίνο.
1: Ναι, να δω του μαύρου εκεί τη Αφρική.
0: Ποιου μαύρου, ό,τι θε να δει. 20 εκατομμύρια κόσμου. Μητρόπολη είναι το Λονδίνο. Πλάκα με κάνει.
1: Στην πύργο τη Βαβέρνα, να πάω και στην Τουρκία να δω τι ρίζε μου.
0: Να πάω να δει τη ρίζα εκεί, να ριζώσει κιόλα. Πάμε, καλημέρα.
1: Θα με το μεγάλο πάω και εκεί που ξεκίνησε εσύ. Στην Τουρκιά και η γιαγιά μου Ζαμπέτα.
0: Ζαμπέτα. Έλα, πάω, καλημέρα. Πάμε. Άι. Είπαμε να μην μιλάμε, γλώσσα δεν βάζει πάλι μέσα. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε.
1: Άμα δεν βάζω γλώσσα μέσα, αυτό
0: δεν βγάζει αυτό. Έλα, φίλε, εσύ πάμε. Έρε, Θεέ μου. Φίλε. Σ' ακούμε, ναι, πάμε.
1: Είναι καθυστερημένοι να πούμε.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα δεν καταλαβαίνει ότι.
1: Αυτό καταλαβαίνει, πληρώνουμε και τηλεφωνία άδικα εμείς.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα σα.
0: Ψωνίσαμε από Σβέρκο. Καλό μήνα, Ντούντα.
3: Καταρχάς την αγάπη μου σε Κεμπελσαμπάκα και διακρίνω εσχάτως ανάσημο ότι βρήκες διέξοδο και προτιμάς να εχοληπτείς τα Σαββατοκύριακα στις μεσημεριανές στοιχηματικές εκπομπές. Όπου μάλιστα.
0: Πάντα το έκανε.
3: Προσδόκητα γιατί είχε βγει μεταλλοσύνη σε ωραίες μουσικές. Άραγες μήπως γιατί δεν αναγκάζεις να υπομένεις τα μπουρμουριτά και τις μεμψιμηρίες του ρακ που αρέσουν πρωτίστως στους πιτσιρικάδες.
0: Ναι.
3: Δεν απορώ με αυτούς.
0: Πάμε να κάνουμε μια ανανέωση.
3: Ότι ακούγοντας τον κατατονικό ρυθμό τέτοιων τραγουδιών ρίχνουν τη λίμπιντό τους λόγω ηλικίας είναι σαν του ζένια της. Απορώ όμως με σένα, Μαξιμιλιανέ.
0: Μάλιστα.
3: Με το ένδοξο, πλην βεβαίως της παρένθεσης του φρικαλαίου Σαψιτούσιον, παρελθόν στην
0: εποχή. Μα αυτό πήρε στο πρωτάθλημα ο Βικελίδης, με Σαψιτούσιον το πήρε.
3: Λοιπόν, για φέτος, ναι. Είδαμε το ρακ πόσο γουρλής ήταν για να περάσει ο ΠΑΟΚ στο.
0: Δεν ήμασταν εδώ τον Αύγουστο, δεν ήμασταν εδώ τον
1: Αύγουστο.
0: Θα σε βάλω κανένα στίχημα να σε ψηρίσω.
3: Η πρότασή μου,
0: ναι.
3: Η οποία μάλιστα έχει δοκιμαστεί στην εκπομπή όταν διακόπευες.
0: Την άκουσα, είναι. Να τα πούμε. Πρωί-πρωί θα μα κάνει κεφάλι να κερδίσει τώρα.
3: Χάρης Μανουηλίδης, Πάγκος, Θανάση, εγκρίναν.
0: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι να λέει συνέχεια. Να τα πούμε, να τα πούμε, να κάνουμε λακίτη πρωί-πρωί κεφάλι καζάνι θέλω.
3: Να το ακούσει και το ακροατήριο.
0: Βάλτο ρε εσύ.
3: Αυτή είναι η πρότασή μου. Το να τα πούμε.
0: Ναι. Θα σε ψηρίσω σε τίποτα φέτος.
3: Μάλλον δεν μπορείς πια να διαλέξεις ούτε μουσικό χαλί.
0: Θα σε ψηρίσω πλέον. Δεν μπορώ, αλλά τα σχήματα στα παίρνω την γλωσσούρδη.
3: Το όνομα και πράγμα Darren England. Ο βαρίστας που δεν είδε ότι ο Γιαννούλης δεν έκανε πέναλτι.
0: Αλυταράς μεγάλος.
3: Αλυταράς μεγάλος.
0: Αλυταράς μεγάλος. Περίμενε όμως.
1: Πώς εκφράζεστε
3: έτσι. Έκανε το θαύμα του την Κυριακή και σε αντίστοιχη φάση της Τότενα που έπαιζε με την Νιουκάσελ πάλι συμφώνησε με το διαιτητή και λανθασμένα δεν έδειξε ότι έγινε πέναλτι. Ναι. Το είχε ξανακάνει πριν 3 χρόνια σε Λίβερπουλ Τότενα που δεν είχε μετρήσει κανονικό γκολ του Λουίς Δίας. Ξέρεις όμως και σε ποια άλλη κρίσιμη φάση αυτός ο Αλυταράς ήταν πλεγμένος, Μαξιμιλιανέ μου.
1: Προσέξτε τις εκφράσεις σας, δεύτερη φορά τώρα.
3: Πέρυσι, βεβαίως, ανακαλώ αυτή η ντροπή της.
0: Προσέξτε τις εκφράσεις.
1: Τις εκφράσεις σας δεν είστε στο καθενείο.
0: Κοίτα να δεις τώρα, έχουμε συστάσεις για συμπεριφορά και λεκτική φρασιολογία από τον Τίνο, παιδιά.
1: Προσέξτε,
0: έχουμε φτάσει εν έτη 2026 να μας λέει, προσέξτε, δεν μας ακούει αυτός εκεί στην Αγγλία. Μην αγχώνεσαι.
1: Αυτό δεν πάει να πει ότι. Ναι.
0: Μα είναι ρε, εσύ, στέρισε από τον πάγο μια πρόκληση. Άμα θέλει.
1: Δηλαδή,
0: να
1: άμα ήταν Έλληνα, θα τον πούσε. Γιατί δεν τολμάει.
0: Γιατί δεν μας ακούει.
1: Ναι. Ναι.
3: Πέρυσι, στο Arsenal West Ham, φίλτατε Μαξιμιλιανέ,
0: ναι.
3: Εκεί που ούρλιαζα στον γκολ της West Ham που ακυρώσανε μετά από 5 λεπτά και στο VAR ήταν πάλι ο England,
0: που
3: με παρέμβασή του που θεωρήθηκε ότι ήταν υπερβολική και ασυνεπής με όσα συνέβαιναν όλη τη σεζόν στις σημαίνες φράσεις και η Arsenal με αυτές πήρε το πρωτάθλημα που κοκορεύεσαι ότι μου ψήρισες πάλι στοίχημα.
0: Και φέτος θα το πάρει.
3: Ήταν αυτός υπέτειος.
0: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες.
0: Θα σε ψηρίσω ή τζάμπα μιλάμε τόση ώρα. Να, πάρτε. Να τα πούμε, να τα πούμε.
3: Η αρσεναλούλα σου έγινε αρσεναλάρα. Και ότι
0: λοιπόν,
3: έχουν αρχίσει να γίνονται βαρύ πυροβολικό.
0: Παίρνω Arsenal και σου δίνω.
3: Βάλε στοίχημα ότι θα πάρει το Champions League. Έχεις τα κότσια.
0: Έχω.
3: Ωραία, μπήκε.
0: Με ποιον?
3: Arsenal αν πάρει το Champions League.
0: Όχι, όχι, εσύ ποιον θα πάρεις. Head to head. Όχι. Δηλαδή εγώ θα πάρω μια ομάδα και θα πάρεις στους άλλες 20-31.
3: Πόσες θέλεις να πάρω?
0: Μία. Πάρε και σε μία ομάδα. Ποια θες?
3: Α, έτσι εσύ έλεγες και 2 και 3.
0: Λοιπόν, για την Premier League σου δίνω Liverpool, City.
3: Δεν
0: βάζει Premier League. Δεν βάζει Premier League η κοτάρα. Έτσι δεν βάζει. Σου δίνω όλες τις ομάδες στην Premier League. Παίρνω μόνο την Arsenal.
3: Κοιτάξτε,
0: σου δίνω και τις 23 ομάδες της Premier League. Α, όποια και το πάρει. Εγώ παίρνω μόνο Arsenal.
3: Όλες τις ομάδες του Champions League.
0: Όχι, στο Champions League θα σου δώσω. Στο Champions League.
3: Τόσο μεγάλη ομάδα η Arsenal φέτος. Ωραία. Βάλε Champions League που δεν το έχει ξανακαταφέρει.
0: Ναι.
3: Πέρυσι με England και με τέτοια το πήρε. Φέτος πάλι να βάλω το κεφάλι μου στον τουρβά. Έχει κάνει κι άλλον έξυπνο, έχει κάνει την αδερφή σου η μητέρα σου.
0: Και έξυπνο, ναι.
3: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά,
3: έχει
0: να είναι
3: κάνει
0: καλά.
3: Έξυπνο,
0: λοιπόν,
3: παιδιά,
0: πάρε δύο ομάδες στο Champions League, εγώ παίρνω Arsenal, άντε. Πάρε Bayern και πάρει, άντε, πάρτες, πάρε Real, τι θες.
3: Όχι, Μπαρτσελόνα. Δεν παίρνω την Παρί, παίρνω τη Real.
0: Ωραία, παίρνεις Real και ποια άλλη. Σου δίνω άλλη μία. Λοιπόν, παίρνεις Real, Bayern, εγώ παίρνω Arsenal.
1: Αυτό είναι ένα
3: στοίχημα.
0: Μόνο Arsenal.
1: Στο άλλο δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνει ο
3: Αρία Ράφαελ. Ναι. Εκεί που περνάμε.
0: Χορηγάρα, θα τα ακούσει τώρα, βέβαια.
3: Καταπληκτικά.
0: Ωραία, έκλεισε το στίχημα τη χρονιά. Εγώ παίρνω Arsenal, εσύ παίρνει Παρί και Μπάγκερ.
3: Όχι. Ρεάλ και Μπάγκερ.
0: Ρεάλ και Μπάγκερ. Εντάξει. Έκλεισε. Έφυγε. Τα λέμε, ντούντα μου. Άντε να το ψήρισω. Να το βάλτε λίγο αυτό. Να τα πούμε, Βάλτε λίγο.
1: Μύρε η κουλιανή.
0: Αυτό θέλει. Να το. Το θέλει. Σ' αρέσει.
1: Χαζοτράγουδα να πούμε.
0: Κάτσε να το ακούσουμε, γιατί ακούτε καλά.
1: Ανοητό τράγουδα.
0: Κάτσε, ακούτε καλά τώρα. Εγώ ξέρω, δεν είμαι χαζός. Άμα ακούσω κάτι καλό, θα το θα
1: τι
0: πω.
1: Τι καλό να ακούσεις, ρε.
0: Ακούς, αρέσει.
1: Τσάμπα λεφτά δίνει ο Ανδρώνης,
0: ναι.
1: Σε αυτές τις εταιρείες με τα λεφτά.
0: Τώρα που είπες,
1: στο Γιαπράκα και τους άλλους που έρχονται και τα παίρνουν από πνευματικά δικαιώματα, να ακούμε αυτές τις βλακίες. Τσάμπα λεφτά δίνει.
0: Δεν σας αρέσει το αυτό.
1: Τι να μ' αρέσει, ρε, τι να μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Νια.
0: Το σουκούνα πάει που θέλει. Δευτέρα Παρασκευή έχει ραδιόφωνο και πρέπει να είναι εκεί. Εδώ ο Μωυσήλου, βέβαια. Είναι υποχρέωσή του. Μου είπε συνέκθεση δεν θα έρθει. Συνέκθεση που δεν είπε δεν θα έρθει. Αφού άμα έχει ραδιόφωνο πρέπει να είσαι εκεί. Τι δεν θα έρθει.
1: Τι ραδιόφωνο.
0: Άμα έχει την εκπομπή και την ώρα πώ.
1: Για να κάνω από εδώ τι.
0: Ωραία, θα πας εκεί.
1: Γιατί να πάω.
0: Ακού, ακού, ακού. Σ' αρέσει.
1: Τι να μ' αρέσει, ρε Κουλιανή.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Τζάμπα δίνει ο Ανδρώνης λεφτά στο Γιαπράκα.
0: Καλύτερα να
1: βάλουμε. Θυμάμαι το Γιαπράκα.
0: Το θυμάμαι.
1: Ερχόταν και πριν δεν είναι τα λεφτά.
0: Να τα πούμε.
1: Το άλλο βάλε.
0: Το ρακ, ε.
1: Το ρακ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές, έλα, έχουμε γεμάτο κέντρο, έλα. Πάμε, καλημέρα.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Ψωνίσαμε από σβέρκο.
1: Τι έγινε,
0: πάμε μία φορά την εβδομάδα. Τα έχουμε πει, όσο το τηρείς, εγώ θα είμαι τίμιος μαζί σου.
1: Πάμε.
4: Πάντα.
0: Μία φορά την εβδομάδα, σ' ακούμε.
4: Πάντα τα κοιμή.
0: Πάντα. Για να πούμε τι θα μας πεις. Μας πεις τίποτα καινούριο ή καμιά σκαλομαρία και να τη χωδώ.
4: Τώρα. Τα χρόνια μου πολλά στην Πανοήλα μου την ξαδέρφη.
0: Ποια, την Πανοήλα.
4: Την Πανοήλα.
0: Πανοήλα. Γιορτάζει και η Πανοήλα σήμερα, μάλιστα.
4: Ναι. Χρόνια της πολλά.
0: Μάλιστα.
4: Και φέτος στην έκθεση,
0: ναι.
4: Τι θα έχει το όμορφο και το ωραίο.
0: Τι θα έχει.
4: Που δεν το ξέρετε.
0: Τι θα έχει, ναι.
4: Θα έχει κρασολούκαλο. Κρασολούκαλο με μαύρη μπύρα.
0: Να τα. Κεράσματα, κερασμένα αυτά.
1: Έμεινε δεκαετία 70 αυτός.
0: Κρασολούκαλο.
1: Ναι. Κρασολούκαλο.
0: Εντάξει.
4: Κρασολούκαλο με μαύρη μπύρα. Mm. Και θα είστε εκεί φέτος.
0: Θα είμαστε εκεί κάποια στιγμή για το όμιλο και το ραδιόφωνο. Πρέπει να περάσουμε.
1: Θα πας.
0: Ναι. Θα τυχωθείς, ε.
1: Εγώ από εδώ, εσύ από εκεί. Να υπογράψεις αυτόγραφα, Κουλιανέ.
0: Θα τυχωθείς. Ναι. Σε περιμένω για να κεράσω εγώ το κρασολούκονο.
1: Ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ να περάσει εσύ, να πούμε.
0: Ναι.
4: Κρασολούκονο με μαύρη μπύρα. Τι μου λέτε,
0: Φιλιά. Τσάου, γόρι μου. Κοτάρσκι στη Δυναμό Ζάγκρεπ επιστρέφει. Έτσι. Πήγε από τον ΠΑΟΚ. Κοπεχάγη δεν κόλλησαν εκεί οι χημίες. Είπαμε σε όλα τα πράγματα υπάρχει και χημεία. Καλός θεματοφύλακας δεν κόλλησε.
1: Τι χημία, άμα δεν είναι κακός θεματοφύλακας, τι χημία.
0: Εσύ,
1: τι
0: Κοπεχάγη, μάλωσε με τους οπαδούς, δεν κόλλησε. Δεν είμαστε όλοι για όλους. Και όλα για όλους.
1: Γιατί μάλωσε με τους οπαδούς.
0: Κάτι έγινε με τους οπαδούς, ένα γκολ. Αυτός αντιμίλησε, είπε κάτι. Ναι, τρελάθηκαν οι φανατικοί. Ναι. Ήταν στην τσίτα συνέχεια.
1: Σαν τον Πασχαλάκη έγινε που σας κοπάνησε.
0: Κάπως έτσι. Καλημέρα, πάμε γραμμές, έλα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς ο να.
1: Μάλιστα.
5: Καλό μήνα, να είμαστε καλά, καλό φθινόπωρο.
0: Υγεία, αδερφέ μου, πάνω απ' όλα.
1: Καλό μνήμα, φίλε. Hey, καλό μήνα.
5: Ο Δημήτρης είμαι από Κερδοπανία, παίρνω.
0: Γεια σου, μητσάρα μας.
5: Παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Σας ακούω όμως κάθε πρωί στη δουλειά μου. Θα ήθελα να πω κάτι, είμαι 55 χρονών.
0: Mm-hmm.
5: Δεν παρακολουθούσα μάλλον μέχρι πριν δύο εβδομάδες. Ούτε αγγλικό ποδόσφαιρο, ούτε γερμανικό, αλλά ο Κωνσταντέλιας, ο Τζόλης και ο Καρέζας με έκαναν να ξαναπαρακολουθήσω.
0: Αλήθεια λες.
5: Ξένο ποδόσφαιρο και να παρακολουθήσω τα παλικάρια μας να παίζουν σε μεγάλες ομάδες.
0: Αλήθεια λες. Έχουμε και Κουλιεράκι στη Ρώμα πλέον. Εντάξει, είναι και αυτό.
5: Και Κουλιεράκι, ναι. Λοιπόν, είμαι συγκινημένος στη στιγμή που σας μιλάω, γιατί ζω στο εξωτερικό, είμαι Έλληνας και συναχωρήθηκα πάρα πολύ για το παλικάρι που τραυματίστηκε.
0: Ναι, για τον Κωνσταντέλια.
5: Ναι.
0: Ναι, αλήθεια είναι και πάνω που μιλάω τώρα, γιατί έχω αναπτύξει πολλές σχέσεις με ανθρώπους εκεί, ήταν όλοι ράκος. Όλοι ράκος, σκασμένοι με τον Κωνσταντέλια.
5: Παρακολουθούσα τον αγώνα της Ντόρτμουντ με του Αμβούργου και τη στιγμή που τραυματίστηκε πραγματικά. Δηλαδή,
0: τι ομάδες σε πάω και σε.
5: Θέλω να σου πω κάτι, φίλε μου.
0: Ναι.
5: Είμαι Έλληνας, είμαι φίλαθος όλων των ελληνικών ομάδων. Ναι. Δεν είναι ζώ, δεν
0: έχω, ξέρω, έχετε άλλη κουλτούρα πάνω στο εξωτερικό.
1: Δεξιός είναι.
5: Είμαι από Λάρισα και εγώ έχω κουλήσει ακόμα στην εποχή του 85, 86, 87.
0: Με Βουτυρίτσα, με Τσιμπόνα, 55, σαν εσένα σχεδόν.
5: Εκεί πέρα έχω μείνει και δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά με το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά τα Ελληνόπουλα τα γουστάρεις. Πού είσαι, σε ποια πόλη, σε Γερμανία?
5: Είμαι στο Κόμπλετς, είναι ανάμεσα από Κολονία, Φραγκφούρτ.
0: Εκεί δίπλα σε εμάς, εκεί πήγαμε Κολονία προχθές, εκεί ήμασταν.
5: Ναι.
0: Να παίρνεις να σε ακούμε, Λάρισα, να παίρνεις να σε ακούμε, να τα λέμε. Να σε καλά, να σε γερός. Να σε γερός. Αύριο στο μας με τον Όφη που λογικά θα παίξει ο Τσιφσής, θα πρέπει να υπάρξει ευκαιρία και να μην ξαναφιέπτει την δεκάδα. Κούρασε ο Παβλέγκα. Πολλά λάθη ο Παβλέγκα. Να σε γερός. Αύριο στο μας με τον Όφη που λογικά θα παίξει ο Τσιφσής, θα πρέπει να υπάρξει ευκαιρία και να μην ξαναφιέπτει την δεκάδα. Κούρασε ο Παβλέγκα. Πολλά λάθη.

0: το κέντρο, αλλά.
1: Διάλειμμα.
0: Διάλειμμα, διάλειμμα. Το αφεντικό είπε και 30 και 31, max 32. Max. Είμαι πειθαρχημένο.
1: Πέρυσι είχε σε πειθαρχημένο.
0: Άκου το. Άκου το. Ναι. Μήπως να το βάλουμε, μήπως είναι καλό το να τα πούμε. Το σκεφτούμε λίγο. Για μας λέει να τα πούμε.
1: Θες να σου γράψεις το διάλειμμα 4 τέτοια τραγούδια. 4 θα σου γράψω.
0: Γράψε ένα για να επανέλθουμε μετά το διάλειμμα.
1: Τι είναι αυτό το τραγούδι.
0: Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Φαγώθηκε ο Χαρούλης.
1: Αυτό έχει κάψει τον εγκέφαλο των πιτσιρικάδων.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπουν τίποτα.
0: Break. Break. Επιστρέφουμε με τελευταίο ημίωρο και κουβεντολόι μέχρι και τις 11.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση στο Telecom Center Athens για το Μουντομπάσκετ 2027. Ο Ντίνος Μητρόγλου έκανε εμφάνιση καριέρα σε ένα match thriller, όπου η κανονική διάρκεια έληξε 86-86 μετά από τρίποντο του Εναγκόμεθ. Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 στον Ιγκάλης Χολ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας 4 οκταλέπτων. Οι προπονητές δοκίμασαν όλους τους παίχτες, ενώ για τους νικητές τραυματίστηκε στο δεξί καρπό στη δεύτερη περίοδο ο Μαστοριανόπουλος. Το πρωτάθλημα της Super League έκλεισε τη δεύτερη αγωνιστική του με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 3 με αυτογκόλ του Κωστή, ο Ντέσσερις έγραψε το 2-0 στο 77, ενώ για τους νικητές καθοριστικός ήταν ο τερματοφύλακας Πένια. Το αθλητικό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται στον αυριανό αγώνα κυπέλλου με τον Όφη στις 10:15, με τον Αλέσιο Λύση να μην υπολογίζει τους Λουσέ με η Τέσσαρη, Καμαρά και Ντεσπότοφ, ενώ ο Χατζηδιάκος κάνει σήμερα εξετάσεις. Η πρεμιέρα της League Face στο κύπελο Ελλάδας περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις από σήμερα έως και την Πέμπτη. Η Αυλαία ανοίγει το απόγευμα στις 6 με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Οι διοικητικές διεργασίες στον ΠΑΟΚ και το συμβόλαιο του Γιάννη Μιχαηλίδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μετά από επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη. Η πρόταση αφορά πολυετή επέκταση με ετήσιες απολαβές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαμπιάνο έδειξαν αιμάτωμα στον μυρό από το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα επανεκτιμηθεί την Τετάρτη για να αποφασιστεί η συμμετοχή του στο μάτς του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 9. Οι μεσογειακοί αγώνες του Τάραντο περιλαμβάνουν σήμερα τη σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Πόλου Ανδρών κόντρα στη Σερβία για τη φάση των ομίλων. Το παιχνίδι ξεκινά το απόγευμα στις 18:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.

0: Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.

0: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 142.500 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 111.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 365.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Ραφαέλ, λοιπόν!
1: Τώρα την έβαλες.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα διατροφή.
0: Ναι.
1: Τώρα την έβαλες.
0: Άκου, έχω και για σένα.
1: Πες για μένα.
0: Αν δεν έχεις φάει Ράφαελ, παιδιά, εσείς εκεί έξω που μας ακούτε, δεν ξέρετε τι χάνετε και τι θα πει επιλογές.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πίτσα. Πιτσάρα. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι πιτσάρα. Έτσι δεν το συζητάμε. Μακαρονάδες. Άλλο πράγμα. Μακαρονάδες. Τι θες, φούρνο, τι θες, ό,τι θες. Το καργανέλι, μήπως που είναι το αγαπημένο με το κοτόπουλο και τη σως που είναι, εντάξει, το αγαπημένο μου πιάτο είναι.
1: Καρκαμπάνι.
0: Καργανέλι.
1: Τι είναι.
0: Το καργανέλι. Το φτιάχνουν εκεί το ζυμαρικό και την ώρα.
1: Α, τη στιγμή
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ωραίο. Φρέσκο.
0: Εγώ σας τα λέω, θα πάτε μία φορά και μετά δεν θα ψάχνετε τι να δοκιμάσετε την άλλη φορά. Σας τα λέω μία φορά. Έτσι. Και αν δεν σας αρέσει, το έχω πει, ελάτε, σας τα πληρώσω. Λοιπόν, πλέον η οικογένεια μεγάλωσε. Εδώ και δύο μήνες υπάρχει η Ράφαλ και στο Λαγκαδά. Εκεί όπου γίνεται λαϊκό προσκύνημα.
1: Στο Λαγκαδά σκίζει, έμαθα.
0: Ναι, λαϊκό προσκύνημα, φίλε. Πραγματικά.
1: Είναι συγκαλό που είναι ο Λαγκαδά, σαν.
0: Αφού δεν είχε κάτι άλλο, εμπορικό. Τα παιδιά είναι. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμος, Καλαμαριά και Λαγκαδά. Πέντε είναι πλέον τα καταστήματα και είναι ένας λόγος να γίνεται χαμούλης παντού. Ποιότητα, γεύση, τιμές, όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, φίλε. Value for money. Δηλαδή, πας και με τρως, πίνεις, σαλάτα, μακαρονά με 15 ευρώ σε κομπλέ.
1: Τώρα που δεν πήγες εκεί, έχεις φουσκώσει, φαντάζομαι τι θα γίνει τώρα.
0: Κι όμως πήγα χθες.
1: Ναι,
0: και έφαγα καρκανέλι χθες. Ναι. Λοιπόν, πέντε καταστήματα, value for money και για όσους προσέχουν, ορίστε, εδώ σας έχω και σένα, μενού του αθλητή. Ορίστε. Πένες ολικής, άλεσης, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι, κότα τσις, healthy Caesar, Ράφαελ πιτσάρα, παιδιά, για όλους και για κάθε όρεξη και το ξανατονίζω. Ορισμός του value for money. Δηλαδή, αυτά που πάω στο εξωτερικό και τρώμε. Πήγαμε και μαζί, κολονία.
1: Καλά, και δεν προσέχαμε, ρε Νίκο.
0: Όχι, θέλω να σου πω η ποιότητα και τιμές.
1: Α, ναι, ναι.
0: Η ποιότητα και τιμές.
1: Η πιτσαρία που με πήγες.
0: Ναι.
1: Μέτρια.
0: Εκεί. Παντού έτσι είναι, Ντίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Παντού όπου και να πάω. Είναι μέτρια. Εγώ πάω παντού στο εξωτερικό.
1: Να πάει στην κολονία να ανοίξει.
0: Και κάνω μια σύγκριση.
1: Ναι.
0: Πήλε, είναι χαοτική.
1: Ξέρεις τι μ' άρεσε εκεί καλύτερα από τα δικά μας.
0: Το τουρκικό, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Του Ποντόλσκι το.
0: Αυτό απορώ πως δεν το έχει φέρει κανένας.
1: Μόνο εκεί φάγαμε καλύτερα από την Ελλάδα. Μόνο του Ποντόλσκι το.
0: Τα ντόνερ.
1: Τα ντόνερ.
0: Είναι μαγικό το ντόνερ του Ποντόλσκι. Είναι μαγικό και απορώ πως δεν έχει ανοίξει εδώ. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Πάμε.
0: 90-90-90. Να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα.
1: Ότι.
0: Στη Γαλλία για το ΜΟΠΕ. Ο οποίος και εγώ από ό,τι μαθαίνω είναι ένας από τους δύο. Τρεις που ψάχνεται ο ΠΑΟΚ, ούτως άλλως ο ΜΟΠΕ είναι πέρσι, που απασχόλησε και πέρσι, είναι ο κοντός, ο Φούντας. Ο Φούντας της Γαλλίας είναι.
1: Μάλιστα.
0: ΜΟΠΕ.
1: Ο ΜΑΠΕ θα βγει εδώ,
0: ΜΟΠΕ. Δεν ξέρω αν βγει ΜΟΠΕ. Έχει πτωτική πορεία στην καριέρα του. Μάλιστα. 30 χρονών, βέβαια. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για ένα παίκτη που έχει παίξει Premier League με επιτυχία.
1: Τι ύψος έχει,
0: σαν το Φούντα, 71-72, το κοντός. Είναι κοντός εδώ.
1: Πιο κοντός είναι ο Φούντας από μένα.
0: Ναι, και αυτός πιο κοντός από σένα.
1: Και θα πάρει σε δερφάρι ένα 72.
0: Άμα θες να παίξει καλά πράγματα, δεν θες και ένα μαμούνι. Δεν θες και ένα γρήγορο.
1: Θα έρθει η μπάλα στο καρούμπαλο κεφαλιά, θα πηδήξει ο κοντός.
0: Ο κοντός στην Πρέμιερ Λίγκ έκανε παπάδες πριν από 2-3
1: λοιπόν,
0: χρόνια.
1: Λοιπόν, θες μια. Να πω στο.
0: Εγώ λέω την είδηση.
1: Ωραία, ναι.
0: Απλά είναι ακριβό το Βιερίνια... σαλαρί του.
1: Να, ναι. Να πω το Βιερίνια για τον Μάτο δύο κουβέντες.
0: Άμα σε ακούνε, το Βιερίνια να τον πάρει και ένα τηλέφωνο.
1: Ωραία. Αφού έχει δει δυτικού παίκτε από πίσω, θες ένα κολόνα.
0: Τον Εντία Γέθα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Έχω τον Εντία Γέθα.
1: Ναι.
0: Έχω τον Μύθου.
1: Ναι.
0: Να μην πάρω και κάτι άλλο. Θα σου
1: τι
0: πει.
1: Να πάρει άλλο.
0: Θα σου πει λίγο πιο περιφερειακό.
1: Για να τριπλάρει.
0: Ναι. Ή να του πετάξω και του δύο μαζί.
1: Και του δύο.
0: Σε ένα 4-4-2.
1: Και ποιο θα μαρκάρει.
0: Το ψηλό.
1: Ποιο θα μαρκάρει.
0: Βρέα το μάτι. Τώρα αυτού του βάζει το ρισκάρι σε φάση ρίσκου.
1: Ναι.
0: Τι που θα μαρκάρει. Μα χάρη τι να μαρκάρει.
1: Κοντό δεν τον παίρνω.
0: Δεν τον
1: παίρνω κοντό.
0: Δεν τον παίρνω. Ο Φούντας δεν σ' αρέσει, δηλαδή.
1: Ο Φούντας στην άκρη παίζει. Ο Φούντας παίζει φορ.
0: Φορ παίζει.
1: Δεν παίζει φορ. Στο 3-4-3 με σχολή.
0: Φορ παίζει και φορ.
1: Δεξιά παίζει.
0: Ναι, άμα καμιά φορά παίζει και φορ.
1: Ο νου.
0: Ο νου παίζει στα άκρη. Έλα ρε Ντίνο.
1: Παίζει από την άλλη και ο άλλο παίζει.
0: Αϊτό στην άλλη και ο Φούντας χορηγεί.
1: Ο Φούντας είναι δεξιά.
0: Ρε σι αλλάζουν αυτή συνέχεια.
1: Ε, αλλάζουν. Θα πάρω εγώ το ζουμπάτρο σέντερ φορ.
0: Εγώ αναφέρω ότι τι γράφουν οι Γάλλοι. Ξέρω ότι ήταν στο πέστο. Το μικροσκόπιο του ΠΑΟΚ, τον τσέκαρε και αυτόν. Από πέρσι τον θέλει ο ΠΑΟΚ αυτόν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ερχόταν. Φέτος λέει ότι έρχομαι.
1: Ναι.
0: Βέβαια από ό,τι μαθαίνω, θέλει πολλά αυτός.
1: Παίζει ένας με έναν λόγο κοντός.
0: Μπούκα τρελή, άστο το.
1: Πάρτε για εξτρέμ το τερμπού.
0: Μπούκα τρελή. Μπορεί να το πάρει να χρησιμοποιήσει και παίζει και σε κοστράκι. Λοιπόν, το αναφέρω γιατί το έγραψαν οι Γάλλοι. Έτσι.
1: Κορμιά δεν θέλει ο ΠΑΟΚ. Κορμιά.
0: Κορμί πήρε και το σέρβο, 1,90.
1: Ποιον, χάφ είναι.
0: Ναι, πήρε και τον Εντιαγέ, 1,90.
1: Κορμιά.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Το Μαρσιάλ θα τον έπαιρνες? Όχι, δεν θα τον έπαιρνε το Μαρσιάλ.
1: Δεν μιλάει, Νίκο.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε.
2: Α, πολύ ωραίες ειδήσεις μας λέτε, μπράβο, τέλεια. Αλλά τα λόγια καλά ακούγονται, αλλά όταν έρχονται να το δούμε και στην πράξη.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί καλά, όπως το πες.
2: Πληροφορίες καλές, χρυσές, αλλά να το δούμε και στην πράξη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όλοι έρχονται με τις καλύτερες συστάσεις. Εγώ ξέρω τι ήθελα να επισημάνω, ρε Νίκο.
0: Βέβαια. Σ' ακούμε.
2: Τη μεταμόρφωση του τέτοιου, του Μπάμπα.
0: Ναι, έχει πτώσει.
2: Θυμάμαι κάθε τέτοια εποχή ο Μπάμπα.
1: Δεν έχει πτώσει, ένα χρόνο έχει πτώσει.
0: Δεν, παιδί μου, κάποιοι παίχτε μετά από μια ηλικία ρίχνουν.
2: Σε τέτοια εποχή ο Μπάμπα, μέχρι να βρει τον εαυτό του, δύο χρόνια είχε. Δύο χρόνια είχε.
1: Δύο.
0: Ο Μπάμπα έχει δύο χιλιαστού έβγαλε ο Μπάμπα, να ξέρετε.
2: Νίκο, πού πιστεύει ότι οφείλεται.
0: Ότι μεγάλο ηλικία κάποιοι παίχτε τραβάνε κλακάζ, παθαίνουν κλακάζ μετά.
1: Δεν έχει κόρμπι τέτοιο που να σε προδιαθέτει ότι θα έχει πρόβλημα.
0: Κι όμω έχει δύο χιλιαστού ο Μπάμπα, είχε δύο μεγάλου τραυματισμού.
1: Ναι.
0: Έχει πάει 32. Ναι, βέβαια, σ' ακούμε.
2: Πώς θα αναπολύω την άποψή μου.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ νομίζω πως οφείλεται στον ανταγωνισμό.
1: Ποιον ανταγωνισμό.
2: Είχε τον Τέιλορ που δεν τον υπολόγιζε ο Ρασβάν. Και τώρα που ήρθε ο Γιαννούλης, νομίζω πως σφίξανε τα
1: βράδια. Άμα σφίξανε πρέπει να είναι καλύτερος, όχι να τον πάρει από κάτω.
2: Δεν είναι καλύτερος ο Μπάμπα.
1: Πού τον είδες εσύ καλύτερο τον Μπάμπα. Τον γκολ που τρώσε προχθές, πότε ήτανε, βγαίνει ο Μπάμπα μπροστά, πάει ο Χατζηδιάκος, τον περνάει και. Μένει ένα στόπερ λιγότερο.
0: Τον έχασε ο Μπάμπα.
2: Είναι πιο επιδραστικό, Κώστα. Είναι πολύ πιο επιδραστικό. Τέτοια εποχή σερνόταν ο Μπάμπα δύο χρόνια.
1: Ενώ τώρα.
2: Και βλέπω και τον Τέτσον και τον Τάισον από αριστερά. Δεν τον βλέπω να δυσανασχετεί. Ενώ με τον Λουτσέσκου δυσανασχετούσε.
1: Καλά, το πήρε χαμπάρι ότι γέρασε. Και αυτό και πήρε.
0: Πήγε και
2: πέρσι και πρώτο το είχε πάρει χαμπάρι. Αλλά τώρα εδώ σου λέει ότι άλλο καγκουμάτο τώρα. Εδώ δεν μα παίρνει τώρα. Εγώ θέλω να καταλήξω και να κλείσω για να παίρνουν κι άλλοι. Θέλω να καταλήξω ότι ο ανταγωνισμός
0: βοηθάει.
2: Είναι υγεία.
0: Υγεία. Γενικά φαίνεται ότι έχει καλύτερες ανάσες ο Μπάμπα, αλλά είναι 32 σαν 33. Θα δούμε. Πάω και εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει.
2: Για φέτος τη βγάζει άνετα. Ανταγωνισμός. Να πάρει άλλους δύο παιχταράδες. Ο Κένι είναι επαγγελματίας και να φέρει έναν καλό. Δεν μας λέει. Ο Κένι είναι επαγγελματίας. Δεν σε προδώσει ποτέ.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Να είσαι καλά, αδερφού. Λοιπόν,
2: πάντως και αυτό.
0: Και πέρσι αυτά λέγαμε για τον Κέννη και εγώ αυτό πίστευα, αλλά τελικά έφαγε. Δηλαδή ήταν τόσο στραβό το κλίμα που κατάφερε να τραυματιστεί και ο Κέννη. Που έπεσε και χτύπησε τη φτένα του και είχε μελανιές για κάνα μήνα. Λοιπόν.
1: Μελανιές.
0: Είχε τη φτένα του. Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Με υγεία, αδερφέ, πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
3: Κύριε Ραπτόπουλε, τι έγινε τώρα, θα μας πεις αν θα τερματίσει ο Άρης ανάμεσα στο 9-12.
0: Όπα, να τα μας.
1: Τι έγινε, καρυπηδική γίναμε τώρα.
0: Να τα μας.
3: Όχι καρυπηδική, σε μένα όχι αυτά. Σε μένα προσωπικά, επειδή με ξέρεις πολύ καλά, όχι αυτά.
0: Όπα.
3: Άλλο σε ρώτησα, μην το πας αλλού. Θα απαντάς αυτά που σε ρωτάνε.
0: Είναι μέτρες αυτά, να σε αλλάξει την κουβέντα.
1: Ο καλύτερος πρόεδρος λοιπόν όλων των εποχών του Άρη έκανε μια ομάδα να πούμε βάλει φορμάνι τρομερή, την οποία. Ο λαός του Άρη την πέταξε στα σκουπίδια να πούμε με 500 διαρκείας 1000. Έχει κάνει και την τρύπα στα στόπερ μια χαρά και πάει για κύπελο ο Άρης και τέταρτη θέση να πούμε. Αλλά ο λαός του Άρη πάει στο μπάσκετ που θα φάει τη μεγάλη πίκρα να πούμε από τον κύριο Αριστοτέλη.
3: Ανέκαθεν ο κόσμος του Άρη δεν έπαιρνε διαρκείας στην μπάλα εδώ και πάρα πολλά
1: δεν
3: χρόνια. Δεν πάρα πολλά χρόνια να δει τρόπαια.
1: Ναι.
3: Δεν μας ενδιαφέρουν τα διαρκείας. Δεν είμαστε μπούζος να γράφουμε κάθε μέρα 8.201, 202, 203 στο Σπορτουβόρα τα παλιά. Λοιπόν, γιατί μιλάς με ένα που είναι 54, δεν είμαι χθεσινός. Αλλά θέλω να μου πεις, το 9-12 το πιστεύεις ακόμα?
0: Όχι, αν το πιστεύει.
3: Γιατί ο Άρης δεν τελείωσε μεταγραφές ακόμα.
0: Έχει ακόμα ένα στόπερ. Θα πάρει ένα στόπερ.
1: Ναι.
0: Όχι, ο Άρης θα ζουζουνιάζει. Θα ζουζουνιάζει την τετράδα ο Άρης.
3: Και για το μαύρο, από τη Γαλλία δεν μιλάει κανείς. Γιατί κάτσε ρε Κουλιάνε και εσύ. Όλοι οι δικοί σου που έρχονται στον ΠΑΟΚ είναι παιχταράδες με τα στατιστικά.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν βλέπω κανένα να παίζει.
0: Ναι, για ποιο μαύρο λες από τη Γαλλία?
3: Αυτόν, το Ζαούι που πήρε, τον καινούργιο. Τον 21 χρονών.
0: Δεν το ξέρουμε καν όμως αυτό. Δηλαδή, άμα ψάξει το βιογραφικό του, δεν θα βρει και κάτι. Να τον δούμε, θέλω.
3: Θα ψάξει το βιογραφικό του ποδοσφαιριστή και δεν θα το βρει.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν.
3: Ναι,
0: όχι, σε ακαδημίες, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή, ζαριά είναι αυτό. Τι να, άμα δεν τον δω.
3: Ο μύθο δικό σου, από πού ξεκίνησε το παιδί?
0: Το μύθο το ξέρουμε εμεί εδώ, τον έχουμε, τον βλέπουμε, ρε φίλε. Τον άλλον τον έχει δει να παίζει ένα λεπτό. Όχι.
3: Εγώ τον έχω δει και Πού τον είδες?
0: Την
3: ομάδα του που έπαιζε.
0: Πού έπαιζε?
3: Την ομάδα που έπαιζε.
0: Πού, ποια ομάδα έπαιζε?
3: Τι θα το βρει.
0: Ούτε την ομάδα δεν ξέρει και τον έχει δει.
3: να ενημερώσει τον κόσμο, γιατί η αφισβήτηση είναι μόνιμη σε αυτό το ραδιόφωνο το δικό σας.
0: Γιατί ακούς τότε? Γιατί ακούς τότε?
3: Βαριά τα λέτε όλα, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να μπαίνουν και στη θέση τους. Στην ίδια πόλη μας τώρα, δεν γίνεται να...
0: άρα ακούς, άρα για να ακούς κάτι σ' αρέσει.
3: Να ακούμε διάφορα, γιατί δεν μιλάτε ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 5 center four και το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
0: Ποιος είναι καλύτερος?
3: Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 5 center four και το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
0: Ναι.
3: Έχει 3 δεκάρια, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Κανένας δεν λέει και αυτά. Έχει 2 καταπληκτικά back, αριστερό δεξί. Και το Ρίτσαρτ και το Πετρίς, όπως κανένας δεν αναφέρει.
1: Τον Πετρίς τώρα άσχετο.
0: Εντάξει, άρα όπως μας τα λέει ο φίλος, ο Άρης παίρνει πρωτάθλημα φέτος.
3: Όχι, δεν σου λέω πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να πάρει όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
3: Άμα δεν πάρει τα υπόλοιπα, πρωτάθλημα δεν παίρνει αυτή τη χώρα. Είναι δεδομένη η κατάσταση. Mm. Άρης δεν πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ δεν βγήκα να σου πω ότι Άρης θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Εσύ λες τώρα για τον Αλεξάνδρ Ζαουί, λες εσύ τώρα, έτσι που παίζει.
3: Ναι, στο φίλο μου τον Κώστα που έλεγε εξ αρχή.
0: Ελλάδος έκανε, βρε. Ελλάδος έκανε.
3: Ότι θα πάει στο 9-12 και είναι σωμένος. Οι πληροφορίες που πήρε. Ο φίλος σου είναι σωμένος. Γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Εγώ όπως έπεσε πέρσι Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, όπως ανεβήκαν πέσανε.
0: Ναι.
3: Βλέπω το ίδιο να γίνεται και φέτος. Ποιοι ανεβήκαν από πέρσι από τη Β' στην Α.
0: Βγάζει κακία για τον Γυραιό τώρα.
1: Ηρακλή Καλαμάτα, ναι.
3: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Ποδοσφαιρικά. Πρόσεξε λίγο κάτι, Κουλιανέ, θα σου το πω σε σένα επειδή είστε πολύ παοξής όπως και εγώ πολύ αργιανός.
0: Α, εγώ είμαι πολύ ποδοσφαιρόφιλος, να ξέρεις.
3: Όχι, ποδοσφαιρικά σε τιμώ, mm-hmm. γιατί με βρήκες πολλές φορές διαλυμένο και σταμάτησε στα 4 γκολ, φίλε.
0: Σεβασμός.
3: Πάρα πολλές φορές με βρήκες.
0: Σεβασμός.
3: Σεβάστηκε στον αντίπαλό σου στην πόλη.
0: Λοιπόν, στην Πασιά. Στην Πασιά παίζει ο Ζαουί. Στην Πασιά. Ναι, αλλά πού τον είδε, δεν μου πει.
3: Η συγκεκριμένη ομάδα δεν σεβάστηκε μια ομάδα που από το 9 έπαιζε από το 35 έπαιζε με 9 παίχτες.
0: Είδες η Παοκάρα πώς σέβεται. Ο Ηρακλής όμως 6 σέβαλε. Ναι.
3: Ναι, σου λέω ότι ποδοσφαιρικά σε σέβομαι.
0: Ναι.
3: Όπως με σέβεσαι, σε σέβομαι. Γι' αυτό και υπάρχει ένα σεβασμός ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
3: Τα άλλα είναι αηδίες και βλακίες, δεν θέλω να τα συζητήσω.
0: Ναι.
3: Στο ποδοσφαιρικό σεβασμό όμως είσαι ποδοσφαιρικά. Με σεβάστηκες.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό.
0: Ο Ηρακλής όμως.
3: Όχι αδερφέ.
0: Όχι.
3: Εγώ αυτούς που θα έρθουν μετά τη διακοπή της Εθνικής έχω πει ο ίδιος προσωπικά στον πρόεδρο. Δεν ξέρω τι πριν θα δώσεις στον ποδοσφαιρικό.
0: Δεν τους θέλει καθόλου.
3: Τι θα δώσεις.
0: Δεν τους θέλει καθόλου.
3: Θέλω να ξεκινήσεις 4 στο ένα, 4 στο άλλο. Κι άλλο
0: Φύγε, φύγε. Λοιπόν, ο Ζαουί, ο Αλεξάνδρος Ζαουί, δεκάρι της Μπασιά. Τώρα τι είδε εκεί. Δύο γκολ έχει βάλει στην καριέρα του. Αυτά, τι να πω δηλαδή.
1: Να παίξει δηλαδή, εκεί παίζει ο Μανού παίζει.
0: Έκανε πέρσι στη Μπασιά, ναι, ναι.
1: Εκεί παίζει ο Μανού παίζει.
0: 33 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 assist. Αυτά έχει κάνει στην καριέρα του όλη.
1: Ναι.
0: Όλη η καριέρα του είναι αυτά. Που μου λέει πού τον είδε, πού τον ξετρύπωσε. Μπορεί να βγει λαβράκι. Δεν ξέρω, αλλά. Όλη του η καριέρα είναι 2 γκολ, 2 assist στη Β' Γαλλίας με την Πασιά.
1: Μπορεί.
0: Τώρα μπορεί το παλικάρι να αναδειχθεί. Έχουμε δει παίχτες και παίχτες. Καλημέρα, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Ωραία φωνή. Καλώς.
0: Ναι, καθαρή, ναι. Με τι άλλο καθαρή.
4: Ηρακλειδέας είμαι.
0: Νάτος. Ο καπάκι.
1: Για να ακούσουμε.
0: Γιατί δεν σεβάστηκε τον Άρη και τον έβαλε 6.
1: Καλά, πού να θυμάται αυτό τώρα.
4: Να ξεκινήσω καλό μήνα κλπ. Όλα εντάξει.
0: Υγεία.
4: Θέλω να πω πληροφοριακά. Για το μάτς του Βόλου που το σχολιάσατε και χθες,
0: mm-hmm.
4: Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι το Λάτσμαν τον καθαρίσανε. Το γνωρίζετε?
0: Τον έβγαλαν εκτός λίστας για το επόμενο.
4: Το επόμενο. Παίζει Μαρκό Πασεραϊκός.
0: Τα είπα φίλε και χθες εδώ και το βράδυ στην τηλεόραση.
4: Ναι.
0: Δεν πας να κυρώσει ένα τέτοιο γκολ που δεν είσαι σίγουρος.
4: Ναι,
0: η αφισβήτηση είναι υπέρ του αμυνόμενου πάντοτε. Ναι, αυτό είναι ο κανονισμός.
1: Εγώ λέω.
4: Τον καθαρίσαν σε 3 μέρες μέσα.
0: Ναι.
4: Εντάξει.
1: Δεν την πέρασε την γραμμή.
0: Εγώ λέω ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι την πέρασε.
4: Δεν πέρασε. Αυτή η απόφαση είναι δηλαδή. Πώς το λένε.
1: Καλά, αν δεν μετρούσε, θα φώναζε ο Μπέος. Εντάξει.
4: Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Ναι.
4: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα απαντήσω κλπ. Στους φίλους κλπ. Να πω και σε σένα, Νίκο, και σε σένα, Ντίνο. Τον Ηρακλή, μην το φοβάσαι. Δηλαδή και ζόρια να έρθουνε. Στην ομάδα.
0: Έχουν συνηθίσει αυτά τα ζόρια.
4: Να ξέρεις και ζόρια να έρθουν, τότε τι γίνεται, λειτουργούν τα αντανακλαστικά του συλλόγου. Να το ξέρετε αυτό.
0: Είναι συνηθισμένοι, σου λέει, από τα
4: δεν
0: ζόρια.
4: Δεν υπάρχει αυτό. Μην το φοβάσαι. Ούτε εσύ ούτε ο φίλος ο άλλος, δηλαδή λειτουργούν τα αντανακλαστικά. Και σε αυτό ακόμα προσαρμόστηκε ο πρόεδρος, ο Μονεβασιώτης. Κατάλαβε έστω και λίγο αργά που ήρθε, ας πούμε.
0: Ναι.
4: Λίγο μπορεί να στρώσει, να χαλάσει, να ξαναχαλάσει, μα θα κάνει μεταγραφές. Θα πάρει δανεικούς, θα διώξει προπονητές, θα διώξει σύμβουλους. Την άκρη θα τη βρει εκεί. Αυτό να το ξέρεις. Γι' αυτό και ο Ηρακλής δεν έπεσε ποτέ στο χόρτο, έτσι.
0: Mm-hmm. Αλήθεια λες.
4: Αν λέω ψέματα,
0: πείτε μου. Όχι, αλήθεια, δεν το αφισβητεί κανένας αυτό, φίλε. Ποιος αφισβητεί?
4: Ναι,
0: όλοι οι υποβασμοί του Ηρακλή είναι στα χαρτιά και εξωγονιστικά.
4: Δεν υπάρχει ρε παιδί.
1: Να πες και στο χορτάρι. Αλλά έχει πολλούς. Είσαι τυχερός γιατί έχει πολλές μέτρες.
0: Πολλές βαλούτες.
1: Ομάδες.
4: Ναι. Μα δεν θέλουμε και κάτι ιδιαίτερο φέτος. Εντάξει. Και βλέπω η ομάδα κάποια ψήγματα βελτίωσης. Το βλέπει και το είπε και ο Τσερβίνης, ας πούμε, υπάρχει, το είδαμε και λοιπά. Λίγο χρόνο να τον κρίνετε τον Ηρακλή μετά τον Οκτώβριο.
0: Θα έχει δυνατότητα εκεί στο 20ήμερο διακοπής μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, 10 Σεπτεμβρίου, 10 Οκτωβρίου μετά.
1: Ευτυχώς δεν έχει ομάδες, έχει αρκετές ομάδες σε αυτό το επίπεδο.
4: Τώρα και ποια Καλαμάτα τώρα και λοιπά, σου λέω.
1: Ναι. Καλαμάτες, Ατρόμητοι.
0: Έχει αρκετούς εκεί.
1: Έχει πράγμα μόλι.
0: Να σε καλά.
4: Και εκτός των άλλων δεν έχει και γήπεδο. Μετά τη διακοπή ο Ηρακλής
0: θα επιστρέψει.
1: Ωραία, ωραία. Να πάρουμε άλλο ένα.
0: Ναι, να πάρουμε άλλο ένα.
1: Τελευταίο.
0: Καλημέρα,
1: μεγάλο. Σήμερα ο Εμμανουηλίδης, ο παιδί λείπει.
0: Έχει ρεπό.
1: Ο Χάρης λείπει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, φίλε, παίζει σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα, παίζει με τη Φακέλ. Ετοιμάζεται Πέμπτη, λογικά θα είναι εδώ. Έτσι.
1: Τελευταίος, καλημέρα.
0: Έλα, Γκρόπ. Ναι, εσύ.
1: Έλα, Γκρόπ, έλα.
0: Φίλε, εσύ, που είπες εγώ είμαι.
2: Εγώ είμαι.
0: Άντε, πάμε, ναι.
2: Ναι, πάμε, παιδιά, εντάξει, επειδή είμαι 37 λεπτά περιμένα και δεν ήξερα τώρα αν είμαι.
0: Εντάξει, εγώ.
2: Τώρα έλεγα καλημέρα.
0: Εντάξει, πάμε.
2: Τέλος πάντων, μια καλημέρα σε σένα και στο ΡΑΠ. Mm-hmm. Ήθελα να πω κάποια πράγματα με τον λιγμό που έχουν γυρίσει και έχουν κάνει. Παραδέχομαι τον κουμπαράκι σου σε κάποια σκληρά πράγματα που λέει. Έρχομαι πολύ σε κόντρα μαζί του σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά η αλήθεια πονάει και δυστυχώς λέει λίγο σκληρά την αλήθεια και αυτό είναι που πειράζει τον κόσμο. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα, αλλά λέει πολλές αλήθειες. Τώρα τι να πω, εγώ είμαι Παοκάρα, είμαι από Αλεξανδρούπολη, είμαι 52 χρονών, έχω αγαπήσει τον ΠΑΟΚ, έχω τρελαθεί για τον ΠΑΟΚ. Θα λέω λίγο γρήγορα, εγώ θέλω να πω λίγο για τη Θεσσαλονίκη με τα εισιτήρια που με έχουν τρελάνει με όλα αυτά με τα διαρκείας. Κάνουμε, εγώ 6 φορές το χρόνο θα κάνω αυτό το ταξίδι για να έρθω να δω τον ΠΑΟΚ μου όποτε μπορέσω και όποτε ευκαιρίσω και επειδή έχω 4 αλάνια. Κάνω γύρω στα 300 με 400 ευρώ τα έξοδά μου, άμα μπορούμε να βρούμε κανένα φθηνό εισιτήριο και να έρθουμε. Δίνουν ένα διαρκεία στο 250 ευρώ και δεν γεμίζουν την Τούμπα γιατί ήρθε ο... Είναι μισταδιακός, είναι ιβανικός, είναι
1: τώρα. Μισταδιακός.
0: Ενέρεση, πάω και είμαστε ρε φίλε. Πάω.
1: Όχι, δεν είστε πάω, όχι.
0: Πάω και είμαστε, πάω.
1: Ξέρεις, το βράδυ είμαστε άπειο φίλος.
0: Χαράματα. Επειδή τα είπε ο φίλος, τι κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι τι πιστεύουμε εμείς, όχι τι λέει ο καθένας. Εσύ τι πιστεύεις για τον εαυτό σου.
1: Ότι είναι διδασμένοι.
2: Είμαι ΠΑΟΚ από τα 8 που με έκανε ο παππούς μου. Αγαπάω τον ΠΑΟΚ για αυτό που ήταν. Δεν έγινα ΠΑΟΚ για τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.
0: Τον αγαπάς τον ΠΑΟΚ, αγνάφιλε. Το καταλαβαίνω και το νιώθω γιατί έστω νιώθω κι εγώ. Ναι.
2: Εγώ όμως, Νίκο, έχουμε μιλήσει πάπειρες φορές στο Instagram και στο αυτό.
0: Και στο TikTok, ναι.
2: Είμαι ο Γιάννης με τα 4 παιδιά, τέλος πάντων. Αλλά τι θέλω να πω. Ξυπνήστε ρε, έχετε την τέλεια να έχετε τον ΠΑΟΚ σας δίπλα ρε, την αγάπη σας. Αφήστε ποιος είναι στο τιμόνι. Αφήστε λίγο την ειδικότητα αυτή που λένε όλοι πρέπει να βγάλει αυτό, να βάλει αυτόν. Δεν είμαστε ειδικοί ρε, εμείς αγαπήσαμε αυτό το πράγμα γιατί πονάμε, γιατί είμαστε ο λαός μας έτσι, γιατί το γουστάρουμε έτσι. Πάντε ρε στο κήπεδο να στηρίξετε την ομάδα ρε. Μακάρι να ήμουν Θεσσαλονίκη και εκεί πέρα που είναι το μπαλκονάκι σου ρε Νίκο, να βλέπω την Τούμπα πάνω και να είμαι κάθε μέρα και να κλαίω. Έχετε τρελαθεί ρε. Ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος, ποιον βάζει, ποιον βγάζει και ποιο, γιατί δίνουμε μεταγραφές στον Κωνσταντέρα και γιατί δεν κάνουμε. Έχω κουραστεί. Σας πήρα λίγο φορά.
0: Φιλιά, υπέροχος, δεν σε διέκοψα καθόλου γιατί έλεγες λόγια ψυχής, αδερφέ μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Γι' αυτό και δεν διέκοψα καθόλου. Εντάξει, ταυτίζομαι 99,9 με τον φίλο. Είμαστε ΠΑΟΚ. Ούτε πρόσωπα, έρχονται, φεύγουν. Λοιπόν, Θανάση μου, αυτοί ήμασταν. Για βάλει λίγο. Α, δεν έχω. Α, αυτό τότε να τα πούμε. Το σκέφτομαι, Ντούντα. Το σκέφτομαι. Θα κάνω ένα casting ακόμα. Έχω μια σειρά από τραγούδια. Πάντως έρχονται πλακοτελίστες. Στη μία τα ραφά του Γιώργου Μπούζου δεν χάνονται με τίποτα. Rap and cool. Θα τα πούμε. Θα το βάλω. Τέλος. Μ' αρέσει αυτή η τύπησα. Καλά το πάει το γράμμα. Λοιπόν, Ερμάνος μου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Φιλιά στο σπίτι. Μένετε Μετρόπολης. Non-stop. ενημέρωση, επικοινωνία, ψυχαγωγία 24 ώρες το 24ωρο.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα. Σε ευρύ πεδίο αναμένεται να κινηθεί το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι βασικοί τομείς στους οποίους θα γίνουν ανακοινώσεις είναι φορολογία, μισθοί, συντάξεις, οικογένεια, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, στέγαση και αγρότες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα οι αλλαγές των δρομολογίων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που καλύπτουν την περιοχή της Καλαμαριάς, τις οποίες σχεδίασε ο ΣΕΔ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε συνδυασμό με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης. Με 43 κίνητα ανοίγει ο νέος κύκλος πληστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το Σεπτέμβριο, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει από αποθήκες μέχρι βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική. Ισχυρή ανωδική τάση κατέγραψε η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, με την τιμή να εκτινάσεται στα 171 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 124 ευρώ στις 30 Αυγούστου, καταγράφοντας άνοδο 37,70% μέσα σε μία μόλις ημέρα. Τέλος, με υψηλές θερμοκρασίες κάνει την είσοδό το Σεπτέμβριο, ωστόσο το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει μεταβολές τα επόμενα 24 ώρα με αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
0: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Λίγο μετά τις 11.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
3: Σαν Μικέλη, aveva un gallo, bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo, gli dava la

0: Τι έγινε καιρό, πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, μεταγραφές δεν έγινε, Καζαμπάκας γύρισε, εγώ με τον Πάγκο εδώ παρέα δίπλα. Αυτά έγιναν που λείπαμε καιρό. Πάντως η επιλογή Αλίκη Μίντση χειροκροτούμε.
1: Ναι, ποιότητα.
0: Γιατί αυτός ο απέναντι ή αυτοί από εδώ, χαμπάρι δεν είχαν.
1: Ποιος είναι ο απέναντι από εδώ?
0: Ο απέναντι είναι ο Καζαμπάκας και εμείς από εδώ θα βάζαμε ποτέ το τραγούδι με αυτό το στίχο.
1: Θέλω ρε Παγάσα ένας, τώρα λέω στον Καζαμπάκα, ένας αυτή τη στιγμή, αλλά να είναι και ταυραντισμένος. Να ξυπνάει και να κοιμάται με το όνομα του Θανάση Παπακοσταντίνου. Και αυτό το τραγούδι να λέει πολλά σε αυτόν τον ταυραντισμένο. Και τώρα αυτό που κάνεις και χαλάς το τραγούδι, να έρθει εδώ και να σου παίξει και καμιά έτσι παλιαρίτσα. Έτσι είναι ρε φίλε. Έτσι είναι, δηλαδή... Έτσι είναι. Τι το κάνεις αυτό τώρα? Γιατί
0: λέω
1: το
0: σαν στίχος ρε Γιάννη, ότι δεν θα το βάζα ποτέ, δεν θα έπαιρνα ποτέ χαμπάρι ότι υπάρχει αυτός ο στίχος για να καλωσορίσει την πρώτη εκπομπή με παρουσία και των τριών στο στούντιο.
1: Εσύ είσαι τώρα εκεί, σε αυτή τη σελίδα.
0: Ναι.
1: Έγινε, εντάξει. Αυτά είναι. Αυτό είναι. Εγώ ρε κάνω μέμφω με το Θανάση ρε, που πετάει αυτά τα μηνιών, πώς λέγονται, πάνω στο τραγούδι και το χαλάει.
0: Σαν να του δες ξαναπάλτα είσαι ρε Πάγκο. Όταν του λες ότι βάζει αυτά τα μηνιών τα ιδιαστικά πάνω στο τραγούδι.
1: Και κάπως έτσι γεννιέται η χορύπανση.
0: Μπράβο.
1: Πώς δημιουργείται η χορύπανση, κάπως έτσι γίνεται.
0: Φαντάζομαι να ρίξει και ένα Βιέννια.
1: Και ο τελευταίος που φταίει σε αυτό φυσικά είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Και η τελευταία που φταίει σε αυτό είναι η Αλίκη Μίντση, η οποία είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και στο τρίλεπτο αποφάσισε και η ίδια ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά με αυτά τα παιδιά.
0: Έφυγε ήδη.
1: Τι θα κάνει, αυτή είναι η Ελλάδα ρε φίλε. Όταν λέμε ότι τα καλύτερα μυαλά φεύγουν έξω, τα παιδιά μας δεν κρατάει τίποτα σε αυτή. Τι νομίζω ότι είναι δύσκολο να το ερμηνεύσεις μπροστά σου? Αυτό που έγινε τώρα, αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που μένουν πίσω σαν τον νερό να βλέπουν τη Ρώμη να καίγεται και γελάνε, παίζουν τη λίρα, τι έπαιζε ο νερό.
0: Θα σου έλεγα τι έπαιζε, αλλά είμαστε στο Ισουρούτο.
1: Τώρα είμαστε στο Ισουρούτο.
0: Ναι, τώρα.
1: Πότε πήγαμε στο
0: Ισουρούτο? Μπήκαμε και στο Ισουρούτο.
1: Από μόνοι μας παρουσιαστήκαμε δηλαδή.
0: Όχι, κάποιοι άλλοι στο σταθμό μας βάλανε. Εμείς λένε
1: έχουμε. Α, έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Red flag, κόκκινη σημαία.
0: Τι κόκκινη σημαία, με 8 παίζουμε πλέον.
1: Σαν τη σημαία που σήκωσε ο βοηθός στο Βόλο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Έφυγε στη σέντρα.
0: Και τον ξεβγάλανε.
1: Ναι, ήταν να παίξει στο Μαρκοκηφισιά, που είναι μία λέξη αυτό. Είναι ένα μέρος στην Αθήνα, το Μαρκοκηφισιά. Έχει πάει, πώς λέμε το Μαρκόπουλο.
0: Το Μαρκόπουλο που είναι. Η Μαρκό που είναι, η έδρα στο Μαρκόπουλο είναι. Το Μαρκό, ρε παιδί μου, ή Μαρκό. Έδρα το Μαρκόπουλο δεν έχει.
1: Ναι, λέω το Μαρκοκηφισιά, λέω είναι ένα μέρος στην Αθήνα. Πώς είναι το Μαρκόπουλο? Τα ακουστικά του Γιώργου ακούνε την εκπομπή.
0: Το Μαρκοκηφισιά δεν υπάρχει μέρος στην Αθήνα.
1: Δεν υπάρχει, έκανα μία. Επειδή παίζει Μαρκόκηφισιά στο κύπελο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο συγκεκριμένος βοηθός ήταν να παίξει, αλλά τελικά δεν θα παίξει.
0: Κρίμα το παλικάρι.
1: Γιατί δεν είναι βοηθός. Δηλαδή ο βοηθός, η λέξη το λέει, πρέπει να βοηθάς.
0: Μπράβο.
1: Αν είναι να μην βοηθάς και να παίζεις και πρωτοβουλίες που θα κάνουν μαντάρα, άστα ρε βοηθέ. Δεν είσαι για βοηθός, καταλάβες. Δηλαδή ή μέχρι να ηρεμήσεις, ας πούμε. Αυτός ήταν να παίξει στο Μαρκόκηφισιά.
0: Να παίξει PlayStation στο σπίτι του.
1: Και είπα ότι, τέλος πάντων, γι' αυτό είπα το Μαρκόκηφισιά, ότι είναι ένα μέρος στην Αθήνα και μετά μπήκε το Μαρκόπουλο.
0: Ναι.
1: Ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπάει όλη η νεολαία, ας πούμε.
0: Γιατί να ακούσουμε ένα τραγούδι?
1: Όχι, από κάτω,
0: δεν έχουμε πράγματα να πούμε. Και ασχολούμαστε με τον Καζαμπάκα συνέχεια. Έβαλε τα μηνιών, πώς τα λένε αυτά και τελείωσε. Βγήκε και άλλο τώρα νομίζω στους κινηματογράφους, έτσι, και γίνεται χαμός. Ή θα βγει σύντομα. Έβλεπα κάτι διαφημίσει στην τηλεόραση ότι έρχεται. Άρα μπορείς να πάρεις υλικό και από κύριε σε Καζαμπάκα, καινούριο. Μας βρίσκεται στο Facebook εκεί που έχουμε ποστάρει τη φωτογραφία του αγαπημένου μας σταθμού. Τι θα γίνει τώρα ρε Καζαμπάκα, θα κάνουμε... Καζαμπάκα, είναι... μία ερώτηση μόνο.
1: Μπορεί να είναι τα καινούργια αυτά και να σου περνάει ένα μήνυμα ότι εγώ ήδη τα έχω τα καινούργια. Δεν ξέρω, μπορεί. Από τα συμφραζόμενα προσπαθώ και εγώ να συμμετέχω σε αυτή την εκπομπή σας.
0: Η μεγάλη μου ερώτηση είναι αν έχει δει έστω και ένα από αυτά.
1: Η μεγάλη σου ερώτηση αυτή.
0: Ναι, δηλαδή έχεις δει μεγάλη. Καζαμπάκα από την αρχή ως το τέλος ένα τέτοιο, ρε παιδί, μια ταινία. Να καθίσω να τη δω όλη. Θα μου πεις πως βρήκες τα ηχητικά. Εντάξει. Όλοι τα βρίσκουμε τα ηχητικά εύκολα.
1: Εγώ δεν ξέρω ποια ταινία είναι καν. Δεν ξέρω δηλαδή ποια είναι αυτή η ταινία. Δεν ξέρω,
0: ο απεσιότατος, ρε Γιάννη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το είπατε και οι δύο, λες και. Δηλαδή παρακάτω.
0: Ο απεσιότατος, ναι, είναι ένας απεσιότατος σαν τον Καζαμπάκα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και αυτά εδώ τα τζουμπρούτια.
1: Εγώ ρε παιδί μου τα μηνιών τα ξέρω. Δεν, ναι, λέω δεν ξέρω. Αλλά νόμιζα ότι είναι ένα παιδικό παιχνίδι, ότι τα βρίσκουμε στα γαριδάκια, ότι είναι ένα κουκλάκι που κάπου. Πώς είναι αυτά
0: τα
1: που.
0: Τα βρίσκει στα γαριδάκια.
1: Που φωτογραφίζεται ο Σιά, όπως λέγονται. Λαλαμπού. Κάπου. Τέλος πάντων, νόμιζα, ναι, ότι είναι κάτι τέτοιο. Αυτό είναι προϊόν κάποια ταινία.
0: Ταινία είναι, ναι. Ο απεσιότατος, ναι.
1: Α, ναι.
0: Και πρέπει να έχει βγει και 2 και 3 και 4 και 55.
1: Έχει κάτι δεν μου κάνει τίποτα καμία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και, και οι γονείς μπρόχνουν αβέρτα.
1: Για να αγοράσει μιλιό.
0: Τσάντες, κασετίνες, τώρα κάποια στιγμή όταν είχε βγει αυτό στην, και ήταν πολύ της μόδας,
1: ναι,
0: όλες οι κασετίνες, οι τσάντες και τα λοιπά, αυτά ήταν.
1: Ναι, όχι,
0: και όπως υπάρχουν στα στρουφάκια,
1: ναι,
0: ο Γκρινιάρης.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Γιατί εγώ.
0: Όχι, δεν κοιτάω εσένα.
1: Πώς εφόσον δεν κοιτάς. Είμαι Γκρινιάρης, ναι, εγώ.
0: Ο Τεμπέλης απέναντι και τα λοιπά.
3: Κανονικά.
0: Κανονικά, ναι. Ναι. Έτσι έχουν βγει τώρα και διάφορες μορφές αυτών των μηνιών.
1: Συγγνώμη τώρα αυτό για να εξαγήσω λίγο πίσω τον χρόνο. Με έχετε για Γκρινιάρη.
0: Όχι. Όχι.
3: Ναι.
0: Εγώ όχι. Πλάκα δεν είμαι άνθρωπο στον αέρα.
1: Λυπάμαι, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να περάσω μια τέτοια εντύπωση.
0: Δεν χρειάζεται προσπάθεια για να την περάσει την εντύπωση, Παγκό.
1: Εδώ και καιρό δηλαδή με έχετε για Γκρινιάρη.
0: Πώς θα κάνουμε.
3: Ναι.
0: 7-8 χρόνια. Αυτή είναι η ένατη χρονιά. Γιατί δεν μου το είπατε.
1: Πότε.
0: Ένατη.
1: Εντάξει, που περάσαμε τα 7.
0: Τα 7 είναι στα 7 χωρίζεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Αφού τα περάσαμε, έχουμε μια.
1: Τώρα συμβίωση έχουμε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έφυγε, ας πούμε, ο έρωτας τον πρώτο χρόνο.
0: Μπράβο, ποιο έρωτας. Ποτέ δεν υπήρχε έρωτας.
1: Α, εντάξει, έπρεπε να το πείτε, ρε παιδιά, γιατί εγώ μπορώ να προσπαθήσω να αλλάξω.
0: Να γίνεις ακόμα και, να γίνεις εκνευριστικός από Γκρινιάρης.
1: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά. Ναι. Πάντως μου το έχει πει άλλος.
0: Λες
1: και άλλοι να με έχουν για Γκρινιάρη.
0: Θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί είσαι ντούκι, έχεις τα μπράτσα.
1: Άσε, ρε Γιώργο, με τις χάζω μάρες, τα ντούκι εδώ.
0: Ναι, δηλαδή ο άλλος φοβάται, ρε παιδί μου, να σου πει.
1: Θα έρθει κανένας κανονικός ντούκι, έχω, θα μας ρίξει μία, μας κάνει. Σιγά-σιγά. Μας κάνει 10 παράδες, θα πει. Εσύ ο ντούκι που ακούμε κάθε μέρα. Ντούκι. Συναρμολογήσου τώρα, ντούκι Transformer. Άσε με μόνο τώρα, ο ντούκι και. Τέλος πάντων, αύριο την αντάρτιση που έχουμε κάνει, μπείτε, γράψτε κανένα σχόλιο, ό,τι θέλετε. Έτσι αλλιώ. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε να βρεθούμε εδώ με τον Γιώργο κανένα μήνα, από ό,τι ήταν τελευταία φορά που κάναμε μαζί, ενώ στο ίδιο χώρο, γιατί κατά καιρούς βρισκόμασταν στον αέρα.
0: Πριν την προετοιμασία στην Ολλανδία.
1: Πριν την προετοιμασία. Αλήθεια τώρα.
0: Ρε.
1: Άρα πριν τις 10 Ιουλίου, 12.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Πάμε για κοντά 50 μέρες μετά.
0: Γι' αυτό δεν είδες, έφτιαξα επιδερμίδα.
1: Ωραίος, ωραίος. Είναι η εκπομπή πλάκα. Τέλος. Με την υποστήριξη της Bet365.
0: Με Θανάση Καζαμπάκα απέναντί μας. Το production λογικά από τον Οκτώβριο θα έχουμε. Γιατί ακόμα τα παιδιά, κάποια από αυτά τα παιδιά παίρνουν την άδεια.
1: Μετά την παρέλαση κάνουν. Έχω πληροφορία ότι θα σχηματοποιηθεί η ομάδα. Ξέρω εγώ θα τους έχουμε όλους. Αλλά μπορεί να έχουμε ένα ηχητικό Τσίπρα Θανάση. Έχουμε τίποτα. Μήπως. Συγγνώμη τώρα σε διακόπτω από την περισυλλογή, ας πούμε. Κάτι σίγουρα πιο ενδιαφέρον θα έχεις να κάνεις. Εντάξει, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω το Θανάση γιατί μπροστά μου είναι μια οθόνη υπολογιστή.
0: Σωστό.
1: Ένας προβολέας βαράει στα μάτια, άρα δεν βλέπω τίποτα και δεν έχει και τίποτα. Αυτό ήταν.
0: Μην ανησυχούμε.
1: Τέλος πάντων, δεν θα το ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Εμείς το παραγγείλαμε, αλλά καμιά φορά συμβαίνει και στα καλύτερα εστιατόρια. Έρχεται μετά από μια ώρα ο μέτρε, λέει. Εκείνο λέει τη σαλάτα τι σας τη φέρανε.
0: Ναι.
1: Όχι, ποτέ. Θα την αφαιρέσουμε, λέει, το λογαριασμό και στο λέει και για να πει σε ευχαριστώ που με
0: έφερε. Εγώ ήθελα να φάω τη σαλάτα.
1: Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι. Καλά θα κάνει. Πρώτον, κακώς δεν μου τη χρεώνεις κιόλας που έφαγα αέρα κοπανιστό. Αλλά και μου να αφαιρέσει το λογαριασμό. Είναι. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Στην Ολλανδία.
1: Τι.
0: Ζητάμε στην αρχή και ένα σκορδόψωμο.
1: Αχ, πάντα.
0: Γιατί.
1: Και το είπε, ρε παιδιά, λες και ζήτησε και.
0: Ωραίο είναι, ρε, ανοίγει την όρεξη.
1: Του πουλιού το γάλα.
0: Ναι.
1: Ένα σκορ, καταρχάς, από λέξη.
0: Ήταν οι μακαρονάρτες, ήταν οι πίτσες, ποτέ δεν ήρθε το σκορδόψωμο.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Αυτό εγώ θα το φιλούσα. Αν ήμασταν μαζί και παρέα. Δεν μπορούσα να σου πω, μην τρως σκορδόψωμο παράδειγμα.
0: Γιατί.
1: Γιατί η παρέα, άμα θέλει να φάει κάποιο κάτι, δεν να είσαι εκνευριστικός τώρα.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Άμα θέλει, πάρτο.
0: Στη μελιτζάνα, ρε παιδί μου, που φέρουν τώρα αυτήν εδώ. Όχι μελιτζάνο σαλάτα, τη μελιτζάνα που την ανοίγουν και βάζουν μέσα και σκορδόψωμο. σκόρδο, την ζητή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, άμα την παρακίνουμε, τι θα πει, πάω κάθομαι σε άλλο τραπέζι.
1: Όχι, αλλά θα ευγενικά κάποιο πρέπει να ρωτήσει να βάλουμε σκόρδο στη μελιτζάνα την ψητή.
0: Μελιτζάνα ψητή σημαίνει σκόρδο.
1: Α, αυτό σημαίνει, ναι, ε. Ναι. Γιατί δεν το λένε σκόρδο μελιτζάνα ψητή. Γιατί λένε μελιτζάνα ψητή. Σαν τους άλλους έρχονται τα φαγητά κρέατα, ας πούμε, έχουν πάρει μια ποικιλία. Ναι. Έχει κάτι λουκάνικα, κάτι κοτόπλα, κάτι. Με το που έρχονται τα κρέατα, στατιστικά, υπάρχει πάντα ένας θα πιάσει το λεμόν και θα αρχίσει να βάζει τα κρέατα.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο του, ξεμπράβο του, να το. Και του λες τον κοιτά, λες.
0: Αδερφέ.
1: Και αφού έχει βάλει λεμόν, γυρίζει, σου λέει. Α, δεν, sorry, δεν τρώτε. Δεν τρώτε, να μην έβαζα. Τώρα τι να κάνουμε, να το αερίσουμε την πατζέτα, να φύγει το λεμόνι. Ίδια κατηγορία. Έρχονται τηγανιτές πατάτες, κάτι τηγανιτά κολοκυθάκια, παίρνει το αλάτι, το χιονίζει από πάνω.
0: Ναι.
1: Βάλε ρε παιδί μου, βάλε στο πιάτο σου και κάνε χιόνια στο καμπαναριό τις πατάτες. Δηλαδή αυτά πρέπει να διδάσκονται κάπου για να γίνονται, ας πούμε. Τι είναι τετραγωνισμένος κύκλος αυτό, τι είναι η υψηλή διανόηση.
0: Γι' αυτό παίρνεις το πιάτο σου ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει.
1: Α, καλώς τώρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Εμένα εκεί που με τρελαίνει είναι το ντοματοσαλάτα όταν έρχεται.
1: Τι γίνεται.
0: Όπου βουτάνε όλες τα πιρούνια μέσα. Δηλαδή τρώει ο άλλος, ρε παιδί μου, παίρνει το μπιφτέκι του. Λε. Το πιρούνι του το βάζει μέσα, το τρώει, τρώει την μπουκιά με το μπιφτέκι και μετά με το ίδιο πιρούνι πατάει στην ντοματοσαλάτα και κόβει και τη φέτα, ρε φίλε. Ναι, κόβει και τη φέτα στα πέντε, λέει να τη μοιράσω. Τι να τη μοιράσω, έχω πάρει όλα τα μικρόβια από το στόμα σου, ρε αδερφέ.
1: Αλφα και έχει αφήσει και κοιμά πάνω.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο. Κοιμά, ντοματοκοιμά είναι αυτό, δεν είναι χωριάτικη.
1: Έχει αφήσει, είναι κάτι άλλο.
0: Ή παίρνει μετά το ψωμί, μπαμπαμπαμπαμπαμπα μέσα.
1: Αυτό, μπράβο.
0: Το κουτάλι γιατί το φέρνει, ρε αδερφέ, μαζί. Για να ανακατέψει τη μακαρονάδα.
1: Ωραία. Αυτό και κάτι άλλο με ρακλίδε.
0: Ναι.
1: Έρχονται ας πούμε καλή ώρα. Παλιά βέβαια που βάζαμε λάδι στη σαλάτα, τώρα δεν έχει λάδι.
0: Τώρα δεν φέρνουν λάδι.
1: Έρχονται...
0: ακριβώ.
1: είναι κάτι σαν. Είναι φτελιαστέ οι ντομάτε. Παλιά που είχε λάδι το καλό το ελληνικό, ναι, στην χώρα αυτή που παρήγαγε τώρα και παράγει ακόμη. Αλλά τέλο πάντων. Υπάρχουν κάποιοι που κόβαν το ψωμί και πετούσαν μέσα τι μπούκε.
0: Αυτό το κάνει μόνο άμα έχει ατομική σαλάτα, ρε.
1: Ναι, για να πόρει, πώς να αρπάξει, να γίνει καλή παπάρα, α πούμε. Ναι, ναι. Και να τη φάει μετά. Και άμα του λέει κάτι, θύμωνε κιόλα. Ναι. Ότι καλά, εσύ.
0: Καλά, είναι φιλίε έτσι, Πάγκο, να
1: ξέρει. Τι περίεργοι άνθρωποι υπάρχουν τριγύρω μα, ρε.
0: Ναι,
1: ευτυχώ που δεν είμαστε έτσι.
0: Γι' αυτό δεν βγαίνουμε να φάμε.
1: Κρυλιάριδε και εκρεμιστικοί.
0: Ναι. Εμεί έχουμε σετάρει τι παρέε μα με τον Πάγκο.
1: Ναι, εγώ πάω μόνο με τον
0: Πάγκο. Μπράβο, κι εγώ.
1: Ένα είσαι, λέω, φίλε. Και χαίρομαι.
0: Και χαίρομαι, ναι. Αλλά θα φάω για τρει.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Σωστό.
1: Δεν θα σου βάλω μέσα, θα είμαστε εκεί και τα λοιπά. Δύο πράγματα τα άφησα στη μέση, όχι γιατί είναι, γιατί κάποιοι με υποχρέωσαν, θα τα ολοκληρώσω τώρα.
0: Ναι.
1: Ο βοηθός λοιπόν του που κατακύρωσε τον γκολ, το 1-1 δηλαδή του Βόλου, είναι τιμωρημένος, ας το πούμε έτσι. Δεν θα παίξει το κύπελο.
0: Αυτός, συγγνώμη, κατακύρωσε τον γκολ, δηλαδή πήγε στη σέντρα, τον τιμωρούνε.
1: Ναι.
0: Όχι για το αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή.
1: Σωστά μιλάς.
0: Αλλά γιατί δεν ήταν στη σωστή θέση,
1: ναι,
0: για να δει αν πέρασε ή όχι τη γραμμή. Δηλαδή πήρε αυθαίρετα μία απόφαση που εκείνη τη στιγμή είναι κορώνα γράμματα. Ναι, αν ήταν πάνω στη γραμμή, mm-hmm, όπως όφιλε να είναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Σωστά δεν το λέω.
1: Ναι,
0: πιθανώς να μην τιμωρούντανε.
1: Μπράβο.
0: Αλλά έτσι πως το δείχνει και το έχουν κόψει και πάρα πολύ και στο metrosport.gr το βάλαμε. Να είναι η φάση στη γραμμή ακόμα η μπάλα και αυτός να είναι σχεδόν στα μισά της μεγάλης περιοχής στο ύψος. Εκεί τον καθαρίζεις. Του λες άντε ρε αγόρι μου.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Απ' την άλλη, χαίρομαι που εμφανίστηκε πολύ γρήγορα μόλις δεύτερη αγωνιστική ένα τέτοιο θέμα. Αυτό που λέγαμε και χθες με τον Γιώργο Μπάς και. Κουνηθούμε λίγο και βάλουμε και κάτι τύπου goal line technology, οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Ή βάλουμε έναν άλλον βοηθό να κάθεται πάνω στο
0: δοκάρι. Γιατί να βάλουμε άλλο βοηθό, ρε φίλε.
1: Όχι, να κάθεται πάνω στο δοκάρι, να βλέπει από πάνω.
0: Θυμάσαι που είχαμε πότε, πριν έχουν περάσει 5 χρόνια.
1: Να κρεμάσουμε κουδουνάκια, ας πούμε, άμα περνάει. Μα κλινκ, κλινκ, κλινκ, κλινκ. Πώς ανοίγουν οι πόρτες, ναι, στα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Παλιά είχε κουδουνάκι, ναι, κλινκ, κλινκ.
0: Ναι.
1: Ήξερες ότι πέρασε ο πελάτης.
0: Σωστό, ναι. Απλά λέω πριν πόσα καταργήθηκε, πριν 5 χρόνια.
1: Ποιο?
0: Ο βοηθή επιπλέον.
1: Α, στο out που ήταν στην, ναι, τελική γραμμή. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι, γιατί μετά το πήρε και ο Μπούζος το θέμα αυτό εδώ. Που λέγαμε πόσο κοστίζει, ρε παιδί μου, ένα goal out. Goal...
1: το goal line technology, ναι, ναι.
0: Και, είπε, και ο Θωμαίδης είπε ότι δεν είναι πολλά τα χρήματα. Τι δεν είναι δηλαδή το ημιαυτόματο offside.
1: Νούμερο, είπαν τα.
0: Νομίζω ότι έχει δώσει 100.000.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Εκεί δεν αξίζει να τα βάλεις.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Ειδικά αν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί επί της ουσίας αυτόν εμπιστεύονται όλοι οι υπόλοιποι.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που φεύγει ο βοηθός στη σέντρα, λέει ο διαιτητής αυτός έχει άποψη. Τον εμπιστεύομαι. Ναι. Δεν μπορεί ο διαιτητής να του πει ότι δεν έχεις δίκιο. Μετά το VAR, το οποίο εδώ ενήργησε όπως πρέπει να ενεργεί ο VAR.
0: Θέλω δηλαδή, να το εξηγήσω αυτό.
1: Ο VAR πρέπει να παρέμβει μόνο όταν είναι σίγουρος ο VAR ότι η εικόνα που θα σου δείξω φωτίζει την υπόθεση.
0: Μπράβο. Δηλαδή αυτοί μπορεί να το είδανε περατζάδα.
1: Ποιο, ο VAR?
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι το είδαν και κανονικά.
0: Όχι, το περατζάδα δεν σημαίνει το είδα για να δικήσω τον Ηρακλή ή να μην τον αδικήσω.
1: Βιαστικά,
0: το... βιαστικά.
1: Όχι, δεν το είδαν βιαστικά. Αυτό σου λέω.
0: Σταμάτησε το παιχνίδι, ρε Γιάννη, γιατί συγγνώμη, σταμάτησε 2-3 λεπτά.
1: Καλά, μπορεί να μην χρειάζεται 2-3 λεπτά, αφού δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα.
0: Εντάξει, okay.
1: Δύο εικόνες έχει να δει. Την εξή μία του offside, την κάμερα, δεν έχει να δει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Βλέπει ο VAR ότι εγώ από μέρος μου και να φωνάξω το διαιτητή δεν θα του δώσω κάποια εικόνα που θα το βοηθάει να πάρει απόφαση. Ναι. Άρα αυτό λέει το πρωτόκολλο του VAR. Ο VAR θα παρέμβει μόνο όταν είναι σίγουρος ότι θα διορθώσει ένα λάθος.
0: Ναι.
1: Και πώς θα είναι σίγουρος? Ότι θα σου δώσω την εικόνα.
0: Μπράβο.
1: Ο VAR δεν έχει εικόνα να δώσει.
0: Οπότε...
1: ο διαιτητής δεν έχει εικόνα. Βλέπει το βοηθό στη σέντρα.
0: Πάμε, γεια σας. Την πληρώνει ο βοηθός.
1: Πάει ο βοηθός, ακολούθησαν όλοι από πίσω, αδιέξοδο και λέει ο βοηθός, παιδιά, συγγνώμη, λάθος.
0: Και δεν σφυρίζει Μαρκό και Φυσιά.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθος, επαναλαμβάνω. Μπορεί να πέρασε η μπάτη, μπορεί να μην την πέρασε. Αλλά δεν είναι η θέση του, όπως
0: μπράβο.
1: Τα είπες. Ούτε εγώ πιστεύω και στην ευθεία να ήταν.
0: Αλλά πήγαινε στην ευθεία, ρε Γιάννη.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Και στην ευθεία πάλι πρέπει να ήταν πολύ ωραία εκεί η φάση για να είσαι και 100% σίγουρος. Αλλά τι να.
0: Δηλαδή η Λίγκα η οποία ευαγγελίζεται ότι είχαμε πλέον εισιτήρια πέρυσι, μπλα μπλα, βλέπει περισσότερο κόσμο στα παιχνίδια, ξεκινάει ένα πρωτάθλημα χωρίς ένα βασικό στοιχείο. Γιατί δεν είναι το μοναδικό μάτς αυτό εδώ.
1: Ναι.
0: Και αύριο και μεθαύριο μπορεί να στην καμπούρα κάποια άλλη ομάδα να υπάρχει αυτή η φάση.
1: Ναι, έχω τιμοκατάλογο. 1 εκατομμύριο ευρώ κοστίζει τον Goal Line Technology. Γράφει ο Κώστας Τζέικ.
0: Ναι.
1: Και δεν ήθελα να δώσω τόσα λεφτά γιατί δεν υπάρχουν και πολλές φάσεις που το χρειάζονται. Προφανώς για να το γράφει κάπου διάβασε ένα ρεπορτάζ.
0: Νομίζω
1: κάτι
0: ότι αυτό που είπε ο Θωμαϊδής είναι ότι αναλογεί κοντά στα 77.000 ευρώ για κάθε ομάδα.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Κατάλαβες τι λέω. Εντάξει, βγαίνει το ποσό αυτό που λέει και ο φίλος.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό και το δεύτερο.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Έκθεση.
1: Τι, θα ανακοινώσει Goal Line Technology.
0: Για να βοηθήσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο και με αφορμή και μια φάση που έγινε πολλή συζήτηση, καλύπτουμε τα έξοδα για τον Goal Line Technology.
1: Ναι. Αλλά θα κρατήσουμε λίγο ψηλά τη βενζίνη για ένα διάστημα. Το ρεύμα, το νερό και στο κάτω-κάτω το ποδόσφαιρο, λαϊκό σπορ.
0: Ναι.
1: Λαοφιλές, οπότε αφορά όλους μας. Μια μικρή θυσία ακόμη σας ζητώ, αγαπημένοι μου πολίτες, ψηφοφόροι συνέλληνες. Και περαστικά στον Τέλεια. Αυτό ήθελα να πω πριν για το Τζίπρα. Δηλαδή, εγώ έτσι πως το βλέπω, έτσι,
0: ναι.
1: Αυτή η γνώμη έχει να κάνει με μένα.
0: Και με μένα.
1: Έχεις ρε παιδί μου έναν που κυβερνάει. Και λες, ας πούμε, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που κάνει. Και έχεις έναν ο οποίος είναι αντιπολίτευση και ήταν πρώην πρωθυπουργός. Και λες, ας πούμε, για να δούμε και την αντιπολίτευση. Μήπως όταν επιστρέψει στην κάρεκλα της εξουσίας.
0: Θέλει να γίνει αντιπολίτευση.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, σωστά.
0: Κόμμα δεν έχει διεκδικήσει ψήφους.
1: Σωστά.
0: Είναι σαν να έκανα εγώ κόμμα και εσύ.
1: Ναι,
0: στην
1: ναι.
0: παρούσα φάση το λέω τυπικά.
1: Σωστά.
0: Δεν έχει κοινοβουλευτικό έλεγχο.
1: Ναι. Αλήθεια, αλήθεια.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και βγαίνει ο Τσίπρας λοιπόν και λέει χθες στην αποστροφή του λόγου και κάπου εδώ λέει. Αυτό είναι το ηχητικό που θα παίζαμε και θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά δεν το έχουμε.
0: Στο δεύτερο
1: ημίχρονο. Ότι. Και κάπου εδώ λέει σταματάω να μιλάω με ποδοσφαιρικά. Γιατί λέει είδατε και ένας άλλος μίλησε για τον Κωνσταντίνο και είδατε τι έγινε.
0: Και από κάτω χαχάνιζαν.
1: Και χαχάνιζαν βέβαια με δυσκολία αλήθεια είναι. Τους τιμάει αυτό αλλά πάση περιπτώσει πάλι χαχάνιζαν. Γιατί σου λέει μίλησε ο αρχηγός τώρα κάπως να χαχάνισουν. Δηλαδή πόσο φθηνός πολιτικός λόγος είναι αυτός. Και είναι ένα παιδί το οποίο περνάει. Τον Τέλεια δηλαδή το ρωτήσατε αν θέλει να σας δώσει λίγο από τη λάμψη του, τη χρυσοσκονή του, τη δημοφιλία του. Αν θέλει να σας δώσει κάτι εσάς για να παίξετε ας πούμε στην πλάτη του ζαριές επικοινωνιακές.
0: Σωστό.
1: Προφανώς δεν το ρωτήσατε έτσι. Είναι διαθέσιμος εκεί ο Κωνσταντέλιας, είναι και αυτός κοινωνικό αγαθό αφού εσείς οι πολιτικοί αυτού του τόπου θεωρείτε ότι όλα σας ανήκουν. Ρωτήσατε έτσι. Είναι διαθέσιμος εκεί ο Κωνσταντέλιας, είναι και αυτός κοινωνικό αγαθό αφού εσείς οι πολιτικοί αυτού του τόπου θεωρείτε ότι όλα σας ανήκουν.

0: Φοβερό, έτσι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εκεί που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί βλέπω ότι η βενζίνη σκαρφαλωμένη εδώ και μέρες πάνω από το 2 ευρώ. Γίνεται τίποτα. Παράδειγμα, δεν λέω μόνο για τη βενζίνη, δεκάδες.
1: Να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές. Λοιπόν, θέλω να σας ακούσω με μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, και εμείς τώρα δυστυχώς, εγώ προσωπικά δεν θέλω να σας ακούσω με μεγάλη προσοχή. Ε, παιδιά, ο άνθρωπος έχει αυτή τη στιγμή ένα παιδί που χτύπησε, τραυματίστηκε. Άντε, στην αρχή ο Μητσοτάκης λέει για τον Τέλια, εγώ λέτε. Και ο Τσίπρας, ενώ είναι παιδί που χτύπησε, λέει, είδατε, λέει, δηλαδή θεωρεί ότι είναι ο Γκαντέμης, ας πούμε.
2: Μπράβο, και ότι θα πάρει τη μεγάλη μάζα των Κροατών του που είναι κατά του Μητσοτάκη, ακόμα περισσότερος, γιατί ναι, λέει και αυτός δημόσιο Γκαντέμη το Μητσοτάκη.
0: Τι αδιέξοδο είναι αυτό. Δηλαδή να λες, από εδώ να πάω αδιέξοδο, από εδώ να πάω αδιέξοδο, από πού να πάω, ρε φίλε.
2: Εγώ να πάω σε διάλειμμα, γιατί πήγε 33 και έχουμε και όχι Παναγιώτη Σωτηρόπουλο πλέον, δεν έχουμε. Έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου, επέστρεψε και αυτή.
0: Ναι.
2: Πάμε και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11:30, ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφροline.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφροline.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφροline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 την παράταση στο Telecom Center Athens για το Mundo Basket 2027. Ο Ντίνος Μίτογλου έκανε εμφάνιση καριέρα σε ένα match thriller όπου η κανονική διάρκεια έληξε 86-86 μετά από τρίποτο του Ερναγκόμεθ. Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 στο Nick Gallis Hall στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας 4-8 λεπτών. Οι προπονητές δοκίμασαν όλους τους παίχτες, ενώ για τους νικητές τραυματίστηκε στον δεξί καρπό στη δεύτερη περίοδο ο Μαστρογιαννόπουλος. Το πρωτάθλημα της Super League έκλεισε τη δεύτερη αγωνιστική του με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 3 με αυτογκόλ του Κωστή, ο 4 έγραψε το 2-0 στο 77, ενώ για τους νικητές καθοριστικός ήταν ο τερματοφύλακας Πένια. Το αθλητικό ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται στον αυριανό αγώνα κυπέλου με τον Όφη στις 14 με τον Αλέσιο Λύση να μην υπολογίζει τους Λουσέ με η Τέσσαρη, Καμαρά και Ντεσπότοφ, και ο Χατζηδιάκος κάνει σήμερα εξετάσεις. Η πρεμιέρα της League Face στο κύπελλο Ελλάδας περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις από σήμερα ως και την Πέμπτη. Η Αυλαία ανοίγει το απόγευμα στις 6 με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα. Οι διοικητικές διεργασίες στον ΠΑΟΚ και το συμβόλαιο του Γιάννη Μιχαηλίδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μετά από επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη. Η πρόταση αφορά πολυετή επέκταση με αιτήσεις απολαβές κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι ιατρικές εξετάσεις του Φαμπιάνο έδειξαν αιμάτωμα στο μυρό από το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Η κατάσταση του Βραζιλιάνου θα επανεκτιμηθεί την Τετάρτη για να αποφασιστεί η συμμετοχή του στο μάτσο του Σαββάτου με την ΑΕΚ στις 9. Οι μεσογειακοί αγώνες του Τάραντο περιλαμβάνουν σήμερα τη σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Πόλου Ανδρών κόντρα στη Σερβία για τη φάση των ομίλων. Το παιχνίδι ξεκινά το απόγευμα στις 6:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας.

0: προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
2: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
2: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
2: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
2: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
2: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καζαμπάκα. Με Θανάση Καζαμπάκα εδώ επιστρέψαμε πάντα στην παρέα μας. Αλλά ευτυχώς κυρίες και κύριοι, για άλλα 20 λεπτά, γιατί 12 η ώρα θα έχουμε αλλαγή ηχολήπτη. Άρα λοιπόν δεν θα μπει στη διαδικασία να μας κάνει τα νεύρα τσατάλια άλλο. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Να πω ότι βγήκε μια είδηση από τη Ρωσία και αυτή η είδηση αφορά τον ΠΑΟΚ. Δεν λέω για ποδοσφαιριστή νέο που παίρνει ο ΠΑΟΚ, αλλά για αυτό το οποίο γνωρίζουμε εδώ και μερικές μέρες, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον Κώστα από την Κράσνονταρ για τη θέση στο κέντρο της άμυνας. Αυτό που έγινε λοιπόν γνωστό είναι...
1: Νομίζω ότι θα είναι ο ακριβότερος στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεν λέω το συμβόλαιο που θα πάρει, χρηματιστηριακά.
0: Ναι.
1: Η χρηματιστηριακή αξία, θέλω λίγο μόνο να το τσεκάρω αυτό. Η χρηματιστή, πώς το λένε.
0: Χρηματιστηριακή, και εγώ το έχω μπερδέψει.
1: Εγώ μονίμως.
0: Ναι.
1: Η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή θα είναι υψηλότερη.
0: Ναι.
1: Από κάθε άλλον παίκτη.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια,
1: ναι,
0: και δεν θέλω να το αδικήσω, πρέπει να υπάρχει παίκτης με πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακής.
1: Ναι. Ο Ζαφύρης δεν θα είναι, λες, δύσκολα.
0: Όχι, εντάξει, μην το αδικήσω, σου είπα, έτσι. Αλλά ήταν ο Κωνσταντέλιας αυτός ο οποίος ήταν.
1: Κωνσταντέλιας πρέπει να ήταν τώρα στα 22, στα
0: 25. 2 εκατομμύρια ευρώ, 23. Ναι. Να πω απλά, παιδιά, ότι για να ολοκληρώσω, ότι όπως έγινε γνωστό, παίρνει από το... Από την Ουρουγουάη τον αγοράζει.
1: Ποιος, η Κράσνονταρ?
0: Ναι, ναι. Από την Union de Santa Fe. Από... Είναι Ουρουγουανός, αλλά έπαιζε στην Αργεντινή. Θα πάρει τον Μαϊζόν Ροντρίγκες για να αντικαταστήσει τον Κώστα, έτσι. Ο οποίος συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε απλά την ενημέρωση από την ΠΑΟΚ για το πότε θα αφηχθεί στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι με το μορφή δανεισμού και θα υπάρχει και μια option αγοράς. Το λέω αυτό γιατί αυτή είναι η μεταγραφή που σε πρώτη φάση περιμένουμε, για να απαντήσω και στον Νίκο που έστειλε μήνυμα για το τι γίνεται με τις μεταγραφές.
1: Με τις άλλες τι γίνεται, έχουμε τίποτα?
0: Μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Φορ, έτσι. Γιάννη, κοίταξε λίγο να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ο αποκλεισμός από την Μπραν δεν πρέπει να αποτελέσει άλοθη για να μην γίνουν οι μεταγραφές οι οποίες θα γινόντουσαν ή μπορεί και να γίνουν σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ έμπαινε στο League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου. Σε κάποιες χώρες μεταγραφική περίοδος έκλεισε. Για παράδειγμα, έβλεπα χθες τον αγώνα της Άστον Βίλα με την μεγάλη Arsenal που κέρδισε με 1-0.
1: Τι κουραστικό μάτς ήταν αυτό.
0: Ήτανε κακό μάτς, ναι.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, Premier League κάθισα να δω.
0: Ναι.
1: Αν είναι το Βόλος, το Βόλος λέω, το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, μου φάνηκε πολύ πιο.
0: Γι' αυτό το είδα.
1: Μου φάνηκε πιο καλύτερο μάτς.
0: Ναι, ναι. Απλά λέω ότι στην Αγγλία, για παράδειγμα, στην Premier League έκλεισε χθες η μεταγραφική περίοδος.
1: Τέλος.
0: Ναι, στην Ελλάδα είναι μέχρι τις 15 του μηνός. Άρα λες ότι υπάρχουν παράθυρα μέχρι τις 15 του μηνός για να κάνουν μεταγραφές. Ναι, σωστό αυτό.
1: Ποιο?
0: Ναι, ρε, εντάξει, το είπαμε, τελειώσαμε.
1: Ούτε.
0: Τελειώσαμε.
1: Παιδιά, ας πω κάτι γίνεται τώρα, γιατί εσείς δεν καταλαβαίνετε και γιατί να καταλάβετε. Μιλάει ο Θανάσης στην επικοινωνία, λέει κάτι στο Γιώργο. Γιώργος, συμφωνείς σε μένα, το είπες?
0: Ναι.
1: Α, συγγνώμη, τι είπα εγώ?
0: Πιο καλύτερο.
1: Είπα εγώ πιο καλύτερο.
0: Ναι, και λέει είναι πλεονασμός.
1: Α, οκ, okay, λάθος, συγγνώμη.
0: Ευχαριστούμε που μας διόρθωσες. Μπορούσε να το κάνεις στο διάλειμμα. Αστείε.
1: Λοιπόν, σωστά. Άμα είπα πιο καλύτερα, το παίρνω πίσω. Είναι λάθος, χοντρό. Απλά ο Γιώργος μιλούσε στο Θανάση τώρα. Έκλεισε τη μουσική. Α, εντάξει. Πληρώσαμε. Για νέα συνδρομή, ξανάρχισε η μουσική. 12 εκατομμύρια είναι χρηματιστηριακή αξία του Ντιέγκο Κώστα. 11 εκατομμύρια είναι του Ζαφύρη. Και έχει διψήφια αριθμό και ο νέος, ο Ούγκρεσιτς.
0: Ναι.
1: Είναι στα 10 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, με την έλευση του Ντιέγκο Κώστα, ο ΠΑΟΚ έχει τρεις διψήφιους χρηματιστηριακά. Όχι ότι έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο αυτό, αλλά έτσι το βάζω εδώ. Έχει ενδιαφέρον από την έννοια ότι αυτός που θα έρθει στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο είναι ο πιο ακριβός, ας πούμε, που.
0: Και μιλάμε και για κεντρικό αμυντικό, έτσι. Δεν μιλάμε δηλαδή ούτε για φορ, ούτε για δεκάρι, που λες ότι εκεί είναι λίγο παραπάνω. Πάντα παίζει η αξία
1: του. Ο Σοκράτης λέει ότι σήμερα τελειώνουν μεταγραφές στην Αγγλία. Όχι, χθες λες τελείωσαν.
0: 31 του μηνός δεν ήταν χθες, ρε παιδιά?
1: Εκτός αν μου το στείλε χθες το μήνυμα, αλλά χθες για να μου το στείλει. Σοκράτη, σήμερα το στείλε.
0: Εγώ άκουσα το Σωτηρακόπουλο που έκανε τη μετάδοση του αγώνα.
1: Ναι.
0: Ενός αγώνα, και έλεγε ότι 31 του μηνός στην Αγγλία τελειώνει η μεταγραφική περίοδος.
1: 31 του μήνους.
0: Από εκεί το πήρα δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό το λέω.
1: Okay, εδώ Σοκράτης μου, γιατί αυτός γουστάρει αγγλικό ποδόσφαιρο, λέει για σήμερα τελειώνει.
0: Απλά δεν υπάρχει μεταγραφική περίοδος, δηλαδή π.χ. στην Αγγλία μέχρι τις 15 του μηνός που έχουμε εμείς για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, μία ή άλλη δηλαδή, δεν είναι...
0: Να σου πω λίγο κάτι. Υπάρχει αγωνία του κόσμου, μια που με ρώτησες για τον ΠΑΟΚ και για το ποιοι παίκτες θα έρθουν και πόσο σύντομα θα έρθουν. Είπαμε τι συμβαίνει με τον Γκόσα και ότι βρήκε τον αντικαταστάτη στη Κράσνονταρ. Άρα μπορεί και εντός της ημέρας, άντε το αργότερο αύριο, να μάθουμε ρε παιδί μου από τον ΠΑΟΚ ότι θα αφιχθεί και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Και περιμένουμε και άλλες μεταγραφές. Εγώ δηλαδή επιμένω και λέω ότι ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε έναν ακόμα χαφ. Χρειάζεται ένα φόρο. Καλά, για το δεξί μπακ δεν το συζητάμε. Έχει καταντήσει ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Υπήρχαν περιπτώσεις. Ο Μικέλ Μπρεσίς πήγε σε δεύτερη ομάδα στη Γερμανία. Ο Σάντσεφ δεν έχει φύγει από την Εσπανιόλ. Και μάλιστα υπάρχει και ένα θέμα σήμερα που έχει ανέβει νωρίς στο metrosport.gr από τον Κώστα τον Πετρωτό. Υπάρχει ενδιαφέρον ομάδας για τον Γκόμες. Ο οποίος θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει καλά, είχε παίξει τα πρώτα παιχνίδια.
1: Ο Γκόμες είναι ο αριστερός μπακ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εντάξει, τώρα λες ότι έχω ρε παιδί μου τον Γιαννούλη, έχω τον Μπάμπα. Αν αποκτηθεί και άλλο χαφ, θα έχω και τον Τέιλορ, ο οποίος μπορεί να παίξει φυσική του θέση. Υπάρχει ενδιαφέρον έστω και για τη μορφή δανεισμού από ομάδα του εξωτερικού για τον Γκόμες. Το λέω αυτό γιατί ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μην συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, άσχετα αν ξεκίνησε καλά. Το καλά έχει να κάνει δηλαδή ότι έπαιξε βασικό σε κάποια παιχνίδια. Προφανώς και αυτό επίσης που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να τελειώσει μεταγραφική περίοδος και να μην έχει αποχωρήσει άλλος ποδοσφαιριστής από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και όταν λέμε άλλος ποδοσφαιριστής, δεν σου λέω για περίπτωση Γκόμες για παράδειγμα. Μιλάμε για πρωτοκλασσάρους ποδοσφαιριστές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι.
1: Γιατί είναι κανένας το στοχαστρό, δηλαδή.
0: Λέω, χωρίς να το ολοκληρώσω, χωρίς αυτό να σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή και πάω, αφήνω κάτι πιο υπονοούμενο ή οτιδήποτε άλλο. Απλά λέω ότι όπως σε μια μεταγραφική περίοδο. Σε μεταγραφική περίοδο μπορείς να θέλεις να αποκτήσεις κάποιον και το παλεύεις, πάντα σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί να έρθει και μια πρόταση η οποία μπορεί να σε κάνει να δελεαστείς για ποδοσφαιριστή σου.
1: Ναι.
0: Και για ποδοσφαιριστές που μπορεί να τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, για παράδειγμα, έτσι. Απλά, συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έγινε ό,τι έγινε με τον Κωνσταντέλια, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Γι' αυτό λέω ότι να τελειώσει και η μεταγραφική περίοδος, έτσι ώστε να μην μπει στη διαδικασία να πουλήσει για άλλο ποδοσφαιριστή ο ΠΑΟΚ, εφόσον έρθει μια πρόταση η οποία μπορεί να τον δελεάσει.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ιορδάνη, ο οποίος μας προστάρει Μινιόν. Εντάξει. Ακολουθεί ο Ιορδάνης την εκπομπή, τουλάχιστον προσέχει τι λέμε. Ναι. Είναι και αυτό μια επιτυχία. Μπορούμε να τη πούμε την εκπομπή Τα Μινιόν. Νομίζω ότι η πλάκα τέλος μπορεί να περάσει την ιστορία. Τουλάχιστον θα έχουμε κερδίσει το ενδιαφέρον του ηχολήπτη μας. Άμα η εκπομπή λέγεται. Ευχαριστούμε τον Στέφανο. Είναι ένα ολόκληρο, ένα πολύ φοβερό θέμα αυτό. Μακάρι να είχαμε εικόνα με το αντίο του Μέση, όλα τα αποσταρίσματα, το βίντεο που έβγαλε και ο ίδιος στη δημοσιότητα. Πολύ συνέστημα, μας το θυμίζει αυτό κτλ. Η Αντωνία μας γράφει πολύ καλή για μας.
0: Ναι.
1: Εκτός αν ήθελα να στείλει κάπου αλλού κάτι.
0: Μάλλον.
1: Αλλά θεωρώ πιθανό να είναι για μας αυτό, ναι, το πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Και ενώ όταν λέω εμάς και για τους τρεις. Δεν νοείται πλέον δίδυμο.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Τρίδυμο λαϊκό, όπως λέγεται.
0: Τρίδυμο λαϊκό, ναι.
1: Κληρώνει αύριο. Τρίδυμο λαϊκό. Τι ακριβώς σημαίνει το τρίδυμο λαϊκό? Όταν το λέει ο Λαχιοπόλης, κάτι θα εννοεί.
0: Κάτι θα
1: εννοεί. Ναι. Το λέω σωστά, ίσως.
0: Να ολοκληρώσω λίγο σε αυτό που έλεγα για τον ΠΑΟ, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε για τον ΜΟΠΕ, ο οποίος είναι ο φόρο, ο οποίος πέρυσι έπαιξε δανεικό στη Σεβίλη, ανήκει στη Μαρσέη και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά προφανώς και από τον Εντιαγέ και τον Μύθο, αν δούμε δηλαδή μόνο το ύψος του, κοντός είναι 30 χρονών, απλά το τελευταίο δημοσίευμα αναφέρει, έτσι, από ιστοσελίδα που ασχολείται με τα νέα της Μαρσέγ, ότι ο ΠΑΟΚ αδυνατεί ή δεν θέλει, μάλλον δεν θέλει να το πω καλύτερα, να καλύψει όλο το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Ξέρετε, στη Μαρσέη, γενικότερα όλα αυτά τα συμβόλαια μιλάμε για καλά λεφτά. Αυτό δηλαδή που φέρεται να διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ είναι αν θα μπορούσε να καλύψει ένα μέρος του συμβολίου του και η Μαρσέη να καλύψει Και αυτή είναι ένα μέρος συμβολέου του. Στην παρούσα φάση, ο Μαρσέιγ, όποια ομάδα θέλει να τον δώσει, να τον αποκτήσει έστω και με τη μορφή δανεισμού, γιατί έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαια, θα πρέπει να καλύψει όλο το συμβόλαιό του.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν είναι μόνο ένα τα δημοσιεύματα από Γαλλία για τον παίχτη.
0: Όχι μόνο ένα. Το τελευταίο λέω απλά που κολλάει.
1: Ναι.
0: Αυτό που ανάφεραν. Όχι ότι είναι ένα, βγήκε ένα δημοσίευμα.
1: Και Αγγλία, και Αγγλία έχει και παίξει. Αγγλία, Brighton, ναι. Brentford, Everton.
0: Ναι. Απλά δεν υπολογίζεται από τη Μαρσέιγ. Εντάξει, είναι περιπτώσεις εκείνες που λες, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ευκαιρίες. Απλά το τελευταίο δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, θέλει, όπως υποστηρίζει ο Γάλλος δημοσιογράφος, ότι κολλάει στο γεγονός ότι η Μαρσέιγ, σε όποια ομάδα θέλει να τον παραχωρήσει, αυτή η ομάδα θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα καλύψει εξ ολοκλήρου το συμβολαιό του.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για επιθετικούς, ρε φίλε, το δικό μας το παιδί τι κάνει. Το δικό μας το παιδί, θέλω να πω. Δηλαδή, εμείς δεν κάναμε τίποτα για αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα, θέλω να πω, δεν έκανε κάτι. Έκανε η Ακαδημία Μπέμπιδες, ο Παναγιώτης Γερμανίδης. Οι γονείς του, ναι. Αυτοί κάνανε. Αλλά τώρα, αύριο μεθαύριο, όποιος Μητσοτάκης θα βγει και θα δώσει συγχαρητήρια.
0: Μην τον πιάσει στο
1: μάτι. Ναι, όχι.
0: Και μετά τον πιάσει και ο Τσίπρας.
1: Ναι, ναι.
0: Άστο να
1: πάει. Πάντως είναι διαθέσιμος, ναι, ο Παυλίδης να λέμε, ας πούμε, να νιώθουμε περήφανοι ως Έλληνες για αυτόν, χωρίς όμως εμείς οι Έλληνες να έχουμε κάνει και πολλά πράγματα.
0: Γι' αυτό πρέπει να νιώθουμε περήφανοι. Επειδή γιατί τον πειράκι τον αφήσαμε.
1: Ναι. Στην ησυχία του. Επειδή του είπαμε φύγε νωρίς, μπας και γλιτώσεις. Ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή, έχοντας σκορέρ για μία ακόμη φορά, έχει 11 τέρματα στα πρώτα 8 που έπαιξε. Δηλαδή. Και τώρα
0: και ευρωπαϊκά
1: και λέμε καλό, καλό μήνα για Σεπτέμβρη.
0: Ναι,
1: έχει βάλει 11 γκολ για τη σεζόν που έχει
0: πριν δύο μήνες.
1: Και ο άλλος τελειώνει τη σεζόν με 11 γκολ και λέει στο μάνατζερ του ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα πουλάμε.
0: Ξέρεις, τη σκέφτομαι.
1: Είμαι στο πικ.
0: Δηλαδή τώρα εμείς εδώ πίνουμε δηλαδή φραπεδάκι, έτσι, φρέτο εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Μην πίνουν κανένα εσπρεσάκι εκεί στην Ισπανία, στα γραφεία της Μπάρτσα.
1: Τι λες, δε.
0: Και λένε να στείλουμε, να μην στείλουμε.
1: Τι
0: και συζητάνε να στείλουμε 80 ή να στείλουμε 90. Και άμα ζητήσουν 100.
1: Εν τω μεταξύ, νομίζω, όχι νομίζω, ο Όφη κληρώθηκε με την Μπενφίκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Μπενφίκα θα λέγαμε.
0: Ο Μπενφίκα. Είπε το πιο καλύτερο, πάμε και στον Μπενφίκα να το ξεφτυλίσουμε. Ναι.
1: Ο Παυλίδης θα παίξει εναντίον του Όφη.
0: Ναι. Μπορεί.
1: Γιατί θα δηλώσει.
0: Σου απάντησα. Πριν από δευτερόλεπτα.
1: Α, να πάει στην Μπαρσελονά.
0: Φυσικά.
1: Τότε θα παίξει απέναντι η Μπαρσελόνα. Πιο... Α, δεν παίζει με καμιά ΑΕΚ.
0: Ναι. Κάνα φιλικό στην Τούμπα, μπορούμε να το πούμε.
1: Παίζει με την Κόμο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αν παίξει, νομίζω δεν έχει παίξει ο Παυλίδης άλλη φορά απέναντι σε ελληνική ομάδα.
0: Μόνο σε φιλικό.
1: Σε φιλικό έπαιξε.
0: ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί ήμασταν, Βρεταγάρι.
1: Το... Με Ολλανδική που ήταν.
0: Με την Αλκμαρ. Και βγάλαμε φωτογραφία κοινή τον Παυλίδη μαζί με τον Χατζηδιάκο.
1: Σωστά.
0: Και του κάναμε και συνέντευξη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Άντε γέρο.
1: Έχεις απόλυτο
0: στο Άπελντορ κιόλα.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι το ορτομέρος. Ναι. Αλλά...
2: Αχ, Γιάννη. Ναι.
0: Και τη χρονιά που ο Τζόλης στο ίδιο γήπεδο μπορεί και στο ίδιο φιλικό να πέφτει κάτω, να τραυματίζεται, να πηγαίνει ο Παντελής Κωνσταντινίδης από πάνω και να του λέει: δεν έχεις τίποτα, μπες και παίξου. Όχι, όχι, όχι. Και μετά από ένα μήνα έφυγε με 12 εκατομμύρια στην Όριτς. Μπροστά ήμασταν.
1: Αυτό το Τζόλι δεν το θυμάμαι.
0: Εγώ το θυμάμαι.
1: Μην είναι όρθιος για να σε κάνουμε μεταγραφή. Δηλαδή.
0: Όχι, ρε αγόρι μου. Παίζουν φιλικό. Χτυπάει, αλλά δεν παθαίνει τίποτα. Και ναι, δεν ήθελα να ξαναμπεί, γιατί ήξερε ότι θα γίνει μεταγραφή. Δεν το κάνει επίτηδες κολοπεδαρίστικα.
1: Ναι.
0: Δεν τον κατηγορώ. Απλά το παιδί ήξερε ότι φεύγει, θα πάει μεταγραφή.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει: κάτσε, ρε φίλε, μην κοπεί η καριέρα μου. Τώρα, δηλαδή, άμα ήταν επίσημο μάτς και τα πόδια του θα έβαζε και όλα. Δεν
1: μιλάμε.
0: Απλά ήταν εκείνη η στιγμή, το θυμάμαι, γιατί ήταν ακριβώς μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Μπροστά μου έγινε αυτό το πράγμα.
1: Το
0: που χτυπάει, δεν το χτύπησε, δηλαδή το σακατέψει.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν ήθελα να μπει ξανά. Όχι, δεν μπαίνω εγώ γιατί θέλω να φύγω μεταγραφή. Φοβήθηκε και του λέω: Παντελής, βρεμπές, τίποτα δεν έχει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α, τώρα αυτό που το λες όμως πράγμα το θυμάμαι, ήταν στην Αλκμαρ.
0: Είδες πώς σε βοηθάω, ρε Πάγκο.
1: Με βοήθησε και ήμουν έτοιμος να ορμήξω. Να πω, πού ναι, το πάτε, ναι, ναι, αλλά ναι, μόλις το είπες.
0: Ναι. Και συνέντευξη είχαμε
1: κάνει. Βέβαια, ναι.
0: Παυλίδη Χατζηδιάκο, συνέντευξη μαζί, κοινή.
1: Εγώ τον είχα, επειδή το φοράει τώρα τη φανέλα της Μπενφίκα, γι' αυτό λέω με την Μπενφίκα, ναι, δεν έχει.
0: Ναι.
1: Αλλά επισήμως θα παίξει πρώτη φορά απέναντι σε ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ωραίο στιγμιότυπο. Ο Παυλίδης, ο οποίος.
0: 7-700,
1: 7-700.
0: Τα διάρκεια του Όφη.
1: Αλήθεια.
0: Πίστευτο, ε.
1: Τώρα θα πω, χωρίς να θέλω να μειώσω το 7-700. Καλό θα είναι πλέον με τις τιμές που κάποιοι θέλουν να βάλουν στα διάρκεια. Δηλαδή, τώρα λέω για τα της γειτονιάς μας,
0: ναι,
1: εδώ. Τα ακριβά εισιτήρια που βάζει ο Καρυπίδης τα μεμονωμένα. Ο Μονεβασιός τα ακριβά διαρκείας.
0: Αυτό τι είναι, τιμωρώ όσους δεν πήραν διαρκείας.
1: Έτσι βγαίνει προς τα
0: έξω. Ή τη χασούρα να καλύψω.
1: Λέμε για τον Καρυπίδη τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Έτσι βγαίνει προς τα έξω. Τι να σου πω. Αλλά ο Όφη Θέλω να δω λίγο και τις τιμές των εισιτήριων διαρκείας, χωρίς να μείνουν το 7-700, γιατί και 50 ευρώ να κάνει το εισιτήριο διαρκείας, θα το παίρνουν πλέον λόγος. Αλλά θέλω να ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί βλέπεις πόσο ωραία λειτουργεί εμπορικά, επικοινωνιακά το 7-700, όπως το πες. Αν οι τιμές είναι προσιτές,
0: ναι,
1: θα πας σε μεγάλο νούμερο. Τώρα βέβαια και
0: όφη. Και 4 ευρωπαϊκά μάτς μέσα, έτσι, με καλές ομάδες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και τα 4 του Europa League. Γιατί το Europa League είναι 8, δεν είναι 6 όπως το Conference.
1: Ναι, απλώς δεν θυμάμαι ποιες είναι οι ομάδες που έχει μέσα όφη. Νομίζω είναι σίγουρα η Hoffenheim η πρώτη, γιατί αρχίζει εντός έδρας τώρα.
0: Ναι. Θα το δούμε μετά, εντάξει.
1: Μετά δεν πρέπει να το δούμε ποτέ.
0: Θα το δω εγώ, δεσμεύομαι.
1: Αποκλείεται, το λέω εγώ. Όχι τώρα.
0: Όχι.
1: Αν στείλει κανένας φίλος ακροατής, τα παιδιά, αυτό που θέλουμε από εσάς τώρα είναι.
0: Άλλο λέω, ρε αγόρι.
1: Τα εντός έδρας παιχνίδια του.
0: Άλλο, 7-700. Αν έπαιρνε μόνο. Αν πήρε το κύπελο. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ήταν έτσι κι αλλιώς εξασφαλισμένο το league face του Conference. Με το που κατακτήσε το κύπελο, ο Όφη ήταν στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Καταφέρεις όμως και περνάς και την Τζέσεκα με 2 νίκες. Και πάει και ακόμα περισσότερος κόσμος να αγοράσει διαρκείας. Αυτό σου λέω.
1: Ναι, αυτό μου λες εσύ και συμφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ σου λέω και κάτι άλλο που είναι και για μένα επίσης έτσι αξιοκαταγραφής. Επιλέγεις να βάλεις ακριβή τιμή στο διαρκεία σου και να ρισκάρεις με το πώς θα πουλήσεις.
0: Όχι.
1: Ή να βάλεις μια προσιτή τιμή στα διαρκεία σου και να βγεις μια μέρα όπως καλή ώρα, είπε ο Γιώργος. 7-700 όφη.
0: Πρόσεξε, ματσάρες που έχει στο γήπεδό της.
1: Στο γήπεδό του.
0: Ναι, Όφη Χόφενχάιμ.
1: Να το είπε η εκπομπή.
0: Όφη Λεβερκούζεν.
1: Καλά, η Λεβερκούζεν έχασε την νεοφώτιση, δεν μασάμε.
0: Γερμανοί, ρε, θα πάνε ρε, στο γήπεδο, ακολουθούν την ομάδα του, εισιτήρια, κονόμα. Οι Γερμανοί της Χόφενχάιμ και οι Γερμανοί της Λεβερκούζεν δεν θα κατεβάσουν 4-5 χιλιάδες.
1: Τι λες, μωρή, τώρα.
0: Είσαι παλαβός, μωρέ.
1: Ποια
0: η Λεβερκούζεν.
1: Πότε γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή παίζει Λεβερκούζεν 22 Οκτωβρίου που θα έχει ακόμα 27-28 βαθμούς στην Κρήτη και δεν θα κατέβουν τσάρτερ των Γερμανών.
1: Έχεις δίκιο τώρα.
0: Πάλι έχω δίκιο.
1: Εντάξει, πάλι.
0: Ναι. Όφι Άντερλεχτ. Δεν σου λέω θα κατέβουν μιλούνια.
1: Ναι, και... αλλά άμα μου λες 7-700.
0: Μετά είναι... έρχονται και οι Πολωνοί. 28 Ιανουαρίου. Όφι Λευκόζαν. Μία σαλάτα στη μέση. Και αυτοί θα βουτάνε από το ίδιο πιάτο, να πούμε.
1: Παιδιά, τώρα που λέει για Πολωνούς ο Γιώργος, θυμάστε μήπως παλιά, επειδή είστε λίγο κι εσείς μεσήλικες. Στη Μίκρα.
0: Πού το ξέρει, δεν ξέρω ότι είναι μεσήλικε όσοι μα ακούνε.
1: Όχι.
0: Πιπίνια για... δεν θα έχουμε δηλαδή να μα ακούνε.
1: Όχι, για εσά του δυο λέω.
0: Α.
1: Στο ακροατήριο υπάρχουν δροσερά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Στη Μίκρα, εκεί που είναι τα γηπεδάκια τη Μίκρα, ο Άγιο ναι. Γεώργιο, ο Ιππικό Όμιλο.
0: Μπράβο.
1: Παλιά που η περιοχή ήταν και λίγο πιο άδεια.
0: Ναι.
1: Ερχόταν κάποιοι Πολωνοί και πουλούσαν τα πράγματά του.
0: Μπράβο.
1: Όχι, το θυμάστε.
0: Το παζάρι ήταν αυτό, ναι.
1: Και θυμάμαι να πηγαίνουν, σαν όνειρο το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι να πηγαίνουν και μάλιστα κυκλοφορούσε στη γειτονιά. Μετά γυρνούσαμε, ας πούμε, στην Τούμπα.
0: Ξέρεις γιατί το
1: κυκλοφορούσε στη γειτονιά και λέγαμε, τη βλέπεις, πήραμε λέει μια φωτογραφική μηχανή από τους Πολωνούς.
0: Ξέρεις γιατί γινόταν.
1: Και λέω φοβερό.
0: Ξέρεις γιατί γινόταν αυτό.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Νομίζω μου το έχει πει. Ρε, εσύ αφωνάζαμε άμα είχε. Άμα
1: το Σφιντέρσκι.
0: Με τη Σμαράγδα το συζητούσα.
1: Είναι Πολωνίδα.
0: Όχι. Ο μπαμπάς της Σμαράγδας.
1: Είναι Πολωνός.
0: Άντε ρε φίλε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, δηλαδή αρχίσουν τα πινελίκια τώρα ρε φίλε. Δεν ξέρω, μην αδικήσω τη Σμαράγδα, αλλά νομίζω ότι είναι η Σμαράγδα. Ρε παιδί μου, έρχονται οι Πολωνοί, τρώνε όλα τους τα λεφτά και θέλουν να βγάλουν κάποια λεφτά για να γυρίσουν πίσω.
1: Α.
0: Ή να βγάλουν λεφτά.
1: Και πώς έφτιαξαν όνομα όμως.
0: Ναι, όνομα ρε φίλε, το γίνανε αυτό και ξέρεις τι είχε αγοράσει. Σκηνή. Σκηνή, ναι. Μεγάλη για εξαμελή οικογένεια, με τραπεζάκια, με καρέκλες.
1: Τζάκι. Εντάξει, χωρίς τζάκι. Χωρίς.
0: Πες μου ρε εσύ Καζαμπάκα τώρα, μα το Θεό. Είναι η πρώτη εκπομπή. Γιατί δηλαδή εγώ πρέπει να γίνω ο Καραγκιόζης της εκπομπής και να λέτε ότι είμαι ο Γκρινιάρης εγώ. Ηρωνεύεται.
1: Όχι, εδώ από ψηφί βγαίνει ο Γκρινιάρης. Δεν είναι αυτό.
0: Όχι, δεν βγαίνει Γκρινιάρης, αλλά έγραψε. Δεν είναι ο Γκρινιάρης ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ο Γκρινιάρης.
1: Έτσι, αυτό λέει. Ναι. Ο Σταύρος το γράφει αυτό και ο Αντώνης γράφει: ο Πάγκος είναι Γκρινιάρης. Άντε να το πούν πολύ, μπας και το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άρα μην
0: όχι, φοβάσαι, όταν λέμε Γκρινιάρης, εννοούμε Πάγκος.
1: Είχες μείνει στην σκηνή ναι. Όμως.
0: Και ότι ρε παιδί μου, υπήρχαν πράγματα που πούλησαν και πήρε τη σκηνή την αγόρα, σε αυτή γυρίζαν πίσω και του έχει μείνει και η σκηνή τόσα χρόνια μετά. Δηλαδή πουλούσανε πράγματα, ρε παιδί μου, τα δικά τους τα πράγματα. Δεν φέρανε από εκεί λαθρέα.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω να κοιμηθώ στο στρώμα που έχουν κοιμηθεί, αλλά σου λέει ο άλλος: έχω τη σκηνή.
1: Ναι.
0: Δεν θα την ξαναχρειάστω. Την πουλάω, τι θες.
1: Αυτό που λες το καταλαβαίνω, αλλά πώς πρόλαβαν και χτίσαν όνομα, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί από στόμα σε στόμα λέγανε ότι υπάρχουν αυτοί οι Πολωνοί.
1: Και πώς βρεθήκανε τόσοι Πολωνοί.
0: Ας μας πει ένας που το έχει ζήσει.
1: Ρε, εσύ το έχω ζήσει, αλλά ήμουν πολύ μικρός για να το ερμηνεύσω.
0: Ωραία.
1: Κάποια στιγμή είχε για καμιά τετραπενταετία, δεν κράτησε πολύ αυτό. Υπήρχαν κάποιοι Πολωνοί και μάλιστα ήταν και φοβερό να αγοράσει. Δηλαδή ευκαιρία ήταν.
0: Μπράβο.
1: Πήρα, λέει, μία σεζλόγκ από τους Πολωνούς.
0: Ναι.
1: Wow.
0: Το Στοφ.
1: Το, από τον. Ναι. Ποιο, Λιτμπάρσκι. Όχι. Αυτός ήταν Γερμανός.
0: Ποντόλσκι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Αλήθεια είναι. Φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Και καλό μήνα, πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Και ένα γρήγορο μήνυμα για να το κλείσουμε αυτό το θέμα για τις μεταγραφές στην Αγγλία. Ο Σοκράτης γράφει: σήμερα κλείνει η μεταγραφική περίοδος, σήμερα, και μάλιστα κλείνει Νότιχαμ του Μπουέρτα. Ώστε και μένει στο παιχνίδι Παναθηναϊκός για να τον ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει δανεικό. Γι' αυτό παλεύω λίγο με τον χρόνο. Ευχαριστούμε, Σοκράτη. Διάλειμμα.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν σύμφωνα με τον ίατο δικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Η ελληνική αστυνομία σχηματίζει δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Με ανοιχτή επιστολή απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Αρείου Πάγου, ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, επιμένοντας τον ισχυρισμό πως η καταδίκη του για την υπεξαίρεση στα ταμεία του Δήμου ήταν αποτέλεσμα σκευωρίας. Η απόφαση στηρίχθηκε σε ένα τεράστιο ψέμα για να απορρίψει την προσφυγή μου για την άδικη καταδίκη μου με το Ριακό 3-2 από το εφετείο, αναφέρει μεταξύ άλλων. Σε ευρύ πεδίο αναμένεται να κινηθεί το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι βασικοί τομείς, στους οποίους θα γίνουν ανακοινώσεις, είναι φορολογία, μισθοί, συντάξεις, οικογένεια, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, στέγαση και αγρότες. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους και ενός εστιοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σκιάθου. Στο τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 42 άτομα, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια λιμενική αρχή. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Σκιάθου με προορισμό την νησίδα Τσούγκρια. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
17: Μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
18: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
19: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
18: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
19: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
19: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
23: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
24: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
25: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
26: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Γεια σου Εμίλια Γαβριλίδη, καλώς ήρθες σε μια παρέα που σου αρμόζει. Υπό την έννοια ότι είναι το ίδιο καλή όπως και εσύ. Καλό είναι βέβαια άλλοι να μιλάνε για μας, αλλά από τη στιγμή δεν μιλάει κανείς για μας, να μιλήσουμε εμείς για τους εαυτούς μας. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πλάκα τέλος, μέχρι τη μία πρωτομηνιά σήμερα, μπήκε ο Σεπτέμβριος, νούμερο 9. Και αυτή τη σεζόν, στους 12 μήνες. Σεπτέμβριος ΔΕΘ, υπομονή, θα... Με Ιαπωνία λέει η ΔΕΘ. Τώρα που λέω η Ιαπωνία, σαν σήμερα η Σαϊτάμα. Εκεί που είχαμε σαρώσει παγκόσμιο. Βέβαια δεν πήραμε τίτλο εκεί πέρα. Γιατί νικήσαμε την Αμερική, σαν σήμερα το 2006, πριν από 20 χρόνια, στη Σαϊτάμα, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 101-95. Παπαλουκάς, Πανούλης, Διαμαντίδης, Κατιούζης, τώρα λέω τα Χατζιβρέτας, κάθε ένας με τα... και άλλοι, έτσι, Δικούδης, Τσορτσιανίτης, Σακίλ Ονίλ, ο μικρός Σακίλ Ονίλ.
1: Ωραίο, ρε φίλε. Πολύ ωραία ομάδα.
0: Έχει μια φάση και ο... κατά καιρούς τα παιδιά έχουν κάνει διάφορες, έχουν πει διάφορες ατάκες για αυτό το παιχνίδι. Έχει πει κάποια στιγμή ο Χατζιβρέτας, φεύγει στον εθνιασμό και καρφώνει και μετά δείχνει, επειδή εμείς βλέπαμε, αλλά αυτός δεν το βλέπε, ότι αυτός που τον κυνηγούσε για να τον κόψει ήταν ο LeBron James. Και...
1: γιατί τον κυνηγούσε ο LeBron James, δεν θα ξεφύγει και κάρφωσε, ρε πάντα.
0: Και μεταξύ παρόλου και αστείου, μάλλον σοβαρού όμως, ο Χατζιβρέτας λέει ότι δεν ήξερα ότι είναι ο δεν είχα πάρει χαμπάρο ότι είναι ο LeBron James, έφυγα εγώ μόνος στον εθνιασμό, αλλά άμα δείτε λέει τη φάση. Καλά που έφυγα, λέει, πιο μπροστά αρκετά μέτρα, γιατί αυτός με 2-3 δραστηριού είχε φτάσει.
1: Ναι.
0: Α, δεν μας άρε τώρα. Πόσο ήταν το σκορ, καλά, είχαμε πάει ψηλά. 101-95.
1: Και χθες ήταν ωραίο το σκορ.
0: Και μετά, ναι, και λέει κάποια στιγμή ο Κατιούσης ήταν συνεργάτης του Γιαννάκη. Ναι. Ο Γιαννάκης ήταν προπονητής, έτσι. Και λέει ο Κατιούσης, ο Λευτέρης, ακούω κάποια στιγμή, λέει, το Σιζεύκη. Σιζεύκη είναι ο προπονητής των ΗΠΑ. Και φώναζε, λέει, στο LeBron να βγει από μπροστά από τον Σκορτσιανίτη για να μην παίρνει εύκολα την μπάλα όταν... και γυρίζει, λέει, ο LeBron στον πάγκο της Αμερικής και λέει, καλά, σαν να τους λέει, δεν βλέπετε, λέει, δεν μπορώ να πάω μπροστά, δεν με αφήνει, είναι φοβερό δυνατός, τεράστιος. Είχε διάφορα τέτοια σκηνικά για ένα μάτς που ήταν, ρε παιδί μου, τόσο σπουδαίο που στο τέλος έχουμε ξεχάσει ότι προκριθήκαμε στον τελικό και χάσαμε την Ισπανία. Η οποία Ισπανία βέβαια δεν παίζονταν τότε. Εκείνη ξοδέψαμε και ενέργεια και εμείς, ήταν και μεγάλη νίκη αυτή, μας άδειασε και λίγο. Αλλά η Ισπανία δεν παίζονταν. Χθες όμως που παίζονταν την κατατροπώσαμε.
1: Ναι.
0: Τις κάναμε έτσι το.
1: Και μείναμε ζωντανοί.
0: Ναι.
1: Ξέρεις κάτι, επειδή, ρε παιδί μου, τώρα υπάρχουν τα πάρα πολλά βιντεάκια που μαζεύουν όλες τις φάσεις. Δηλαδή από την αρχή, το ξεκίνημα του αγώνα, μπορείς να δεις όλο το παιχνίδι σε 3-4 λεπτά.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό?
1: Καλάθι, το σκορ, κόβι, επόμενο καλάθι.
0: Α, ότι αν διάβασα που δεν έχει καλάθι.
1: Τίποτα, ναι, ναι. Και φτάνει δηλαδή στο τέλος. Δηλαδή πώς ισοφάρισαν αυτοί εδώ στην παράταση, πώς πήγε στην παράταση, μετά το ένα το άλλο. Και λες, είναι σαν να είδα όλο το παιχνίδι. Δηλαδή αντί να κάθομαι μια μισή ώρα, περιμένω time out, χάσαμε μπάλα κτλ. Υπάρχουν πλέον και αυτά τα βίντεο.
0: Εγώ επίσης τώρα σκέφτομαι, επειδή ΠΑΟΚ και Άρης και ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Τώρα
1: και
0: βλέπουμε...
1: διάβασα και το ρεπορτάζ που ανέβηκε και το πρωί από τον Μπάρι τον Τρικαλιώτη. Ο Σορνού που ανακοινώνει αντί το κούμπο.
0: Ποιος ανακοινώνει?
1: Ο Άρης. Ο Σονούπο, ρε φίλε. Ο Σονούπο. Δεν μπορώ.
0: Γιατί
1: να μιλήσω με ελληνικά, ρε
0: φίλε. Δεν είπε όσο. Εγώ νόμιζα ότι
1: ο Σονούπο FC.
0: Όχι, ναι. Νομίζω ότι BC. Υπάρχει κάποιος Σονούπο.
1: Ναι.
0: Τύπου manager, ξέρω εγώ, και είπε.
1: Δεν μ' αξίζει αυτό το μικρόφωνο.
0: Όχι, αλήθεια. Η Ελλάδα γενικώς.
1: Α.
0: Ο Σονούπο.
1: Ναι.
0: Ο Σονούπο ανακοινώνει. Ναι, Θανάση Αντετοκούνμπο. Γενικώς εκεί τώρα. Έχουμε μαζί μας ακόμη και δηλαδή ο Καλάθης χθες, ο Σπανούλης δεν τον έβγαζε από το παρκέ.
1: Ναι.
0: Τι ήθελε να κάνει ο Σπανούλης, να κουράσει. Θα
1: λέει όμως τον Τρικέρι, βγάλ τον.
0: Να κουράσει τον Καλάθη.
1: Επίτηδες το έκανε, ρα.
0: Έχει ένα ξέσπασμα Σπανούλη μετά, το οποίο και αυτό δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε.
1: Τα έχει στείλει. Γιατί έχω κι εγώ κάποια ηχητικά και πήγα τώρα στον Γιώργο, στο Θανάση μέσα και τα φτιάχνει. Ρε παιδί μου, ναι, το λέμε. Γιατί στην... παιδιά δεν έχουμε production εμείς την πρώτη ώρα. Δηλαδή το πρωί δεν υπάρχει ακόμα. Εντάξει, το λέμε αυτό γιατί και εμείς ετοιμάζουμε ηχητικά.
0: Να, το στείλα, ναι.
1: Μπράβο. Θανάση, δες και το email, αδερφέ, εκτός από αυτά τα δύο που σου στείλα.
0: Θα το δει, λες.
1: Εύκολα. Και αν δεν το δει, θα τον κάνω να τα δει.
0: Πάνε, κάντο να τα δει λίγο.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Αυτό είναι, Γιώργο. Δες λίγο. Σπανούλης αλικάρια. Το ρεφόδι ήταν από παλιότερη εκπομπή, δεν είναι live. Δεν το... για να το κλείσουμε τώρα, η εικόνα, ας πούμε, αυτή η εθνική έχει τώρα Καλάθι, το Λιόπουλο που θα παίζουν αντίπαλοι.
1: Μου απάντησε.
0: Στα Άρης Πάοκ, Πάοκ Άρης, ας πούμε.
1: Μου απάντησε. Άρα σημαίνει ναι.
0: Ωραία. Έχει πολλοί Άρης Πάοκ που είναι μαζί, αλλά θα παίζουν στην εθνική, αλλά θα παίζουν αντίπαλοι. Οπότε αν δεν καταφέρουμε, που λέει ο λόγος, με αυτά που μας δείχνει η εθνική ομάδα να ξεπεράσουμε λίγο την τοξικότητα πριν μας ξανασυναντήσει, γιατί φοβάμαι ότι θα μας ξανασυναντήσει η τοξικότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς καθόμασταν αναπαυτικά στην πολυθρόνα μας και βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και λέγανε τι ντροπή είναι αυτά που κάνουν.
1: Ναι. Εγώ δεν πιστεύω.
0: Μακάρι.
1: Όχι, δεν πιστεύω.
0: Δεν νομίζω ότι θα.
1: Όχι.
0: Θα ψιλοξεφτυλιστούμε.
1: Στα Facebook ή σαν διοικήσεις το λες αυτό τώρα. Σαν διοικήσεις πιστεύω πως όχι.
0: Α, καλή ερώτηση. Καλό διαχωρισμός.
1: Δηλαδή, Γιαννακόπουλος, Αγγελόπουλοι και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι θα γίνουμε.
0: Ναι, δεν βλέπεις δηλαδή. Καλά, Σιάο με ποιο να μάλωσει, με το Μιστακίδη.
1: Ναι, ποιότητα.
0: Αν πάρουμε τις κεφαλές.
1: Όχι, ποιότητα.
0: Πες ότι αυτοί δεν μάλλον. Έχουν υπασπιστές γύρω έτοιμους να.
1: Πώς, τι εννοείς,
0: για μάλωμα. Όχι, όχι, για τον. Ανταυτούρε, παιδί μου. Ποιο μπορεί να.
1: Τι να μάλωσει, ο Χάρης Παπαγεωργίου.
0: Χάρης Παπαγεωργίου να μάλωσει. Όχι,
1: δηλαδή το επίπεδο του Γιαννακόπουλου με τα, πώς θα λένε, τα TikTok και τα λοιπά, και απ' την άλλη Αγγελόπουλου, δεν νομίζω, ρε φίλε, όχι.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, Γιώργο, μπορεί να το λες εκ του ασφαλούς τώρα, γιατί αυτοί οι δύο ακόμα δεν παίζουν τον τίτλο τελικούς. Κάτσε να φτάσουμε, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Ναι,
1: να δεις.
0: Εντάξει, μακάρι.
1: Λοιπόν, να πω απλά, παιδιά, ότι έχω ετοιμάσει λίγο. Έχουμε δύο ηχητικά.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο είναι. Έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι γνωρίζετε όλοι την είδηση και στη συνέχεια τη συνέχεια της είδησης που ήταν αποκλειστική είδηση από τον Γιώργο Πετρίδη, ενώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για 80 εκατομμύρια ευρώ για να μπει στην Ευρωλίγκα, και ο Γιώργος είπε ότι ο Φάκελος αναφέρει για 300 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας να επενδύσει. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, και μετά το τέλος του φιλικού αγώνα στο Μέτσοβο, που ο ΠΑΟΚ το κέρδισε και εύκολα.
0: Με τον Βίκο έπαιζε.
1: Μπράβο. Στο ioannina.gr, μπάσκετ όμως είναι, έκανε δηλώσεις ο κύριος Πετμεζάς, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρουσία και της δημάρχου της περιοχής, της κυρίας Μαρίας Χριστίνας Αβέροφ. Είναι 2 λεπτά, μιλάνε μαζί, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον έχει.
0: Μαζί εννοείς δήμαρχος και Πετμεζάς.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Πετμεζάς απαντάει και για την Ευρωλίγκα. Αχα. Για το αν ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρωλίγκα. Πάμε, θα ακούσουμε.

0: καταπληκτική φιλοξενία στο πανέμορφο μέτωπο. Η εγκαταστάση του γήπεδου σας είναι καταπληκτικό. Νομίζω ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία που θα μπορούσε να είχε κάνει η ομάδα. Το μέτωπο είναι φιλόξενο, η δήμαρχος δεν έχω να πω τα καλύτερα λόγια, έχω να την ευχαριστήσω από μέσα από την καρδιά μου. Μας συνδέει και παλιά φιλία ούτως ή άλλως, αλλά ήταν μια καταπληκτική φιλοξενία. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Αν μας θέλετε, γιατί όχι.
1: Και θα πούμε και για δύο λόγια για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του φετινού ΠΑΟΚ.
0: Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες είναι το καλύτερο, η κορυφή. Για το ΠΑΟΚ η θέση είναι η κορυφή. Θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε.
2: Για την Ευρωλίγκα υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε τον ΠΑΟΚ στην τηλεοργάνωση?
0: Κοιτάξτε, οι ανακοινώσεις τις είδατε την Ευρωλίγκα πριν μερικές μέρες. Θα υπάρξουν και οριστικές τέλος Σεπτεμβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το χρόνο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα.
3: Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ομάδες έχουν εδώ να προπονηθούν. Έχουμε αυτό το καταπληκτικό γυμναστήριο που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να συντηρήσουμε. Πιστεύω ότι το Μέτσοβο είναι ένας τέλειος προορισμός για προπονήσεις ομάδων. Τίποτε, ευχόμαστε στο ΠΑΟΚ να είμαστε βουλίδες και να πάνε πάρα πολύ καλά. Και εδώ είμαστε και του χρόνου και όποτε θέλουν είναι πάντα, μπορούν να έρχονται, είναι πάντα προσκύνη.
4: Λοιπόν, αυτά και από τη δήμαρχο της περιοχής αλλά και τον κύριο Πετμεζά, ο οποίος είπε ότι ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Αναφέρθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, γιατί εκεί αναμένεται να εξεταστούν οριστικά οι φάκελοι και να προκριθούν οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν αυτό το συμβόλαιο, και οριστικά, ανεξάρτητα το που θα τερματίσουν ή αν θα πάρει ή όχι το γύρο καμιά ομάδα, θα παίζει του χρόνου Ευρωλίγκα με εγγυημένο συμβόλαιο. Όχι μόνο,
5: ναι, έκανε ωραία δήλωση και ο Τρινκέρι. Που λέει, ρε παιδί μου, ότι είναι φοβερό, λέει, να ζητάς προπονητικό κέντρο, ναι, τον Απρίλιο, ποιο μήνα είπε, και να σου έρχεται τον Οκτώβριο.
4: Ναι.
5: Δηλαδή τόσο γρήγορα.
4: Πριν τον Οκτώβριο.
5: Πριν τον Οκτώβριο θα είναι. Έτοιμο.
4: Πριν τον Οκτώβριο ανακοινώνουμε και γήπεδο 15.000 θέσεων.
5: Wow.
4: Πουλά με τρέλα.
5: Ναι. 15.000 θέσεις.
4: 15, 16, 17. Δαερή, απαράτα μας. Εγώ το βλέπω να έρχεται. Δεν
5: όχι
4: ξέρω κάτι. Δεν ξέρω
5: όχι
4: κάτι.
5: Το γήπεδο. Το γήπεδο.
4: Ναι. 300 εκατομμύρια Γιάννη επένδυση σε βάθος πενταετίας. Δεν είναι μόνο το budget. Του λέω, έχει, τα έχει ή δεν τα έχει. Τα έχει να βάλει 60 εκατομμύρια budget κάθε χρόνο.
5: Καλά, προφανώς τα έχει. Δεν τα...
4: Όχι, τα έχει. Αλλά ναι, πιστεύω ότι εκεί μέσα μπορεί να είναι και ένα νέο γήπεδο σε αυτά τα 300 εκατομμύρια.
5: Ναι.
4: Το οποίο θα φέρει και τα έσοδα. Τα οποία θα φέρει και τα έσοδα. Δηλαδή εγώ δεν θα πέσω από τα σύννεφα αν τώρα, για παράδειγμα, σε 10, 15, 20 μέρες, έτσι, όπου θα υπάρχουν τα εγκαίνια του προπονητικού και θα είναι παρόν και ο κύριος Μιστακίδης, πει σε μια διαδικασία να ανακοινώσει ότι σύντομα, πέρα από αυτό το στολίδι, θα έχει ο ΠΑΟ και το δικό του στολίδι αποκλειστικά που θα αφορά το γήπεδο μπάσκετ.
5: Έχουμε και τρικέρι δηλώσεις.
4: Ναι, ναι, πάμε να τις ακούσουμε.
6: What we need. I just believe that a young player needs, some of them will be able to grasp the opportunity and do something with that. Some other will let them. It's like when you go on the beach and you put a hand in the sand and you look after, nothing stays in your hand. So they are here working with us. They help us a lot. Plenty of kids, plenty. Okay, but you're young. What to expect from you? I like the character. I like the attitude. They are, I insisted very much in having a youth program, an academy, because I would love to produce great players for fun. And how can you produce if they don't see a chance? We had a chance, we gave them a chance, they took the chance.
7: Οι νέοι παίκτες που είδατε σήμερα έχουν ήδη ρόλους στην ομάδα. Θα σας έλεγα ότι οι νέοι παίκτες, για να μπορέσουν να κάνουν κάτι, θα πρέπει να έχουν μια ευκαιρία. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του καθενός για το αν την ευκαιρία που θα πάρει θα την αρπάξει και θα την εκμεταλλευτεί ή θα του φύγει από τα χέρια. Όπως αν βάλεις το χέρι σου στη θάλασσα, στην άμμο, και μετά τον σηκώσεις, βλέπεις ότι δεν έχει κρατήσει τίποτα. Αυτό που μου αρέσει είναι ο χαρακτήρας, αυτό που μου αρέσει είναι η νοοτροπία, η προσωπικότητα που δείχνουν σε κάποιες φάσεις του αγώνα. Υπάρχουν και πάρα πολλά λάθη και που βλέπουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένεις από νέους παίκτες. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να είμαστε σε μια διαδικασία να έχουμε παραγωγή Ελλήνων παιχνών στο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που έχουμε στο μυαλό μου. Και πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παραγωγή παιχνών αν δεν τους δώσουμε ευκαιρία. Και την ευκαιρία θα τους τη δώσουμε.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Το άκουσα και εγώ τώρα πρώτη φορά. Το μπιπ.
5: Ναι, καλά, καλά είναι τα ελληνικά που μαθαίνει ο Πικέρι. Αλλά ας μείνει στο.
4: Αγκάλι, αγκάλι, ας μείνει εσύ, αδερφέ. Ναι.
5: Ναι,
4: δηλαδή ο Παναγιώτης ο χορός, αυτό το παιδί, το γλυκό.
5: Ο ευγενής
4: άνθρωπος. Δηλαδή τώρα στα γεράματα να τον αναγκάσει.
5: Να βάζει μπιπ.
4: Φαντάσου να έλεγε ο Παναγιώτης bullshit αυτό στα αγγλικά.
5: Εντάξει, θα την άλλη θα μου πει τώρα είναι και μια λέξη που στην Ελλάδα είναι. Λογοτεχνικής φύσεως και φύσης. Εδώ πήραμε φόρα γιατί ο Θανάσης Καζαμπάκας έχει παραγωγή υψηλή.
4: Απλά να πω ότι αναφέρθηκε και στο προπονητικό
5: ναι.
4: Και είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα της, για την ομάδα να έχει και το δικό της προπονητικό κέντρο. Διότι αυτά τα οποία έχω ζητήσει τα έχει κάνει στο ακέραιο ο κύριος Μιστακίδης. Το επανέλαβε για μία ακόμα φορά.
5: Ναι, είναι αυτό που είπε και το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή να... ούτε σε ποια χώρα μπορεί να γίνει αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή ένα προπονητικό κέντρο που δεν υπάρχει. Το ζήτησα, λέει ο Τριγέρη, τον Απρίλιο και είναι έτοιμο τον Οκτώβριο.
4: Κοίταξε, θα υπάρχουν ακόμα αυτοί εδώ οι γραφικοί, οι οποίοι θα σου πούνε πάγκο είναι μία φούσκα, προκάτ κτίρια, τσαντήρια.
5: Τι φούσκα, πραγματικό είναι, ρε.
4: Φούσκα, φούσκα. Το γήπεδο, τα δύο γήπεδα είναι φούσκα. Ναι, ότι οποιοδήποτε το κάνει, μα τρελαίνετε για προπονητικό.
5: Εντάξει, θα παραγγείλω εγώ μία φούσκα.
4: Μπράβο, ναι.
5: Παίρνω μία φούσκα.
4: Προς το παρόν όλοι αυτοί κάνουν τις δικές τους φούσκες τώρα.
5: Τσίχλο,
4: και παρακολουθούν, ναι, παρακολουθούν. Και πού είστε ακόμα.
5: Πάμε στο ξέσπασμα Σπανούλη. Έτσι που πήραμε φόρα τώρα.
4: Στο δημοσιογράφο. Είναι η ερώτηση.
5: Στη συνέντευξη τύπου, ναι. Μετά το τέλος χθες του παιχνιδιού της Εθνικής Ελλάδος με την Ισπανία και της Νίκης.
4: Α, γιατί και πριν στην Ήτα είχε ένα μπιφ. Ή όχι.
5: Δεν ξέρω τώρα. Εγώ λέω για το πρόσφατο. Χθες είναι ο βραδινό. Αυτό που είπε και μάλιστα. Αναφέρθηκε σε όλα όσα ακούγονταν τις προηγούμενες ημέρες ναι. Που εμπλέκονται την Εθνική με τους συλλόγους κτλ. Θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα. Πρώτα όμως σας παρακαλούμε λίγο την προσοχή, γιατί μας ενημερώνει η Λίλα Κουλιώνη. Επικοινώνει σε μια κυρία με το ραδιόφωνο, με το Μετρόπολης. Ξέχασε την τσάντα της μέσα σε ταξί σήμερα.
4: Ναι.
5: Η τσάντα περιέχει κλειδιά σπιτιού και άκρως απαραίτητα προσωπικά έγγραφα.
4: Ναι.
5: Το πήρε το ταξί από την Τάκη Οικονομίδη στην Καλαμαριά.
4: Ναι.
5: Και πήγε μέχρι τη μεταμορφώσεω στην οδό στην Καλαμαρία. Μικρή διαδρομή δηλαδή.
4: Πες όμως και τον αριθμό, ρε φίλε. Μεταμορφώσεω 20 ακριβώς.
5: Ναι.
4: Εντάξει.
5: Μεταμορφώσεω 20.
4: Το λέμε αυτό για να βοηθήσουμε κατέβηκε. Τον οδηγό του ταξί, που, αν μας ακούει.
5: Ναι, δηλαδή ο οδηγός ταξί, αν μας ακούει, πήρε τη γυρία από Τάκη Οικονομίδη και την κατέβασε μεταμορφώσεω.
4: Ναι.
5: Αν ακούει ο οδηγός ταξί, ας επικοινωνήσει με την γραμματεία στα 90 2-3-10-90-90-90.
4: Να τη βοηθήσουμε λίγο.
5: Είναι η τσάντα τώρα, έχει χρήσιμα πράγματα απαραίτητα.
4: Εσύ τώρα μόνο ταυτότητα να χρειαστεί να ξαναβγάλεις, γεια σας.
5: Ναι.
4: Άσε τώρα πιστωτικές τις ακυρώνεις. Άντε να έχεις λεφτά μέσα τα βρίσκεις. Ταυτότητες, διπλώματα, όλα είναι θέμα χοντρό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σπανούλη, κύριε Πάγκο.
5: Ναι, κύριε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γαβριλίδη και εσείς αν έχετε την καλοσύνη. Βλέπετε Μέγκα, το δελτίο ειδήσεων.
8: Εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την κριτική. Πιστεύω η κριτική πολλές φορές με έκανε αυτό που έγινα σαν συμπολίστας και θα με κάνει αυτό που θα γίνω σαν προπονητής. Απλώς κάποιες φορές πιστεύω ότι η κριτική υπερβαίνει τα όρια της καλής κριτικής και της σωστής κριτικής και πάμε σε κριτική μέσω ομάδων, στην εθνική ομάδα. Κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, δεν ξέρω τι χρώμα είναι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον πρώην τελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε με τελικό και μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουμε. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, ναι, πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε, μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στενοχωριόμαστε. Εγώ είμαι υπέρ της κριτικής. Και τα μίντια να κάνουν τη δουλειά τους, και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαι υπέρ της κριτικής. Πρέπει να γίνεται κριτική. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και εμάς η δουλειά μας είναι να δεχόμαστε την κριτική. Και να κοιτάμε τον εαυτό μας καθρέφτη. Θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της κριτικής για μπάσκετ της εθνικής ομάδας και πηγαίνει σε κριτική μέσω ομάδων. Και στοχοποιούνται αθλητές, διάφοροι άνθρωποι λόγω ομάδων. Εδώ δεν είναι ομάδες, εδώ είναι η εθνική ομάδα. Εδώ αντιπροσωπεύουμε την πατρίδα μας. Και εγώ, όπως είπα και άλλη φορά, μπορούσα να πάρω το μετάλλιο και να είχα φύγει. Αλλά είμαι πατριώτης, είμαι περήφανος Έλληνας. Αντιπροσωπεύω την εθνική ομάδα της χώρας με μεγάλη περηφάνεια και στα καλά και στα άσχημα. Κάθε φορά τα πετυχαίνεις. Μπορεί και να αποτύχουμε. Και τι έγινε, θα ξαναφτιάξουμε την ομάδα. Είτε με εγώ είτε είναι κάποιος άλλος. Πρέπει πάντα να πετυχαίνεις. Όταν δεν πετυχαίνεις, άσχετοι οι παίχτες, άσχετος ο προπονητής, άσχετος ο πρόεδρος, δεν έχουμε ταλέντα, δεν έχουμε. Οκ, έτσι θα πάμε μπροστά. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Και η καλή, και η αρνητική, και η αυστηρή. Εγώ είμαι υπέρ. Ξέρω, επειδή είμαι στην Ελλάδα πολλά χρόνια, ότι πολλές φορές η κριτική υπερβαίνει τώρα τη κριτική για λόγους ομάδων και αυτό πρέπει να τελειώνει από την εθνική ομάδα ή άμα δεν τελειώνει, τζάμπα χαλά τη μελάνη. Γιατί προφανώς δεν αγγίζει κανένα και εμείς προχωράμε και θα παίξουμε.
4: Χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Και αυτό δεν αφορά το ότι τα λέει ο Σπανούλης που κάποιος μπορεί να μου πει Ζαέρη τώρα τι θες να γίνεις αρεστός ο Αργιανός. Καμία σχέση. Είναι προπονητής εθνικής. Χίλια μπράβο. Εδώ, εγώ θα το πω. Site τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα στον Παναθηναϊκό πανηγυρίζουν την επιτυχία, την αποτυχία της εθνικής ομάδος γιατί έτσι θεωρούν ότι μπορεί να ρίξουν το λιόλιο. Σφίγγουν τη γροθιά τους. Και αυτά λέει ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή. Ο Σπανούλης δεν αναφέρεται ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στον Άρη. Αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι θεωρώντας ότι μπορεί να πουλήσουν έτσι εκδούλευση στον Παναθηναϊκό, πανηγυρίζουν κάθε αποτυχία της εθνικής ομάδας γιατί θεωρούν ότι υπεύθυνος είναι ο Λιόλιος για την αποτυχία. Αλλά άμα περάσει η εθνική ομάδα με διοίκηση του Λιόλιου, όπως είχε πάρει μετάλλιο με διοίκηση του Λιόλου, θα μας πούνε για το Σπανούλη και τους παίχτες που αντικαθιστούν και το Λιόλιο και την πολύ λίγη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Αμφισβητήστε τώρα και εσείς το Σπανούλη για αυτά τα οποία λέει.
5: Το παρακάτω για να κλείσουμε να πάμε στο διάλειμμα είναι στο το Νοέμβριο, δηλαδή το επόμενο της Εθνικής τώρα ποιο είναι, το επόμενο παράθυρο είναι το Νοέμβριο.
4: Ναι.
5: Εδώ βέβαια θα έχει αρχίσει και η Ευρωλίγκα. Η Ελλάδα έχει μπροστά της τα παιχνίδια, με υποδέχεται τη Γεωργία και μετά πάει στην Ισπανία.
4: Ναι.
5: Με την κατάσταση, ξέρω εγώ, με τη βαθμολογία να είναι πολλά...
4: 4-4 είμαστε πλέον.
5: Ναι, η Ουκρανία είναι στην κορυφή. Η Ισπανία, η Γεωργία έχουν προβάδισμα και η Ελλάδα είναι μέσα στο κόλπο για μία από τις τρεις θέσεις που οδηγούν στο παγκόσμιο κύπελο. Η Εθνική είναι τώρα στο 4-4, 4 νίκες, 4 ήττες. Και πάμε τώρα για το επόμενο παράθυρο. Αυτό. Και εκεί βέβαια είναι η διαθέσιμη, σε τι κατάσταση θα είναι και οι παίχτες και τα λοιπά. 26 Νοεμβρίου Ελλάδα-Γεωργία, 29 Νοεμβρίου Ισπανία-Ελλάδα. Και τα επόμενα όταν πλησιάζει τότε για να έχουμε καινούργια δεδομένα. Αλλά μέχρι τότε επιστρέφουμε στους συλλόγους μας. 26 Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου θα γυρίζουμε στην Εθνική. Διάλειμμα τελευταίο, επιστρέφουμε.
9: Η ώρα είναι 12:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Η ώρα είναι 12:30. Μητροπολιτικό

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Να πούμε ότι επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτούδη για τον Τζόναθαν Γκόμες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σημερινή προπόνηση, στη χθεσινή μάλλον προπόνηση, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του. Άρα αυτό το οποίο απομένει να μάθουμε είναι η ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι Β' Γερμανίας. Θυμίζω ότι η Β' Γερμανίας έχει πάει και στην Ντάρμστατ το Μικέλ Μπρενσίς, παίκτης που ήταν να έρθει Θεσσαλονίκη και ποτέ δεν ήρθε. Η είδηση

0: παιδιά που βγαίνει πριν από λίγο είναι ότι με επίσημη ανακοίνωσή της η διοργανώτερη αρχή του EuroCup ανακοίνωσε πως η Μονακό αποβάλλεται από τη διοργάνωση, δεν έχει και ομάδα να παίξει. Αυτό ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, γιατί μπήκε μέσα στη θέση της Μονακό, δεν έχουμε νέα κλήρωση, η Μπόσνα Σαράγεβο. Άρα λοιπόν ο όμιλος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι τώρα θα γελάστε Μπαχτσέσεχιρ, καλά το είπα. Καλά το είπα.
1: Άμα είναι αυτή ο Βάδα. Άμα είναι τραπεζοσπορ, δεν το είπε καλά.
0: Λέω. Ο ΠΑΟΚ ας πάει προς τα εκεί να παίξει, μην ακούνε εμένα.
1: Άμα θες το μεταξύ μου, δίνεις λίγο τα ακουστικά μου και πάρε τα δικά σου. Δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν είναι. Εντάξει. Ωραία. Δεν είναι. Αυτά μπροστά σου όλα γύρω. Ωραία τώρα.
0: Πολύ ωραία. Η Balkan Bodevgrad, Manresa, Λιετκαμπίλης, Ulm και η Ρώμα. Έτσι. Λοιπόν, απλά επαναλαμβάνουμε ότι οριστικά αποβλήθηκε και πρόσεξε, η Μονακό έπεσε στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας κατευθείαν.
1: Ναι. Όχι απλώς μέχρι πέρσι στην Ευρωλίγκα, αλλά μέχρι πέρσι στο Final Four.
0: Το Final Four, Βασίλης Πανούλης στο τελικό.
1: Στο τελικό. Ναι. Φοβερό. Αλλά θα μου πεις, money talks, είναι, αυτά είναι... Άμα δεν έχεις, δεν έχεις, τι να κάνουμε. Έβλεπα από περιέργεια. Καταρχάς, έχω εδώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όσες θέλεις, Γιάννη, να πούμε λίγο και το πρόγραμμα.
1: Ρε φίλε, εντάξει, έχεις να πεις κάτι για εξάρι. Για πάω ξεξάρι, είπες.
0: Όχι, είπα ότι χρειάζεται ένα χάφ, ένα εξάρι, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάτι.
1: Αυτό είπε. Ναι. Επειδή ο Νίκος θέλει μια απάντηση γι' αυτό.
0: Εντάξει, τι να απαντήσει τον Νίκο.
1: Αφού έχει. Απάντησε. Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει το εξής. Το 5% των εισιτηρίων δικαιούται ο φιλοξενούμενος. Παράδειγμα, Χοφεχάιμ, Λεβερκούζεν. Πώς θα έρθουν 5.000. 5, 5, 25, πόσο χωράει το Παγκρίτιο.
0: Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο ερώτησε. Απλά σίγουρα. Θα το θυμίσω ότι τους είχε γλεντήσει η Άιντρακ Φραγκφούρτη στην ίδια Μπαρτσελώνα στο Καμπνού.
1: Το Καμπνού ή στο Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μπαρτσελώνα ήταν. Μπαρτσελώνα ήταν. Και έκανε μετά εσωτερική έρευνα.
1: Η Μπαρτσελώνα.
0: Η Μπαρτσελώνα για το πώς πήγαν 25.000. Άρα λοιπόν.
1: Αυτή είναι μια καλή απάντηση.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άρα να προσέχουν στον Όφη, μη σκάσουν 20.000 κοφεχαϊμάκιδες. Ναι.
0: Επίσης να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: 20.000 δεν είπα, είπα 5-6.000.
1: Ναι.
0: Ναι. Μου λέει πώς θα είναι το 15%. Πολύ ωραία. Άμα βάλει ο Μπούσης στους Γερμανούς 50 ευρώ εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Δεν θα θέλει να είναι 5.000 εκεί στο ένα πέταλο.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Άμα δω sold out το Παγκρίτιο σε μάτς συνεχόμενα με 7-700 διαρκές, θα σου πούνε δεν χωράνε. Αλλά επιχειρηματικά αυτή τη στιγμή το χαλάει το Μπούση να έχει 4-5.000 στο ένα πέταλο. Δεν παίζουν παιδιά στο Γεντικού, λες, στο Παγκρίτιο παίζουν. Αυτό λέω.
1: Σωστό. Επίσης είδα στο.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Μεσοδιάστημα. Όχι, ερώτηση προς το πάνω για εσένα.
0: Δεν υπάρχει μαγαζί που να έχει ψητή μελιτζάνα χωρίς σκόρδο. Το ψάξα δηλαδή για σένα το λέω. Πρέπει να το πεις. Θέλω ψητή ψενή μελιτζάνα χωρίς σκόρδο για να σε πετάξω να το μαγαζί έξω.
1: Εγώ,
0: και να σε πούνε φύγει από εδώ.
1: Για να πάω με τα νερά σου, θα πω ότι η μελιτζάνα. Καταρχάς να πούμε στο Σοκράτη, είπε, μας ανοίξα την όρεξη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και αυτά που τα λέμε είναι μια ωραία ώρα.
0: Εμείς τα μάτια θέλουμε να σας ανοίγουμε, να σας κάνουμε σοφότερους. Αφήστε την όρεξη, έρχεται μόνη.
1: Λοιπόν,
0: ναι, το λέμε μόνη.
1: Εγώ πιστεύω ότι η μελιτζάνα ψητή πάει με σκόρδο. Της πάει πολύ το σκόρδο. Εντάξει, το πιστεύω αυτό.
0: Αλλά
1: απλά
0: δεν το προ.
1: Θεωρώ. Όχι, θα το φάω. Εκτιμώ και θεωρώ ότι το μαγαζί, το όποιο μαγαζί, θα πρέπει να πει ότι η μελιτζάνα ψητή έχει σκόρδο.
0: Δεν γίνεται
1: αυτό. Ή να πει ότι δεν έχει σκόρδο.
0: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται, πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη.
0: Δεν είναι, ρε Σιγιάννη, το ότι έχω μέσα καρύδι ή πώς το λένε ρόδι και έχετε πρόβλημα, μην πάτε.
1: Ή ο πελάτης, άμα πει ότι εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να μην έχει σκόρδο η μελιτζάνα ψητή.
0: Εκεί το κάνουμε.
1: Εκεί να το κάνουμε, αλλά μην στραβώσει ο.
0: Όχι, απλά να μην έχει ένα υφάκι. 9 ευρώ, τη χρεώσω 14.
1: Να μην έχει υφάκι. Χωρίς δηλαδή
0: σκόρδο.
1: Για τιμωρία.
0: Για ψυχική οδύνη στο μάγειρα. Γιατί θα αναγκαστεί να κάνει μια μελιτζάνα χωρίς σκόρδο.
1: Θα κλαίει πάνω τη μελιτζάνα. Εγώ άλλα σπούδασα.
0: Δηλαδή, ρε Γιάννη, τώρα αλλάζουμε κουβέντα. Κολοκύθι δίπλα σημαίνει σκορδαλιά.
1: Καλά, αυτό είναι από μόνος.
0: Μπράβο. Ναι. Ή
1: το πολύ
0: τζατζίκι
1: που λέει. Μέχρι τζατζίκι.
0: Σκορδαλιά.
1: Καλά, σκορδαλιά. Τέλος πάντων. Υπάρχει ο πελάτης, ο οποίος μπορεί να έχει κάποια δικά του θέλω.
0: Καλά, εντάξει, τα δικά σου τα θέλω είναι σπάνια.
1: Οφείλεις πρώτα να τα σεβαστείς.
0: Ναι, εννοεί, το πελάτης έχει πάντα δίκιο, εκτός άμα είναι ο πάγκος.
1: Και να μην έχεις ξινό ηρωνικό ύφος ότι τύπου εσύ δεν ξέρεις να τρως, αλλά θα σου κάνω το χάτι, ναι, γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ναι. Εγώ έχω φίλο που πίνει φρέντο. Εγώ κάτσα θυμηθώ πώς το πίνει. Φρέντο εσπρέσο με βαπορέ γάλα. Όταν θα το παραγγείλει αυτό, γιατί έτσι θέλει να πιει.
0: Φεύγετε μακριά, εσύ σαν
1: τραπέζι. Το πιστεύεις, όχι, εγώ μαζί του. Το πιστεύεις ότι ο μπαρίστας, ο μπαρίστας,
0: ναι,
1: θεωρεί δεδομένο ότι ο πελάτης έχει κάνει λάθος την παραγγελία ή η σερβιτόρα, ναι, ο σερβιτόρος, ναι, έχει κάνει λάθος, ναι, την παραγγελία και από μόνος του κάνει καπουτσίνο.
0: Ναι.
1: Σου λέει δηλαδή, μου ήρθε εδώ μια παραγγελία που γράφει φρέντο εσπρέσο με βαπορέ γάλα. Ναι. Τι βλακίες γράφουν αυτοί, ρε, κάνε ένα καπουτσίνο. Λάθος.
0: Ναι.
1: Και πάει το καπουτσίνο στο τραπέζι, έρχεται, ναι, δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε. Ναι. Και λέει, ρε παιδιά, αυτό είναι καπουτσίνο.
0: Ναι. Εγώ έχω εδώ κοινό μας γνωστό.
1: Θα πρέπει να το σέβεσαι.
0: Κοινό μας γνωστό, ο οποίος πάει να πάρει, ρε παιδί μου, φρέντο καπουτσίνο και λέει με μισή. Με, καστανή ζάχαρη στη μύτη και μόνο ένα παγάκι.
1: Λε.
0: Ναι. Εμείς τον αφήνουμε να παραγγείλει και μετά παραγγέλνουμε.
1: Καλή παραγγελία αυτή. Γιατί ένα παγάκι.
0: Φρέντο καπουτσίνο με ένα παγάκι.
1: Έφυλε ο πάγος τώρα. Γιατί, ναι, γιατί πας σε βαθιά πάγκος, νερά.
0: Ναι.
1: Σε βαθιά πάγκος, νερά που, ναι, δεν τα. Ναι. Ο πάγος πρέπει να είναι πολύ καλά ποιοτικό ώστε όταν λιώσει
0: να μην. Για να μην αλλοιωθεί, σωστό.
1: Βέβαια σωστό, τώρα. Σωστό, εγώ άμα θες με ρωτάς, εγώ ένα πάγο και εγώ ζητάω.
0: Άντε ρε.
1: Το φρέντο. Μην κορυδεύει. Αυτό είναι
0: πολύ
1: βέβαια
0: και για να
1: μην αλλοιώνεται η γεύση. Ναι. Αλλά κυρίως, ρε φίλε, αυτά τα παγάκια πλέον είναι μικρά παγόβουνα που έχουν.
0: Ναι, ναι. Προσπαθείς. Εντάξει, είναι ανάλογα τον πάγο που έχει τώρα.
1: Τι ανάλογα τον πάγο.
0: Τα μαγαζιά, εντάξει, ναι, τα παγάκια.
1: Σε είναι... μερικά. Εντάξει, ναι, δεν λέω ότι σε όλα,
0: όχι, όχι,
1: έχουν δώρο πιγκουίνο, έλα ένα αυτό. Είναι... Και παλιά τώρα που το πιάσαμε.
0: Τα αφεντικά παγάκια.
1: Τι έγινε με τα χάρτινα καλαμάκια, ρε μάγκες.
0: Τι έγινε, ρε Φλόρι.
1: Το σώσαμε τον πλανήτη.
0: Φλόρι και επέστρεψαν τα πλαστικά.
1: Κατάλαβαν όλοι αυτοί ότι, ναι, σου λέει: εγώ προσπαθώ, παλεύω με το χάρτινο καλαμάκι να πιω,
0: ναι,
1: ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Και έρχεται το καλοκαίρι και μου βάζουν φωτιά το μισό βουνό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το σώσαμε τον πλανήτη. Μπράβο, εγώ, ναι, με το πλαστικό και το χάρτινο το καλαμάκι.
0: Ή άλλο τώρα πρέπει στη συσκευασία να πούμε έξω συσκευασία, αλλά εμεί τα δένουμε με χάρτινη συσκευασία. Αλλά είναι πλαστικά τα μπουκάλια.
1: Να πω λοιπόν εδώ για τα ειστήρια του Όφη, οι τιμές των διαρκείας. Ο Όφη έχει 130, 170,
0: ναι,
1: 180, 220. Βρήκα δηλαδή αμέσως, μνημονεύω, έχει και άλλες τιμές.
0: Ναι.
1: Μνημονεύω τα 4 εισιτήρια κατηγορίες εισιτήριων διαρκείας που αμέσως είναι πιο φθηνές από του Ηρακλή.
0: Και πριν κάτω από 200.
1: Και κάτω από. Το ένα είναι 220.
0: Εντάξει,
1: αλλά λέω που είναι πιο φθηνές. Ναι. Τα 3 κάτω 200. Επίσης λέει εδώ, διαβάζω την ανακοίνωση του καλοκαιριού, για τις θύρες 9, 10, 11, 12, 13, 14, σε κάθε εισιτήριο διαρκείας γονέα και δαιμόνα αντιστοιχεί ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για το παιδί του.
0: Ναι.
1: Εφόσον αυτό έχει γεννηθεί και λέει.
0: Πρόσεξε όμως, όταν έχει γεννηθεί 2011.
1: Για κάθε, με συγχωρείς, για κάθε 11, ναι.
0: Δηλαδή είναι 16, 15 χρονών μαντράχαλος.
1: Από και μετά. Δηλαδή είναι ο μεγαλύτερος.
0: Μπορεί να είναι και 15 χρονών μαντράχαλος.
1: 15 χρονών. Ναι, μπορεί να είναι. Από και, για κάθε επιπλέον παιδί, πέραν του πρώτου, ισχύει έκπτωση 50%.
0: Ναι.
1: Θέλω να αυτό γιατί το λέω επίσης. Γιατί έχει εδώ έναν τρόπο να κάνει πιο ελκυστικό το πακέτο.
0: Σωστό.
1: Στην οικογένεια Όφη. Κάτι, ναι, το οποίο το ήθελε να το έχει και ο Ηράκλης. Θα ήθελε να το έχει. Καταλαβαίνεις. Αυτό λέω. Γιατί στην αρχή της εκπομπής λέγαμε, ρε παιδί μου, τι πολιτική ακολουθούν οι ομάδες και τι διαλύει ο καθένας να ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Όφη διάλεξε αυτό, ο Ηράκλης διάλεξε.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό.
0: Τον Ηράκλη τον ήξερες και από πέρσι ποια ήταν η,
1: σωστό,
0: πολιτική,
1: ναι,
0: του. Δηλαδή, ναι, δεν σε έπιασε τώρα κορόιδο τον Ηρακλειδέα επειδή ανέβηκε μετά από 9 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και πέρυσι που ήταν στην δεύτερη κατηγορία, τα διαρκεία σου ήταν πολύ πιο ακριβά, ακόμα και ομάδος.
1: Θα στο αντιστρέψω αυτό και θα πω ότι και πέρσι έγινε αυτό, αλλά άρα και από πέρσι άκουγε και ο Μονεβασιώτης τα δικαιολογημένα. Δεν πήγαινε κάποιος,
0: ναι, αλλά δεν
1: με άναρθρες κραδιές.
0: Δεν άλλαξε πολιτική, αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν μπήκε όμως, να μην...
0: ναι, δεν μπήκε όμως η διαδικασία. Εγώ δεν το δικαιολογώ, σου λέω όμως το εξής,
1: ναι,
0: ότι ήταν τίμιος. Δεν σου είπε πάνω στην κάψα σου, τώρα που ανέβηκε, θα σου πιάσω τον ποπό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω. Τώρα, ναι, που ανέβηκε η ομάδα,
1: κατάλαβα,
0: και έχει την κάψα, θα σου πιάσω και τον
1: ποπό. Γράφει ο Γιάννης.
0: Στον ΠΑΟ, για παράδειγμα, πούλησαν τόσα διαρκείας. Θα μου πει ο άλλος, το αγόρασε τα διαρκείας γιατί ήθελε να στηρίξει την ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τελειώνει η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας, πουλιέται ο Κωνσταντέλιας, αποκλείεται από την Μπραν. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟ έχει να παίξει μίνιμουμ 2 μάτς εντός έδρας στο κύπελο, μίνιμουμ σου λέω. Έχει να παίξει άλλα 12 παιχνίδια εντός έδρας στο πρωτάθλημα. Δηλαδή το διαρκείας του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 14 μάτς.
1: Ναι.
0: Και γίνεται ό,τι γίνεται και στο μάτς με το Λεβαδιακό ή με την Μπράνη ή με οτιδήποτε μου βάζει στο πέταλο 20 ευρώ.
1: Ναι.
0: 20 ευρώ που κανονικά έπρεπε να είχε δεκάρικο.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούω και εγώ τα παιδιά που λένε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αύξηση 10% στα εισιτήρια διαρκείας από πέρυσι. Δηλαδή και 10% πληρώνεις από πάνω. Και τώρα, στο μάτς αυτό με τον Όφη, που δεν το λες το πιο εμπορικό παιχνίδι λόγω της ώρας, 10 και 4, εργαζόμενοι, το δείχνει ελεύθερο κανάλι, ο Sky το δείχνει. Δεν το δείχνει Κοσμοτέ που να πει ο άλλος δεν έχω Κοσμοτέ που είχε τα δικαιώματα. 10 και 4 το βράδυ, δηλαδή να τελειώσει 12, να πάω σπίτι μου, ακόμα και αν μένω Θεσσαλονίκη, μία η ώρα και να ξυπνήσω 7 το πρωί για να πάω στη δουλειά, και μου έχει το εισιτήριο στα πέταλα 15 ευρώ. Δηλαδή μείωσε το ταλιράκι. Ναι. Δεν σου λέω κάνε το 5, πόσο θες να το κάνεις, να γκρινιάζεις. Όχι. Και στον ΠΑΟΚ υπάρχει γκρινιά για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Ο Γιάννης λέει ότι ο Μάτος, λέει καλημέρα, ο Μάτος δεν ήταν που είχε μαλώσει με τον επόπτη που ήταν στη μικρή περιοχή. Τι είναι αυτό? Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάμαι, φίλε.
1: Ο Δημήτρης, επειδή λέγαμε κάτι για παραγγελίες και για ένα πάγο κτλ. Εδώ λέει μας ζητάνε στο μαγαζί, ζαχαροπλαστείο έχει ο Δημήτρης και πρέπει να είναι ο Δημήτρης στη Ρόδο. Μας ζητάνε, λέει, στο μαγαζί κουραμπιέ χωρίς αμύγδαλο. Τι μου λες τώρα? Sorry αυτό. Κουραμπιέ χωρίς αμύγδαλο, δηλαδή πώς θα λέει, είναι ένα άλλο γλυκό αυτό, ξέρω.
0: Ναι.
1: Και άμα και χωρίς άχνη αν γίνεται.
0: Εγώ θα πανηγύριζα.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάνω οικονομία.
1: να ξέρεις να τα έχεις εκεί.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ακραίο, ρε φίλε. Λοιπόν, μια που είπαμε το κύπελο, να πούμε ότι είναι το αναλυτικό πρόγραμμα.
1: Σήμερα έχει μάτς.
0: Όλα τα μάτς τα δείχνει ο Sky. Όλα. Δεν υπάρχει μάτς που δεν δείχνει ο Sky. Και μόνο δύο είναι από την υβριδική του Sky. Δηλαδή, σήμερα στις 6 ώρα παίζει ο Βόλος με την Καλαμάτα ζωντανά από το Sky. Τετάρτη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ ζωντανά από το Sky. Μαρκό και Φυσιά.
1: Το μάτς θα γίνει στη Χρυσούπολη.
0: Ναι.
1: Τώρα μην με κοροϊδέψει, γιατί παίζει να είσαι στο Χρυσούπολη.
0: Μήπως λέγα Καβάλα, δηλαδή.
1: Ναι, μήπως λέει μεγαλύτερο γήπεδο. Το μάτς θα γίνει κανονικά στη Χρυσούπολη.
0: Ναι, στο Χρυσούπολη ΣΑΕΚ. Στις 5 ώρα αυτό, 5.30 ώρα παίζει Μαρκό και Φυσιά από το υβριδικό κανάλι του Sky. Λάρισα Νόβιμπετ, ΑΕΛ Νόβιμπετ, όπως λέγεται, Ολυμπιακός από το Sky. Πανσεραϊκός Ατρόμητος από το ιδρυβικό κανάλι του Sky. Και 14ο Champions League, δεύτερη αγωνιστική του League Phase, ΠΑΟΚ Όφη από το Sky. Και κλείνει το πρόγραμμα Πέμπτη, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Έτσι. Ο Άρης είναι η ομάδα που έχει ρεπό αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι, γι' αυτό δεν έχει.
0: Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ έχει ρεπό την επόμενη εβδομάδα στο κύπελο.
1: Γι' αυτό και έχει, νομίζω ο Άρης έδωσε και ρεπό χθες
0: ο Γρηγορίου.
1: Στους παίκτες του, ναι.
0: Επειδή έχει τώρα το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Και αύριο Τετάρτη που θα επιστρέψει ο Άρης προπονής θα γίνει επανεκτίμηση για τον Φαμπιάνο.
0: Σωστά.
1: Που γλίτωσε τα χειρότερα. Ναι, δεν είναι κάτι. Αλλά δεν ξέρεις αν θα είναι διαθέσιμος αμέσως για το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα, αρχίζει για Champions League.
0: Χαμός γίνεται. Τι κόφερες λένε.
1: Το λέω αυτό γιατί μου ήρθε ερμηνικά. Η ΑΕΚ παίζει τώρα. Μπαίνει η ΑΕΚ, ας πούμε, με τα μπούνια, με τη φούρια για το Champions League που το περιμένει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τα παιχνίδια θα γίνουν και στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί η προηγούμενη συμμετοχή της ΑΕΚ στο Champions League ήταν ο ΑΚΑ.
0: ΑΚΑ, ναι.
1: Είναι ωραίο όλο αυτό το σκηνικό να το περιμένεις. Και τώρα σου έρχεται η ΑΕΚ που κάνει αυτή την γκέλα με την Κηφισιά. Και έχει τώρα, υποδέχεται τον Άρη. Και το θέμα πάντα με τις ομάδες που είναι στο Champions League είναι πώς διαχειρίζονται τις δύο διοργανώσεις.
0: Ναι.
1: Γενικώς στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Πώς διαχειρίζονται τις διοργανώσεις και τα μάτια και πριν και μετά.
0: Και θυμάσαι ένα καλό πέρσι, Άρη.
1: Ναι, έναν Άρη που αρχίζει να πιστεύει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πιστεύει ότι εδώ σε αυτό αρχίζουν να πιστεύουν και οι παίκτες να βγαίνουν προς τα έξω με αποτέλεσμα ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Έχει δηλαδή ψυχολογία καλή. Θυμάσαι που λέγαμε για τις προηγούμενες σεζόν για το. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ όταν παίζει στην Ελλάδα μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Δεν το λέμε.
1: Ναι. Λέω πώς είναι το διαχειρίσιμο, ας πούμε, ναι, και πριν το μάτς και μετά.
0: Κοίταξε, από όλες αυτές τις ομάδες, Γιάννη, το χοντρό το πρόβλημα, το λέω, δεν είναι ομάδα που πάει να χτυπήσει το πρωτάθλημα, αλλά είναι ομάδα που πήρε το κύπελο πέρυσι. Είναι ο Όφη.
1: Γιατί το λες, για το ρόστερ.
0: Ναι. Και άντε τώρα να πεις εσύ, εγώ σου λέω όχι μόνο τον νου στον Άιτορ, όλα τα παιδιά. Γιατί προχθές παίξαν πάλι 9 στους 11 Έλληνες.
1: Ναι.
0: Τι να τους πει ο Κόντις, ρε φίλε, ότι παιδιά, εντάξει, παίζουμε τώρα π.χ. με τη Χόφενχάιμ, αλλά έχουμε την επόμενη εβδομάδα και το Λεβαδιακό. Θα σου πει ο άλλος, ποιος Λεβαδιακός, ρε Κόντι. Με τη Χόφενχάιμ παίζουμε, κατάλαβες θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή τον Όφη φέτος, πραγματικά το μεγάλο του στοίχημα, μάγκας, τεράστιος, για αυτό που έκανε με την Τζεσεκά. Δεν πήγε στους 6 αγώνες του Κόφερες να πει πάλι Ευρώπη είμαι, αν τα πάρω λιγότερα χρήματα. Το πάλεψε Europa League, που θα φάει ξύλο ποδοσφαιρικά.
1: Αυτό κρατάει μέχρι το Γενάρη.
0: Αυτό 8 μάτς είναι. Ναι. Θα φάει ποδοσφαιρικά ξύλο ο Όφη. Έχεις όμως το ρόστερ να παίξεις με πρωτάθλημα κύπελο. Γιατί είναι και στο κύπελο. Ευρώπη πρωτάθλημα. Γιατί έτσι θα σε πάει μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Αποκλειστείς από το κύπελο, ξεαποκλειστείς. Μέχρι 22, μέχρι 2-3 Δεκεμβρίου έχεις league face κυπέλου. Βάλε μέσα σερία αγώνες Europa League. Βάλε και πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν το λέω απαξιωτικά. Μην δούμε κανέναν Όφη 10η θέση και λέμε τι κάνεις ρε Κόντι.
1: Κοίταξε, πάντως η δήλωση που έκανε ο Κόντις μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Άρη ήταν πολύ, πολύ καθαρή. Είπε ότι παίξαμε με αντίπαλο που έχουμε τον ίδιο στόχο, την κατάκτηση της 5ης θέσης.
0: Ναι.
1: Τι θα σου πει ο Κόντις τώρα, να περιμένω να δω πώς θα πάει η League Face. Ναι. Ο Κόντις πιστεύει στην ομάδα του. Αν τα βάλεις κάτω, ρε παιδί μου, γιατί χθες είδαμε και έναν βελτιωμένο Λεβαδιακό.
0: Πολύ, ο Λεβαδιακός έπαιξε μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Πολύ
0: ωραία. Έχασαν και μια ευκαιρία στο ένα, για να γίνει το 1-1.
1: Ναι.
0: Πριν φάει την κόκκινη ο άλλος και καπάκι γίνει το 0-2. Ο Λεβαδιακός έβαλε κάτω την μπάλα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει την ποιότητα την περσινή.
1: Ακόμα
0: μπορεί να βιάζομαι να λέω. Αλλά ναι. Ο Χαραλάμπους χθες έδειξε ωραία πραγματάκια η ομάδα του. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό τον πίεσε.
1: Ναι.
0: Που λες ότι γίνεται στο τρίτο. Εσύ ήθελες να τα πεις, τα λέω εγώ.
1: Καλά τα λες. καλά τα λες.
0: Ναι, δηλαδή μπαίνει γκολ στο τρίτο λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μετά παρέλαση του Παναθηναϊκού.
1: Που περίμενες ότι θα γίνει. Ναι. Γιατί και εγώ εκεί περίμενα, λέω, πρεμιέρα μουδιασμένη του Λεβαδιακού στην Τούμπα με τον Μπάουκ.
0: Ναι.
1: Τρώει και 0-1 με. Ξέρεις εκεί νωρίς, λέω εδώ τώρα και ο Παναθηναϊκός ερχόταν φουριόζος, αλλά από άποψη αποτελεσμάτων. Mm. Αν το βάλετε λίγο κάτω του Παναθηναϊκού την εικόνα την αγωνιστική, πέρασε λίγο ο Διαπύρος και Σιδήρου που λέμε για να βρεθεί στη League Face του Conference League. Δεν ήταν. Ο Όφη για παράδειγμα πέρασε πολύ πιο πιστικά. Η ΑΕΚ πέρασε πολύ πιο πιστικά. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, ταρακουνήθηκε αρκετά, αλλά είχε τα μαξιλαράκια του. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την Αϊμέντιν και μετά σήκωσε τα μανίκια να κάνει μεταγραφές. Μετά. Καταλαβες. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν ήταν, ξέρεις, μια εικόνα απαλλαγμένη από το άγχος, οι προκρίσεις του και μια χαρά και ωραία βρεθήκαμε στο League Face του Conference League. Αλλά λες ότι είχε την ψυχολογία των αποτελεσμάτων. Βέβαια συνέχεια βάζει παίχτες, συνέχεια.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο η ομάδα, Ουναΐ. Δεν είναι και άλλοι βάζουν, ρε παιδί μου. Αλλά και...
0: Α, εννοείς από αυτούς που ήρθανε.
1: Από αυτούς
0: όχι που... από αυτούς που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Χθες για παράδειγμα στη Λιβαδία κάνανε δύο ντεμπούτο.
0: Ναι.
1: Δύο ακόμη. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι ενώ έχει τις λίγες, έχει το βάθος του ρόστερ, έχει. Έχει και το γρήγορο γκολ. Και μετά ο Λεβαδιακός πατάει την μπάλα κάτω. Και λες, η εικόνα του παιχνιδιού είναι αν ένας σκοράρει, να είναι ο Λεβαδιακός.
0: Ναι. Αλλά κάποιος ξέρει τι μπορεί να σου πει.
1: Τι?
0: Κάτσε ρε Σιφ. Όχι, δεν το λέμε. Το λέμε. Πέρυσι λέγαμε όμως και για την ΑΕΚ ότι αυτό που την ενδιαφέρει είναι να μπει σε ομίλους.
1: Συγγνώμη να πω, οι δύο που μπήκαν ναι. ήταν ο Κάγκουα.
0: Ναι.
1: Ενώ έπαιξε και ο Λούζα.
0: Ναι.
1: Αυτό, για πες, σε διέκοψα.
0: Λέω ρε παιδί μου ότι κάποιος μπορεί να πει, εντάξει όμως και πέρυσι λέγαμε για την ΑΕΚ ότι ο Νίκολης είχε ξεκαθαρίσει ότι εμένα ο πρώτος μου στόχος είναι να μπω σε ομίλους που μπήκε. Και θα δείτε την ΑΕΚ που θέλω ότι μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη.
1: Σωστό.
0: Κάτι τέτοιο μπορεί να σου πει και ο Προδανός. Εγώ δεν σας υποσχέθηκα ότι θα παίζω μπαλάρα.
1: Και θυμίζει πολύ αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, δηλαδή, έχεις δίκιο.
0: Είμαι η ομάδα που έχω βγει στην Ευρώπη, που εξασφάλισα ομίλους χωρίς να έχω μαξιλαράκι. Μπήκα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησα έστω και δύσκολα το Λεβαδιακό. Ξεκίνησα. Τι άλλο θέλετε.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: κρίνετε
1: ναι.
0: τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Κατάλαβε. Στη δουλειά μου την
1: σε
0: έκανα.
1: Αυτό, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά έρχεται αυτό το δίλεπτο που είπε και εσύ 76-77. Μία η αποβολή, δηλαδή πρώτα η αποβολή του Σιμελίδη και μετά καπάκι τον γκολ του Ντέσσερς. Ο οποίος Ντέσσερς αυτή τη στιγμή είναι σε, πώς να σου πω, σε μία ζώνη που θέλουν να μπαίνουν οι επιθετικοί.
0: Ναι.
1: Να είμαι στις φάσεις, ό,τι κάνω να πιάνει, να στέλνω την μπάλα στα δίχτυα. Ντέσσερς χθες μπήκε στο 68. Σκόραρε δηλαδή σε λιγότερο από 10 λεπτά.
0: Ναι. Πάει... Είχε καλό τερματοφύλακα. Πένια είναι καλός. Θα μου πεις τώρα το ξέρεις. Έκανε 2-3 καλές αποκρούσεις. Εν τω μεταξύ, τώρα κοιτάω εκεί που άνοιξε και εσύ το site της Super League και βλέπω ναι. τους αριθμούς δεύτερης αγωνιστικής, γιατί το ανέβασαν τώρα τα παιδιά. Από το 1975-76 και όσα χρόνια, ρε παιδί μου, έπαιζε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά κάνει τέτοιο ξεκίνημα με 2-2 νίκες. Ποτέ άλλοτε δεν το είχε κάνει. Το καλύτερό του είναι μία νίκη και μία ισοπαλία το 75-76.
1: Άντε, ούτε με Πετράκη δηλαδή που είχε
0: ναι,
1: κάνει
0: ποτέ,
1: καλό.
0: Ναι, ποτέ. Αλλά ξέρεις γιατί. Γιατί συνήθως αυτές οι ομάδες πέφτανε πάνω σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, πρώτες αγωνιστικές λόγω κλειδαρίθμων κτλ.
1: Ναι, να, καλή ώρα ο Λεβαδιακός.
0: Μπράβο. Τώρα για παράδειγμα, ο Πανετολικός πρώτη φορά το έχει κάνει αυτό. Και ο Ουάρντα ήταν ο τελευταίος παίκτης 16-17 πριν τον πάρει ο ΠΑΟΚ που σκόραρε στις δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και στα δύο μάτς. Και τώρα το έκανε ο Γκράναθ.
1: Ο Ουάρντα παρεμπιπτόντως πού είναι.
0: Αλλά εσύ.
1: Όχι, λέω πού είναι. Δεν σε.
0: Σε απασχολεί.
1: Ναι, θέλω να βλέπω Ουάρντα να παίζει.
0: Και ο Μανού Γκαρθία στην πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του έφτασε διψήφιο αριθμό γκολ. 10.
1: 10, ναι.
0: Όσα και ο Βάργκα ήδη.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση για το Μανού είναι το ότι σκόραρε γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Ενώ την προηγούμενη φορά όταν είχε αρχίσει η καριέρα στον Άρη. Είχε μείνει χωρίς γκολ στα 16 πρώτα μάτς.
0: Άντε ρε.
1: Είχε σκοράρει στο 17ο. Παίχτης που είναι τριγύρω στον γκολ. Δηλαδή δεν είναι ο center for. Δεν πάει συνήθως σε αυτόν η μπάλα. Αλλά τις ευκαιρίες του τις έχει. Και δεν είχε σκοράρει για 16 παιχνίδια. Στα οποία είχε παίξει έτσι. Είχε παίξει 16 παιχνίδια ο Μανού. Δεν είχε σκοράρει, σκόραρε στο 17. Τώρα σκόραρε με τη μία.
0: Πρώτο σκόρε να τα λέμε αυτά, Δημήτρης Πέλκας. Το πρωτάθλημα.
1: Πέλκας είναι.
0: Πέλκας είναι.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Γιατί
0: respect.
1: Ωραίος.
0: Τι λέω ρε Γιάννη τώρα. Ναι, μην το κάνεις αυτό γιατί παρεξηγείται.
1: Έχει,
0: και προχθές το. Όχι παρεξηγεί το Πέλκας.
1: Και
0: προχθές το. Εντάξει, στο βιντεάκι που κάναμε τον αυτόν, με τον Καστάνη, τον Γιώργο, εκεί στάθηκαμε. Το ότι βγάζει μια προσωπικότητα που τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και βγαίνει μπροστά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και έχει 3 γκολ, δηλαδή να μην το πω. Ο Φαμπιάνο έχει 2, έτσι. Δηλαδή και αυτό κεντρικό αμυντικό είναι και όμω έχει 2 γκολ. Τώρα για παράδειγμα θα τα πούμε αύριο για το κύπελο, για το πώς θα παίξουν οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, αλλά θα έχει ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι αυτή η ενδεκάδα που θα κατεβάσει ο Λύση θα δείξει πάρα πολλά πράγματα για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, οπότε έχετε λόγο αμέσως έναν τουλάχιστον λόγο να ακούσετε και την αυριανή εκπομπή.
0: Μάλιστα. Πέρα από την ηρωνία του.
1: Η ηρωνία είναι, δεν ξέρω, δεν κλατώ, βγάζει. Φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Τσιρτσίρ μεζέ, χτύπησες κανένα, πήγες καθόλου ή
0: όχι,
1: έλειπες, γιατί έλειπες αρκετά.
0: Δεν πήγα κάποιον να με κεράσει τώρα. Θα πάμε ρε.
1: Για καλό φαγητό, λοιπόν, η απάντηση είναι πολύ εύκολη στην ερώτηση αυτή. Τσιρτσίρ μεζέ, αν είστε στα δυτικά, πάτε Εβοσμό, Καραλού και Δημητρίου 9.
0: Άνοιξε ξανά και σας περιμένει από 19 Αυγούστου.
1: Όπου τέλειο, φίλε. Αέρινο μαγαζί.
0: Και κύπελο αύριο όλη μέρα, σκάει κύπελο.
1: Γιγαντοοθόνες.
0: Το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, αράζεται.
1: Μεγάλο εντυπωσιακό μαγαζί, φοβερή ατμόσφαιρα, πιάτα που πραγματικά κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, και με λιζανοσαλάτα χωρίς σκόρδο, άμα την παραγγείλετε.
1: Και με σκόρδο όμως.
0: Και με σκόρδο.
1: Τώρα κάνω λίγο μενού, μπαίνω μέσα και φτεδάκια σχάρας.
0: Ωραίο.
1: Μελωμένα μπριζολάκια, λουκάνικο γρεβενό, κοτοπουλάκι, τηγανιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυτικά αυτό.
0: Ντοματοσαλάτα χωριάτικη με κουτάλι μέσα όμως τη φέρνουν.
1: Ναι, και λαδάκι μπολικό. Αν είστε στο κέντρο, περάστε από το Τσιρτσίρ μεζέ στη στο Άμμο Διάνο, στην καρδιά της πόλης για ωραία μεζεδάκια.
0: Έτσι.
1: Ψαρικά, κρασί, τσιπουράκι με την παρέα.
0: Ούζο.
1: Το φινάλε θέλει γλυκό, πάρτε το. Πορτοκαλόπιτα, τρίγωνα πανοράματος, μπακλαβάδες. Τσιρτσίρ μεζέ στον Εύωσμο και στο κέντρο στη στο Άμμο Διάνο, γιατί η καλή παρέα θέλει και καλό φαγητό.
0: Να υπογράψω κάτι challenge.
1: Ναι, τσάλες, πάμε. Ναι.
0: Παγωμένο χύμα ροζέ κρασί.
1: Καλό.
0: Τι καλό, θεϊκό.
1: Ήταν μια ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος με την προσφορά.
0: Με την προσφορά και την υποστήριξη της B365.
1: Σωστά.
0: Σε κανένα 2, 3, 4, 5, 6 εβδομάδες θα βρεις ο ρυθμός. Είσαι πολύ συγκινημένος που με ξαναείδες από κοντά.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα σας κάνω μπάκα στην πρώτη.
0: Τον ευχαριστούμε.
1: Αλλά και στα production μετά γιατί είχα ακούσει μεταχειτικά.
0: Έτσι. Λίλα Γκουλιόν, ευχαριστούμε στη γραμματεία.
1: Yes.
0: Ακολουθεί ο κύριος Μπασμπαρέλας με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο με το καλό και οι δύο εδώ, έτσι. Αυτό είναι η είδηση, 11 η ώρα. Γεια σας.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα, στην υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιντρόουν και αντιβαλιστικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές, σχολίασε μεταξύ των άλλων ο Υπουργός. Στο Wicklow της Ιρλανδίας μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε και επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών. Το αυτόφορο μου είναι μελές πλημελιωδική, ο αθώος των σύζυγο γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, μετά την καταγγελία της για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο, απαλλάσσοντας τον κατηγορούμενο από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης. Παράλληλα, προχώρησε στην άρση του περιοριστικού όρου που του είχε επιβληθεί να διαμένει σε άλλη κατοικία. Με ανοιχτή επιστολή απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Αρείου Πάγου, πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, επιμένοντας τον ισχυρισμό πως η καταδίκη του για την υπεξαίρεση στα ταμεία του Δήμου ήταν αποτέλεσμα σκευωρίας. Η απόφαση στηρίχθηκε σε ένα τεράστιο ψέμα για να απορρίψει την προσφυγή μου όσον αφορά την άδικη καταδίκη μου με το 232 από το εφετείο, αναφέρει μεταξύ των άλλων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
14: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
13: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
14: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
16: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
15: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
19: Να αποζημιώνει άμεσα.
18: Άλλο.
19: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
18: Άλλο.
19: Να έχει λογικές τιμές.
18: Άλλο.
19: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
18: Άλλο.
19: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
18: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
20: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
25: Λίγο μετά τη μία.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
28: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
30: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
31: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
30: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
32: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
30: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95,5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram. Stories Μετρόπολης 955. Γκάλοπ και σήμερα για σας. Ο Γκάρης, ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με 2-2. Θα ακούσετε σε λίγο ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο. Έχει πετύχει τις πρώτες δύο αγωνιστικές 5 γκολ, όταν πέρσι όλη τη χρονιά σημείωσε 20. Δηλαδή ο Άρης μέσα στις πρώτες δύο αγωνιστικές πέτυχε το 1/4 των γκολ που σημείωσε όλο το μαραθώνιο του πρωταθλήματος πέρσι. Το ερώτημα για σας είναι το εξής: αν ο Άρης φέτος θα είναι καλύτερος από πέρσι? Θα είναι καλύτερος ο Άρης από πέρσι? Ναι ή όχι? Δώσε μου γκολ, Στράντζαλ, σε παρακαλώ, στην Καλαμάτα.
1: Υπάρχει ακόμη αγωνιστικός χρόνος.
2: Και μπόλικος 7 λεπτά
1: των καθυστερήσεων. Αλφαρέλα, η σέντρα, γκολ για τον Άρη! Γκολ για τον Άρη με το Φαμπιάνο και πάλι! 2-3 η ανατροπή με το Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι και 2-3 για τον Άρη ξανά ο Φαμπιάνο. Δεύτερο γκολ με τον Βραζιλιάνο μέσα σε λίγα λεπτά. Η απόλυτη ανατροπή για τους κιτρινόμαυρους μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 88 και στο 93 με τον Φαμπιάνο και τα δύο. Ο Άρης πετυχαίνει 3 τέρματα, ολική ανατροπή. Καλαμάτα Άρης 2-3. Δεν είχε πει την τελευταία του λέξη ο Άρης. Οι αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά πάνω απ' όλα ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο Φαμπιάνο, ο οποίος προωθήθηκε σε όλες τις στημένες φάσεις, ήταν εκεί στη σωστή θέση, τη σωστή στιγμή και σκόραρε. 2 γκολ από τον Φαμπιάνο, 2-3 ο Άρης μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Γιώργος Στράντζαλης πατάει γκάζι, ανεπανάληπτος, πάει τα ρεκόρ, ο Άρης αποτελεί πηγή έμπνευσης, η ομάδα πετυχαίνει 3 γκολ, σκορπίζει υποσχέσεις ότι θα είναι καλύτερη από πέρσι. Μου λένε ότι ξεκίνησε και πάλι να τραγουδάει ο Καρυπίδης.

0: Εμένα δεν με πηγαίνει καρδιά, με πηγαίνει η περιγραφή του Γιώργου Στράντζαλη με το γκολ το τρίτο του Άρη στην Καλαμάτα. Πραγματικά πεθυμίσαμε τέτοια σπουδαίες νίκες. Μεταδόσεις Στράντζαλη που είναι για το αρχείο.
1: Υπάρχει ακόμη αγωνιστικός χρόνος.
2: Και μπόλικος
1: 9,
2: 7 λεπτά και κάτι
1: καθυστερήσεων. Αλφαρέλα, η σέντρα, γκολ για τον Άρη! Γκολ για τον Άρη με το Φαμπιάνο και πάλι! 2-3 η ανατροπή! Με το Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι! Και 2-3 για τον Άρη ξανά ο Φαμπιάνο! Δεύτερο γκολ με τον Βραζιλιάνο μέσα σε λίγα λεπτά. Η απόλυτη ανατροπή για τους κιτρινόμαυρους μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 88 και στο 93 με τον Φαμπιάνο και τα δύο. Ο Άρης πετυχαίνει 3 τέρματα, ολική ανατροπή. Καλαμάτα Άρης 2-3. Δεν είχε πει την τελευταία του λέξη ο Άρης. Οι αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά πάνω απ' όλα ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο Φαμπιάνο, ο οποίος προωθήθηκε σε όλες τις στημένες φάσεις, ήταν εκεί στη σωστή θέση, τη σωστή στιγμή και σκόραρε. 2 γκολ από τον Φαμπιάνο, 2-3 ο Άρης μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Λοιπόν, το γκάλοπ εκεί για σας, Instagram stories Μετρόπολης 955. Αν πιστεύετε ότι ο φετινός Άρης θα είναι καλύτερος από τον περσινό. Μικρό το δείγμα γραφής, πραγματικά ισχνό, δύο πρώτες αγωνιστικές. Δεν ξέρω αν λένε ότι και ισχύει με δύο αγωνιστικές ότι αρχίνει το ίμιση του παντός. Ο Άρης κάνει ένα καλό ξεκίνημα, μακάρι να συνεχίσει το ίδιο τέμπο. Το γκάλοπ για σας στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης. Πάμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό ότι βρίσκεται στον προθάλαμο της Ευρωλίγκα. Μέσα από το ρεπορτάζ. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια δέσμευση 300 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια από τον Τέλη Μιστακίδη στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όμως, για πρώτη φορά από επίσημα χείλη, δεν γίνεται πιο επίσημα, γιατί πρόκειται για τα χείλη του Προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του κυρίου Γιάννη Πετμεζά. Και είναι για πρώτη φορά που ακούγεται επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι εξαιρετικά, μα εξαιρετικά φιδωλή σε τοποθετήσεις. Η ομάδα του χρόνου, λέει, ελπίζουμε να είναι στην Ευρωλίγκα, άρα ο στόχος πλέον γίνεται ρητός κατηγορηματικός. Η δήλωση Πετμεζά αμέσως μετά το χθεσινό φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο. Για δώσε μου τη δήλωση του κύριου Πετμεζά, σε παρακαλώ.
3: Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν μια καταπληκτική φιλοξενία στο πανέμορφο Μέτσοβο. Η εγκαταστάσεις του γήπεδό σας είναι καταπληκτικό. Νομίζω ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία που θα μπορούσε να είχε κάνει η ομάδα. Το Μέτσοβο είναι φιλόξενος, η Δήμαρχος, δεν έχω να πω τα καλύτερα λόγια, έχω να την ευχαριστήσω από μέσα από την καρδιά μου. Μας συνδέει και παλιά φιλία ούτως ή άλλως, αλλά ήταν μια καταπληκτική φιλοξενία. Πιστεύω πως ναι. Αν μας θέλετε, γιατί όχι.
4: Και έχουμε και για δύο λόγια για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του φετινού ΠΑΟΚ.
3: Το όνειρο και οι φιλοδοξίες είναι το καλύτερο, η κορυφή. Για τον ΠΑΟΚ η θέση είναι η κορυφή. Θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε.
5: Για την Ευρωλίγκα υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε τον ΠΑΟΚ στη τηλεοργάνωση?
3: Κοιτάξτε, οι ανακοινώσεις τις είδατε την Ευρωλίγκα πριν μερικές μέρες. Θα υπάρξουν και οριστικές τέλος Σεπτεμβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το χρόνο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Εμίλη Γαβριλίδη. Κρατήστε τη δήλωση του Προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του κύριου Γιάννη Πετμεζά, ο οποίος λέει είμαστε αισιόδοξοι ότι του χρόνου θα αγωνιζόμαστε στην Ευρωλίγκα. Η δήλωση αποκτά αξία και σημασία, γιατί είναι κάτι το οποίο ακούγεται για πρώτη φορά. Ενέργειες έχουν γίνει, όμως για πρώτη φορά η αισιοδοξία από επίσημα χείλη από τον Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, του χρόνου ο ΠΑΟΚ, όπως όλοι αισιοδοξούν, θα είναι στην Ευρωλίγκα. Και επίσης, αν θέλει κανείς να συμπληρώσει την κοσμογονία στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να σταθεί και στη δήλωση του Τρινκέρι, ο οποίος μεταξύ των άλλων λέει: ζήτησα προπονητήριο τον Απρίλιο και ο κύριος Τέλης λέει το έχει έτοιμο, θα το έχει έτοιμο τον Οκτώβριο. Είναι αυτή η έκπληξη του Τρινκέρι, ο οποίος λέει: πάει, προσέξτε κάτι, το να ζητάω 10 μπάλες, το να ζητάω πλάς ένα φυσιοθεραπευτή, το να ζητάω έναν γυμναστή παραπάνω, το να ζητάω μία αίθουσα για βάρη παραπάνω, είναι πράγματα τα οποία αποτελούν ένα κομμάτι της καθημερινότητας και υλοποιούνται με διαδικασίες express. Όταν όμως έρχομαι, λέω, ζητάω, θέλω ένα προπονητήριο, δεν ζητάω και ένα κουβαδάκι με άμμο, λέω θέλω ένα προπονητήριο, που σημαίνει πρέπει να βρεθεί η έκταση, να αγοραστεί, να ταιριάζει, να είναι εκεί που τη θέλουμε, να κατασκευαστεί. Και εδώ ο Τρινκέρι μένει με ανοιχτό το στόμα, γιατί το ζητάει τον Απρίλιο και τον επόμενο μήνα είναι έτοιμος να μπει στο προπονητήριο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και οι υποδομές είναι αυτές που κάνουν πάντα τη διαφορά. Δεν έχεις υποδομές, δεν μπας πουθενά. Αυτό που θα πετύχεις θα είναι μια φωτοβολίδα σε σκοτεινό ουρανό. Έχεις υποδομές. Αυτό υπόσχεται διάρκεια στις επιτυχίες. Πάμε σε Τρινκέρι.
2: It all depends always on what we need. I just believe that a young player needs some of them will be able to grasp the opportunity and do something with that. Some other will let. It's like when you go on the beach and you put a hand in the sand and you look after, nothing stays in your hand. So they are here working with us. They help us a lot. Plenty of malachis, plenty. Okay, but you're young.
0: Λοιπόν, είναι δηλώσει του Τρινκέρι. Εδώ λέει για τους νέους παίκτες: δεν θέλω να χάνουμε χρόνο. Στα αγγλικά δεν περιμένω τη μετάφραση. Λέει: οι νέοι παίκτες πρέπει να βγάζουμε από τις ακαδημίες. Περιμένω, λέει, να τους δώσουμε χρόνο να δείξουν χαρακτήρα. Και συνέχεια είναι η δήλωση για το προπονητήριο. Το ζήτησα, λέει, από τον κύριο Τέλη τον Απρίλιο. Το έχει έτοιμο τον Οκτώβριο. Η έκπληξη, ο θαυμασμός του Ιταλού coach του ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ λίγο αργότερα, θα πάμε και στο Μέτσοβο, θα έχουμε κάτι πιστεύω και από εκεί, από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ.

0: Καθώς λέει ο ΠΑΟΚ, θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιώργο Καστάνη. Ο ΠΑΟΚ θέλει φορ, στην Τούμπα το έχουν αντιληφθεί, οι προσπάθειες εντείνονται, ο ξένος τύπος αναφέρει ονόματα, ο Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει ρεπορτάζ και θα έχουμε και κάτι ακόμα ενδιαγε, ο οποίος είναι καλός, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι στην Τούμπα ότι είναι κάτι το οποίο δεν φτάνει.
1: Και θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα για τον Κένι. Κένι, η παλιά του για τον Εντιαγέ Χατσίδης. Θα πάρει την μπάλα ο Πέλκας και τη σπάει για τον Εντιαγέ που μπαίνει πλάγια. Γκολ! 2-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Εντιαγέ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία η παλιά, πολύ ωραίο το τελείωμα. Σημάδεψε τη γωνία που δεν περίμενε ότι θα πάει η μπάλα. Ο Εντιαγέ κάνει το 2-1 στο 63ο λεπτό.
0: Ρεπορτάζ Γιώργου Καστάνη σε λίγο. Και επίσης, καθώς λέω για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, αυτή η ιστορία είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη ιστορία. Πρωταγωνιστής ο Τάχα Άλι. Θα ακούσετε από τον Γιώργο Μάντζιο πως οι γονείς του φεύγουν μετανάστες από τη Σομαλία. Πως μεταφέρονται σε ένα κοινωνικό γκέτο μεταναστών στα suburbs, στα προάστια της Στοχόλμης. Και πως ο Τάχα Άλι για να επιβιώσει σε ηλικία 20 χρονών, θα μας τα πει ο Γιώργος σε λίγο, αναλαμβάνει φύλακας στο μετρό της Στοχόλμης. Όλη αυτή η ιστορία, η ανθρώπινη ιστορία πίσω από την λάμψη του Τάχα Άλι, όπως έλαμψε στο παιχνίδι προχθές στο Περιστέρι, από τον Γιώργο Μάντζιο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όλα έχουν από πίσω αγώνα. Γιώργος Μάντζιος λίγο αργότερα για την ανθρώπινη ιστορία από Σομαλούς γονείς του Τάχα Άλι, τους μετανάστες και πώς δούλευε φύλακας στο μετρό στη Στοχόλμη. Στο ρεπορτάζ σε λίγο. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τον Ηρακλή. Νομίζω ότι τα χαμόγελα έχουν επιστρέψει. Ο Ηρακλής δείχνει ότι γίνεται μια γροθιά. Είναι πολύ καλό αυτό. Ο Ματσάρη κέρδισε πόντους. Τους είχε χάσει μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ στην Αθήνα. Κέρδισε πόντους. Ίσως ήταν και αυτός ο εκρηκτικός χαρακτήρας, αυτό που τους τύχησε την αποβολή. Μου λένε κάποιοι για το ατμιστήρι του Ματσάρη. Και θα το δούμε και σήμερα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά απαγορεύεται. Μπορεί ένας προπονητής να καπνίζει στον πάγκο? Όχι, είναι η απάντηση, το απαγορεύει ο καπνός. Λέει οκ, okay, να μην καπνίζει. Ατμιστήρι, δεν ξέρω πώς το λένε τώρα. Θα μας τα πει ο Γιώργος Τράντζαλης. Καλά Γιώργο το λέω ατμιστήρι? Ατμιστήρι, καλά το λέω, οκ. Okay. Ατμιστήρι, να ατμίζει μπορεί εκεί στον πάγκο. Και αυτό λέει απαγορεύεται. Οπότε αμέσως μπαίνει το ερώτημα. Ο Ματσάρη δεν το ήξερε ότι απαγορεύεται και καθόταν εκεί? Είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά αυτό είναι μια ανθυπολεπτομέρεια. Το ρεπορτάζ για τον Ηρακλή επίσης λίγο αργότερα. Πάμε στην εθνική μας ομάδα του μπάσκετ που τα κατάφερε 108-106 την Ισπανία. Ζωντανή για το παγκόσμιο, κατάθεση ψυχής. 29 πόντι Ντόρσεϊ και Μίτογλου. Αλλά αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η δήλωση του Σπανούλη, ο οποίος εκνευρίστηκε από την κριτική, καθώς πολλοί κάνουν κριτική στην εθνική ομάδα έχοντας ως αφετηρία τις συλλογικές τους προτιμήσεις. Και ποιος είναι αντίπαλος του συλλόγου που υποστηρίζουν, κατευθύνουν τα βέλη τους προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ ο Σπανούλης θα τον ακούσετε να λέει ότι περιμένουν στη γωνία σαν σαλιγκάρια, περιμένουμε να κράξουμε. Δώσε μου τη δήλωση παρακαλώ.
2: Εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την κριτική. Πιστεύω η κριτική πολλές φορές με έκανε αυτό που έγινα σαν μπασκετμπολίστας και θα με κάνει αυτό που θα γίνω σαν προπονητής. Απλώς κάποιες φορές πιστεύω ότι η κριτική υπερβαίνει τα όρια της καλής κριτικής και της σωστής κριτικής και πάμε σε κριτική μέσω ομάδων, στην εθνική ομάδα. Κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, δεν ξέρω τι χρώμα είναι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η εθνική ομάδα είναι η εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε ημιτελικό και πήραμε μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουμε. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, γιατί πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Εγώ είμαι υπέρ της κριτικής. Και τα μίντια να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαι υπέρ της κριτικής. Πρέπει να γίνεται κριτική. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και εμάς η δουλειά μας είναι να δεχόμαστε την κριτική. Και να κοιτάμε τον εαυτό μας καθρέφτη. Θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της κριτικής για μπάσκετ της εθνικής ομάδας και πηγαίνει σε κριτική μέσω ομάδων. Και στοχοποιούνται αθλητές, διάφοροι άνθρωποι λόγω ομάδων. Εδώ δεν είναι ομάδες, εδώ είναι η εθνική ομάδα. Εδώ αντιπροσωπεύουμε την πατρίδα μας. Και εγώ, όπως είπα και άλλη φορά, μπορούσα να πάρω το μετάλλιο και να είχα φύγει. Αλλά είμαι πατριώτης, είμαι περήφανος Έλληνας. Αντιπροσωπεύω την εθνική ομάδα της χώρας με μεγάλη περηφάνεια και στα καλά και στα άσχημα. Κάθε φορά θα πετυχαίνεις. Μπορεί και να αποτύχουμε. Και τι έγινε, θα ξαναφτιάξουν την ομάδα. Είτε με εγώ είτε με κάποιο άλλο. Πρέπει πάντα να πετυχαίνεις. Όταν δεν πετυχαίνεις, άσχετοι παίχτες, άσχετος ο προπονητής, άσχετος ο πρόεδρος, δεν έχουμε ταλέντα, δεν έχουμε. Οκ, έτσι θα πάμε μπροστά. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Και η καλή, και η αρνητική, και η αυστηρή. Εγώ είμαι υπέρ. Ξέρω, επειδή είμαι στην Ελλάδα πολλά χρόνια, ότι πολλές φορές η κριτική υπερβαίνει τώρα τη κριτική για λόγους ομάδων και αυτό πρέπει να τελειώνει από την εθνική ομάδα ή άμα δεν τελειώνει. Τζάμπα χαλά τη μελάνη, γιατί προφανώς δεν αγγίζει κανένα και εμείς προχωράμε και θα παίξουμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στο Βασίλη Σπανούλη. Ένα πραγματικό ξέσπασμα που απλώνει ομπρέλα γύρω από την εθνική ομάδα, δηλώνει πατριώτης, δηλώνει Έλληνας, προστατεύει την εθνική. Πραγματικά μπράβο. Άλλη μια δήλωση Σπανούλη που δείχνει ότι για να προχωρήσεις δεν αρκεί να έχεις γνώσεις, πρέπει να έχεις και ισχυρή προσωπικότητα. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
6: Afroline, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολής!
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων, ξυκών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων.

0: Δρόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συνένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ρεπορτάζ έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ στον ΠΑΟΚ. Γιατί έδωσε ανάσα η νίκη με ανατροπή στο Περιστέρι. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι η ενίσχυση, μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ θέλει φορ. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ με Γιώργο Καστάνη, να δούμε τι γίνεται από το μέτωπο του φορ. Τζόρτζ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες. Ο ΠΑΟΚ και όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου να κινηθούν για την απόκτηση των ποδοσφαιριστών που θέλουν φυσικά για να ενισχύσουν το ρόστερ. Ναι. Μετά τη 15η Σεπτεμβρίου ανοίγει περίοδος απόκτησης ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Τώρα, η βασική προτεραιότητα για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ αυτή τη χρονική στιγμή που διανύουμε είναι η απόκτηση ενός σεντερφόρ. Δηλαδή, μετά τον Εντιαγέ, ο οποίος ομολογουμένος αφήνει θετικά πολύ καλά δείγματα γραφής, σε πρώτο πλάνο έχει όμως πολλά ακόμα να δώσει. Και τον Μύθο, ο ΠΑΟΚ θέλει και ένα τρίτο σεντερφόρ. Γιατί η εξήγηση είναι απλή.
0: Ναι,
1: οι ανταγωνιστές του, δηλαδή ναι, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες ομάδες και ο Άρης. Αν δεν κάνω λάθος και όφι, έχουν πολλούς ποδοσφαιριστές συγκεντρεμένους στην επιθετική γραμμή. Άρα λοιπόν, για να ανταποκριθεί μια ομάδα σε αυτές τις υποχρεώσεις, καλείται να έχει
0: άλλον έναν.
1: Ναι, να και με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει κάτι καλύτερο από τον Εντιαγέ? Θέλει κάτι το οποίο θα είναι μπροστά από τον Εντιαγέ ή θέλει κάτι το οποίο θα συμπληρώσει αυτό που υπάρχει?
1: Το καλύτερο εννοείς με βάση την αξία του Εντιαγέ?
0: Ναι, θέλω κάτι καλύτερο.
1: Θέλει επιθετικό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θέλει επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τον Εντιαγέ και τον Μύθου. Τώρα, έχει μπροστά του καλό μήνα κιόλας σήμερα, 15 ημέρες. Και απευθυνόμαστε σε έναν άνθρωπο που έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχει σκοράρει, ήταν επιθετικός. Και μπορεί να μας δώσει κάποιες δικές του απαντήσεις.
0: Γιατί πάνω σε αυτό που είπες, ότι έχει χαρακτηριστικά του Εντιαγέ και θέλει κάτι διαφορετικό από τον Εντιαγέ. Θέλει να συμπληρώσει αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τι ψάχνει να βρει?
1: Αριστίδη Καρασαβίδη, καλησπέρα από το Μετρόπολης, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο.
2: Καλησπέρα. Δεν είμαι

0: στο μόνο που είμαι στην Ελλάδα. Είμαι
1: Θεσσαλονίκη.
2: Τρίπλα σε έκανε ο Άρης. Έκανε τρίπλα.
0: Τρίπλα.
2: Καστάνι, τρίπλα. Την μπάλα κάτω τα πόδια στην πέρασε.
1: Τρίπλα, γιατί σε κάλεσε στο γερμανικό σου κινητό. Δεν μου είπε, δεν με προειδέ. Αλλά πε
2: μπάνια εδώ είναι στην επανομή.
1: Πε μα τώρα που είσαι, γιατί ο Μπούζο ψοφάει να ακούσει. Ψοφάει, θέλει να ακούσει. Για πε μα, Αριστείδη, που είσαι τώρα. Για μπανάκι.
0: Όχι, όχι, είμαι εδώ Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Έχω κάποιες δουλίτσες.
2: Έχει δουλίτσες ο Άρης. Business. Κάνει business ο Άρης.
1: Θα δεις και καλούς σου φίλους.
0: Όχι.
2: Γιατί όχι, business κάνει. Φίλε, παίρνει από εδώ, εξάγει από εδώ, θα πάει στη Γερμανία. Ας το έλα, πάμε στον πάω.
1: Πες μου λίγο, αν με βάση και την πληροφορία που συζητούμε αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, εκτός από τον Ενδιαγέ και τον Μύθου, τι είδους επιθετικό χρειάζεται για να ενισχυθεί εκεί, στην κορυφή της επίθεσης. Ένα παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες. Θέλεις να προσθέσεις κάποια πράγματα. Τι παίκτη δηλαδή χρειάζεται ο ΠΑΟΚ.
0: Πάντα μιλάμε προσωπική γνώμη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Θεωρώ ότι το σέντερφορ που θα πρέπει να αναζητήσει θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά διαβολιστή. Mm-hmm. Να μπορεί δηλαδή να ανοίξει μια συμπαγή άμυνα.
1: Ναι.
0: Έχει τον NDIA, ο οποίος το νιώθει η αντίπαλη άμυνα, και αυτό το έχουμε δει στα παιχνίδια που έχει παίξει. Είναι ένα ψηλό κορμί, μαχητής, δύσκολα χάνει την μπάλα. Μπορεί να κρατήσει την μπάλα, αλλά ο επόμενος πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένας ο οποίος θα μπορεί να κάνει και μια τρίπλα μέσα στην περιοχή, θα μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω, να βοηθήσει και τον Ενδιαγέ.
3: Άρη,
0: περίμενε.
3: Είχε Γιακουμάκη, έφυγε ο Γιακουμάκης και παίρνει ο Ενδιαγέ. Αν βάζαμε δίπλα-δίπλα Γιακουμάκη και Ενδιαγέ, τι θα έλεγες, ποιος είναι καλύτερος? Δηλαδή είχαμε τον Γιακουμάκη και πήγαμε στον Ενδιαγέ. Ενισχυθήκαμε ή αδυνατήσαμε?
0: Πώς θέλει να παίξει ο προπονητής. Ο Γιακουμάκης ήταν ένα παιδί που πρέσαρε ασταμάτητα, δυνατό παιδί. Θεωρώ όμως ότι ο Ενδιαγέ κρατάει καλύτερα την μπάλα, βάζει ναι. καλύτερα το κορμί.
3: Ναι.
0: Είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι. Μπορεί να κάνει και μια τρίπλα και το έχουμε δει. Σε αντίθεση με τον Γιώργο, τον Γιακουμάκη, ο οποίος τα έδινε όλα. Δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά ήταν ένας πολύ τίμιος σέντερφορ.
3: Μάλιστα.
1: Όταν λες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, να κάνουμε έτσι ένα παραλυσμό, να φέρω ένα παράδειγμα, έναν επιθετικό τύπου... Για παράδειγμα, Μπράντον Τόμας, είναι αδόκιμη η αναφορά μου?
0: Όχι, όχι. Εγώ θα σε πω στα πιο παλιά. Ένα Σαραβάκο, έναν Βαζέχα.
1: Άρα έναν πιο...
0: Τέτοιο στυλ,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος και να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, άρα να έχει την αίσθηση του γκολ και να σκοράρει.
0: Και έξω από την περιοχή.
1: Και να μπορεί να παίξει έξω από την περιοχή. Με έναν τέτοιο επιθετικό.
0: Γιατί κακά τα ψέματα τώρα με τη ζώνη είναι δύσκολο να τρυπήσεις μια άμυνα αντίπαλη αν δεν μπορείς να κάνεις την υπεραριθμία. Και αυτό επιτυχαίνεται μόνο άμα κάνεις μια τρίπλα.
1: Ναι. Εντάξει, στο θέμα αυτό που αναφέρει στην τρίπλα παίζει ρόλο και ο ακραίος. Δηλαδή ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για παράδειγμα ή ο Τάχα Άλλη. Είδες ο Άλλη τι έκανε στο Περιστέρι, Είδες ο Άλλη τι έκανε στο Περιστέρι.
0: Σίγουρα αυτό λέμε, ότι αν μπλοκάρουν οι δύο Ζίβκοβιτς όπως μπλόκαρε με τον Ατρόμητο Ζίβκοβιτς, είχαμε τον Άλλη.
1: Ναι.
0: Άμα μπλοκάρουν και τον Άλλη, τι θα κάνουμε?
1: Ναι,
0: πρέπει να έχουμε άλλη εναλλακτική λύση.
1: Ωραία.
0: Είχαμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος τρυπούσε την άμυνα, έφυγε το παιδί και καλά έκανε. Έχει τον Τάισον, ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, τίμιος, αλλά είναι και 38 χρονών. Θα σου παίξει άλλο ένα χρόνο. Θα πρέπει δηλαδή να κάνεις προεργασία και για τις επόμενες χρονιές, όχι μόνο για τον επόμενο μήνα.
1: Ωραία, ωραία, δεκτό.
3: Τι έχεις άλλο για να τον αφήσουμε να το κάνει business?
1: Κάτσε, περίμενε. Τελευταία ερώτηση για να σε απεγκλωβίσουμε, για να έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις δουλειές σου και τις επαφές σου. Αυτός ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη στο Περιστέρι, επανέκαμψε ή έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του για να πετύχει μια επανάκαμψη αγωνιστική εννοώ μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Τι λες?
0: Κοίταξε, σίγουρα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, αυτός ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρόνο. Είναι καινούργιοι παίκτες, είναι καινούργιοι προπονητές, καινούργια φιλοσοφία. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Μπραν ήταν ένα ατυχές αποτέλεσμα και σε αυτό φταίμε εμείς που δεν καταφθώσαμε το πρώτο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να βάλουμε 3-4 γκολ που είχαμε τις ευκαιρίες και όχι ευκαιρίες να είχαμε να λέγαμε, κλασικότατες ευκαιρίες οι οποίες δυστυχώς δεν γίνανε γκολ με αποτέλεσμα να πας στο Μπραντ και να πες την πρόκρισή σου. Εκεί εντάξει, υπήρχε και ο παράγοντας τύχη, ο παράγοντας διαιτής που έδωσε αυτό το πέναλτι το οποίο δεν δίνεται πουθενά, ούτε στα τοπικά, και το είδαν όλοι και οι διαιτητές και οι Νορβηγοί οι ίδιοι είπαν ότι δεν είναι πέναλτι.
1: Το ενέκρινε όμως ο VAR, αυτό είναι το δυστύχημα. Τέλος πάντων.
0: Το ενέκρινε, εντάξει, τώρα να είχαμε να λέγαμε, άμα θέλουν να σε πετσοκόψουν, βρίσκουνε. Αλλά θεωρώ ότι έχει το υλικό ο ΠΑΟΚ και με την προσθήκη ενός-δύο παίκτες θα μπορεί να κάνει. Τώρα να δούμε και αυτόν τον Ούγκρισιτς πώς θα ενσωματωθεί στην ομάδα. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι καλός παίκτης, να ήταν καλός παίκτης στην Παρτιζάν, είναι πώς θα αφομοιωθεί στην ελληνική πραγματικότητα.
3: Έχεις δίκιο, να τον δούμε.
1: Ωραία.
3: Άρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία να έχεις, φίλε, θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε.
0: Να είστε καλά. Οπότε
3: γεια σου, Άρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω μία είδηση, Γιώργο Καστάνη, περίμενε γιατί βλέπω μία είδηση εδώ. Απίστευτο, λέει το 15% των οδηγών στην Αθήνα δεν έχει δίπλωμα. Δηλαδή περίπου οι 2 στους 10 που είναι στους δρόμους και οδηγούν δεν έχουν δίπλωμα, Γιώργο.
1: Θες να σου πω ένα παράδειγμα τώρα να φρικάρεις. Επιστροφή από Αθήνα αργά το βράδυ της Κυριακής με Γιώργο Ζαίρη. Λοιπόν, πάνω στην... όχι στην Αττική Οδό, δεν θυμάμαι τώρα, η οδός που οδηγεί στην Εθνική Οδό της Λαμίας, Αθηνών Λαμίας. Εμείς κινούμασταν, έχει 4 ρεύματα, εμείς κινούμασταν όχι στο τέρμα δεξιά, δίπλα, στο τρίτο κατά σειρά. Ένας ευλογημένος με άσπρο αυτοκίνητο έτρεχε, ζήτημα να έτρεχε κάτω από 150 χιλιόμετρα την ώρα, αποκλείεται να έτρεχε και κάλυπτε το δεξί ακραίο ρεύμα και πήγαινε με ηλιγκιώδη ταχύτητα και έφερνε, δηλαδή το πώς δεν τράκαρε.
3: Αυτό που πάνε αργά, λες.
1: Ναι, υποτίθεται αυτό που πάνε αργά. Έτρεχε με 150 πλάς χιλιόμετρα την ώρα και είναι ζήτημα πώς δεν χτύπησε κάποιον άλλον άνθρωπο. Ναι, δεν ξέρω αυτός αν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή αν δεν είχε δίπλωμα, αλλά σε κάθε περίπτωση η οδηγική του συμπεριφορά ήταν για κλάματα και θα έκλεγαν μανούλες εάν χτυπούσε κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει. Και εκεί στην Αττική το πράγμα έχει ξεφύγει. Να αντιληφθούν όλοι ότι το τιμόνι δεν είναι παιχνίδι. Δεν παίρνεις το τιμόνι για να παίξεις ένα PlayStation, για παράδειγμα. Έτσι. Παίρνεις το τιμόνι και πρέπει να έχεις ενσυνείδηση, να ξέρεις τι κάνεις. Να προσέχεις τον εαυτό σου, αυτούς που είναι μέσα στο αυτοκίνητο και τον απέναντί σου.
3: Μάλιστα.
1: Αυτά.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη. Αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι σοκαριστικό το νούμερο όταν περίπου οι 2 στους 10 στην Αθήνα, λέει, με βάση τα στοιχεία και τους ελέγχους που γίνονται, οδηγούν χωρίς να έχουν δίπλωμα. Αυτό τι σημαίνει? Πολλαπλάσιος κίνδυνος για όλο τον κόσμο στον δρόμο. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Καστάνη, μας έδωσε λίγο ρεπορτάζ. Άρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα φορ, δύο, θέλει να πάρει κάτι καλύτερο, μάλλον να συμπληρώσει τον Ενδιαγέ με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τρία, ακούσα τον Άρη Καρασαβίδη να λέει ότι ο Ενδιαγέ είναι σε καλύτερο momentum από ότι ο Γιακουμάκης έχει άλλα χαρακτηριστικά. Άρα με τον Φορ θα τα δούμε όλα μπροστά. Πάμε τώρα σε μια ιστορία η οποία πραγματικά κάνει γκέλ. Γιατί όλοι πραγματικά λίγο πολύ τυφλωθήκαμε από τη λάμψη του Τάχα Άλλη. Αλλά πίσω από αυτή τη λάμψη, όπως εμφανίστηκε στο τερέν, υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία που ξεκινάει από μετανάστες γονείς από τη Σομαλία, καταλήγει σε φύλαξη του μετρό στα 20 χρόνια. Όλο αυτό δείχνει δυσκολίες. Ο Γιώργος Μάντζιος έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργα, καλησπέρα. Οπ, Τον χάσαμε τον Γιώργο Μάτζιο, θα τον καλέσουμε ξανά, δεν πειράζει καθόλου. Τον Γιώργο θα έχουμε. Για τον φίλο που ρωτάει για την ΚΑΕ Άρης, νομίζω ότι η επίσημη ανακοίνωση για τον Θανάση Αντετοκούμπο θα έρθει το αργότερο αύριο. Νομίζω ότι αύριο ο Άρης θα ανακοινώσει και επίσημα τον Αντετοκούμπο, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Είναι η διεκπαιρέωση μιας τυπικής διαδικασίας. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να δούμε αν το δεις εξαμαρτήν ουκ Μάντζιου Σοφού. Γιώργα ρε.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι πραγματικά μία από τις ιστορίες που τις διαβάζεις και λες τώρα είναι αληθινές, τις έγραψε κάποιος συγγραφέας. Είναι εντυπωσιακό πως αυτό το παιδί, οι γονείς του από τον εμφύλιο στη Σομαλία πήγαν μετανάστες στη Σουηδία και μεγαλώνοντας σε μία περιοχή όπως είπες και εσύ λίγο έξω από τη Στοκχόλμη που δεν είναι και από τις καλόφημες περιοχές. Ο ίδιος μέχρι και τα 21-22 του χρόνια, γιατί τώρα είναι 28 άλλοι, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι αυτό συνέβη όταν ήταν πολύ μικρός. Όταν είσαι μέχρι τα 21-22, μιλάμε πριν από 6 χρόνια. Πριν από 6 χρόνια λοιπόν ο άλλοι δούλευε φύλακα στο μετρό.
3: Πόσο χρόνο Γιώργο είπες τότε, πόσο χρονών?
4: 21-22.
3: 21-22, πριν από 6 χρόνια, 21, αυτό που είπες.
4: Έπαιζε παράλληλα ποδόσφαιρο σε δέλτα εθνική κατηγορία στη Σουηδία. Εκεί το... Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρωτάθλημα είναι μη επαγγελματικό, δηλαδή για να ζήσεις καλά θα πρέπει να...
3: Περίμενε Γιώργο, αν εσύ έβλεπες έναν φύλακα στο μετρό και σου έλεγα, ναι. Γιώργο, τον βλέπεις αυτό φύλακα στο μετρό, σε 6 χρόνια θα είναι με τον ΠΑΟ και θα παίζει στην Τούμπα, θα το βλέπεις και θα τρίβεις τα μάτια σου, τι θα μου έλεγες?
4: Αν δούλευε πιο μικρός, τώρα το 21-22, το λέω γιατί να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το παιδί έπαιζε ποδόσφαιρο στην αρχή, ποδόσφαιρο σάλας, γι' αυτό είναι και λίγο βιρτουόζος με την μπάλα. Έχει, στο ποδόσφαιρο σάλας πρέπει να έχεις καλή τεχνική για να επιβιώσεις, δεν είναι χορτάρι. Και ξαφνικά τον είδε η Χέλσιμπουργκ την επόμενη χρονιά, το 2022, τον πήρε για κάποια χρόνια πριν πάρει τη μεγάλη μεταγραφή στη Μάλμε, η οποία εξόδεψε 700.000 ευρώ για να τον πάρει, αλλά οι απολαβές του Γιώργο του Άλλη στην Σουηδία δεν ήταν πάνω από 60-70.000 ευρώ. Δηλαδή γι' αυτό λέμε καμιά φορά το πρωτάθλημα είναι επαγγελματικό. Ναι. Το θυμίζουμε στους όλους ακροατές. Θυμάμαι και την παρόμοια περίπτωση του Σούντγκρεν.
3: Πού έπαιρνε ο άλλος 60.000? Πού έπαιρνε 60.000? Πού?
4: 60.000.
3: Πού τα έπαιρνε? Στη Σουηδία.
4: Στη Σουηδία. 60.000 ευρώ. Οπότε προφανώς για κάθε τέτοιο παίκτη το να κάνει μια μεταγραφή σε ένα πρωτάθλημα σε επαγγελματικά πρότυπα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σε επίπεδο βιοποριστικό. Ναι. Όταν μέχρι τα 22 σου, και δεν δούλευε μόνο στο μετρό, δούλευε φύλακας και σε σχολεία ιδιωτικά.
3: Τι λες?
4: Δηλαδή προσπαθούσε να κάνει, να βοηθήσει την οικογένειά του με διάφορους τρόπους. Δηλαδή φύλαξη σε εταιρεία security, σε έργα, στο μετρό, στη Στοκχόλμη, σε σχολείο εκεί της περιοχής. Είναι πραγματικά ιστορία.
3: Και ξέρεις τι, είναι εκπληκτικό φοβερή. Γιατί λες όλα αυτά δεν συνέβαιναν όταν 15 χρόνων πριν 15
4: όχι,
3: χρόνια.
4: 22 ετών, πριν από 6 χρόνια.
3: Πριν από 6 χρόνια λες. Ήταν φύλακα στο μετρό, φύλακα σε σχολεία. Ναι, ήταν φύλακα σε έργα. Είναι αυτό που σου λέω, αν τον έδειχνα και σου λέω, τον βλέπεις αυτό φύλακα. Θα τον βλέπεις να παίζει στην Τούμπα και θα τρίξει τα μάτια σε 6 χρόνια. Θα με κορόιδευες.
4: Και για αυτούς που μας ακούνε τώρα στη Σουηδία και έχουμε πάρα πολλούς ακροατές και Έλληνες ομογενείς, αντιλαμβανόμαστε ότι εκείνη και διαφορετικά τα μεγέθη. Δηλαδή είναι διαφορετική η μισθή, είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι μια οικογένεια κυνηγημένη από τον εμφύλιο στη χώρα της, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο να φεύγεις και να ξεριζώνεις από την πατρίδα σου και να πηγαίνεις να μεγαλώσεις την οικογένεια σε ένα ξένο κράτος, το πόσο μπόρεσε να το επεξήλθει και έκανε και το όνειρο του πραγματικότητα, γιατί η μεταγραφή του στη Χέλσιμπουργκ είναι αυτή που το βοήθησε για να παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλότερο επίπεδο και επειδή με τη Μάλμε έπαιξε και στην Ευρώπη, αυτό του άνοιξε και την πόρτα. Να σου πω Γιώργο ότι έχει δύο διαβατήρια ο Άλλη, έχει και σομαλικό και σουηδικό. Θα μπορούσε δηλαδή να επιλέξει την εθνική Σομαλίας, προφανώς όμως επέλεξε την εθνική Σουηδίας που είναι και πιο γνωστή και μπόρεσε και κλείστηκε και στο παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για αυτόν. Μάλιστα έχει διηγηθεί σε μια συνέντευξή του ότι όταν έμαθε ότι θα είναι στο Μουντιάλ, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και δύο λεπτά κλαίγανε μαζί. Δεν μιλούσε κανένας και κλαίγανε από συγκίνηση το ότι θα πάει στο Μουντιάλ. Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του Άλλη, ο οποίος πλέον δείχνει, τουλάχιστον αν είναι γερός και είναι και υγιής, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ φέτος υποχρεώσει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Πραγματικά είναι καλό να ξέρεις όχι μόνο τον παίκτη όπως το βλέπεις, αλλά ξέρεις και τι κρύβεται από πίσω. Ακούσα την ανθρώπινη ιστορία. Πολύ σωστά ο Γιώργος Μάτζιος την χαρακτήρισε μια συγκινητική ιστορία. Όταν πριν από 6 χρόνια, σε ηλικία 21-22 ετών, ο Άλλη εργάζεται στο μετρό ως φύλακας, εργάζεται σε σχολεία ως φύλακας, εργάζεται σε δημόσια έργα ως φύλακας. Και μακάρι να συνεχίσει με αυτό που έκανε προχθές. Εμείς προχωράμε.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Χρωστάμε κάτι ακόμα από ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ. Πήγαμε με Γιώργο Καστάνη να δούμε τι θα γίνει με τον Φορ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει Φορ. Ψάχνει κάποιον με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από αυτά του Ενδιαγέ. Ακούσαμε τον Άρη Καρσαβίδη, έβαλε δίπλα-δίπλα Γιακουμάκη που έφυγε και Ενδιαγέ που ήρθε. Έγινε την πλάστιγα προς την πλευρά του Ενδιαγέ. Ακούσαμε τη συγκινητική ανθρώπινη ιστορία πίσω από τον Τάχα Άλλη. Όμως θέλω κάτι ακόμα από ΠΑΟΚ ακόμα σε λίγο. Πάμε στον Κυριάκο Θωμαΐδη τώρα, γιατί έχουμε θέμα με Μπέο, Δήμο Βόλου και το Πανθεσσαλικό. Τώρα πώς μπλέκονται αυτά τα τρία? Κυριάκος είναι στη γραμμή να μας περισσότερα. Καλησπέρα, Κυριάκο.
1: Καλησπέρα. Για ένα λόγο μπλέκονται, διότι Αχιλλέας κερνάει, Αχιλλέας πίνει εκεί. Δηλαδή η σύμβαση που έχει κάνει το Πανθεσσαλικό, το οποίο Πανθεσσαλικό διαχειρίζεται ο Δήμαρχος Βόλου, είναι σύμβαση που την έκανε με το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος, η ΜΠΑΕ Βόλος, την οποία επίσης διαχειρίζεται ο Αχιλλέας Μπέος, δηλαδή έκανε σύμβαση με τον εαυτό του. Αυτό όμως προκάλεσε εισαγγελική προκαταρκτική έρευνα, διετάχθη πραγματογνωμοσύνη. Μόλις την προηγούμενη Τετάρτη η πραγματογνωμοσύνη παραδόθηκε στην ανακρίτρια Βόλου, την κυρία Κατσαμπέκη, και βέβαια μέλη να απαντηθούν τέσσερα βασικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι για ποιο λόγο ο Βόλος είναι αποκλειστικός διαχειριστής του Πανθεσσαλικού, η ομάδα Βόλος, και μάλιστα έχει εκδιωχθεί η άλλη μεγάλη ομάδα της πόλης, η Νίκη Βόλου από εκεί, μόνο με 1500 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή να έχεις ένα στάδιο σαν το Πανθεσσαλικό με 1500 ευρώ και να μπορεί να κάνει συναυλίες, να δίνει αγώνες. Ποια είναι η υποχρέωση του Βόλου? Η υποχρέωση είναι να προσέχει τον αγωνιστικό χώρο, το χρεοτάπητα. Έλα όμως που μία έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών Βόλου, του Δήμου Βόλου, δηλώνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο χρεοτάπητα. Είναι σε κακή κατάσταση. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν το τίμημα τα 1500 το μήνα είναι ένα δίκαιο τίμημα. Σε αυτό καλύτερα να απαντήσει ο πραγματογνώμονας. Το δεύτερο ερώτημα, γιατί δεν συντηρήθηκε ο αγωνιστικός χώρος και φτάσαμε στο σημείο αντικατάστασης, τη στιγμή που ήταν υποχρέωση της ομάδας του Βόλου, και τα ερευνόμενα αδικήματα για τον Αχιλλέα Μπέο είναι δύο. Το ένα, κακουργηματική απιστία, γιατί το ποσό υπερβαίνει τα 120.000, και το δεύτερο, παράβαση καθήκοντος. Έχει να αντιμετωπίσει δύο αδικήματα τα οποία ερευνώνται προς το παρόν, δεν έχουν αποδοθεί κατηγορίες, και βέβαια εμείς πιστοί στο τεκμήριο της αθότητας θα περιμένουμε την ολοκλήρωση της αγγελικής έρευνας.
0: Κυριάκο,
1: και να δούμε πού θα καταλήξει.
0: Η παράβαση καθήκοντος πώς τεκμήρεται?
1: Διότι είναι ο ίδιος Δήμαρχος Βόλου, και με την ιδιότητα αυτή διαχειρίζεται το Πανθεσσαλικό και κάνει μια σύμβαση του Πανθεσσαλικού με την ΠΑΕ Βόλος, την οποία επίσης διαχειρίζεται, είναι ο διοικητής της ομάδας. Άρα λοιπόν εκεί ως Δήμαρχος Βόλου μπορεί να τεκμέρεται στο τέλος ότι παραβαίνει το καθήκον του. Αυτό λένε οι εισαγγελικές πηγές από το Βόλο, ότι αυτά τα δύο αδικήματα, η απιστία και η παράβαση καθήκοντος, είναι προς διερεύνηση, και βέβαια θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το τι γράφει στην έκθεσή του ο πραγματογνώμονας, ο οποίος ήδη την έχει παραδώσει στην κυρία ανακρίτρια την έκθεση. Θα μάθουμε, πιστεύω, τις επόμενες μέρες τι γράφει στην έκθεση.
0: Και είναι επιλείψιμο το γεγονός ότι ο Βόλος για να παίζει εκεί πληρώνει 1500 ευρώ το μήνα? Θεωρείτε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό,
1: Αυτό, ναι. Κοίταξε, αν μπορώ εγώ να δίνω 1500 ευρώ το μήνα σε ένα τέτοιο στάδιο και να το νοικιάζω, αν κάνω μία συναυλία θα βγάλω τα ενίκια 5 ετών. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα αν το δημόσιο χρήμα, γιατί το Πανθεσσαλικό τι είναι, δημόσιο χρήμα, εμείς το φτιάξαμε. Δεν το φτιάξε ο κ. Μπέος, ούτε ο Δήμος Βόλου. Το φτιάξε ο ελληνικός λαός. Το δημόσιο χρήμα λοιπόν, αν σωστά διανέμεται, κατανέμεται, ή υπάρχει κάποια παράβαση καθήκοντος ή κάποια κακουργηματική απιστία. Αυτό ερευνάει ο εισαγγελέας Βόλου.
0: Άρα θα περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο, Κυριάκο? Νομίζω είμαστε εντάξει.
1: Ναι, και για τα αυτού δεν έχει, ενώ το θέμα βγήκε εδώ και το βγάλαμε και στο Μετρόπολη, για τα αυτού ο λαλίστατος Δήμαρχος Μπέος δεν έχει πει κουβέντα.
0: Μάλιστα.
1: Στη Μουδιά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Αυτά με το τι συμβαίνει με το Πανθεσσαλικό, το Βόλο και το τι γίνεται εκεί. Θα πάμε, Εμίλια. Πάμε σε διαφημίσεις για να είμαστε on time με το διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε. Επιμένει ο φίλος, με ρωτάει για το ατμιστήρι του Ματσάρη. Το ήξερε ο Ματσάρη ότι απαγορεύεται ο κάπνισμα στον πάγκο, ναι ή όχι? Θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
15: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
16: Έτοιμος για το σχολείο?
17: Ναι.
16: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
17: Εντάξει.
16: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
17: Εντάξει.
16: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
17: Εντάξει.
16: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
17: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
18: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
17: Και είσαι εντάξει.

0: Αθήνα. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Σας θυμίζω το γκάλωπ στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης είναι 55. Αν ο φετινός Άρης είναι καλύτερος από τον περσινό. Θα μου πει κάποιος είναι πάρα πολύ μικρό το δείγμα γραφής. Θα μου πει κάποιος άλλος 0 πρώτου τέλους μακάριζε. Θα πει κάποιος άλλος η αρχή είναι το ίμιση του παντός και πάει λέγοντας. Όμως θα ακούσετε τώρα Γιώργο Μάτζιο, γιατί οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, πως ο Άρης μέσα στις πρώτες δύο αγωνιστικές έχει πετύχει το 1/4 των γκολ που είχε πετύχει σε όλο τον περσινό μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα
0: και πάλι. Να δώσω και μια καλησπέρα σε Γιώργο Χατζάρα. Θέλω να τον έχω να είναι στη γραμμή. Θα μας κατηγορήσει για αγένεια. Θα καθίσουμε στο εδόλιο, θα μας καταδικάσουν. George, τι κάνεις, φίλε?
2: Γεια σου,
3: καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Δεν πιστεύω μας κάνεις καμιά μήνυση για αγένεια και να τρέχουμε.
3: Όχι, δεν
0: όχι.
3: Όχι,
0: όχι.
3: Υγεία να έχουμε όλοι.
0: Υγεία. Πάμε, Γιώργο, Γιώργο Χατζάρα, άκου τώρα το Γιώργο Μάτζιο και θα σχολιάσει αμέσως μετά. Έλα, George.
1: Λοιπόν, είναι ελπιδοφόρο ξεκίνημα για τον Άρη και είναι κάποια στοιχεία τα οποία φαίνεται να αλλάζουν σε σχέση με αυτά που βλέπαμε πέρυσι. Ο Άρης έχει βάλει 5 γκολ με Καλαμάτα και Όφη. Πέρυσι σε όλο το πρωτάθλημα σε 26 παιχνίδια βάλει 20 γκολ. Άρα έχει βάλει το 1/4 μέσα σε 2 μάτς. Mm-hmm. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Άρης είναι μετά τον Ολυμπιακό η ομάδα που έχει κάνει τις πιο πολλές τελικές σε αυτά τα δύο παιχνίδια. 36 τελικές. Mm-hmm. Δεύτερο σημαντικό. Το τρίτο σημαντικό είναι ότι πλέον δεν εξαρτάται πάρα πολύ από το Μωρόν. Όχι πάρα πολύ, σχεδόν καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή ο φίλατρος κόσμος του Άρη τον έχει ξεχάσει το Μωρόν. Mm-hmm. Για να μην μπούμε και πιο κοινικά ότι ο Μωρόν πλέον αποτελεί και ένα βαρύδιο οικονομικά για την ΠΑΕ, mm-hmm. γιατί έχουν βγει άλλοι μπροστά. Το τέταρτο πιο σημαντικό είναι ότι από τα 7 γκολ που έχει βάλει σε πρωτάθλημα και κύπελο, το ένα είναι αυτό γκολ. Από τα υπόλοιπα 6 τα έχουν βάλει 5 διαφορετικοί παίκτες. Mm-hmm. Ο Φατιγκά, ο Ράτσιτς, ο Μανού, ο Κουαμέ έχουν βάλει διαφορετικοί ποδοσφαιριστές στα γκολ. Mm-hmm. Και το τέταρτο πιο σημαντικό για μένα, και νομίζω ότι σε αυτό θα κάνουμε πάσα να σχολιάσει και ο coach, mm-hmm. είναι ότι επιτέλους ο Άρης που έκανε πέρυσι, Γιώργο, 25 μεταγραφές το καλοκαίρι, mm-hmm. φέτος έχει κάνει 8, αλλά τουλάχιστον είναι 8 με παίκτες που μπορούν να κουμπώσουν σε ένα βασικό κορμό περίπου 8-9 παιδιών που είναι από πέρυσι στην ομάδα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, το ράβε ξύλωνε κάθε χρόνο 25 μεταγραφές. Φέτος δεν έγινε σε τόσο μεγάλο επίπεδο και ίσως γι' αυτό το λόγο ο Άρης δείχνει λίγο πιο έτοιμο σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, Γιώργο Χατζάρα, άκουσες τον Γιώργο το Μάτζιο. Μπλέξαμε τους Γιώργηδες τώρα εδώ.
3: Ναι, δεν πειράζει. Τρεις είναι.
0: Τρεις Γιώργηδες έχουμε. Τον Γιώργο Χατζάρα τον λέω Γιωργάκη, επειδή είναι ο πιο μικρός από όλους. Εμάς θα μας λέω Γιώργο και Γιώργαρε. Λοιπόν, συνοηθήκαμε.
3: Ναι.
0: Γιωργάκης λοιπόν. Πάμε. Έλα, Γιώργο Χατζάρα, πες. Λοιπόν, πες. Έλα, George.
3: Λοιπόν, τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται με χειμώνα.
0: Ναι, θέλουμε τώρα τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει.
3: Ναι.
0: Πες, Γιώργο.
3: Κοιτάτε, το πρωτάθλημα για τον Άρη ξεκίνησε ιδανικά.
0: Ναι.
3: Εκείνο που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Άρης από τους ανταγωνιστές του είναι ότι όλοι, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός
0: ναι.
3: έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Που είδατε τι συμπεριφορά έχουν μετά από τα παιχνίδια που δίνουν Πέμπτη ή Τετάρτη τα ναι. ευρωπαϊκά και έχουν μετά τα ελληνικά παιχνίδια. Mm-hmm. Εκεί είναι το επικίνδυνο για αυτόν, γιατί αυτοί θα ανοίγουν το ρόστερ τους.
0: Ναι.
3: Σημαίνει ότι μπορεί να χάνουν δυναμικότητα σαν ομάδα mm-hmm. ή αν δεν το ανοίξουν μπορεί να κινδυνεύσουν με τραυματισμούς βάζοντας τους υποδοσφαιριστές.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό το στοιχείο οφείλει να το εκμεταλλευτεί ο Άρης που θα έχει ένα κλειστό ρόστερ
0: ναι.
3: να μπορεί να πηγαίνει γιατί έχει κύπελλο και πρωτάθλημα μόνο.
0: Uh-huh.
3: Επομένως αυτό είναι το ατού για τον Άρη.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησε και ιδανικά.
0: Ναι.
3: Δείχνει μια ομοιογένεια,
0: ναι.
3: δείχνει μια...
0: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, βέβαια, αυτό που περιγράφεις υπήρχε και πέρσι. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή και πέρσι ναι. ο Άρης δεν ήταν στην Ευρώπη, δεν συνέχισε έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα το είδαμε όλοι. Άρα ναι, σωστό ναι. αυτό μένα, αλλά...
1: Ναι, αλλά πέρσι δεν είχε κορμό, έκανε 25 μεταγραφές.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο τώρα. Δεν φτάνει από μόνο του.
3: Εγώ φέτος βλέπω ότι έχει μια ομοιογένεια έστω σε αυτό το... τις δύο αγωνιστικές που εντάξει για μας δεν είναι μια κρίση
0: ναι.
3: αν δεν ολοκληρωθούν ξέρω εγώ το 1/3 του πρωταθλήματος για να δείξει μια καλή εικόνα μιας ομάδας.
0: Ναι.
3: Τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν, δείχνει ότι έχει μια επιθετικότητα. Πρέπει να βελτιώσει την αμυντική του συμπεριφορά, γιατί σε δύο παιχνίδια τρία γκολ άμα έχεις φάει είναι πολλά.
0: Ναι.
3: Εκείνο που πρέπει ο Άρης να κάνει είναι να βρει εναλλακτικές λύσεις στο στόπερ, να ενισχύσει την άμυνά του.
0: Ναι.
3: Και να μπορέσει να πάει έτσι όπως πάει.
0: Μάλιστα. Γιώργο Μάτσιο, έλα.
1: Είναι πολύ κομβικό αυτό το τελευταίο που είπε ο coach, γιατί πλέον αν το δούμε καθαρά αριθμητικά, Γιώργο, καθαρή στόπερ του Άρη είναι ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο που ήρθε τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Γιέντσεν το παιδί δεν είναι στόπερ, παίζει κατά συνθήκη.
0: Mm-hmm.
1: Ο Κάμψης ο νεαρός δεν έχει την εμπειρία για να σταθεί στα μεγάλα παιχνίδια αμέσως, οπότε αντιλαμβάνεται ο coach αυτό που λέμε όλοι και αυτό που είδαν και πολλοί φίλοι του Άρη όταν είδαν τον Φαμπιάνο να αποχωρεί. Και ευτυχώς είχε ένα απλό αιμάτωμα. Γιατί αν είναι να τραυματιστεί ο Φαμπιάνο και να μην έχει εναλλακτική να βάλει, όσο φιλότιμος και να είναι ο Γιέντσεν, θα έρθουν και παιχνίδια δύσκολα που εκεί θα θες πραγματικό στόπερ.
0: Ναι.
1: Και όχι κατά συνθήκη στόπερ.
0: Μάλιστα. Γύρω Χατζάρα, σε διακόψαμε, έλα.
3: Ναι. Εκείνο το οποίο είναι αρνητικό και με στεναχωρεί,
0: ναι,
3: είναι ότι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην ομάδα. Αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης. Ούτε το αγωνιστικό, ούτε τίποτε. Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι να φέρει πάλι τον κόσμο
4: στο
3: γήπεδο.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι, Γιώργο, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα.
0: Mm-hmm.
3: Η αναξιοπιστία.
0: Σωστό.
3: Αυτό το πράγμα για να γίνει,
0: ναι,
3: χρειάζεται δουλειά. Και δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Άρα αυτό θέλει πολύ και σκληρή δουλειά για να επιστρέψει ο κόσμος του Άρη στο γήπεδο. Δεν φτάνει μία αναλαμπή. Δεν φτάνει. Θέλει δουλειά.
3: Όχι, και διοικητικά. Και διοικητικά και αγωνιστικά.
0: Σωστό, σωστό.
3: Αυτό είναι το μαράζι του κάθε Αριανού. Θέλουν να πάνε στο γήπεδο και δεν πηγαίνουν.
0: Ναι. Τι ωραία που το πιάνει. Το μαράζι του Αριανού που βλέπει έτσι και δεν πάει στο γήπεδο. Πες μας τη γνώμη σου για την συνέχεια της παρουσίας Γρηγορίου και να κλείσουμε έτσι.
3: Μέχρι τώρα είναι θετική. Είδαμε το μέλλον. Μέχρι τώρα είναι θετικό. Τα πρώτα βήματα, τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Αλλά υπάρχουν.
0: Επιφυλακτικό σ' ακούω. Γιατί σ' ακούω επιφυλακτικό.
3: Ναι, δεν ενθουσιάζουμε ούτε απογοητεύουμε εύκολα. Γιώργο, δεν ενθουσιάζουμε ούτε απογοητεύουμε εύκολα. Περιμένω και άλλα παιχνίδια πιο δύσκολα.
0: Ναι.
3: Με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας να δω και να έχω μια πλήρη εικόνα. Και για τον προπονητή και για την ομάδα.
0: Άρα στον γκάλο που έχουμε σήμερα στο Instagram στα stories του Μετρόπολης, αν ο φετινός Άρης είναι καλύτερος από τον περσινό, ο Χατζάρας τι ψηφίζει?
3: Είναι μικρό το δείγμα.
0: Μικρό το δείγμα, τελειώσαμε.
3: Μικρό το δείγμα, τώρα τι να πούμε. Είναι μικρό το δείγμα, δύο παιχνίδια.
0: Ωραία.
3: Παίξαμε πρώτο με την Οφώτιστο.
0: Την Καλαμάτα έδρας, ναι.
3: Καλαμάτα. Και παίξαμε με ένα όφη που προερχόταν από την πέμπτη παιχνίδι ευρωπαϊκό.
0: Ναι. Εντάξει. Γιώργο Μάτζιο, θέλεις κάτι να ρωτήσουμε τον coach πριν τον αφήσουμε?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό που λέει ο coach είναι και ένα ωραίο, πώς θα το πω τώρα, μια ωραία γλυκιά αναμονή του κόσμου να δει πώς θα αντεπεξέλθει ο Άρης στα δύο επόμενα παιχνίδια που είναι ντέρμπι. Με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι αν εκεί ο Άρης παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο,
0: ναι,
1: είναι ανταγωνιστικός, αν πάρει και θετικά αποτελέσματα, ίσως γίνει και αυτό το κλικ και στη συνέχεια που υπάρχει ένα ντέρμπι με τον Ηρακλή, πάει ακόμη περισσότερος κόσμος στο Κλεάνθη Βικελίδης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και Γιώργο Χατζάρα και Γιώργο Μάτζιο. Ευχαριστούμε Γιώργο, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ναι,
0: υγεία
3: σας,
0: Γιώργα,
3: σας,
0: υγεία σου εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε.
3: Ναι,
0: λοιπόν, αυτά με Γιώργο Χατζάρα, με Γιώργο Μάτζιο, η ανάδειξη του πώς ο Άρης έχει πετύχει το 1/4 τον γκολ του που πέτυχε πέρσι μέσα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Πάμε να δούμε τι έχει το παιχνίδι τώρα με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι, το ντέρμπι, το χάνει ο Φαμπιάνο ή θα είναι εδώ Γιώργος Τράντζαλης να το κλείσουμε το ρεπορτάζ, αλλά Τζόρτζ.
5: Καλησπέρα Γιώργο, δεν μπορούμε να δώσουμε ξεκάθαρη απάντηση ακόμα, γιατί ακριβώς από αύριο θα αρχίσει να γίνεται μια επαναξιολόγηση της κατάστασης του Φαμπιάνο. Το πιθανότερο βέβαια είναι να το χάσει, να μην είναι στη βασική ενδεκάδα. Υπάρχει αυτό το αιμάτωμα, ανάλογα και το πώς θα το απορροφήσει ο οργανισμός του. Όλα θα εξαρτηθούν, είναι νωρίς ακόμα για να πούμε με σιγουριά αν θα είναι ή όχι στο βασικό σχήμα ο Φαμπιάνο. Προφανώς το θετικό είναι ότι δεν αποδείχθηκε τόσο σοβαρός τελικά ο τραυματισμός του. Αναδεικνύει βέβαια και ένα πρόβλημα που ο Άρης καλείται να λύσει. Το γεγονός ότι ο Φαμπιάνο οδεύει στα 35 του, θα χρειαστεί ανάσες μέσα στην χρονιά. Πέρυσι έβγαλε προβληματάκια και με δεδομένο, Γιώργο, ότι οι βασικές επιλογές για το κέντρο της άμυνας είναι ο Βραζιλιάνος και ο Σούταλο, ο οποίος, ναι, θα κάνει ντεμπούτο όπως φαίνεται απέναντι
0: θα
5: στην
0: κάνει,
5: ΑΕΚ. Ναι, νομίζω ότι θα κάνει ντεμπούτο απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Από πίσω υπάρχουν ο Γένσεν και οι νεαροί Κάμψης και Τιάμ. Η ανάγκη, όπως αντιλαμβάνεσαι, για ακόμη μία λύση στο κέντρο της άμυνας γίνεται πιο έντονη. Ο Άρης έχει το χρονικό περιθώριο των μεταγραφών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσει κάποιες από τις τελευταίες κινήσεις του για την σχηματοποίηση του ρόστερ. Είναι προτεραιότητα στόπερ, αλλά χωρίς απαραίτητα αυτό να σημαίνει ότι θα αποκτήσει κιόλας. Και το λέω αυτό γιατί ο Άρης θα βγει στην αγορά, έχει βγει στην αγορά για να αποκτήσει ακόμη έναν στόπερ, αλλά μόνο αν βρει κάτι που τον ικανοποιεί αγωνιστικά και οικονομικά θα κάνει κίνηση. Ιδάλλως θα πάει μέχρι το Δεκέμβριο και εκεί ανοίγει πάλι μεταγραφική περίοδος. Αλλά απλά ο τραυματισμός του Φαμπιάνο επανέφερε το πρόβλημα αυτό, το Άρη, το πρόβλημα, το κενό που υπάρχει στα στόπερ. Γιατί όταν έχεις Φαμπιάνο, Σούταλο βασικούς και από πίσω την δεύτερη επιλογή, την τρίτη επιλογή για τα στόπερ είναι ο Γένσεν, που δεν είναι στόπερ το παιδί, αλλά ανταποκρίθηκε πάρα πολύ και ανταποκρίνεται σε αυτόν τον ρόλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τον μονιμοποιήσεις κιόλας. Το οχτάρι σου, για παράδειγμα, να το γυρίσεις στόπερ. Είναι ένα πρόβλημα. Ο Άρης θα προσπαθήσει να το λύσει με κάποια μεταγραφή, αλλά επαναλαμβάνω, μόνο αν βρει κάτι που τον ικανοποιεί αγωνιστικά και οικονομικά. Πάντως, στο ερώτημα αν παίξει ή όχι ο Φαμπιάνο απέναντι στην ΑΕΚ, δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση ξεκάθαρη τώρα. Τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα θα το γνωρίζουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράτζαλη. Και καθώς μιλάμε για ΠΑΟΚ, μιλάμε για Άρη, υπάρχει μια ομάδα που συνδέει τους δύο. Ο Όφη έπαιξε με τον Άρη προχθές και παίζει τώρα με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο στην πρεμιέρα της League Phase. Πάμε Κρήτη, πάμε σε Σύφη Δασκαλάκη που είναι στην γραμμή. Σύφη μου, τι κάνεις, φίλε, πώς πάει?
4: Καλησπέρα, καλά, εσύ?
0: Ηρέμησε καθόλου η τουριστική περίοδος ή είμαστε στο φόρτε πάλι?
4: Σεπτέμβριος κάτι γίνεται.
0: Έχει κίνηση. Να έχουμε non-stop, να έχουμε κίνηση. Σε απογοήτευσε ο Όφη με τον Άρη και τι να περιμένουμε απέναντι στον ΠΑΟΚ αύριο?
4: Καθόλου δεν με απογοήτευσε. Δηλαδή, άμα απογοητευόμαστε επειδή χάσαμε ένα παιχνίδι, τι θα γίνει, θα το πάρουμε αίτη, δηλαδή το πρωτάθλημα, ή ο Άρης δεν είναι καλή ομάδα?
0: Ναι, εδώ φαίνεται.
4: Δηλαδή, όσοι δηλώνουν απογοητευμένοι, είναι τραγικό για μένα. Δηλαδή, τι, δεν θα χάσουμε?
0: Όχι, παιδί μου, εντάξει, θα χάσουμε κιόλα. Θα χάσουμε κιόλα, δεν μπορούμε να μην χάσουμε.
4: Εντάξει, δεν έβαλε εκείνο το απίστευτο τον γκολ το παλικάρι εκεί, ο Κουαμέ, πώς το λένε το παιδί.
0: Ναι.
4: Με ένα γκολ, άμα το βάζει 10 φορές, άμα το βάζει 10 φορές το κάνει, δεν το ξαναβάζει.
0: Δεν το ξαναβάζει, λες?
4: Ποτέ.
0: Άντε, εγώ πιστεύω το ξαναβάλει. Στις 10, εγώ πιστεύω τουλάχιστον τις 6 θα το βάλει από εκεί.
4: Ναι, αποκλείεται.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το...
4: Και με τον τρόπο που το έβαλε και με πίεση και με να μην έχεις χρόνο και το τελείωσε και κατευθείαν και πήγε άψογα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μιλάω μόνο για το.
0: Είναι δύσκολο, παγκάρι, δύσκολο. Ναι, είναι ότι είναι δύσκολο.
4: Και αυτό σου λέω. Ας το.
0: Είναι δύσκολο. Πες μου κάτι. Εδώ φαίνεται ότι ο Όφη μπορεί να κουβαλήσει τρία καρπούζια σε μια μασχάλη. Έχει το κύπελο, έχει το πρωτάθλημα, έχει και την Ευρώπη πολύ καλά.
4: Μπορεί, δεν μπορεί, θα κουβαλήσει. Έχει δείξει ότι έχει ένα ωραίο σύνολο δεμένο, έχει κάνει καλή δουλειά ο. Ο προπονητής. Γιορτή θα είναι για τον Όφη τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι,
4: δηλαδή όλοι υπολογίζανε το conference.
0: Ναι.
4: Έτσι. Ναι. Μια στιγμή βρέθηκε στο Europa.
0: Ναι.
4: Και καλά το έκανε και βρέθηκε στο Europa. Και εγώ Europa ήθελα να παίξει με μεγάλες ομάδες, να ξαναζήσει το Ηράκλειο στιγμές δεκαετίας του 90. Και ό,τι γίνει. Δεν έχει, δηλαδή δεν θα πρέπει να έχει άγχος ο Όφη μια στιγμή.
0: Ναι. Όχι, αλήθεια, άγχος δεν πρέπει να έχει. Αλλά αν θέλεις να έχεις μια συνέχεια, θα πρέπει και στο πρωτάθλημα φέτος να χτίσεις κάτι. Δηλαδή, το έκανες, προκρίθηκες, τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάει μια νέα περίοδος. Θα πρέπει να σταθείς αντάξιος της περσινής πορείας ή των προσδοκιών που καλλιέργησες.
4: Πολύ σωστά. Δεν θεωρώ ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα και όσον αφορά το πρωτάθλημα. Κέρδισε άνετα το Βόλο, ήρθε στον Άρη. Κάποια στιγμή και ο Άρης, από πέρυσι που τα λέγαμε, έχω πει ότι πρέπει να κάνει κάποιο μπαμ.
0: Ναι.
4: Γιατί δυστυχώς έχει καλό κόσμο, έχει ωραίο γήπεδο. Πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρει κάτι. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλο ξεκινάνε με πολλές ελπίδες και στο τέλος τίποτα.
0: Αλήθεια.
4: Είναι μια δύσκολη έδρα του Άρη. Πήρε το παιχνίδι και καλό για αυτόν.
0: Ναι. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Αύριο με τον ΠΑΟΚ πρεμιέρα, οι δύο Ευρωπαίοι. Εκεί τι βλέπεις?
4: Εκεί τώρα θα παρουσιαστεί η ομάδα, πιθανολογώ, με αλλαγές. Όσο όφηση σίγουρα. Είναι και η συνθήκη των μικρών, ναι, στο κύπελο. Εντάξει, θα δούμε ένα μάτς. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
4: λόγω του ότι πρέπει λίγο να ικανοποιήσει τους φιλάθλους του. Όχι ότι δεν φτάνει η νίκη που έκανε στον Ατρόμητο, ήταν μεγάλη νίκη. Το διπλό αυτό, δηλαδή το χρειαζόταν. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Αλλά θα είναι ωραίο παιχνίδι. Κύπελλο είναι.
0: Έχει, επίσης, μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Δηλαδή αυτό, αυτή η εικόνα, η αίσθηση φτάνει μέχρι την Κρήτη.
4: Ναι, έχει φτάσει. Εννοείται. Από αυτά που με τον Κωνσταντέλια, με όλα αυτά, τέλος πάντων. Υπάρχει αυτή
0: η αίσθηση ότι εξωαγωνιστικά κάτι δεν πάει καλά εδώ.
4: Ναι, εντάξει. Είναι γνωστό ότι όλοι οι οπαδοί, οι φίλαθλοι έχουν τα παραπονά τους, ό,τι και να συμβαίνει. Υπάρχει κριτική, πόσο μάλλον στο επίπεδο των πολύ μεγάλων ομάδων.
0: Mm.
4: Και κάπως πρέπει λίγο αυτή την εσωστρέφεια να ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Σύφη μου, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε.
4: Εγώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, τα ξαναλέμε. Πήγαμε σε φύση Σύφηδας καλά και πήγαμε στην Κρήτη. Το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη που πέρασε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη που έρχεται αύριο το βράδυ στην Τούμπα. Προχωράμε. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο μπάσκετ. Η εθνική μας νίκησε την Ισπανία 108-106. Κατάθεση ψυχής εκεί. 29 πόντι ο Ντόρσικ με τον Μίτογλου. Αλλά πάνω απ' όλα μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση Σπανούλη που είπε ότι περιμένουμε στη γωνία σαν τα σαλιγκάρια για να κράξουμε. Και πάντα κράζουμε με βάση τις συλλογικές μας συμπάθειες ή αντιπάθειες. Αλλά εδώ είπε είναι εθνική ομάδα. Αυτά ξεχάστε τα. Πάμε σε Βαγγέλη Αλεξανδρή που είναι στη γραμμή. Τον έχουμε, το Βαγγέλη. Βαγγέλη, μ' ακούς?
6: Εργο, ναι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ Γιωργάκη, όλα καλά.
0: Μπράβο. Και μόνο που με είπες Γιωργάκη μου έδωσες credit. Εδώ σε είδα, ξεκινάς εκεί στο Φίλιρο, κάτι ξεκινάς πάλι, κάνεις ακαδημίες, τι κάνεις?
6: Ναι. Ναι, είμαι 8 χρόνια στο Φίλιρο, ξεκινάνε οι ακαδημίες μαζί με το αντρικό.
0: Ναι.
6: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Έχουμε και ελεύθερες θέσεις, αν κάποια παιδιά θέλουν να γυμναστούν μαζί μου και να προοδεύσουν και να αγωνιστούν,
0: ναι,
6: υπάρχουν θέσεις και είναι ευπρόσδεκτα όλα.
0: Εγώ σε χαίρομαι γιατί παραμένεις πάντα στην πρώτη γραμμή και είναι φανερό ότι όλο αυτό σου δίνει ζωή. Είναι οξυγόνο.
6: Δεν ξέρω αν είμαι στην πρώτη γραμμή, αλλά είμαι ενεργός. Είναι
0: αυτό
6: κάτι που
0: σημαίνει,
6: μου αρέσει.
0: Ναι, αυτό που σου κάνεις, ναι, αυτό που σου αρέσει.
6: Ναι, κάνω αυτό που μου αρέσει και ξέρεις, επειδή τα παρακολουθείς και εσύ κάθε καλοκαίρι, γυρίζω σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα με τον David Ingram, τον Χασόπουλο, τον Καλανταρίδη και κάποια άλλα παιδιά και διδάσκουμε σε όσους ενδιαφέρονται να κερδίσουν γνώσεις. Κερδίζω τόσες συμπάθειες και έχω πολλές προτάσεις μετά. Φέτος πήγα και στη Σαντορίνη, πήγα και στην Αλόνισο, συνεργάζομαι και με τα Μουδανιά και η ομάδα του Προποδικού που γυμνάζω 2 χρόνια βγήκε πρωταθλήτρια Χαλκιδικής.
0: Πού τα προλαβαίνεις όλα αυτά, Βαγγέλη?
6: Κοίταξε, αν κάνεις ένα προγραμματισμό, Γιώργο, μπορείς, ναι, να τα προλάβεις όλα και να είσαι χρήσιμος. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί να μην είμαι, ξέρεις, αυτός που ήμουν πριν 10, 15, 20, 30 χρόνια.
0: Ναι.
6: Αλλά πιστεύω με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχω, ναι, και την καταθέτω, ξέρεις, με πολύ μεγάλη...
0: Με ψυχή την καταθέσεις. Ό,τι κάνεις, καταθέτεις ψυχή. Αλήθεια είναι αυτό.
6: Ναι. Οπότε έχει επιτυχία.
0: Ναι. Τώρα, επειδή σ' άκουσα λίγο, είπες, πες μου κάτι... Θα ήθελες, λες, να προπονήσεις μια, να φύγεις από τις ακαδημίες, να κάνεις ένα comeback μεγάλο στην Α1 για παράδειγμα?
6: Όχι, Γιώργο, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να είμαι σε καθημερινή βάση σε μια ομάδα επαγγελματική.
0: Ναι.
6: Όχι, σαν προπονητής αποκλείεται. Σαν τεχνικός διευθυντής θα μπορούσα να είμαι χρήσιμο σε μια ομάδα με τις εμπειρίες που έχω να βοηθάω όλο το προπονητικό team και στην καθοδήγηση και στο scouting και στις αντιμετωπίσεις και σε όλα. Mm-hmm. Αλλά κοίταξε, υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν εξελιχθεί,
0: ναι,
6: έχουν προοδεύσει, οπότε ξέρεις, είναι καλό να δίνουμε και χώρο σε νέα παιδιά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο, χαίρομαι που τα ακούω. Πάμε λίγο στην εθνική ομάδα τώρα. Πες μου καταρχήν αυτή τη δήλωση Σπανούλη, ο οποίος λέει: μας περιμένουμε, λέει, στη γωνία σας αλιγκάρια για να κράξουμε. Και ο καθένας ανάλογα με συλλογικές συμπάθειες ή αντιπάθειες βάζει την εθνική στο στόχαστρο και τους διεθνείς στο στόχαστρο.
6: Κοίταξε, καλό είναι να μην γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Σίγουρα υπάρχει αυτό το δεδομένο και ειδικά όταν κάποιος προπονητής προέρχεται από μεγάλη ομάδα ή έχει παίξει μεγάλη ομάδα, τον περιμένουμε, ξέρεις, στο στόχαστρο. Mm-hmm. Όπως και πολλά παιδιά τα οποία συμμετέχουν στην εθνική, ανάλογα ποια ομάδα εκπροσωπούν, και αυτά είναι στο στόχαστρο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, ναι. Βέβαια έχει δίκιο ο Βασίλης, ναι. Δεν συμφωνώ δηλαδή με αυτή τη λογική, ναι. Να περιμένουμε στη γωνία την εθνική και να την κράξουμε. Εγώ έλεγα πάντα και το λέω και τώρα ότι η εθνική είναι πάνω από όλους μας. Mm-hmm. Είτε έχει επιτυχία ή αντιμετωπίζει προβλήματα και δεν έχει καλά αποτελέσματα, πρέπει να τη στηρίζουμε. Mm-hmm. Γιατί είναι και η βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ, κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Γιατί είπες ότι δεν σου άρεσε αυτή η δήλωση, Σπανούλη? Είπες δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Γιατί δεν πρέπει?
6: Ναι, δεν πρέπει να γίνονται. Ξέρεις, μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη με 20.000 κόσμο, χαρήκαμε όλοι. Καλά είναι να μείνουμε στο γεγονός, δηλαδή στη νίκη. Μην πάμε πίσω, γιατί ξέρεις, ο κόσμος τα κρατάει μέσα του και σε περιμένει μετά σε κάποια άλλη στιγμή που δεν θα έχεις ανάλογο καλό αποτέλεσμα να, ξέρεις, να βγάλει χολή. Δεν τα θέλω.
0: Βέβαια βάζει και ασπίδα στην εθνική ομάδα αυτή η δήλωση, έτσι. Δηλαδή ο προπονητής βάζει μια ασπίδα γύρω από τους παίκτες και την εθνική. Έχει και μια τέτοια ανάγνωση η δήλωση?
6: Φυσικά έχει και πρέπει να την κάνει και πρέπει να προστατεύει. Και η μέχρι τώρα παρουσία του σαν προπονητής δεν έχει καταφερθεί ποτέ για κανέναν αθλητή του, και έχει αναλάβει μέσα σε λογικά πλαίσια, ξέρεις, κάποια κακά αποτελέσματα που θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι. Κοίταξε, είναι ακόμη, να σου πω κάτι, ακόμη δεν έχει σκοτώσει τον παίκτη μέσα του ο Βασίλης. Θα περάσουν αρκετά χρόνια όπως
0: Αυτό γιατί το λες? Δεν έχει σκοτώσει ακόμα τον παίκτη μέσα του Βασίλης, γιατί το λες αυτό?
6: Ναι, βλέπω τις αντιδράσεις του Γιώργου, ναι. Και εγώ, και σε μένα συνέβη αυτό, και ναι. Σε όλους όσους διαγράψαμε, και στο Γιαννάκη και σε όσους διαγράψανε μια πορεία σαν αθλητές, ναι. Ξέρεις, όταν πας στο άλλο επίπεδο να λειτουργεί σαν προπονητής, ακόμη είναι το θυμητικό, ρε παιδάκι μου, ότι νομίζω ότι ακόμη παίζεις, αντιμετωπίζεις τους παίκτες σου σαν συμπαίκτες.
0: Ναι.
6: Δεν είναι έτσι. Και εγώ βλέπω με τα χρόνια ηρέμησα πολύ, τους αντιμετώπιζα διαφορετικά. Ο Βασίλης ακόμη το βλέπω είναι σε μια υπερδιέγερση όταν κοουτσάρει και αντιμετωπίζει τους αθλητές με αυτό το σκεπτικό, σαν να είναι και ο ίδιος αθλητής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Χάρηκα πάρα πολύ
6: ευχαριστώ.
0: Που σ' άκουσα. Υγεία να έχεις. Ευχαριστώ πολύ.
6: Έγινε.
0: Γεια σου,
6: έγινε.
0: Βάγκο. Λοιπόν, με αυτά με Βαγγέλη Αλεξανδρή. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Σε λίγο επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27. Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
17: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
18: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο
18: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο
18: να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο
18: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
17: Άλλο
18: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
17: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
21: Αγάπη, δεν μπορώ.
20: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
22: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ.

0: Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη να συμπληρώσουμε λίγο στο ρεπορτάζ με Τάχα Άλλη. Εδώ υπάρχει και μία, Γιώργο, υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι ωραίος ο Τάχα, ήταν πολύ καλός διεισδυτικός, δεν παίζεται στο ένας εναντίον ενός, ένας πολύ ικανός διευβολιστής, γρήγορος, μπορεί να στατώσει μία άμυνα, αλλά χρειάζονται και άλλα παιχνίδια για να έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα. Τι λες?
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά, πάμε δηλαδή, στο αλλά λοιπόν.
1: Δηλαδή, εγώ τον Τάχα Άλλη τον θυμάμαι από τον Αύγουστο του 2024.
0: Ναι.
1: Νομίζω Αύγουστο ήταν. Όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Μάλμε, το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει, του 2024, όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Μάλμε για τα προκριματικά του Champions League. Και εκεί ο Άλλη, αγωνιζόμενος με την συγκεκριμένη ομάδα και δεν είχε ξεκινήσει ως βασικός, αλλά είχε μπει ως αλλαγή, αλλά είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ, ειδικά στα τελευταία 15 λεπτά της αναμέτρησης, και είχε γύρει την πλάστηγα υπέρ της Μάλμε. Και τότε θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε χάσει την πρόκριση, είχε σοφαριστεί και εν πάση περιπτώσει είχε δεχτεί τον γκολ στην παράταση. Από τότε ο Τάχα Άλλη, το ονοματεπώνυμό του, μπήκε στον μπλοκάκι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν ενελιπώς και έβλεπαν αφενός την πρόοδό του, αφετέρου ήθελαν να δουν πότε θα μπορέσουν να τον αποκτήσουν. Ναι. Είναι μια πάγια τακτική που ακολουθούν στον ΠΑΟΚ από το τμήμα σκάουτινγκ, και στη συνέχεια προωθούνται τα ονόματα στους αρμοδίους. Είτε υπάρχει αθλητικός διευθυντής, όπως καλώς υπάρχει τώρα και είναι ο Λεωμάτος, και ο Ανδρέ Βιερίνια που είναι δίπλα του, είτε δεν υπάρχει αθλητικός διευθυντής. Λοιπόν, για τον Άλλη, δεν κρύβω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ήταν προβληματισμένοι. Είχα κάποιες συζητήσεις και χθες το πρωί με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και σήμερα, και μου έλεγαν ότι αν αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν τραυματιζότανε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδος, και ο ΠΑΟΚ είχε τον βασικό του ζητώ συγγνώμη αριστερό εξτρέμ στη διάθεσή του, ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως, γιατί

0: δεν μπορείς πάντα να προβλέψεις την εξέλιξη των αγώνων, να είχε μία έξτρα όθηση για να διεκδικήσει πρόκριση, μία τουλάχιστον από τις δύο που έχασε. Mm-hmm. Είτε με την Anderlecht, είτε με την Μπραν στην δεύτερη περίπτωση. Mm-hmm. Άρα έλειψε πολύ. Και έλειψε πολύ γιατί παράλληλα και ο Τάισον, ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, είναι 38 ναι. χρονών, ο Τάισον λογίζεται αυτή τη στιγμή περισσότερος βοηθητικός. Βοηθητικός, το διορθώνω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λογίζεται ως βασικός όπως λογίζεται ο Ταχάλι. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο κύριος Λύση, όταν ρωτήθηκε τις προάλλες από εμάς εκεί τους απεσταλμένους, αν υπολόγιζε να βάλει τον Τάισον, είπε κάποια στιγμή θέλησε να τον βάλω, αλλά έγινε το 1-2, διαφοροποιήθηκαν λίγο τα δεδομένα του αγώνα και αποφάσισα να τον αποσύρω στον πάγκο εκ νέου και να βάλω έναν άλλον ποδοσφαιριστή για να δώσω μια διαφορετική.
1: Ο Τάισον είναι ο περσινός Τάισον.
0: Αυτό.
1: Που έβγαζε μάτια.
0: Αυτό. Δεν μπορώ να το απαντήσω ξεκάθαρα. Πρέπει να τον δω.
1: Να τον δούμε.
0: Να τον δούμε να παίζει. Ναι. Αλλά σίγουρα.
1: Ο Λύση πάντως δεν του δίνει το χρόνο που του δίνει ο Λουτσέσκου και την εμπιστοσύνη που του δίνει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, ο Λύση επιμένει και καλά κάνει ως ένα σημείο στο νέο αίμα. Στον Τάχα Άλλη. Τραυματίστηκε ο Άλλη, του έδωσε το δικαίωμα, το ερέθισμα να αγωνιστεί. Δεν μπόρεσε στη συνέχεια να βοηθήσει όπως θα έπρεπε. Ίσως δεν βρίσκεται και στο καλύτερο δυνατό αγωνιστικό σημείο. Αλλά δεν πάβει να λογίζεται ως ένας παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία. Mm-hmm. Τώρα, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε τις τελευταίες ημέρες ήταν και η επιλογή του προπονητή του ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Μπραν, όταν έβαλε εκεί, εκτός έδρας, όταν έβαλε τον Τάισον, να τον βάλει ως δεκάρι και να βάλει τον Πέλκα στα άκρα. Αυτή η επιλογή δεν του βγήκε. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Εφόσον έχει αυτούς τους δύο παίκτες στη διάθεσή του, ο Πέλκας ταιριάζει καλύτερα στη θέση νούμερο 10 και ο Τάισον ταιριάζει καλύτερα στο αριστερό άκρο κατά κύριο λόγο της επίθεσης. Αλλά και ο Τάισον είναι ένας παίκτης τον οποίο τον πιστεύει ο προπονητής και το δήλωσε και τις προάλλες μετά το τέλος του αγώνα του Περιστερίου στη συνέντευξη τύπου. Όπως αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ναι. Χωρίς να ερωτηθεί, μίλησε για τον Παταούλα.
1: Γιατί το έκανε?
0: Για τον κεντρικό αμυντικό και είπε ότι αυτό το παιδί δουλεύει πολύ σκληρά στις προπονήσεις. Τον βλέπω, τον παρακολουθώ, έχω εισπράξει θετικά στοιχεία και θα του δώσω την ευκαιρία να αγωνιστεί. Mm-hmm. Δεν προσδιορίσε το πότε.
1: Ναι.
0: Δεν προσδιορίσε αν θα γίνει, για παράδειγμα, στον αυριανό αγώνα κυπέλλου με τον Όφη, όπου θυμίζω κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά.
1: Άρα μπορεί να δούμε Παταούλα.
0: Αλλά σίγουρα προσδιορίζει τον Παταούλα και τον βάζει μέσα στην εξίσωση των κεντρικών αμυντικών του ΠΑΟΚ. Ωραία. Όπου αυτή τη στιγμή είναι ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Έπρεπε να ξεκινήσω τον Μιχαηλίδη, γιατί ο Μιχαηλίδης είναι η βάση. Πλάς τον Παταούλα συν τον Διέγκο Κώστα που αποκτάται από την Κράσνονταρ με μορφή
1: δανεισμού
0: και λογικά έρχεται αύριο μεθαύριο. Μεθαύριο νομίζω.
1: Υπάρχει θέμα να παρακολουθεί δανεικός ο Χατζίδης?
0: Αυτό το θέμα νομίζω είχε γίνει μια πρόταση από την Anderlecht, η οποία έδειξε ενδιαφέρον για τον Χατζίδη, αλλά δεν προχώρησε. Με επιθυμία του ΠΑΟΚ δεν προχώρησε.
1: Έκλεισε το θέμα Χατζηδιά.
0: Αυτό εισπράττω, ναι. Μέχρι στιγμής αυτό εισπράττω.
1: Μέχρι στιγμής παραμένει. Καμαρά.
0: Για τον Καμαρά, αν υπάρξει μια πρόταση η οποία θα ικανοποιήσει και τον ΠΑΟΚ και τον ποδοσφαιριστή από την Ευρώπη, περιλαμβάνω από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τότε ναι, το θέμα θα συζητηθεί. Δεν έχω όμως κάτι πιο χειροπιαστό αυτή τη στιγμή.
1: Ο Καμαρά δεν παίζει επειδή είναι προς παραχώρηση ή δεν παίζει επειδή δεν τον πιστεύει ο Λύση?
0: Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι ο Καμαρά δεν παίζει επειδή έχει κάποια μικροπροβλήματα και πρέπει να ακολουθήσει ένα συντηρητικό πρόγραμμα για να μπορέσει να το ξεπεράσει. Γι' αυτό το λόγο και δεν ήταν στην αποστολή στα δύο τελευταία παιχνίδια και με την. Και χθες με το Περιστέρι και στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Βέβαια και στην περίπτωση που ήταν στην αποστολή, δεν προτιμήθηκε ο Καμαρά, προτιμήθηκε ο Τέιλορ να παίξει χαφ. Δεν θυμάμαι το παιχνίδι, μπορεί να ήταν το πρώτο παιχνίδι του Ευρωπαϊκού
0: Taylor...
1: με την Δυναμό.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε εκεί.
0: Ο Τέιλορ, τώρα μου δίνει καλή πάσα. Ο Τέιλορ είναι μια επιλογή του προπονητή συνειδητή να τον βάλει στα χαφ. Πολλούς ξένησε, πολλούς παραξένεψε. Γιατί σου λέει αριστερός μπακ αποκτήθηκε ο Σκοτσέζος με πολύ υψηλές παραστάσεις στο βιογραφικό του κατακτής πρωταθλημάτων και κυπέλων στη Σκωτία κτλ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τον Γκόμες, ο οποίος μάλλον πάει για παραχώρηση, για δανεισμό σε άλλη ομάδα. Αποκτά τον Γιανούλη με όλο αυτό το story που περιγράψαμε όλο το καλοκαίρι. Έχει τον Μπάμπα, ο οποίος επέστρεψε από το Μουντιάλ και έπρεπε να έχει χρόνο για να προσαρμοστεί. Άρα αυτή τη στιγμή στο αριστερό κλωδισάμινες έχει δύο ενεργούς. Τον Μπάμπα και τον Γιανούλη. Τον Γιανούλη και τον Μπάμπα. Πλάς τον Γκόμες, ο οποίος μάλλον πάει για δανεικός. Άρα ο Τέιλορ
1: μετατοπίζεται. Άρα έχω τέσσερα μπακ αριστερά και ένα δεξιά.
0: Ο Τέιλορ συνειδητά, με απόφαση προπονητή που έχει κάνει και σχετικές επισημάνσεις δημόσια, μετατοπίζεται στα χαφ με απόφαση προπονητή.
1: Να.
0: Άρα λοιπόν αξιοποιείται εκεί, γιατί πιστεύει ο προπονητής, ο κύριος Λύση, ότι μπορεί να του δώσει περισσότερα στοιχεία με βάση την αξία και την ικανότητά του. Mm. Σίγουρα λέω ξενίζει ή ξένιζε αρχικά, διότι είχε αποκτηθεί ως καθαρόμως αριστερός μπακ. Mm. Αλλά από τη στιγμή που ο προπονητής αποφασίζει να τον αξιοποιήσει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, τότε τα λόγια είναι περιτά, γιατί εκεί θα κριθεί και θα το δούμε. Και μέχρι τώρα λογικά τον ικανοποιεί με την εικόνα που παρουσιάζει ο Τέιλορ. Mm-hmm. Αυτά και για τον Σκοτσέζο. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο πρέπει να προσθέσω. Είναι ερώτημα. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει δεξιό πιστοφύλακα? Είναι ένα θέμα. Γιατί έχει τον Γκένι, ο οποίος παίζει ασταμάτητα. Mm-hmm. Μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ έχει να διαχειριστεί πρακτικά ο οργανισμός ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Mm-hmm. Κυρίως του πρωταθλήματος. Τώρα τα παιχνίδια του κυπέλου παρεμβαίνουν σε αυτή την league phase. Μπαίνουν με βάση συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν είναι βεβαρημένο το πρόγραμμα. Θα ήταν βεβαρημένο αν ο ΠΑΟΚ είχε υποχρεώσει και στο κύπελο Ευρώπης και στο Europa League. Mm-hmm. Τι συμβαίνει λοιπόν με τον δεξιό back, με τον δεξιό πιστοφύλακα? Εκεί η εναλλακτική λύση του Κένι, σύμφωνα με τα όσα τουλάχιστον πληροφορούμαστε, είναι ο Ισπανός, ο Ελουστόντο, mm-hmm. ο οποίος από τις 300 πλάσεις συμμετοχές που είχε στην Ισπανία, στη Real Sociedad, ένα μεγάλο αριθμό συμμετοχών, νομίζω πάνω από 100, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά το στατιστικό στοιχείο, mm-hmm. Τις έχει αγωνιστεί ως δεξί μπακ, ως δεξιός οπισθοφύλακας. Και με δεδομένο ότι ο προπονητής ανέβασε ψυχολογικά τον Παταούλα προχθές με δηλώσεις του, άρα σημαίνει ότι τον υπολογίζει κάποια στιγμή να τον αξιοποιήσει. Αποκτάται ο Diego Costa, περιμένουμε Diego Costa, ο Βραζιλιάνος, mm-hmm. ο 27χρονος από την Κράσονδρα με τη μορφή δανεισμού. Υπάρχει η επιλογή του Γιάννη του Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι αδιαφυσβήτητα ο ηγέτης στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Το έδειξε και με την προχθεσινή του εμφάνιση. Πλάς τον Χατζηδιάκο, θα έχουμε μια τετράδα κεντρικών αμυντικών, πλάς τον Ελουστό, το οποίο προφανώς μπορεί να παίξει στο κέντρο της άμυνας όπως ήδη έχει αγωνιστεί, αλλά εάν χρειαστεί ο κύριος Λύση, γιατί είναι καθαρά απόφαση του προπονητή και αγωνιστικό το θέμα, θα έχει την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει ως δεξί μπακ, εάν ο Κένι, για παράδειγμα, να συμπληρώσει κάποιον αριθμό καρτών και τιμωρηθεί σε ένα παιχνίδι. Εφόσον ο ΠΑΟΚ περνούσε, εάν ο ΠΑΟΚ περνούσε, κακώς δεν πέρασε. Πλήγωσε τους πάντες, δεδομένη η ευρωπαϊκή απώλεια. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ περνούσε, θα ήταν υποχρεωμένος να πάρει και ένα καθαρόμο δεξιό οπισθοφύλακα. Σου θυμίζω μια άλλη περίπτωση για να το κλείσω. Πέρσι τον Ιανουάριο, ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Σάντζες, τον Μεξικάνο. Ο οποίος τελικά έφυγε το καλοκαίρι μετά το Μοντιάλ. Αυτός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που είχε αποκτηθεί ως backup του Κένι, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί και ως δεξί εξτρέμ σε κάποια παιχνίδια και είχε χρησιμοποιηθεί στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ ως δεξί εξτρέμ. Γιατί το αναφέρω?
1: Γιατί?
0: Διότι ο ΠΑΟΚ, προηγούμενος προπονητής ομάδας, ο κύριος Λουτσέσκου, γνωρίζοντας το βιογραφικό του Σάντζες και γνωρίζοντας ότι μπορεί να δοθεί μία λύση στο δεξί φτερό της επίθεσης, με δεδομένο σε εκείνο το παιχνίδι το ευρωπαϊκό της απουσίας του Αντρίγια ή του Δεσπότοφ, πήγε και επέλεξε εκείνον τον ποδοσφαιριστή να παίξει ως εναλλακτική λύση, αλλά ισχύουσα λύση στο δεξί άκρο της επίθεσης. Και αυτό τελικά συνέβη. Μάλιστα, εκείνη την επιλογή, θυμίζω, την είχαμε αποκαλύψει, εκείνη την ενδεκάδα την είχαμε αποκαλύψει εδώ στο Μετρόπολης. Αυτό για να κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο. Πάντα είναι σημαντικό ο προπονητής να λαμβάνει αποφάσεις προς όφελος της ομάδος. Μένει να δούμε αν αυτές οι αποφάσεις τον δικαιώσουν ή δεν τον δικαιώσουν. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ για να κρίνουμε
1: όλοι
0: εκ του αποτελέσματος προφανώς. Γιατί το να πω ότι άμα τι κάνει ο Αλέσιο Λύση και βάζει για παράδειγμα τον Μπούζο δεξί μπακ ενώ δεν μπορεί, και άμα πάει ο Μπούζος καλά. Τώρα συγγνώμη, αναφέρω το όνομά
1: σου. Καλά κάνεις, δεν πειράζει.
0: Ναι, άμα πάει ο Μπούζος δεξί μπακ ως πολύ καλά και τον καθιερώσει εκεί, θα είναι άσχημα. Θα είναι κέρδος για την ομάδα. No. Κάτι ανάλογο, για να το κλείσω, είχε κάνει και ο κύριος Λουτσέσκου με τον Τόμας και Τζιόρα. Είχε έρθει ως δεξί μπακ, καθαρό αίμο. Και μετά από ένα-δύο παιχνίδια και όλοι λέγανε ποιος είναι ο Κετζιόρα και πώς είναι έτσι ο Κετζιόρα και τα λοιπά, τον είχε πάρει ο κ. Λουτσέσκου, τον είχε βάλει στο κέντρο της άμυνας. Και εκεί καθιερώθηκε. Και εκεί έπαιξε. Κέρδισε τον παίκτη. Τον κέρδισε.
1: Ναι, είναι η απάντηση.
0: Μπράβο. Αυτό Άρα εδώ θα πρέπει να περιμένουμε τις επιλογές του προπονητή, του νέου προπονητή, και να κριθούν εκ του αποτελέσματος.
1: Γιώργος Καστάνης τα είπε όλα, απνευστή παρακαλώ πολύ. Προχωράμε. Λοιπόν, σε πένθωση διαιτησία εδώ στην Θεσσαλονίκη, έφυγε ο Δημήτρης Τσελεπάκης, είχαμε σήμερα την εξόδιο ακολουθία. Θα πάμε στον Νίκο Φιλιππιάδη, τον καθηγητή διαιτησίας και πρώην διαιτή, να μας πει δύο κουβέντες, γιατί συγκεντρώθηκαν όλοι εκεί. Καλησπέρα Νίκο μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Γιώργο και το δάσκαλό μου βέβαια. Ναι, με θλίψη, με απέραντο σεβασμό σήμερα νωρίτερα, συγγενείς, φίλοι, αλλά και εμείς οι μαθητές του συνοδεύσαμε τον αγαπημένο μας δάσκαλο, τον Δημήτρη Τσελεπάκη, τον μακριβιότερο πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης στην τελευταία του κατοικία. Τον Μίμη, με την καλή καρδιά, έτσι τον αποκαλούσαμε. Διετέλεσε 4 τετραετίες στη διαιτησία μαζί με τον Γιάννη Φράγκο, μεγαλούργησε η διαιτησία, άνθησε, απογειώθηκε. Ήταν η χρυσή περίοδος της διαιτησίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ...
2: Παρόν,
1: ναι, έλα Νίκο, πες.
2: Το παρόν ήταν ο πρόεδρος της Εψημίκη, ο Δημητριάδης, ο κύριος Γραμμένος, ο γραμματέας του Συνδέσμου Κώστας Χαρανίδης, το μέλος της Επιτροπής Αλέκος του Κόσμου και πολλοί μαθητές. Το τελευταίο ταξίδι θα έλεγα να είναι γαλήνιο. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
1: Νίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον
2: και
1: Νίκο Φιλιππιάδη.
2: Ευχαριστώ για την τιμή προς το πρόσωπό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγε ένα μέλος από την διαιτησία της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό είχαμε τον Νίκο Φιλιππιάδη. Προχωράμε. Πάμε σε αυτό που ήρθε στο προσκήνιο με την αγαπημένη συνήθεια του Ματσάρη να ατμίζει στον πάγκο. Και αμέσως δημιουργείται το ερώτημα, μπορεί κάποιος να καπνίζει στον πάγκο? Είναι γνωστό ότι αυτό έχει απαγορευτεί. Λέει, δεν καπνίζω, εγώ ατμίζω. Επιτρέπεται? Ναι ή όχι? Και αν δεν επιτρέπεται, υπάρχει τιμωρητική διαδικασία γι' αυτό? Και αν το κάνω, το ήξερα ότι απαγορεύεται ή δεν το ήξερα? Να ερωτήσεις για τον πρώην διαιτητή, τον κύριο Γιάννη Σταυρίδη, που είναι στη γραμμή να μας λύσει κάποιες απορίες. Καλησπέρα κύριε Σταυρίδη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
3: Καλά, μια χαρά.
1: Ατμίζετε καθόλου εσείς ή όχι?
3: Όχι.
1: Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Λοιπόν, για πάμε να μας πείτε λίγο τώρα με τον κανονισμό τι λέει και τι γίνεται. Αφορμή αυτό με το ματσάρι που ήταν προχθές.
3: Ναι, ο κανονισμός της FIFA λέει ότι δεν επιτρέπεται ούτε το κάπνισμα, ναι, ούτε το άτμισμα, ναι, στους χώρους όπου βρίσκονται οι πάγκοι, ο αγωνιστικός χώρος, τα αποδυτήρια. Αυτό επισύρει ποινή. Ναι. Βέβαια, πρώτα γίνεται μία σύσταση, λέει ο κανονισμός. Ναι. Εάν δεν συμμορφωθεί το άτομο, δίνεται κίτρινη κάρτα, ναι, και αν λέει διαμαρτυρηθεί ή συνεχίζει να καπνίζει ή ατμίζει, τότε πρέπει να βγει η κόκκινη κάρτα και να φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου για τα αποδυτήρια.
1: Τι λέτε τώρα? Να ρωτήσω το εξής. Εντάξει, ναι, είναι μια σκληρή εικόνα του να καπνίζει κάποιος στον αθλητικό χώρο, γιατί δεν συνάδει με τον αθλητισμό που είναι ταυτισμένος με την υγεία. Το να ατμίζω, και αυτό το ίδιο είναι?
3: Ναι, και αυτό είναι το ίδιο. Ο κανονισμός είναι σαφής και το διευκρινίζει κιόλας, καπνίζει ή ατμίζει.
1: Α, το για λέει να μην κιόλας.
3: Υπάρχει. Ναι, ναι, το λέει κιόλας, το γράφει σαφέστατα δηλαδή. Ναι.
1: Οπότε να σου πω κάτι, αν είναι τόσο σαφέστατο αυτό που λέτε, αμέσως μπαίνει το ερώτημα, ο Ματσάρη δεν το ήξερε ότι αυτό απαγορεύεται στον πάγκο, δηλαδή να ατμίζω?
3: Πιστεύω ότι επειδή είναι και ένας έμπειρος προπονητής και έρχεται και από ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι το ιταλικό πρωτάθλημα, ναι, και εκεί οι νόμοι όχι είναι πιο αυστηροί, παντού, ναι, είναι το ίδιο να πω έτσι, σίγουρα το γνώριζε αυτό. Απλώς με το μικρό μου μυαλό πιστεύω ότι δοκίμασε τους Έλληνες διαιτητές, να πω, να δει εάν γνωρίζουν τον κανονισμό και αν θα τον τιμωρήσουν. Είδε ότι... σίγουρα λέω την αλήθεια.
1: Λέτε σοβαρά
3: είδε την πρώτη... Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή πήγε να τους κάνει τεστ γνώσεων, σου λέει, να με γνωρίζουν ότι απαγορεύεται.
3: Πρέπει να ξέρετε ότι και οι ποδοσφαιριστές όλοι σκέφτονται λίγο πονηρά με στον αγωνιστικό χώρο. Διότι πρέπει αυτό να το αντιληφθεί γρήγορα, αν θέλει ένα παιχνίδι.
1: Δηλαδή, ο Ματσάρης σου λέει: κάτσε να ατμίσω να δω, το ξέρουν, δεν το ξέρουν.
3: Σωστά. Και πιστεύω ότι την πρώτη αγωνιστική κάπνιζε, άτμιζε δηλαδή. Ναι. Κανένας όμως, όπως είδατε, δεν του έκανε κάποια παρατήρηση. Στο δεύτερο παιχνίδι όμως, κάποιος ο οποίος γνώριζε από τη διαιτητική ομάδα, ενώ από τον τέταρτο ή από το ΒΑΡ, ναι, τον κανονισμό, ειδοποίησε το διαιτητή και έτσι τον αποβάλανε από τον αγωνιστή.
1: Ενώ στο πρώτο άτμιζε ο άνθρωπος ανενόχλητος.
3: Ανενόχλητος. Που αυτό σημαίνει ότι η διαιτητική ομάδα δεν γνώριζε τον κανονισμό. Να το πω έτσι απλά για να μην υπάρχει κάποια άλλη τολούρα.
1: Πω, πω, πω, πω. Άρα ο Ματσάρη μας έβαλε τα γυαλιά ή έβαλε τα γυαλιά στους Έλληνες διαιτητές.
3: Όπως θέλετε, πέστε το.
1: Ναι.
3: Πιστεύω από εδώ και πέρα θα έχουν γνώσει οι φύλακες και θα κοιτάνε στους πάγκους αν κάποιος καπνίζει ή ατμίζει.
1: Το βλέπουμε μαστίγα το Ματσάρη από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρίδη.
3: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ του Άρη. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη για να δούμε εδώ τι γίνεται με Θανάση Αντετοκούνμπο. Νομίζω αύριο θα έχουμε ανακοίνωση. Πάρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Ναι, του Θανάση Αντετοκούνμπο είναι πλέον τυπικό το ζήτημα. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές εδώ μέσα από την εκπομπή του Μετρόπολης 95,5. Πιθανότατα αύριο, όπως συνηθίζει ο Άρης, Τετάρτη 7 και 14, να ανακοινώσει την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπου για τον επόμενο χρόνο. Αν δεν το κάνει αύριο, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή που θα είναι λογικά η τελευταία κίνηση του Άρη για τον καταρτισμό του ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Πάντα υπάρχει βέβαια ανοιχτό και το ενδεχόμενο προσθήκης και ενός 8ου ξένου. 7 μετράει ο Άρης μέχρι στιγμής. Θα δει και ο Βασίλης Πανούλης μέσα από τα φιλικά. Ήδη ξεκίνησε ο Άρης χθες, έδωσε το πρώτο φιλικό κοντά στον Ηρακλή. Θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες να δώσει και υπόλοιπα φιλικά. Τις 6 του μηνός αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων στο Αλεξάνδριο και κλεισμένο των θυρών και αυτό το φιλικό. Αλλά θα έχει μεγάλη διαφορά σχέση με τον Ηρακλή, με το χθεσινό φιλικό που Άρης ιτήθηκε με 62-72. Ότι αυτή τη φορά ο Άρης θα έχει όλους τους διεθνείς παίχτες. Δηλαδή θα είναι ο Σπανούλης, ο οποίος επιστρέφει μαζί με τον Κώστα Χαραλαμπίδη στον πάγκο της ομάδας. Θα είναι ο Τολιόπουλος, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και αυτός θα αποτελεί μάλλον πλέον κομμάτι του Άρη. Θα είναι ο Δημητρίεβιτς, θα είναι ο Μπίρτς. Θα έχει γενικά δηλαδή πλήρες ρόστερ ο Άρης, με εξαίρεση φυσικά τους τραυματίες, τον Μοκόκα και τον Τανούλη, οι οποίοι αναμένεται να μπουν μετά τις 15-20 Σεπτεμβρίου στην προετοιμασία της ομάδας.
1: Ναι.
4: Θα συνεχίσει τα φιλικά του ο Άρης, ενισχύεται όπως είπαμε με τον Θανάση Αντετοκούνμπο και περιμένει πλέον να μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας των προπονήσεων για να ρολάρει η ομάδα, να χτίσει αυτό που θέλει πραγματικά ο Βασίλης Πανούλης και να παρουσιάσει η ομάδα. Είπαμε και για την πιθανότητα ενίσχυσης με έναν ακόμα ξένο, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να καθυστερήσει. Μπορεί να αργήσει και πολύ περισσότερο. Μπορεί να είναι και ικανοποιημένος ο Βασίλης Πανούλης από την εικόνα που θα δει από την ομάδα. Τώρα, δύο λόγια για το χθεσινό φιλικό από πλευρά Άρη. Πολλές απουσίες. 7 αν βάλουμε και το Θανάση Αντετοκούνμπο, 8. Ο Ρόμπινσον Ερλ ήταν αυτός που εντυπωσίασε, αν και δεν ήμασταν στο παιχνίδι, ήταν και κλεισμένο των θυρών. Εντυπωσίασε πραγματικά ο Αμερικανός και γενικά από τις προπονήσεις δείχνει πάρα πολύ καλή εικόνα.
1: Ναι.
4: Και ο Ματ Μόργαν επίσης με τους 19 πόντους του ήταν το ηγετικό στοιχείο του Άρη και θα είναι νομίζω και στη διάρκεια της χρονιάς αυτός ο παίκτης ο οποίος θα αναλάβει έναν τέτοιον ρόλο με πολλές επιθετικές πρωτοβουλίες. Υπενθυμίζω 6 του μηνός το επόμενο φιλικό του Άρη απέναντι στον Βρίκο Ιωαννίνων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Θα πάμε σε λίγο στον Χρήστο Στεφανή να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ από την πόλη και όχι μόνο και από τον τουρισμό, γιατί αν πάτε μια βόλτα στη Χαλκιδική για παράδειγμα θα συναντήσετε ακριβώς το ίδιο μότο. Είναι αυτό που περιγράφει τώρα ο Χρήστος Στεφανής με το ρεπορτάζ που θα ακούσετε. Καλησπέρα, Χρήστο.
5: Καλησπέρα, Γιώργο. Δεν είναι καλά τα νέα για την εστίαση τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη όπως τα περιγράφουν οι ίδιοι επαγγελματίες, καθώς κάνουν λόγο για 800 λουκέτα ετησίως για καταστήματα εστίασης. Λένε ότι η μείωση τζίρου στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο του 25 είναι 7,7%, ενώ από τις αρχές του 24 η πτώση του τζίρου σε καταστήματα εστίασης υπολογίζεται σε 107 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο διάστημα, Γιώργο, δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο του 26 που λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη πτώση του τζίρου, τα καταλήμματα είδαν αύξηση στις διανυκτερεύσεις, πάντα για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, κατά 17,7%. Πράγμα που σημαίνει ότι όχι ότι δεν είχαμε κόσμο είχαμε, απλά δεν έκανε τζίρο στην εστίαση. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα που άφησαν εδώ, γιατί όποιος έρχεται, αν μη τι άλλο θα φάει, θα πιει ένα καφέ. Φαίνεται ότι πήγαν λοιπόν στα σούπερ μάρκετ, καθώς πανελλαδικά έχουν αυξήσει το τζίρο τους κατά 7% από 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε 16,2. Mm-hmm. Νομίζω ότι το βλέπουμε όσοι λίγο πολύ πήγαμε κάπου αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Τους τουρίστες, τους επισκέπτες να αγοράζουν, και ειδικά τους ξένους που μπορούμε να τους καταλάβουμε, να αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ γεμίζοντας τα καρότσια, την ίδια ώρα που στην εστίαση οι επιχειρηματίες μετρούν Γιώργο, πως παραγωγικοί φορείς θα το βάλουν στον Πρωθυπουργό ζητώντας άμεσα μέτρα.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Χρήστο, με ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Χρήστο Στεφανή. Η είδηση που έρχεται από την Αγγλία βέβαια είναι δημοσίευμα ότι ο Μουζακίτης πηγαίνει στη Χαλ έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει ένα μεγάλο κόλπο γκρόσο. Παίρνει τον Γκουστάβο Πουέρτα, έρχεται ο Κολομβιανός αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μια μεταγραφή που σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έρχεται από την Αθήνα, το κόστος της θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και το κόστος για τον Γκουστάβο Πουέρτα υπερβεί τα 20 εκατομμύρια, νομίζω θα είναι η πλέον ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Κολομβιανός αναμένεται αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα, είναι σίγουρα Πουέρτα μια πολύ πολύ καλή ενίσχυση για τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνου.
7: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
6: Μισελ, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Ξέρω ότι δεν έχεις χρόνο, οπότε πάω στα γρήγορα με ένα πρόγραμμα ωραίο αλλά επικίνδυνο σήμερα. Αρχίζει από τις 6 το απόγευμα, πάει στις 6 το πρωί. Σε λίγο θα αναρτήσω και την στήλη μου στο betshow.com. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια πολύ αποδοτική ισοπαλία, θα έλεγα, αρκεί να βγει. 10 η ώρα, Champions της Αγγλίας, Birmingham, Southampton ισοπαλία με 1-1 σκορ. Όποιος θέλει, ένα μονό αποδεκτό, μεγάλη απόδοση στην ισοπαλία. Birmingham, Southampton ισοπαλία στις 10 η ώρα. Με αγάπη μου Γιώργο, καλοκλείσιμο εκπομπής φίλε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
7: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
6: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, από τα στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
11: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
18: Σας το λέγα! Το σύστημα!
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
21: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
23: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
24: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Λίγο μετά τις 3.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
28: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
29: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
28: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της Κακομοίρας.
3: Άκουσε τη δουλειά.
2: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Τριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Άντε, ξεκίναγε.
0: Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα από τον κύριο Εμίλιο Καβριλίδη στην ύμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αυτά φορτίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η ΒΙΤΕΚ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με ΒΙΤΕΚ από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερο 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού πολύ απλά η εξέλιξη του χρώμα συνεχίζεται στα καταστήματα Κοσμάγλου. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική με την εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά με 0-2.
1: Μάλιστα.
0: Το είδες?
1: Το είδα, το έκανα, ναι.
0: Βελτιωμένος Παναθηναϊκός.
1: Είχες.
0: Ή είναι το γεγονός ότι ο Λεβαδιακός έχει αλλάξει 19 παίκτες και μέχρι να δέσουν, αν θα δέσουν.
1: Τι να δέσει, μωρέ ο Λεβαδιακός, τα κορδόνια δεν μπορεί.
0: Είπα,
1: να δέσει.
0: Αν θα δέσει.
1: Τι να δέσει. Έχει σέντερ φοράρες ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι. Θα τον σώσουν από καταστάσεις δύσκολες. Και σε μάτς που δεν θα παίζει καλά, δεν θα κάνει, θα έχει το εύκολο γκολ, κατάλαβες. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Οπότε αν βρισκόσουμε τον κύριο Αλαφούζο τώρα και σου λέγε, πού πιστεύεις ότι χρειάζομαι παίκτες?
1: Πού?
0: Πού πονάει ο Παναθηναϊκός και θέλει παίκτες για να κάνει πρωταθλητισμό?
1: Ο Παναθηναϊκός?
0: Ναι.
1: Τρεις παίκτες θα πάρεις.
0: Καφ σίγουρα.
1: Καφ και δύο εξτρέμ. Εξτρέμ δεν έχεις. Για τα σκουπίδια είναι τα εξτρέμ, θα του λέγα. Είναι για τα σκουπίδια.
0: Και ο Αντίνο
1: και ο Αντίνο και ο Μαντίνο και ο Μπελίστρη και ο Μπελίστρα και ο Ζαρουρία. Ιδέα για Παναθηναϊκό αυτή. Αυτή είναι για κανένα, ξέρω εγώ, Τρίπολη για τέτοια είναι. Δεν κάνουν για Παναθηναϊκό αυτή. Κανένα του. Οπότε σε πιάσα το πισινό, θα τον έλεγα, κύριε Αλαφούζο, στους πλαγίους.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Αν με ρωτούσε, σου λέω ότι θα τον απαντούσε.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν τον ξέρω προσωπικώς, δεν μπορώ να τον απαντήσω. Δεν είμαι σύμβουλος του κυρίου Αλαφούζου. Ας κάνεις κανένα τριχίλιαρο το μήνα να τον κάνουμε το σύμβουλο. Το ποδόσφαιρο. Τι να τον κάνουμε δηλαδή.
0: Όπως είναι.
1: Τι μπορεί... θα του έλεγε στο Αλαφούζο.
0: Όπως είναι.
1: Τζάμπα δεν θα του έλεγα τίποτα.
0: Όπως είναι, μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
1: Γιατί να μην διεκδικήσει, τι είναι οι άλλοι.
0: Αφού λες ότι πονάει στα φτερά.
1: Έχει επειδή πονάει
0: και
1: στα φτερά.
0: Άξονα.
1: Και λοιπόν. Πήρε δύο χαφ στον άξονα.
0: Ναι.
1: Και νου, του έκλεισε τις τρύπες εκεί.
0: Τα εξτρέμ.
1: Εξτρέμ δεν έχει.
0: Τι θα περιμένει, τον Κυριακόπουλο να κάνει το fullback.
1: Τι σχέση έχει ο Κυριακόπουλος. Τι σχέση έχει ο Κυριακόπουλος με τα εξτρέμ.
0: Είναι δεξί και αριστερό μπακ.
1: Α, τώρα η κόκκινη.
0: Όταν κάποιο παίζει fullback.
1: Ρε μπακ είναι ρε, τι
0: ερώτηση. Ερώτηση θα σου κάνω, ποδοσφαιρική.
1: Ναι, αχ.
0: Αν ένα fullback είναι καλό και μπορεί να κάνει.
1: Τι σχέση έχει ο fullback με
0: άλλο
1: το extreme?
0: Πράγματα.
1: Άλλο το back, άλλο το extreme.
0: Όταν ένα παίκτη μπορεί να παίξει fullback, ναι, όλη τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Και το καλύπτει κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα.
1: Να παίξει δηλαδή ένα παίκτη δύο θέσεις. Αυτό λες.
0: Δεν το έχουμε δει.
1: Πάνε ρε παρακάτω.
0: Απάντηση είναι αυτή.
1: Απάντηση είναι αυτή. Τι να σε πω τώρα δηλαδή. Με δηλαδή, το καλημέρα.
0: Οι ομάδες που το κάνουν αυτό είναι λάθος.
1: Ποιες ομάδες το κάνανε αυτό? Ποια ομάδα το έκανε?
0: Ο Μαϊκόν ήταν fullback.
1: Τι σχέση έχει ο Μαϊκόν?
0: Ο Ρώτα είναι fullback.
1: Ποιον έχει εξτρέμ?
0: Ρε είναι fullback.
1: Έχει μπροστά του εξτρέμ, ρε.
0: Φυσικά εκεί.
1: Όλοι fullback πρέπει να είναι. Έχει εξτρέμ.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, το ότι έχει τον το Σέρβο, ο οποίος γυρνάει και πίσω, είναι ευλογία.
1: Πρέπει το Σέρβο και την ευλογία και τη δυστυχία, ρε. Θέλει δύο εξτρέμ ο Παναθηναϊκός, ελληνικά σε μιλάνε. Θέλει δύο εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Πάμε παρακάτω. Δεν κάνουν αυτοί. Άστε, πας να αναλύσεις, τα αναλύωτα να πούμε τώρα. Άστε. Τι πας να αναλύσεις, θα μπερδευτείς.
0: Τι είναι,
1: σαν να λύνω εγώ χημεία άσκηση, στο χημείο είναι τώρα αυτό. Άστο τώρα.
0: Θα το ανατινάξεις.
1: Το ανατίναξε γι' αυτό σου λέω, μην το ανατινάξεις κι εσύ. Την έκανα εγώ την πατατιά με τον Καρακερέζη, το ανατίναξε το χημείο. Άστε την ανάλυση την ποδοσφαιρική τώρα. Με το καλημέρα τώρα, πάμε τώρα, πάμε παρακάτω. Άστα τα full back τώρα, μην. Άστα να πάει στο διάλογο.
0: Με την εικόνα των δύο πρώτων αγωνιστικών.
1: Μάλιστα.
0: Των ομάδων. Mm. Μπορούν να βγουν συμπεράσματα πάνω κάτω.
1: Όχι.
0: Για ότι μπορεί να κάνει καθεμία.
1: Όχι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Κλείσαν οι μεταγραφές.
0: Εννοείται πως.
1: Όταν κλείσουν οι μεταγραφές και παίξουμε πέντε μάτς.
0: Με τα σημερινά δεδομένα.
1: Όχι.
0: Το ότι πουλάει σήμερα ο Μουζακίδη τον. Ο Ολυμπιακό τον Μουζακίδη.
1: Ναι.
0: 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι. 15 τι.
0: 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: 15 εκατομμύρια κλωτσιέ θέλει ο Μουζακίδη.
0: Γιατί.
1: Γιατί παίχτη είναι ο Μουζακίδη.
0: Κάτσε. Εσύ έλεγε ότι είχε ένα προσωπικό πρόβλημα το οποίο το
1: έφερε. Ποιο έλεγε προσωπικό πρόβλημα.
0: Εσύ μου.
1: Όλοι έχουν που μα ακούνε στην εκπομπή. Όλοι έχουν προσωπικό
0: άλλοι
1: πρόβλημα.
0: Άλλοι επηρεάζονται και άλλοι όχι.
1: Να κάνω, δεν είναι παίχτη ο Μουζακίδη για Ολυμπιακό. Αφού το πουλά 15 εκατομμύρια στη Χαλ.
0: Μα για του.
1: Ναι. Πουλάει Σάμαλι για Μπριζόλα.
0: Καλά ξέρει.
1: Καλά κάνει. Τι άγαλα. Του βρήκε κορόιδα, του πούλησε τώρα αυτόν.
0: Δεν είναι κορόιδα.
1: Κορόιδα είναι.
0: Θα σου πω τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Πήρανε τον Τσολάκη.
1: Ναι.
0: Είδαν ότι είναι
1: ναι.
0: Απίστευτο ποδοσφαιριστή.
1: Θα πάρω και το παλτό τώρα.
0: Άλλο
1: ναι. Ναι. Κατάλαβα τι έγινε.
0: Εσύ πιστεύει δεν επηρεάζονται. Σου λέει αυτοί κάνουν κάτι καλό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μπορεί αυτό να μην έχει.
1: Όταν πεθάνω.
0: Να τελειώσω.
1: Να σου πω εγώ. Όταν πεθάνω, αν υπάρχει άλλη ζωή
0: να
1: μετά.
0: Τελειώσω.
1: Κάτσε ρε κόκκινε δύο λεπτά. Να τελειώσει. Ή αν πεθάνω και πάω σε άλλη ζωή, τεχνικό διευθυντή θα γίνω. Από 12 ετών. Να κολομάω και να κλέβω του προέδρου. Αυτό είναι κλοπή.
0: Και α σε βρίζουν όλοι.
1: Τι με να με βρίζουν. Να ακούω τι φίλε μου τώρα να με βρίζουν όλοι τώρα. Πούλησε το Μουζακίδη τον Αμούστακο με τα χεράκια. Τον ανύπαρτο 15 εκατομμύρια.
0: 50 ήθελα να τον πουλήσει.
1: Τι 50 να το πουλήσει τώρα. Και 15, το και 15 που
0: το πουλήσει. Το είχαν πει.
1: Βρέασε τι λέγανε και
0: το
1: τι
0: είχανε πει.
1: Βρέασε με
0: το μυαλό μου το βγάζω.
1: Το λέγανε τώρα και επειδή το λέγανε. Θα πουλήσει το Μουζακίδη 50 εκατομμύρια.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Επειδή σα βρήκα χαζούσε εσά εδώ.
0: Το παιδί ξεκίνησε.
1: Δεν μπάλα
0: το
1: να
0: παιδί ξεκίνησε μια χρονιά καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Και μετά είναι πτωτική η πορεία. Συνεχώ.
1: Ναι.
0: Τώρα αν αυτό οφείλεται στον ίδιο. Ίσο...
1: Τον πήγε στην Αγγλία ο Μαρινάκης και τον πούλησε. Μόλις βρήκαν ένα χαφ, κανένα τεθωρακισμένο μαύρο από την Αφρική, ένα 85 με κάτι μύες να πούμε τέτοιο και τον τρακάρει μια φορά, μην πάθει χειρότερα από τον Κωνσταντέλια.
0: Τον Μπάλμερ τον έχει δει τη Τσέλση.
1: Πώ?
0: Τον Μπάλμερ.
1: Ναι.
0: Τον Όλμο τη Μπαρσελόνα τον έχει δει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή τίποτα κτίνη, γομάρια.
1: Έχει δει αδύνατο άνθρωπο να τρακαίνει πάνω του και να πέφτει κάτω. Εγώ έχω δει τον Τσιφόπουλο.
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης. Άμα πέσω εγώ 58.
0: Δεν είναι τόσο αδύνατο.
1: Βρεάσε που δεν είναι τόσο αδύνατο.
0: Περισσότερο το Ολυμπιακό είναι που σου τρομάζει.
1: Άσε με ρε κόκκινε να το πω. Δεν είναι αδύνατο. Από σώματα δεν ξέρει, από αθλητισμό δεν ξέρει. Άσε με που δεν είναι αδύνατο.
0: Τώρα με έκανε τα μούτρα που
1: δεν ξέρει. Τι κοιμάει τα μούτρα σου, βόλιο.
0: Επειδή έκανε μήνυμα στον εαυτό σου, δεν ξέρει.
1: Εσύ μεριάτικα. Άμα τρακάρω εγώ με τον Μουζακίτη, θα πέσει κάτω ο Μουζακίτη.
0: Σίγουρο.
1: 500%.
0: Δεν σε αποδομώ ρε βλαμένε. Σε ρωτάω.
1: Άμα τρακάρω με τον Κωνσταντέλια, που είμαι γέρος, θα πέσει κάτω ο Κωνσταντέλιας. Ο Μουζακίτης έχει το αριστερό ποδαράκι, φοβάται, πάει παράλληλα δύο χρόνια, μπουκάρει δεν κάνει δεν σουτάρει, στα μαρκαρίσματα
0: άρα δεν κάρτες. Εξελίχθηκε, ποια είναι η απάντηση.
1: Δεν εξελίχθηκε. Τον πάρει χάλι 15 χρόνια, θα πέσει κατηγορία. Θα τρέχει ο Ζολάκης.
0: Πώς θα πέσει. 2-2 έχει με τον Ζολάκη να είναι MVP.
1: Οχ, και η Καλαμαριά έχει με τον Ζατσέφη ξεκινήσει 5-5 και έπεσε. Ας η χάλ.
0: Παίξτε χάλ πεντάδα.
1: Παραδόρα.
0: Παίξτε χάλ πεντάδα τώρα που.
1: Τι
0: δουλεύει κάτι τη γλώσσα.
1: Κάτι δουλεύει τη γλώσσα μου. Οπότε μαγιά του Μαρινάκη που έδωσε το παλτό να πούμε 15 εκατομμύρια και γλίτωσε. Ναι.
0: Γιατί είναι τόσο εύκολα μηδενίζει.
1: Εσύ ρε κόκκινε να πούμε, εγώ να σου πω κάτι.
0: Εγώ πριν. Ναι. Συγγνώμη, θα ακούσει. Ναι. Πριν σου είπα ότι η πορεία του είναι πολύ πτωτική.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή είχε πει αυτόν δεν το κολλάμε γιατί υπάρχει ένα θέμα προσωπικό το οποίο τον επηρεάζει.
1: Τίποτα
0: εσύ το είπες.
1: Τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό. Ναι. Όπως όλοι στην οικογένειά μας, κάποιος θα κάνει μπαλονάκι. Δεν είναι τίποτα. Σαν το 80%
0: γιατί
1: των
0: ελεύθερων. Δεν είναι, το πεις αυτό.
1: Γιατί είμαι υπανάλα εμένα. Ότι είχε πιο θέμα. Δεν έχει τίποτα.
0: Δεν σου λέει να μου πει τα άλλα. Να μου πει τελικά τα
1: δίκαια. Βρήκε τα κορόιδα τη Χάλο Μαρινάκη και πούλησε 15 εκατομμύρια το Μουζακίτη.
0: Κορόιδα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τι λες εσύ, τι θα πει ο άλλος, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέω εγώ. Και τι πιστεύω εγώ και τι μαθαίνω.
0: Δεν κάνει διάλογο αν δεν ακούσει τι λέει ο άλλος.
1: Και τι να κάνω, άμα διαφωνώ, πρέπει να κάνω διάλογο. Τον έκανα το διάλογο, διαφωνώ.
0: Κάνει διάλογο.
1: Εσύ μπορεί να πει ότι.
0: Τον απαντά, ναι? Τον βάζει στη θέση του και τελείω υπόθεση.
1: Εσύ έχει υπόθεση ότι ο Μουζακίτη θα παίξει μπάλα ή έχει παίξει δύο χρόνια στο Ολυμπιακό.
0: Έχει όλα τα εχέγγια.
1: Εχέγγια. Ποια είναι τα εχέγγια.
0: Ικανότητε έχει,
1: ναι?
0: Ταλέντο έχει.
1: Ναι?
0: Η πορεία του είναι πτωτική. Όσο πιο σαφέ μπορεί να είναι κάτι.
1: Άντε, πάμε παρακάτω. Εδώ υπάρχει ένα τραστ μανατζαρέο με του δημοσιογράφου. Του λένε θα σου δώσω μια είδηση. Πες για τον παίκτη μου και τα λοιπά. Εγώ είμαι έξω από αυτό το λόγο. Λοιπόν, με κολλάτε με τους παίκτες.
0: Εγώ είμαι.
1: Όχι μικρά παιδιά είναι, όχι κάτσα να τον δούμε, όχι να τον κάνουμε. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνω το φίλο με το μάνατζερ για να μου δει την πληροφορία το Μάιο για τη μεταγραφή. Άμα είναι παλτό, είναι παλτό.
0: Γιατί άλλησε εμένα.
1: Με σένα κάνω εκπομπή, με ποιον να τα πω.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, ναι, ας πω.
0: Ο μάνατζερ του Ιωαννίδη είναι φίλος μου.
1: Όχι.
0: Δεν είναι φίλος.
1: Ποιος είναι ο μάνατζερ του Ιωαννίδη.
0: Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι.
0: Το γραφείο του Τζούζεφ.
1: Ο φίλο σου ποιο είναι. Πάει του καφέδε στον Τζόρτζεφ.
0: Κάτσε καλά. Λάθο κάνει.
1: Άσε με ρε κόκκινε που είναι μάνατζερ του Ιωαννίδη ο Τζόρτζεφ.
0: Μάξου ποτέ να σου λέω γιατί είπε αυτό για τον Ιωαννίδη.
1: Γιατί αν με έλεγε να πω για τον Ιωαννίδη θα σε άκουγα εγώ δηλαδή.
0: Μάξου ποτέ να σου πω γιατί είπε.
1: Γιατί είχε χρηματική αυτή με τον Ιωαννίδη. Είχε...
0: Με ποιον είχα
1: γίνει. Τότε γιατί να το πω εγώ δηλαδή. Να με βάλει μέσα
0: να δηλαδή. Εγώ τι είμαι εγχωμένο μέσα. Σε γραφεία και ανάλογα με
1: τι. Καταρχήν δεν είναι μάνατζερ του Ιωαννίδη ο φίλος σου. Είναι,
0: είναι
1: βοηθός. Είναι τους καφέδες
0: πάει.
1: Τους καφέδες πάει.
0: Δεν είναι βοηθός.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Τους καφέδες πάει.
0: Δεν
1: ο Τζόρτζεβιτς είναι. Άντε πάλι τα ίδια. Τι είναι, ρε.
0: Συνεργάτες είναι.
1: Συνεργάτες είναι.
0: Βεβαίως.
1: Του λέει πάρε παρόμοιο μου τα νέα, μια εφημερίδα, πάει αυτός. Ρε στις γυναίκες δεν είναι μάνατζερ.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Και στις γυναίκες.
1: Στις γυναίκες δεν είναι μάνατζερ.
0: Και οι γυναίκες.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε παπαράντζες όλοι. Αφήστε το παραμύθι. Παπαράντζα σε λέω εγώ. Άστε το παραμύθι. Είμαι φίλος με τον μάνατζερ του Ιωαννίδη. Θα σε είπα τίποτα να πεις. Αφού δεν είναι μάνατζερ του Ιωαννίδη ο φίλος.
0: Εσύ πες δεν είναι.
1: Είναι.
0: Πες δεν είναι.
1: Ο Τζόρτζεβιτς είναι.
0: Στη Γερμανία ποιος μιλούσε για τον Ιωαννίδη.
1: Ποια Γερμανία.
0: Στη Γερμανία. Όταν τον μπαζάρευε στη Γερμανία ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος μιλούσε.
1: Ποιος μιλούσε.
0: Ποιος είχε. Ο Χατζηνικολάου ανέβηκε και
1: τον έστειλε εκεί πέρα.
0: Δεν τον έστειλε, φίλε.
1: Άντε πάλι.
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να στα πω εκτός αέρα.
1: Εγώ και είναι πραγματικά, δηλαδή, εσύ άμα είχες σκύλο, θα πηδήσει ο σκύλος έξω από το σπίτι να φύγει.
0: Γι' αυτό
1: δεν θα σε άντεχε.
0: Γι' αυτό δεν παίρνω.
1: Έχει και μπράβο, καλύτερα. Πάνε στα άλλα θέματα.
0: Πίδα, είναι να σκάσω.
1: Ναι. Εγώ δεν πηδά μια, δεν με σκάσει εμένα. Με τις παπαράντζες εδώ πέρα, όλοι.
0: Παπαράντζες.
1: Παπαράντζες. Παπαράντζα, παραμύθι, φαντασίωση. Α, πάνε, εντάξει.
0: Αφού δεν επηρεάζει λοιπόν από την εικόνα των πρώτων αγωνιστικών και λες να περιμένουμε να τελειώσουν οι μεταγραφές. Θέλω από αυτά που εισπράττεις.
1: Τι εισπράττω, λεφτά.
0: Αγωνιστικά.
1: Α.
0: Να μου πεις μια πρώτη εξάδα. Σήμερα. Ότι θα υπάρχουν αλλαγές θα υπάρχουν. Σήμερα,
1: τι,
0: αν σου
1: τι εξάδα να σε πω. Ζαγόρι, Βίκος. Τι εξάδα.
0: Όχι, είναι ωραίο, βλάκα.
1: Τι εξάδα να σε πω.
0: Τι βλάκα.
1: Εξάδα θέλω να το πω.
0: Μια εξάδα, την πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Αν σου λέγανε, δώσ' μου προγνωστικό σήμερα. Θέλω να την ποντάρω κάποιος.
1: Έτσι θα βάλεις τους τέσσερις μεγάλους, τον Άρη και τον Όφη.
0: Φίλε, είπα εγώ όχι.
1: Αυτό θα βάλεις.
0: Τη σειρά που θα τα βάλεις.
1: Τι σειρά θα βάλω.
0: Με τι σειρά θα τα βάλεις.
1: Πριν 15 δευτερόλεπτα σου είπα, ακόμα δεν ξέρω και εσύ θες να βάλω τη σειρά. Δηλαδή πόσα κιλά μπαγλαμάς μπορεί να
0: έχεις. Ρώτησα κάτι. Λέω, αν σε πιέζανε και σου λέω, θέλω να ποντάρω.
1: Ναι.
0: Και σου λέει σήμερα θα ποντάρω.
1: Δεν θα τους έλεγα τίποτα. Έχεις τίποτα άλλο. Δεν θα τους έλεγα. Πριν είναι δύο λεπτά δεν είπα θέλω λίγο χρόνο ακόμα για να δώσεις μεταγραφές. Και εσύ την άλλη ερώτηση που με κάνεις να ποντάρω. Το στοίχημα είσαι.
0: Έχουμε στοίχημα είναι αυτό.
1: Τι είναι κουμάρι.
0: Ξέρεις πολύ να ποντάρουν έξι ομάδες. Μπορεί να σου πει κάποιος να ποντάρω πρωταθλητή.
1: Να ποντάρω. Εγώ ποντάρα 10 ομάδες σε προχθές. Για να πάρω 210.000 ευρώ.
0: Καλά.
1: Και έπιασα τις 6. Αυτό αν είναι... μου καθόταν, μου κάθεσαι.
0: Αγώνες, όχι ομάδες.
1: 10 αγώνες, ναι.
0: Αυτό δεν είναι αγώνες.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω την πρώτη εξάδα, δεν υπάρχει σαν στοίχημα αυτό.
1: Mm.
0: Από αυτά που ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει κάπου. Δεν παίζουμε άλογα. Μην τραβούμε.
1: Αφήσει και άλογα να παίξουν. Μήπως θα παίξουν και αμέσω κοινομαχία. Σε έχω ικανό να
0: πω. Δεν έχω σχέση.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα υπόδρομο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Και να είχαμε.
1: Να έχουμε κανένα υποδρόμιο. Να έχουμε κανένα καπέλο εκεί με κανένα πουρ να πηγαίνει.
0: Γιατί έχουμε... χρηματιστήριο έχω παίξει ποτέ.
1: Τι?
0: Χρηματιστήριο έχω παίξει ποτέ.
1: Όταν έπαιξε το χρηματιστήριο.
0: Ποτέ.
1: Όταν υπήρχε το χρηματιστήριο.
0: Ούτε ευρώ.
1: Τότε, ναι.
0: Ούτε δάλεμα.
1: Έπαιζε κουλοχέρι. Άλλα έπαιζε.
0: Ρε,
1: υπάρχουν... το λαλούνα το ρίμαξε, να πούμε.
0: Υπάρχουν πράγματα. Εγώ.
1: Όχι εγώ.
0: Αυτό με ρίμαξε, όχι εγώ.
1: Α, ναι, σένα σε ρίμαξε, ναι.
0: Μην μπερδεύεσαι.
1: Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Χράτα, χρούτσα. Απ' έξω, πώς το λένε, οι ασφαλίτες κάνανε τους θυρωρούς, να πούμε.
0: Ρε, φίλε.
1: Ελληνικό κράτος.
0: Να σου πω κάτι.
1: Οι ασφαλίτες έξω κάνανε τους θυρωρούς.
0: Εσύ τώρα.
1: Ελέγχαν την κατάσταση,
0: σαν
1: να πούμε.
0: Καρφί που λέγαμε.
1: Ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος.
0: Σαν το καρφί που
1: φίλος με το καζίνο, να πούμε, εντάξει.
0: Εσύ.
1: Άρε,
0: εσύ.
1: Χριστέ μου.
0: Δεν μου λες
1: αν υπάρχει, να πούμε.
0: Πώς ναι, το λέγαμε ναι, αυτόν ο οποίος τα έλεγε όλο το σχολείο, καρφί. Εσύ λες. Τρέπομαι για τα λάθη που έχω κάνει. Πες τα. Και τι έγινε. Εσύ δεν έχει κάνει κανένα λάθος.
1: Βρε κάθε μέρα δύο λάθη κάνω.
0: Άλλο
1: λες, δεν έπαιξα χρηματιστήριο για να σε πούμε τι καλός που ήσουν.
0: Αυτό
1: είπα. Δεν έπαιζε σκουμάρι. Εκείνο τον κουλοχέρι τον είχε ρημάξει.
0: Είπα εγώ ότι δεν έπαιξε κουλοχέρι.
1: Γιατί κακό είναι, δικά μου λεφτά έπαιξε, δικά σου λεφτά ήταν, ρε φίλε. Αλλά μην μα κολλά ότι δεν έπαιξα χρηματιστήριο.
0: Είναι. Άλογα δεν θα έπαιζα ποτέ.
1: Γιατί
0: δεν είμαι στην κοινή.
1: Δεν σε συνηγεί το άλλο. Γάτε θα έπαιζε, σκυλιά θα έπαιζε.
0: Όχι.
1: Όχι. Αμάξια. Ράλι. Ούτε.
0: Αυτοκίνητα.
1: Αυτοκίνητα.
0: Είχα παίξει ένα χρόνο.
1: Νάτος.
0: Το θυμάσαι συγχωρεμένο τον Γιάννη Σακαλίδη.
1: Προσωπικώς δεν τον ήξερα, αλλά σαν όνειμα τον άνθρωπο. Ο Σακαλίδης ποιος ήταν ένας.
0: Τεχνικός.
1: Εδώ που ήταν.
0: Και εδώ και παντού.
1: Ένας ψηλός βαρύ μαγκάς λίγο.
0: Που
1: ήταν αρρώστησε και πέθανε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν μεγάλο όνομα.
0: Ο και Σακαλίδης. Τρομερός στη δουλειά του.
1: Ναι, για τη δουλειά του λέω ήταν μεγάλο όνομα. Ναι. Ναι,
0: και ωραίος άνθρωπος.
1: Θαυμαστός στη δουλειά του. Βέβαια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ζάμπα πήγε ο άνθρωπος, πέθανε.
0: Είχε
1: άνθρωπος.
0: Μεγάλη τρέλα,
1: ναι, ναι,
0: με δύο πράγματα. Με την πληροφορική και με τα αυτοκίνητα.
1: Με την πληροφορική το είχα δει, εγώ τον θαύμασα τον άνθρωπο.
0: Δηλαδή, ναι, θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ήτανε για να τον θαυμάζεις στη
0: το,
1: δουλειά του επάνω. Τα μάξια δεν ξέρω.
0: Πρέπει να είναι ή το 5 ή το 4.
1: Mm-hmm. Για πες το την ιστορία.
0: Λοιπόν, παίζει Ρώμα Ηράκλης.
1: Τι παίζει λέει.
0: Ρώμα φιλικό.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Φιλικό ρε.
1: Α, πω, έτσι ναι, ναι.
0: Στο προπονητικό κέντρο της Ρώμας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει πουθενά το παιχνίδι. Πού να το δει. Βρήκε τρόπο και μου το έδειξε.
1: Σε σπασμένο για αυτά.
0: Ποιο σπασμένο, ρε.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Βρήκε
1: τα
0: τρόπο.
1: Τα αυτοκίνητα που κολλάνε, ρε κόκκινε.
0: Με τα αυτοκίνητα. Είχε μεγάλη τρέλα, είχε πάντα καλά αυτοκίνητα φτιαγμένα, τρέλα, ήξερε τα πάντα για τη Φόρμουλα 1. Κάποια στιγμή στη Φεράρι πρωταγωνιστούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ. Που αντιμετωπίζει ένα τεράστιο λογοθάκι αυτός και η οικογένειά του εδώ και χρόνια, και ο Μπαρικέλο, ο Βραζιλιάνος. Και είχαν έναν αγώνα στην Αυστρία και είχα ποντάρει εγώ. Μπαρικέλο, Σουμάχερ. Πρώτος ο Μπαρικέλο και δεύτερος ο Σουμάχερ.
1: Πού το έπαιξες?
0: Στον ΟΠΑΠ.
1: Παίζει ο ΟΠΑΠ αυτό?
0: Έπαιζε, ρε.
1: Γιατί τώρα του λες τον ΟΠΑΠ, παίξε μου άσο και 2-3 γκολ και δεν το παίζει.
0: Αλήθεια.
1: Άσε μαρνέ με τον ΟΠΑΠ να πούμε. Παίξε μου άσο γκολ, γκολ και over, δεν το παίζω. Όχι, δεν φταίει ο προπονητής ο άνθρωπος. Ναι. Παίζανε τότε.
0: Πηδάει την κουβέντα. Να πω τι έγινε.
1: Ναι, για πες μας.
0: Λοιπόν,
1: έπαιζε μαμά.
0: Το αμάξι. Το ποτάρα αυτό. Ναι. Πρώτος ο Μπαρικέλο. Ξαφνικά φρενάρει ο Μπαρικέλο. Το πνευματάει ο Σουμάχερ. Είχε δώσει εντολή το κοντρόλ για να βγει ο πρωταθλητής του Σουμάχερ.
1: Σε στήσαν το μάτι δηλαδή.
0: Περίμενε. Όλες οι εταιρείες του εξωτερικού πληρώσαν τους παίκτες. Αν είχαν ποτάρει Μπαρικέλο Σουμάχερ, πλην του ΟΠΑΠ. Και λέω δεν ξαναπαίζουν. Λέω κάτσε ρε φίλε, ποντάρω σε κάτι που δεν έχει να κάνει με τις ικανότητες, αλλά ότι θα αποφασίσει το τεχνικό επιτελείο και εξυπηρετήσει σκοπιμότητες, δεν βγαίνει άκρη. Και δεν ξανασχολήθηκα. Δεν ξανασχολήθηκα. Χωρίς να είμαι ο φαν της Φόρμουλα 1, σου λέω το έβλεπα σαν ευκαιρία εκείνο το παιχνίδι, τον αγώνα. Την πάτησα, δεν ξανασχολήθηκα. Δεν με συγκινεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπορεί να παίξω. Ο Σασούνα και Τάφε. Μπράγκα και Μαράες, χθεσινά παιχνίδια.
1: Πού καταλήγουμε τώρα. Να βάλουμε τη συζήτηση στη ράγα.
0: Εγώ ήθελα, ναι, αν ήθελες, αλλά δεν θέλεις,
1: ναι,
0: να μου πεις μια πρώτη εξάδα σαν πρώτη.
1: Δεν λέω καμιά εξάδα. Από... Βλέπω τον Άρη να πούμε να παλεύει με τον Όφη εκεί πέρα. Τον Άρη τον βλέπω
0: τον
1: πιο
0: αδικής
1: μπροστά.
0: Τον αδικής.
1: Ποιον αδικό. Ποιον αδικό.
0: Για τον Άρη η ερώτηση είναι μία.
1: Ναι.
0: Και αυτά που λες είναι βλακίες.
1: Ναι.
0: Χοντρέβλακη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Άρης,
1: ναι,
0: όπως τον βλέπει κανείς στο γήπεδο,
1: ναι,
0: σοβαρότατο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με καλή δουλειά, ναι, πειθαρχημένο,
1: ναι,
0: και με καλά τρεξίματα,
1: ναι,
0: μπορεί να απειλήσει τετράδα και
1: όχι,
0: να... Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Ποιον έχει να φοβηθεί.
1: Όλους και τους τέσσερις.
0: Για πες μου.
1: Για πες μου. Για πες μου.
0: Γιατί να σου φοβηθεί.
1: Γιατί να μην του φοβηθεί.
0: Γιατί.
1: Γιατί είναι καλύτερη.
0: Ένα λόγο να σου φοβηθεί.
1: Έχει καλύτερα μπάτζετ.
0: Ο Πάοκ πού είναι καλύτερο.
1: Γιατί κλείνει το μπάτζετ.
0: Πού είναι καλύτερο.
1: Θε να κάνει του Πάοξίδε. Πα να μιμηθεί την Αυτόπουλε. Άστο, δεν πιάνει.
0: Τι πάω να κάνω.
1: Πού είναι καλύτερο ο Πάοκ.
0: Κάνε μόνο σου.
1: Τι κάνε μόνο σου, είναι κόκκινα τώρα. Πα να βάλει τώρα εσύ
0: αυτή
1: τον Πάοκ.
0: Είναι η εγωπάθεια που έχει.
1: Είναι εγωπάθεια.
0: Πας, ωριοπάθεια.
1: Με στραβό τρόπο να βάλει.
0: Τι γυρνάει γύρω σου αγόρι.
1: Εντάξει. Και πού να γυρνάει από σένα γύρω.
0: Βέβαια.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Να καλά,
1: πάει να βάλει τώρα την ίντρικα με την 29. Τι να είμαι καλά, μωρέ τώρα.
0: Να σε καλά, αγώ.
1: Πάει και εδώ 5 λεπτά να βγάλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε πιούμε ένα καφέ έξω.
0: Πάμε ποιο
1: θα κλαμάρα που. Well,
2: η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
16: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος.
15: 729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
16: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβουλή.

0: Βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Επιστρέψαμε, τις κακομοίρες είναι εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφωνία 101 και ο Μάρκ Μπότσαρ Εικονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, στοιχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310-85-27-27, γιατί δεν ξέρετε ποτέ και αν θα σας χρειαστεί, αν και εφόσον χρειαστεί, είναι δικό σας 24-24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Ούτε αργίες, ούτε ωράει, ούτε τίποτα, αρκεί να μην έχετε πρόβλημα. 9.55 κενό, το μήνυμά στο 54-301. Με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Επανέρχομαι και περιμένω να ακούσω τις βλακίες σου, γιατί βλακίες λες συνήθως. Έχουμε έναν Άρη, ο οποίος ξεκινάει ιδανικότατα, δηλαδή παίρνει το διπλό με ανατροπή στην Καλαμάτα, δηλαδή δεν τα παρατάει, παρότι η άμυνά του δεν ήταν καλή, και είναι σοβαρότατος απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος έχει δείξει τρομερά δείγματα γραφής και τα περικούραση τα κούβερεσε γιατί ο Όφη κέρδισε και την ΑΕΚ και το Βόλο. Και κόντρα στον Άρη δεν μπόρεσε να δείξει πολλά πράγματα. Αν εξαιρέσει την ευκαιρία του νους στο πρώτο ημίχρονο, δεν απειλήσε ουσιαστικά.
4: Γιατί δεν απειλήσε? Ποια είναι η δική σου προσέγγιση? Για ποιο λόγο ήταν κακός ο Όφη? Ποια είναι η δική σου τοποθέτηση? Ας τι άκουσες, τι είδες εσύ?
3: Τι είδα?
4: Ναι, τι είδες εσύ?
3: Είδα ένα πολύ καλό Άρη.
4: Ρε ελληνικά μιλά.
3: Είδα πολύ κοντά τις γραμμές. Είδα να μην επιτρέπουν.
4: Ρε ελληνικά μιλά. Ας αυτά τα λέει και η κόρη μου.
3: Κάνει κουμπί με την κόρη σου.
4: Ρε ανέλησε το. Ανέλησε το. Τι είδες δηλαδή? Τι δεν έκανε Όφη?
3: Τι δεν έκανε? Εγώ είδα τι έκανε ο Άρης.
4: Ρε Τόμας, τι?
3: Δεν έκανε λάθη.
4: Ποιος δεν έκανε λάθη?
3: Όλα, ο Άρης.
4: Μάλιστα.
3: Δεν έκανε λάθη. Το βασικό τραπέζι, το Α είναι αυτό. Ο Ηρακλής στο Βόλο δεν έκανε λάθη.
4: Ρε αυτά δεν είναι. Αυτά αόριστα είναι που λέει.
3: Αόριστο.
4: Αόριστα. Δεν έκανε λάθη. Αυτό δεν...
3: Ένα γκολ για να έρθει.
4: Ένα παιδί από τον δρόμο να πάρει.
3: Ένα γκολ για να έρθει. Τι πρέπει να συμβεί? Να κάνει λάθος η αντίπαλη ομάδα.
4: Γιατί δεν μπορώ να το δημιουργήσω εγώ μόνος μου?
3: Όχι,
4: να γίνει λάθος.
3: Πρέπει να κάνει λάθος κι άλλο.
4: Δεν απαραίτητο να γίνει λάθος. Τι θα πει λάθος?
3: Στο γκολ που,
4: στο γκολ που
3: δέχεται ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
3: Στο πρώτο γκολ.
4: Ναι.
3: Είναι λάθος άμυνας του ΠΑΟΚ?
4: Ναι. Λάθος διάταξη.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος.
4: Δηλαδή, άμα γίνει ένα φάουλ και πάει στο γάμα, το τραβήξει ένα τούβλο.
3: Σαν είναι... αυτό που έβαλε ο Ηρακλής.
4: Ναι, έγινε κανένα λάθος εκεί.
3: Από τις σπάνιες περιπτώσεις.
4: Μάλιστα. Δηλαδή, άμα γίνει μια σέντρα και επιδείξει δύο άνθρωποι. Επιδείξω εγώ, ας πούμε, χαμηλότερα από εσένα.
3: Λάθος μαρκαρίσματα.
4: Όχι, δεν είμαι τόσο ικανός.
3: Λάθος
4: μαρκάρισμα. Δεν είναι λάθος μαρκάρισμα. Σωματικά είσαι πιο δυνατός. Δεν είναι λάθος. Μετρός σωματικά. Είσαι πιο δυνατός.
3: Ρε φίλε, όταν ξέρεις ότι.
4: Δεν υπάρχει αυτό που λέμε.
3: Όταν ξέρεις ότι υστερείς στον αέρα,
4: ναι,
3: βρίσκεις τρόπο.
4: Και άμα δεν έχω... Τι λάθος.
3: Θα σου πω τι κάνεις. Πιέζεις στα πλάγια ώστε να μην μπορεί να κάνει.
4: Ρε άμα ο Κωνσταντέλιας καλύτερα.
3: Απαντάω.
4: Ναι.
3: Πιέζει τα πλάγια,
4: ναι,
3: ώστε να μην έχει την ευκαιρία.
4: Ρε άμα ο Κωνσταντέλιας.
3: Απαντάω.
4: Τραβήξει.
3: Θα ακούσει την απάντηση.
4: Και ένα εναντίον ενό και σε περάσει. Έχει κάνει λάθος.
3: Έχει.
4: Ή ο άλλος είναι.
3: Έχει πολλούς τον Κωνσταντέλια.
4: Έχει αρκετούς. Ο άλλη δεν είναι σαν τον Κωνσταντέλια στην τρίπλα.
3: Ο άλλη.
4: Ο άλλη, ναι.
3: Είσαι ιερόσυλος.
4: Τι είμαι ιερόσυλος? Ένα μένα.
3: Κάτσε να το δούμε.
4: Α, σε φάω γόλε το ένα μένα. Κάνει λάθος.
3: Ο άλλη έπαιξε με ένα παίκτη ο οποίο έπαιξε κατά συνθήκη δεξί μπακ.
4: Βρε άλλο σου μιλάνε.

0: θα παίξει με κανονικό δεξί μπακ, θα σου πω.
1: Δεν βρε, Αντώνη Παπαδόπουλε, βρε, άκουδο, βρε. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει λάθος για να μπει ένα γκολ. Δεν πανάκια να γίνει λάθος.
0: Φυσικά και δεν είναι πανάκια.
1: Δεν είναι πανάκια.
0: Αλλά είναι το α.
1: Άντε πάλι. Οπότε τι είδες εσύ το μεγάλο Άρη να πούμε τώρα, για πες μας.
0: Ρε φίλε,
1: ναι.
0: Καταρχήν θα σου πω το απλό.
1: Ναι.
0: Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει γυρίσει στην πλάση τον Καρυπίδη.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος πέρσι τον έβριζε.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον Καρυπίδη ο οποίος βγάζει αντίδραση και ανεβάζει με των εισιτηρίων.
1: Μάλιστα.
0: Για να τους τιμωρήσει κατ' εμέ.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Αν κάνω λάθος, διόρθωσε με.
1: Όχι, λοιπόν, δεν κάνεις λάθος.
0: Και παρόλα αυτά βλέπουμε πάνω από 10.000 κόσμους στο κλάνο της Βικελίδης. Γιατί για να πάνε κάτι βλέπουν.
1: Όχι. Ξέρεις τι είδανε.
0: Για να το βρίσουν πήγαν.
1: Ξέρεις τι είδανε.
0: Τι είδανε.
1: Τη φάπα που θα φάνε στο μπάσκετ είδανε. Είδανε λίγο καλούτσικο τον Άρη.
0: Πώς θα μπερδεύεται.
1: Τη φάπα που θα φάνε στο μπάσκετ από τον Αριστοτέλη να πούμε. Το δωτό. Από τη φάπα που θα φάνε από το δωτό. Θα πάει ο δωτός πρώτος στο. Πώς το λένε.
0: Δηλαδή θες
1: στη Γιουρολίγκα.
0: Θες να μου πεις δηλαδή.
1: Ναι, και αυτοί θα ψάχνουν να βρουν το Σιάο.
0: Προτρέχεις.
1: Τι να προτρέξω, εκεί πάνε τώρα.
0: Επειδή δεν ξέρεις από μπάσκετ.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω από μπάσκετ.
0: Είσαι άσχετος από μπάσκετ.
1: Ναι, ξέρεις από μπάλα και μιλάς.
0: Εσύ πες ότι είμαι άσχετος.
1: Δεν είσαι.
0: Πες ότι είμαι άσχετος.
1: Εγώ στα μαθηματικά είμαι άσχετος και το λέω.
0: Τι σχέση έχει τα μαθηματικά με την μπάλα. Δεν είναι μαθηματικά η μπάλα.
1: Σου λέω σε τι είμαι άσχετος.
0: Είσαι άσχετος.
1: Ναι.
0: Όπως ο Ιφαντίνο.
1: Ναι.
0: Έκανε τα πάντα για να ανεβούν οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στα παγκόσμια κύπελλα και παίζουν το κεφάλι του.
1: Ναι.
0: Έτσι και η Ευρωλίγκα,
1: ναι,
0: έχει γλυκαθεί από τα λεφτά που έρχονται.
1: Ναι.
0: Έβαλε την ομάδα από το Ντουμπάι, βάζει η ομάδα.
1: Θα ρίξει ο Σιάο τα λεφτά. Βλέπω δεν τα ρίχνει.
0: Ένα-ένα.
1: Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα.
1: Ναι. Ναι.
0: Πιθανότατα βλέποντας ανθρώπους,
1: ναι,
0: σαν ο Ντέλι Μιστάκη, οι οποίοι δίνουν ή τουλάχιστον.
1: Τα έδωσε ρε ο άλλος.
0: Λέει ότι θα τα δώσει. Τα έδωσε.
1: Για ποιον σε μιλάω εγώ.
0: Για τον Μιστακίδη.
1: Δεν λέω για τον Μιστακίδη, για τον άλλον να λέω. Ο Μιστακίδης λέει τα δίνει. Ο άλλος κουνήθηκε.
0: Ο άλλος έχει ένα προγραμματισμό.
1: Για τον Άρη μιλάω, ρε.
0: Πάμε πάλι.
1: Στο μπάσκετ πάλι. Έκανε κίνηση ο Άρης.
0: Υποσχέθηκε κάτι που δεν το τήρησε.
1: Ποιος?
0: Ο Σιάο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ένα-ένα. Υποσχέθηκε ότι θα βάλει ένα σκασμό λεφτά για να παίξει η ομάδα Ευρωλίγκα.
1: Ρε κόκκινε, δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη ζωή.
0: Δεν διαφωνώ. Απάντησε μου, ναι. Υποσχέθηκε.
1: Με ρωτάς γιατί πάει στο Χαριλάο ο άλλος. Γιατί ετοιμάζεται να φάει φάπα στο μπάσκετ. Από το Μιστακίδη και τα μούτρα των Αριανών στα στέκια είναι με κάτω.
0: Δεν μου λες.
1: Τι να σε πω.
0: Αν ο Άρης καταφέρει και το εύχομαι να πάρει το Eurocup.
1: Και να πάρει.
0: Να πάρει το Eurocup.
1: Ναι.
0: Και πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
1: Μακάρι. Ναι. Λοιπόν, πάνε και οι δύο.
0: Θα έχει καταφέρει κάτι χωρίς να χρειαστεί τόσο πολλά λεφτά.
1: Βέβαια, εκεί θα είναι πάνω.
0: Θα είναι μαγιά.
1: Εκεί ναι.
0: Μπράβο.
1: Θα το πάρει.
0: Ένα-ένα.
1: Ένα-ένα.
0: Ο κύριος Σιάο.
1: Ο κύριος Σιάο.
0: Είπε την πρώτη χρονιά 3,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη 8 και έβαλε 11. Και έπεται συνέχεια.
1: Βρε άλλο σε μιλάνε, βλέπω ο κύριος Σιάο. Άλλο σε
0: είναι
1: λένε.
0: Είναι ανακόλυθος αυτά που είπε.
1: Όχι, ρε κόκκινε.
0: Ο κύριος Μιστακίδης.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει και την ευρωστία, έχει και την τρελά και πιθανότητα έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό του, σου λέει. Βγαίνει ο Ραπτόπουλος και λέει ότι έκανα βλακεία που πήρα τον μπάσκετ και τον παρατήσω.
1: Ναι.
0: Κάτσε να ζητήσω.
1: Όρεξε για να ακούσει το Μετρόπολης ο Μιστακίδης.
0: Παράδειγμα το λέω.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα με όλο να θυχθείς με τον παραμικρό. Ναι. Του λέει κάτσε να τα
1: σκάσεις. Μεγάλη ιδέα έχεις.
0: Καθόλου μεγάλη ιδέα.
1: Να το ακούσει ο Μιστακίδης σε μένα.
0: Πολύ προσγειωμένος.
1: Ναι, ναι, ναι. Άντε πάνε παρακάτω.
0: Το ξέρεις. Όταν κάνουμε χαβαλέ, να κάνουμε
1: χαβαλέ. Τι προσγειωμένος να είσαι ρε κόκκινε. Σε 7 σύννεφα επάνω είσαι. Δεν ξέρεις σε ποιο σύμφωνα κάτσε ο πισινός σου να πούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Μην μιλάει για τον πισινό μου. Όταν ηρεμήσω
1: μη.
0: Εντάξει, λοιπόν, ο άλλος αποδεικνύει έμπρακτα ότι έχει μεγάλες βλέψεις και όνειρα για τον ΠΑΟΚ.
1: Κόκκινε, επειδή είσαι φανφάρας, λες, αλλά δεν λες τίποτα, σε ακούγεις σε εκπομπές, μιλάς, δεν καταλήγουμε πουθενά.
0: Ποια είναι
1: απλά είναι τα πράγματα. Είμαι εγώ Αριανός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ, του κάνω διπλό του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Μιστακίδης και παίζει 300, πόσα, 200, πόσα βάζει.
0: 300.
1: Και πάει 200, πόσα θα βάλει. Και πηγαίνει να πούμε ο Ιφαντίνο του μπάσκετ και λέει πάω και έλα εδώ. Και ο ΠΑΟΚ στην μπάλα δεν πάει πολύ καλά. Και πάει ο Άρης, ξεκινάει καλά. Πού θα πάει ο Αριανός?
0: Στην μπάλα.
1: Ο Βλάξ.
0: Γιατί Βλάξ?
1: Πού θα πάει?
0: Ποιος
1: πού θα πάει?
0: Ο βασιλιάς του αναθυμάτων.
1: Βγάζει το βασιλιά και τη βασίλισσα.
0: Όχι όπως σε βολεύει.
1: Ποια βασιλιά και βασίλισσα.
0: Ποιο είναι, αγόρι μου, εσύ αν έπαιρνε ο Άρης.
1: Βρε 800 εισιτήρια διαρκεία.
0: Εσύ ο Άρης αν έπαιρνε πορτάθλημα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα λέγε πιο μπάσκετ ρε τώρα. Στην μπάλα τι κάνετε. Τι βγάζετε από το μπάσκετ, τίποτα δεν βγάζετε. Πρέπει να χώσει άλλα λεφτά.
1: Πραγματικά,
0: αυτά θα έλεγε.
1: Πραγματικά, ρε κόκκινο, πραγματικά. Πώς σε κάνει υπομονή η γυναίκα σου, αφήσει απίστευτο.
0: Αγία ήταν.
1: Πώς σε κάνει υπομονή η κόκκινο. Πώς συνεννοείται άνθρωπος μαζί σου.
0: Εδώ συνεννοείται μαζί σου.
1: Πού να συνεννοηθεί, ρε κόκκινο. Το κεφάλι σου μέσα, ρε κόκκινο. Πρέπει να έχει φούσκα.
0: Το 87.
1: Ποιο 87.
0: Το 87. Όταν η Ελλάδα πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έστειλε γράμμα στο πρώτη φορά.
1: Γράμμα έστειλε.
0: Και έλεγε η καταστροφή του ποδοσφαίρου ή το μπάσκετ και αυτό που πέτυχε εθνική.
1: Ναι, το έπρεπε ανταγωνιστικά.
0: Το έκανε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν το βλέπει. Αναθεώρησε.
1: Ω κύριε μου, ελληνικά μιλάω. Γιατί ο Αργιανός είδε το Σιάο και δεν έβλεπε τον Καρυπίδη. Μεταφέρθηκαν όλοι ενθουσιώδει το καλοκαίρι στο μπάσκετ.
0: Είναι πολύ λογικό.
1: Με διακόπτη. Θα μου πει ό,τι θες μετά. Έρχεται λοιπόν ο Καρυπίδης, κάνει μια καλή ομάδα, κάνει δύο νίκες, δίνει μια προοπτική μικρή.
0: Ξεκίνημα είναι ακόμα.
1: Την ίδια ώρα που ο Μιστακίδης, ο μεγάλος Σιάο και ο Ατετοκούμπο και η Αφρικανίνα που γίνανε Έλληνες, φορτώσε και τον άλλο το άλλο το παλτό στον Άρη να παίξει, να πούμε, να βρει ομάδα το παλτό. Λέει 300 παρκαρισμένα. Και πάει ο ΠΑΟΚ του χρόνου στην Ευρωλίγα. Και δεν παίρνει ο Άρης. Και δεν παίρνει ο Άρης. Και δεν πάει ο Άρης. Πού θα πάνε οι Αργιανοί. Πού να πάνε να κλάψουν. Στον μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο.
0: Αν πηγαίνει καλά το
1: ποδόσφαιρο. Πού να κλάψουν.
0: Αν πηγαίνει καλά το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: γιατί ακούω. Γιατί ακούω τους Αργιανούς το καλοκαίρι. Κάτσε μωρέ. Ακούω τους Αργιανούς το καλοκαίρι. Το σήμα του Εραστέχνη και του Σουπεράδες. Είχαν βρει καμιά δεκαριά να πούμε επιχειρηματίες και ήταν έτοιμοι να πάρουν τον Άρη.
0: Έτσι λένε.
1: Το κόσμο του Άρη άρχισε να κάνει παιδί, μήκε τον πούλο, να μην κάνει παιδί τον πούλο. Και όταν ήρθε να πούμε.
0: Το παράλογο.
1: Περίμενε, ρε. Και όταν φάγανε τη Φάπα και οι Σουπεράδες και ο. Και ο Σίμος από τον Ερασιτέχνη που δεν βρήκαν κανέναν, χτυπήσα και την πόρτα του Μητσοτάκη.
0: Που δεν περίμενε ήθελε. Λίγο.
1: Χτυπήσα και την πόρτα του Μητσοτάκη. Πήρε ο Μητσοτάκη σαν τηλέφωνο ένα που είχε μια αεροπορική εταιρεία. Λέει αυτό δεν ασχολούμαι. Και ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ 75% ΠΑΟΚ.
0: Κύπριος.
1: 75% ΠΑΟΚ. Βγάλα και ανακοίνωση. Κύριε Μητσοτάκη, και εμείς εδώ είμαστε. Οι Αργιανοί. Εδώ είμαστε. Τι εδώ είστε. Ήσασταν. Ψάχνεις να βρεις Αργιανό σε σχολείο και δεν βρίσκεις. Λακαμάς είναι ο Μητσοτάκης να έρθει εκεί. Σου λέω απ' έξω μπάλα με αυτούς.
0: Όταν απέσει ο Μητσοτάκης να δω τι θα λες.
1: Θα το ρίξει ο λαός του Άρη το Μητσοτάκη.
0: Λέω, ναι, θα πέσει
1: ο Μητσοτάκης. Θα το ρίξω Σαμαράς. Με
0: μπορεί.
1: Το ένα μάτι.
0: Μπορεί.
1: Ναι. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα.
0: Περνάει καλά ο κόσμος.
1: Τον. Τι αν περνάει.
0: Περνάει καλά ο κόσμος.
1: Εάν δεν περνάει καλά ο κόσμος, γιατί το ξαναψηφίσατε.
0: Έρχονται εκλογές.
1: Τις προηγούμενες λέω, γιατί το ξαναψηφίσατε.
0: Έκανε λάθος.
1: Έκανε λάθος. Ξανά πάλι θα βγει ο Μητσοτάκης. Θα κάνει λάθος πάλι.
0: Το ξέρεις. Το ξέρω. Υπογράφεις.
1: Το γράφω, ναι.
0: Μην υπογράφεις.
1: Ποιος θα βγει.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω τις ικανότητες.
1: Γιατί τις ικανότητες. Πράγμα, ακόμα.
0: Βλέπω τα άσχημα.
1: Δεν περνά καλά. Ο πισινό έχει γίνει σαν αερόστατο και τα μάγουλά σου. Άσχημα, περνά.
0: Βλέπω τι εφορία μου έρχεται, πώς το πληρώνω στο σούπερ μάρκετ.
1: Μάθε να μην την πληρώνει την εφορία. Σου δίνει την ευκαιρία. Κουνήσου λίγο.
0: Να μάθω να μην πληρώνω.
1: Μάθε.
0: Δεν υπάρχουν τόσο πολλοί.
1: Δεν ξέρω τι να σε κάνω. Κουνήσου λίγο. Μην σε τσουβάλει κάθε 8 ώρες στο σπίτι.
0: Δεν κάθομαι.
1: Να πλύνει τα πιάτα με το τρίλε τη γυναίκα σου να πούμε εκεί.
0: Δεν κάθομαι.
1: Κουνήσου λίγο.
0: Κοίταξε, εμεί δεν έχουμε οικιακέ βοηθού. Πρέπει κάποιο να βοηθήσει τη γυναίκα. Η γυναίκα εργαζόμενη.
1: Όλες οι γυναίκες εργαζόμενες είναι.
0: Κάτι πρέπει να κάνουν.
1: Τι κάνεις εσύ, το τρίλι θα κάνεις. Βγάζεις έξω στην αγορά καπιταλισμού.
0: Τροπή να φέρει
1: λεφτά. Αν φέρεις λεφτά θα έχεις
0: εκεί. Φέρε,
1: αν έχεις λεφτά και βγεις έξω και κουνηθείς γιατί είσαι ικανός, θα έχεις εκεί εκεί βοηθό. Και άμα έχεις και πολλά λεφτά θα έχεις και ωραία εκεί εκεί βοηθό. Κλείνει η παρένθεση.
0: Το πας αλλού εσύ.
1: Δεν το πάω από όπου θέλω. Το πάω όπου θέλω. Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο πιο καλά είσαι. Άμα κάθεσαι στο καφενείο και λες φταίει ο Μητσοτάκης, δεν έρθουν τα λεφτά.
0: Δεν κάθομαι σε κανένα καφενείο.
1: Δεν ξέρω τι να σε κάνω. Χάσει το προπό απ' έξω παίζει εκείνο, δεν έρθουν τα λεφτά. Κουνήσου, τσουβάλι.
0: Στο προπό κάθομαι.
1: Τσουβάλι, κουνήσου. Κουνήσου. Κουνιέσαι, ξύπνιο είσαι. Έξυπνο είσαι, τι είσαι. Οπότε λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, οι Αργιανοί τρέμουν τον Τέλη και προσπαθούν να βρουν τώρα στο ποδοσφαιρικό Άρη. Κάρι φύγε. Ο Σούπερ 3 και ο Σίμος βρήκανε να πούμε παιδητή. Πάμε κάτω στην Αθήνα, χτυπάμε την πόρτα του Μητσοτάκη. Λέει για εμάς έχετε κανέναν. Δεν είχε κανέναν για εσάς. Ούτε για τον Ηρακλή θα έχει. Δεν έχει ψήφους από εσάς. Η παραδοσιακή Θεσσαλονικής εφραϊκής καταγωγής και μεγαλοαστή Αργιανή είναι. Τους έκτους ψήφους από εκεί. Κορόιδο δεν είναι ο Μητσοτάκης. Από τους άλλους τους. Το χαμηλό στρωμάτων. Αυτούς θέλει να έχει ο Μητσοτάκης. Αυτούς θέλει να έχει. Τους πολλούς.
0: Από εδώ το πήγε.
1: Από εδώ το πήγα, από εκεί το πήγα.
0: Επί της ουσίας.
1: Επί της ουσίας είναι ότι οι Αριανοί αυτή τη στιγμή είναι. Δεν βλέπουν όραμα στο μπάσκετ γιατί ο άλλος ρίχνει τα λεφτά. Και βλέπουν ότι θα είναι δεύτερη, να πούμε.
0: Ναι. Ο Άρης δεν είναι λεφτά. Απλά ο άλλος έριξε πάρα πολλά
1: λεφτά. Άρα ο άλλος είναι καλύτερος. Άρα στην πόλη είδανε λίγο στο από αυτό του στηρί. Νόμιζα κάνα τυροκομείο, αλλά τελικά είναι το κτηνοτροφείο μικρό, να πούμε, του Άρη.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Σε δύο αγωνιστικές πάω Κάρης παίζει.
1: Σε δύο αγωνιστικές
0: πάω Κάρης
1: παίζει. Ωραία.
0: Άμα κάνει κανένα διπλό ο Άρης,
1: ναι.
0: Άλλα θα λες.
1: Εγώ θα λέω, αλλά οι Άρη
0: ναι,
1: θα λένε.
0: Ναι.
1: Εγώ τον κάνει πει, δεν τον κάνω πόλεμο.
0: Είπα εγώ ότι τον έκανε πόλεμο.
1: Δεν τον κάνω πόλεμο τον Καρυπίδη.
0: Δίκιος.
1: Ο πιο μεγάλος παράγοντας που κάνει ποτέ ήταν. Ποιος ήταν ο Κάλεν ήταν.
0: Δίκιος.
1: Κάτσε ρε ρε. Ποιος ήταν, να πούμε. Ο Σκόρδας ήταν εκεί με τους σουπεράδες, τους χοντρομπαλάδες εκεί που λιμένονταν το σωματείο εκεί πέρα δεκαετία του 90 και του 80 και του 2000. Ποιο ήταν. Ποιος ήταν. Ο Γράντας ήταν. Ποιος ήταν. Ο Σπύρου ήταν. Ποιος ήταν.
0: Τίτλο Καρυπίδης.
1: Και επειδή δεν πήρε τίτλο οι άλλοι πήρανε.
0: Φυσικά και
1: τελευταία φορά που πήραν τίτλο.
0: Το 70.
1: Εσύ αγέννητος ήσουν.
0: Γεννήθηκα.
1: Α, ήσουν δύο μηνών. Κουπεπέ ήσουν. Κοντεύεις να ψοφήσεις.
0: Ιούνιο το
1: πήρε. Ιούνιο. Το κλείσαμε το θέμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Η ψυχολογία του Αριανού. Η ψυχολογία του Παοξή είναι. Έχουμε και τον Τέλη και άμα δεν γουστάρει να φύγει.
0: Για να τον Παοξή νιώθει σίγουρος θα περάσει τον Άρη στον ποδόσφαιρο. Με αυτά που βλέπει.
1: Εάν δεν περάσει ο Παοξής στον Άρη στο ποδόσφαιρο, τότε οι ασύτιστοι θα νικήσουν τους συντημένους. Τους συντιζόμενους. Δεν κατάλαβες τι.
0: Είναι πολύ καλά κατάλαβα.
1: Μάλλον και οι άλλοι δεν κατάλαβαν τι είπα.
0: Όχι.
1: Εάν περάσει,
0: μια χαρά το είπες.
1: Εάν περάσει ο Άρης στον Παοξ στο ποδόσφαιρο, τότε οι συντισμένοι θα είναι πολύ λιγότεροι από τους ασύτιστους, οι οποίοι θα κάνουν τον πόλεμο.
0: Και θα επικρατήσουν οι ασύτιστοι.
1: Ναι. Και θα είναι πολύ σκληρό το έργο, γιατί οι συντισμένοι.
0: Θα είναι ροκ.
1: Ναι, συντισμένοι και λίγο χειροδύναμοι. Οι ασύντιστοι είναι περισσότεροι, αλλά και θα γίνει μια ωραία ατμόσφαιρα. Μόνο αν ο Άρης περάσει τον ΠΑΟ και του κάνει ζημιά, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος εναντίον του Σαββίδη.
0: Έχει δυνατότητα.
1: Περίμενε.
0: Σήμερα που μιλάμε.
1: Περίμενε. Ο κόσμος του ΠΑΟ θα ξεσηκωθεί εναντίον του Σαββίδη μόνο αν ο Άρης κάνει ζημιά. Το πρόβλημά του είναι ο Άρης αυτόν. Δεν είναι ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ. Τέταρτος βγήκε, δεν άνοιξε ρουδούνι. Ρουδουνάκι δεν άνοιξε. Ρουδουνάκι δεν άνοιξε.
0: Καλά, γίνανε και όρια.
1: Τι όρια γίνανε.
0: Το Παναθηναϊκό το 0-2 έγινε 2-2.
1: Φτάξει, γίνανε. Ναι. Αυτά εδώ.
0: Δεν λέω ότι έγινε κάτι.
1: Αν πέρναγε ο Άρης η βαθμολογία πέρσι, θα είχαμε τέτοια. Επειδή ο Άρης ήταν φουκαράς, δεν έγινε τίποτα.
0: Ξέρεις που σου δίνω δίκιο.
1: Πού με δίνεις δίκιο.
0: Ότι προηγείται με τον Όφη. Το χάνει με άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και δεν τρέχει τίποτα. Αν το έκανε από τον Άρη έτσι.
1: Τον Άρη θα είχαν γκρεμίσει την τούπα για να κέρδει. Αυτό λέμε.
0: Το χάσε από τον Όφη, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τους βλέπεις στα Facebook. Χάνει ο Άρης πεθαμένος και βάζουν αναρτήσεις. Η ψυχολογία τους είναι αυτή.
0: Πού έχασε ο Άρης.
1: Πέρσι ρε κόκκινε, όταν έχανε ο Άρης, βάζαν αναρτήσεις. Τώρα βρίσκουν τον Τολιόπουλο. Πώς το λένε, τον προπονητή, τον Σπανούλη. Κάτι καλά τον κάνουν. Επειδή είναι Αριανός.
0: Τι άμα είναι ο Σπανούλης. Επειδή είναι στον Άρη, δεν είναι Αριανός.
1: Επειδή είναι στον Άρη, ναι.
0: Και ο Τολιόπουλο το βρίσκουν γιατί προτείνουν στον Άρη.
1: Βλέπεις να βρίσκουν κανένα Μαρινάκι, να πούμε. Κάνα Σάβα Θεοδωρίδη. Όταν πέθανε ο Θεοδωρίδης, είχα στείλει 80 στεφάνια, να πούμε. Όταν πέθανε ο Θεοδωρίδης, στείλανε 80 στεφάνια.
0: Για ποιο λόγο.
1: Όταν πέθανε ο Ιωαννίδης, ούτε μισό στεφάνι δεν στείλανε. Όταν πέθανε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, εδώ βγαίνανε και χειροκροτούσανε. Εδώ, στο ράδιο αυτό. Εδώ. Εδώ, τους άκουσα, εδώ. Εγώ.
0: Γιατί εγώ πού να.
1: Άμα πεθάνει ο Χατζηπαναγής, θα πούνε κρίμα. Άμα πεθάνει ο Γκάλης θα χαρούνε. Όταν πέθανε ο Θεοδωρίδης και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ, ποιοι ήταν εκεί πέρα, όλοι στείλανε το μεγάλο Σάββα Θεοδωρίδη. Όταν πέθανε ο Ιωαννίδης, ούτε ένας δεν έστειλε.
0: Γιατί στο Θεοδωρίδη
1: αυτή. Συζητούν τι.
0: Γιατί στο Θεοδωρίδη αυτή η κίνηση. Πώς το εκτιμάς.
1: Γιατί στο Θεοδωρίδη.
0: Αυτή η κίνηση.
1: Το συμπαθούσαν. Συμπαθής του ήταν.
0: Ποια η ωφέλεια.
1: Το συμπαθούσαν, ρε.
0: Ρε φίλε.
1: Εγώ... Πέθανε ρε ο Ιωαννίδης, έβγαλε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωση.
0: Σου είπα κάτι για τον
1: Ιωαννίδη. Έβγαλε κανένα από τον που είναι
0: κρίμα. Σου είπα κάτι για τον Ιωαννίδη.
1: Κρίμα ο κ. Σάββα.
0: Γιατί στο Σάββα Θεοδωρίδη άλλη αντίδραση.
1: Μπε στα Facebook των Παοξίδων, των απλών Παοξίδων.
0: Εσύ
1: πέρα. Οι οποίοι όταν πέθανε ο Θεοδωρίδης, ο συγχωρεμένος, ο Σάβας, είχαν ανοίξει όλα τα Facebook και αντιπαλότητα να αντιπαλότητα ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Και όταν πέθανε ο Ιωαννίδης, χαρήκανε. Εξήγησε το μου εσύ. Εγώ ξέρω να σου το εξηγήσω.
0: Φυσικά.
1: Ε.
0: Αφού άρεσε πριν τα πρωταθλήματα,
1: ξέρω να σου το εξηγήσω. Άρα μην μου λες εμένα για την ψυχολογία του όχλου. Τη ξέρω πολύ καλά. Και εσύ την ξέρεις, αλλά δεν λες.
0: Ποιον θεωρούν το μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών υποξίδες.
1: Ποιον θεωρούνε.
0: Το μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών.
1: Υποξίδες.
0: Ναι.
1: Τον Ιβάν Σαββίδη.
0: Το Φεζιτζή.
1: Ποιον. Το Φεζιτζή. Ναι.
0: Φυσικά. Λογικό δεν είναι.
1: Μιλάς γενικά, δεν μιλάς για μπάλα.
0: Γενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά για να κάνει την ομάδα ό,τι μπορούσε. Η μόνη φορά που τον βρήσανε ήταν στο Final Four της Αθήνας με τις γούνες. Το που λέγανε ότι έδινε εισιτήρια στους φανατικούς, αλλά τα έδινε στους προύχοντες.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να τα έχει καλά με τους φανατικούς.
0: Έγινε και αυτό, ρε φίλε.
1: Με τους φανατικούς πρέπει να τα έχει καλά. Και σήμερα που μιλάμε, οι φανατικοί με τους ρεπόρτερ είναι σε κόντρα.
0: Στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι. Και δίκιο έχουν οι ρεπόρτερ. Από τη μια τους λένε αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι που δεν υιοθετώ, τα λένε στην κερκίδα, τους κάνουν επίθεση, τους πλακώνουν πριν κάνα τρίμηνο, οπότε τους πλακώσανε.
0: Όποτε.
1: Μου πήγανε!
0: Έπεσε για μπούλινγκ ξανά.
1: Τώρα ψηλές πέσανε, δεν τα λένε τώρα. Και με την Κοντζάρεβα που πλακώθηκε με τους ρεπόρτερ πάλι δεν τα είπαν. Τα εννοώ, ο Μερτά, εδώ πάνω στην κερκίδα εδώ. Τι. Και πήγανε.
0: Νόμιζε στην Νορβηγία.
1: Και ποια Νορβηγία, εδώ έπεσε το Πινελίκι. Και πάνε λοιπόν. Και βγάζουν ανακοίνωση. 8 σύνδεσμοι, 10.
0: Και παραμονή με τον Ατρόμητο βγάζει.
1: Ναι. Τι είδες πουθενά να παράγεται αυτή σε κανένα μέσο.
0: Ο λόγος.
1: Ο λόγος είναι, ρε φίλε. Δεν θα μια μας λες αλήτες ρουφιάνους και από την άλλη μας παρακαλώ να βάλουμε τις ανακοινώσεις. Δεν τις βάζουμε. Και καλά τους ξηγήθηκαν. Δεν τα λέμε αυτά. Τι άλλα λέμε. Τι ωραίο καιρό έχει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Σαλούγκα μου.
0: Σε ρώτησε γιατί.
1: Μανούλα μου, να χαρώ εγώ, Μακεδονία μου.
0: Σε ρώτησε γιατί.
1: Όχι, με βλέπει περίεργα γι' αυτό. Το μάτι σου πέφτει λίγο περίεργα πάνω μου.
0: Γιατί...
1: Καλά δεν είμαι, εντυμένο. Καλά δεν είμαι.
0: Γιατί είμαι μια χαρά.
1: Εντάξει. Κάποιε φορέ δεν είμαι.
0: Όταν την είσαι καλά, τι να πω.
1: Εντάξει, άμα εγώ τη βρω στην τουλάπα, αν βρω την τουλάπα, κάνω συνδυασμό.
0: Όχι, κάποιο έτσι.
1: Πώ.
0: Κάποιο έτσι σήμερα. Εσύ να θυμίσει μόνο σου καλά, δύσκολο. Αφού δεν το έχει, ρε φίλε, έχει άλλα πράγματα. Με το
1: μπορεί να έτυχε, ρε φίλε, να έτυχε το καλό το αυτό, το συνδυασμό.
0: Γίνονται και αυτά τα θαύματα.
1: Κατά λάθος, ναι.
0: Κατά λάθος, διάλεξε τα ρούχα.
1: Ναι. Τι να σε πω, τι είναι με τη.
0: Μάλλον η τζέντα έχει τοποποιημένα έτσι ώστε να μην.
1: Δεν με βάζει, αυτά είναι το χορηγόν. Αυτά είναι τα.
0: Και να θες να κάνεις λάθος, δεν μπορείς.
1: Εντάξει.
0: Τα έχει βάλει έτσι ώστε.
1: Και τα βάζει. Τι να κάνει η γυναίκα.
0: Φίλε, αυτό, ό,τι βρίσκει μπροστά το παίρνει.
1: Αυτό είναι ικανό να βγει με την πιζάμα και. Μια μέρα δεν φορέσα ένα παπούτσι, άλλο και ένα άλλο και ήρθα.
0: Κάποιοι το κάνουν.
1: Κατά λάθος το κάνουν.
0: Κάποιοι το κάνουν.
1: Ναι.
0: Και άμα το ρωτήσει γιατί.
1: Ανάποδα, καλά, ανάποδα η μπλούζα. Ανάποδα το παντελόνι, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Εσύ είσαι ο λόγος που το βαφτίσαν Σούπερμαν. Είσαι ο πρώτος που φορέσε το βραγί πάνω από το παντελόνι.
1: Και μου το λέμε στην Τριστάκο. Τι, έχει βάλει ανάποδα την μπλούζα. Και τι έγινε. Δηλαδή είναι κάτι τρομερό που έβαλα ανάποδα την μπλούζα να πούμε.
0: Και
1: τι έγινε.
0: Όταν λέω
1: εγώ βγήκα εσύ στην τηλεόραση με ανάποδα την μπλούζα. Το χειρότερο που έχω κάνει στην τηλεόραση, ξέρεις ποιο είναι. Είχα συνέντευξη στον Καλαφάντη πριν γίνει υπουργό και είχε τέτοια.
0: Το Σταύρο.
1: Στο Σκάν TV και τα λοιπά. Και είχα ένα σπυρί εδώ απάνω και τα λοιπά. Το τραβάω μια το σπυρί, σε ένα τρέχει αίμα. Με λέω Καλαφάντη τρέχει αίμα. Και τι έγινε, του λέω. Α, τι απάω. Δεν πεθαίνω. Μου λένε να το καθαρίσει. Α, το λέω αίμα είναι, τι είναι. Και έκανα εκπομπή με το αίμα.
0: Ήταν μια αιματοαμέ.
1: Σιγά. Δεν βλέπετε κάτι τραγικό να πούμε. Αίμα είναι.
0: Ήταν αιματοαμέ η εκπομπή. Τι άλλο θα ακούσω. Δεν μου λες, κύπελο σήμερα, βλέπεις κάτι.
1: Τι έχει, για πες το.
0: Βόλος Καλαμάτα, στις 6.
1: Βόλος Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Καλαμάτα έχει προπονητή του Σαμαρά του γραφείου, το Ισηλεγγύη. Μιλάμε τώρα για γέλιο.
0: Πόσο καιρό το δίνεις.
1: Ποιον, αυτόν εδώ. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ό,τι πει ο Σαμαράς εκεί στο. Πώς το λέει τον πρόεδρο της Καλαμάτας. Πώς το λέει.
0: Κρασάς.
1: Ο Κρασάς.
0: Πρασά.
1: Ο Πρασάς. Ποιος Πρασάς, αυτό που έχει τα σάντουιτς. Αυτός,
0: τα αλλαντικά.
1: Αλλαντικά.
0: Αμερικανός.
1: Αυτός που έχει τα κρασάς είναι αυτός.
0: Πρασάς.
1: Αυτός είναι. Ναι. Ή άμα το πει ο Σαμαράς μη και τα λοιπά, δεν ξέρω. Εδώ Μητροπολίτες διορίζουν προπονητές, άλλοι τώρα πολιτικοί.
0: Έγινε μία φορά με τον Κωνσταντόγλου, το λέει συνέχεια.
1: Δεν λέω μόνο, γιατί μόνο τον Κωνσταντόγλου.
0: Έγινε κι άλλο.
1: Τον Αλέβα το δώσαν την Εθνική Ενόπλων με τον Πασόκ. Ό,τι θες γίνεται.
0: Ιερέας τον βοήθησε.
1: Τον Αλέβα το.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ τον βοήθησε.
0: Και οι ιερωμένους βοήθησε.
1: Οι ιερωμένοι, πολιτικοί, ό,τι θες. Ό,τι μέσον έχεις, καλό είναι. Εμείς τώρα είχαμε δύο Μητροπολίτες, δεν μας βάλαν στην έρτρα που να τραπέζει να παίρνουμε τρία χιλιάρια χωρίς να κάνουμε τίποτα.
0: Εγώ που έχω τρία.
1: Εσύ είσαι κορόιδο ρε κόκκινε, τι να σε κάνεις. Εσύ επικαλείσαι τη θρησκεία, αλλά κανένα κονόμα δεν έχει να
0: πει. Καλά, πάμε σε διάλειμμα.
1: Άντε, πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε. Άντε, άντε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη και ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών. Ο 43χρονος που δηλώνει πατέρας του φέρεται να ανέφερε πως το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιοτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, που στήριξε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα μέχρι και την τακτική δικάση μου. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερος τέλεχος της ΕΕΠ και θύμα υποκλοπής μέσω του Predator, κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά για τη διάπραξη σειράς κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπίας. Η αναφορά στην εισαγγελία πρωτοδικών στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλόπων. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στη χώρα μας αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο και από 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς απόγευμα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
18: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
19: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
20: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
21: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
22: Έτοιμος για το σχολείο?
23: Ναι!
22: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
23: Εντάξει!
22: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
23: Εντάξει!
22: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
23: Εντάξει!
22: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
23: Μπαμπά, κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
24: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
23: Και είσαι εντάξει!

0: Επιστρέψαμε, Θανάση, πολύ πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και ο χωρισκόπεδο παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε εγώ τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πού μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο παραστευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Yeah, λοιπόν,
1: ναι.
0: Είπαμε για το χθεσινό παιχνίδι.
1: Τι είπαμε?
0: Ό,τι είπαμε.
1: Ό,τι είπαμε.
0: Είπαμε για ΠΑΟ και Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω κάτι για τον Ηρακλή.
1: Όχι.
0: Μπορώ?
1: Γιατί?
0: Ευχαριστώ είπαμε. Πολύ που μου επιτρέψε. Λοιπόν, υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Κάτι το οποίο λέγεται από χτες.
1: Τι?
0: Και θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι κανονισμοί. Καταρχήν, δεν έχουμε μάθει τι λέει το φύλλο αγώνα για το λόγο αποβολής του Ματσάρη.
1: Διαμαρτυρήθηκε.
0: Δεν έχουμε μάθει το επίσημο. Έχεις κάτι επίσημο?
1: Δεν είναι τίποτα σοβαρό να αποβληθεί ένας προπονητής. Δεν τρέχει και τίποτα.
0: Για μένα τρέχει.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Κάτι δείχνει.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Η ομάδα δεν επηρεάζεται.
0: Κάτι δείχνει.
1: Άντε πάλι.
0: Δεύτερον, επειδή ακούστηκαν πολλά για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, που είναι το ίδιο παράπτωμα με το τσιγάρο, να πω, η τιμωρία είναι κίτρινη κάρτα, όχι αποβολή. Και για όσους δεν...
1: Συγγνώμη, καπνίζω εγώ προπονητής στην πίπα, ας πούμε, το τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κίτρινη κάρτα.
1: Έρχεται ο διαιτητής στο 20 λεπτό, με βλέπει, λέμε ρε παιδί μου, και μου δίνει μια κίτρινη κάρτα. Εκεί την ώρα δεν μου λέει πέτα το. Διότι άμα σε ξαναδώ, θα σε δώσω κόκκινη κάρτα.
0: Εννοείται.
1: Και άρα τι κίτρινη κάρτα είναι?
0: Δεν αποβολεί.
1: Κίτρινη κάρτα και η πίπα πάει στην τσέπη, αυτό λέμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν είναι κίτρινη κάρτα και είμαστε
0: καπνίδι. Είμαι σαφής.
1: Σαφής δεν είσαι.
0: Λέω πρώτα, δεν διευκρίνησα.
1: Δεν είσαι σαφής.
0: Σαφέστατος είμαι.
1: Κίτρινη εσύ, κάρτα.
0: Η τιμωρία,
1: ναι,
0: για το τσιγάρο είτε το ηλεκτρονικό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Ωραία, το τσιγάρο
0: είναι λογικό. Λέει. Αν το συνεχίσει.
1: Αυτό λέμε,
0: να πάρει δεύτερη κίτρινη.
1: Αυτό λέμε στον κόσμο, πες.
0: Εγώ μια χαρά το είπα. Εσύ πετάγεσαι. Ναι. Με μήπως θα την πετάγεσαι,
1: ναι, ναι.
0: Να συμπληρώσει και να
1: τι να συμπληρώσω, ρε σακλαμάρα.
0: Δεν είπα ότι. Δεν τον
1: κίτρινη,
0: είπε.
1: Έτσι όπως το λες,
0: δεν
1: ο κόσμος...
0: τον είπε το τσιγάρο. Τώρα... Πάρε κίτρινη και αν το συνεχίσει, θα σε βοηθήσει.
1: Τώρα ρε κόκκινε, ξέρεις, είναι μια γυναικούλα που είναι, δεν ξέρει από μπάλα και ακούει. Λέει, τι...
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Περίμενε, ρε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Είναι ένας μαντράκαλος και η άλλη ακούει τη διάμεση που πει με το ζόρι κοπέλα, γιατί ξέρω εγώ αυτό θέλει.
0: Ωραία.
1: Του κάνει το κατήρι. Ωραία. Και ακούει εσένα ότι αν ο προπονητής κάνει το τσιγάρο ή το ηλεκτρονικό, πάνε κίτρινη κάρτα. Δεν κατάλαβε ότι μπορεί να αποβληθεί αν του πεις.
0: Μόνο εσύ δεν κατάλαβες. Όταν κάτι το συνεχίζει, είναι λογικό να υπάρχει αυστηρότερη ποινή.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γι' αυτό όταν κάνει ένα μαρκάρισμα το, ναι, οποίο δεν είναι αντιαθλητικό, ναι, μας, σαν την τάπα σκαριά του άλλου.
1: Φρέασε σκαριά τάπα.
0: Υπάρχει κίτρινη
1: κάρτα. Φρέασε σκαριά
0: τάπα.
1: Μετά
0: η δεύτερη κίτρινη.
1: Εδώ τι ισχύει. Είναι κόκκινη
0: εδώ,
1: κάρτα.
0: Όχι, είναι κίτρινη.
1: Ναι.
0: Και αν συνεχίσει, είναι κόκκινη.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν μάθαμε γιατί τιμωρήθηκε πρώτον.
1: Ναι, ναι.
0: Αν τιμωρήθηκε για το τσιγάρο,
1: ναι,
0: το έγραφε αυτό και δεν το έβαλε τσέπη, δικαίως το να επέβαλε.
1: Ένα μάθημα το διέγραφε.
0: Πόσο πιο απλά να το
1: πόσα μάλπορα έχει καπνίσει ο προπονητής του Ηρακλή.
0: Πόσο πιο απλά.
1: Πόσα ηλεκτρονικά τσιγάρα να πούμε.
0: Πόσο
1: είναι
0: πιο
1: θέμα εκπομπής
0: αυτό
1: τώρα. Ναι.
0: Δεν είναι θέμα.
1: Τι θέμα είναι να κάνει φουμάριο άλλο.
0: Δεν μου λε.
1: Ναι, τι
0: το
1: θέμα.
0: Το ίδιο συμπέρασμα βγάζω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν αυτό το 1-2-3 που του έδειξε ο Ματσάρη ήταν λόγο αποβολή από τον Τζιμπετορίδη ή αν έγινε για το τσιγάρο. Στο ένα λέω είναι τυπολάτρη. Στο άλλο λέω. Θέλει να μας κάνει
1: παίζει ρε ρόλο του που τον απέβαλε και τι έπαθε ο Ηρακλής που τον απέβαλε. Πήγε πίσω από τα κάγκια αλλά και κοούτσαρε πάλι. Τι έπαθε.
0: Ωραία, να πηγαίνει...
1: Κανονικά πρέπει να το συλλάβει,
0: να, πηγαίνει...
1: να το πάει στα αποδυτήρια, να μην βλέπει το μάτς.
0: Πίσω από τα κάγκια.
1: Πίσω... Όχι. Η τιμωρία είναι τον πα πίσω από τα κάγκελα, τον πα στα αποδυτήρια.
0: Τον πα στα αποδυτήρια, είπαμε.
1: Ναι.
0: Χωρίς τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο του το παίρνει. Αυτή χωρίς τηλέφωνο τελείωσε.
0: Το είπαμε χτες. Τα ίδια λέμε.
1: Μα το τσιγάρο και το τσιγάρο. Εδώ δεν λέω
0: ανδρώνες. Έγινε θέμα.
1: Εδώ δεν λέω ανδρώνες, μην καπνίζετε τσιγάρο. Φουμάρισε εδώ μέσα εσύ.
0: Ποιος φουμάρει.
1: Δεν φουμάρεις.
0: Ποιος φουμάρει.
1: Αυτό το ηλεκτρονικό παφ που να πούμε. Έχεις κανένα... το μπαλονάκι.
0: Όχι αρρώστο το έχω.
1: Δεν έχεις μπαλονάκι.
0: Στέντ έχω.
1: Το μπαλονάκι δεν είναι αυτό.
0: Έχει διαφορά.
1: Τι διαφορά έχει.
0: Δεν ρώτα να μάθεις.
1: Τι διαφορά
0: δεν έχει. Είμαι γιατρός.
1: Το μπαλονάκι και το στέντ δεν
0: και
1: έχει
0: στέντ
1: πράγμα.
0: Από στέντ έχει διαφορά.
1: Ρε μπαλονάκι, το στέντ λέγεται μπαλονάκι, δεν πας τρελάνεις τώρα.
0: Μπαλονάκι λέγεται αυτό το οποίο βάζουν μέσα για να μεγαλώσουν τα αρτήρια, να βάλουν το στέντ να περνάει το αίμα κανονικά.
1: Αυτό, ναι.
0: Στέντ σε βάζουν.
1: Να μην ψοφήσεις και περάσει το αίμα και...
0: Ναι. Το μπαλονάκι είναι αυτό το οποίο σε βάζουν για να μεγαλώσει η αρτηρία.
1: Ναι. Και να δεν έκανες μπαλονάκι εσύ.
0: Στέντ έκανα.
1: Πάτε πάλι. Δεν πέρασε μπαλονάκι από μέσα.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Θέλω να το πεις με τον δικό σου τρόπο. Όταν κάνει μπαλονάκι, να μιλήσουμε.
1: Άμα κάνω μπαλονάκι, θα ξέρω τουλάχιστον τι έχω κάνει.
0: Τι έχω ξέρω τι έχω κάνει.
1: Τι έχει κάνει.
0: Στέντ.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έχει σημασία η μέθοδο που γίνεται.
1: Ναι, πώς έκαναν δηλαδή.
0: Από το χέρι πέρασε ένα μεγάλο.
1: Μάλιστα, καλώδιο.
0: Εντάξει.
1: Μπαλονάκι πέρασε.
0: Σε βάζω σκιαστικό υγρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διωγγώνουν την αρτηρία για να βάλουν το στέντ.
1: Το μπαλονάκι δηλαδή.
0: Το μπαλονάκι είναι αυτό που ανοίγει την αρτηρία.
1: Μπαίνει το... μέσα το μπαλονάκι.
0: Το μπαλονάκι δεν μένει στον οργανισμό, το στέντ μπαίνει. Γι' αυτό δεν έβαλε στέντ. Τι δεν καταλαβαίνει ο Στόκε.
1: Ότι εσύ δεν περπατάς, ότι εσύ δεν περπατάς και κάπου και φουμάρεις, αυτό καταλαβαίνω.
0: Μπορώ να περπατήσω.
1: Γιατί κουτσόζησε.
0: Ωραία, σου εύχομαι να κάνεις, ειλικρινά σου το εύχομαι ολόψυχα,
1: ναι.
0: Να πάθεις σιρίγκιο, να μην περπατάς κανένα χρόνο και να μου πεις δεν γίνεται.
1: Γιατί πριν το σιρίγκιο δηλαδή περπατούσες.
0: Φυσικά.
1: Πού πήγαινες.
0: Στην παραλία.
1: Πήγε στην παραλία χωρίς
0: το φυσικά. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν σε είδα κανείς.
0: Επειδή δεν με είδες τι θα δίνω ραπόρτο κάθε πότε που περπατάω.
1: Κρατάς χρονόμετρα αυτά.
0: Όχι, δεν κρατάω χρονόμετρα.
1: Ένας τέχνης.
0: Δεν ήμουν επαγγελματίας ποτέ δρομέας.
1: Δηλαδή δεν κάνεις μία ώρα, ξέρω εγώ, 5,5 χιλιόμετρα.
0: Βλέπω πόση ώρα κάνω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι εκεί.
1: Σταματάς κανένα παρκάκι, κάνεις και κανένα.
0: Δεν σταματάω σε παρκάκι. Όχι, ούτε κάνω κανένα τσιγάρο.
1: Καλό αυτό.
0: Σου λύθηκε απορία.
1: Καλό, καλό.
0: Ούτε κανονικό τσιγάρο κάνω, ποτέ.
1: Εσύ πιστεύεις αυτό είναι πιο άθρωπο που κάνεις.
0: Δεν έχει νικοτήτη πάντως.
1: Τι έχει λέει.
0: Δεν είναι, μπορεί μελλοντικά να αποδειχθεί πολύ χειρότερο.
1: Ο γιατρός τι λέει για αυτά, τι λένε οι γιατροί.
0: Κάνω πολλά πράγματα που χρειάζεται και είναι ευχαριστημένοι για αυτό.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Αφού ενδιαφέρεις τόσο πολύ για την υγεία μου, σου λέω ότι είναι ευχαριστημένοι.
1: Δεν θέλω να ψοφολογήσεις. Αρκετά τραβήξαμε δηλαδή για να ψοφολογήσεις και εσύ.
0: Εσύ τράβηξες.
1: Αρκετά τραβήξαμε όλη αυτή τη χρονιά, λέω. Να έχουμε κι άλλα. Αυτό λέω.
0: Βλέπεις ότι το ένα δεν δέχεται το άλλο.
1: Γι' αυτό να προσέχουμε.
0: Αφού είναι κάτι περαστικό, όλα καλά.
1: Άντε, πάμε.
0: Ακόμη και αυτό που ταλαιπωρία είναι. Ειδικά μαξιλάρια, γάζες, σερβιέτες, ιστορίες, αξονικές, μαγνητικές, χειρουργία, ξανά μαναχειρουργία. Τέλος του μήνα πάλι χειρουργείο πρέπει να κάνω.
1: Άλλο πάλι.
0: Το ίδιο.
1: Α, πάλι το ίδιο.
0: Το ένα ήταν καθαρισμός και αυτή η παροχέτευση που έφευγε για να φεύγει το υγρό. Και το άλλο θα είναι η αφαίρεση του συνεργείου.
1: Τσούς και πιπεριά, μπορείς να φας.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, αν μου άρεσε.
1: Να ξέρω, δηλαδή, άμα. Ναι.
0: Σου είπα θα χάσω κιλά.
1: Ναι.
0: Τα έχασα.
1: Τα έχασες.
0: Δεν έχω χάσει αυτά που θα έπρεπε. Κάνω.
1: Εντάξει.
0: Σου είπα δεν θα κάνω αυτό, δεν θα κάνω και τα τηρώ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τι δεν στο λέω ανόητο για να πει μπράβο. Δεν υπάρχει κάτι δύσκολο.
1: Και αυτή η φούμα είναι κακή.
0: Δεν. Άκου να δεις. Δεν μπορώ να τα κόψω όλα.
1: Α.
0: Δεν μπορώ να τα κόψω.
1: Α,
0: δεν γίνεται. Και τι ακάτουμε, να μπω σε μια γέλα και να μην κουνιέμαι.
1: Μάλιστα.
0: Να μην πάω τίποτα.
1: Δεν μπορείς, δηλαδή άμα δεν φουμάρεις δεν μπορείς.
0: Το ίδιο πράγμα είναι να κάνεις τσιγάρο και το ίδιο πράγμα στα κλεφτά να κάνεις κάτι, να ξεγελάσεις
1: το ένα. Ποια κλεφτά ρε παππού με τον καπνό. Τέλος πάντων πάμε παρακάτω.
0: Παππού εσύ κλείνεις πάντουσα και δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Μην κράζεις εμένα.
1: Μη ζηλεύεις.
0: Εγώ δεν νιώθω την ανάγκη να κλείψω κανένα παπουτσάκι.
1: Και δεν έχεις φαντασία στο σεξ.
0: Εμένα δουλεύει ο οργανισμός.
1: Τι να κάνεις. Δεν σας είπαν εκεί στη θρησκεία τι θα κάνετε.
0: Ο οργανισμός βλέπει μια χαρά.
1: Τηρείτε μια χαρά το πρωτόκολλο να πούμε.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Ο χριστιανικός σκοτάδισμος ρέει άφθονος στην πόλη.
0: Φάει κανένα παγωτό.
1: Ναι. Τι να φάω.
0: Φάει κανένα παγωτό.
1: Τρελώσε να φάω παγωτό.
0: Είδες. Οπότε τι βρίσκεις έτσι.
1: Πάνε.
0: Πάμε σε κόσμο. Να μας πει για πάω και Άρη τι πιστεύει.
1: Τι να πει ρε.
0: Ρε φίλε, δεν πρέπει να δώσει ο φίλος του Άρη μια απάντηση από τη Γιούχα πως πήγαμε σε μια ικανοποιητική παρουσία του κόσμου τον Όφη.
1: Ο Άρης θα πάρει κύπελο φέτος.
0: Μακάρι να πάρει. Μπορεί να μου εξηγήσει ο κόσμος πως εξηγεί αυτή τη μεταστροφή. Το δικό σου σκεπτικό είναι η πανάκια ή κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει αιτιολόγηση του κόσμου που μπορεί να είναι διαφορετική.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχει τίποτα άλλο, κανένα κοινωνικό, τίποτα. Κανένα.
0: Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι. Όλα καλά στην κοινωνία, έτσι.
0: Όχι, δεν όλα καλά. Ατυχήματα, δυστυχήματα. Έχουμε δολοφονίες, έχουμε χιλιάδιο.
1: Δολοφονίες πάλι έχουμε.
0: Φυσικά.
1: Ποιος δολοφόνησε ποιον πάλι.
0: Δεν θέλω να τα αναφέρω.
1: Δεν θέλεις.
0: Δεν θέλω. Εδώ δεν είμαστε για να μαυρίζουμε την ψυχή του κόσμου.
1: Α. Γιατί ασπρίζουμε.
0: Θα πάρουμε και ο Ντέο, θα μας μάθει την τέχνη του Μπογιαζή.
1: Την τέχνη τη Σούλα θα μας μάθει ο
0: Ντέο.
1: Γύρνα από εκεί.
0: Παρακαλώ.
1: Πες το τηλέφωνο ποιο είναι.
0: Εντολές είναι.
1: 2-31-0 όλα 90-90-90-90.
0: Πώς γεννήθηκες διευθυντής εσύ.
1: Τι να γεννηθώ.
0: Διευθυντής.
1: Δεν είχα τέτοιες φιλοδοξίες. Να κάνω το διευθυντή.
0: Άλλοι τα πήραν να τα φαίνεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Να και καμιά ξυπασμένη λίμνη κυρία διευθυντού.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Έλα.
2: Ένα Γρηγόρη και Κωστή δεν με πειράζει αν αποβάλανε το προπονητή γιατί πήρε μια ψηλή τζουρίτσα για το ηλεκτρονικό. Εμένα με πειράζει που επάνω που το πουλάνε σκοτώνει, προκαλεί καρκίνους και παίρνουν το 80% από το κέρδος. Εμένα αυτό με πειράζει. Τώρα άμα φουμάριζε στο μπάγκο, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Αυτοί εδώ που το πουλάνε και γράφει επάνω σκοτώνει, προκαλεί καρκίνο για τις έγκυες δείχνει να πούμε ότι το έμβριο το σκοτώνει μέσα. Και εμένα θα με πειράξει τώρα γιατί πήρε μια ψηλή τζούρα.
1: Ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Άθλημα είναι, απαγορεύεται.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε.
0: Έχει κανόνα.
1: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε να ακούσεις. Περίμενε να ακούσεις. Άκου λίγο.
2: Ακούω.
1: Το τσιγάρο και το.
2: Πολύ σεβασμό και όλα σας ακούω. Πες με, Κωστή μου, ψυχούλα μου.
1: Το τσιγάρο, ψυχούλα μου, και απ' έξω και το ηλεκτρονικό λέει ότι αυτό σκοτώνει.
2: Α, μπράβο.
1: Ωραία. Αυτό όμως τη δουλειά του την κάνει. Εσύ που πας και το παίρνεις, αυτό δεν έχει ευθύνη. Άρα δεν φταίει αυτό, εσύ φταίει που το πίνεις.
2: Εγώ κάτι να σε πω. Ή αν πάει να πάρει ο άλλος την κόκα, ή αν πάει να πάρει την πρέζα, εκεί που είναι τα παράνομα και τα τέτοια, ποιοι είναι από πίσω που τα πουλάνε και τα σμπρώχνουνε.
1: Πάμε παρακάτω τώρα. Με το φελό. Ποιοι τα σμπρώχνουνε τώρα, σε πω εγώ στον αέρα, ποιοι τα σμπρώχνουνε. Σαν χλαμάρα. Α, σαν χλαμάρα. Ο Αργιανός δεν πρόκειται να πάρει κόκκινη στην εκπομπή.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ούτε ηρακλειδέα θα πάρει.
3: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η εκπομπή σου.
3: Αργιανός από Πηλαία.
1: Α, να ένας Αργιανός.
0: Πάτινα.
1: Ορίστε.
3: Λοιπόν, Κωστή, ότι ξαναγυρίσαμε εισαγωγικά στο ποδόσφαιρο, δεν σημαίνει ότι είμαστε καρυπηδικοί. Γη. Μην γυρνάς την πιστέκα.
0: Πες το αγόρι μου.
1: Έλα ρε τα αγόρι μου τώρα.
0: Πες το αγόρι μου. Σκάσε, μιλάω.
1: Είδες τα εκατομμύρια του Τέλ και λάκησες να πούμε. Λάκησες.
3: Το παλέ πάλι γεμάτο θα είναι.
1: Το παλέ τώρα, σιγά το παλέ, πόσο χωράει ένα παλέ να πούμε.
0: 6.000.
3: Θα δεις το γήπεδο τώρα γεμάτο. Θα φοβάσαι, θα τρέμεις να έρθει στην Πηλαία, Ραπτόπουλε.
1: Να φοβάμαι να έρθω στην Πηλαία.
3: Ναι, δεν θα ξαναπεράσεις. Και ένα αυτό. Δεύτερο, έλεγε στον
1: κόκκινο. Για ποια Πηλαία λέει αυτός, ρε. Τι ομάδα είσαι, ρε φίλε.
3: Αργιανός είμαι, ρε φίλε.
1: Η Πηλαία που κολλάει, να πούμε. Πάρτι γραμμή.
3: Παντού Αργιανός έχει.
1: Στην Πηλαία έχει
0: Αργιανούς. Στην Καψίδα Αργιανού, Κυρακλείδη.
1: Μάλιστα.
3: Παντού, λοιπόν.
1: Θες να πάμε στο Δημοτικό Πηλαίας να μετρήσουμε πόσοι είναι Αργιανοί και πόσοι Παοξίδες.
3: Άμα είναι πάνω, η αναλογία, άμα είναι πάνω από
1: στη 30, Πηλαία.
3: 70, 30.
1: Και σιγά την περιοχή, μια καταθλιπτική περιοχή είναι η Πηλαία. Σιγά. Μην περνιέστε ότι είστε και ωραία περιοχή. Γάλατα πουλούσατε πριν 50 χρόνια εκεί πέρα.
3: Γάλατα
1: πουλούσατε και στο χωριό στην Πηλαία.
3: Άκουσε με τώρα. Δεύτερο. Έλεγε τόσα χρόνια το Γρηγόρη για ρουφιανόμετρο. Ρουφιανόμετρο τώρα που τον λε. Οπότε καπνίζει, οπότε καπνίζει και το πρωί που τον εκθέτεις για να ακούει ο Ανδρώνης και να σε πει μπράβο, τι είσαι να πεις τόσο.
1: Ναι, ο Ανδρώνης δεν έχετε εδώ να δει. Είναι σαν το Σαβίδι ο Ανδρώνης, είναι κάθε 8 μήνες.
0: Άκου απάντηση.
3: Εσύ πρέπει να τα λες μετά από 21 χρόνια εκπομπής.
1: Και πρέπει να τρώω εγώ στη μάπα το καπνό αυτού νου.
3: Να μην τα λες.
1: Άσε με τα λες.
3: Ένα αυτό. Και δεύτερο σου είπα, από το Χαριλάου, από την Πηλαία δεν άξα να περάσει Ραπτόπουλε. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο.
1: Θα είναι γεμάτο το γήπεδο.
3: Ραπτόπουλε.
1: Ναι, το Χαριλάου θα είναι γεμάτο.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Γυρίσαμε στον Κάρι πίσω.
0: Ο λόγος
1: ζητάτε συγγνώμη τον Κάρι.
0: Ο λόγος που επιστρέφει ο κόσμος στο ποδόσφαιρο ποιος είναι.
1: Είναι ο Τέλης με τα 300.
0: Το φίλο ρωτάω.
1: Ο Τέλης με τα 300.
0: Το φίλο ρωτάω.
1: Τα 300 του Τέλης.
0: Έλα.
3: Έχουμε μια ομάδα η οποία παίζει μπάλα επιτέλους. Τώρα και με τα στόπερ, μακάρι να κλείσουμε την τρύπα πίσω. Μπροστά είμαστε καλά σχετικά.
1: Κάρι άκου! Κάρι άκου, τη Μαντανοούσα, τη Μαγδαληνή! Που μου έρθει το Σιάο που ήταν στη φυλακή ο παπάς του να πούμε και μόλις κούνησε τα 300 εκατομμύρια ο Δωτός. Ο δρόμος πάει στο Χαριλάου, τέλει!
0: Παρακαλώ!
1: Ναι!
0: Ναι!
4: Καλησπέρα!
0: Γεια σου φίλε.
4: Γρηγόρη, σε σένα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
4: Εσύ μπορείς να μου δώσεις προγνωστικά από 1 ως 6 θέση. Τι βλέπεις εσύ.
0: Από 1 ως 6.
4: Ναι, αυτό που έκανε στο Κωστή, στο κάνω εγώ σε σένα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Oh.
0: ΑΕΚ πρώτη.
1: Opa.
0: Δεύτερο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό τρίτο. Τέταρτο Άρη, πέμπτο πάω και έκτο Όφη.
4: Αυτό από πού προκύπτει σε σένα.
0: Ρε φίλε, έκανες μια ερώτηση γιατί πρέπει να αιτιολογήσω.
1: Όπα, μην τον ευρειάζεις.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μην τον εξάπτεις.
0: Εδώ πήρες να ρωτήσεις, εμείς κάνουμε ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: με ρωτάς και απαντάω.
1: Ωραία.
0: Και ενώ απαντάω, θες και αιτιολόγηση.
1: Ναι, θέλει και αιτιολόγηση, ναι.
4: Που βέβαια, γιατί.
0: Όχι, έτσι κουστάρω, ρε φίλε.
1: Μη.
0: Έτσι κουστάρω.
1: Μη.
4: Θέλω να το παίξω και θέλω να μου το αιτιολογήσεις για
0: αντίθεση. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Αυτό πιστεύω.
4: Από πού προκύπτει.
0: Δεν θέλω να το μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Δεν το λέει.
0: Έκανα μια σκέψη, κάνω μια ερώτηση, δεν απαντάς, ρωτάς, σου απαντάω και δεν σε καλύπτει η απάντηση, θες και αιτιολόγηση.
4: Δεν σε είπε ότι δεν με καλύπτει. Συμφωνώ, οκ, okay, μαζί σου, οκ, okay, αλλά από πού προκύπτει, έχει διαφορά. Δεν σε είπε ότι διαφωνώ.
0: Τι εννοείς, ρε φίλε, εκτίμηση είναι. Δεν μπορεί να γίνει ρόμπα.
1: Κλείσε ρε φίλε, δεν μπορεί να σε εξηγήσει. Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Μπράβο,
1: δεν θέλει. Πάμε επόμενη. Εντάξει, δεν αμαλώσουμε τώρα. Το συγχύζει κιόλα.
0: Ποιο συγχύζει.
1: Εσένα συγχύζει. Καλησπέρα.
5: Καλό και προηγουμένο μήνα, φίλοι μου.
0: Γεια σα, κύριε Βασίλη.
1: Αρχίσαμε τα χριστιανικά με τον κύριο Βασίλη.
5: Γεια σα, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Καλώ τον.
5: Καλό από καλό καιρό να έχετε.
1: Το από καλό καιρό, τι είναι αυτό.
0: Τελείω. Το καλοκαίρι και λέγεται από καλό καιρό.
1: Α.
5: Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχετε. Και θυμάστε ένα πράγμα. Για πολλά τα οποία και εσάς τους ίδιους σήμερα τα σχολιάζετε και δεν σας αρέσουν, είστε γεννησιωργός αιτία.
1: Τι είπε λέει?
5: Αυτό που προήγαγε. Αυτά τα πολυμέσα που χρησιμοποιείτε σήμερα, εδώ και 20-30 χρόνια, χωρίς να γνωρίζετε ότι έχετε ένα απασφαλισμένο όπλο στο χέρι σας.
1: Όπλο.
5: Και νομίζετε όλοι ότι το κάνετε για το κέρδος και την επιβίωσή σας. Ήσασταν όργανα ενός συστήματος,
1: ναι,
5: για να φτάσουμε σε αυτή τη σημερινή εποχή. Του απόλυτου εξευτελισμού του ανθρώπου.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
5: Γιατί Κωνσταντίνε, εσένα σ' άκουσα πολλές φορές να ενδιαφέρεσαι για τους συνανθρώπους και μπράβο σου. Δεν βλέπετε ότι όλοι αδιαφορούν για όλους?
1: Άμα έχουν κοινά συμφέροντα οι άνθρωποι, γιατί ενδιαφέρεται ένας για τον άλλον?
5: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Γιατί, άμα έχει συμφέρον, ενδιαφέρεται. Άμα δεν έχει, γιατί να ενδιαφερθεί?
5: Ενώ έχουν κοινό συμφέρον, το ενός το συμφέρον είναι πιο ίσχυρο από το άλλο.
1: Τότε δημιουργείται θέμα. Υπήρχε αντιπαλότης.
5: Αυτό μιλάμε.
1: Είναι η ανθρώπινη φύση αυτή. Πώς θα την αλλάξουμε? Είμαστε κατασκευασμένοι, έτσι, ρε Βασίλη?
5: Όχι, δεν είμαστε.
1: Πώς είμαστε κατασκευασμένοι?
5: Εμείς.
1: Από αρκετό τον χρόνο, πόλεμοι, διχόνοιες, ξύλο.
5: Όπως το είπες είναι, αλλά επειδή θέλουμε εμείς.
1: Ε.
5: Πρόσεξε, θέλουμε εμείς.
1: Mm.
5: Όχι μας το επιβάλλει κάποιος με το ζόρι.
1: Όχι.
5: Εμείς θέλουμε να κάνουμε τους κακούς. Εμείς θέλουμε να κλέψουμε.
1: Είμαστε κατά συνθήκη καλοί. Όταν η συνθήκη είναι συμφέρουσα προς εμάς. Μετά αν δεν είναι έτσι, είμαστε
5: φοβόμαστε.
1: Κακοί. Πώς είπατε?
5: Όταν φοβόμαστε και έχω πρόβλημα.
1: Ναι.
5: Τότε γίνομαι καλός.
1: Γίνεσαι καλός δια του φόβου. Ή δια του κοινού συμφέροντος.
0: Δηλαδή αυτός που δεν φοβάται και είναι καλός. Τι είναι?
1: Δεν υπάρχει τέτοιο, εγώ κύριε.
5: Αυτή, αγαπητέ, θα απαντήσω στη χτεσινή ερώτηση του αγαπητού Κωνσταντίνου, Γρηγόρη μου. Είναι οι Άγιοι.
1: Οι Άγιοι, φίλε μου.
5: Με αυτούς που έμπλεξε, ναι, δεν γνωρίζει όταν έγινε η εκκλησία του 325 επίσημα μη διοκόμενη, ενώ μετά Χριστόν με το διάταγμα του Μίρδερου Αλάνου που είχε γίνει 12 χρόνια πριν, ότι παρέδωσε στην κοινωνία τότε 8 εκατομμύρια που είναι εγγεγραμμένοι στο Σεναξάρι Αγίους.
1: 8 εκατομμύρια Αγίους και το 70% της περιουσίας το έχει η Εκκλησία. Δεν ξέρω εγώ τι Αγίους
5: σήμερα, δηλαδή. Σήμερα ναι, έχουμε 11 εκατομμύρια στο Σεναξάρι.
1: Ναι.
5: Και όλα ανεβαίνουν.
1: Τα κέρδη πες μας που είναι, άστα τα Σεναξάρια.
5: Τα κέρδη,
1: την περιουσία πες μας, άστα Σεναξάρια.
5: Τα κέρδη, αγαπημένοι μου Κωνσταντίνο, ναι, τα έχει ο άνθρωπος σαν και εμένα και σαν και σένα.
1: Α.
5: Όχι με το σχήμα και τον τίτλο του.
1: Α.
5: Η μία μόνιμη υποδόση μου εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι κανένα αξίωμα δεν αναδεικνύει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αναδεικνύει το αξίωμα με τον βίο και την πολιτεία του.
1: Α, ωραία τα λες θεωρητικά. Στην πράξη, στην μπάλα μέσα αλλάζει το έργο.
5: Θεωρητικά, ναι, πάρε το Μέγα Γρηγόριο, το Μέγα Βασίλειο ή το Μέγα Ιωάννη το Χρυσόστομο και διάβασε 5 ράδες από τους βίους τους. Τότε θα...
1: Έχω πάρει από άλλους Αγίους που έχουν σκοτώσει τους συνανθρώπους τους, να πούμε.
5: Αυτό δεν είναι απόλυτο που το λες.
1: Πώς δεν είναι απόλυτο?
5: Και... Όχι, δεν είναι απόλυτο. Είναι ανάλογα στην εποχή την οποία ζεις.
1: Μάλιστα.
5: Τι υπερασπίζεσαι και ούτω καθεξής.
1: Τι υπερασπίζουμε?
5: Είναι οι ειδικές συνθήκες.
1: Για τον...
5: Μην ξεχνάς,
1: ναι,
5: ότι ο πρώτος Άγιος,
1: ναι,
5: στη Σταύρωση του Ιησού,
1: ναι,
5: ήταν ο εκδεξιών ληστής.
1: Αυτό είναι... Αυτό δεν συμφωνώ. Αυτό δεν συμφωνώ. Γιατί ας πω ένα ανέκδοτο, θα μου πεις πως το ερμηνεύω. Λυπήθηκα να κλέψω, λυπήθηκα να αγοράσω ένα ποδήλατο, δεν είχα λεφτά. Πήγα, έκλεψα το ποδήλατο, ζήτησα συγχώρεση και έχω το ποδήλατο να είμαι συγχωρεμένος.
0: Αφού δεν σε απάντησε.
5: Από αυτό που έκλεψες. Από αυτό που έκλεψες το ζήτησες.
1: Εσείς δηλαδή έχετε μια θρησκεία, τον Μπάσαρη να πούμε, θα πάει 80 χρονών και ένα μήνα πριν πεθάνει να μετανοήσει για αυτούς που έβαγε λάγο, του πάτε σε παράδεισο. Όχι φίλε, δεν ισχύει αυτό, δεν μ' αρέσει.
5: Ναι. Κάνεις λάθος.
1: Δεν κάνω κανένα λάθος.
5: Και επειδή κάνεις λάθος, θέλω να σε.
1: Ο ληστής δηλαδή, εσένα μαρσελίστευε και μάθαινες ότι ο Ιησούς τον είχε αθωώσει, να πούμε, και μπήκε στον παράδεισο. Δεν αστεναγοριόσουν άμα σου κλεβε το χρηματοκιβώτιο ο ληστής εσένα.
5: Όχι καθόλου.
1: Α, όχι, όχι. Ναι.
5: Διότι και εσύ και εγώ και το κροτήριο.
1: Και να μου κάνω τότε στο σπίτι σου, να σου φάω τη βαλίτσα με τα λεφτά, να τραβήξω μια εξομολόγηση, να πούμε,
5: τον πάτερ.
1: Να με συγχωρήσει, να πούμε. Εσύ θα με συγχωρήσει. Ναι.
5: Αυτό που λες είναι ακραίο.
1: Ακραίο
5: το
1: είναι.
5: Θέμα, είναι.
1: Ακραίο. Αυτό διδάσκεις. Τι ακραίο είναι.
5: Έχεις τη δύναμη εσύ να συγχωρείς.
1: Εγώ.
5: Εσύ.
1: Εγώ Σαραπτόπουλος.
5: Σαραπτόπουλος.
1: Να, ναι, συγχωρώ. Όχι. Γιατί εγώ τι είμαι, χριστιανός είμαι, γιατί να συγχωρώ? Για ποιο λόγο να συγχωρώ, εγώ δεν πιστεύω σε θρησκείες.
5: Αυτή είναι η πεπτουσία του χριστιανισμού.
1: Ποιο?
5: Διότι αυτό που καρφώσαμε εκεί πάνω,
1: ναι,
5: στο πιο ψηλό σημείο των Ιερουσαλήμου για να φαίνεται εξευτελισμένος ανάμεσα σε δύο ληστές,
1: ναι,
5: δολοφόνους και βιαστές, είπε πατέρα άφες αυτής.
1: Καλά, γιατί ξέρεις πόσοι...
5: Ρε
1: Βασίλη, ξέρεις πόσοι σαν τον Χριστό ήταν προφήτες και τους είχαν σταυρώσει, να πούμε, εκείνο το διάστημα.
0: Μπερδεύει το θεάνθρωπο με τους άλλους.
1: Σταμάτα ρε κόκκινη.
5: Ναι, και την Κυριακή ήταν, αυτό που περιγράφησε ήταν την Κυριακή.
1: Πόσοι εκατοντάδες ήταν που τους είχαν σταυρώσει εκεί απάνω?
5: Πάρα πολύ, σχεδόν
1: και
5: όλοι.
1: Λοιπόν,
5: γιατί δεν μου λες, είδες να χαθεί ο χριστιανισμός?
1: Χριστιανισμός είναι...
5: Είδες να χαθεί ο χριστιανισμός?
1: Πώς θα χαθεί ο χριστιανισμός, ρε φίλε?
5: Μετά είναι... την εκτέλεση είναι του Ιησού.
1: Πώς θα χαθεί ο χριστιανισμός?
5: Η εκκλησία, άκου, ο χριστιανισμός, αυτό που λέμε σε ευρύ έννοια, είναι μια εκκλησία η οποία γεννήθηκε στη γη για την εκούσα θυσία του ιδίου του Θεού. Μπορεί να συνειδητοποιήσει το μυαλό του ανθρώπου ότι όλο αυτό που βλέπεις όταν σηκώνεις τώρα, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, και βλέπεις γεμάτο τον ουρανό άστρα, ότι ο αχώρητος χώρισε σε μια γυναίκα και να
1: τροπήσει. Τι σχέση έχει ο χριστιανισμός με αυτά τα άστρα τώρα, εσύ μπορείς να μου πεις?
0: Πού να καταλάβεις?
1: Ε?
5: Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Τι να καταλάβω?
5: Το χριστιανισμό τον προαγάγεις εσύ.
1: Ναι.
5: Εσύ, φυσικά. Διότι εσένα άφησε στο πόδι του.
1: Εμένα άφησε. Ναι.
5: Φυσικά. Mm. Ξέρεις όταν το ρώτησε ο νομοδιδάσκαλος και κλείνω, ποια είναι πιο ισχυρή εντολή? Πρόσεξε, ήταν ο νομοδιδάσκαλος, ο κύριος το ήξερε. Του λέει, ποιο είναι δάσκαλε, του λέει.
1: Τι απάντησε ο δάσκαλος? Ναι.
5: και του λέει πες μου ρε τον νόμο. Και ως ηλίθιος που ήταν ηλίθιος για να κάνει την ερώτηση του είπε το δεκάλογο. Και ο κύριος φεύγει και αρχίζει το γενικά, δεν με είπες ρε ποια είναι. Και τότε σταματάει ο κύριος και του λέει θέλεις να σου απαντήσω ειλικρινά, λέει ναι. Αγαπήσεις κύριο τον Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου.
1: Θεωρίες ρε Βασίλη, δεν εφαρμόζεται τίποτα.
5: Εξ όλης της καρδίας σου, άκου.
1: Δεν έχω χρόνο και 34, εξ όλης
5: της ηλικίας σου και το πλησίο σου. Το πλησίο σου ως εαυτόν.
1: Ποιο πλησίο σου ρε φίλε, εδώ γίνεται της πόπης.
0: Να είστε καλά κύριε Βασίλη.
1: Ο ένας
5: το πλησίο σου ως εαυτόν.
1: Ποιο πλησίο σου ρε φίλε, εδώ γίνεται της πόπης.
0: Να είστε καλά κύριε Βασίλη.

0: έκθεση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
13: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
14: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
13: Αν είσαι ένα αστέρι.
14: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα

0: ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία το 23-10 και τα 3 εντάρια είναι και πάλι δικά σας. Έχει γραμμές ελεύθερες, πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι. Γεια σου. Έλα φίλε.
2: Άντε ρε φίλε, πάρε μπροστά, πάρε μπροστά, πάρε μπροστά, πάμε γρήγορα. Μην πας σε Θεσσαλονίκη ό,τι ο ρυθμός. Πάμε πιο γρήγορα. Έλα.
1: Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Τιμούρη είμαι από Μηχανιώνα.
0: Α, το παιδί.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά Τιμούρη, καλά.
1: Λοιπόν, φίλε, να ρωτήσω κάτι, γιατί είπες κάτι έψε. Εσύ είπες άμα πηγαίνει ένας και μένει μόνος του ρε και κάνει, σκέφτεται πολύ, που έλεγες κάνει διαβολισμό ρε.
0: Όχι διαβολισμό ρε.
2: Όχι διαβολισμό, διαλογισμό.
1: Εντάξει, αυτό ρε.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό μετά γίνεται λέει άγιο. Δηλαδή,
0: όχι,
1: εμένα μπαντανάκι μου γίνεται.
0: Ή φτάνει στη θέωση ή στην τρέλα.
1: Ναι, είπες είτε να γίνει άγιο, ε.
0: Ναι.
1: Μπαντζανάκης Μουγκίας είναι φυλακή τώρα.
2: Ναι.
1: Προχτές έκανε πριν 10 μέρες έκανε φασαρία αυλή και το βάλανε στην αποντόμωση.
2: Όχι αποντόμωση ρε, απομόνωση.
1: Πού το βάλε, αποντόμωση ρε.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι μόνος του ρε.
2: Μόνος ναι, ναι. Αποντόμωση, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα άμα να βγαίνει να είναι άγιο. Αυτό είναι για σκότωμα ρε, πού να γίνει άγιο.
2: Κοίταξε.
0: Άστρο, μην το κόβεις.
2: Οι Άγιοι κάνανε χειρότερα από αυτό.
0: Μην το κόβεις.
2: Και τους κάνανε
1: ναι,
2: αγίοι.
1: Μην τρελαίνεσαι. Άκουσα που είπες. Κάνανε. Πόσο... Ναι, και γκία κάνει χειρότερα. Περίμενε. Και γκία για σκότωμα είναι.
0: Στην απεντόμωση πόσο καιρό θα μείνει?
1: Αφού όλο καφασαρία κάνει ρε. Όλο μέσα μπαίνει αυτό. Ναι. Συνέχεια σκέφτεται. Αφού κάνει αυτό το διαβολισμό θα κάνει, θα γίνει άγιο. Δεν ξέρω πόσο να μείνει, τον κρατάνε μέσα.
0: Ναι, το μεγαλύτερο διάστημα που έκατσε πόσο είναι?
1: Αποντόμωση?
2: Ναι.
1: 25 μέρες.
0: Τι να το κάνω, οι άλλοι μέναν 3 χρόνια.
1: Καλά, ακόμα μέσα είναι.
2: Οι άλλοι που πήγανε, φίλε, αποντόμωση ήταν εργατική άνθρωποι. Πήγανε μεγαλύτερα από ποιόλα χρόνια αποντόμωση.
1: Κώστα, να λέω και σένα κάτι εχθές που έγινε με γυναίκα μου για να βλέπεις τι καλή γυναίκα έχω.
2: Τι έγινε?
0: Η κομμότρια.
2: Ναι, ναι. Ναι. Τι
1: εσύ αυτό μαγαζί που πηγαίνεις, που λέει Λουσιφέρι, ρε.
2: Λουσιφέρι, ναι, Λουσιφέρι, Λουσιφέρι.
1: Αυτό εδώ, κανονικά, αγγλικά είναι διάβολο.
2: Διάβολος, ναι, διάβολος, ναι.
1: Λέω γυναίκα μου προχτές. Γυναίκα, να παίρνω Μουράτ, να παίρνω και Κώστα και να πηγαίνω στον διάβολο. Και τι με λέει, να πας και να μην ξαναγυρίσεις.
2: Περιμένω, φίλε, περιμένω το Μουράτ.
1: Να μένω μόνος μου εκεί.
2: Με το Μουράτ θα πάμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ή την άλλη εβδομάδα.
1: Να παίρνω τηλέφωνο Στράτο και να
2: Στράτο,
1: το παίρνω
2: Στράτο Μουράτ και
1: κάτω,
2: πάμε, μη μας δίνει η γυναίκα του γιατί είναι χειροδύναμη.
1: Ναι, είναι. Θα φύγουμε κρυφά το πάρω εγώ. Από το
2: κρυφά,
1: παράθυρο
2: εντάξει.
1: Θα τη δείξει Μουράτ.
2: Μη φάμε ξύλο πάλι, ναι.
1: Θα φύγει από το παράθυρο Μουράτ, ρε.
2: Είμαι μέσα, είμαι μέσα, είμαι μέσα.
1: Έγινε φίλε, θα τα λέμε για χαρά.
0: Δεν μου λες το μοκοτήριο πώς πάει.
2: Σταμάτα.
1: Μοκοτήριο είναι καλά. Να τώρα πάω εγώ να ανοίξω και μετά να έρθει σουμέλα να κουρέψει.
0: Και οι μπύρες?
2: Το βράδυ.
1: Μπύρες πίνω, ρε. 9 μπύρες πίνω, ρε. Δεν πίνω τίποτα. Καλά είμαι.
0: Στην Καθισιά.
1: Ένα απόγευμα τώρα.
2: Ζηλεύει ο
0: το πρωί τι ήπιας?
1: Το πρωί δεν πίνω πολύ, πίνω λίγο βότκα το πρωί για να μπορώ να είμαι καλά. Να μην πονάει και πάλι, κατάλαβε.
0: Και το βράδυ τι κάνεις για να σβήσεις?
1: Το βράδυ, εντάξει, βράδυ είμαι καλά, άμα πάω με Μουράτ κάτω πίνω λιγάκι, παραπάνω, πίνω, καλά.
0: Το λιγάκι τι είναι, κανένα πεντάλιτρο?
1: Μισό μπουκαλάκι βότκα.
2: Αυτά που έπαιρνε κόκκινες πριν 10 χρόνια πέφτω, αυτά έπαιρνε. Αυτά έπαιρνε. Έτσι πες.
1: Καλησπέρα, θα το πω.
0: Τον αλήτη, παρακαλώ.
2: Φάμε ξύλο από τη Μαριάδη, πρόσεχε.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Αριανός.
2: Καλώς τον.
3: Ραπτόπουλε, απλώς μας δίνει όραμα η ομάδα, γι' αυτό πάμε Χαριλάου.
2: Α, έτσι, ε. Πριν δύο μήνες βρίσκεται ακριβώς... τον Καρυπίδη εκεί ψάχνετε πρόεδρο, ε. Ναι.
3: Άκου να σου πω τη γνώμη μου.
2: Ναι.
3: Εμείς οι Αριανοί φταίμε σε πολλά πράγματα. Δεν στηρίξαμε όσο έπρεπε τον Καρυπίδη. Δεν είμαι με τον Καρυπίδη.
2: Φυσικά.
3: Έπρεπε να κάνουμε και κανένα δύο χρονιές 12-13.000 διαρκείας. Δεν το στηρίξαμε. Και το έχω παράπονο εγώ. Ένα αυτό. Για τα 300 που λες, να σε κάνω λίγο μια ερώτηση.
2: Τα 300 του Δωτού,
3: ναι,
2: εδώ.
3: Ναι. Δεν με νοιάζει αν είναι Δωτός ή δεν είναι.
2: Έτσι λένε οι παοξίδες. Ο Δωτός, ο Δωτός. Αυτό λένε, ναι.
3: Η Παιανία, στην Παιανία δεν έκανε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, την πήρε ο Βαρδινογιάννης και την έδωσε στην Εθνική.
3: Όχι, ήταν του Βαρδιλογιάννη.
2: Ήτανε, ναι, ναι, ναι, ναι, ιδιοκτησία. Ά, ναι, ναι.
3: Το προπονητικό που έκανε ο Μιστακίδης πιανού είναι.
2: Το προπονητικό που κάνει ο Μιστακίδης είναι του Μιστακίδη.
3: Άμπρα. Το προπονητικό που θα κάνει ο Σαββίδης πιανού θα είναι.
2: Του Σαββίδη.
3: Το προπονητικό που θα κάνει ο Άρης στην έκθεση πιανού θα είναι.
2: Και του Άρη. Του Άρη, ναι.
3: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και ο Αφραγκούζος, άμα φύγει, έχει προπονητικό Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Σωστό.
3: Και σωστό. Για τα 300 που λες.
2: Και κολλάω τώρα.
3: Έβαλε ένα πλαφόν 300. Έτσι.
2: 300.
3: Άμα τελειώσουν τα 300 τι γίνεται. Δεν θα βάλω άλλα.
2: Καλά, 300 τελειώνουν.
3: Αν τελειώνουν, άμα κάνεις ένα γήπεδο που θέλει να κάνει ο άνθρωπος που θα είναι πάλι του Μιστακίδη. Δεν θες 150 εκατομμύρια για ένα γήπεδο.
2: Τόσο δεν.
3: Δεν θες καμιά 60-70 εκατομμύρια κάθε χρόνο Ευρωλίγκα. Τελειώσαν τα λεφτά. Μετά τι γίνεται.
2: Μάλιστα.
3: Το, γι' αυτό σε είχα πει κάποτε ότι ο Σιάο έχει σχέδιο. Πάμε βήμα-βήμα. Διάβες τι έπαθει Μονακό, η Βιλερμπάν.
0: Η Βιλερμπάν.
3: Αυτά πρέπει να μας δίνουν μαθήματα σε εμάς.
0: Η Βιλερμπάν δεν πρόλαβε, φίλε.
3: Φαντάσου. Είναι έτσι Γρηγόρη.
0: Η
3: Βιλερμπάν. Πήγε παίκτης και τους έδιωξε γιατί δεν είχε τους πληρώσει.
0: Η Βιλερμπάν δεν πρόλαβε.
3: Η Μονακό.
0: Η Μονακό, η Μονακό την πάτησε.
3: Ναι, η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα. Γι' αυτό θέλει σιγά σιγά. Το να έρθει ένας κάποιος και να ρίξει ένα βις, θα θέλει να πάρει κιόλας. Αν δεν πάρει θα φύγει. Μετά τι γίνεται.
2: Μπατατούδης γίνεται μετά. Φύγει επόμενη γραμμή. Εντάξει. Με το σκεπτικό το δικό σου. Μάλιστα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη.
2: Καλώς τον.
0: Γεια σου. Καλώς
4: τον. Από Καρδίτσα είμαι.
0: Ναι.
2: Έξυπνη πόλη.
4: Πώς τον είδαμε, πώς τον βλέπουμε τον Ολυμπιακό μάλλον στις μεταγραφές.
2: Πολύ καλοί παίκτες, προπονητής, πονοκέφαλος, πώς θα τους βάλει και πώς θα τους μοντάρει.
4: Και αν ισχύει και το τελευταίο ότι για τα εξτρέμ φέρνει το Σάνσο, πώς λέγεται.
2: Έτσι διάβασα. Έτσι διάβασα, ναι.
4: Αν φέρει και αυτόν, μιλάμε για υπερρόστερ, Κωστή. Μιλάμε για φανταστικούς παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αυτό που είπες, πώς θα τους δέσει μεταξύ τους. Γιατί αυτός ο Πουέρτα τώρα πέσει στις 20 εκατομμυρίων που ήρθε η Ελλάδα, θαύμα είναι. Δεν ξέρω. Και για κάποιους, γι' αυτό πήρα, γιατί μιλούσαμε πριν δύο εβδομάδες και πάλι, ή μάλλον πριν τις διακοπές, πριν φύγετε για διακοπές, και είχε βγει κάποιος μετά από μένα και είχε πει ότι εγώ δανεικούσα από Νότιχαμ,
2: δεν παίρνω, ναι.
4: Τώρα το Μπουέ, το Ζώτα Σίλβα που πήρε το τρίποντο, το Γκάρμο που πήρε το τρίποντο στο προηγούμενο, τους γουστάρει τώρα να μας πει λίγο φίλος. Και αν έρθει και κάνα Σάμψο ή οποιοδήποτε θα τους γουστάρει μετά, θα πανηγυρίζει μετά. Να έχουμε λίγο το μυαλό μες στο κεφάλι. Γιατί αυτοί οι παίχτες μόνο έτσι έρχονται στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα.
0: Φίλε, εσύ ο Ολυμπιακός και... που βλέπεις τα πρώτα παιχνίδια σε ικανοποιεί.
4: Γρηγόρη, ναι, τα τελευταία δύο παιχνίδια, πρόσεξε, δεν με ικανοποιεί, αλλά όμως είναι στο σωστό δρόμο σε αυτό που θέλω να βλέπω. Κόβει τη γιώμα, αρχίζει να παίζει ποδόσφαιρο και αν θα πει, θα πούν και τα καινούργια τα χαφ που έχει πάρει. Μέσα θα πέσει, πιστεύω, σωστό ποδόσφαιρο. Όχι γιώμες από τον τερματοφύλακα, 40 γιώμες το παιχνίδι. Αυτό δεν με ικανοποιεί, αλλά είναι κοντά, ξεκινάει σε αυτό που θέλω να δω. Πρόσεξε, έχει διαφορά. Και τώρα μέχρι τον Οκτώβριο ο Ολυμπιακός με 30 τρίποτα. Από τον Οκτώβριο και μετά θα δέσει η ομάδα αυτή, όπως είναι τώρα. Κακά τα ψέματα. Κωστή, κάτι ήθελα να σου πω. Είχαμε μια συζήτηση. Μ' ακούει ο Κωστής?
2: Βεβαίως.
4: Είχαμε μια συζήτηση για την Καρδίτσα, για την αναγέννηση για ένα μεγαλομέτωχο από τη Θεσσαλονίκη και μου είχε πει κάτι. Πόσο δίκαια έχεις, ρε φίλε.
2: Θυμάσαι. Ναι.
4: Πόσο δίκαια έχεις ρε φίλε, σου βγάζω το καπέλο πραγματικά, δηλαδή και βλέπω μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες γίνεται στροφή και ο νυν μεγαλομέτωχος που είχε και πέρυσι την ομάδα αναλαμβάνει ο ίδιος και κάνει τις μεταγραφές και το διώχνει τον επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη. Και λέω, θυμήθηκα εσένα.
2: Όταν που ακούς επιχειρηματίας από Θεσσαλονίκη να παίρνεις πολύ μικρό καλάθι. Όταν ακούσεις τη λέξη επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη.
4: Γι' αυτό και λέω, κοίταξε να δεις ο Κωστής πόσο μέσα έπεσε.
2: Επιχειρηματίας από Θεσσαλονίκη. Άστο να πάει στο διάλογο.
4: Καλό, καλό απόγευμα, παιδιά. Χάρη που μιλήσαμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Πάμε. Επόμενος κύριος. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
5: Καλησπέρα. Κώστα, ο Ιάκωβος. Τι κάνεις?
2: Γεια σου, Ιάκωβε.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Ιάκωβε.
5: Να πω κάτι για τον Σάνσο που είπε ο φίλος. Εδώ στη Γερμανία τα site ενδιαφέρεται ξανά. Γιατί από τον Τόρμπουν έφυγε στη Μάντσεστερ. Για τη θέση του Κωνσταντέλια ενδιαφέρεται να τον ξαναπάρει. Ενδιαφέρεται. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Όσο για τα 300 που μας έχουν ζαλίσει, άμα υπολογίζεις ένα γήπεδο θα κοστίσει 150-200 εκατομμύρια, περισσεύουν άλλα 100, δηλαδή θα έχει budget 20 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν 50, έχουν φτάσει. Και το τρίτο, Γρηγόρη, εγώ λέω να πας στο φίλο που στην απομόνωση να το κάνεις παρέα.
2: Να διαλογιστούν παρέα, ναι.
5: Ναι,
2: να φτάσουν από τη Σερσεμάδα μέχρι τη Θέωση. Δύο δρόμοι είναι διαφορά. Δύο παράλληλοι Λιγόρη, δρόμοι. Η Σερσεμάδα με τη Θέωση, να πούμε. Ναι, ναι, ναι.
5: Γρηγόρη, πώς και τι είπες κατά του ΠΑΟΚ, τον έβγαλες πέμπτο, δεν έχεις πρόβλημα εκεί στο Μετρόπολης?
0: Ναι, περιμένω την απόλυσή μου.
5: Απόλυση όχι, αλλά εντάξει, λίγο χεράκι μπορεί να πες, είπες κατά του ΠΑΟΚ πέμπτο.
0: Φίλε, μετά από 40 χρόνια. Μετά από 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, φοβάμαι τι να πω.
5: Θα έχει πρόβλημα με το φίλο σου, με το κουμπάρο του Κωστή, που είπες πέμπτος ο ΠΑΟΚ.
2: Τι είναι αυτά!
5: Παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε, Κώστα.
2: Τα λέμε.
5: Καλή συνέχεια.
0: Αν κάποιος παρεξηγηθεί, δεν φταίω εγώ.
2: Σωστό.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
0: Δεν θα λέμε και τι πιστεύουμε.
2: Βέβαια, τι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Έχει το τηλέφωνο το κόκκινο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
0: Ναι.
6: Καλησπέρα, κύριε.
2: Καλησπέρα, κύριε.
6: Δεν ξέρω με τι να πρωτογελάσω.
2: Για πέτο.
6: Καταρχήν το προηγούμενο τηλέφωνο, παιδιά, βάλετε στο YouTube. Μην το αφήσετε. Μετά την απεντόμωση, ποια ήταν η πρώτη λέξη που ξεκίνησε, την ξέχασα.
2: Λέγε, ρε κόκκινο, μίλα.
0: Μετά την απεντόμωση, δεν θυμάμαι ειλικρινά.
2: Τι να θυμηθεί, ρε κόκκινο.
6: Στην αρχή ξεκίνησε, μετά το πήγε στην απομόνωση. Τέλος πάντων, προσπαθούσα να κρατηθώ σοβαρός. Καλά, γι' αυτό που πήρα από την Πηλαία, Κωστή, αν δεν το θυμήθηκες, πρέπει να σε είχε πάρει και σε τηλεοπτική εκπομπή.
2: Που να θυμάμαι, ρε φίλε, εντάξει.
6: Με πλακόνια και με τέτοια και μην έρθεις Πηλαία.
2: Τις απειλές, ναι.
6: Ναι, αυτό ήταν. Ναι. Όχι, να μην
2: θα διάσει το παλέτα για εμείς το Χαριλάο, τώρα να πούμε.
6: Ναι, μην πας στην Κιλέα, ξέρεις γιατί. Γιατί μένω στην Αλκμίνης, εκεί μεγάλωσα, εκεί και στα σχολεία και σε αυτά.
2: Ναι.
6: Και είναι όλοι κυτρινόμαυροι φυσικά. Και τους είχαμε κάνει τα σχολεία με τα σπρέι γιάμπαλο με τον ΠΑΟΚ.
2: Πολιτισμός.
6: Αλλά έφηβα ήμασταν, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Πολιτισμός.
6: Όπως επίσης είπε μια ανοησία, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, αυτό που είπες για τον Γρηγόρη που λες και καλά το πρωί, επειδή εγώ σε ακούω και το πρωί και το μεσημέρι, εφόσον
0: τι είπε το πρωί για πες.
6: Όχι σήμερα, Γρηγόρη, όχι σήμερα. Έριξε μια μομφή, αν δεν το κατάλαβα.
2: Ποιος?
6: Μετά. Αυτός ο πιλότης, φορέ και εσύ.
2: Α, ναι.
6: Που είπε ότι μετά από 21 χρόνια πώς εκφράζεσαι έτσι και άντε να μην πω τη λέξη θα με κόψετε. Πρώτο πρέπει να πιάσουν το πνεύμα του Κωστή, το ύφος του και θα έπρεπε να το ξέρουν. Δηλαδή τώρα τα βρέφη δεν μπορούν να κρίνουν. Μια χαρά τα λέει με τον Γρηγόρη, μια χαρά τον αγαπάς, μια χαρά σας γουστάρουμε και τους δυο και το πρωί που σας ακούμε. Καμιά μομφή, καμιά προσβολή, τίποτα για τον Γρηγόρη. Άντε για να μην ακούω ανοησίες. Κατάλαβες.
2: Παναβάλει φωτιά, αλλά δεν πιάνει το σπίρτο, ε. Δεν πιάνει το σπίρτο.
0: Είναι βρεμένο.
2: Είναι βρεμένο το σπίρτο, ε.
6: Όχι, ρε στο Γρηγόρη, τι να φάει ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης είναι η Ρακλάρα, δεν μασάει τίποτα. Θα τα πούμε κατά τον Απρίλιο, Μάιο που θα παλεύει να σωθεί.
2: Κάτσε να είμαστε καλά μέχρι τότε. Λοιπόν, πρώτη-τελευταία γραμμή, πάμε να τους πάρουμε όλους. Μάλιστα. Καλησπέρα, Βίλε.
7: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, μια πορεία είχα.
2: Ναι.
7: Λέμε τώρα η βία των Αγίων και αυτά τα εκκλησιαστικά τα βιβλία Ποιος τα έχει γράψει αυτά?
2: Άνθρωποι.
7: Η Εκκλησία δεν τα έγραψε?
2: Ναι. Αλφα-έψιλον.
7: Δηλαδή η Εκκλησία έγραψε για την Εκκλησία.
2: Γιατί θα έγραψε?
7: Μα τι θα έγραφε?
2: Τι θα έγραφε? Ο Μπούσας για το φως τα σπόρ, για τα σπόρ θα έγραφε. Βέβαια.
7: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όταν εγώ γράφω κάτι για μένα, θα γράψω το καλύτερο. Δεν θα γράψω το χειρότερο. Δεν υπάρχει κάποιο αντικειμενικό ιστορικό που να μιλάει για του Άγιους αυτού που κάνανε.
2: Πώς, υπάρχουν ιστορικοί που γράφαν τι έκαναν οι Άγιοι.
7: Οι Άγιοι?
2: Όχι όλοι.
7: Υπάρχουν
2: για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν έχουν γραφτεί ότι. Τι έκανε,
7: ναι,
2: στο,
7: τι έκανε.
2: Στη γυναίκα του στο.
7: Ναι, ναι, ναι, αυτά ακριβώς, αυτά τα γράφουν.
2: Ναι, δεν τα γράφουν.
7: Άγιο τον κάνανε γιατί έκανε το χριστιανισμό τη συνηθιστική του Ρωμαϊκού κράτους. Όχι γιατί ήταν.
2: Καλός άνθρωπος.
7: Εδώ έκανε Άγιο τον Άγιο το Θεοδόση που έσωξε 14.000 μέσα στο υπόδρομο σε Θεσσαλονίκη και τον έκανε Άγιο.
0: Οπότε θες να μας πει, φίλε.
2: Τι έσαι πήρε, φίλε, 14.000 έφαγε ο ανθρωπάκος.
7: 14.000 και τον έκαναν Άγιο.
0: Από τα εκατομμύρια των Αγίων που έχουν αναδειχθεί, εσύ θα πεις τους 2, 3, 10.
2: Πάρ' την υπεράσπιση τώρα, εγώ φεύγω.
0: Για πες μου.
2: Πάρ' την υπεράσπιση.
7: Φέρε μου ένα ιστορικό στοιχείο για κάποιον Άγιο. Ιστορικό στοιχείο, ιστορικό, όχι βιβλίο της Εκκλησίας. Ιστορικό.
0: Ποια...
7: Κάποιος ιστορικός να έγραψε την εποχή.
0: Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει ότι αυτό το βιβλίο λέει την αλήθεια και το άλλο λέει ψέματα? Ποιος είναι αυτός?
7: Μιλάμε για ιστορικούς τώρα.
0: Ρωτάω κάτι. Άκου λίγο για να συνοηθούμε.
7: Ναι.
0: Ιστορία, ναι. Διαβάζεις, δεν μιλάμε για θεολογία, για ιστορία.
7: Ναι.
0: Αθλητικά παρακολουθείς.
7: Ναι.
0: Θα το πω απλά γιατί μας ακούν κατά βάση φίλαθλοι. Αν διαβάζεις, ναι, ένα παιχνίδι, ποιον ομάδα θες? Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, ΠΑΟ κτλ. Αν διαβάζεις, ναι, το ρεπορτάζ του ενός και του άλλου, θα νομίζω ότι μιλάνε για άλλο παιχνίδι. Είναι έτσι ή όχι?
7: Είναι.
0: Ωραία. Εγώ
7: άμα
0: γιατί.
7: Διαβάσεις...
0: Να τελειώσω.
7: Διαβάσεις...
0: Να τελειώσω.
7: Ναι.
0: Σε ρωτάω, ποιος είναι αυτός που θα μου πει ότι αυτός είναι ο αξιόπιστος και ο άλλος είναι ο αναξιόπιστος?
7: Ναι, αν διαβάσει.
0: Ποιος είναι αυτός, μεριά... απάντησε κάτι.
7: Αν να απαντήσω. Άσυμε να απαντήσω. Πες Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Άμα διαβάσει τη μεριά του Παναθηναϊκού, θα νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός πετούσε. Άμα διαβάσει τη μεριά του Ολυμπιακού, άμα διαβάσει όμως τη μεριά του ΑΕΞΗ που είναι ουδέτερος παρατηρητής, θα έχει μια ουδέτερη γνώμη. Αυτό θέλω να σε πω.
0: Έχεις δει κανένα ΑΕΞΗ να γράφει για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός?
7: Έναν δημοσιογράφο. Δεν γράφουν οι δημοσιογράφοι, δηλαδή άμα είναι ΑΕΞΗ δεν ασχολείται με άλλα μάτζα, λέει τι είδε. Εσύ δηλαδή που είσαι, Ηρακλής, άμα δεις ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, δεν θα
0: επειδή
7: θα
0: ρωτάς, το λέω και κλείνουμε. Εγώ που είμαι Ηρακλής και πιστεύω ότι προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, ειδικά,
7: ναι,
0: γιατί με την ομάδα μου δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός εκ των πραγμάτων, ναι, γιατί υπάρχει, ναι, και προκατάληψη. Σε πληροφορώ ότι όταν λέω κάτι καλό για μια ομάδα, οι άλλοι λένε το λες επίτηδες γιατί δεν συμπαθεί σε εμάς. Αυτό είναι το κόσμο.
7: Εγώ σου λέω ότι θα. Πραγματικά τι βγάζει. Εσύ προσπαθεί να είσαι. Το λες ότι προσπαθεί να είσαι αντικειμενικό. Δεν προσπαθεί να πει ούτε υπέρ του ενός.
0: Δεν το δέχονται όλοι αυτό όμως. Ούτε μπορώ να του υποχρεώσω να το δεχτούν. Ούτε σένα μπορώ να υποχρεώσω να δεχθείς ότι υπάρχουν κάποιοι άγιοι. Δικαίωμά σου να πιστεύεις ότι θέλεις.
7: Ναι, οκ. Okay. Απλά.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτά που διαβάζεις είναι τα σωστά. Ούτε αυτά που διαβάζει ο άλλος είναι τα σωστά. Άσε ο καθένας, ναι, να πιστεύει αυτό που νομίζει.
7: Κοίταξε να δεις, εγώ δέχομαι τους ιστορικούς, αυτούς που κατέγραφαν την ιστορία της εποχής. Δηλαδή το να γράψω εγώ τι έκανα και να πω έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο. Ναι, το αποδεικνύει κανένας αυτό? Όχι.
0: Αν αρχίσουμε και φτάσουμε εκεί, το πήγες πολύ.
7: Δηλαδή το να τρώμε εμάς τα...
0: Ποιο είναι τα εμάς τώρα, πράγματα,
7: όλα αυτά που ακούγονται. Ήτανε, λέει, έκανε αυτό, έκανε εκείνο.
0: Θέλω να σου αποδείξω κάτι απλό, γιατί δεν πιστεύεις.
7: Ναι. Ναι.
0: Στα θαύματα πιστεύεις?
7: Όχι.
0: Δεν πρόκειται να πιστέψεις ποτέ, φίλε. Τζάβα, συζητάμε.
7: Μα τι να πιστέψω? Τα θαύματα ποιος θα κάνει εικόνες, θα κάνουν, έχεις την εντύπωση αυτή?
0: Τι σχέση και η ερώτηση που σου κάνω με αυτό που λες?
7: Ναι.
0: Εγώ σου μίλησα για εικόνες. Σε ερώτησα κάτι
7: ποιος
0: απλό.
7: Θα κάνει τα θαύματα?
0: Στα θαύματα πιστεύεις?
7: Ναι, ωραία. Πες ότι πιστεύω στα θαύματα.
0: Μα
7: ναι,
0: δεν πιστεύεις, και... το είδες πριν. Οπότε, άκου να δεις, υπάρχει κάτι που λέγεται καλή προαίρεση. Από εκεί ξεκινάμε. Όταν δεν υπάρχει, ναι, είναι άδικος σκόπος. Να είσαι γερός. Λοιπόν, τελειώσαμε με μαθήματα θεολογίας από ό,τι φάνηκε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Μπαρμπαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πατωτό. Πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
2: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
2: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
2: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
2: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
2: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Λίγο μετά τις 5.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα Κώστα, έλα Κώστα, να μπούμε στο παιχνίδι. Να μπούμε στο παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι γίνεται?
1: Πιο απ' όλα κύπελο Ρωσίας, μήπως εννοείς? Φακέλ Κράσοντερ.
0: Κύπελο Ρωσίας, κύπελο Ελλάδας, πρωτάθλημα Ελλάδας.
1: Έχει βάλει μια φωτογραφία τώρα η Κράσοντερ.
0: Σ' άρεσε?
1: Στο λογαριασμό της, στο... πες το κανάλι αυτό.
0: Στο ρωσικό το Facebook.
1: Στο Telegram. Δεν έχουν και κάποια social media. Ναι, έχουν και το Facebook από ό,τι δεν λογαριασμό.
0: Το δουλεύουν πολύ το Telegram οι
1: Ρωσο-Ουκρανοί. Δουλεύουν πάρα πολύ. Το... δουλεύουν τα δικά τους και έχουν και ένα αντίστοιχο. Του Facebook, ένα VK, όπως έτσι λέγεται, που είναι ίδιο στήσιμο. Και στο Telegram που είδα τώρα, γιατί εκεί δεν θυμάμαι από πότε, είμαι γραμμένο στο group της
0: Crash on Telegram.
1: Έχω Telegram, ναι. Γιατί βλέπουμε Καρπόφ και τέτοια εκεί πέρα.
0: Α, ναι.
1: Και είδα βάλα μια φωτογραφία που είναι σαν να είναι μια τάξη που αποφυτά.
0: Mm.
1: Αποφυτεί, πώς είναι το σωστό.
0: Αποφυτεί. Τάξη αποφύτησης.
1: Ναι, είναι μια τάξη αποφύτησης, ας πούμε, και έτσι παρουσιάζει.
0: Με κοστούμάκες και έτσι, με γραβατούλες.
1: Ναι, για την δεκάδα του αγώνα με την Φάκελ, η οποία είναι στον τρίτο, αναμέτρηση για τον τρίτο γύρο του κυπέλου Ρωσίας. Και όπως προκύπτει.
0: Άρα παίζει.
1: Με βάση έτσι όπως το βλέπω, είναι στην δεκάδα ο Ντιέγκο Κώστα, και από ό,τι λένε και οι Ρώσοι θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι πριν έρθει δανεικός στον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι εδώ και λίγες μέρες γράφτηκε και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του ΠΑΟΚ ότι τα έχει βρει ο δικέφαλος με την Κράσοντερ. Δανεικός με οψιόν αγοράς 8 εκατομμυρίων ευρώ, να έρθει ο 27χρονος δεξιοπόδαρος αμυντικός. Εδώ είναι ένα θέμα τώρα, ότι είναι δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός ο Ντιέγκο Κώστα, αλλά είναι η ποιότητα μεγάλη, η χρηματιστηριακή αξία στα 12 εκατομμύρια ευρώ, οπότε λες ότι, και επειδή όπως δείχνει ας πούμε το Transfermarkt, είναι το καλύτερο. Πάντως μπορεί και να μην είναι ενδεκάδα αυτό ακριβώς, θα το δούμε, είναι όλη η αποστολή βασικά, έτσι, θα το τσεκάρουμε. Γι' αυτό το είπα ότι τους παρουσιάζουμε σαν παίκτες, δεν το καταλαβαίνεις ξεκάθαρο ότι είναι η ενδεκάδα, θα το δούμε σε πολύ λίγο, γιατί νομίζω από ώρα σε ώρα θα βγει αυτό. Να δούμε αν όντως είναι μέσα στην ενδεκάδα, όπως λένε οι προβλέψεις ότι θα είναι. Ότι θέλουν να το χρησιμοποιήσουν σήμερα και μετά να τον αφήσουν να έρθει δανεικός στον ΠΑΟΚ.
0: Η αλήθεια πάντως είναι, Κώστα και Τάνια, ότι το τελευταίο τρίωρο, θα έλεγα, εκείνο το οποίο κυριαρχεί στα αθλητικά site είναι η μεταγραφή. Αρχικά ήταν του Πουέρτα στον Ολυμπιακό και μετά η μεταγραφή του Μουζακίτη.
2: Η πώληση του Μουζακίτη.
0: Η πώληση του Μουζακίτη στη Χαλ.
2: Εντάξει, Χαλ πήρε το Τζολέκι.
0: Ναι, 20 εκατομμύρια όπως
2: μια χαρά τη άρεσε. Κάτσε να πάρουμε ακόμα.
1: Βέβαια,
2: ένα.
1: Με χρήματα.
0: Πολύ λιγότερα, παιδιά, έτσι από ό,τι περιμέναμε.
1: Τα 30-35 που λέγαμε πέρυσι.
0: Έτσι.
1: Έπεσε λίγο και πάλι δεν είναι λίγα τα λεφτά.
2: Κοίταξε, γιατί όμως ο Μουζακίτης δεν πήρε και πολύ χρόνο συμμετοχής πέρυσι. Έτσι.
0: Δεν ήταν και καλά.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι ο παίκτης όπως τον είχαμε συνηθίσει, τέλος πάντων. Θα δούμε. Εντάξει, μακάρι το παιδί εκεί πέρα να εξελιχθεί. Ίσως ήθελε γι' αυτός μια αλλαγή στην καριέρα του. Ξέρεις, μια φορά είναι και δύσκολο να διαχειριστείς όταν κάνεις απότομο ξεπέταγμα. Γιατί κάτι τέτοιο έγινε και με τον Μουζακίτη. Και ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο.
0: Και ο Μπάμπης Κοστούλας Κώστα έκανε ξεπέταγμα έτσι.
2: Μαζί είχαν κάνει αυτοί οι δύο.
0: Μαζί.
1: Ο Κοστούλας πήγε Αγγλία.
0: Ναι, πήρε εντάξει, αυτό που πέρασε πιο γρήγορα.
1: Πέρασε αυτό που πέρασε ο Τζόλης. Μπήκε λίγο. Αλλά φαίνεται ότι πρέπει να προσαρμοστείς. Εδώ ο Τζόλης χθες είδες ότι έπαιξε με την Άστον Βίλα, που ήταν προσαρμοσμένη η άμυνα πάνω του και δεν ήταν καλό το μάτς. Άρα είναι προφανές ότι μπαίνοντας εκεί και ο Τζόλης θα πρέπει να μάθει το πρωτάθλημα λίγο παραπάνω. Και ξεκάθαρα είναι ο ανταγωνισμός πολύ μεγαλύτερος, οπότε και οι απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Άρα και ο Χρήστος είναι ο πιο έτοιμος Έλληνας ποδοσφαιριστής για τα ψηλά. Αφού πιάσαμε αυτό το κομμάτι, να σας πω ότι βάσει πρωτοκόλλου στην αποθεραπεία του είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του και ο Στέφανος ο Τζίμας. Mm-hmm. Απλά ο Τζίμας το πάνε πάρα πολύ προσεκτικά οι γιατροί της Brighton, από ό,τι μαθαίνω, και καλά κάνουν, διότι είναι 20 χρονών, είναι σοβαρός τραυματισμός που είχε. Πρέπει να είναι 101% σίγουρο ότι θα μπει μέσα και θα είναι απολύτως καλά. Γιατί μπαίνει για να μην ξαναβγεί, δεν μπαίνει για να
2: πάει. Και ο Τζίμας και αστό είχε.
1: Ο Τζίμας είχε, νομίζω, και είχε αστό και.
0: Και μηνίσκο.
1: Αν θυμάμαι καλά, ναι.
0: Και μηνίσκο.
1: Αν θυμάμαι καλά, θα το δω. Θα το δω σε λίγο.
0: Και ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει μεγάλη μεταγραφή, έτσι. Ένα γνώριμο ποδοσφαίρι.
1: Ναι, είναι μεγάλη μεταγραφή.
2: Θα είναι ακριβότερη μεταγραφή και θα είναι ο παίκτης με το ακριβότερο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό.
0: Άρα δηλαδή Τα λέω αυτά γιατί εντάξει, από τη μία έχουμε βέβαια και ο Ολυμπιακός δίνει πολλά λεφτά για τον Μπουέρτα, έτσι. Βλέπω ενίσχυση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Βέβαια, εντάξει,
2: η αλήθεια είναι ότι μπορεί το πρωτάθλημα.
0: Μόνο χιαστού.
2: Ότι μπορεί το πρωτάθλημα να ξεκίνησε, αλλά ουσιαστική εικόνα για το τι θα δούμε από τις ομάδες θα δούμε πολύ αργότερα, γιατί ακόμα και τώρα έχουμε μεταγραφές. Δηλαδή, μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου πιστεύω. Θα δούμε διαφορετικές ομάδες.
0: Μα έχει Τάνια, έχει άλλες δύο εβδομάδες ακόμα.
2: Και διαφορετικό Ολυμπιακό, και όλοι περιμένανε και να πέσουν λίγο τα κασέ κάποιων ποδοσφαιριστών, αλλά κυρίως να δουν και τι θα κάνουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έτσι, να υπολογίσουν
1: με Μαρινάκη
2: και τα λεφτά.
1: Αυτό που είπε ο Μαρινάκης, εγώ το δίνω μεγάλο δίκιο. Παίζουμε πολύ με καμινάδα. Έχει δίκιο ο Μαρινάκης. Δηλαδή, καταλαβαίνω τον κόσμο που είναι δεμένος με τη Λίμπαρ και
2: εντάξει,
1: έχει πάρει τρόπαιο. Αλλά η μπάλα του Ολυμπιακού δεν βλέπετε.
2: Σπόντα για τον με τη Λίμπαρ.
1: Είναι ξεκάθαρο, δεν τα βρίσκω.
2: Από τη μία σου λέει: εγώ θα σου κάνω τις μεταγραφές. Από την άλλη, από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναλάβεις ευθύνες σου, γιατί ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός από πέρυσι δεν είναι σωστός.
1: Κοίταξε να δεις. Ο κόσμος το πήγε με ορθολογική σειρά. Δηλαδή, περίμενε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει πιο ακριβές μεταγραφές. Πήρε παίκτες, αλλά δεν πήρε την ποιότητα που λες ότι θα κάνει διαφορά. Αποκλείστηκε από την Αϊμέγγεν και εκεί νομίζω έκανε το λάθος ο Μαρινάκης. Πήγε να μετρηθεί με το θέλω του κόσμου και πήγε να διώξει το με τη Λίμπαρ. Το κατάλαβε αυτό ο κόσμος, παρενέβη. Τα ξανάπαμε στο πρώτο μάτσο με τον Ατρόμητο που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Από την κερκίδα ακούστηκε σύνθημα υπέρ του με τη Λίμπαρ και έκανε δήλωση ο με τη Λίμπαρ μετά που είπε ότι καμιά φορά ο ίδιος ο κόσμος με τις τάσεις του αλλάζει αποφάσεις που ήδη έχουν πάρθει. Σαν να λέει: ήμουν έτοιμος να φύγω και με κράτησε ο κόσμος. Αλλά επί της ουσίας, τώρα παίρνοντας παίκτες, γιατί αν πάρει και τον Μπουέρτα, πήρε και αυτόν τον Γκονζάλες, τον Μεξικανό σεντερφόρ που βλέπεις ότι ένα μάτσο έπαιξε και στο Μεξικό, γράφουν συνέχεια. Είναι μεγάλο ταλέντο εκεί στην πατρίδα του. Ας πούμε, θεωρείται ακριβή πώληση. Πήρε το Φρόιλερ, δηλαδή πήρε 3-4 παίκτες. Αν με αυτούς τους παίκτες ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάσει βελτίωση στην ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζει, μετά κάποια στιγμή θα γυρίσει το πράγμα. Θα δεις ότι σε ευχαριστούμε πολύ, Μέντι, αλλά κλείνει ο κύκλος.
0: Μα λογικό είναι, άμα δεν ικανοποιεί και η ομάδα, άμα δεν παίζει
2: καλά. Εγώ πιστεύω ότι τρίζει η καρέκλα του.
1: Η μπάλα δεν είναι καλή.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός πάρα πολύ στηρίχθηκε στο physical game, το οποίο το έχασε πέρυσι, με αποτέλεσμα να μην έχει, ας πούμε, αυτή την εικόνα που είχε όταν πήρε το Conference League. Εκεί είχε κάποιους άλλους παίκτες που για μένα λείπουν, δηλαδή ποτέ δεν μπόρεσε να βρει έναν Ιμπόρα, έναν παίκτη εκεί στον άξονα που να παίζει αυτό που θέλει ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, και βλέπεις ότι έχει μια πτωτική πορεία. Θα το δούμε, είναι φέτος πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός είδαμε και χθες μια ομάδα πολύ καλή από τη μέση και μπροστά, από τη μέση και πίσω όμως πολλά τα κενά, πραγματικά. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αρχίζουν τα ντέρμπι. Η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη. Η ΑΕΚ μαθαίνει ότι ο Νίκολιτς τον άκουσαν όλοι στα αποδυτήρια της Λεωφόρου. Είναι χαμός στο τέλος. Καταρχάς έβγαλε τον Κοϊτά 27, τι λεπτό ήταν.
0: Είχε κάρτα γι' αυτό.
1: Είχε κάρτα και όχι μόνο κάρτα. Του είπε ότι αν έχει νεύρα και αν τέλος πάντων είσαι τσατισμένος, θα το βγάζει μπροστά στην αντίπαλη εστία. Όχι στον αντίπαλο, το φοβήθηκε. Γενικά η συμπεριφορά του δεν ήταν καλή. Και στο τέλος του παιχνιδιού έγινε χαμός από ό,τι λένε. Τα γκάζια δηλαδή του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος έχει το απόλυτο ελεύθερο από τον Ηλιόπουλο μέσα στα αποδυτήρια, ήταν φοβερά και τρομερά. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν θέμα νοοτροπίας, θέμα κούρασης. Η αλήθεια πάντως είναι ότι το Champions League είναι αυτό που σου παίρνει τα μυαλά σαν ποδοσφαιριστή. Είναι λίγοι.
0: Μα ήταν ξεκάθαρο ότι το μεγάλο
1: δεν
0: στοίχημα.
1: Επηρεάζεσαι.
0: Ναι, φυσικά. Ρε Κώστα, είναι 40 εκατομμύρια ευρώ, ναι, αλλά και είναι η βιτρίνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
1: Εγώ νομίζω
0: ότι
1: η καλύτερη λύση είναι να κάνεις δύο ομάδες. Ειδικά στο πρώτο διάστημα που έχει τα μάτσα των ομίλων.
0: Συμφωνώ.
1: Πρέπει να έχεις δύο ενδεκάδες σχεδόν, αν εξαιρέσεις δύο-τρεις παίκτες που μπορεί
0: και
1: να.
0: Και οι οποίες ενδεκάδες δεν θα πρέπει να έχουν οι βασικοί, υποτίθεται με τους αναπληρωματικούς, μεγάλη απόσταση ποιοτικά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να μην έχεις δηλαδή στο δεξιμπακ το 9, ας πούμε, σε καλή βαθμολογία και έχεις τον αναπληρωματικό στο 5 ή το 6.
2: Πάντως, εγώ που άκουσα τις δηλώσεις του Νίκολιτς και μετά την επιτυχία και την πρόκριση, ήταν ξεκάθαρος. Θέλουμε το πρωτάθλημα, δηλαδή. Για τον Νίκολιτς, η πρώτη προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα στο Champions League είναι σαφέστατα. Θα προσπαθήσει να κάνει καλές εμφανίσεις. Αλλά δεν θα το αφήσει το πρωτάθλημα.
1: Είναι και το άλλο, ότι του χρόνου υπάρχει σοβαρή πιθανότητα
0: απευθείας.
1: Ο πρωταθλητής να πάει απευθείας. Οπότε σου λέει, τι θα κάνω. Δεν το κάνω.
0: Είναι θέμα, είναι τεράστιο θέμα. Έχουμε και Άρη, έτσι, Μανού Γκαρθία, έχουμε Μισεουή Δανικό. Τα γκολ, έτσι, τα πρώτα βέβαια που είπαμε και με τον Γιώργο το Στάτζαλη. Στον Ηρακλή τα νέα πρόσωπα που αναμένεται να μπουν σιγά σταδιακά ενσωματώνονται, χωρίς το ματσάρι στον πάγκο. Έχουμε μπάσκετ, έτσι, έχουμε μπάσκετ και εθνική. Έχουμε...
2: Μεγάλη νίκη χθες, μ' αρέσει. Εσύ το είπες, Κώστα. Ποιο θα δει, Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός και θα δει Εθνική.
1: Τελείωσε ο Παναθηναϊκός και το είδαμε άνετα.
0: Βέβαια, πήγαινε να αυτοκτονήσει.
1: Πήγαινε να αυτοκτονήσει.
0: Εθνική.
1: Και αυτό
0: πήγε
1: να χάσει σημαντικά. Σούπερ άμυνα, όσο ελκυστική ήταν η Εθνική επιθετικά, αμυντικά δεν έδωσε κανένα βοήθεια σε κανέναν. Δηλαδή, έχει φτάσει στο σημείο, έχει κάποιου πόντου διαφορά και δεν έπαιξε μια συνδυασμένη άμυνα. Ευτυχώ, στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, ο Καλάθης έχει παίξει τρομερή άμυνα πραγματικά.
2: Και από εκεί ξεκινάει το τελευταίο το που παίρνει την νίκη η εθνική μας, από τον Καλάθη.
1: Τελείωσε
2: και νομίζω ότι ειδικά στα δύο παιχνίδια, Ουκρανία τώρα και Ισπανία, που έδωσε η εθνική μας, ο Καλάθης ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες. Ειδικά στο μάτς με την Ουκρανία ήταν ο μοναδικός που ξεχώρισε. Χθες ήταν και ένα super wow Μίτογλου, εντάξει, που έβαλε πάρα πολλούς πόντους.
1: Και ο Μίτογλου και ο Ντόρσεϊ.
2: Και ο Ντόρσεϊ έπαιξε πάρα πολύ καλά και με αυτό το παιχνίδι η εθνική μας μείνει και ζωντανή, έτσι. Και στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι και χαρούμενοι, γιατί και με κορυφαίο τον Οσμάν η Τουρκία έκανε τα 8 στα 8 και προκρίθηκε στον παγκόσμιο.
1: Εντάξει, ο Οσμάν είναι λίρα 100, ειδικά στην Εθνική Τουρκία.
2: Όχι, το λέω επειδή είναι συνδυασμός και Καλάθης, ναι, και Οσμάν.
1: Οι οποίοι από σήμερα νομίζω έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση του Παναθηναϊκού συζητήθηκε πάρα πολύ. Η εικόνα του από τη μέση και μπροστά, ειδικά με τον Τέσσερς, δείχνει ότι είναι δυνατός πάρα πολύ. Πίσω όμως έχει θέματα. Να αρχίσουμε από αυτό, επειδή μετά το ματς κυπέλλου που έχει ο ΠΑΟΚ αύριο με τον Όφη έχει και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τάσος Στασιόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Μια χαρά.
1: Μήπως το είδες το ματς του Παναθηναϊκού χθες?
3: Ναι, το είδα.
1: Ναι. Ελκυστικός από τη μέση και μπροστά, με πολλά και ένα πίσω. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
3: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Έχει πραγματικά. Μέσα επιθετικά έχει ενισχυθεί πολύ. Έχει αρκετές εναλλακτικές. Ακόμα και τα κουράζεται κάποιος να μπορεί να αντικαταστήσει και να συνεχίσει την πίεση που ασκεί. Και όντως έχει τα προβληματάκια του πίσω που δεν τα πλήρωσε χθες με τη Λιβαδιά.
2: Mm-hmm. Αυτά έχουν να κάνουν γιατί χρειάζεται, έχει κενά να καλύψει ή ακόμα υπάρχει έλλειψη ομοιογένειας και δεν έχουν καταφέρει οι παίκτες να συναντηθούν μεταξύ τους?
3: Κατά την άποψή μου είναι ο τρόπος που αγωνίζεται, το έντονο pressing, το οποίο θέλει το χρόνο του για να παγιωθεί και για να μαθευτεί πολύ καλά από την ομάδα και από τους παίχτες. Γιατί το πρέσι πάντα, το high press που κάνει ο Πανέβη, δηλαδή που πρεσάρει ψηλά και έντονα, εφόσον χαθούν κάποιες ισορροπίες, δεν υπάρξει συνεργασία που πρέπει, σου δίνει εύκολα στην αντίπαλη ομάδα τη δυνατότητα να βρεθεί σε κόντρα επίθεση και απέναντι στους αμυντικούς του Πανέκου. Δηλαδή, εγώ η άποψή μου είναι ο τρόπος που παίζει, ο οποίος είναι δεδειγμένος, πλέον όλοι έτσι παίζουν, αλλά δεν έχει επιδοθεί ακόμα κατάλληλα αμυντικά από τους παίκτες.
1: Mm-hmm. Πάντως, με την εικόνα αυτή του Παναθηναϊκού και με την εικόνα του ΠΑΟΚ, που επίσης έχει θέματα ανασταλτικά, την Κυριακή το μάτς φαίνεται ότι θα είναι.
2: Πολύ ανοιχτό.
0: Βλέπεις γκολ κατέρευθεν.
2: Πολύ ανοιχτό είναι.
1: Και πολλά γκολ, δεν ξέρω.
3: Σίγουρα στο στοίχημα γκολ. Ναι. Και η ομάδα του ΠΑΟΚ εμφανίζει αυτή την αδυναμία, ενώ επιθετικά φάνηκε ότι με την παρουσία του Άλλη, ο οποίος έδειξε ότι έχει πάρα πολλά προσόντα και ήταν πολύ μεγάλη απώλεια πραγματικά, το τραυματίστηκε στην αρχή στον ώμο του. Και με τον Ντιαγή που μπήκε στην κορυφή και ο Πέλκας έδωσε πολλές λύσεις και ο Ζήκος στην άλλη πλευρά, νομίζω ότι η ομάδα επιθετικά απέδωσε πάρα πολύ καλά. Και εξάλλου πέτυχε και στα δύο παιχνίδια από δύο γκολ. Το μεγάλο θέμα το οποίο το συζητήσαμε και σε άλλη φορά που είχαμε κάνει είναι ότι αμυντικά δείχνει μια παθητική άμυνα. Δηλαδή δεν έχει αυτή το aggressive στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή αν δούμε και τα γκολ που έχουμε δεχτεί, είναι, σε πολλές περιπτώσεις οι αμυντικοί έχουν την τάση να πηγαίνουν προς τα πίσω και όχι να έχουν aggressive άμυνα, με αποτέλεσμα να δίνουν την ευκαιρία στους αντιπάλους να έρχονται κοντά στην εστία και να κάνουν πολύ εύκολο το τελείωμα. Mm. Και βέβαια είναι και ανησυχητικό ότι η ομάδα του Τρομήτου έκανε 30 ευκαιρίες, μπορούμε να πούμε, και στο τέλος θα μπορούσε στην τελευταία φάση να γίνει και η σοφάριση.
1: Τάσο, έχει πάρει ο ΠΑΟΚ ένα στόπερ ο οποίος παίζει σήμερα ένα μάτς κυπέλλου στη Ρωσία με την Κράσνοντα και μετά έρχεται μάλλον Πέμπτη θα είναι εδώ για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ ως δανεικός, τον Diego Costa. Έχει πάρει ένα χαφ, τον Ούγκρισιτς, ο οποίος λογικά θα παίξει αύριο με, με τον Όφη. Φαίνεται, γιατί υπήρχε συζήτηση αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει center four, πρέπει να πάρει και έναν ακόμη χαφ, να πάρει και άλλον αμυντικό, back δεξί. Φαίνεται, γιατί αυτό είναι κάτι ρευστό, κάτι που αλλάζει, ότι προς το παρόν την υπόθεση του δεξιού back την αφήνουν, υπάρχει και ο Λουστό που μπορεί να καλύψει τη θέση και το βάρος πέφτει στο εξάρι και στο center four. Θεωρείς ότι χρειάζεται ένα ακόμη εξάρι ο ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι πήρε και το σέρβο τον 20χρονο της Παρτιζάν?
3: Τον
1: Ούγκρισιτς.
3: Αυτός είναι ένα, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι είδαμε σε κάποιες φάσεις, δείχνει ότι είναι ένα ταλέντο το οποίο θέλει, έρχεται στον ΠΑΟΚ για να διακριθεί, έχει τις δυνατότητες, αλλά η απουσία του ΜΕΙΤΕ που την είχαμε επισημάνει πολύ έντονα σε αυτό τον νευραλγικό χώρο, μαζί με την, κατά τη δικιά μου άποψη, την απουσία του αμυντικού ηγέτη, παρόλο που ο Μιχαλίδης είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, το συζητάω και με τρομερές ικανότητες, αλλά ακόμα δεν υπάρχει αυτός ο παίχτης ο οποίος θα είναι ο προπονητής μες στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτό εμένα μου λείπει και να σου πω την αλήθεια, έβλεπα ξέρω το παιχνίδι με την Μπραν, που η ομάδα ήταν πίσω, και σε κάποιες φάσεις δεν υπάρχει αυτός, δεν υπάρχει πάνω σχάδιο Ζαγοράκης, ο οποίος μπορεί να τα κάνει όλα συσταγωγικά, να μην πω και τη λέξη, προκειμένου να ξυπνήσουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή το οποίο θα ξυπνήσει την ομάδα όταν πρέπει, που θα δώσει το ένασμα, που θα μπει μπροστά. Ελπίζω αυτή που κάποια στιγμή να βρεθεί, και συνήθως αυτός ο παίκτης είναι στο 4, στο 6.
1: Ναι.
3: Είναι τέτοιοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν αυτή την όθηση στην ομάδα. Λείπει στην ομάδα αυτό. Δηλαδή πραγματικά σας λέω, στο παιχνίδι αυτό με την Μπραν, είδα σε μια στατική φάση, δηλαδή σε άλλη εποχή γινόταν χαμός μεταξύ των παιχτών. Με την καλή την έννοια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Το ξύπνα, ξέρεις, αυτό μπορεί να ακούγεται παλαϊκό αυτό, αλλά έτσι έχουμε μεγαλώσει και νομίζω ότι ήταν και πολύ σωστό κιόλας, ότι όταν η ομάδα ήταν πίσω και ένιωθε αυτό το πράγμα, γινόταν αυτός ο ξεσηκωμός. Ναι.
1: Εδώ τώρα
3: έγινε...
1: μόνο το έχει ο Πέλκας και ο Ζίβκο. Ο Ζίβκο, που το ξέρουμε,
2: ο οποίος απουσίαζε, ναι, κιόλας από το παιχνίδι με την Μπραν.
3: Δεν το συζητάω. Και δύο είναι.
1: Και ο Πέλκας που μπήκε μέσα, ας πούμε, και έδωσε έναν άλλον αέρα. Και έχει αυτή την προσωπικότητα.
3: Φαίνεται. Έτσι, ναι, μιλάνε, κάνουν, αλλά βέβαια είναι η θέση η οποία δεν ευνοεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι πιο.
1: Λες
3: πολύ...
1: δηλαδή ότι ο ηγέτης πρέπει να είναι στο 6 ή στο όπερα, ας πούμε, λίγο πιο
3: ότι
1: πίσω.
3: Πρέπει να πάρει και εκεί.
1: Ναι.
3: Και να σε πάρει και ο Ζίβκοβιτς, ο Πέλκας πραγματικά φαίνεται ότι μιλάνε και παροτρύνουν, αλλά θέλει και έναν ακόμα από πίσω.
1: Ναι.
3: Που θα μπορέσει να δώσει το αμυντικό κομμάτι, να δώσει αυτή τη δύναμη. Γιατί δεν είναι. Δηλαδή, αν είσαι ομάδα υψηλού επίπεδου, με πρωταθλητισμό, δεν μπορεί να τρώσει σε κάθε δύο γκολ. Δεν είναι αυτό που θέλεις.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Από αυτούς που ήρθαν τους καινούργιους, ποιος σου έχει κάνει έτσι θετική εντύπωση, ας πούμε? Ο άλλη είπες προηγουμένως ότι έδειξε κάποια στοιχεία του
3: παιδιού. Έδειξε αυτό το πράγμα το οποίο λείπει στην Ελλάδα. Δηλαδή το είχε ο Κωνσταντέλιας μόνο, το ενασμέναν. Δεν το έχει άλλος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και σε ψηλό επίπεδο, σε όλες τις ομάδες να πάρουμε και τις μεγάλες, όλες να τις πάρεις. Ο Ποντένσε στα καλά του, ας πούμε, πέναγε ένας μέναν. Αλλά αυτό που είχε ο άλλος να περνάει το ένας μέναν, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, κάτι που ψάχνουν οι πάντες. Και μακάρι το παιδί αυτό που έδειξε να μπορέσει να το συνεχίσει.
1: Μάλιστα.
3: Το ένας μέναν είναι εντυπωσιακό που έχει.
1: Για τα στόπερ, τι άποψη έχεις, επειδή σου να.
3: Τα στόπερ έχουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω από τι προέρχεται. Δηλαδή δεν έχω δει ακόμα την επιθετική άμυνα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, άμα κάτσουμε και αναλύσουμε τις φάσεις, δούμε και τα γκολ, θα δούμε ότι έχουμε ένα δισταγμό. Δεν ξέρω πού προέρχεται αυτό πραγματικά, αλλά δεν υπάρχει αυτό η δυναμική άμυνα να βγει, δηλαδή τη στιγμή που πάρει την εκτελέση, να βγει πάνω στη φάση. Σαν τον κουλ που δεχτήκαμε, στο δεύτερο.
1: Ναι.
3: Να βγει πάνω στη φάση, να μην επιτρέψει το σουτ. Παίζουμε πολύ παθητική άμυνα και πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι του παίχτη, είναι γενικότερο. Αλλά πάντως η παθητική άμυνα είναι αυτή που κοστίζει μέχρι στιγμής.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα λες ότι θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, για να κάνω μια σούμα της άποψής σου, από πίσω έναν αμυντικό μέσο ή ένα στόπερ πιο aggressive.
3: Ακριβώς, aggressive, ακριβώς. Είπες ακριβώς τη σωστή λέξη. Ο οποίος θα κάνει κουμάντο, ο οποίος θα δώσει το κάτι παραπάνω, θα δώσει λίγο. Γιατί εντάξει, ωραία, και η τέχνη καλά είναι, όλα καλά είναι, αλλά θέλεις και ένα παίχτη ο οποίος σε εισαγωγικά πάλι, ναι, να δαγκώνει που λένε, πίσω. Χρειάζεται.
2: Ναι. Και να είναι και έμπειρος από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, Τάσο, γιατί αυτό μόνο με... και με εμπειρία γίνεται.
3: Και πρέπει να είναι ο προπονητής, χρειάζεται προπονητή. Ναι. Η ομάδα χρειάζεται προπονητή από πίσω να μπορεί να κατευθύνει στο αμυντικό κομμάτι, ας πούμε.
1: Και να βοηθήσει και τον προπονητή που είναι νέος. Γιατί είναι λίγο. Ο Λύση, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει την ίδια άποψη. Δείχνει ότι έχει καλές ιδέες, αλλά δείχνει και ένα παιδί το οποίο θέλει λίγο την υποστήριξη από πίσω. Έχει μια πίεση ψυχολογική.
3: Σίγουρα έχει ψυχολογική πίεση, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά και όταν είσαι στον πάγκο, είναι αυτό που μας έλεγε χαρακτηριστικά και ο Άγγελος Ασιάδης και είχε δίκιο σε αυτό. Δεν, πόσο μπορεί μια εντολή από τον πάγκο, φανταστείτε, να μεταφερθεί απέναντι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρχει ο παίχτης που ξέρει, έχει μιλήσει με τον Βόνη, ξέρει τι ακριβώς θέλει, ξέρει το σύστημα, ξέρει τις ανάγκες και θα μεταφέρει αυτό στην εντολή. Δεν μπορεί ο προπονητής από την άκρη να μεταφέρει απέναντι. Δεν γίνεται αυτό με κάθε διάρκεια. Όταν έχει 40.000 κόσμο που φωνάζουν, γίνεται χαμός, δεν ακούσει ο διπλανός, ας πούμε. Δεν μπορεί ο προπονητής πόσο να επηρεάσει κατά τη διάρκεια του αγώνα μια εντολή απέναντι και πόσο άμεσα να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχουν παίχτες μέσα στο αγωνιστικό χώρο που να το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Τάσο, τώρα που ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αγωνιστική και έχουμε δει και κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχεις μια πρώτη άποψη για το τι θα δούμε στο φετινό πρωτάθλημα?
3: Αυτό που σίγουρα θα δούμε, κατά την άποψή μου, είναι ανταγωνιστικότητα μεγάλη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες δεν είναι κάποια που ξεφεύγει από την άλλη. Προσπαθούν να είναι όλες και ενισχυθήκανε. Βλέπουμε δηλαδή ότι γίνονται μεταγραφές από όλες τις ομάδες.
2: Και συνεχίζονται ακόμα.
3: Και συνεχίζονται. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορεί να πεις ότι κάποια ομάδα είναι πιο μπροστά από κάποια άλλη. Βλέπουμε κάποιες ομάδες οι οποίες πλησιάζουν, δηλαδή μετά τους τέσσερις πλησιάζουν κοντά και μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πολύ συναρπαστικό. Συναρπαστικό δεν ξέρω, θα δούμε τώρα αν οι ομάδες ρολάρουν κιόλας και δούμε και το θέμα αυτό που θέλουμε όλοι μας. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή, αυτό είναι που θέλουμε, δηλαδή το ελληνικό πρωτάθλημα να αποκτήσει αυτή την έγκλη, να αποκτήσει και την ποιότητα στην Ευρώπη, να καθιερωθεί και να μπορούμε μετά. Παίχτες οι οποίοι αναδεικνύονται στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλού επίπεδου, να μην φεύγουν. Να μπορούμε να τις απολαύσουμε εμείς. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ανέβει το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα πρέπει να έχουμε επιτυχίες στην Ευρώπη. Οπότε, ο κάθε παίχτης υψηλού επίπεδου που θέλει να διακριθεί, να το κάνει μέσα από τη χώρα του, μέσα από την ομάδα του. Να μην χρειάζεται να μετακομίσει κάπου αλλού. Όσο αν φαίνεται αυτό ουτοπικό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που λαχταράμε όλοι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε. Σε βγάλαμε στην αρχή για να ξέρουμε τι πίστευες αρχικά. Για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν.
2: Θα έχουμε πολλές συνεντεύξεις από εδώ και πέρα.
1: Στην πορεία από εδώ και πέρα του πρωταθλήματος.
2: Να είστε καλά, κύριε Τασιόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Τάσο Τασιόπουλο. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες στο afroline.gr.
5: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
11: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
10: Ο μισθός δεν φτάνει.
11: Απλησίαστα τα ενίκια.
10: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
11: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα, το έχουμε.
17: Δεν το έχουμε.
15: Κράτα, κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα, το έχουμε.
17: Δεν το έχουμε.

0: Το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θέλει το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να πούμε ότι υπάρχει δημοσίευμα Food Mercato, προφορική συμφωνία Τζιρόνα Παναθηναϊκού για Ουνάη, έτσι. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε τα τελευταία λεπτά, Κώστα και Τάνια. Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε Κοστούλα, με θητή από Ηρακλή, 30χρονο στόπερ.
1: Διέγκο Κώστα βασικός.
0: Διέγκο Κώστα βασικός.
1: Με συμπαίκτη ως ΔΟΕΦ.
0: Συμπαίκτη. Για λίγο όμως. Για λίγο.
1: 6 ώρα αρχίζει το παιχνίδι.
0: 6 ώρα.
1: Παίζει το μάτς. Αυτός ήταν ο όρος που έβαλε η Κράσνονταρ. Ότι πρέπει να παίξει το παιχνίδι κυπέλλου και μετά να φύγει, φύγει δανεικό στον ΠΑΟΚ. Χτυπάς ξύλο δηλαδή, μην γίνει τίποτα σήμερα το απόγευμα.
0: Εντάξει, ένα μάτς είναι.
1: Ένα μάτς είναι, εντάξει.
2: Κοίταξε, άμα το δεις έτσι, σου πω εγώ το σενάριο. Πες ότι ο Κωνσταντέλιας έμενε και έπαιζε με την Μπραν.
1: Υπάρχει μια διαφορά όμως. Όταν σκάσει τα λεφτά.
2: Ναι, ναι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Και πήγαινε στην Μπορούσια λίγο αργότερα. Ναι. Μπορεί να μην έπαιζε αυτό το παιχνίδι και να μην είχε τον τραυματισμό.
1: Ναι, υπάρχει και άλλο σενάριο. Να τραυματιζόταν λίγο για να μην γινόταν μεταγραφή και να μην είναι στον πάγο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί σήμερα στα social υπάρχει ανάρτηση που λέει: εμείς τον παίρνουμε πίσω και τραυματία. Λέει: στείλτε τον, ακυρώνουμε τη μεταγραφή. Δεν είναι έτσι. Αυτά είναι. Απλά η ουσία είναι. Άλλο να πάει να πάρει δανεικό παίκτη, εκεί το παιχνίδι το κάνει η ομάδα που έχει τον παίκτη, και άλλο όταν βγάζει τα λεφτά στο τραπέζι και επιβάλλει στους όρους τη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι ο κανόνας. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, έχει να κάνει με την αγορά του ποδοσφαίρου. Λογικό είναι. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που οι Ρώσοι είχαν τον προγραμματισμό ότι σε αυτό το παιχνίδι να παίξει ο Ντιέγκο Κώστα, εδώ έγινε κάτι.

0: διαφορετικό. Λοιπόν, να πούμε.
1: Με φόρο έχουμε τίποτα?
0: Με φόρο όχι ακόμα. Χθες ήταν και λίγο σημαδιακό ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε τον Τζόναθαν Γκόμες στη φωτογραφία. Διότι χθες το βράδυ, και το αποκαλύψαμε μέσω του metrosport.gr, έγινε γνωστό ότι υπάρχει μια σοβαρή πρόταση για τον Μεξικανό Παύλο Αμερικανό, γιατί έχει διαβατήριο Αμερικάνικο, Ηνωμένων Πολιτειών. Η πληροφορία λέει ότι έχει γίνει δεκτή, και η πληροφορία λέει ότι δεν είναι από την Ισπανία αυτή τη φορά, γιατί αυτό το παιδί έχει κάνει στην Ισπανία δανεισμούς και Real Sociedad Vida έχει πάει, και Albacete και Mirandés που τον ήξερε ο Λύση. Η πληροφορία, η δική μου τουλάχιστον, γιατί ακόμη δεν έχουν βγει λεπτομέρειες, λέει ότι οδεύει προς τη Β' Γερμανίας. Ο Τζόναθαν Γκόμες, δανεικός, θα κάνει νέο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, γιατί τελειώνει του χρόνου καλοκαίρι. Θα επεκτείνει την
1: συνεργασία
0: του με τον ΠΑΟΚ για κάποια χρόνια, και στη συνέχεια θα πάει δανεικός για να συνεχίσει την καριέρα.
2: Να τον πιστεύει ο ΠΑΟΚ, αλλά.
0: Κοίταξε, το δείγμα γραφής ήταν θετικό του Γκόμες. Ναι. Στα τρία μάτς που έπαιξε, δεν έπαιξε τρία μάτς. Περιμέναμε τον Τέλο, δεν έπαιξε τότε με το προσωπικό πρόβλημα που έλεγε ο ΠΑΟΚ, έμεινε εκτός. Πήγε καλά στην Πολωνία στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου. Πήγε σχετικά καλά και στο δεύτερο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου εδώ. Και δεν πήγε καλά τόσο με την Άντερλεχτ στο 0-1.
1: Καλά, και για τρία μάτς του κάνει ένα
0: νέο. Πήγε καλά. Όχι. Έδειξε καλά δείγματα γραφής. Δεν είναι ένα παίκτη ακριβώς. Δεν τον αφήνει να φύγει έτσι.
2: Το πιστεύουν για το μέλλον.
0: Κρατάς, ναι, τον στέλνει δανεικό να ψηθεί. Και θα δούμε τι θα δείξει την πορεία. Λοιπόν, πάμε σε κύριο Νίκο Κουρμπανά τώρα. Έτσι, μας αρέσει να κάνουμε κουβέντα μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά.
0: Καλά, πού βρίσκεσαι τώρα, δώσ' μας ένα στίγμα αρχικά.
3: Είμαι στην Καλαμάτα, είμαι.
2: Η Καλαμάτα.
3: Είμαι μια ομάδα στο πύργο της Τρεφιλίας Μεσυνίας, στο Μιλτιάδη, είναι σε επίπεδο γάμα αθλητή. Είναι μια ομάδα που έχει 2-3 χρόνια στην Καλαμάτα και ευελπιστεί ότι ίσως έτος μπορέσει, ίσως μαζί με κάποιες άλλες ομάδες, να κάνει κάτι παραπάνω.
0: Συνεχίζει δηλαδή την παράδοση να είσαι κάτω από το χαντάκι που λέμε εμείς εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Ναι, μπορώ, εντάξει, χαρά είμαι εδώ.
0: Ναι. Είμαστε καλά. Έχεις κάνει καλό όνομα εκεί. Αυτό μετράει. Ότι έχεις κάνει καλό όνομα και σε εμπιστεύονται οι ομάδες. Γενικά βλέπεις βελτίωση. Το λέω γιατί φέτος, ας πούμε, πάμε για μια αναβάθμιση της Super League 2 της Β' Εθνικής.
3: Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που έγινε, σίγουρα είναι καλύτερα τώρα. Έγινε ένας όμιλος, είναι οι ομάδες ανταγωνιστικές, δεν έχει παρά. Θα έχει άλλη διαδικασία. Οι ομάδες γίνουν απευθείας. Και απευθείας πέφτουν, νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει ένας όμιλος σε όλη την Ελλάδα.
0: Και θα συμπαρασύρει και τη Γάμα Εθνική αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Γάμα Εθνική όμως, coach, 10 ομιλίες, έτσι, 10 ομιλίες στη Γάμα Εθνική.
3: Με τη Γάμα Εθνική δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ λέγαμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα μαζευτεί, θα γίνουν 2 ομιλίες στη Γάμα Εθνική, ένας όμιλος επάνω, ένας όμιλος κάτω, και θα λειτουργήσει μετά η παλιά αεριστεχνική τέταρτη κατηγορία με 7-8 ομίλους. Τώρα δεν ξέρω, τώρα έγιναν 10 όμιλοι. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά έξοδα στις ομάδες.
2: Προφανώς είναι
1: οικονομικό. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ταξίδια. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στις μετακινήσεις.
3: Είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό, είναι ένα θέμα. Μίξανε πιο πολύ η νομή. Είναι καλό. Έχει παράζει, έχει μια διαδικασία καλή. Ανεβαίνουν 4 ομάδες. Είναι καλή, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Και μην ξεχνάμε ότι παίζουν μικροί αναγκαστικά σε επίπεδο γραμματικής κατηγορίας. Και ευελπιστεί η εποχή και εμείς από αυτή τη διαδικασία παίζοντας από την αρχή και τελειώνοντας δύο μικροί, ότι κάποια παιδιά ίσως εξελιχθούν. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Ναι.
3: Καλό είναι.
0: Για τις ομάδες που είναι στα σαλόνια, τι είδες ως πρώτο δείγμα γραφής?
3: Κοίταξε να δεις τώρα. Φαίνεται ότι η Άκη ήταν λιγάκι πιο μπροστά. Έφερε πάλι την Κέλλα. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ακόμα και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο επίπεδο εκείνο που μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα. Το σίγουρο είναι ότι και οι 4 ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν. Και ο Παναθηναϊκός ακόμα, παρότι δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, είτε ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι λιγάκι πιο καλά. Ίσως γιατί είχε τον κορμό το περσινό.
0: Τον ίδιο προπονητή.
3: τον ίδιο προπονητή, έκανε κάποιες μεταγραφές, κάποιες κινήσεις. Φαίνονται ότι οι κινήσεις μεταγραφικές τους βγαίνουν. Είτε είναι θέμα συγκυρίας, είτε είναι θέμα προπονητού, είτε είναι θέμα τεχνικού διευθυντή. Φαίνεται ότι σε αυτό το κομμάτι λειτουργεί καλύτερα συγκριτικά με τις άλλες ομάδες.
2: Coach, το γεγονός, επειδή να πάμε και λίγο στην επικαιρότητα, γιατί σήμερα είχαμε θεματάκια. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προφορική συμφωνία με την Τζιρόνα για να πάει τον Ουναΐ. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο. Και ο Ολυμπιακός φεύγει που έρτα στην Ελλάδα, αλλά δίνει Μουζακίτη στη ΧΑΛ. Δεν ξέρω, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο πάνω
3: στο. Κοίταξε να δεις τώρα, οτιδήποτε για το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Παίκτες φεύγουν, έρχονται. Τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι τώρα. Είδα και εκεί λιγάκι ήταν στενάχωρο ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Τώρα μπορείς αυτό το παιδί να το κρατήσεις πουθενά. Ένα τέτοιο ταλέντο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, όταν μπαίνει μια ομάδα σε διαπραγμάτευση και έρχονται χρήματα απ' έξω και. Μεγάλα ποσά είναι δύσκολο.
3: Τέλος πάντων, ο ΝΑΗ έχει δείξει ότι είναι ένας καλός προσεριστής. Νομίζω ότι θα δέσει με την ομάδα, δεν θα θέλει χρόνο προσαρμογής, διότι έχει κάνει πάλι στην ομάδα. Αυτό είναι καλό. Τώρα, σε αυτό το Ολυμπιακό, πριν ένα πολύ καλό παίχτη, φεύγει ένας νεαρός προσεριστής. Ο Ολυμπιακός στόχοι αυτό να φεύγουν οι νέοι παίχτες νωρίς, να μπαίνουν κάποια χρήματα στο ταμείο και να ανακατεύεται η τράπουλα. Στις μεταγραφές δεν ξέρω αυτό τώρα θα βγει ή όχι, αλλά νομίζω ότι ένας ποδοσφαιριστής και ιδιαίτερα μικροί ποδοσφαιριστές είναι καλό να φεύγουν προς τα έξω.
0: Μήπως είναι αυτό είναι η είδηση, στο καλοκαιριού ότι έχουμε δώσει πολλούς παίκτες σε πολύ υψηλό επίπεδο? Ο Τζόλης πήγε
3: σε πολύ υψηλό επίπεδο και μικρούς.
0: Ο Τζόλης είναι σε ένα και επιθετικούς, όχι μόνο αμυντικούς.
3: Ναι, αυτό είναι καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Λειτουργεί.
2: Κουλιαράκης είναι αμυντικός, αλλά πήγε στη Ρώμα. Και ο Κουλιαράκης είναι αμυντικός, αλλά πήγε Ρώμα.
0: Ναι, αλλά είχες μόνο Κουλιαράκη. Τώρα έχεις και Τζόλη, έχεις και
3: Τζόλη. Μην το θέτουμε τώρα σαν θέσεις. Να το θέσουμε ότι νεαρά παιδιά παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο στο εξωτερικό και αυτό ανεβάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Την εθνική περιμένουμε. Περιμένουμε να ανεβάσει την εθνική βασικά. Το πρωτάθλημα δεν ξέρω αν θα είναι. Το πρωτάθλημα έχει να κάνει με τους παίκτες που παίζουν εδώ. Αλλά το θέμα είναι η εθνική, αν μπορέσει με αυτές τις παραστάσεις που θα πάρουν αυτά τα παιδιά, που θα τους κάνουν καλύτερους παίκτες, να έχει επιτέλους μόνιμη παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις.
3: Η λογική λέει ότι θα λειτουργήσει θετικά. Δεν μπορεί να μην λειτουργήσει όταν από τη στιγμή που παιδιά βγαίνουν μικρά και ιδιαίτερα μικρά σε μικρές ηλικίες στο εξωτερικό, η λογική λέει θα λειτουργήσει και αυτό υπέρ της θετικής ομάδος. Δεν βλέπω δηλαδή γιατί να μην λειτουργήσει.
0: Ναι, γιατί είχαμε μια αποτυχία τώρα. Κακά τα ψέματα, ήταν αποτυχία.
3: Εντάξει,
0: που δεν
3: τώρα είχαμε μια αποτυχία. Εντάξει, είχαμε μια αποτυχία, πραγματικά. Η αλήθεια είναι αυτή ότι ήταν λιγάκι το κομμάτι στο τέλος της εθνικής ομάδας, ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με τον Γιωβάνοβιτς. Ναι. Είχαμε κάποιο θέμα. Τώρα δεν μπορώ να το.
2: Το λέω εντάξει, ο Κώστας το λέει κόσμο με βάση τον όμιλο, έτσι, με βάση τις ομάδες.
0: Και από άποψη υλικού. Ναι, έχουμε την πιο ταλαντούχα. 100%
3: δεν λέει κανείς ότι ήταν μη πορεία καλή. Ίσα-ίσα δεν ήταν καλή. Και ιδιαίτερα με τόσες ομάδες. Που έπαιζε οποιαδήποτε εθνική ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο. Ας ελπίσουμε λοιπόν τώρα με ηρεμία με τον ήδη υπάρχοντα προπονητή, τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ότι το πράγμα αυτό θα λειτουργήσει καλύτερα.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Λογικά θα λειτουργήσει καλύτερα.
0: Και αν υπάρχει κάτι ευχάριστο στο πρωτάθλημα, για να πάμε στο πρωτάθλημα, είναι η παρουσία του Όφη που κάνει ό,τι κάνει. Δεν ξέρω αν τον Κόντι τον είχε και κάπου ποδοσφαιριστή. Τα
3: ναι,
0: κάνει
3: είχα,
0: με Έλληνα προπονητή και με Έλληνα παίκτες πάρα πολλούς. Παίζει με 9 παίκτες
2: Έλληνες
0: κάθε εβδομάδα, ας πούμε.
3: Τι να θυμίσω τώρα ότι τις ευρωπαϊκές μεγάλες τις πορείες ο Παναθηναϊκός και μετέπειτα και ο Ολυμπιακός σε πολεμονή τις έκανε με Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, ναι.
3: Μήπως πρέπει λιγάκι να δώσουμε και παραπάνω στο ελληνικό στοιχείο ευκαιρίες, δηλαδή κάποια παιδιά που παίζουν σε μικρομεσαίες ομάδες, γιατί εμείς σε μικρομεσαίες ομάδες παίζαμε. Εγώ στην Παναχαϊκή, ο άλλος στον Πανιόνι, ο άλλος ναι. Αυτό. Και πήγαμε σε μεγάλες ομάδες και οι ομάδες γενικά πήγαν καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι μήπως από τις μικρομεσαίες ομάδες πρέπει να δοθούν κάποιες ευκαιρίες σε Έλληνες παίχτες, εκεί που παίρνουμε 20 ξένους, να παίρνουμε 10 ξένους και να παίρνουμε και 5-6 Έλληνες.
0: Πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες και να πούνε, ας πούμε, θα βάζουμε 6 παίχτες στην 11 γηγενής. Μπορούν να το κάνουν αυτό.
3: Κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή που στην Ευρώπη λειτουργούν αλλιώς τα πρωταθλήματα και δεν μπορεί να λειτουργήσουν αλλιώς έτσι να υποχρεώνει τις ομάδες να παίζουν Έλληνες παίχτες. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
0: Μόνο με συμφωνία, κύριε.
2: Εγώ πάντως, coach, αυτό με το κύπελο συμφωνείς, πάντως είναι καλό δείγμα.
3: 100%.
2: Ναι, είναι καλό δείγμα.
3: Ναι, βέβαια είναι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τώρα θα πάει το ελληνικό πρωτάθλημα καλά ή ξέρω εγώ η διαδικασία σωστά από το να υποχρεωτικά, να λειτουργήσει υποχρεωτικά να παίζουν κάποιοι Έλληνες παίκτες. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί χαμηλώνουμε πάλι. Καλό είναι να παίρνονται Έλληνες παίχτες. Κατάλαβες. Γιατί παίρνονται και όφη τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός, γιατί ο Όφη δεν έκανε μια επιτυχία. Να πεις ότι πήρε τυχαία ένα τίτλο ή ξέρω εγώ.
0: Όχι, έχει μια συνέχεια. Πήρε το κύπελλο.
3: Έφτασε στον τελικό πέρσι, ναι. Ας πούμε, έφτασε στον τελικό γιατί δεν είχε να αντιμετωπίσει ομάδες. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι ο Όφη έφτασε στον τελικό κερδίζοντας την Άκη στα Φιλαδέλφια και κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ τελικό.
0: Ναι.
1: Και αποκλείοντας το Λεβαδιακό, έτσι, ο οποίος ήταν πολύ καλός πέρυσι.
3: Βεβαίως, και φέτος.
0: Και της ξαναπήρε την ΑΕΚ στο Super Cup.
3: Και την ΑΕΚ, δεν απέκλεισε οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και το απέκλεισε με διακείμενση του σκορ. Δεν είναι ότι έβαλε ένα γκολ τυχαίο. Προηγήθηκε η ΑΕΚ, ισοφάρισε, ξαναπροηγήθηκε, ισοφάρισε, πήγε στα πέναλτι, είχε διαδικασία.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ανταγωνιστικός, είναι ανταγωνιστική ομάδα.
3: Βέβαια, φαίνεται. Πες μας
0: κάτι τελευταίο. Πέρυσι ήταν, φαντάζομαι, συμφωνής προπονητής χρονιάς ο Νίκολιτς. Mm-hmm. Φέτος ποιος πιστεύεις
2: ότι μπορούσε να πει Κώστα Μωσίτη, ήταν ο Κόντης. Επειδή πήρε το πρωτάθλημα, λες.
0: Και ο Κόντης, αλλά εντάξει, λέω επειδή είναι πρωτάθλημα και είναι μαραθώνιος.
3: Ακούστε, τι θέλω να πω. Κάποια στιγμή, όταν οι ελληνικές ομάδες αποφασίσουν οι δύο από τις τέσσερις να έχουν Έλληνες προπονητές, έτσι ώστε το 50% το μερίδιο να πηγαίνει και στον Έλληνα προπονητή, ο Έλληνας προπονητής θα προχωρήσει μπροστά. Όσο δεν το πάρει
0: ο Κόντης ανοίγει δρόμο. Ο Κόντης ανοίγει δρόμο.
3: Βεβαίως,
0: ή μπορεί ο Γρηγόριο φέτος να ανοίξει δρόμο.
1: Ναι, αλλά είδες ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον εμπιστεύτηκε.
3: Πρέπει να ανοίξουν σε μεγάλη ομάδα. Να πάρει πρωτάθλημα ο Έλληνας προπονητής.
0: Ναι.
3: Και δεν παίρνει πρωτάθλημα αν δεν τον εμπιστευτεί μεγάλη ομάδα. Τέλος.
1: Άρα θεωρείτε καλά έκανε ο Άρης που κράτησε τον Γρηγορίου.
3: Καλά έκανε, βέβαια καλά έκανε. Δηλαδή από τη στιγμή που το παιδί πέρσι πήγε καλύτερα από ό,τι ήταν ο Άρης στην αρχή, λογικά καλά έκανε.
0: Παίρνει ευκαιρία του, ναι.
1: Φέτος βλέπετε μια βελτίωση στον Άρη.
3: Κοίταξε να δεις, ο Άρης τώρα μέσα στην ατυχία, στην τυχερός, άτυχος και από τη στιγμή που γύρισε ένα τέτοιο παιχνίδι, τον έβαλε για τα καλά ψυχολογικά μέσα στο πρωτάθλημα και κερδίζοντας μετά τον Όφη. Mm-hmm. Αν έχανε το μάτι στην Καλαμάτα, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Γι' αυτό το λέω, το ποδόσφαιρο είναι η λεπτομέρεια.
1: Και ψυχολογία. Σωστό,
2: σωστό.
1: Και ψυχολογία.
3: Ο Άρης, σε ουδέτερο γήπεδο να χάσει την πρεμιέρα από την Καλαμάτα.
0: Mm-hmm.
3: Ή θα γινόταν στη Χαριλάου, που μπορεί να είμαι μακριά, αλλά καταλαβαίνω, έχω εμπειρία το τι γίνεται στον Άρη.
2: Έχεις δίκιο, έχεις
3: έτσι
2: δίκιο.
3: Δεν είναι.
0: Έτσι
3: ο Άρης, λοιπόν, εγώ δεν λέω συγκυριακά κέρδισε, δίκαιο, έβαλε δύο γκολ. Γυρίζοντας το παιχνίδι και κερδίζοντας το σημερινό Όφη. Τον σημερινό Όφη,
2: σωστό.
3: Πρώτον έχει ψυχολογικά προτέρημα.
2: Έτσι.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Κότς, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, λοιπόν, κύριε Κουρπάνα.
0: Καλή τύχη και καλή ομάδα. Να είστε καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, επειδή έχουμε τον κύριο Ευθύμη Κουμουρτζόγλου στη γραμμή, πρέπει να σκέφτηκε ο coach ότι εκεί στο μπάσκετ οι προπονητές είναι λίγο καλύτερα. Σε καλύτερη θέση οι Έλληνες προπονητές. Coach, καλησπέρα.
2: Καταρχά το μπάσκετ, coach, καλησπέρα. Οι Έλληνες αρχίζουν και.
4: Θα κάνω για αυτό που άκουσα.
0: Ναι,
4: για...
0: ναι.
4: Εφόσον οι Έλληνες προπονητές μιλάνε ελληνικά, δεν πρόκειται να πάρουν θέση ξένων. Γιατί το λέω, το είδα και εγώ. Οι ξένοι. Με το μεταφραστή, με το α, με το β, είναι πολύ προσεκτική σε οτιδήποτε, δεν ανοίγουν δρόμους για εντός εισαγωγικών ξεφώνημα κλπ.
0: Ναι.
4: Κρατήστε το αυτό σαν...
0: Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι πιο ευάλωτοι στην κριτική οι Έλληνες προπονητές σε όλα τα αθλήματα. Δεδομένο είναι αυτό.
2: Και πιο εύκολοι για να τους απομακρύνεις.
0: Τους αισθάνεται και ο κόσμος πιο γήινα πρόσωπα.
4: Δεν ξέρω, ναι. Ξέρω τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, αλλά από ό,τι διαβάζω και ακούω, υπάρχουν τα καραντί συμβόλαια, έτσι δεν είναι, και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν.
4: Με προσφυγή, ξέρω εγώ, στη FIFA κλπ.
2: Στη FIFA, coach, εδώ που τα λέμε τώρα, εγώ μόνο ξένους έχω παίχτες και προπονητές να παίρνουν λεφτά. Έλληνες δεν έχω δει πάντως, να ξέρεις.
4: Γιατί πήγε κανένας και δεν πήρε.
2: Σωστό και αυτό.
0: Από Έλληνες, ναι. Όχι, παίρνουν, ναι. Όχι, έχουν συμβόλαια.
2: Ξένοι παίρνουν, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: μπάσκετ.
0: Εθνική ομάδα.
2: Εθνική.
4: Πάμε στα σοβαρά.
0: Με Έλληνα προπονητή. Έμεινε ζωντανή με νίκη της Ισπανίας.
4: Συνήθως η εθνική μπάσκετ από πάντα έχει Έλληνες προπονητές.
0: Ναι.
4: Σπανίως είχε καμιά παρένθεση από ξένου.
0: Και ο Τρινκέρι, λοιπόν, που ήρθε, που είναι στον ΠΑΟΚ τώρα, ήρθε για λίγο και έφυγε, ας πούμε.
4: Ναι, δεν έκανε και τίποτα αξιοπρεπές. Το γεγονός είναι ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, άμα κοιτάξετε προσεκτικά τα επόμενα παιχνίδια και το ότι η Γεωργία, που είναι τρίτη, γιατί θεωρώ ότι η Ουκρανία, η Ισπανία και με τα παιχνίδια που ακολουθούν θα εξασφαλίσουν δύο θέσεις τις πρώτες. Άρα η μάχη αυτή τη στιγμή θεωρείται με την Πορτογαλία, αλλά μετά την ήττα της έχει μεταφερθεί στη Γεωργία η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς η Γεωργία έχει στο πρόγραμμά της δύο μαυροβούνια, οπότε άνετα θα πάει στις 6 νίκες, μία από τις δύο σου λέω μαυροβούνιο, άνετα θα πάει στις 6 νίκες. Εμείς έχουμε σχετικά πιο δύσκολο πρόγραμμα, έχουμε βέβαια Γεωργία μέσα, Ουκρανία μέσα, Ισπανία όμως έξω αδυνατισμένη γιατί δεν λείπουν 4-5 NBA'ers, αλλά Γεωργία στη Γεωργία. Φοβούμαι ότι πιθανότατα εκτιμώ ότι θα παιχθούν όλα στο Γεωργία Ελλάδα στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Μέχρι το τέλος δηλαδή.
0: Άρα πάμε για έναν τελικό ήγε.
4: Ναι, γιατί είμαστε μία νίκη πίσω. Είναι 4 τα παιχνίδια. Άμα καταφέρουμε να πάρουμε 4 νίκες αλλάζει φυσικά. Αλλά θα πάρουμε τόσες νίκες. Ναι. Η Γεωργία έχει, σας είπα, 2 φορές το Μαυροβούνιο. Αυτό σημαίνει, έχει το δικό μας παιχνίδι καλά, θα χάσει εδώ, 2 φορές το Μαυροβούνιο και μία νίκη να κάνει 6 και πάμε στο τελικό που η Γεωργία χτυπάει το 7. Ναι. Τώρα δεν θα παίξουν και οι διαφορές των πόντων στο μέσα έξω κλπ. Αλλά είναι πολύ...
2: Κόουτς, από το χθεσινό παιχνίδι, τι θα μπορούσες να κρατήσεις έτσι ένα-δύο στοιχεία θετικά, έτσι, τι σου άρεσαν εσένα βασικά?
4: Άλλο τι μου άρεσαν και άλλο τι είναι...
2: Ωραία, και τα δύο, πάμε και τα δύο.
4: Πιθανότατα να συμβούνε. Δηλαδή, Μίτογλου 29 πόσες έβαλε δεν είναι καθημερινή.
1: Δεν είναι και εύκολο να το κάνεις και στο επόμενο παιχνίδι, ναι.
2: Και πολύ εύστοχο στο πρώτο μήχρονο ήταν να είχε 5-5 νομίζω, τρίποντα.
4: 5-5.
2: Ναι, ναι.
4: Άρα λοιπόν, να έλεγα, κρατώ την απόδοση του Μίτογλου, δεν είναι.
2: Αυτονόητο, σωστό, εντάξει, ναι, okay.
4: Ο Ντόρσεϊ μέσα έξω, ναι. Περίπου εκεί πέρα είναι η πόντη του, ας πούμε, 5 πάνω, 5 κάτω, αλλά είναι στα 20 πλάς.
2: Ναι. Ναι.
4: Η σκληρή μας άμυνα ήταν πολύ καλή, δηλαδή εγώ αισθανόμουν την ώρα που έβλεπα το παιχνίδι ότι πήραμε μαθήματα από τους Ουκρανούς που μας δέρναν έξω. Mm-hmm. Και πέρασε αυτό γιατί ξέρεις στην έδρα οι διαιτητές δεν μπορεί να σφυρίζουν άπειρα φάουλ, είναι μια λογική αυτή. Πέφτουν 3-4 επάνω στην μπάλα της ομάδος που παίζει στην έδρα της, δεν μπορεί ο διαιτητής εύκολα να πει σφυρίζω αυτό, σφυρίζω εκείνον. Ξεφεύγουν μερικά φάουλ.
2: Ναι, διάβασα κάτι δηλώσει που έλεγαν κάτι παράπονα βεβαίω μετά το.
4: Καλά, εντάξει, αυτά είναι ρουτίνα. Αλλά εγώ σου λέω την πραγματικότητα που ζούσα και εγώ τότε.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Μου άρεσε πολύ η αμυντική μου. Στην άμυνα, οι παίκτες μου είναι 3 επάνω στην μπάλα, 4 επάνω στην μπάλα. Γιατί είναι δύσκολο στο διαιτητή να αποφασίσει ποιο.
2: Ναι.
4: Οπότε αυτό, αν κρατήσουμε, είναι θετικό. Νομίζω ότι. Εντάξει, βγήκαμε από τα πολύ δύσκολα, αλλά δεν έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, εξασφαλίσει.
2: Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα. Απλά μείναμε ζωντανοί. Ήταν μια νίκη που έπρεπε να την πάρουμε. Απλά...
4: Που έπρεπε να γίνει. Ναι. Ενώ είχαμε πολύ κακό τελευταία 10 δευτερόλεπτα στην κανονική διάρκεια να φάσει τρίποντα.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, κόουτς. Είναι ανησυχητικό αυτό το γεγονός. Δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει πολύ πιο εύκολα το μάτσα. Το πω έτσι και λίγο ποδοσφαιρικά.
4: Ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει όμως πρόσφατα. Πολύ και στην Ευρωλίγκα, αν το έχετε προσέξει, γίνεται μια διαφορά 10-12 πόντων.
2: Ναι, και εξαλείφεται γρήγορα. Ναι.
4: Εξαφανίζεται γρήγορα, γιατί ίσως οι παίκτες στο μυαλό του λένε τελειώσαμε. Τώρα λίγο χαλαρώνουν, μπαμπαμ, δύο τρίποντα, μπήκαν οι άλλοι μέσα στο παιχνίδι. Εκεί, τώρα και κάτι ρεπορτάζ που ακούω ότι ξέραμε ότι ο Χουάντζο θα σουτάρει, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Αλλά ο Κώστας Αντετοκούνμπο μερικές φορές κάνει πολλές κινήσεις ακόμα, ενώ έχει πολύ ταλέντο, έχει πολλές δυνατότητες να προσφέρει. Τώρα εκείνο το άλμα δεν είχε νόημα, σήκωνε το χέρι του Πελώριος. Είναι...
2: Γι' αυτό προφανώς και τα άκουσε μετά το τρίποντο του Χουάντσο, που κατάλαβα από τον Σπανούλη που μπήκε μες στο γήπεδο. Δεν ξέρω.
4: Την ώρα είναι πολύ λογικό να τα ακούσει. Δεν έχει περιθώρια. Αλλά εντάξει, ήταν ένα καλό παιχνίδι για μας και έδειξε η ομάδα ότι έχει δυνατότητες. Τώρα θα μου πείτε, η επόμενη φάση είναι το Νοέμβριο. Πώς θα είμαστε εμείς, αλλά πώς θα είναι και οι άλλοι, ας πούμε. Δηλαδή,
2: σωστό. Παίζει ρόλο
4: και
2: αυτό.
4: Η Γεωργία θα χάσει έναν NBA που έχει. Η Ουκρανία θα χάσει έναν NBA που έχει. Είναι μεγάλες απώλειες αυτές, όπως και το κάνουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Κύριε Κιουμουρτζόγλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα περιμένουμε τον τελικό με τη Γεωργία.
2: Έχουμε ακόμα, έχουμε.
1: Θα προηγηθούν, θα έχουμε κι άλλο. Τον ξαναβγάλουμε τον κύριο Κιουμουρτζόγλου.
4: Θα κάνουμε καμιά έκπληξη εντός εισαγωγικών μέσα στην Ισπανία και να μην χρειάζεται να περιμένουμε.
1: Σωστά. Μπορεί να τους έχουμε πάρει τον αέρα.
4: Όχι τον αέρα. Θα είναι άλλη ομάδα. 4-5 NBA έχουν αυτοί. Δεν μπορούν να παίξουν τον Νοέμβριο. Ως εκ τούτου, θα αντικατασταθούν. Τώρα τι θα είναι καινούργιοι, δεν μπορεί να είναι ίδιο επίπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Σα ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
4: Καθήκον μου, γεια σα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου για την νίκη τη Εθνική που έμεινε.
2: Στην παράταση, έτσι. Στην παράταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι η δεύτερη νίκη μέσα σε 362 μέρες, έτσι.
2: Όπα.
1: Ναι, επί τη Ισπανία.
2: Ναι. Εντάξει, δώσουμε... κοίταξε, καιρός ήταν γιατί υψηλό χάναμε. Αρκετές φορές έχουμε χάσει από τους Ισπανούς. Δώσε δεκάδες, θες να δώσει που λαβεύει την πρόβλημα.
0: Να προλάβουμε πολύ γρήγορα. Γιατί
2: ξεκινά, Βόλος
0: Καλαμάτα. Την Καλαμάτα, ναι, ναι. Πρώτη αγωνιστική League Face Κυπέλου, Κοσέλεφ κάτω από την Εστία, αριστερά Γρόσδης, δεξιά Μίγας, Κάργας και Ελ Σαομπί, οι δύο στόπερ για την ομάδα του Μπράτσου, Μπαρέ και Ρεφατλάρη, οι δύο κεντρικοί χαφ, Κρέσπι αριστερά, Φουρτάδο δεξιά, Γκονζάλε στο 10, Χαραλαμπόγλου στην κορυφή της επίθεσης.
2: Άρα και δεν βάζει Σιαμπάνι, έτσι, τον έχει,
0: ναι,
2: στον πάγκο.
0: Τον έχει, ναι, στον πάγκο το Σιαμπάνι. Και από την άλλη για την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, Βασιλιέβιτς τερματοφύλακας, ο Ιγνάτοβιτς, ο Μπακαγιώκο, ο Γκεσάν, ο Χατζηθεοδωρίδης, ο Καρεάζο, ο Λιατσικούρας, ο Χαμζά, ο Μπονέτο, ο Μπολιβάρ και ο αρχηγός με το 10, ο Σίγκουρτσον, η 11 που έχει επιλέξει για την ομάδα της Καλαμάτας σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που για τον Βόλο γίνεται σε πένθος βαρύ, γιατί πέθανε η αδερφή του Αχιλέα Μπέου, ναι, η Βάσο, σε ηλικία 65 ετών. Να το πούμε και συλληπιτήρια του Δημήτρη.
2: Καλά κάνεις και το λες. Μπολιβάρ είχαμε ανακοίνωση από την Καλαμάτα, έτσι, που στην ουσία κράζει, γιατί ήταν ο παίκτης που αποβλήθηκε στο μάτς με τον Άρη και κέρδισε την. Και παίζει κανονικά σήμερα.
0: Δεν ήταν, αρχικά ήταν τρεις αγωνιστικές. Ωραία, καλά τα λες Δημήτρη. Πάμε διάλειμμα, πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων μετά Νιά Δήμου. Ανάσες και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1926 με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συμμετέχουν 25 χώρες από το εξωτερικό με περισσότερους από 1000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Την ίδια στιγμή σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση. Η 38χρονη Γερμανίδα ισχυρίζεται ότι το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, αναφέροντας ότι και τα άλλα δύο παιδιά είναι δικά της. Ο 43χρονος που δηλώνει πατέρας του φέρεται να ανέφερε πως το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από ποθαλογικά αίτια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα που στήγησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα μέχρι την τακτική δικάσιμο. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεί ανώτερος τέλεχος της ΕΕΠ και θύμα υποκλοπής μέσα του Πρέταντορ, κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά για τη διάπραξη σειράς κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπίας. Η αναφορά στην εισαγγελία πρωτοδικών στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στενά του Ορμούς, καθώς δύο υπερδεξαμενόπλια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρεται να δέχθηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα με διαφορά μόλις λίγων λεπτών. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
10: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
11: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πάντως μου φαίνεται, Κωστή, πολύ περίεργο που χθες είχε μάτς πρωταθλήματος και σήμερα έχει μάτς κυπέλου, έτσι.
1: Κοίταξε, με τη League Face λίγο αυξήθηκε ο αριθμός των αγώνων και έχει ενδιαφέρον τώρα, εντάξει. Και βέβαια, το πιο ενδιαφέρον είναι η κλήρωση του ΠΑΟΚ. Τι είχαν όλα τα μάτς με ομάδα Super League και σίγουρα έχει, θα είναι κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με μπάσκετ και νομίζω είναι καλή ευκαιρία. Την ευκαιρία μας την έδωσε.
2: Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ.
1: Το φιλικό, ναι, να θα συνεχίσουμε, όχι εννοώ σε επίπεδο συλλόγων. Την ευκαιρία μας την έδωσε και το φιλικό του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο με το Βίκο Ιωαννίνων.
2: Βίκος Φάλκονς.
1: Ναι, Βίκος Φάλκονς, καλά το λες. Είναι μια ομάδα καινούργια στην κατηγορία.
2: Νεοφώτιστη.
1: Νεοφώτιστη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα παρουσιάσει, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που εκπροσωπεί μια ολόκληρη περιοχή και νομίζω από όντως και του Πας Γιάννα του ποδοσφαιρικού, η ομάδα του Βίκος Φάλκονς έχει να καλύψει ένα κενό για αθλητικό μεγάλο και δεν ξέρω αν το σκέφτεται ήδη ο coach της ομάδας.
2: Σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό, ακόμη περισσότερο σε σχέση με πέρσι, πιστεύω, πρωτάθλημα και δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του coach.
1: Coach, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι είναι το πιο ανταγωνιστικό τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ναι.
3: Ειδικά με την παρουσία του Άρη και του ΠΑΟΚ με τα καινούργια δεδομένα, με τη δεδομένη παρουσία του Ηρακλή, νομίζω και άλλα και όλες οι ομάδες δείχνουν ότι ίσως είναι το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών.
1: Και έχετε και εσείς αυτό το, όχι βάρος, αλλά θα είστε σίγουρα ο πόλος έλξης όλου του αθλητικού στοιχείου στην περιοχή της Ηπείρου. Γιατί είναι η ομάδα στην πρώτη κατηγορία, ναι, λείπει ο Πας Γιάννα τώρα, είναι και αυτή η συγκυρία.
3: Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ήπειρος έχει ομάδα αντρών στην Α1. Η ομάδα των γυναικών του Πας Γιάννινα είναι αρκετά χρόνια στην Α1, αλλά στο επίπεδο των αντρών είναι η πρώτη φορά. Είναι σίγουρα η ευθύνη είναι για φέτος τουλάχιστον η ομάδα να μπορέσει να κρατηθεί στην κατηγορία και δεδομένης της διοικητικής στάθειας και των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε διοικητικό επίπεδο να καθιερωθεί.
1: Ναι, υπάρχει έτσι, να πω, μια κινητοποίηση του κόσμου. Καταλαβαίνετε, ναι, δηλαδή τη στήριξη γύρω από την ομάδα.
3: Ναι, ναι, πιστεύω, ναι. Και μόνο ότι για πρώτη φορά εδώ οι φίλαθλοι των Ιωαννίων θα μπορούν να βλέπουν ομάδες εμβέλεια σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ευρωλίγκα, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ΑΕΚ, για να μην αναφέρω και παραπάνω. Νομίζω ότι από μόνο του δείχνει το τι ενδιαφέρον υπάρχει.
1: Είναι και για σας η εμπειρία στην πρώτη κατηγορία, έτσι.
3: Μιλάτε για την ομάδα.
1: Ναι, ναι, και για την ομάδα και εσείς να έχετε αυτή την ομάδα να είστε.
3: Ναι. Εγώ έχω εμπειρία παλιότερα από την
1: ομάδα. Έχετε παλιότερα, αλλά τώρα επειδή είναι όλο αυτό το βάρος της περιοχής αυτής που λέμε.
3: Για όλους τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα είναι η πρώτη φορά. Και αυτό είναι, έχει το αρνητικό του άγνωστου, αλλά έχει και το πολύ θετικό του ενθουσιασμού, ότι κάνω κάτι για πρώτη φορά με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και όρεξη.
1: Ναι. Έχετε περάσει σε Α1, αν δεν κάνω λάθος, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Ίκαρο,
3: ναι,
1: και έχετε βέβαια θητεύσει και σαν βοηθός και στον Παναθηναϊκό τώρα, που είναι, δεν, ναι, είναι μικρό πράγμα.
3: Ακριβώς.
1: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να έχει να αποκτήσει τώρα γρήγορα, ας πούμε, όλος ο οργανισμός εκεί του Βίκου για να μπορέσει να σταθεί στην κατηγορία?
3: Νομίζω το πρώτο που απέκτησαν οι άνθρωποι και κατάλαβαν, που ήταν το πολύ, πολύ σημαντικό, με το οποίο η ομάδα ανέβηκε κατηγορία, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Τα πάντα είναι πολύ πιο επαγγελματικά σε σχέση με την Elite League. Και οι απαιτήσεις δεν έχουν καμία σχέση. Νομίζω το κατάλαβαν γρήγορα. Το καλό είναι ότι σε επιχειρηματικό επίπεδο οι άνθρωποι που ηγούνται της ομάδας έχουν τεχνογνωσία το πώς να τρέχουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, που αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχει και το know-how και το staff. Και να τρέξει μια ΚΑΕ, όπως είναι πλέον και η Βίκος Φάλκονς. Τα υπόλοιπα είναι αγωνιστικής φύσεως και πράγματα γύρω από την ομάδα. Όλα πρέπει να είναι και είναι, έχουν γίνει, τα έχουμε καταφέρει, να είναι διαφορετικά από το ιατρικό team για την ιατρική υποστήριξη, από το συνθήκες του γηπέδου, από τα σπίτια για τους αθλητές τους ξένους που από 2 ξαφνικά γίναν 6, γενικά όλα αυτά που χωρίζουν τις δύο κατηγορίες. Αλλά μέχρι τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά και με μόνο μόνη εκκρεμότητα το γήπεδο που από ό,τι μας είπαν οι υπεύθυνοι, 15 Σεπτεμβρίου μπαίνουμε για προπονήσεις. Νομίζω δεν μένει τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Αν μέτρησα καλά, προχθές με τον ΠΑΟΚ παίξανε 8 Έλληνες. Έχετε καλό κορμό Ελλήνων.
3: Ναι, και αυτό έγινε συνειδητά. Έλειπε κι άλλος ένας, ο Γκόντικας που είναι τραυματίας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε έτσι μια μίξη νέων παιδιών Ελλήνων. Στην ουσία μόνο ο Κώστας Γκόντικας είναι έτσι το πιο έμπειρο παιδί. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά είναι νέα. Και κάποιων ξένων που κι αυτοί να είναι κάτω από 30, να υπάρχει αυτή η φρεσκάδα.
0: Κύριε Γιαπλέ, με ποιες επί της ουσίας ομάδες θα ανταγωνιστείτε για την παραμονή σας στην κατηγορία, πού δηλαδή θα γίνει η μάχη?
3: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε από τώρα, γιατί οι προβλέψεις σε αυτό το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι, είναι πολύ παρακινδυνευμένες. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια εικόνα καταρχήν από τα φιλικά, γιατί οι περισσότερες ομάδες ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει, και για μας το χθεσινό ήταν το πρώτο, mm-hmm. και ήταν και πολύ νωρίς μάλιστα για μας. Δεν μπορείς να πεις κάτι, γιατί πρέπει να έχεις μια εικόνα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε εικόνα, είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Αν μιλάγαμε βάσει budget, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορείτε κι εσείς να καταλάβετε, ότι μπορούμε να πούμε κάποιες ομάδες, αλλά...
2: Coach, βάσει budget, πέρσι λέγανε για Μαρούση Πανιόνιο για πεντοέκτη θέση, και τελικά ο ένας έπεσε και ο άλλος...
3: Με προλάβατε, γιατί τα έλεγα, αλλά αυτό ακριβώς είναι ακόμη πιο παρακινδυνευμένο.
2: Δεν ξέρω, μου έχει μείνει coach με αυτό, να ξέρεις, και γι' αυτό το λέω. Και το Περιστέρι το λέγανε ότι θα πέσει και είχε ξεκινήσει με 4 νίκες σε ρίξη.
3: Ακριβώς, ή η Μύκονος που ήταν...
2: Η Μύκονος, μπράβο, ναι, πήγε καλά.
3: Γενικά όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ παρακινδυνευμένα, γιατί μιλάμε για αθλητισμό, και στον αθλητισμό, αν ξέραμε, αν έπαιρνε μάλλον ο πιο πλούσιος το πρωτάθλημα ή έπεφτε ο πιο φτωχός, δεν θα παίζαμε. Mm-hmm. Θα το δίναμε απευθείας. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Το έργο μας είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες?
1: Ναι, γιατί εμείς μιλάμε για τη μεγάλη αλλαγή. Έχει έρθει ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, κάνει προπονητικό, έχουν εξαγγελθεί εντυπωσιακά πράγματα για το φάκελο στην Ευρωλίγκα. Αυτή την άβρα την διαπίστωσες εσύ ως αντίπαλος?
3: Βέβαια, εννοείται. Είναι όλο αυτό που βλέπεις, οι άνθρωποι που είναι γύρω από την ομάδα, πολλοί άνθρωποι που εξασφαλίζουν ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια και το παραμικρό πρόβλημα θα είναι λυμένο, και βέβαια το ρόστερ που σίγουρα είναι στα 4 καλύτερα ρόστερ, νομίζω, μαζί με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, νομίζω και τον Άρη, είναι οι ομάδες οι τέσσερις που ξεχωρίζουν, και η ΑΕΚ βέβαια που πάντα είναι υπολογίσιμη και πάντα βρίσκει τον τρόπο να είναι στην κορυφή, κοντά στην κορυφή.
0: Επειδή ήσασταν χρόνια στον Παναθηναϊκό, πιστεύετε ότι αυτό το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φέτος απειλείται από ΠΑΟΚ και Άρη?
3: Απειλείται σίγουρα. Τώρα αν θα σπάσει είναι μια άλλη κουβέντα, και αυτό είναι ένα θέμα.
2: Απειλείται coach φέτος, λες?
3: Απειλεί σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες ομάδες σε σχέση.
1: Ναι, ναι.
3: Η
1: ψαλίδα θα μικρύνει. Το θέμα είναι αν μπορούν να τους νιώσουν,
3: ναι, αυτό...
1: σε σημείο που να φοβηθούν και λίγο, ας πούμε, να μην αισθανθούν σίγουροι.
3: Τα ρόστερ και του ΠΑΟΚ, μιας και μιλάγαμε τώρα για τον ΠΑΟΚ και το χθεσινό φιλικό, το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατό. Απλά θα πρέπει να έχουμε εικόνα και από πιο πολλά και πιο έτσι δυνατά φιλικά για τον ΠΑΟΚ, και βέβαια από τις πρώτες εικόνες στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί οι πολύ καλοί παίκτες δεν εξασφαλίζουν αυτόματα και την καλή ομάδα. Πρέπει να υπάρχει χημεία. Mm-hmm. Σίγουρα, όταν έχεις ένα προπονητή επίπεδο Ευρωλίγκα, ένα από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρωλίγκα, και ένα σταφ με ένα πάρα πολύ καλό σταφ, οι πιθανότητες είναι υπέρσου. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα είναι ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Τώρα, αν θα απειληθούν από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, σίγουρα θα ζοριστούν πολύ περισσότερο. Αν θα σπάσει το δίπολο, μένει να το δούμε.
1: Επειδή ξέρουμε ότι όλοι οι προπονητές έχετε λίγο τρέλα με την καθημερινότητα, με τη δουλειά, με τις συνθήκες, ακούγοντας τον Τρινκέρι, γιατί το λέει και το ξαναλέει, για το προπονητικό που έχει ο ΠΑΟΚ που φτιάχνεται, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν και κάποια από αυτά που θα στηθούν εκεί πέρα, και σύντομα θα έχουμε και άλλες εικόνες, έτσι, να δει ο κόσμος. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Είπε ότι δεν μου έχει ξανατύχει να ζητάω Απρίλιο κάτι και να το έχω Οκτώβριο.
3: Νομίζω ότι ο coach Τρινκέρι, με πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία και έχοντας δουλέψει σε πάρα πολύ μεγάλα κλαμπ, αυτό που λέει δείχνει και τη δυναμική αυτού που γίνεται στον ΠΑΟΚ.
1: Είναι δηλαδή καλό. Και πόσο σημαντικό είναι για να προπονητή να έχει
3: είναι πολύ καλό
1: κάποιους χώρους δικούς του, ας πούμε, όλη τη μέρα.
3: Είναι πολύ καλό να έχεις το ρόστερ και που είναι η βιτρίνα αυτού της ομάδας που θα παίξει, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να δημιουργούνται και υποδομές ώστε η δουλειά, η δική μας, η καθημερινότητα που πάντε πριν, που δεν τη βλέπει ο κόσμος, γιατί περιμένει να δει ένα παιχνίδι το Σάββατο ή τη μεσοβδόματα στην Ευρώπη, η καθημερινότητα αυτή να γίνεται πιο εύκολη. Είναι πάρα πάρα πολύ βασικό και είναι πολύ καλό οι ομάδες να δίνουν, να αρχίσουν να δίνουν και σημασία όχι μόνο στο ρόστερ και σε αυτό που φαίνεται, αλλά και στις υποδομές.
2: Coach, επειδή εντάξει, τον ΠΑΟΚ τον αντιμετώπισες, έχεις εικόνα, είδες κάποια πράγματα, θέλω έτσι να μου πεις, να μας βοηθήσεις και εσύ μια προανάλυση για Άρη και για Ηρακλή. Και ο Άρης με τον προπονητή της Εθνικής, πολύ καλές μεταγραφές. Βέβαια, εντάξει, ακόμα δεν έχουμε δει. Είχαμε ένα φιλικό τώρα Άρης Ηρακλής και έβγαλε Ηρακλής 62-72, αλλά έπαιζε ο Άρης χωρίς 7 παίκτες.
1: Ο Ηρακλής με πρίκα από πέρυσι και με καλό προπονητή.
2: Με ίδιο προπονητή.
3: Να σας πω κάτι που πιστεύω, μιλώντας και με προπονητές, ναι. Εάν επέλεγαν οι προπονητές καθαρά, νομίζω ότι τα πρώτα τους φιλικά δεν θα κράταγαν σκορ ή θα κράταγαν ένα δεκάλεπτο.
1: Ναι.
3: Αν μας ρωτάγατε δηλαδή, απλά είναι και το κόσμος που θέλει να ξέρει, που στο μυαλό του βλέποντας το σκορ βγάζει κάποια συμπεράσματα.
1: Ναι, λέει, να η ομάδα, ξέρω. Πέρα.
3: Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί δεν παίζουμε οι προπονητές, νομίζω δεν είμαι ο μόνος, οι περισσότεροι συνάδελφοι, δεν παίζονται αυτά τα φιλικά για την νίκη, για την ήττα, παίζονται για να σχηματίσει κάποια γνώμη για τη χημεία, δεν κυνηγάς το σκορ, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να σκορέρει ένας παίκτης σου τρία γαλάτια στην πραγματική, στο κανονικό πρωτάθλημα, δεν τον έβγαζε ποτέ. Εδώ στο φιλικό θα βγει, γιατί πρέπει να πάρει ανάση, πρέπει να έχει παίξει και άλλα πράγματα.
1: Πρέπει να παίξει συγκεκριμένο χρόνο, ας πούμε.
3: Για τον Άρη, που είπατε για το φιλικό, νομίζω ότι ο Άρης είχε πάρα πολλές ελλείψεις. Είναι καινούργιες ομάδες και ο Ηρακλής ακόμη έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα. Ακόμα και για τον ΠΑΟΚ που είδα, είναι δεδομένο ότι έχει καταπληκτικό ρόστερ. Μάλιστα έλειπαν τα παιδιά, ο Καλάθης και ο Οσμάν. Είναι καταπληκτικό το ρόστερ, αλλά νομίζω ότι θέλουμε λίγο καιρό ακόμα, πρέπει να περιμένουμε και να μην κοιτάμε σκορ, γιατί δεν παίζουν οι προπονητές, τουλάχιστον αυτό το διάστημα, ναι, με βάση το σκορ.
0: Στον Παναθηναϊκό τι βλέπετε, γιατί και εκεί είχαμε πολύ μεγάλες αλλαγές.
3: Νομίζω το όνομα και μόνο του προπονητή είναι αυτό που κάνει κάθε Παναθηναϊκό να λέει ότι ο μοναδικός που μπορεί να πάει την ομάδα προς την κορυφή και πάλι της Ευρώπης είναι ο κόουτς Μπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι θα ερωτηθεί άνθρωπος του μπάσκετ και θα πει κάποιον πιο κατάλληλο από αυτόν.
1: Ερώτηση τώρα, επειδή είστε πολύπειρος. Είδαμε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάρει κάποια παιδιά με ταλέντο, να τους δώσει λίγο χρόνο συμμετοχής. Πόσο εύκολο είναι σε ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, είτε σε επίπεδο EuroCup, είτε αύριο μεθαύριο Ευρωλίγκα στο πρωτάθλημα, να προωθήσει παράλληλα και νέο καλαθοσφαιριστή? Μιλάω για ηλικίες 19, 20, 21. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να έχουμε αυτό το συνδυασμό? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα ταλέντα, ναι μεν τα έχουν οι ομάδες, αγοράζουν τα δικαιώματά τους, αλλά δεν τα βλέπουμε εύκολα να εξελίσσονται.
2: Μήπως όμως ο Κώστα είναι και λίγο μεγάλη σε ηλικία αυτή που είπες?
1: Ναι,
2: για
1: και
2: μένα.
1: Πιο μικρή. Εντάξει, εγώ σου λέω ακόμη, έβαλα και λίγο ηλικία παραπάνω να είναι, ναι, σαν ορίμανση ψυχική περισσότερο, ψυχοπνευματική.
3: Είναι δύσκολο πολύ. Είναι δύσκολο πολύ. Όσο ψηλότερο είναι το επίπεδο της ομάδας και οι απαιτήσεις, γιατί ο κόσμος θέλει. Όχι μόνο ο κόσμος, όλος ο οργανισμός της ομάδας θέλει νίκες, θέλει διακρίσεις. Κάποιες φορές το να δοθεί ευκαιρία σε κάποια νέα παιδιά ίσως έχει κόστος. Δηλαδή πρέπει να περιμένεις, γιατί το νέο παιδί είναι άπειρο, μπορεί να έχει κάποιες αστοχίες.
1: Το είπε και ο Τριγκέρι με έναν τρόπο, αν ακούσατε την ατάκα.
3: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, πραγματικά δύσκολο. Είναι για όλους δύσκολο, γενικά στον επαγγελματικό αθλητισμό. Σας φέρω παράδειγμα και τη δική μου την ομάδα που έχουμε κάποια νέα παιδιά.
1: Ναι.
3: Θεωρητικά ο σκοπός που πήραμε τα παιδιά είναι για να βρουν χρόνο, να δείξουν και αυτά μέχρι που μπορούν να φτάσουν και τι μπορούν να κάνουν, αλλά η ομάδα θα παλέψει για τη σωτηρία, οπότε κάποια στιγμή θα μπει μπροστά ο ομαδικός στόχος, δηλαδή να σωθεί η κατηγορία.
1: Και στο μπάσκετ είναι και πιο δύσκολο, coach, γιατί είναι και πέντε οι παίκτες. Στο ποδόσφαιρο νομίζω λίγο πιο εύκολα γίνεται αυτή η διαδικασία.
3: Νομίζω στους 11 είναι λίγο πιο εύκολο, στους 16, εδώ στους 5 ή στους 12 είναι λίγο πιο δύσκολο. Είναι δύσκολο πραγματικά. Υπάρχουν και τρόποι να κάποιοι παίκτες να δίνονται σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο να παίρνουν εμπειρίες. Το παράδειγμα του Καρντένα του Περιστερίου, μια και τον είδαμε χθες, μιλάω με την Εθνική, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Δηλαδή ρίσκαρε η Βαλένθια να δώσει το παιδί αυτό στο Περιστέρι και τώρα τον παίρνει πολύ πιο έτοιμο.
1: Μάλιστα. Ωραία, για να δούμε. Αν το καταφέρουμε και αυτό, θα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Το μπάσκετ σίγουρα το πρωτάθλημα είναι σε ανωδική πορεία και ανταγωνιστικό.
2: Κότς, θέλω και ένα σχόλιο, αν ήθελες, για την εθνική, για το χθεσινό παιχνίδι που έμεινε ζωντανή. Γιατί δεν γίνεται να το σχολιάσουμε και αυτό, έτσι.
1: Εννοείται. Το είπε κιόλας για το.
3: Μας καρδιοχτύπησε, το χρειαζόταν απεγνωσμένο αυτό το αποτέλεσμα και ευτυχώς τα καταφέραμε. Νομίζω είχαν και τα παιδιά έτσι, με τα άτυχα αποτελέσματα, είχαν
2: πίεση.
3: Μια πίεση έτσι έξτρα. Κοιτάξτε, είναι off-season αυτή η περίοδος, είναι off-season, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον επαγγελματία που παίζει σε αυτό το επίπεδο να είναι έτσι όπως πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να καταλάβουμε και οι δημοσιογράφησεις, νομίζω οι πιο έτσι στενά μπασκετικοί μπορούμε λίγο να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για επαγγελματίες αθλητές να είναι όπως πρέπει. Και υπήρχε άγχος και χθες και όταν πλησίαζε προς την κλήξη και η κανονική διάρκεια, αλλά και η παράταση υπήρχε, φαινόταν ότι υπήρχε ένα άγχος. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, νομίζω ότι θα τα καταφέρει η Εθνική.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία να έχετε. Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι σημαντικό έτσι να πατήσει γερά ο Βίκος και να έχει μια ομάδα σταθερά η Ήπειρος στην Α1 του μπάσκετ. Γιατί έτσι αναπτύσσεται το άθλημα όταν και γεωγραφικά υπάρχει κάλυψη με μια μεγάλη ομάδα.
2: Έτσι, ισχύει. Ποιος έβαλε τον γκολ, είδες?
1: Ποιος?
2: Μπολιβάρ.
1: Μπολιβάρ, είδες τι είναι.
2: 0-1 η Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό προηγείται του Βόλου.
1: Έτσι, καλή μπάλα η Καλαμάτα. Το ποδόσφαιρο παίζει είναι ωραίο και στο μάτι και φτιάχνει ευκαιρίες όλα τα μάτια. Και με τον Πανετολικό προχθές που έχασε, είχε ευκαιρίες, δεν ήταν το μάτι.
0: Ο Μπολιβάρ είναι παίκτης που ήρθε φέτος.
1: Ναι.
0: Όχι, που ήρθε φέτος.
1: Νομίζω φέτος ήρθε, ναι, δεν πρέπει να πει.
2: Ήταν ο παίκτης που αποβλήθηκε στο μάτι με τον Άρη. Ναι.
0: Ναι, αυτό το ξέρω. Απλά ρωτώ αν ήρθε φέτος, αν ήταν νέα μεταγραφή, Σούπερ Λίγκα.
1: Φετινή είναι, ναι. Φετινή είναι.
2: Εντάξει, αυτό μπορούμε να το τσεκάρουμε.
0: Μια χαρά παίκτης.
2: Έχουμε
0: είναι.
2: Και.
0: Μια χαρά παίκτης, Μπολτζής.
2: Ναι. 0-1 λοιπόν, για την Καλαμάτα, στο 27 είμαστε να πούμε. Για πες.
0: Λοιπόν, είπαμε καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
0: Το λέω αυτό για να δώσω και ένα δωράκι για τον καλό μήνα.
2: Δώσε ρε Τάνια, δώσε και δώσε.
0: Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95&5 που τρέχει στο Instagram και διεκδικήστε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Μην το καθυστερήσετε, μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης και διεκδικήστε κι εσείς ένα στρώμα από λοιπόν, την Greco Strom.
1: Για να μην αφήσουμε με απορία τον κόσμο για το TST Bolivar, Giovanni Bolivar ή Bolivar, 24 ετών επιθετικός από τη Βενεζουέλα, αποκτήθηκε δανεικός από την Αλμπαθέτε, έχει ύψος 1,76, πέρυσι έπαιζε στην Universidad Central στη Βενεζουέλα και εκεί σε 20 μάτς είχε 8 γκολ και 4 ασίστ.
0: Μια χαρά.
1: Ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί είναι και 24 ετών. Και ναι, ιδανικός από την Αλμπαθέτε. Σίγουρα όμως εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να δείξει πράγματα. Πάμε διάλειμμα. Έχουμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων με Χρήστα Δοβλέτογλου. Και μόλις επιστρέψουμε, έχουμε να δώσουμε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ για κάποιες συνεντεύξεις ακόμα.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρυσάνθος Δοβλέτογλου. Στον ΠΑΟΚ η απόκτηση ενός σεντερφόρ αποτελεί την βασική προτεραιότητα. Ο δικέφαλος αναζητά έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτουν οι δύο υπάρχοντες, Ενιτιαγέ και Μύθου, και σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής La Provence εξετάζει την περίπτωση του Νίλ Μοπέ. Ο 29χρονος Γάλλος ανήκει στη Μαρσέιγ με την οποία δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα του συλλόγου. Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει στη λύση του Ντιέγκο Κώστα για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Ο 25χρονος στόπερ της Κράσνονταρ αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες ημέρες στην ομάδα. Αυτή την ώρα αγωνίζεται με την ρωσική ομάδα στην έδρα της Φάκελ για τον τρίτο γύρο του κυπέλου Ρωσίας. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την υπογραφή επαγγελματικών συμβολέων με 9 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία. Πρόκειται για τους Χρήστο Κάκαλη, Γιάννη Χρυσουλάκη, Γιώργο Ίτσκο, Φώτη Σολομίδη, Άγγελο Ιάκο, Αχιλέα Μόκο, Θωμά Νικηφόρο, Βασίλη Παπαγεωργίου και Δημήτρη Κάνιο. Στο μπάσκετ, ο Νάς Μητρουλόγκ αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από τη δουλειά του Αντρέα Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως ο Ιταλός τεχνικός έχει υψηλά στάνταρ και πως όλοι προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτά με στόχο την κατάκτηση τίτλων. Στον Άρη, θέμα χρόνου είναι η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ξανά στο ποδόσφαιρο, στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το Foot Mercato, υπάρχει προφορική συμφωνία με τη Χιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ. Στο κύπελο, η League Face ξεκίνησε σήμερα με την αναμέτρηση Βόλος Καλαμάτα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο 31ο λεπτό, η Καλαμάτα προηγείται με 0-1. Στον Ολυμπιακό, στην Αθήνα, βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός Χαφ έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους Ερυθρόλευκους, έναντι ποσού που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πιτ Ορούρκ, ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται μία ανάσα από τη Χαλ, έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα συναντήσει ξανά τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Αλλαγή ημερομηνία στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Η αναμέτρηση που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μεταφέρεται για την Τετάρτη 9 του μηνός, έπειτα από αίτημα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης λόγω της ΔΕΘ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Arsenal έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Βραζιλιάνος υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 έτη. Ανησυχία στη Νάπολη για τον Σκοτ Μακτόμινεϊ, ο οποίος παρουσίασε αρρυθμίες και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η επιστροφή του αναμένεται μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Η Ντόρτμουντ κινήθηκε για την αντικατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Arsenal για τον μονοετή δανεισμό του Ιθάν Νουανέρη. Και κλείνουμε με τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος συνεχίζει εντυπωσιακά με την Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στη νίκη επί της Εστορίλ και έφτασε τα 11 γκολ σε 8 αγώνες από την έναρξη της σεζόν. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης!

0: Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!

0: 90.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο.

0: κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ Κανίτσας με τηλέφωνο το 85 27 27.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχει κάνει 0-2 η Καλαμάτα μέσα στο Βόλο. Πάμε όμως να ακούσουμε Γιώργο Μάντζιο, Νέα Καζίνο, και αμέσως μετά Βασίλη Μαστόρα.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 142.500 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 365.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό μήνα.
0: Λοιπόν, το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας πέτυχε ο Χουάν Μπονέτο, σκόραρε στο 38, ο Χουλιάν Μπονέτο, όχι Χουάν, συγγνώμη, Χουλιάν Μπονέτο, Αργεντινός εξτρέμ από πέρυσι στην ομάδα της Καλαμάτας, έχει κάνει για αλλαγή ο Βόλος, έξω ο Φουρτάδο, μέσα ο Ουρτάδο, δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, πάντως σίγουρα θα είναι φουλ επιθετικό και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήδη η Καλαμάτα έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα με 0-2 στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου. Πάμε τώρα στο Βασίλη το Μάστορα για να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα και δεν ξέρω αν έχει και κάποια πληροφορία να συνεισφέρει ο Βασίλης. Καλησπέρα.
3: Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Με αυτό το αποτέλεσμα συμπεραίνω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος το πρωτάθλημα από το 9 με το 14.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν αυτό είναι ως αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα της Καλαμάτας με το Βόλο, το ότι οι ομάδες ακόμη ψάχνουν τον προβληματισμό τους, αλλά έχοντας μια πρώτη εικόνα.
3: Και σε σχέση και με το παιχνίδι με τον Καλαμάτα Άρη, έτσι, που και εκεί σκόραρε η Καλαμάτα.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Και με τον Πανετολικό ήταν καλή επιθετικά, άσχετα αν δεν της βγήκε το μάτς.
4: Άρα περιμένουμε κάποιο ενδιαφέρον στο 9 με 14. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα επαναλάβω αυτό που λέγαμε και προχθές, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Έχει πάρα πολύ δρόμο, θα δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά τον Άρη, έχουμε την προσπάθεια από τη διοίκηση να ελαφρύνει το ρόστερ από ποδοσφαιριστές οι οποίοι κρίνονται από τον Γρηγορίου, προφανώς θέλω να πιστεύω ότι έχει άποψη, κρίνονται ότι είναι περιττοί στο ρόστερ. Τώρα, με ποια κριτήρια αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το απαντήσει ο προπονητής του Άρη. Έχουμε το φλερτ του Δόνη με το Αποέλ. Είναι και ο Γαλανόπουλος. Τα λέγαμε, ξέρετε, μαζί κάποια στιγμή ότι ο Άρης μπορεί να φαίνεται ότι έχει υπεροπλία στους αμυντικούς χαφ και σας έλεγα βάλτε έναν αστερίσκο. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι η ίδια εικόνα μέχρι τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Και να λοιπόν που ο Γαλανόπουλος μπαίνει στη λίστα των υπομεταγραφή ποδοσφαιριστών του Άρη. Από εκεί και πέρα ψάχνει ο Άρης να βρει έναν κεντρικό αμυντικό σίγουρα για να μην λαχταρά κάθε φορά που ο Φαβιάνο κουτσένει και ίσως να χρειαστεί και ένας περισσότερο από δεύτερη μεταγραφή όσον αφορά από εδώ και πέρα, έτσι, αριθμητικά για το κέντρο της άμυνας, διότι ο δρόμος είναι μακρύς, οι τραυματισμοί και οι τιμωρίες παραμονεύουν, άρα αν η ομάδα έχει απαιτήσεις για κάτι περισσότερο από το να κυνηγεί στην πέμπτη θέση, θα πρέπει να ενισχυθεί και να έχει εναλλακτικές λύσεις, γιατί θα το επαναλάβω, ο δρόμος είναι μακρύς. Από εκεί και πέρα έχω μια πληροφορία για την ομάδα του Ηρακλή, η οποία με ερωτηματικό είναι αν θα προλάβει να παίξει με τον Ατρόμητο στο Καρτατζόγλιο. Εκείνο που είναι δεδομένο, τώρα ποιος έχει την ευθύνη, ας ψαχτούν οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται. Είναι δεδομένο ότι η διοίκηση του Καφτατζογλίου, η ΠΑΕ Ηρακλής και η Γενική Γραμματεία είχαν στα χέρια τους προσφορά από κατασκευαστές χλωταπίτων από τα μέσα του Ιουνίου. Προσέξτε, από τα μέσα του Ιουνίου. Το έργο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Ναι.
4: Με αυτά τα δεδομένα ήταν αδύνατον σίγουρα ο Ηρακλής να παίξει μέσα με την Τρίπολη. Και δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να είναι γηπεδούχος στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Άρα λοιπόν υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί δεν επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες να πάρθει η απόφαση και να ξεκινήσει το έργο από τη στιγμή που υπάρχει έγγραφη προσφορά από τους κατασκευαστές από τα μέσα Ιουνίου. Είναι σχεδόν 2 μήνες μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Είναι 75 μέρες.
3: Η προσφορά που είχε γίνει στη διοίκηση του Καφτατζογλίου.
4: Ναι, ναι, και στη Γενική Γραμματεία και στη διοίκηση του Καφτατζογλίου και στην ΠΑΕ Ηρακλής. Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, τουλάχιστον αυτό μου είπε άνθρωπος της διοίκησης του Καφτατζογλίου στις 14 Ιουλίου, ότι ξεκαθάρισε το τοπίο, ότι το γήπεδο θα το κατασκευάσει η ΠΑΕ Ηρακλής και θα συμψηφιστεί το κόστος με το ενίκιο.
3: Από την ΠΑΕ Ηρακλής μας είπαν ότι αυτό έγινε τέλη Ιουλίου. Δηλαδή 20 Ιουλίου αργά.
4: Εγώ μου το είπε ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν κάτι του διέφυγε στις 14 Ιουλίου. Γιατί τότε
3: και πάλι αργά είναι, Βασίλη, και πάλι αργά είναι το 14 Ιουλίου. Δηλαδή,
4: ναι,
3: αν αυτή η συμφωνία έγινε 14 Ιουλίου, μέχρι να προχωρήσουν για να ξεκινήσουν.
4: 14 Ιουλίου το πληροφορήθηκα εγώ. Προφανώς η συμφωνία είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Αυτό εκτιμώ. Αλλά ακόμη και 14 Ιουλίου να έγινε η συμφωνία 15. Είναι διαφορετικό να έχουν ξεκινήσει εργασίες από τότε και διαφορετικό μέσα στον Αύγουστο.
0: Πάντως ο κύριος Μπαλοδήμος εδώ μας έλεγε, Βασίλη, ότι είδε τη σύμβαση και ότι θα είναι μετά τον Ατρόμητο. Απ' την άλλη, από την ΠΑΕ Ηρακλής μας είπαν θα προλάβουν. Τώρα, τι να σου πω.
4: Άρα λοιπόν, ναι,
0: ξέρω πάντως.
4: Ο οποίος ασχολείται με κατασκευή γηπέδων, εκτιμά ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου πολύ δύσκολα, πολύ εκτίμηση έτσι για να μην παρεξηγηθώ, εκτιμά ότι πολύ δύσκολα θα είναι σε επίπεδο να χρησιμοποιηθεί ο αγωνιστικός χώρος του Καφτατζογλίου.
0: Ξέρω πάντως, Βασίλη, επειδή υπόθηκε αυτή η πληροφορία και την έχω ακούσει και στα ραδιόφωνα, το βλέπει ο κόσμος γιατί πηγαίνει, άλλος κάνει τρέχει. Έχουν βάλει πανί πάνω από τον τάπητα.
4: Έτσι, γιατί φοβούνται από τη θερμοκρασία.
0: Όχι μόνο αυτό, το κάνουνε για πιο γρήγορη εξέλιξη του τάπητα. Θεωρείται καλή μέθοδος για να βγει πιο γρήγορα ο τάπητας και να είναι πιο γρήγορα έτοιμο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο, πόσες μέρες θα κερδίσουν. Εμένα αυτή είναι η πληροφορία μου. Ο τάπητας μπήκε το Σάββατο. Ναι. Δεν ξέρω αν προλάβουν. Ξέρω αν προλάβουν, θα το δούμε. Θα φανεί στο μάτι με τον Ατρόμητο. Εγώ πάντως από αυτά που άκουσα από τον κύριο Μπαλαδήμου, ο οποίος είπε ότι έχει δει τη σύμβαση της Ελλάς-ΟΝΤ με την ΠΑΕ Ηρακλής, λέει δεν προλαβαίνουν. Θα βγει μετά το κάπου 25 Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο.
3: Εντάξει, η κυρία Περάκη μας είπε άλλα.
0: Κυρία Περάκη είπε ότι θα προλάβει. Θα το δούμε.
3: Σύμφωνα με αυτό που έχει. Σύμφωνα με αυτό.
4: Σίγουρα υπάρχει. Κάπου χάθηκαν στη μετάφραση τρεις πλευρές. Καφτατζόγλιο, Ηρακλής και κατασκευαστής. Τώρα, ποιος φταίει, αυτό θα το βρουν.
0: Εδώ είναι και το, κύριε Βασίλη, είναι και το άλλο το στοιχείο. Η εταιρεία που βάζει τον τάπητα στο Καφτατζόγλιο είναι η εταιρεία που έχει όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Δεν μπορεί να είναι τόσο λάθος η εταιρεία. Άρα, κάτι έχει να κάνει στη συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι.
4: Είναι από τις κορυφαίες.
0: Ναι, η κορυφαία που έχει αναλάβει από το Αγρίνιο. Έχουμε βγάλει και τον ιδιοκτήτη εδώ κάποια στιγμή. Μας τα λέει ο άνθρωπος. Πώς γίνεται όλη η σπορά, πώς γίνεται όλη η διαδικασία.
4: Έτσι ακριβώς. Είναι κρίμα για τον Ηρακλή. Ναι. Κρίμα για τον κόσμο, το οποίο κάνει εμφαντικές παρουσίες σε όλα τα γήπεδα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω καρτερεί πότε θα βρεθεί στο σπίτι του, στο φυσικό του χώρο, για να μπορέσει να υποστηρίξει την ομάδα και να δει τον Ηρακλή στη φυσική του έδρα, έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
0: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
4: Βράδυ, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά και ο Βασίλη Μάστρο, αυτό το θέμα, αν δεν δούμε τον Ηρακλή...
3: Κάτσε να δούμε αν είναι εδώ, Κώστα, εδώ ήταν μέχρι πρότινος.
0: Για να δούμε αν είναι ο Γιώργος να έρθει εδώ στο στούντιο. Να πω ότι έχουμε ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό. 0-2 προηγείται η Καλαμάτα, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τα γκολ τον Μπολίβαρ από σχετικά νωρίς στο παιχνίδι. Το πρώτο γκολ μπήκε στο 26, στα μισά του πρώτου μέρους, από τον Βενεζουλάνο επιθετικό, Και το δεύτερο γκολ ήρθε στο 38 με τον Μπονέτο. Δεν ξέρω αν γυρίζει αυτό το μάτς, επαναλαμβάνω, γιατί έχει και πολύ καλή εικόνα η Καλαμάτα. Στο μεταξύ, στο άλλο μάτς που το λέγαμε στην αρχή, γιατί περιμέναμε να δούμε αν θα παίξει ο Ντιέγκο Κώστα, ο υπομεταγραφή ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ από την Κράσνονταρ, είναι στο 0-0 στην Ανάπαυλα. Φακέλ Κράσνονταρ, τρίτος γύρος του ρωσικού κυπέλου. Βασικός κανονικά ο Ντιέγκο Κώστα, δεν έχω εικόνα. Έχουμε Γιώργο Στράτζαλη και πάμε να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό Άρη. Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Και ο Άρης είναι μια χαρά και είναι η πρώτη φορά που εγώ αντιλαμβάνομαι πολύ κόσμο, περιμένει πώς και πώς να ακούσει τα νέα του ποδοσφαιρικού Άρη, γιατί αρχίζει και το φτιάχνει η ομάδα του.
5: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό έδειξαν οι δύο πρώτες αγωνιστικές. Θα μου πεις πολύ μικρό το δείγμα, πολύ μικρό ο αριθμός των αγώνων. Okay, είναι πρόωρο να πούμε το οτιδήποτε ή να, να καλλιεργηθεί μεγαλύτερη αισιοδοξία, αλλά αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι το βλέπει κιόλας στο γήπεδο, ότι κάτι καλό φτιάχνεται με τον κορμό που έχει κρατήσει η ομάδα, με τις μεταγραφές που έγιναν, με την αγωνιστική εικόνα και την ταυτότητα που δείχνει να έχει η ομάδα. Αυτά που δουλεύτηκαν δηλαδή στο διάστημα της προετοιμασίας νομίζω ότι δημιουργούν μια αισιοδοξία. Δυνατά τεστ και απαιτητικά παιχνίδια ακολουθούν με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Το χάνουμε τον Γιώργο.
5: Έχουν τα δύο ντέρμπι.
0: Γιώργο, αν θέλεις λίγο επανέλαβε γιατί σε χάσαμε.
5: Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Τώρα σε ακούμε, αν μπορείς λίγο από την αρχή έτσι για να σε ακούσει ο κόσμος.
5: Α, ωραία. Όχι, λέω ότι, ότι αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα με κόντρα στην ΑΕΚ και κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι δυνατά τεστ τα οποία θα μετρήσει ο Άρης τις δυνάμεις του. Έκανε δύο καλές εμφανίσεις, πήρε δύο σημαντικές νίκες και μάλιστα σε ένα διάστημα που ακόμη μοντάρεται η ομάδα και ακόμα φτιάχνεται η ομάδα, γιατί προστίθενται συνεχώς παίκτες στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Το θετικό είναι ότι με αυτές τις δύο νίκες η ομάδα κέρδισε χρόνο, κέρδισε ηρεμία και πάει σε αυτά τα δύο ντέρμπι με ανεβασμένη την ψυχολογία.
3: Πολύ βασικό, πολύ βασικό, Γιώργο,
5: έτσι,
3: γιατί
5: πολύ βασικό.
3: Θυμόμαστε το περσινό ξεκίνημα του Άρη, έτσι, δηλαδή.
5: Ναι, και ειδικά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, και ενώ ακόμη το ρόστερ δεν έχει σχηματοποιηθεί, οι παίκτες οι οποίοι είναι στο βασικό πλάνο της νέας σεζόν αποκτήθηκαν μετά την προετοιμασία, ξέρεις, αυτό μπορεί πολλές φορές να δημιουργήσει καταστάσεις τις οποίες δεν τις είχε υπολογίσει ο προπονητής. Γι' αυτό είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά το παιχνίδι με τον Όφη, παρά την νίκη το 2-2, ότι δεν θέλουμε να αλλοιώσουμε την ταυτότητά μας. Αυτό είπε, αυτό άφησε να εννοηθεί, ότι οι παίκτες προστίθονται, φέρνουν ποιότητα, αλλά θα πρέπει να χτίσουμε την ταυτότητά μας σταδιακά και μέσα από τα παιχνίδια. Και οι νίκες που έρχονται είναι πάρα πολύ σημαντικές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που είναι το πρώτο υψηλών εντάσεων και απαιτήσεων, να το πω έτσι, εκτός έδρας για τον Άρη, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το ρίσκο που θα έχει, καλείται να διαχειριστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου, το πρόβλημα, να το πω αρχικά, είναι ο Φαμπιάνο. Το αν θα τον έχει διαθέσιμο ή όχι. Το ρίσκο που υπάρχει στην περίπτωση αυτή, το να μην παίξει δηλαδή ο Φαμπιάνο και να παίξει ο Σούταλο, αφορά στο κέντρο της άμυνας και τη συνεργασία, την επικοινωνία που μπορεί να έχουν ο Γένσεν με τον Σούταλο. Γιατί Φαμπιάνο Γένσεν, και ο Γένσεν μπορεί να μην είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο καθαρός κεντρικός αμυντικός, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες σε όλα τα φιλικά παιχνίδια, στα τρία επίσημα παιχνίδια, έπαιζαν μαζί με τον Φαμπιάνο, έχουν δημιουργήσει μια επικοινωνία μέσα στο γήπεδο. Και ο Φιλανδός ανταποκρίνεται σε αυτό το ρόλο. Τώρα με το Σούταλο, αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται και ένα θέμα επικοινωνίας και συνοχής, και ειδικά για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Γι' αυτό και το ιδανικό για τον Μιχάλη Γρηγορίου θα ήταν να είναι διαθέσιμος ο Φαμπιάνο για αυτό το παιχνίδι, να μην προέρχεται αυτός ο τραυματισμός που τον θέτει αμφίβολο και να βάλει το Σούταλο σταδιακά, δηλαδή να τον έβαζε στο παιχνίδι με τον, να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, στο παιχνίδι Κυπέλλου που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα. Αλλά πλέον δεν εξαρτάται από το τι θέλει ο Γρηγορίου, αλλά από το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του Φαμπιάνο και αν θα είναι διαθέσιμος για αυτό το παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες όταν και θα επαναξιολογηθεί η κατάστασή του. Βέβαια αυτός ο τραυματισμός φέρνει στο προσκήνιο ξανά τη συζήτηση για το αν ο Άρης πρέπει να αποκτήσει και άλλον κεντρικό αμυντικό ή όχι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Για μένα πρέπει, αλλά από την άλλη δεν χρειάζεται ο Άρης να αποκτήσει στόπερ απλά για να γεμίσει το ρόστερ του. Δηλαδή αν βρει κάτι αγωνιστικό που του ταιριάζει και, και οικονομικά, τότε ναι, να αποκτήσει ακόμη ένα στόπερ για να είναι ήρεμος, να το πω έτσι. Ιδάλλως θα πάει...
0: Ναι, να μην πάρει για να πάρει, πάρει ένα καλό.
5: Έτσι. Αλλιώς πας μέχρι το Δεκέμβριο με Φαμπιάνο Σούταλο και έχοντας το Γένσεν βασικό αντικαταστάτη από πίσω, ένα τρίτο στόπερ, που επαναλαμβάνω δεν είναι το ιδανικό, και βλέπεις το Δεκέμβριο να αποκτήσεις κάτι καλό.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, για να προλάβουμε να και λίγο πάρει Τρικαλιώτη, να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Μπασκετικό Άρη, πάρει τι κανείς, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλά είμαι, ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Θανάση Αντετοκούνμπο, ναι. Βασικά αυτό είναι το όνομα που θα προσθεθεί στο ρόστερ του Άρη. Το έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από το Μετρόπολης 95,5. Πιθανώς αύριο να γίνει η ανακοίνωσή του, την κλασική μέρα και ώρα, Τετάρτη 7 και 14, να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση. Ιδάλλως αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να αποκτήσει ο Άρης επίσημα το Θανάση Αντετοκούνμπο, που πέρσι, υπενθυμίζω, υπάρχει αυτό το φλερτ και φέτος καταλήγει σε γάμο. Για να βάλει ο Βασίλης Πανούλης ακόμα έναν ποιοτικό παίχτη στη θέση 4 για να δίνει ανάσες στον Ρόμπινσον Ελ και τον Λιντέλ, θα έχει τα κλασικά στοιχεία που είδαμε και πρόσφατα με την εθνική ομάδα του Θανάση Αντετοκούνμπο. Ενέργεια, μαχητικότητα, πάθος, με πολλές καλές αμυντικές τοποθετήσεις και βοήθειες, αλλά και στην επίθεση φυσικά να μπορέσει να δώσει ό,τι μπορεί και ο ίδιος. Με την προσθήκη του Αντετοκούνμπο, του Θανάση, ολοκληρώνεται το ρόστερ του Άρη στην παρούσα φάση, και ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τους συνεργάτες του και τον Νίκο Ζήση ενδέχεται να αποφασίσουν μέσα στο Σεπτέμβριο αν θα υπάρξει και η προσθήκη ενός ακόμα παίκτη ως τη θέση του 8ου ξένου. Όλα αυτά βέβαια θα φανούν μέσα από τα φιλικά και τις προπονήσεις που θα κάνει ο Άρης, αν υπάρξουν αδυναμίες και κάποια κενά. Στο κόλπο είναι πάντα και οι τραυματισμοί, μακάρι να μην υπάρχουν άλλοι για τον Άρη, γιατί ξεκίνησε έτσι με μια μικρή δυσυνδαιμονία. Ωστόσο, δηλαδή, οι δύο τραυματίες είναι ο Χαραλαμπόπου, ο Μοκόκα, συγγνώμη, και ο Τανούλης, οι οποίοι θα μπουν μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Στο επόμενο φιλικό που θα δώσει ο Άρης στις 6 του μηνός κοντά στο Βίκο Ιωαννίνων εντός έδρας, αναμένεται να είναι πλήρης ο Άρης, πέραν από αυτούς τους δύο τραυματίες που ανέφερα.
0: Ωραία, πάρε, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Να κλείσουμε με την εντυπωσιακή είδηση, αν ισχύει όπως το μεταφέρει ο αρχισυντάκτης του Foot Mercato, Σεμπαστιάν Ντενής, ότι ο δανεισμός του Ναΐ στον Παναθηναϊκό έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ το ερχόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή τελειώνει ο δανεισμός και του χρόνου ο Παναθηναϊκός δίνει 25 εκατομμύρια για να πάρει τον Ναΐ. Θα είναι ρεκόρ και μάλιστα άπιαστο για αγορά από ελληνική ομάδα αυτό που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, αν ισχύει, επαναλαμβάνω, αυτό που λέει το Foot Mercato. Δεν ξέρω αν στο μυαλό του το έχει ο Αλαφούζος, ότι θα είναι η μεταγραφή που θα συνδυαστεί με την είσοδο του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο. Θα είναι το δώρο, ας πούμε.
3: Εγώ
0: είχα
3: ακούσει για 4 εκατομμύρια ότι θα παίρνει ετήσιες απολαβές.
0: Όχι, 2,7 θα παίρνει. Εδώ είναι 25 η αγορά, είναι τρομερό ποσό. 25 η αγορά είναι.
3: Προφανώς τα βρήκαν λίγο διαφορετικά, γιατί άλλες ήταν οι προηγούμενες πληροφορίες που ερχόταν.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει, είναι τρομερό το νούμερο αυτό. Για ελληνικά δεδομένα να δώσει 25 εκατομμύρια ευρώ ομάδα για να πάρει παίκτη με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, είναι τρελό το νούμερο. Η συμφωνία του Μουζακίτη με την Χάλ είναι στο 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, λογικά τετραετές ή πενταετές, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. 15 εκατομμύρια Ολυμπιακός, συν 5 με τη μορφή μπόνους, εάν πάει καλά ο Μουζακίτης στη Χάλ, όπου θα έχει και τον Τζολάκη. Και γενικώς βλέπετε ότι οι ομάδες προσπαθούν να παίρνουν 2-2 τους Έλληνες για να αισθάνονται καλύτερα, όπως έκανε και η Ντόρτμουντ με Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Αύριο το βράδυ βέβαια έχουμε και το μάτς Κυπέλλου του ΠΑΟΚ με τον Όφελ, αυτό είναι αργά 10 και 4. Μένετε συντονισμένοι, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου και αμέσως μετά διάλειμμα, διαφημίσεις και έρχεται Γιάννης Τσερβίνης και Μιχάλης Σαρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο 2 ώρο. Να είστε καλά.
7: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
9: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών ήταν, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Την ίδια στιγμή σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση. Η 38χρονη Γερμανίδα ισχυρίζεται ότι το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, αναφέροντας ότι και τα άλλα δύο παιδιά είναι δικά της. Ο 43χρονος που δηλώνει πατέρας του φέρεται να ανέφερε πως το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζορτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα μέχρι την τακτική δικάσιμο. Η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1926 με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συμμετέχουν 25 χώρες από το εξωτερικό με περισσότερους από 1000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΕΠ και θύμα υποκλοπής μέσω του Predator, κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά για τη διάπραξη σειράς κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπίας. Η αναφορά στην εισαγγελία πρωτοδικών στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των αποκλοπών. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurostat. Ειδικότερο πληθωρισμός στη χώρα μας αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026 από το 2,7% τον Ιούλιο του 2026 και από το 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, καθώς 2 υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρεται να δέχτηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα με διαφορά μόλις λίγο λεπτών. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λίγο μετά τις 7,
10: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ναι.
1: Πώς γίνεται να ξεκινάμε πάντα 19 και 14.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ώρα 19. Τώρα κανονικά πρέπει να υπάρχει ανακοίνωση τη Sky Άρης. Αλλά τις έκανε μαζεμένες και τώρα δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση.
0: Θα κάνω το Θανάση.
1: Ποδόσφαιρο, πάει Άρης με 19-14. Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω καθόλου.
1: Δεν νομίζω.
0: Τόσο μα βρήκα κανένα στόπερ στον δρόμο ερχόμενο.
1: Ναι.
0: Ευλογημένο ερχόμενο.
1: Μια χαρά. Μουζακίτη στη Χαλ.
0: Όπως καταλάβατε, η εκπομπή ξεκινάει με τις καλύτερες των προθέσεων. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Έτσι. Αλλά ξεκινάμε με τις καλύτερες των προθέσεων. Μετρόπολη 95 και 5 όλα μέσα. Με Γιάννη Τζερβίνη και Μιχάλη Τσάροπλο μαζί σας από τις 7 και τις 9 απέναντι μας. Ο Ιορδάνης ο Λευκό Θεοσπολίτης και στη γραμματιακή υποστήριξη Μαρία Ιλάμπρου. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Με υγεία. Σε όλο τον κόσμο.
0: Αγιασμένα. Πότε έγινε ο γιασμός, πότε είναι?
1: 11. Παρασκευή.
0: Τι Παρασκευή?
1: Παρασκευή 11 του μηνός. Τι την Παρασκευή?
0: Γιατί δεν το περιμένουν. Να το κάνω 13 δηλαδή.
1: Α, ο 13 δεν μπορεί να το κάνω. Άμα το πω εγώ αυτό, θα στράβωνες. Στα λόγια μου, ξέρεις. Το έλεγα προχθές σε φίλους μου. Λέω ρε παιδιά, τι είναι αυτό το Παρασκευή 11. Επειδή πρέπει να είναι 11, ξεκινά. Πες την Παρασκευή. Δηλαδή, να πάμε τώρα να σηκωθούμε και τα παιδιά, δεν τα λεπόρια. Έτσι. Να πάμε. Α, ο Κώστας Μπράτσος. Θα δούμε σήμερα τι θα πει το Βόλος Καλαμάτα 0-2. Μπορεί να πει ότι μια ομάδα αμυνόταν, κατέστρεφε. Ναι, γιατί Καλαμάτα γυρίζει ταινία στο Βόλο.
0: Συλληπιτήρια που με έκανε στον Αχιλάμπαιο.
1: Ναι, έχασε την αδερφή. Εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα.
1: Φυσικά. Άλλο το ανθρώπινο, άλλο το.
0: Πολύ διαφορετικέ νοοτροπίε, αλλά στο κομμάτι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για πε.
1: Σηκώνει τα παιδιά, του γονεί.
0: Ναι, ναι.
1: Άδειε, πατρικέ, γονικέ κτλ. Να πάμε. Ωραία. Α, έρθει και ο ιερέας, κάνει τον αγιασμό, θα πάρουν τα βιβλία και θα φύγουν. Α, πάμε στο πάρκο, πάμε εδώ μπαμπά, πάμε εκεί κτλ.
0: Χαβά.
1: Κάντε το Δευτέρα τιμίου Σταυρού, που είναι και μεγάλη μέρα.
0: Είναι.
1: Ναι, ο Σταύρος, τιμίου Σταυρού. Πάμε στο Σταυράκι, να πάμε. τιμίου Σταυρού.
0: Πολλές φορές πήγαμε να έρθουμε εδώ.
1: Κάντε Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτός που θέλει να πάει ένα τριήμερο ζουμερό, μην τον κόβεις ρε φίλε. Να πάει Παρασκευή τώρα στον αγιασμό.
0: Ότι τι επιτυγχάνεται άμα ξεκινήσουμε στις 11.
1: Ναι, τι
0: δηλαδή
1: κερδίζουμε, δηλαδή ότι είμαστε στις 11. Αυτό, 11, κατάλαβες.
0: Ότι τι.
1: Ότι τι.
0: Είναι κάποιο είδους παράδοση. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος, ας πούμε, ορίζει το ξεκίνημα της χρονίας στις 11 του μηνός.
1: Ναι, 11 ξεκινάει κανονικά, ναι.
0: Το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, βέβαια άμα ήταν η Κυριακή 11. 11 Κυριακή.
0: Ναι.
1: Πότε θα γινόταν ο αγιασμός, σε 9 Παρασκευή, δεν νομίζω. Να πηγαίναμε Δευτέρα 12. Κάνε τώρα 14. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Είναι σημαντικός μήνας. Βέβαια. Σεπτέμβριος προέρχεται από το αριθμητικό στρατηγικά Σέπτεμ, που είναι 7, δηλαδή ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμινου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φλεβάρη, ο Σεπτέμβρης πήγε στην 9η θέση.
1: Ναι. Στην 9η θέση πήγε μετά. Αμεταφέρθηκε. Ήταν pole position στην αρχή και μετά έπεσε.
0: Μπορείς όμως να αλλάξει η ονομασία του. Η Ρωμαϊκή Σύλληπτος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομα του, το όνομά του είναι στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός σοφάπιον αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές της ονομασίας των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Να μαθαίνετε και 10 πράγματα. Τσουβάλια πάτε, τέτοιο τούβλα γυρνάτε.
1: Ναι.
0: Το Σεπτέμβριο στη Ρώμη τελούνται μεγάλες γιορτές όπως τα Καπιτόλια, τα Ρωμαία ή οι Ρωμαϊκοί αγώνες, Λούντι Ρωμάνι, προς τιμή του Δία, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες, Ινδίκτιο, εξού και το Ινδικτιόν που στο Βυζάντιο γιορταζόταν ως πρωτοχρονιά και συνέπεται με το νέο εκκλησιαστικό έτος, αρχή της Ινδικτιόνος. Αυτή η εκπομπή λοιπόν έρχεται για να σας διδάξει, σαν τη διδαχές έρχεται. Για να εγκορπωθείτε να πάρετε μέσα σε όλη την νέα γνώση. Λίτρα γνώση. Στο αρχαίο δεατικό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβρης αντιχούσε, μάλλον συγγνώμη, αντιστοιχούσε στο δεύτερο 15 ημέρο του μήνα με τα γυτνίωνα και στο πρώτο 15 ημέρο του μήνα βοηδρομιώνα. Ναι, βοηδρομιώνα. Λοιπόν, δεσπόζησα γιορτή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα ήταν τα Ελευσίνια με τα περιόνυμα Ελευσίνια Μυστήρια.
1: Να καλησπέρισουμε και το φίλο μας τον Γιάννη, στους ευχαριστούς κυρίως λέγαμε εκπομπή να έχετε. Γιάννη, ξανά έλα την Παρασκευή λίγο καμιά βόλτα το βράδυ, να σε δούμε λίγο έτσι, να πάρουμε λίγο δυνάμεις.
0: Ελάτε.
1: Ναι.
0: Ελάτε, είναι καλό που
1: το πούμε.
0: Ναι. Απίστευτο, μόλις ξεκινήσαμε ανακοίνωση Θανάση, μόλις το είπατε λίγο φίλο ο Πάνος.
1: Τι Θανάση?
0: Βέγκο. Θανάση Πάτρα. Θανάσετε το κούμπο, ρε Γιάννη.
1: 19 και 14. Αφού το είπα, ρε, θα υπάρξει ανακοίνωση. Ωραία, εγώ θα στα λέω.
0: Άρης Μπισή.
1: Άντε, διάβασε την ανακοίνωση. Θανάση.
0: Για.
1: Καλή μεταγραφή.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι.
1: Θα δώσει ενέργεια, έτσι λίγα πεντάλεπτα δυνατά. Πάθος.
0: Ναι. Ναι, θα ανάσε το κουμπονάτο, απίστευτο.
1: Α, το δικό σου επίσημα. Για 2-9 χρόνια.
0: Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο. Ο διεθνής αθλητής του Άρη ξεκίνησε την μπασκετική του σταδιοδρομία στον Φιλαθλητικό το 11. Ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στη ΣΥΠΑ για λογαριασμό των Delaware 87's, στην κατρική ομάδα των Φιλαδέλφια 76ers. Εκεί μέτρησε 12 πόντους για τα συναφή. Το 14 οι New York Knicks τον επέλεξαν στο νούμερο 41 του draft. Αγωνίστηκε στη θηγατρική της Νέας Υόρκης Westchester Knicks με μέσο όρο 13,9 πόντους. Το καλοκαίρι 17 γύρισε στην Ελλάδα υπογράφοντας διαιτές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Mm-hmm. Την πρώτη σεζόν 67 αγώνες στην Ευρωλίγκα 5,6 πόντους και 2,7 rebound. MVP στο All-Star Game του 2018. Και το 19 επέστρεψε στο NBA για λογαριασμό των Milwaukee Bucks. Το 21 κατέξε τον τίτλο του NBA με τους Bucks. Στην ομάδα του NBA παρέμεινε μέχρι το φετινό καλοκαίρι 6 σεζόν 24-25 λόγω τραυματισμού μετρώντας συνολικά 255 αγώνες. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.
1: Μάλιστα.
0: Στις κρεβατάρες σας. Τώρα, καθώς ήρθε ο elevator. Τι μπορείς στο κεφάλι
1: σου. Καλή μεταγραφή. Αυτό σου λέω, παιδί μου. Ωραία. Θα βρει και τον αδερφό του. Τον Κώστα θα είναι, είναι
0: και
1: ωραία.
0: Και σε λίγο
1: είναι.
0: Καιρό θα έρθει και ο άλλος. Εκεί δεν θα το κουνάς το κεφάλι σου.
1: Ο μικρός. Ο Αλέξ.
0: Ο μεγάλος.
1: Ναι, ναι, θα έρθει.
0: Δεν θα το κουνάσει και το κεφάλι σου. Θα με λες Μιχάλη, δεν το εννοούσα.
1: Κάτσε, μην έρθει μέσα στη χρονιά και φύγει από το Μαϊάμι και δεν θα
0: έρθει.
1: Να πάρει το ποτάθλημα.
0: Μην έρθει όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί για όλους έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Θα'ρθει.
0: Σε λίγο καιρό.
1: Τώρα σε. Εγώ το εκτιμώ σε. Μόλις αποκλειστούν οι Μαϊάμι από τα playoffs τη Ανατολή. Έρχεται για να σηκώσει κούπα με τον αυτοκράτορα.
0: Έλα,

0: τελειώσετε, ρε! Σε δύο χρόνια θα αναγκαστεί, η Δημοτική Αρχή της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσει νέο αεροδρόμιο, γιατί το αεροδρόμιο Μακεδονία θα γίνει, θα πέσει μέχρι πέτρας.
1: Με Θανάση.
0: Με Γιάννη.
1: Α, με Γιάννη.
0: Με Γιάννη, Γιάννη. Με Γιάννη.
1: Γιάννη Μαυροϊδή.
0: Με Γιάννη. Περάρχη.
1: Και με όταν... Γιάννη Σιούτη μπορεί.
0: Καλά.
1: Με Γιάννη Αντιδοκούμπο.
0: Εάν έρθει.
1: Κούρα το κεφάλι σου.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχεις χαζέψει.
0: Αν έρθει.
1: Και επειδή έχεις χαζέψει, πετάς τη μία κοτσάρα μετά την άλλη. Εγώ να σε προφυλάξω θέλω.
0: Εάν έρθει.
1: Σαν φίλος μου.
0: Αυτή την εκπομπή σήμερα, 1 του Σεπτέμβρη, ναι. Εμείς μπορεί να μην είμαστε που κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θα είμαστε. Okay.
0: Ο Θανάσης όμως θα με πάρει ένα τηλέφωνο και θα μου πει είναι μία. Μια μουγρίτσα που κάνετε μαζί εκπομπή.
1: Ναι, κάνε έκτακτη εκπομπή εκείνη την ώρα.
0: Όπου κι αν είμαι.
1: Μπες στο 7-9 όποιος κάνει.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, στο σπίτι σου θα έρθω.
1: Έλα στο σπίτι μου.
0: Και θα σου πω Νικολέτα, μπορεί να κατέβει λίγο το παιδί.
1: Θα κατέβω κάτω από τον μπαλκόνι, θα βγω.
0: Όχι. Θα κατέβεις κάτω.
1: Θα κατέβω τον μπαλκόνι, θα πηδήξω. Τον πρώτο είμαι.
0: Σιγά βρε Στεφανάκο. Νίντζα.
1: Αγγίζεις, είστε στις παρυφές των 40.
0: Έρχεται κανάρας.
1: Πλέον.
0: Ανοίγει ο δρόμος.
1: Πλέον τα όρια.
0: Ναι.
1: Του σοβαρού με του γραφικού αρχίζουν και σχηματίζονται.
0: Δύο χρονάκια.
1: Εγώ σε προστατεύω.
0: Δες με. Πόσο χρόνο είναι για να σε το κουμπί τώρα,
1: 34, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εμένα κοιτά.
1: Ναι.
0: Του υγείας.
1: Του υγείας. Κι άλλα, 5.
0: 7.
1: 41.
0: Εδώ, δες με. 2. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, ε.
1: Τι αγόρι μου, χάσεψη.
0: Από το αεροδρόμιο μέχρι το παλέ δεν θα κουμπίσει δρόμο. Σε κορμιά θα πατάει!
1: Και λίγο έβαλες.
0: Σε κορμιά θα πατάει!
1: Και λίγο έβαλες.
0: Εντάξει, στα λέω.
1: Από το αεροδρόμιο μέχρι την αερογέφυρα Ευόσμου.
0: Μέχρι το παλέ.
1: Ναι.
0: Δεν θα κουμπίσει πεζοδρόμιο.
1: Λάκα, κάνεις,
0: δεν θα κουμπίσει δρόμο.
1: Όλη πόλη στη.
0: Σε κορμιά θα πατάει!
1: Όλη πόλη γκόλη. Στα μπαλκόνια θα είναι.
0: Καλά, Βεντουζάρτε. Λοιπόν, Βεντουζάρτε, έρχεται η ώρα. Δεν είναι μακριά. Ο κρατιός Θεσσαλονίκης θα υποδεχτεί μετά τον Νίκο Γκάλη τη δεύτερη μεγαλύτερη αθλητική φιγούρα αυτού του τόπου. Το Γιάννη το κουμπό. Αν τελειώσει τα ψέματα. Ναι.
1: Λες να φέρει κανένα Κλέι Τόμσον μαζί του και από τη Μαϊάμι.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Ο Γιάννη άρεσε να έρθει.
1: Εντάξει.
0: Όχι, θέλω.
1: Όχι, λέω μήπως έρθει και ο Κλέι. Παιδί μου, έτσι για λίγα ποιοτικά δεκάλεπτα. Έτσι, 2-3.
0: Και θα σε δώσω και ένα τυράκι.
1: Ναι.
0: Ετοιμάσω και για κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα πληρώσει εσύ συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Για να το καμαρώσει.
1: Να πληρώσω εγώ, γιατί να πληρώσω.
0: Άκουσε με τώρα.
1: Πού να πληρώσω εγώ.
0: Άκουσε με τώρα.
1: Θα πάω στο γήπεδο να πληρώσω, τι.
0: Άκουσε βρε τώρα.
1: Όχι, πετάω τώρα μια τέτοια.
0: Εγώ.
1: Ένα αφιολόγημα τώρα, ναι. Εντάξει. Ψαγμένο και καλά, τι όχι, είπε το Αλάνι.
0: Ναι,
1: βοήθα λίγο. Πες, δεν σου είπα να πει τι.
0: Βρε, για όλου του βρε τώρα, βρε.
1: Το Λεμπρόν θα φέρει. Ναι.
0: Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Άγγελο, ο οποίο κάνει την εμφάνισή του. Και στον. Που είναι εδώ. Τα σέβουν στο Θωμά, ο οποίος από την Άουσα Μαθίας, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς στο φίλο τον Τζερβίνη. Λέω φίλος ο Θωμάς, γεια σου ρε Θωμά.
1: Να είναι καλά ο Θωμάς. Α, από την Άουσα ο φίλος ο Θωμάς. Ναι.
0: Ναι. Τα είπα. Εσύ τι πώς το δίνεις, η Τζερβίνης Μπετ. Τι πώς το δίνει, ας πούμε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από δύο χρόνια φορές φάνη του Άρη. Αν είναι 34 τώρα, να είστε 36 του.
1: 34, δεν είναι για πατά να δεις.
0: Ναι, 34.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Να είναι παραπάνω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ σε το θεωρώ δεδομένο. Πόσο, 0, ολογράφος.
1: Όχι, 0.
0: Ένα.
1: Αν είναι ο Σιάο σε δύο χρόνια.
0: Ναι, ένα.
1: Ένα 5% βαριά.
0: Α, δεν είσαι 5.
1: 5. Και αυτό λόγω Σιάο, όχι τίποτα άλλο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Σιάο. Αν δεν ήταν ο Σιάο,
0: ναι.
1: Δεν θα δίνα 0.
0: Τώρα που είναι ο Σιάο.
1: Ίσως λίγο ο Σιάο να πει να έρθω λίγο μια ψηλή από το Θεσσαλονίκη, ένα 5%.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι. Εκεί θα επιλέξει. Αν υπάρξει πρόταση.
0: Ναι.
1: Το Παναθηναϊκό του TPG.
0: Μα δεν νομίζω.
1: Νομίζω εγώ.
0: Εσύ.
1: Μαζί με τον Γιώκη να κάνει ένα φοβερό δίδυμο. Σε δύο χρόνια. Πες το τσιμέντα. Ξεκινήσει από το Βενιζέλος και θα φτάσει μέχρι πάνω και Φυσιά.
0: Άκουσα εγώ τώρα το.
1: Σώματα κάτω.
0: Πώς είναι το σενάριο. Ναι. Θα στα πω εγώ όλα πώς τα γράμματα. Θα πω σήμερα. 17-26, να το.
1: Μιλάμε το
0: 19-26.
1: Πρωί. Μιλάμε το πρωί, πας για καφέδες και σε παραμυθιάζουν. Σε κάνουν το κεφάλι νταούλι. Όλοι αυτοί οι μυθομανείς με τους οποίους πίνεις καφέ.
0: Συναγελάζεσαι.
1: Και έρχεσαι και είσαι τόσο φουσκωμένος. Ζεις ένα όνειρο. Ναι, σε ένα συνεφάκι και έχεις και τα λες αυτά και δημόσια κιόλας.
0: Άκου τώρα το έργο.
1: Ναι,
0: ο Θανάσης ο πολίτης μαζί με τον Μιχάλη του Σαρόπουλο θα βρεθούν εκείνη τη μέρα στο αεροδρόμιο, θα πλέξουν τα χέρια τους. Και θα τον πούνε Γιάννη πάτα εδώ. Και από το αεροδρόμιο μέχρι το παλέ θα σχηματιστεί μια ανθρώπινη γέφυρα. Ρούφηξε το αυτό τώρα που στο λέω, γιατί θα το δεις και θα λες: είχα ένα χοντρό παλιά στο ραδιόφωνο, μου το είπε πριν 2 χρόνια και εγώ τον χλέβαζα δημόσια.
1: Πιο πιθανό βλέπω να βλέπω το Βασίλη Λυπηρίδη να έρχεται. Το παλέ, γιατί να παρακολουθεί κανένα παιχνίδι.
0: Λίγο στέκλωσε και ο Βασίλης
1: Λυπηρίδης. Έχει πάρα πολλούς. Έχει περισσότερους
0: από
1: ομάδες. Κάθε άλλον, και από ομάδες και από κάθε άλλον αθλητή στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρα, ας μην συζητάμε πολλά και ας τα να συμβούν τα πράγματα. Απλά κάτσε πίσω και απόλαυσέ το. Αυτό θα σε απομονώ.
1: Καλά, σε 2 χρόνια. Ναι. Να είμαστε.
0: Βάλτε ζώνη.
1: Ναι. Από τώρα έχουμε βάλει ζώνη.
0: Ναι, βάλτε ζώνη και ετοιμαστείτε. Λοιπόν, 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα και να το μήνυμα σας αποστόλου στο 54301, Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Ψάχνουμε ένα Λάντα Νίβα χωρίς πίσω καθίσματα για να μπορέσει να χωρέσει το Γιάννη σε 2 χρόνια που έρχεται. Αν υπάρχει διαθέσιμο, ωραίο το Λάντα Νίβα.
1: Τι Λάντα Νίβας. Πάρεις ένα Χάμερ να τον βάλεις μέσα.
0: Καλά, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι ένα χαμεράκι.
1: Πάρε μια λιμουζίνα. Α, μια μεγάλη, δεν κυκλοφορούσε κάποτε. Πού ήταν, από ένα καζίνο ήταν.
0: Βρέμε, μιλάτε, θα έρθει ο Γιάνναρο.
1: Κάτσε, μην έρθει με καμιά γουρούνα κιόλα.
0: Καλά, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Και περάσε από το αεροδρόμιο και ξέρει, είναι στα μπαλκόνια όλοι και πετάνε.
0: Ελιές.
1: Κλαδιά,
0: ελιά.
1: Και λένε Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη.
0: Άντε τελείωνε με το NBA, φτάνει.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Μιλάμε. Λοιπόν.
1: Για τον έσωπο.
0: Για Hans Christian.
1: Μιλάμε για παραμυθατζή.
0: Μιλάς εσύ τώρα για παραμυθατζή που πήγε σε κριτικό γλέντι και πυροβολούσανε και τους αφόπλησες με μια τυροκαυτερή
1: στα χέρια. Σιγά με τους έβαγε χειροπέδες, ρε.
0: Που τους χαστούξες με την τυροκαυτερή.
1: Ναι, ναι, ναι, με τη ζώνη.
0: Με την...
1: Εγώ δεν είπα τίποτα από όλα αυτά.
0: Την πίτα με το μέλι, ρε.
1: Την πίτα με το μέλι.
0: Ναι, μωρέ, και το τυρί. Την πίτα με το μέλι και με το τυρί, ρε. Που σηκώθηκε σε πάνω και τους χαστούξες με την πίτα με τα μέλια και τα τυριά και τους αφόπλησες. Έλα. Ολόκληρο άντρα, κρίμα είναι!
1: Δεν είπα τέτοιο πράγμα ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάζεις
0: στο ένα
1: λόγια,
0: χέρι και στις τυροκαυτερίες.
1: Είπα ότι έπεσαν πυροβολισμοί με αβολίδωτα.
0: Και σηκώνεσαι πάνω σου και έχεις τη μελιτζάνα σου.
1: Και μπορείς. Και μπορείς. Και μπορείς. Και μπορείς, λέγω.
0: Μπορείς,
1: λέγω.
0: Μπορεί είναι σόβα.
1: Προς γνώση σου.
0: Και συμμόρφωση.
1: Να ρωτήσεις το φίλο μας το Μάκη όταν πας ξανά στο μαγαζί του ή πάμε μαζί μια φορά. Το Μάκη, ξέρεις το Μάκη.
0: Ναι,
1: στην τηλεφώνη τον κριτικό να το ρωτήσεις. Ναι. Γιατί και ο Μάκης ήταν παρόν. Ο Μάκης μας πήγε σε εκείνο το τέτοιο. Και γελούσε όταν έπεφταν οι κάλικες στον μπουφάν μου.
0: Που τους αφόπλησες με την τυροκαυτερή στα χέρια.
1: Δεν χρειάζονταν τυροκαυτερή. Με το βλέμμα αφοπλίζω. Σαν έτσι τους διαπερνούσα. Πώς λέγεται η πίτα τελικά.
0: Αυτό θα το βάλουμε quiz. Πώς λέγεται αυτή η πίτα στην Κρήτη που έχει τα μέλια και τα τυριά μέσα. Και μέλι και τυρί. Και κουλούρι. Και κουλούρι. Δηλαδή και Γιάννη και Σιάο. Ωρε τι έρθει. Ωρε τι έρθει. Αφήστε τα Ερντόμ. Αφήστε τα Ερντόμ και τα τέτοια. Πάει γίνει τρομερά πράγματα στον Άρη. Όσο είναι νωρίς αποσυρθείτε. Αυτός λέω μόνο. Μόνο αυτός είναι νωρίς. Δηλαδή πάρτε το μήνυμα. Πάρτε το μήνυμα. Έρχονται δύσκολες μέρες.
1: Θα σου δώσω μετά και ένα μικρό εγώ. Από Πειραιά που μίλησα σήμερα.
0: Χωρίς κουμπιά ή με κουμπιά τα τηλέφωνα.
1: Τα δύο τα αδέρφια φεύγουν. Οι Αγγελόπουλοι σε 2 χρόνια. Γιατί το πήρανε πρέφα ότι έρχεται ο Γιάννης και λέει έχουμε τελειώσει. Και ο Ολυμπιακός γυρνάει Παπαστράτιο. Στα 5 χρόνια. Ναι, ναι.
0: Του στέλνω όλου DPG, Μιστακίδη. Θεσσαλονίκη είναι εδώ. Μπορεί. Μπορεί. Τον Αρνόκουρο όλους.
1: Αρνόκουρος θα σε περάσει μια ταινία. Ήδη σε πέρασε μια ταινία προχθές. Θα σε ξαναγυρίσει και άλλη ταινία.
0: Ο Τάσο Κουκ.
1: Ένα πόντο ρε Τάσο Κουκ. Άμα στο φιλικό ρε Τάσο Κουκ βάζει ένα πόντο. Δηλαδή στα επίσημα τι να περιμένουμε. Τάσο.
0: Την αγάπη.
1: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
0: Δεν ξεκινάς καλά. Δεν το πας καλά τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και παρερχόμαστε τόσο λίγου.
2: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις. Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Μπε safroline.gr με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Afroline.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Η απόκτηση ενός σεντερφόρ αποτελεί την βασική προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος αναζητά έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτουν οι δύο υπάρχοντες, Εντιαγέ και Μύθου, και σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής La Provence εξετάζει την περίπτωση του Νίλ Μοπέ. Ο 29χρονος Γάλλος ανήκει στη Μαρσέη, με την οποία δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα του συλλόγου. Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει τη λύση του Diego Costa για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Ο 25χρονος στόπερ της Krasnodar αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες ημέρες στην ομάδα. Αυτή την ώρα αγωνίζεται με την ρωσική ομάδα στην έδρα της Φάκελ για τον τρίτο γύρο του κυπέλου Ρωσίας. Στο μπάσκετ, ο Νας Μίτρου Λόγκ αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από τη δουλειά του Ανδρέα Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως ο Ιταλός τεχνικός έχει υψηλά στάνταρ και πως όλοι προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτά με στόχο την κατάκτηση τίτλων. Στον Άρη ανακοινώθηκε και επίσημα η συνεργασία με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ξανά στο ποδόσφαιρο, στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το Foot Mercato, υπάρχει προφορική συμφωνία με τη Χιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Στο κύπελο, η League Phase ξεκίνησε σήμερα με την αναμέτρηση Βόλος Καλαμάτα που είναι σε εξέλιξη. Στο 68ο λεπτό, η Καλαμάτα προηγείται με 0-2. Στον Ολυμπιακό στην Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός χαφ έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους Ερυθρόλευκους, έναντι ποσού που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται μία ανάσα από τη Χαλ έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα συναντήσει ξανά τον Κωνσταντή Τζολάκη. Αλλαγή ημερομηνίας προέκυψε στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Η αναμέτρηση, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για την Τετάρτη 9 του μηνός, έπειτα από αίτημα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης λόγω της ΔΕΘ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία επικρατεί στην Νάπολη για τον Σκοτ Μακτόμινεϊ, ο οποίος παρουσίασε αρρυθμίες και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η επιστροφή του αναμένεται μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ κινήθηκε για την αντικατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Άρσεναλ για το μονοετή δανεισμό του Ήθαν Νουανέρι. Κλείνουμε με τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος συνεχίζει εντυπωσιακά με την Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στη νίκη επί της Εστορίλ και έφτασε τα 11 γκολ σε 8 αγώνες από την έναρξη της σεζόν. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr. Τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και

0: Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: όντας τρία μέτρα πίσω από τη θέση που έπρεπε να είναι, έτσι, είδε το ότι η μπάλα πέρασε, έτσι. Ναι. Αντικαταστάθηκε στο παιχνίδι Μαρκό Καλυθέα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως για να προφυλαχτεί.
1: Σωστό.
0: Ίσως να πάρει λίγο κάποιες μέρες ρεπό.
1: Μπορεί.
0: Την ίδια ώρα όμως δεν σε λέω τα αραγωνικά, λέω ότι βρίσκουν, εντάξει, να μου πεις άλλο τώρα επίπεδο, αυτό τι ψάχνεις τώρα. Ο Κώστας ο Καραπαπάς. Διαβάζω την είδηση. Στο metrosport.gr. ΑΕΛ Ολυμπιακός. Αλλαγή βοηθού διαιτητή μετά από ανάρτηση Καραπαπά για τατουάζ με το τριφύλι. Βλέπεις το εδώ.
1: Εκεί.
0: Το βοηθό έχει το τατουάζ το τριφυλάκι του. Τι ωραίο. Σημαίνει. Όχι, τίποτα. Εμένα δεν με πειράζει. Ο άνθρωπος είναι Παναθηναϊκός. Νομίζω γράφει και 13 εδώ τη γράφει.
1: Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός.
0: Ναι, τον άλλαξε. Τον άλλαξαν. Το βοηθό Μαυροκορδόπουλο.
1: Ποιος?
0: Μαυροκορδόπουλο. Και το ποστάρισμα του κύριου Καραπαπά λέει: θερμά συγχαρητήρια στο Λανουά, αρχίσαμε τώρα,
1: ναι,
0: για την επιλογή των διαιτητών στις λίστες. Και αν όντως ο εικονιζόμενος διαιτητής με το Μαγιουδάκι είναι ο βοηθός Μαυροκορδόπουλος που ορίστηκε στο Λάρισα Ολυμπιακός με το Μαγιουδάκι, αύριο στο κύπελο θα χαρώ πραγματικά να το γνωρίσω. Έχει βάλει μια φωτογραφία που είναι στην πισίνα που τη βρήκε ο Κώστας Καραπαπάς. Και ωραίος Κυλιακός.
1: Ο κύριος Καραπαπάς από πότε στοχοποιεί τον κόσμο?
0: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω όμως ότι αλλάζει.
1: Ναι, από πότε στοχοποιούν τον κόσμο?
0: Άσε το, αυτά τα νομικήστικα και τα δασκαλίστικα.
1: Άσε τα νομικήστικα εσύ.
0: Από πότε?
1: Εδώ τώρα δεν τα ακούστε.
0: Ο κύριος Καραπαπάς στοχοποιεί κόσμο και κανείς δεν τον κάνει τίποτα. Άφησε αυτό το παραμύθι τώρα από πότε στοχοποιεί.
1: Γιατί δεν τον κάνουν τίποτα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Εκεί πάω.
0: Άρα μην μου πας το πώς.
1: Μα εκεί πάω εγώ.
0: Άμπρα, στην κατάληξη πάω.
1: Μα εκεί πάω εγώ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τον έχει ενοχλήσει κανένας?
1: Όχι.
0: Άρα τελειώνει εδώ η συζήτηση.
1: Ο άλλος έμπαινε, πετούσε φούστες εκεί στον Παλτάκο. Μπράβο. Του.
0: Συνεχίζει να το κάνει.
1: Συνεχίζει.
0: Ωραία. Άρα τελειώνει η συζήτηση εδώ. Τι κάνουμε τώρα, εμείς τι θα πούμε?
1: Θα μου πει.
0: Θα κάνω εγώ τώρα τον καλό χριστιανό. Γιατί τα όργανα, τα θεσμικά.
1: Τάξεις, ναι.
0: Ναι, αφού δεν γίνεται τίποτα, ρε Μικάλη.
1: Θα μου πει όταν στο μπάσκετ πέσαν οι φάπες.
0: Ποιες φάπες?
1: Οι φάπες.
0: Στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Φάπες στον τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Εκεί ασχολείται.
0: Α, Δημητριάδης Μαρινάκης.
1: Μάθαμε τι έγινε.
0: Τίποτα δεν έγινε. Τι έγινε?
1: Αν το κάνει ο Γιάννης με το Θανάση, θα ήταν μαγκωμένοι και οι δυο.
0: Καμία σχέση δεν έχουμε εμείς οι δυο με αυτούς.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Καμία σχέση δεν έχουμε εμείς οι δυο με αυτούς.
1: Από τότε όμως εσύ έχεις ξανακούσει να γίνεται κουβέντα για αυτό το πράγμα?
0: Η
1: αυτεπάγγελτη λειτουργία του εισαγγελέα δεν είχε κάμερες?
0: Είχε φόρτο εργασίας το καλοκαίρι.
1: Φόρτο εργασίας είχε. Σοπάτε μου, ρε.
0: Ναι, είχε φόρτο εργασίας.
1: Μωρέ, σοπάτε.
0: Θα επιληφθεί όμως το θέμα.
1: Πότε?
0: Το Σεπτέμβριο, όμως ανοίξαν τα σχόλια.
1: Ανοίξανε.
0: Δεν ανοίξανε καθόλου ακόμα.
1: Γιατί. Γιατί ήταν τα παιδιά που το πάνε σχολείο, ε. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Τι λες, Σφαγιανή, λέγεται η πίτα που ψάχνετε. Καλησπέρα και στους δυο. Ανέ, Σφαγιανή, και καλό μήνα. Εύχομαι να έχετε καλή σεζόν.
1: Ποιος το λέει?
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας. Γεια σου, Κώστα.
0: Καλό μήνα. Καλή σεζόν γενικότερα να έχουμε. Καλησπέρα Γιάννη, λέει ο Δημήτρης. Τι έγινε, τι έχουμε σήμερα, κανένα νέο για μεταγραφή? Και μια ερώτηση, ο coach γιατί βγήκε για το ηλεκτρονικό ή για κάτι άλλο? Έχα ένα σωρό πράγματα, τι ισχύει? Όχι ρε εσύ Δημήτρη. Ποιο ηλεκτρονικό τώρα που κάτω στο χέρι? Δεν έφυγε γι' αυτό, δεν τον έβγαλε γι' αυτό. Τον απέβαλε για διαμαρτυρία, πολύ εύκολα μάλιστα. Με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε μισό λεπτό. Κακός, με Δημήτρη, εγώ θα τα πω. Κακός κρατάει το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτή τη στιγμή που απαγορεύεται, δεν πρέπει να το έχεις. Κάνε ρε παιδί μου, κράτα ρε ματσάρι και εσύ. Δύο ώρες χωρίς τσιγάρο. Τι να κάνουμε τώρα,
1: αφού δηλαδή
0: αυτοί είναι οι κανονισμοί. Αλλά πολύ εύκολα, ακόμα και που ήταν έντονη η διαμαρτυρία του, δεν ξέρω αν τον είπε κάτι. Αλλά Δημήτρη, επειδή στα γήπεδα πηγαίνουμε και λόγω δουλειάς, και εγώ και ο Μιχάλης πήγαινε για χρόνια και στη Β' Εθνική και στη Γ' και στην Α, και αν είσαι και κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Πέφτει η πινελίκη πολύ. Δηλαδή
1: οι
0: παίχτες στο διαιτητή και τα λοιπά, άστο και οι παράγοντες.
1: Χοντρό.
0: Αν ήταν με κάθε βρισιά ή κάθε έντονη διαμαρτυρία να είχαμε αποβολή, δηλαδή θα ήθελα να δω τον Τζιμεντερίδη σε διαμαρτυρία. Καλά, ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι τόσο, είναι πιο ήρεμος. Ας πούμε σε μια διαμαρτυρία του Νίκολιτς ή κάποιου άλλου προπονητή, έτσι πιο. Πώς να το πω, νευρικού. Αψί, ρε παιδί μου. Εντάξει, ας πούμε του Νίστρου, παράδειγμα. Θα τον έβγαζε έτσι τόσο εύκολα με δύο κίτρινες κάρτες? Δεν ξέρω. Αλλά σου λέω ξανά, Δημήτρη, πέφτει μπινελίκι. Δηλαδή, τα ακούμε εμείς, ας πούμε, μέσα. Ακούγεται. Και ειδικά, αν πας σε κανένα γήπεδο στυλ Βόλου, που είναι 10 νοματέοι ή τίποτα, και οι φυσικές και αυτά που παίζουν μεταξύ συγγενών και φίλων, ακούς κανονικά τις στιχομηθείες. Και πολλές φορές είναι γαλλικά.
1: Επειδή είσαι και άρρωστος γνωστό γαλλικό, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να κάνω ερωτήσεις εδώ τώρα.
0: Έλα, πάμε.
1: Περιμένω να μάθω.
0: Τι, για μουζακή, τι.
1: Όχι, τι έγινε με το, με το θέμα Μαρινάκη Δημητριάδη.
0: Τίποτα, όλα καλά, ρε, εσύ. Εγώ σου είχα πει μετά το επεισόδιο ότι μπορεί να του ζει και μαζί σε τραπέζι. Να συνεπάρχουν. Εντάξει, όλα καλά είναι. Όλα είναι, φίλε, συμφέροντα.
1: Λέω, λέει με Γιάννη που λέει ότι θα φύγουν οι Αγγελόπουλοι.
0: Ναι. Σε δύο χρόνια, ναι. Αφού έρχεται ο Γιάννη από το κούπο, θα φύγουν αυτοί. Σου λέει, τώρα βρώμα είμαστε.
1: Βάσε.
0: Έχετε η πενταετία του Άρη τώρα. 36 αν έρθει ο Αντετοκούνμπο, θα παίξει μέχρι τα 40. Ναι, 5 χρόνια σου λέει Αγγελόπουλη. Τελειωμένη μα. Εγώ τι να φοβάμαι. Ο Αγγελόπουλη φοβούνται και ο DPG.
1: Φοβάσαι. Τι, ο DPG.
0: Σκέψεις,
1: ναι,
0: να δώσει την ομάδα όταν έρθει ο Αντετοκούνμπο, ο Γιάννη στον Άρη, επειδή ο DPG είναι πανέξυπνο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι νευρικό, αλλά πανέξυπνο. Σκέψεις να τη δώσει το Βλάστιστο Σταθοκοστόπουλο για μια τετραετία. Ή στον ερασιτέχνη, να την τρέξει όπως παλιά με σκλοπολίθρα Λιβέρη Ανδρίτσο και έτσι, τάφο του Ινδού, 4 χρόνια, τα πέτρινα. Που λέει 4 χρόνια είναι. Θα φύγει ο Γιάννης κάποια στιγμή από τον Άρη. Θα πάρει ό,τι έχει να πάρει ο Άρης. Α γυρίσω κι εγώ μετά.
1: Μια χαρά, άσχημα.
0: Ναι. Στο λέω αυτό τώρα, πιάσει το δωράκι που σε λέω, είναι από Αθήνα. Η site ενημέρωση.
1: Όχι πιο μέσα δεν, δεν πάει.
0: Ναι, δε, όχι πιο βαθιά δεν πάει.
1: Λοιπόν.
0: Κάτσε να μην έχει το 2-2 Βόλος τώρα γιατί το βλέπω πολύ απαιτητικό. Μάλιστα. 1-2 Βόλος Καλαμάτας. Το 83. Πρώτο παιχνίδι στη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πες μου, τι κολλάς τώρα, τι έχεις.
1: Βλέπω ότι πάρτε.
0: Γκολ. Το είπα.
1: Περιμένω εδώ, εσύ.
0: 2-2. Το είπα, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Τα είπαμε. Καλαμάτα, το βλέπω να ξανατρώει και τρίτο. Όπως με τον Άρη και να μην ξέρει από πού τη ήρθε. Να το βλέπεις τώρα, απειρία τώρα. 0-2 είναι 2-2. Ωραίο όμως, ωραία εκτέλεση φάουλ. Ο Γκονζάλες. Α, είναι αυτός που έβαλε. Δεν έβαλε τον γκολ. Δεν ξέρω αν η μπάλα πέρασε την εστία. Αλλά χρεώθηκε σκόρ. Στον αγώνα
1: αυτός με τον είναι.
0: Ωραίος. Καλός παίκτης.
1: Αυτός είναι που το χρεώθηκε. Είναι αυτό που
0: είπε. Αυτό, αυτό. Ο Γκονζάλες. Δέσο. Ωραία εκτέλεση όμως. Εντάξει. Πολύ ωραία. Που πήγε, που να την πιάσει. Και δυνατό και τεχνικό. Καληνύχτα.
1: Λοιπόν. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, το ζήτημα.
0: Ο Μουζακίτης είναι... Χάλε.
1: Χάλ.
0: Μια που πούμε για Ολυμπιακό, μεγάλη μεταγραφή. Πάει και ο Μουζακίτης. Α, χαρά, εκεί γίνονται. Φεύγουν, τσούκου, έρχονται.
1: Τσούκου.
0: Δεν παίρνει χαμπάρι κανένα τίποτα. Μια χαρά είναι. Ωραία.
1: Δηλαδή είναι αυτό το τσούκου τσούκου και το μελέ. Είναι κάτι το οποίο θα το βρουν μπροστά τους οι ομάδες. Και μου αρέσει το καλό. Το καλό της όλης υπόθεσης για να ραμμού είναι ότι ο Μουζακίτης βρισκόταν και σε μια κατάσταση που δεν είχε πάρει και αγώνες, δεν είχε δείξει 5 πράγματα.
0: Δεν είχε την εξέλιξη που περιμέναμε.
1: Όχι. Όχι, δεν την
0: το
1: είχε.
0: Το Golden Boy και τα λοιπά και το Water King δεν το βλέπα. Ναι. Στάσιμος ήταν.
1: Δεν, ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι καταφέρνει ο Ολυμπιακός να τον... Γιατί είναι περί κατορθώματος πρόκειται.
0: Ναι.
1: Σε ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει την εξέλιξη.
0: Ατζούν είναι στη χάλα.
1: Είναι.
0: Ναι, ρε, ο Ατζούν. Είπε και ο Τζολάκης εκεί.
1: Καλά, ο Τζολάκης, γι' αυτό θα έχουμε συναντήσει εκεί.
0: Υπάρχει, βλέπω συνεργασία
1: πόσο
0: εκεί.
1: Πόσο το μαλλί.
0: Χάλ, Νότιχαμ.
1: Με τον Πόσο.
0: Με τον Πόσο, κάτσε να το δω αυτό, γιατί δεν το είδα.
1: Πάντως είναι ένα παιδί το
0: οποίο... Έχετε και ο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, εντάξει, θα γίνει φτιάξη.
1: Πάντως είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω, ιδιαίτερο το γεγονός ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αυτό που είπαμε και πριν, ότι δεν είχε την εξέλιξη που περιμένανε, οι συμμετοχές κλπ. Και στο τέλος της ημέρας μεταγράφηκε, νομίζω ήταν στην ομάδα που πήρε το Champions League των νέων.
0: Ναι.
1: Και αυτός και ο Κοστούλας.
0: Λέει ότι η Χάλ έχει καταθέσει μια πρόταση που φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμα 5 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, εγώ λίγο αυτά με τα συμβόλαια λίγο, είμαι λίγο επιφυλακτικός.
1: Είσαι, ναι.
0: Γιατί, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τώρα μου είπες για τη μεταγραφή αυτή του Άρη ως 3,5 εκατομμύρια. Ρε φίλε, δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι δόθηκαν τόσα πολλά χρήματα. Αν μου πεις, ρε φίλε, δυσπιστός είσαι. Σου λένε 3,5 εκατομμύρια από την Παστιά, από πού. Ρε φίλε, μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Και μεγάλο το ποσό και πολλά τα χρόνια, μου φαίνεται.
0: Και πολλά τα χρόνια και τα βάζω κάτω και λέω, δεν είμαι στην τσέπη κανένα καρυπίδι, έτσι προς Θεού, μην παρεξηγηθώ.
1: Αλλά δεν τα δίνεις εσύ.
0: Λέω, ναι, φυσικά δεν τα δίνω εγώ.
1: Ναι,
0: ο άνθρωπος μπορεί να έχει λεφτά, μπορεί να κάνει δουλειές. Ναι, οι δουλειές να πηγαίνουν καλά και καλά να πηγαίνει, αλλά 3,5 εκατομμύρια έχοντας δώσει και πόσα άλλα χρήματα σε μια ομάδα η οποία δεν παίζει στην Ευρώπη, άρα δεν έχει έσοδα. Αριθμό εισιτήριων διαρκείας δεν νομίζω ότι έχει δώσει κανένα πολύ μεγάλο φέτος. Δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά δεν νομίζω. Άμα...
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Έσοδα δεν υπάρχουν πολλά. Δηλαδή λες πόσα, τόσο άνοιγμα, ρε παιδί μου. Λίγο σε κάνει. Στον Ολυμπιακό, βέβαια, από τα δεδομένα διαφορετικά, αλλά επειδή έπαιζε και Champions League και Ευρώπη και τα λοιπά. Και πάλι, δεν ξέρω, 20 εκατομμύρια, οκ. Okay. Εντάξει, οι Άγγλοι δίνουν βέβαια, οι αγγλικές ομάδες δίνουν.
2: Παρά το γεγονός αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν είχε την εξέλιξη. Πάντως, ακόμη ένα παιδί το οποίο πηγαίνει στην Αγγλία και στο φετινό καλοκαίρι πήγε και ο Τζόλης. Συναντά εκεί στην Αγγλία, δηλαδή, τον Κοστούλα και τον Τζίμα.
0: Α φύξει λίγο. Βλέπω να σφίγγει ο Μετσακίτης, γιατί.
2: Χρειάζεται.
0: Premier League έχει.
2: Να θυμίσουμε
0: έχει
2: ότι.
0: Σπρόξιμο.
2: Και το πρώτο πέρασμα του Τζόλη από την Norwich, νομίζω.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν το ιδανικότερο και το έχει πει και ο ίδιο.
0: Το πρώτο ήταν δύσκολο. Δηλαδή, όπως και του Γιαννούλη το πρώτο.
2: Μαζί ήταν νομίζω με τον.
0: Ναι. Γιατί όταν ο Γιαννούλης ξεκινάει με την Norwich τότε και παίζει πρώτη αγωνιστική με τη City και μαρκάρει το Sterling. Δεύτερη παίζει με την Arsenal, ποιο μάρκαρε. Δεν θυμάμαι τώρα το Ζέσου, ποιο μάρκαρε. Τρίτη με τη Liverpool μαρκάρει το Σαλάχ. Mm-hmm. Πάει για αλλαγή πνεύμονα. Φίλε, γιατί το καλωσορίζουν και του λένε έλα.
2: Έλα αγόρι μου, όπως είσαι κατευθείαν.
0: Βλέπεις τη σκιά μου και τρέχεις.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι έτσι, το καλωσόρισμα είναι δύσκολο.
2: Γενικά λοιπόν όλα τα παιδιά που κάνουν τη μετάβαση, ειδικά σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα για να μεταβείς κατευθείαν από την Ελλάδα. Δηλαδή άμα δεν έχεις ένα μεσοσταθμό, άμα δεν έχεις ένα πρώτο πέρασμα, μια Ολλανδία που πολλοί έχουν κάνει.
0: Ναι, Ολλανδία είναι ωραία.
2: Ναι, ή τώρα το Βέλγιο που πήγε ο Τζόλης και μετά.
0: Σχολείο.
2: Είναι, ρε παιδί μου, ένα σημείο αναφοράς για τα παιδιά αυτά.
0: Δυνάμωσε και όλα σωματικά, δούλεψε, έκανε το άλμα. Εντάξει, χθες νομίζω βγήκε στο 46.
2: Ναι.
0: Δεν θα είναι όλα ρόδινα, δεν θα είναι πάντα.
2: Καλά, και δεν θα είναι όλα στο χειροκρότημα και παιχτάρα και τέτοια. Απλά είναι και υψηλές απαιτήσεις. Είναι υψηλές απαιτήσεις, δεν είναι πρωταθλήματος Βελγίου. Μιας και κάνουμε έτσι την κουβέντα για την Αγγλία, βγήκε ένα κοστούμι για τη City.
0: Ναι.
2: Ότι φέτος λέει έβαλε στις τσέπες 285 εκατομμυριάρες από μεταγραφές. Mm. Εντάξει.
0: Η οποία πριν είναι πόσο ήταν, κάνα δύο χρόνια. Πεζότανε τίποτα άμα υποβιβαστεί και όλα και αυτά.
2: Σάβιο 75, Ρόδρι, Ράιντερς, Γκοντζάλης και Τράφορντ. Συνολικά 285,4.
0: Ωραία, τσεπάτα.
2: Άσχημα.
0: Μια χαρά.
2: Θα προετοιμαστούμε, καλή διάθεση. Blue Black Boys εδώ, ξέρω εγώ.
0: Κουρέθηκε και ο Χάλαντ, μια χαρά.
2: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα το έχει δει και εκείνο το βίντεο που κυκλοφορεί με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, με τη σύζυγό του. Έχει γίνει μια ταινία για τον Πεπ που έχει και πλάνα και μέσα από τα αποδυτήρια κλπ. Και του λέει σε κάποια φάση οι ποδοσφαιριστές του, ήμουν. Χώρισα την πιο όμορφη γυναίκα του πλανήτη, τη γυναίκα μου. Είμαστε χωρισμένοι. Αλλά ξέρετε γιατί? Γιατί έφυγε το μημένο το πάθος.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε πάθος.
0: Ναι.
2: Και αποφασίσαμε να χωρίσουμε.
0: Mm-hmm.
2: Και σε εσάς δεν βλέπω πάθος. Πού είναι το πάθος? Και προσπαθούσε δηλαδή μέσα στα αποδυτήρια να τους ξυπνήσει, να τους εφιστήσει την προσοχή και ουσιαστικά να τους δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι θέλω πάθος από εσάς. Βγάλετε κάτι.
0: Ωραία, μιλή.
2: Και γενικά είναι, δεν ξέρω αν είναι ταινία η οποία έχει γίνει για τον Γκουαρδιόλα και στην οποία υπάρχει τέτοιου είδους αναφορά και από πού προκύπτει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει το ενδιαφέρον.
0: Μια που σου είπε και τα εισιτήρια, γιατί είναι φρέσκο και θέλω να δω λίγο, να το δούμε λίγο. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των τεσσάρων αγώνων της ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Τη Link Face.
2: Τα έχω, ναι, βέβαια.
0: Champions League. Για να δούμε για τους φίλους ΑΕΚ μας.
2: Αλλά για το κομμάτι της League Face είναι για αυτούς που έχουν διαρκείας. Ορτά random.
0: Ναι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, για τα τέσσερα παιχνίδια με ΛΑΣΚ, με Real Madrid, Γαλατά Σαράι και Ρώμα.
2: Ναι.
0: Πατητήρι.
2: Στο τέτοιο, στο πέταλο.
0: Το πέταλο είναι.
2: Το και... πέταλο, δηλαδή, είναι 35 ευρώ το μάτς.
0: 35 ευρώ το μάτς.
2: Για League Face.
0: Ναι, απλά... γιατί μιλάμε για πακέτο, έτσι. Δηλαδή, στη θύρα 21 που είναι το πέταλο των οργανωμένων, η original, είναι 105 ευρώ. Τα τέσσερα μάτς, πακέτο. Mm.
2: 35 λοιπόν
0: ευρώ. Όχι, δεν είναι 35. Πιο λίγο βγαίνει να λες. Αφού τέσσερα μάτς.
2: Πακέτο είναι. League Face.
0: Ναι. 105 ευρώ.
2: 105.
0: Πώς είναι 35. 35 και 35, 70. Και 35, 105.
2: 105.
0: Και 35. 140 έπρεπε να είναι.
2: Ναι. Τώρα εσύ πώς το έχεις εκεί?
0: 105.
2: 105. Και γράφει μετά σκέτο το παιχνίδι Γαλατά, σκέτο Ρώμα, σκέτο Ρεάλ από 35. Οκ. Okay. Και γράφει τις διαβαθμίσεις στις τιμές. Από εκείνο το σημείο και έπειτα καταλαβαίνει κανείς ότι οι τιμές θα είναι διαφορετικές όταν θα εκδοθούν τα χήματα.
0: Τα, ναι, τα ελεύθερα.
2: Η ελεύθερη διάθεση.
0: Ναι, βάλε ένα χήμα.
2: Τα λέω έτσι. Η ελεύθερη διάθεση θα είναι διαφορετική για τα εισιτήρια και το κόστος θα είναι επίσης διαφορετικό. Τώρα βλέπω και υπάρχουν και εισιτήρια τα οποία πηγαίνουν και ψηλά. Αλλά οκ.
0: Με τη Ριάλ θα παίξει, με τη Ρώμα θα δει, την Γαλατασαράι. Δηλαδή να είσαι ένα αεξή ο οποίο είσαι επιφανή. Α πούμε τον Πάνο Κιάμου, ο οποίο έχει, παιδί μου, είναι τραγουδιστή, βγάζει χρήματα. Να πάρει ένα executive 1238. Να γουστάρει μέσα με τα ποτάκια του, τα ψυγεία του, το φαγητάκι του. Τα δει όμως, ρε φίλε, Μπαπέ.
2: 205 εκατομμύρια λίρες λέει εξασφάλισε η Χάλα από την άνοδο της στην Premier League, που αν παραμείνει θα γίνουν 365 εκατομμύρια. Τι να διατηρήσει και έσοδα, λέει ο Γιάννης. Οι τύποι στην Αγγλία το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Την καλησπέρα μου, Γιάννη Σερφάνη.
0: Οπότε το εικοσαράκι για τον Μουζακίτη είναι για τον αέρα μας.
2: 3,5 εκατομμύρια λέει σε ομάδα γάμα εθνικής για την Μπαστιά, λέει τώρα ο φίλος ο Πλάτωνας.
0: Okay. Ναι, δεν το αμφισβητώ, εντάξει, αφού βγήκε αυτό από την ΠΑΕ ότι δόθηκε αυτό το ποσό. Okay, εντάξει, απλά μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο για μια ομάδα, είναι αυτό που είναι και στη γάμα εθνική τώρα.
2: Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Δεν τον πήρε από τη Μονακό ούτε από τη Μαρσέιγ.
2: Και προφανώς περιμένεις από αυτό τον παίχτη που τον πήρε 3,5 εκατομμύρια.
0: 26,25 ευρώ λέει ο Θόδωρος. Τζάμπα για το πέταλο. Τον οργανωμένο, ναι, τζάμπα.
2: Είναι για αυτόν που έχει ήδη διαρκείας όμως.
0: Για αυτόν που έχει ήδη διαρκείας.
2: Πόσο πάει το διαρκείας όμως το πέταλο τσάικ σε αυτό το γήπεδο? Πόσο πληρώνει διαρκείας? Δηλαδή πόσο έδωσαν στο ξεκίνημα της χρονιάς για να εξασφαλίσουν τη θέση τους μέσα στο Alwin Arena ή στην Αγία Σοφιά, εν πάση περιπτώσει, όπως αυτό παίζει ένα ρόλο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και μόλις επανέλθουμε, γιατί σιγά σιγά πρέπει να οδηγηθούμε και σε ένα διάλειμμα. Μετρόπολης 955 ακούτε. Γιάννη Τσερβίνης και Μιχάλη Τσαρόπλος στην εκπομπή, όλα μέσα.
0: Τρία εκατοστάρικα.
2: Τρία εκατοσταρικάκια.
0: Τρία εκατοστάρικα. Με Ελλάδα, πρωτάθλημα.
2: Με Ελλάδα και κύπελο.
0: Και κύπελο.
2: Και προτεραιότητα στο τέτοιο.
0: Το Champions League. Εντάξει.
2: Αξίζεται, ναι. Στο πέταλο πόσο έχεις?
0: 300 ευρώ. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Τι συζητάμε. Η Άκη είναι πρωταθλήτρια.
2: Κάτσε ένα μισό λεπτό. Ο Ηρακλής και η Άκη έχουν ίδιο στήριο στα πέταλα διαρκείας.
0: Όπως τα ακούς. 300 ευρώ έχει ο Ηρακλής στα πέταλα. Το πέταλο. 7 με 10. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Μετά όταν φωνάζω εγώ ή άμα όχι φωνάζω, λέω την αίσθανσή μου, είμαι ο αντιδραστικός, είμαι ο περίεργος, είμαι... Ναι, δηλαδή αυτό που έχουμε πει, ότι τα πέταλα, τη λαϊκή μάζα, τους οργανωμένους και όχι μόνο, το κομμάτι εκείνο που δεν έχει καλή οπτική,
2: ναι, ναι,
0: κατά σημαντά, δεν το βάζεις τόσο. Δεν όχι. Το βάζεις.
2: Δηλαδή τώρα ένας φίλος έδωσε 300 το ξεκίνημα της χρονιάς, μπορεί να δώσει άλλα 105, πόσο μου
0: 105
2: είπε, και να δει και τη Ριάλ.
0: Και θα δει 4 μάτς Champions League με 26 ευρώ. Πόσο βγαίνει, πόσο είπε ο Θόδωρος, 25-26 το παιχνίδι. Τη στιγμή που ο φίλος του Άρη έδωσε 25 ευρώ για να δει το Άρη Σόφι.
2: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τη Μετρητή. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Δασκαλάκη στην παρέα μας, το όλα μέσα, 5 λεπτά μετά τις 8. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και όχι μόνο του Μετρόπολης 95,5, σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μιχάλης Αρόπουλος και Γιάννης Σερβίνης στα μικρόφωνα. Ο φίλος ο Θόδωρος λέει: ναι, εντάξει, το πιάσε και ο Μιχάλης, ρε Θόδωρε. Ρε Μιχάλη, λέει: κάθε φορά που βάζει βενζίνη, υπολογίζει και την τιμή του αμαξιού. Τα 105 ευρώ για 4 παιχνίδια Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης είναι τζάμπα.
1: Μαζί του, δεν διαφωνώ. Απλά
0: αυτό είπε και ο Μιχάλης.
1: Για να σου δοθεί η δυνατότητα να το πάρεις αυτό, πρέπει να έχεις πληρώσει το διαρκείας.
0: Σωστό.
1: Είναι προαπαιτούμενο.
0: Τα μεμονωμένα εισιτήρια λογικά θα είναι.
1: Και δίκαια θα είναι πιο ακριβά.
0: Ναι, θα είναι πιο ακριβά, εννοείται.
1: Δηλαδή, για να μπορέσεις να πάρεις αυτή τη βενζίνη, για να μπορέσεις να σταματήσεις αυτό το βενζινάδικο και να βάλεις αυτή τη βενζίνη, πρέπει να έχεις πρώτα περάσει από το συγκεκριμένο συνεργείο για να το πάρεις το αμάξι.
0: Ναι. Γι' αυτό ρε φίλε, γουστάρω μαζί σου αυτόν τον χρόνο, γιατί κάθε φορά γίνομαι και πιο σοφός, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Τι είπε ρε τώρα. Να περάσει και από συνεργείο, λέει.
1: Για απόσταγμα σοφίας. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 που τρέχει στο Instagram και διεκδικήστε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμάστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Εν τω μεταξύ, πόσο σημαντικό είναι να είναι καλό το στρώμα. Δηλαδή.
0: Το στρώμα, ναι.
1: Σαν να σε αρέσει σκληρό.
0: Σκληρό.
1: Προτιμάς.
0: Θέλω να είναι σκληρό, ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και να έχει και καλούς σουμιέδες.
1: Σουμιέδες. Ο σουμιές ποιο
0: λογίζει. Ο σουμιές είναι το μυστικό σε ένα καλό στρώμα.
1: Ο σουμιές ποιο λογίζεται.
0: Κάτω, σαν ελαττήριο που είναι κάτω. Και στα άκρα κυρίως. Αν έχει καλό σουμιέ το στρώμα, θα σε πάει χρόνια.
1: Περίμενε εσύ. Αυτό που είναι ο σουμιές είναι από κάτω, από το στρώμα. Και αυτό που είναι το. Έτσι όπως. Ρε παιδί μου, είσαι έτσι. Εδώ, κάτσε φέρτο. Έτσι όπως είναι το κρεβάτι. Ωραία. Είναι εδώ το στρώμα, μπαίνει μέσα αυτό. Σαν θήκη, ρε παιδί μου, μπαίνει μέσα εδώ στα ξύλα. Εδώ τι είναι που είναι από πάνω, εκεί που ακουμπάς το κεφάλι, που είναι το κεφάλι.
0: Το προσκέφαλο.
1: Δεν λέγεται κάπως αυτό.
0: Το στρώμα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, στο.
0: Το σκέφαλο το ξέρω, σκέφαλο το κάμαρα, α πούμε, π.χ. Το πάνω που είναι. Το σκέφαλο.
1: Και ο σουμιές ποιος είναι, οι σούστες.
0: Ναι, κάτω.
1: Α, γι' αυτό όταν λέμε θα τρίξουν οι σουμιέδες.
0: Ναι, οι σούστες.
1: Σημαίνει ότι θα γίνει.
0: Είναι από την κριτική σούστα, το χορό.
1: Βάλε μας μια σούστα να ακούσει.
0: Βάλε μια σούστα και πάρε και λίγο την Τζέρβι Στρομ. Σωτηρή, 2-3-10-4 να μας πω. Α, έτσι. Αν έχεις ψυχή, αν έχεις αποκτήσει ψυχή τόσα χρόνια εδώ πέρα, όταν θυμάσαι και έρχεσαι, άνοιξε το μικρόφωνο σου και πες το δημόσιο αυτό. Οπα. Που είπες. Πες το δημόσια, να το ακούσει και ο κόσμος. Φιλάχνη. Το είπε σε μένα, το ακούσει και ο κόσμος.
1: Κάνει δηλώσει ο κόσμος στον Μπράτσο.
0: Δηλαδή, σοκ. Ω, άμα κάνει ο Μπράτσο, θα πει πάλι ότι μια ομάδα αμυνότανε, μια ομάδα κατέστρεφε.
1: Ο Σβεν Γκόραν Έριξον.
0: Καλά, όταν φύγει από το Βόλο δεν νομίζει, δεν έχει και πολλές ομάδες να πάει. Άξι, να γυρίσει κάποια στιγμή το Βόλο. Α,
1: έτσι όπως τον είναι, σου θυμίζει κάποιον ηθοποιό. Είμαι και πολύ κακό.
0: Πρώην αστυνομικό νομίζω είναι.
1: Γιατί πρώην.
0: Δεν είναι νομίζω αστυνομικό πλέον.
1: Και ο τέτοιο δεν ήταν. Οπα.
0: Ναι, απλά έχει ένα ρο διαφορά.
1: Είναι. Περίμενε και ο τέτοιος ήταν αστυνομικός.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Πώς το λένε, ο Χρυσό.
0: Βαρβάτος είναι. Πόσο ύψος είναι και ο Γκόδης. Τι έκανε πάλι, έκανε και ο Χρυστοφυλλέας.
1: Τυρίως είναι. Αστυνομικός ήταν και ο τέτοιος, μωρέ, που ήταν και στον Άρη και στον Ηρακλή που ήρθε για λίγο και έφυγε.
0: Προπονητής.
1: Ναι, ρε.
0: Στον Άρη και στον Ηρακλή. Ο Μπάμπης ο Τενές.
1: Σταμάτα ρε, όχι ρε.
0: Ο χωροφύλακας. Ο Ηλίας το κάτω. Ποιος, πες όνομα.
1: Άμα το ήξερε, δεν μου έρχεται. Και λίγο μουσάτος που ήταν, μωρέ.
0: Πάσχος.
2: Ο Δημήτρης. Ο Σπανός.
0: Ο Δημήτρης Σπανός είναι αστυνομικός.
1: Ο Δημήτρης.
0: Να τον πάρουμε τηλέφωνο, κάτσε. Να πάρουμε τον coach. Το ρωτήσω.
1: Ήταν αστυνομικός.
0: Φίλε, πότε πάω τον πω αυτό. Του πω coach. Αστυνομικά εκεί σου, να, για να μας το έλεγες.
1: Νομίζω ότι ο Σπανός ήταν αστυνομικός.
0: Πού, στο Αιγείο.
1: Τώρα θες να
0: στην τροχιά Αιγείου.
1: Δηλαδή, κάτσε να δω. Έχω την αίσθηση,
0: ναι,
1: ότι ήταν αστυνομικός.
0: Και τι ψάχνεις να βρεις τώρα, άμα το βρεις
1: ωραία
0: κάπου να λέει αστυνομικός.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και παράτησε δηλαδή τη δουλειά του, έφυγε από το σώμα για να γίνει προπονητής. Ή, να το, ιδιότητα λέει.
1: Περίμενε.
0: Αφέρετε.
1: Δεν θα βάλω και το προπονητής, μπας και...
0: Λέει Κωνσταντίνος Σπανός, είπα στην όμως. Μήπως...
1: Τι είπα στην όμως, Θεοχάρης.
0: Μήπως ήταν διπλοθεσίτης.
1: Δεν έχει, γράφει εδώ, ο Δημήτρης Σπανός είναι γνωστός Έλληνας επαγγελματίας προπονητής,
0: ναι,
1: και δεν έχει καμία επαγγελματική ιδιότητα στο αστυνομικό.
0: Αυτό είναι το AI.
1: Αυτό.
0: Και έπρεπε να συμπληρώσω κάτω και είσαι βλάκας
1: εσύ που... Και είσαι βλακοδέστατος.
0: και είσαι ανόητος εσύ.
1: Πώς νόμιζα ότι ήταν ρε φίλε... νόμιζα ότι... Νόμιζα, τα νομίσματα στην τράπεζα θα μου πεις. Αλλά ο Μπράτσος ούτε για τον Μπράτσο δεν θα επιμείνω, γιατί το λάθος μου μπορεί να γίνει μεγαλύτερο.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
1: Εδώ είμαι για να τα ακούσω.
0: Κλείνοντας σιγά σιγά, οδεύοντας μάλλον προς το κλείσιμο και της Τρίτης, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας αύριο.
1: Ναι.
0: Ότι 12/9.
1: 12/9.
0: Είχαμε πει ότι θα γίνει μια μεγάλη συναυλία που μας έχουν πάρει το κεφάλι, μας έχουν ζαλίσει.
1: Ποιος?
0: Του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.
1: Κομμένα.
0: Έτσι. Που λένε ότι έχει καλέσει και το Ροναλντίνιο και το Ραμαζότ κτλ. Σίγουρα θα έρθουν και κάποιοι καλλιτέχνες να τον τιμήσουν για τα 30 χρόνια.
1: Mm.
0: Νομίζω ο χορηγός είναι η ΔΕΗ και άλλες εταιρείες
1: μεγάλες. Ναι, ναι, ναι.
0: Λογικά θα γίνει, να μην λέμε ψέματα, θα γίνει χαμός. Ναι. Γιατί είναι και εν μέσω έκθεσης, ναι, ναι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, είναι ελεύθερη στο κοινό. Θα μου πεις, ρε φίλε, θα είναι στην παραλία η σκηνή Σωτήρη στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μπορεί να έχει 100.000 κόσμο και ο άλλος να είναι, ας πούμε, στον Ερυθρό Σταυρό. Εντάξει, δεν έχει σημασία, θα ακούει, ρε παιδί μου, θα έχει λογικά.
1: Πιθανό.
0: Μπράβο, ηχητικά. Ειδικά σε καταστάσεις πολύ υψηλού επίπεδου κτλ. Και λέω ότι 12/9 σήμερα, που σου στείλα την αφίσα, θα στείλω ένα μήνυμα. Αντώνη, ξανασκέψου το.
1: Ναι, σωστό.
0: Στάθης ξένος. Θεσσαλονίκη.
1: Σε ξεκινάει την πολύ.
0: Σε μαγαζί στη Λεωφόρο Νίκης.
1: Τελειώσετε.
0: Δηλαδή, θα ξεκινήσει ο Αντώνης Ρέμος στην αυλία 9 ώρα π.χ. τη ώρα, και εκείνη την ώρα, μετά από λίγο, θα ξεκινάει ο Στάθης Ξένης.
1: Τελειώσαν τα ψέματα.
0: Τι θα γίνεται έξω από το μαγαζί του συγκεκριμένο.
1: Καλά.
0: Και στο έστειλα, στην έστειλα την αφίσα.
1: Αν δεν ξέρω εγώ.
0: Δύο Σαββατοκύριακα. Όχι, δύο πουσού.
1: Όποιο προλάβει. Όποιο προλάβει το
0: κύριο. Λίγο είναι. Κάτσε λίγο ακόμα, ρε αγόρι μου. Δύο σουκού. Όχι, πουσού είπαμε. Ναι. Σου.
1: Λέω φιλοσοφάνη και θα συνεχίσουμε. 2,80 είναι το διαρκεία στο πέταλο τσάξιν. 50 ευρώ για την κάρτα φιλάθλου πάνω στον αριστεχνή. Λέω φιλοσοφάνη. Οκ, okay, αυτό το ακούω. Και ο φίλο ο Μπάμπη. Σχετικά με τα έξοδα για το γήπεδο που λέγαμε χθες, 60 ευρώ μήνυμου θέλω για μένα τούμπα. Ανταυτού λέει, θα πάω αύριο με τον κολλητό μου που είναι στα σουβλάκια τα. Προσοχή λέει. 6 σουβλάκια, 6 παντζέτες, μπριζολάκια, λουκάνικα, τζουμαγιά, σαλάτες, τυριά, μπακαλικές, μεριτζάνες, ένα λίτρο τσίπουρο και για σβήσιμο για αντίο λέει 25 ευρώ έκανε και σε 10 λεπτά σπίτι με. Φουλάκια.
0: Εντάξει, εντάξει, ο φίλος, ναι, του Πάου λέει 60 ευρώ τι, από επαρχία είναι. Γιατί
1: 60...
0: εντάξει, δεν ξέρω τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι τα εισιτήρια, τα μεμονωμένα των αγώνων, ειδικά στα πέταλα, δηλαδή 4, 4α και 7-8, δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ψηλά για τον ΠΑΟΚ. Δεκαπεντάρια δεν έχει. Στη δεύτερη. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ήταν όμως τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι να είναι πανάκριβα, ούτε να γίνεται θέμα για τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οκ. Okay, και 20-25 ευρώ, αν έχει στη θύρα 6 σε ντέρμπι, τα θεωρώ φυσιολογική τιμή. Έτσι, για θύρα 5-6. Το πέταλο θα έχει 15-20, βαριά, δεν νομίζω.
1: Βαριά.
0: Βαριά. Δηλαδή στην 4, ρε φίλε, πόσο θα έχει. 15 θα έχει.
1: Καλά, πόσο είναι, ξέρω εγώ.
0: Αυτό.
1: Πρόβλημα. Οικονομικά είναι. Εντάξει, η εποχή είναι δύσκολη. Είναι γνωστό.
0: Βρε, το σέβομαι και το κάθε ευρώ. Ο άλλος, άμα έρθει από την επαρχία, θα σου πει: έχω βενζίνες, έχω διόδια, έχω το εισιτήριο. Νοείται, αλλά λέμε.
1: Χθες δεν συζητούσαμε μαζί.
0: Κατοίκους Θεσσαλονίκης.
1: Ότι θα έρθουν για να έρθει ένας φίλος του ΠΑΟΚ από την επαρχία. Και αυτό είναι θέμα διοργανώτρες, δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω αν είναι διοργανώτρες ή άμα είναι θέμα τηλεοπτικό.
1: Ναι, ρε παιδί, πάντως δεν είναι ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ όρισε το παιχνίδι 14.
1: Αυτό
0: όχι, φυσικά.
1: Τι, μέσα σε ένα. Τεράστια. Σε μια τρέλα που υπάρχει. Ισοπεδωτισμού και εσωστρέφειας στο κομμάτι το διοικητικό στον ΠΑΟΚ, διαβάζω σήμερα
2: Καλά και η διοίκηση.
1: Ναι. Η διοίκηση κάνει τα λάθη, ναι, αλλά δεν ορίζει τον αγώνα.
0: Δεν φταίει σε αυτό καμία διοίκηση ομάδο.
1: Είναι,
0: είναι τηλεοπτικό το θέμα. Είναι τα κανάλια τι αποφασίζουν και το βάζουν. Γιατί το ακούω και πάρα πολύ έντονα για τον Ηρακλή. Ότι επειδή ο Ηρακλής φέτος είναι στο Sky Sport FM αυτού του Γαλαφούζου, κάτι ακούω, κάτι αυτά στα αυτιά μου, ότι θα παίξει πολύ Σάββατο Δευτέρα. Γιατί δεν μπορεί να είναι Κυριακή και οι δύο ομάδες. Ναι, είναι πρόβλημα όμως και αυτό. Αλλά αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει και η διοίκηση της Ηρακλής. Έκανε μια συμφωνία, προφανώς και δεν ήξερε από πριν το πρόγραμμα. Έτσι, πήρε κάποια χρήματα, περισσότερα όπως είπε ο κ. Μονεβασιώτης σε σχέση με αυτά που έδινε η Κοσμοτέ και η Νόβα. Αλλά και το Σάββατο Δευτέρα και ειδικά το Δευτέρα είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
1: Προβλέμα
0: να μην γκρινιάζουμε. Το Σάββατο, ok. Σάββατο, ας πούμε, τον Ατρόμητο έχει οριστεί, εάν γίνει το Καφετζόγλου, 9 η ώρα. Είναι καλή ώρα για Σάββατο.
1: Καλά.
0: Εντάξει, μην μας φταίνε όλα. Όχι 7, όχι. Σάββατο 9 η ώρα είναι καλά. Ναι, και 12 Σεπτεμβρίου, έτσι, και έχει ακόμα ζέστη. Καλά είναι.
1: 9 η ώρα είσαι κούκκι.
0: Αλλά Δευτέρα είναι πρόβλημα. Δευτέρα είναι προβληματική μέρα. Είναι δύσκολη μέρα.
1: Κάνει εννοείται είναι δύσκολη μέρα και θεωρώ ότι θα το συναντήσει γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίζει Ευρώπη. Οπότε Δευτέρα δεν μπορεί να παίζει.
0: Όχι. Θα έχει πέμπτη αγώνα.
1: Άρα εφόσον έχει πέμπτη αγώνα, ούτε Σάββατο θα μπορεί να παίζει. Άρα θα παίζει Κυριακή. Τώρα να δείξει δύο μάτς.
0: Εκτός αν το ένα είναι νωρίς, όταν χειμωνιάσει, βάλει εκεί κανένα 4 η ώρα. Τι ώρα μπαίνουν, 3. Έχει και 3 η ώρα με την αλλαγή ώρα.
1: Κάνει να παίζει 3 η ώρα.
0: Και ναι, είναι ωραίο. Εμένα Κυριακή μεσημέρι είναι ωραίο για μένα. Ωραίο.
1: Για όλο τον κόσμο. Μα η ώρα η ποδοσφαιρική, η κλασική, μας έχει πιάσει μια τρέλα, μια παράνοια. Βράδυ, κοίτα. Η ώρα η κλασική, η ποδοσφαιρική είναι 3 ώρα το μεσημέρι.
0: Και ξέρεις ότι.
1: Να πας να γουστάρεις, ναι,
0: ναι, εννοείται. Και ξέρεις ότι το Καφτατζόγλιο σε σχέση με το Βικελίδης και την Τούμπα είναι, αδερφέ, άστο. Στο κρύο. Το Βικελίδης και Τούμπα είναι μέσα σε αστική περιοχή. Έχει τις οικοδομές, κόβει
1: κάπως.
0: Καφτατζόκλειο είναι, φίλε, όχι ξύρισμα.
1: Ναι,
0: όχι
1: ναι,
0: ξύρισμα.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνει και όλο το πράγμα το περιφερειακό.
1: Ναι, και είναι,
0: και είναι τρέμουν τα ποδαράκια στα χεράκια σου. Δεν είναι.
1: Εκτός από
0: για το... σκελέα είναι.
1: Εκτός από τους παίκτες του Ματσέρ που δεν τρέμουν τα πόδια τους.
0: Εκείνοι θα μπουν μέσα αγκανιάν.
1: Εκείνοι όταν θα παίξει το Καφτατζόκλειο.
0: Όταν θα παίξω.
1: Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Να δούμε.
1: Πότε θα παίξει να κλείσει ο Καφτατζόκλειο. Αλτρέλα κι αυτή.
0: Είναι,
1: εντάξει, ακόμα για τον Πονατρόμητο βγήκε άκρη που θα παίξει.
0: Όχι, περιμένουμε να δούμε. Είπαν οι άνθρωποι του Ηρακλείου ότι 12 Σεπτεμβρίου έχουν τέτοια τη βεβαίωση ότι θα είναι το γήπεδο έτοιμο. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Αλλά αυτό που γνωρίζω σε μια πρώτη επαφή που έκανα με κάποιους, με κάποιες στελέχη της ομάδας είναι ότι δεν μπορεί και δεν θα γίνει και δεκτό από την Δρογανώτρια Αρχή να γίνει τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι.
1: Ανταλλαγή έδρας.
0: Όχι αλλαγή έδρας.
1: Ανταλλαγή.
0: Δεύτερο συνεχόμενο έχει, να γίνει. Και σε αυτή την περίπτωση ο Ηρακλής δεύτερη έδρα έχει δηλώσει.
1: Τον Παθεσσαλικό.
0: Τον Παθεσσαλικό. Και καταλαβαίνεις τώρα να γίνει στην απευθεία περίπτωση το παιχνίδι στο Παθεσσαλικό με τον Ηρακλή γηπεδούχο και λόγω των τιμών των εισιτήριων διαρκές που είναι αυτές, άρα και θα είναι αντίστοιχα υψηλές το μεμονωμένο εισιτήριο. Να μπουν εισιτήρια που θα μπουν λογικά. Αν λέω.
1: 30,
0: αν 30 και 35 για τα κεντρικά και 30 για το πέταλο. Δηλαδή θα παίξει ο Ηρακλής 210 χιλιόμετρα μακριά. Θα πρέπει να δώσει ο φίλος της ομάδος 30 ευρώ διόδια. Πανέλα. Κάνα 60-70 βενζίνη. Να είσαι και λίγο, να έχει λίγο. 100. Να δώσει κάνα 30 εισιτήριο 130. Κάτι να φας. Α, σου βγει 150.
1: Πώς.
0: Καθίστε καλά, ρε παιδιά. Και μετά να λέμε, α, δεν έχει κόσμο το γήπεδο. Πώς να έχει κόσμο. Πού ζούμε. Πού είμαστε, στο Las Vegas είμαστε, τι, πώς θα γίνει.
1: Δεν μπορώ να σημαίνω αυτά.
0: Τι, με μέσο μισθό 8,90, 9. Γι' αυτό χάρη το μεγάλο Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι, ο οποίος...
1: Γερός να είναι.
0: Το ναι. Ανεβάζει το κατώτατο κι άλλο. Τώρα, έρχεται.
1: Δεν προλαβαίνουμε να τα βάζουμε στις τσέπες.
0: Τώρα, τσεπάτα.
1: Δηλαδή, πλέον έχω κάνει και μια συμφωνία εγώ, από όπου είναι τα παίρνουμε χρήματα αποστολή. Από όπου
0: τώρα,
1: είναι.
0: Τώρα άσε αυτή η ειρωνία σου τώρα. Μπήκες μετρό.
1: Όχι. Όχι, δεν μπήκα μετρό.
0: Έλα μίκρα μια μέρα. Ναι. Σε με ένα καφέ και μετά να το πάρουμε μαζί. Να δεις το έργο της μεγάλης φιλελεύθερης δημοκρατικής παράταξης.
1: Ναι, 20 χρόνια περίμενα παράδοση.
0: Δεν πειράζει. Άλλοι μουσαμάδες παρουσιάζανε.
1: Ναι, αντί να πούνε ένα συγγνώμη για αυτή δεν είναι.
0: Κανένα συγγνώμη.
1: Καλά.
0: Στην ώρα του όλα. Και ξεκινάμε και δυτικά.
1: Τι δυτικά.
0: Ξεκινάμε μέχρι το 2035. Ο Εύωσμος.
1: Ναι, κοίτα μακράν. Ο Εύωσμος κοίτα μακράν.
0: Μην το λες για Στάθη ξένο. Δεν ακούει τέτοια ο Σαρό, λέει ο φίλος ο Θωμάς.
1: Γεια σου, Θωμά.
0: Θα ακούει.
1: Θα ακούσουν. Θα ακούσουν. Έχουμε μερικές έτσι δυσούλες, θα τις πιάσουμε, αλλά θεωρώ πραγματικά ότι αυτό το στολίδι εγώ δεν έχω καταφέρει να το πάρω. Θα το πάρω όμως. Θα το πάρω από εκεί Κρίνη και τα λοιπά, Ρετσού και αυτές τις τάσεις.
0: Το πήρε φίλος δάσκαλος του Γιώργου, του γιού μου. Το πήρε από Κρίνη, πήγε νομαρχία. Ωραίο, τον βοηθάει και όλα στη δουλειά του. Μετά περπατάει 3-4 λεπτάκια. Εντάξει, βοηθάει πολύ.
1: Λογικό.
0: Δεν μου λες, ξέχασα να ρωτήσω.
1: Από σέρες θέλω, λέει 60 πανέλα. Λέω,
0: ναι, 60 πανέλα, φυσικά. Τι,
1: ο φίλος ο Γιώργος, τώρα που λέει ο Γιάννης, Μιχάλη Κυρίου στο Καθατζόλου, θυμάμαι ένα παιχνίδι Ηρακλής ΠΑΟΚ 2-0 με γκολ Κοφίδη. Μιλάμε, φύγαμε παγωμένοι. Καλό το άλλο, παγωμένοι.
0: Ο φίλος που λέει αυτό, ο Γιώργος, ήμουνα στο παιχνίδι. Είναι ένα από τα 3-4 παιχνίδια.
1: Όλοι το κρύο.
0: Που θυμάμαι στη ζωή μου. Συνήθως λένε ότι δεν ξεχνάς το ξύλο.
1: Σταμάτα ρε με το ξύλο.
0: Όχι, έτσι δεν λένε. Δεν ξεχνάς το ξύλο.
1: Το χρέος.
0: Το χρέος και ίσως και κάτι άλλο.
1: Και τον έρωτα.
0: Ναι, τον καλό. Έλα, κάτι καλό.
1: Τον καλό.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου. Δεν είναι.
1: Τον καλό.
0: Δεν είμαι καλός, ρε.
1: Σκόρερ.
0: Όχι. Εγώ...
1: Εσύ που αφήνεις κουσούρια.
0: Ανέραστο σημείο.
1: Λέγε εδώ στο πρόγραμμά σου εδώ. Θες και να κάνεις και.
0: Το συγκεκριμένο παιχνίδι που λέω.
1: Το καλό. Να. Πάρε
0: και μια. Έλα, μάζεψε το παντελόνι σου λίγο εκεί πέρα.
1: Α, το τι θα μαζέψει, εγώ θα το ξέρω.
0: Μάζεψε το παντελόνι σου και τα σάλια σου, γιατί έχετε ο Γιάννης δεν το κούμπε σε 2 χρόνια.
1: Έρχεται.
0: Ναι, κάνε κράτη.
1: Το καλό.
0: Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι που λέει ο φίλος ο Γιώργος ήταν. Μιλάμε για τον ορισμό της παγωνιάς.
1: Α, είχε τόσο.
0: Αν καθόσουνα. Καθόσουνα στην κερκίδα, εγώ καθόμουνα. Ναι. Επίσημα ήμουνα. Δεν μπορούσε να. Έπρεπε να σηκωθεί. Ή να τρίβε. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Νομίζω ήταν με Κοφίδη. Χατζίδη, η σκόρη του Ηράκλη, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τώρα ναι, 2-0. Χρονολογία μιλάμε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 97, 90. Ναι. Όχι το 2-2 με Mickey Queen. Μπράβο, 2-0. Πρέπει να είναι 98, 99. 96, 97 είναι. Του Χριστού, του αρχοντή, του σχολεμένου.
1: Μας ενημερώνει.
0: Μπράβο, 96, 97.
1: Είναι 96, 97 γιατί είναι το τελευταίο μάτι του αρχοντήδη.
0: 2 Φεβρουαρίου.
1: Ωραία, 2 Φεβρουάρι εκεί.
0: Πέρασε μια ψηλή σωτήρια από εκεί, σε καλωσόρισα, ξαναέφυγες πάλι. Έτσι. Με τον Κόβατς. Ναι, εκείνο ήταν η τελευταία. Μετά ξέχασες. Εγώ.
1: Πότε τελευταία το αναρωτιούνται τώρα ο Σωτήρης με τον Γιάννη. Πότε κέρδισε τελευταία φορά ο.
0: Έχει συνέχεια. Με Γιάννη είχε, με Αλιούτα είχε. Πριν τις πτώσεις.
1: Πρόπτο.
0: Πότε ήταν το 8. Εντάξει, μετά είχαμε σφαγές.
1: Δεν έχουμε συναντηθεί.
0: Είχαμε το σύστημα που έριχνε κατηγορίες.
1: Δεν είχαμε
0: συναντηθεί, τι να κάνουμε. Εντάξει. Ας να δούμε φέτος.
1: Είχε κρυό.
0: Είχε κρυό και ένα άλλο πρόθεμα μπροστά. Πολλοί μπορούν να πούνε ότι είχε ψοφό κρυό. Αλλά μπορεί να γίνει και μια εναλλαγή.
1: Τα δευτερόλεπτα πίστεψε ότι βρήκε το στένος.
0: Όχι, ψοφό κρύο είπα. Για κανένα στένος. Όταν γίνω κοινωνός μιας απόφασης.
1: Κοίτα να δεις.
0: Εκεί μπορεί να βρω την τελευταία μέρα
1: ναι.
0: Το στένος. Γιατί λες, εντάξει.
1: Κοίτα να δεις, λέω το παλιόπαιδο που.
0: Όχι.
1: Που θα το πει.
0: Μιλάμε τώρα για διπλό μπουφάν μέσα. Άστο, φίλε, δεν παλευόταν.
1: Ξέρεις τι, να βάλουμε ένα τέτοιο μάτς με κρύο, όχι βροχή, κρύου.
0: Άστι βροχή, είναι κρύο. Μπορεί να βρέσει και να μην έχει κρύο. Μιλάμε για κρύο τώρα, να έχει.
1: Κρύο,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Να το δαγκώνεις.
1: Ναι, να έχει δαγκωματική. Λέει ο Σωτήρης που δεν μπορείτε να τον ακούσετε. 2002-2003.
0: Με Μίτσελ.
1: Ευκαρπία.
0: Με Μίτσελ, ναι. Ναι.
1: Είχε πιο πολύ κρύο. Γενικά, εκείνο το γήπεδο έχει κρύο. Το Καφτατζόγλιο λέω τώρα.
0: Πάρα
1: αλλά
0: πολύ.
1: Αν θυμάστε αναμετρήσεις, οποίες να παγώσατε, όχι να έβρεχε. Να παγώσετε, να έχει δαγκωματική δηλαδή. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε έτσι και να τα βάλουμε επιτάπητος. Να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια ήδη από φίλου στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του.
0: Είσαι αδερφός, λέει ο Θωμάς. Μόνο ένας Άρης Παναγιωτήτης λείπει, ξέρει ο Σαρό, λέει.
1: Είναι καλά, αυτό όμως. Ηρακλής ΑΕΚ το 2010 παγώσαν τα τύμπανά μας μέσα στον Ηρακλή, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος.
0: Ηρακλής ΑΕΚ 2010. Δεν μου έχει μείνει αυτό. Μπορεί να έχει πολύ κρυό, δεν το θυμάμαι.
1: Και ένα παιχνίδι Ξάνθη ΑΕΚ μέσα στην Ξάνθη, έφυγα από την κερκίδα και άκουγα με ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο το μάτς.
0: Ναι.
1: Και αυτό λέει ο φίλος Αλέξανδρος, μας μοιράζεται την εμπειρία του.
0: Δηλαδή το ΟΑΚΑ επίσης, επειδή είναι σε ανοιχτό χώρο, Είναι και μεγάλο και φυσάει. Είναι επίσης ακραίο γήπεδο. Δεν είναι μέσα σε αστική περιοχή. Ό,τι είναι μέσα σε αστική περιοχή, όπως να είναι κόβουλοι, παιδί μου, οικοδομές, αυτά τα κτίρια, είναι διαφορετικό. Τι έγινε, ποιος?
1: Ήδη μαζεύω το κοπάδι με τους κορμοράνους και κάποια ξέπαρκα φλαμίνγκο που έχω βρει, λέγε, τα φέρνουν στη Θεσσαλονίκη. Φτιάρι δεν θα βάλετε στη ΔΕΘ. Μάθατε! Λέει ο φίλος ο Αλιούτα. Λέει το προπονητικό που θα γίνει στη ΔΕΘ, φυσικά.
0: Για τον Άρη.
1: Ναι.
0: Στη ΔΕΘ σε ποιο σημείο θα γίνει?
1: Πέριξ του κηπέδου.
0: Του Παλέντε Σπορ, ναι. Του Αλεξανδρίου Μαλάθρου ή του Νιγκάλ. Ναι, όχι, Νιγκάλ είναι η σάλα. Α, Πέριξ.
1: Τέσσερα στρώματα.
0: Μάλιστα.
1: Τι με κοιτάζει.
0: Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά τώρα αρχίζω να το δουλεύω ότι φίλε.
1: Γίνεται δουλειά.
0: Όχι απλά γίνεται δουλίτσα. Εδώ γίνεται έργο μεγάλο τώρα. Μιλάμε και για Αντετοκούμπο σε δύο χρόνια και για.
1: Ψέματα τελειώσαν.
0: Θυμίζει γιουκοπλάστικα.
1: Τι θέλει.
0: Εκείνη η τριετία που ψάρωνε. Γάζωνε γιουκοπλάστικα. Μετά από 84.
1: Γάζωρο, όχι γάζωνε. Γάζωρο έχει παίξει, ρε παιδί. Όχι.
0: Έχει παίξει, δεν έχει παίξει. Με Καλαποτλή πρόεδρο. Και Παναγιώτη Δελμπέρη προπονητή. Έχω χειρίσει, βέβαια, και Εθνικό Γαζόρου.
1: Με Καλαποτλή πρόεδρο.
0: Θα θυμάμαι. Όχι, κάτσε εδώ, έχω μήνυμα τώρα από Αθήνα.
1: Ζήσει.
0: Όχι. Σκέψη Αγγελόπουλου να φύγει, να αποχώρησε από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ λόγω Αντετοκούμπο στον Άρη. Να το, μου ήρθε.
1: Έρχεται η ώρα.
0: Όπου διαλύονται αυτοί και οι τρεις.
1: Αλλά για όλους. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, δεν θα έχουμε πιο να παίξω.
0: Θα παίξει μόνο στην Ευρώπη. Θα πει στην Ελλάδα, δεν κατεβαίνω. Μετά, ό,τι φανέλα. 20-0 αναφαγόνο.
1: Αλφα-αλφα. Αναφαγόνο και τελειώνει.
0: Δεν κατέβει και το Περιστέρι. Πού να κατέβει το Περιστέρι. Τον Τζον Κένιντ, τον Κλειστό.
1: Πού να κατέβει το Περιστέρι.
0: Μαρούσι, στο Κλειστό του Αγίου Θωμά.
1: Ή Βίκο Φάλκον.
0: Πού να κατέβει. Μα δώσανε Βίκον λεμονάδε και φύγαμε.
1: Τι ωραία.
0: Πάμε Αργανάρα, πάμε Αργανάρα. Τι ωραία.
1: Πόσο ψωμί θα έχει αυτό το έργο, πόσο ψωμί. Παρένθεση στα δικά μας και στην κουβέντα μας, σε δύο θεματάκια ενημερωτικά.
0: Στόπερ πειρές.
1: Όχι, οδεύει προς δανεισμό ο Τζόναθαν Γκόμες.
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Και τον,
0: από τον ΠΑΟΚ.
1: Από τον ΠΑΟΚ, σωστά. Υπάρχει αυτή η ενημέρωση που ξεκίνησε και βασικό στα τρία πρώτα παιχνίδια για τον Δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, με Μπάμπα και με Γιαννούλη έχει υποχωρήσει πολύ στην ιεραρχία τον ΜΠΑΚ. Ο 23χρονος αμυντικός, ο οποίος είναι για Β' Γερμανίας. Και είναι και ο Τέιλορ. Σωστά, και είναι και ο Τέιλορ. Δηλαδή, είναι για Β' Γερμανίας, έγινε αυτή η κουβέντα για να μετακινηθεί, να αδειάσει και λίγος χώρος. Το λέμε έτσι για τα πραγματάκια τα οποία ακούστηκαν, όπως ακούστηκε και το όνομα του ΜΟΠΕ.
0: Μοπέ.
1: Του Νίλ Μοπέ. Ακούστηκε για την γραμμή Κρίσο Πάκ. Θέλει επιθετικό. Θέλει επιθετικό σίγουρα, τον ψάχνει. Σύμφωνα με τη Λαπροβένς. Ποιος? Λαπροβένς. Σίγουρα θα στείλει αλλού το μήνυμα. Θα ήθελα να τον αποκτήσει. Μοιάζεται δικός και αυτός, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι λίγο.
0: Τι?
1: Αλμυρά τα πράγματα.
0: Α.
1: Αλμυρών. Το ξέρεις τον Αλμυρών, το θυμάσαι?
0: Βέβαια. Ωραίος χαφ.
1: Δηλαδή είναι, λέει, το θέμα και λίγο αλμυρό. Παίζουν πολλά, υπάρχουν πολλά και θα ακουστούν και αρκετά, γιατί θέλει οπωσδήποτε να πάρει φόρο ΠΑΟ και νομίζω ότι θα γίνει κουβεντολόγιο αρκετό γύρω από αυτό. Θα γίνει κουβεντολόγιο αρκετό. Σιγά σιγά θα πάμε σε ένα διάλειμμα να διαβάσουμε ένα-δυο μηνυματάκια. Βέβαια, λέει, έχει κρύο στο Καφετζόγλιο. Άμα βανά 80 καρεκλάκια υπάρχει ένα.
0: Εντάξει. Έχω βαρθεί να τα ακούω αυτά. Ναι. Ωραία.
1: Τι πάμε παρακάτω. Δηλαδή τι πρέπει να είναι.
0: Ποιος είναι, τι, ποιος είναι.
1: Ξέρω, φίλος είναι.
0: Ποιος?
1: Ο Αλιούτα.
0: Ο Αλιούτα όταν έβαζε τον κούλα Αλιούτα όμως έφυγε με κατεβασμένο κεφαλάκι. Δεν πειράζει.
1: Αγίου Αντωνίου ανήμερα 17 Γενάρη, κρύα βρύση 2016. Που κρύα βρύση Άρης, δαγκωνόμασταν μεταξύ μας. Πρόβλημα. Πραγματικά πρόβλημα.
0: Αθώς ο σύζυγος της παρουσιάστρας για το 19ο επεισόδιο. Έχω μετανοήσει, θα κοιτάξουμε να μην ξανασυμβεί. Εντάξει, έχει γίνει σούστρο παντού. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η παρουσιάστρα. Εντάξει, οκ. Θα κοιτάξουμε να μην ξανασυμβεί. Είναι θέμα και αυτό.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα και να επανέλθουμε, διότι έχουμε και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Ναι.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Ζοβλέτογλου. Και επίσημα παίκτη του Άρη είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Η κίνηση σηματοδοτεί την επιστροφή του Θανάση Αντετοκούμπο στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια, όταν και αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό από το 2017 έως το 2019. Στον ΠΑΟΚ ο Νάς Μήτρου Λόγκ αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από τη δουλειά του Αντρέα Τρινκέρι, τονίζοντας πως ο Ιταλός τεχνικός έχει υψηλά στάνταρ και πως όλοι προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτά με στόχο την κατάκτηση τίτλων. Η απόκτηση ενός center forward αποτελεί τη βασική προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος αναζητά έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτουν οι δύο υπάρχοντες, Εντιαγέ και Μύθου, και σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής La Provence, εξετάζει την περίπτωση του Νίλ Μοπέ. Ο 29χρονος Γάλλος ανήκει στη Μαρσέιγ, με την οποία δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ωστόσο, δεν βρίσκεται στα πλάνα του συλλόγου. Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει στη λύση του Ντιέγκο Κώστα για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Ο 25χρονος στόπερ της Κράσνοντα αναμένεται να ενταχθεί τις επόμενες ημέρες στην ομάδα. Στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το Foot Mercato, υπάρχει προφορική συμφωνία με τη Χιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ. Στο κύπελο, η League Face ξεκίνησε σήμερα με την αναμέτρηση Βόλος Καλαμάτα. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Στον Ολυμπιακό στην Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Μπουέρτα. Ο Κολομβιανός χαφ έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους Ερυθρόλευκους, έναντι ποσού που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται μία ανάσα από τη Χαλ έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα συναντήσει ξανά τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Αλλαγή ημερομηνίας προέκυψε στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Η αναμέτρηση, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για την Τετάρτη 9 του μηνός, έπειτα από αίτημα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης λόγω της ΔΕΘ. Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ κινήθηκε για την αντικατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Άρσεναλ για τον μονοετή δανεισμό του Ίθαν Νουανέρι. Κλείνουμε με τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος συνεχίζει εντυπωσιακά με την Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στη νίκη επί της Εστορίλ και έφτασε τα 11 γκολ σε 8 αγώνες από την έναρξη της σεζόν. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More.
6: Το Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More.

λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε, Γιάννη Σερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος.
1: Βγήκαμε χθες από το στούντιο, γιατί δεν προλαβαίναμε. Μας είπε ο Σωτήρης, είχε πάει 9. Κολατσίσαμε τους Ισπανούς, έτσι.
0: Καλά.
1: Μπράβο στο μεγάλο κότς Βασίλη Σπανούλη. Τον οποίο.
0: Τρώμε εκείνο το τρίποντο.
1: Τον οποίο έκραξα στις προηγούμενες εμφανίσεις της Εθνικής. Εντάξει, εκείνο το τρίποντο, ρε φίλε, άκουσα και το Coach K. Το Coach K, όπως το λέγανε στο παλαιότερα. Στην εκπομπή των παιδιών το απόγευμα.
0: Αυτή με τον Κουρτσόγλου.
1: Δίκιο έχεις αυτό. Δηλαδή βγήκε ο Αντετοκούμπο, ρε φίλε, ο Κώστας πολύ άγαρμα. Δηλαδή...
0: Απλώς απλά το χέρι σου, μην κάνεις το.
1: Ναι, ρε φίλε, αφού είσαι θεόρατο. Σήκωσε το και να πάρει ένα φιστίκι που λέγαμε παλιά. Έφαγε το φιστίκι, μια τάπα. Έφαγε την προσποίηση και ο Χουάντζ το βαρά, αλλά στην παράταση.
0: Είχε κολλάτσι.
1: Τι λέμε, τι λέμε, Σωτήρη, στην παράταση. Μίλησε η ελληνική ψυχή. το πάθος των Ελλήνων.
0: Ήμορε και εσύ, μη δηλαδή.
1: Εντάξει, μα κάνε καταφέρνω, δύσκολο είναι. Πάλι παραμένει. 4-4, με 4-4 είσαι παγκόσμιο κύπελο. Πας Κατάρ.
0: Πρέπει.
1: Α, μετά θέλει συνδυασμό. Εντάξει. Το Γεωργιανό και τον Ουκρανό θα το φας. Θα το πάρεις.
0: Εμάς αντίπαλός μας είναι η Γεωργία.
1: Ναι, έχεις το μάτς εκεί, τελευταίο. Τη Φλίδα.
0: Το τελευταίο νομίζω το έχεις εδώ.
1: Νομίζω είναι τη Φλίδα.
0: Εντάξει, το επίμενα. Ο Γεωργιανός έχει δύο μαυροβούνιους.
1: Ναι.
0: Μέσα έξω που του είναι σχετικά εύκολο. Και έχει και εμάς.
1: Ναι, εμείς έχουμε και Ισπανία έξω.
0: Εμείς έχουμε και Ουκρανία μέσα. Και η Ισπανία έξω έχουμε. Δηλαδή δεν είναι εύκολο.
1: Χωρίς NBA έτσι κι αυτή, γιατί μετά ξεκινάει και το NBA. Νοέμβριο είναι οι επόμενες αναμετρήσεις. Και εμείς δεν έχουμε φυσικά το 70% της ομάδος.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, το παλέψουμε.
0: Δύσκολο, αλλά ήταν μεγάλη. Ήταν μια σημαντική. Γενικά οι Ισπανοί όπου μας βρίσκουν.
1: Μας τραπίζουν.
0: Μας έχουν πάρει τον αέρα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μας έχουν βρει μπόσικους.
1: Εκείνη ήταν στο παγκόσμιο ο διασυρμός μετά το 195 επί της Dream Team, αλλά και γενικότερα τα επόμενα παιχνίδια. Ήταν όχι μόνο ότι έχανες και έχανες και εύκολα. Είχε, ρε φίλε, και εκείνα τα
0: παιδιά.
1: Από την έκφραση τώρα. Ναι, τα παιδιά.
0: Εκείνος
1: ο Ρούντι, φίλε. Εκείνος ο Ήρωνας.
0: Εκείνος
1: ο Ναβάρο. Αλλά ο Ναβάρο είχε ένα χέρι, ρε φίλε. Ένα χέρι είχε ο Ναβάρο.
0: Ο Χουάν Λαμπόμπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι. Να συμπληρώσω, παιδιά, λέει, για το παιχνίδι το συγκεκριμένο που είχε το κρύο με τον Ηρακλή. Πως φεύγαμε όλοι οπαδοί μαζί, μου έχουν λείψει λέει, και ένα τα χρόνια. Λέει ο φίλος, ο Γιώργος. Από το γήπεδο, τότε. Στο συγκεκριμένο μας, γεια σου, Γιώργο, και πάλι. Πάντως, η εθνική μας ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στον Ισπανό. Φάγαμε πολύ ξύλο κόντρα στους Ουκρανούς. Πρέπει στο επόμενο μάτς να. Βασικά, πρέπει. Ο αντίπαλος μας είναι ο Γεωργιανός. Άμα τον φέρουμε στα ίσα, δηλαδή άμα κάνουμε αυτό που είπες πριν το 4-4, είμαστε σίγουρα παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Είμαστε σίγουρα παγκόσμιο. Μια και πήγες έτσι τα μπασκετικά, να πούμε ότι κάταγμα στο μετακάρπιο Χέις Ντέιβις.
1: Ευκαιρία για ταξίδια. Κανένα ταξίδια.
0: Πουθενά δεν έχεις πάει.
1: Δεν θα πάει τώρα ένα νησιά Φερόες.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάει ένα Κυργιστάν.
0: Το Κυργιστάν, ναι.
1: Ναι.
0: Κοίτα. Το τελευταίο που είχαμε δει ποιο ήταν η Ινδία ή ήταν η Ορδανία.
1: Είχε πάει η Ορδανία.

0: Σουηδία, Ισλανδία, θυμάμαι.
1: Και Ελβετία.
0: Και Ελβετία. Εν μέσω αγώνων. Έτσι θα ρεπώ. Άρα τώρα, όντας τραυματίας, έτσι δεν μπορεί να κάνει.
1: Τώρα θα πάει σε άλλο πλανήτη.
0: Τώρα είναι ευκαιρία για μια Αυστραλία, ζούμερη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυστραλία ή Χαβάη.
0: Εντάξει, Χαβάη στην άλλη. Τώρα US είναι η Χαβάη. Εμείς πάμε τώρα στην άλλη πλευρά.
1: Δεν ξέρω,
0: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Θα το έκανα μαζί πακέτο.
1: Ότι η Χαβάη είναι πιο μακριά από την Αυστραλία.
0: Μπορεί, δεν τη λέω. Και επίσης ένα ταξίδι το οποίο είναι πολύ στο top το τελευταίο διάστημα σε πολλούς Έλληνες.
1: Ιαπωνία.
0: Ναι. Και ο Χέις Ντέιβις στην Ιαπωνία την έχει για αέρα. Με αυτά τα λεφτά που παίρνει. Νομίζω μια Τζαπάν πρέπει να πάει. Να το δούμε με κανένα έτσι κιμονό.
1: Ελλάδα, Χαβάη, πώς γίνεται.
0: Είναι όπως το ιστοτέρι μου. Ξεκινάς, παίρνεις το ροδοδοτό για Καλάβρητα. Από τα Καλάβρητα πας στην Κυλλήνη και παίρνεις το ferry boat. Βγαίνεις Κεφαλονιά. Από εκεί παίρνεις το πλοίο και φεύγεις για Τάραντα, Ιταλία πάνω.
1: Ωραία, ήταν ναι. Η Μεσογειακή, δεν έγινε
0: εκεί. Ναι. Και στο τέλος με πυρόγα, μυθαγενείς, με τη βοήθειά τους πηγαίνεις στη Χαβάη.
1: Λοιπόν,
0: πώς πηγαίνεις.
1: Κρατήσεις για φθηνές πτήσεις προς Χαβάη.
0: Για φθηνές πτήσεις. ναι. Τώρα μόνο από Αθήνα θα πάρεις. Μόνο από Βενιζέλος με ανταπόκριση. Μπορεί και διπλή.
1: Καλά, μόνο διπλή.
0: Να έχει απευθείας, λίγο δύσκολο.
1: Αθήνα, θα
0: βάλω. Γιατί άμα βάλεις αεροδρόμιο Μακεδονία θα γελάσει. Θα έχει μια φατσούλα.
1: Μούτσα, τι λέτε βλάκα. Τι λέτε βλάκα.
0: Θε και Χαβάη βλάκα. Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Σε ποια ήταν εκείνη την ταινία. Είσαι βλάκα.
0: Α, με τον. Ναι, με τον Καρά.
1: Μισό. Θε να πούμε Χονολολού.
0: Ναι, α πάμε στην πρωτεύουσα μου.
1: Ή Καχουλούι.
0: Όχι, α το αφήσουμε τώρα.
1: Χονολολού. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού.
0: Και βρίσκεται ένα φθηνό, η Σιτριάκη φθηνό.
1: Να πούμε για Δεκέμβρη, ας πούμε.
0: Ναι, μωρέ, Χριστούγεννα. Στη Χαβάη.
1: Τώρα που είναι στη Χαβάη.
0: Ναι.
1: Ποιος θα τη.
0: Ποιος. Ποιος. Ναι, γιατί κάνει και ρήμα. Ναι, μπορείς. Ναι, ναι, πες το λίγο.
1: Το ρήμα είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι, πες το.
1: Λοιπόν, θα βάλω 20 με 30. Να γυρίσουμε για πρωτοχρονιά.
0: Α, να είμαστε εδώ, ναι.
1: Λοιπόν, έχω πατήσει εγώ αναζήτηση. Είναι ένα.
0: Πολύ αργή το αεροπλανάκι. Δεν το βλέπω.
1: Τα βγάλει μια μούτζα τώρα.
0: Οχ. Πρέπει να είναι τρεις σελίδες. Να έχει καμιά δέκατα.
1: Βρήκαμε 710. Α, μόνο.
0: Τι.
1: 1396 ευρώ.
0: Α, το ποσό. Το ποσό είναι ένα ποσοστό ποσό για όλους μας. Την πτήση θες. Από Αθήνα κατευθείαν Χονολουλού. Α,
1: δύο στάσεις.
0: Ωραία, όπως σου είπα. Δηλαδή, πρώτη στάση πού γίνεται.
1: Θα σου πάμε τώρα με την λεπτομέρειση. Φεύγουμε από εδώ.
0: Ναι.
1: Το πρωί, 6:45.
0: Ωραία, μια χαρά. Παίρνεις το πρωινό σου. Ωραία.
1: Φτάνουμε στη Φραγκφούρτη 9:15.
0: Τίποτα.
1: Όμορφα.
0: Μια χαρά.
1: Από τις 9:15.
0: Τρεις ώρες πτήση, ναι.
1: Περιμένουμε μέχρι τη 1:30 όπου θα πετάξουμε για το Σαν Φρανσίσκο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο.
0: 2.5 ώρες καθόμαστε.
1: Περιμένουμε 2.5 ώρες.
0: Άρα βλέπουμε και λίγο Σαν Φρανσίσκο.
1: Δεν μπορεί να βγει.
0: Αν δεν χαθούμε, ναι.
1: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι άμα ισχύει το τράνζιτ εκεί. Κάτι πρέπει να ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Και φεύγει από το Σαν Φρανσίσκο 6:40.
0: Ναι.
1: Και είσαι 11:38 στη Χονολού.
0: Περίμενε. Διάρκεια. Περίμενε.
1: 27 ώρες και 53 λεπτά.
0: Μία μέρα. Να σου πω κάτι.
1: Ναι, γιατί πετάς και ανάποδα.
0: Ναι, περνάς ανάποδα. Ναι, με την αντίστροφη φορά. Πας. Περίμενε. Φραγκφούρτη, Σαν Φραντζίσκο, από ό,τι βλέπω είναι 11 ώρες και 35 λεπτά. Ούτε με μεθαδόνη, ούτε με. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Μορφίνες, τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν μπαίνω με τίποτα. 11:35. Πρέπει να με βάλεις για ελέφαντα.
1: Χαβάη θα πας.
0: Ναι, ποια Χαβάη, φίλε. Πετά πάνω τον Ατλαντικό 12 ώρες, σε παρακαλώ. 11:35. Άρα μετά. Σαν Φραντζίσκο Χονολουλού δεν είναι και λίγο. Πάμε 6 ώρες εσύ.
1: 5 ώρες και 58 λεπτά.
0: 6 ώρες. Τι 5 και 58. 6 ώρες. Πω, 6 ώρες Σαν Φραντζίσκο Χονολουλού. Κάτσε είναι μεγάλη.
1: Συνολικά δηλαδή είναι μία. Παραπάνω είναι 27 ώρες και 53 λεπτά.
0: Φίλε, το κατέβησε με το πλάνο. Πώς μπορεί να είσαι.
1: Και δεν το κάνει συνεχόμενο ρε.
0: Όχι, όχι, έστω και μια φορά δεν έχει jet lag. Δεν θα φάει κάτι φάπε.
1: Θα σου πω, έχει. Δηλαδή το τελευταίο, το πρόσφατο, γιατί το προηγούμενο δεν το θυμάμαι. Ναι, δυσκολευόσουν λίγο. Δηλαδή, εμείς ξυπνούσαμε, ας πούμε, 4 ώρες το πρωί.
0: Όχι. 5
1: ώρες το πρωί, όταν είχαμε φτάσει, ας πούμε, για το ταξίδι του μέλητος, ξυπνούσαμε 5 ώρα.
0: Όχι, θα πάω
1: 4.30.
0: Άστο, Βιτίνα, μια χαρά, φίλε Αρκαδία.
1: Όμορφα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα πας και Κουρούτα, θα κάνεις εκεί.
0: Κουρούτα, Τσεπέλοβο, από εδώ, Τζουμέρκα, άστο, μια χαρά είμαστε.
1: Τσεπέλοβο. Εδώ σε μιλάμε.
0: Άσε με
1: για
0: τώρα. 27 ώρες, 28 ώρες για να πάω στη Χονολουλού, ρε. Αλλάξω τρία αεροπλάνα.
1: Και πρόσεξε. Με μόλις 1396 ευρώ.
0: Πάνε.
1: Ναι.
0: Άρα 2800.
1: Όχι.
0: Τι. Πάνε, έλα 1300. Αν είναι 1300 είναι τζάμπα. Πάρε κόσμο είναι.
1: Πάνε, έλα είναι.
0: Σοβαρά μιλάς. Με τι πας ρε μα. Με τι.
1: Πας με Lufthansa.
0: Ναι.
1: Στο ξεκίνημα. Μετά και γυρνάς με United Airlines και με...
0: Καλές εταιρείες. Τι.
1: Με Air Canada και λοιπά.
0: 1400. Με τι, με μια χειραποσκευή. Ένα φανελάκι να αλλάξω ένα βρακί.
1: Ένα προσωπικό αντικείμενο και ναι. Μια χειραποσκευή.
0: Α. Ναι, αυτό το ταξίδι όμως δεν χρειάζεται μόνο μια χειραποσκευή και ένα προσωπικό.
1: Λέει είναι 1400 όλο. Πας εκεί με τη χειραποσκευή.
0: Όχι, δεν είναι όλο. Θα βάλεις και βαλίτσα. Βαλίτσα.
1: Δεν θα βάλω βαλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα
0: πάνε εσύ με δύο βρακιά και δύο κασκορσέ.
1: Θα αγοράσω, κύριε.
0: Ναι, αυτό γίνεται. Γιατί έχει, τα ρούχα είναι φθηνά στην Αμερική. Είναι μισή τιμή από εδώ.
1: Σε Αμερική, είναι στη Χονολούλου, θα αγοράσει κατευθείαν.
0: Α, θα πάρει γουακίκι. Κοίτα, αυτά έτσι. Γουακίκι,
1: δεν θα πάρει. Θα πάρει γουακίκι. Γιατί ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν θα ήταν διαφορετικό ταξίδι.
0: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Αυτό είναι ο ζωισμό ταξιδιού. Μια τσάντα στην πλάτη. Όπω πηγαίνω εγώ στα ταξίδια. Έχω το λάπτο πίσω από τίποτα. Ταξιδιώτη είμαι, δεν είμαι τουρίστα.
1: Μπράβο.
0: Ήρθα εδώ. Αν έρθετε Φραγκφούρτη, λέει ο Δημήτρη, να μου στείλετε μήνυμα. Θα χαρώ να σα δω και αν χρειαστεί φιλοξενία. Εννοείται. Να το. Και κούτρα, και κούτρα διαμονή.
1: Φεύγει, πα με μια τσάντα και με μια μηχανή στο τραπέζι.
0: Και μια πυρόγα.
1: Με μια πυρόγα.
0: Στο τραγούδι.
1: Σας βρήκαμε και για το που θα πάτε διακοπές για τα Χριστούγεννα. Σας βρήκαμε. Δηλαδή, σας βρήκαμε χθες στην Ερμούπολη.
0: Όλα καλά. Δεν, η τιμή με προβληματίζει.
1: Γιατί τι.
0: Πάνε, έλα, 1400.
1: Ναι, ρε.
0: Εδώ πατούσα 1000. Εδώ, Σωτηρή, πατούσα το καλοκαίρι από περιέργεια να δω για την οικογένεια. Εντάξει, καλοκαίρι βέβαια, high season. Α, Ιούλιο πάτησα. Να δω, για να άξω. Πάνε, έλα και έχει 850. Για να άξω. Ναι, μπράβο, για τη Σύρο. Ο Καλαμαριώτης τώρα απολωνιστής για να πάει στη Σύρο. Θέλει 4,5 εκατοστάρικα τέτοιο, αεροπορικά, πάνε έλα.
1: Κολλάει και λίγα 1400, ακόμα.
0: Και 1400 για Χονολουλού. Εδώ υπάρχει θέμα.
1: Κολλάει λίγα ακόμα και φεύγει κιόλας και φυλάκια ροβιχτά. Και ένα ταξίδι που προσιτώ και ένα ταξίδι που είναι για τον μέσο Έλληνα μια απόδραση.
0: Πλέον ναι,
1: με την κυβέρνηση
0: της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Αυτά είναι ταξίδια τα οποία πλέον είναι προσιτά. Και μπορούν να γίνουν.
1: Όπως και να έχει, αυτή η εκπομπή σας έδωσε τη λύση. Θέλετε τη δέχεστε, θέλετε την απορρίπτετε και πάτε στη βιτρίνα που είπε ο Γιάννης. Γι' αυτό είναι εδώ. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι εκπομπές, για να σας ανοίγουν τα μάτια. Σ' άρεσε τώρα.
0: Πάντως το εντυπωσιακό με το αεροπλάνο, πέρα την πλάκα, είναι ότι 27 ώρες είναι 27 ώρες, είναι μια μέρα. Αλλά αν το σκεφτείς, έστω και με την ταλαιπώρια, με το jet lag, σε μία μέρα.
1: Είσαι
0: στην άλλη άκρη της γης. Ναι, φεύγεις από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά, από τον Εύεσμο που μένει ο καθένας.
1: Καλαμαριά!
0: Σε μία μέρα είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου. Ωραίο. Ωραίο.
1: Και νομίζω ότι σου λέω ότι εκείνα είναι σε σχέση με την Αυστραλία. Αυτό πρέπει να είναι πιο μακριά. Γιατί κάνεις αυτή την περιστροφή στην Αυστραλία.
0: Πάτε Αυστραλία.
1: Το μέρος είναι.
0: Πάτε Σίδνεϊ, να δεις. Μπορεί να είναι 36 ώρες. Ή...
1: Ναι.
0: Ναι. Αυστραλία μπορεί να σου πει, φίλε, να σου γράψει και μήνυμα. Να σου πει για λίγους. Για όσα αντέχουν.
1: Και έχουμε και αρκετό κόσμο μας ακούει στην Αυστραλία.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ελληνική, μεγάλη
1: μα
0: ελληνική παροικία.
1: Μα έχει μεγάλη ελληνική παροικία.
0: Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Πέρθ, Καμπέρα.
1: Ναι. Θα σου πω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ελλάδα-Χαβάη είναι 13.480 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και Ελλάδα-Αυστραλία είναι 13.400 χιλιόμετρα. Είδα το 80 χιλιόμετρα.
0: Καλά, 80 χιλιόμετρα! Να πας μέχρι το Κορινό. Θα τα συμπληρώσουμε έτσι. Δεν είναι πρόβλημα. Θα βάλουμε τα μίλια, τα miles που λένε. Μάλιστα.
1: Ναι, οπότε αν ταξιδέψετε προς μεγάλες πόλεις Ανατολικής Αυστραλίας, παραδείγματος χάρη Σίδνεϊ, Μελβούρνη, η απόσταση αυξάνεται στα 15.000 πλάς.
0: Α! Ωραία.
1: Γιατί. Εδώ η εκπομπή ή κάνει δουλειά,
0: ναι,
1: ή δεν κάνει.
0: Εντάξει, υπάρχει κόσμο που ενδιαφέρει να κάνει ταξίδια.
1: Ταξίδια, σωστό. 80 χιλιόμετρα τώρα πες Κορινό, που είναι η τέτοια που κάνουν την καλή την Μπουτίνγκα.
0: Κολυνδρό.
1: Όχι, ρε, κοντά στην Κατερίνη.
0: Εθώνη. Διών. Μακρύ γυαλό.
1: Φτάνει.
0: Πλαταμόνα.
1: Φτάνει γιατί.
0: Περίσταση.
1: Τι περίσταση.
0: Χωριό.
1: Υπάρχει χωριό περίσταση.
0: Ναι, ξέρω, Καταχά.
1: Το Αιγίνιο, δεν είναι κοντά στην Καταχά.
0: Αιγίνιο, ναι. Είναι το θες το Αιγίνιο.
1: Δεν ξέρω. Για υπάρχει χωριό περίσταση. Τι περίσταση χωριό υπάρχει.
0: Πάντα να δεις.
1: Εσύ, Σωτήρη, το ξέρεις το χωριό την περίσταση? Ποια περίσταση είναι τώρα εκεί που... Πώς με προσγειώνεις έτσι, ρε? Τι ζωή είσαι?
0: Δίδυμος.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν θα σε μιλάμε για τη Χαβάη και εσύ μας μιλάς για την περίσταση?
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, είναι η περίσταση? Πάντα.
1: Σκάω τα λάστιχα εγώ.
0: Θα βγάλει περίσταση.
1: Σκάω τα λάστιχα.
0: Την έννοια, θα βγάλει το μπαμπινιό τώρα.
1: Δήμο στην Ελλάδα, περίσταση εμπειρία.
0: Τσιμπητική, τσιμπητική. Ε?
1: Έλα, Χριστέ και Απόστολα.
0: Ρούφα.
1: Η περίσταση λέει είναι.
0: Ρούφα τη γνώση. Ρούφα. 19 στη γεωγραφία. Γι' αυτό όχι το 20, γιατί η δασκάλα δεν ήθελα να με βάλει 20. Για του δικού τη λόγου.
1: Περίσταση λέει είναι οικισμός του Δήμου Κατερίνης και ανήκει στη δημοτική κοινότητα περίσταση.
0: Πόσο ωραία νιώθω.
1: Βασιλιάσαι.
0: Όταν είμαι επιβλητικός.
1: Τι να σε πω. Πραγματικά δεν την ήξερα την.
0: Πειράζει.
1: Την περίσταση. Αλλά κοντά σου.
0: Κάτι έμαθες.
1: Κοντά σου μαθαίνω. Καλά, δεν το συζητάμε. Κοντά σου μαθαίνω.
0: Α, ο Δημήτρης το βλέπει ζεστά και εμείς το βλέπουμε ζεστά. Λέει Γιάννη, για πότε το λέτε? Για να δω άμα κολλάγει και κάνει ένα μάτς με Ντάμσταντ να πάμε στου μπλε. Η Άιντραχτ στη Φραγκφούρτη με κόψανε. Να κόψουμε εισιτήριο. Τώρα δεν το βλέπουμε. Τώρα το Μιχάλη το μιλάμε για Νοέμβρη-Δεκέμβρη.
1: Να διαμονή στη Χαβάη
0: να κάνουμε. Όχι, να κάνουμε μια Γερμανία, ρε. Αφού ο Δημήτρη είναι στη Φραγκφούρτη, μα φιλοξενήσει εκεί. Πάμε να δούμε Άιντραχτ, ένα ματσάκι, να δούμε και Καρέτσα.
1: Καθόλου άσχημα.
0: Ναι.
1: Γιατί Κωνσταντέλια δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε.
0: Όχι.
1: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής βέβαια έρευνας του 2025. 7 στους 10 απόφοιτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. 5 λεπτά πριν από τις 9 και θα πάμε να κάνουμε τη γύρα μας και στο metrosport.gr για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει που μπαίνετε και ενημερώνεστε. Είχαμε και την παρουσία. Είχαμε την παρουσία του Αβραάμ Γκραντ στο Νέο Ρίσιο. Ο Αβραάμ Γκραντ μαζί με τον Ρέγες, οι οποίοι ήταν στην προπόνηση της K19, παρακολούθησαν από κοντά και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι εξέλιξη θα υπάρχει και με τους νεαρούς, αλλά και γενικότερα ποια θα είναι και η προσφορά και ο ρόλος επίσημα, εν πάση περιπτώσει, του Αβραάμ Γκραντ στους κτρινόμαυρους. Γιατί ακόμα αυτό είναι λίγο θολό. Είναι λίγο γκρίζο το οποίο το συγκεκριμένο και αντιλαμβάνεστε ότι τα δεδομένα έχουν λίγο, χρειάζονται μάλλον επεξήγηση. Θα το δούμε. Έχει αναμετρήσεις.
0: Αύριο είναι η μέρα κυπέλου.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε σήμερα η link face του κυπέλου με το ισόπαλο 2-2 στο Πανθεσσαλικό μεταξύ του Βόλου και της Καλαμάτας. Αύριο στις 5 στη Χρυσούπολη, Νέσο Χρυσούπολης ΑΕΚ. Φαντάζομαι θα έχει πολύ κόσμο γιατί έχει και ΑΕΚ κόσμο στην περιοχή, αλλά και οι φίλοι του Νέστου και όχι μόνο θα γεμίσουν το γήπεδο για να δουν και την ΑΕΚ. Μαρκόκι Φυσιά στις 5.30, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός, ζευγάρι που πέρσι αναμετρήθηκε στη Super League 1 και εκεί φαντάζομαι θα έχει αρκετό κόσμο. Στις 8 επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος, εδώ πατητήρι στις Σέρες και 14 για σβήσιμο Πάω Κόφι. Μάλιστα.
1: Τώρα για τον παίκτη του ΠΑΟΚ, ο Κώστα, ο οποίος έπαιξε βασικός, έχασε πέναλτι αλλά η Κράσνονταρ προκρίθηκε. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη, ο ύψος 1.84 κεντρικός αμυντικός, θα βρεθεί στον ΠΑΟΚ τρίτη ομάδα της καριέρας του. Η Κράσνονταρ ήρθε ισόπαλη 1-1 και βρήκε τον γκολ της σοφάρισης με τον Οσδόεφ στο 60. Πήγε στα πέναλτι και ο Κώστα έχασε το δικό του. Αλλά ο Σντόεφ φτώχησε στο τελευταίο και κρίσιμο και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Άρα ο κεντρικός αμυντικός είναι αυτός ο οποίος θα έρθει τις επόμενες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμυρίων ευρώ. Μιας και μιλάμε για κεντρικούς αμυντικούς, καλό θα είναι και στον Άρη να μπουν γρήγορα στη διαδικασία της απόκτησης ενός κεντρικού αμυντικού.
0: Διότι... Αύριο 2 του μηνός.
1: Έπρεπε να τον έχουν πάρει. Έπρεπε να τον έχουν πάρει. Τι να σε πω τώρα. Δεν έπρεπε.
0: Πώ θα να παίξει τώρα στη Αλγουρία Αρένα.
1: Περιμένουμε να δούμε τα νεότερα από τον Φαμπιάνο. Περιμένουμε να δούμε τα νεότερα από τον Φαμπιάνο.
0: Δεν βγήκε σήμερα τίποτα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Δηλαδή το
1: εξτάσεις. Εμάτωμα έχει και περιμένουμε να δούμε τι θα.
0: Αν υποχωρήσει το εμάτωμα. Okay.
1: Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορούμε να πούμε για την συγκεκριμένη περίπτωση. 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best.
0: Ναι. Θα πούμε και κλείνοντας ότι υπάρχει μια ανάρτηση του EuroCup για τη μεταγραφή του Αντετοκούμπου στον Άρη, του Θανάση, και λέει ότι σχολεία στη μεταγραφή μάλλον του Αντετοκούμπου και λέει ότι
1: έρχεται ο Γιάννης.
0: Κάτι σοβαρό χτίζει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα με την ανάρτηση του EuroCup καλεί τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν φέτος να αποσυρθούν, γιατί ο τίτλος θα πάει, λέει, στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη BC.
1: Δεν είναι εύκολα. Πιάνω ένα ψήγμα ειρωνίας.
0: Το EuroCup.
1: Πιάνω ένα ψήγμα ειρωνίας.
0: Όχι, το πρώτο σκέλος δεν ήταν ειρωνικό. Όντως γράφει έτσι ότι κάτι σοβαρό χτίζεται στη Θεσσαλονίκη. Τώρα το πήρε το χαμπάρι και στο EuroCup.
1: Τι περιμένετε να έρθει ο Γιάννης για να ξυπνήσετε.
0: Ναι, τι περιμένετε, το Θανάση να έρθει.
1: Το Γιάννη περιμένει για να ξυπνήσει.
0: Γιάννης Μοκόκα και Ρόμπισον Ερ θα είναι η τριάδα που θα κάνει πάταγο. Στο λέω από τώρα, γράψτε
1: το. Σημείωσα. Θα το έχω στο μυαλό μου.
0: Αφού θα έρθουμε Τετάρτη. Α, 14 παίζει ο Άρης. Ο Πάουκ. Εντάξει, θα έρθουμε.
1: Ήρθαμε κανονικά. Που κλείσει τη θέση μας.
0: Ναι.
1: Μετρόπολη 95 και 5. Και εμείς αύριο εδώ κανονικά. Ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη. Θανάση Πολίτη, ο οποίος βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου. Και Μαρία Λάμπρου, που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ακολουθεί Πασχάλης Καμούρα.
0: Πέστρεψε.
1: Βεβαίως. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Μετροπολής!
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες, μηνύτες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλή σήμερα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό μήνα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Όλα αυτά μαζί, εδώ στις 9 το βράδυ, στο κορυφαίο το Μετρόπολης 95,5. Το κορυφαίο των κορυφαίων, έτσι, κατά ψέματα, ή το πρώτο μεταξύ ίσων, θα μπορούσα να πω. Νομίζω είχε μια ταινία πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά δεν τη θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία. Something like that ήταν, ας πούμε, περίπου ο τίτλος. Λοιπόν, ώρα για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντι Σωτήρης Δασκαλάκης θα συμπορευτεί, είτε το θέλει είτε όχι, για το υπόλοιπο δύο ώρο της ζωής της. Το δέχεται. Άμα θες κάνει και αλλιώς, δεν μπορεί. Λοιπόν, θα είμαστε λοιπόν μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρο της ζωής σας, όσοι ήθιστε άλλωστε. Και όχι μόνο, ας πω όχι μόνο. Λοιπόν, πραγματάκια ετοιμάζονται, θα τα δούμε, θα τα ζήσετε, θα τα ακούσετε και φαντάζομαι θα τα εκτιμήσετε και δεόντως. Εμείς βεβαίως, είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας με την ενημέρωσή σας, είτε αυτή είναι αθλητική, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι η καθημερινότητά μας έτσι όπως διαγράφεται ενίοτε. Βέβαια, από τότε που έφυγα μέχρι τώρα που σας βρήκα, είστε και τα σκυλιά, να σας το πω δηλαδή, έτσι ξεκάρφωτα, δηλαδή δεν είστε για το τίποτα, δεν είστε, δηλαδή είστε για το πουθενά, έχετε καταδείξει πουθενάδες περισσότεροι, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει αντίδραση, και όπου δράση, γιατί δράσεις υπάρχουν και αντιδράσεις, αλλά εσείς έχετε πείσει την ίσαν ως επιτοπλίστων, έτσι, γιατί λες, ας μπορώ έναν τρόπο ισορροπίας, είτε ιδίως στα αθλητικά δρόμενα, δηλαδή εκεί είναι άστα να πάνε μπάνε. Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για Καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Φαντάζομαι, μου λείψατε, να πω την αλήθεια, λίγο έτσι, όσο πατάει η γάτα ή ο ελέφαντας, τώρα και αυτό λίγο το ελέφαντα. Είναι αρκετό της γάτας προφανώς, αλλά μου λείψατε ελαφρά την καρδιά, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, το ζυγίζουμε, το παλεύουμε όλοι μας, έχουμε και τις υποχρεώσεις μας, όπως λέει και η μαμά μου, η οποία ξέρετε, είναι σε μια φάση άνοιας, αυτό είναι, ξέρεις, από τα πιο δύσκολα. Μου λέει, καλά, να σας δώσω έτσι ένα ντεσού, ας πούμε. Μου λέει, τι γίνεται, λέω, καλά. Με λέει, καλά, σε αυτήν την ηλικία που είσαι, δεν θα παντρευτείς? Λέω, μαμά, δεν βρίσκω γυναίκα. Γυναίκες είναι αυτές, λέει, που υπάρχουν σήμερα. Λέω, και τι, δεν θα. Λέω, τι θα κάνουμε. Λέω, κάποιοι θα βρίσκουν. Καλά, μου λέει, κουτζαμά, γαϊδούρι, έγινες, τόσο χρονό έγινες. Λέω, όπου, ξεγελά. Στην αρχή, λίγο θύμωνα. Με τον καιρό το αφομοιώνεις κι εσύ, Σωτήρη, δηλαδή, σαν άνθρωπος, και πηγαίνεις με τα νερά τους, γιατί ίσως τελικά είναι καλύτερα. Δεν ξέρω τελικά αν είναι καλύτερα ή όχι. Έχω πάρει πάρα πολλά παραδείγματα, ας πούμε, καμιά φορά έτσι χαριτολογώντας, που περιμένεις να ακούσεις άλλα και ακούς άλλα. Αλλά το κυρίως πιάτο είναι το χιούμορ, ας πούμε, το οποίο υπάρχει. Σε κάνει και γελάς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, η φάση του στυλ, δεν παντρεύτηκες ακόμα, δεν μπορείς να βρεις μια γυναίκα να παντρευτείς. Λέω, δεν υπάρχουν γυναίκες. Τώρα λέω, αλλάξαν και τα κόζια. Λέω, τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες. Μου λέει, ούτε άντρες υπάρχουν, ούτε γυναίκες. Καλά, για τις γυναίκες ξέραμε λίγο πολύ. Τώρα το πρόβλημά μας είναι οι άντρες. Να πεις τώρα και τις γυναίκες, άμα ρωτήσεις, σου πούνε δεν υπάρχουν άντρες. Καλά, μην τα βάλουμε όλα τώρα μέσα σε ένα τσουβάλι. Μην πάμε σε καμιά ανάλυση τέτοια και αρχίσουμε και βγάζουμε την μπέμπελη. Ακόμα δεν έχει φύγει ο καύσον. Γι' αυτό με τον καύσονα, εντάξει είμαστε. Τώρα έχουμε καύσονα αλλού, βέβαια. Θα τα δούμε. Όχι αναλυτικά βεβαίως, γιατί δεν είναι για πολλές αναλύσεις εδώ που τα λέμε. Ο καύσονας έρχεται ιδίως όταν επικαλεστώ μια κουβέντα του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Ο οποίος είπε, αν αυτοί οι σημερινοί ποδοσφαιριστές με μία σέντρα, με μία τρίπλα και με ένα γκολ τους αναγάγουν σε θεούς του ποδοσφαίρου, εμείς τι ήμασταν τότες. Και βάζει βέβαια όλη την φουρνιά του, δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2000, εντάξει δεν θα πούμε, αν μην πάμε το 2000, αλλά από το 2005, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια, φαντάζομαι ποδοσφαιριστές δεν θα δούμε όπως κοσμούσαν τα γήπεδα και πήγαινες και έβλεπες και έκανες. Και τη δεκαετία του 90 είχε, ρε παιδί μου, είχε και τη δεκαετία του 80, αλλά θεωρώ ότι τελευταία δεκαετία, μην πω 15 ετία, το ποδόσφαιρο είχε να δώσει ό,τι είχε να δώσει. Πιστεύω ότι έχει κάνει τον κύκλο του κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά την παραγωγή τέτοιου είδους ποδοσφαιριστών και ανθρώπων, έτσι, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Για τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι οι χρυσές μετριότητες έχουν αναδειχθεί σε μείζον πρόσωπα. Αυτό σημαίνει κιόλας, έτσι, γιατί από τη μία μπορεί να το θεωρείς, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο φυσιολογικό. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι φυσιολογικό, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό το ταλέντο το οποίο υπήρχε. Δεν βλέπουμε πλέον ποδοσφαιριστές με τόσο ποδοσφαιρικό ταλέντο, με τόσο πολλούς ποδοσφαιριστές. Θα βρεις έναν, δύο, πέστε εσείς τώρα αυτά τα ονόματα τα τελευταία χρόνια που μεγαλώσατε και μεγαλώσαμε όλοι μας, έτσι. Θα βγάλουμε τους δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές των τελευταίων ετών, και τον Μέση και τον Ρονάλντο, και όλοι οι δευτεροκλασάτοι, τριτοκλασάτοι. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε πρωτοκλασάτοι. Πάρτε τις ομάδες, όλες τις ομάδες, τις πρώτες, δεύτερες και τρίτες σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, και θα παρατηρήσετε ότι δεν υπάρχει ο παίκτης που ξεχωρίζει για κάτι. Έτσι, θα πάμε στις σωματοδομές, θα πάμε σε κάποιο γκολ το οποίο μπορεί να έχει βγάλει και αυτό μπορεί να τον να μνημονεύεται και τα επόμενα ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ, ή μέχρι την δύση της καριέρας του. Δεν υπάρχει αυτή η πληρότητα που υπήρχε παλαιότερος. Δηλαδή υπήρχαν ομάδες, ήδη στην Ιταλία, που όποια ομάδα και να έπαιρνες είχε μέσα της και 2-3 βεντέτες. Σήμερα, αν δείτε στη διπλανή μας χώρα, δεν υπάρχει καμία βεντέτα. Η μοναδική βεντέτα που υπάρχει είναι το περιοδικό. Αν το θυμάστε καλά. Έτσι, ο Χοντρός και η τέτοια δεν είναι στη βεντέτα, δεν ήταν? Όχι, στο Ρομάντζο. Το Ρομάντζο ήταν ο Χοντρός και ο, πώς το λέγανε τον άλλον, Ηλία, ο Κοντός και η Χοντρή μάλλον. Τελευταία σελίδα, ναι, ρε παιδί μου. Η Χοντρή και ο, πώς το λέγανε τον άλλον, ρε φίλε. Θησαυρός. Κάποιο από αυτά τα ρωσοπλώνα τα πρακτικά. Τέλος πάντων, η βεντέτα έτσι πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή, βλέπεις την Ίντερ. Ποιος είναι η βεντέτα στην Ίντερ? Κανένας. Έτσι που υποτίθεται ότι τελευταία χρόνια. Η Γιουβέντους. Ξεφανίστηκαν όλοι. Μίλαν. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ονόματα. Ναι, μεν, αλλά δεν σου κάνει. Δεν λες ότι είναι βαρόμετρο, ρε παιδί μου, ο ποδοσφαιριστής. Έτσι θεωρώ εγώ. Θέλετε να μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα? Εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Και βλέποντας και τις πρώτες δύο αγωνιστικές, λες ότι εκτός από τις πέντε μεγάλες ομάδες, που και εκεί αφήστε να μην μπούμε σε μια διαδικασία να αναλύσουμε πράγματα. Φαντάζομαι τα έχετε κάνει κι εσείς ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Είναι τόσο πολύ η κατηφόρα η ποδοσφαιρική, που δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να κάτσεις να δεις και ένα άλλο παιχνίδι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη Βόλος Καλαμάτα. Έτσι, παράδειγμα σας φέρνω τώρα. Ή προθέτω που έβλεπα το Καλαμάτα Πανετολικός. Μου ήρθε κανένα δύο έτσι φλασικές, έτσι, το ένα το βλέφαρο να το... Να με πάρει λίγο, ρε παιδί μου, έτσι λίγο, στο πλευρό λίγο έτσι. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας καταδεικνύω, δηλαδή, και αυτό δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Ξέρετε λίγο, είναι η κοινωνία που δεν παράγει πλέον τίποτα. Γι' αυτό και είμαστε έτσι, ένα μπόλικο τίποτα με αρκετό καθόλου. Αν το έχετε παρατηρήσει, έτσι, γιατί πολιτικά, ας πούμε, πρόσωπα δεν υπάρχουν. Έτσι, κανένας. Μην κοκορδευόμαστε μεταξύ μας. Τώρα, άλλο τώρα να κάνει κάποιος τον Μπελούγκα, ας πούμε. Δεν ξέρετε τι είναι η Μπελούγκα τώρα, τέλος πάντων. Είναι η πιο ακριβή έκδοση της Φάλαινας. Γιατί είναι η πιο πλούσια προσοδοφόρα. Ας το κλείνουμε αυτό. Έτσι, δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Δεν υπάρχουν κοινωνικά πρόσωπα τα οποία θα ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο σημείο συζήτησης, αναγωγή μια συζήτηση, τέλος πάντων, να πεις ότι κάνει κάτι κτλ. Φθήνει η παραγωγή, έχει μάλλον φθαρθεί όλο το σύστημα, είτε είναι αυτό κοινωνικό, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι κοινωνικό, είτε είναι αθλητικό, οικονομικό, οτιδήποτε και αν είναι, είμαστε πιστεύω σε μια πάρα πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή στην ιστορία της ανθρωπότητας, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας ταλανίζουν καθημερινά. Δηλαδή τώρα βλέπω, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες στο αγαπημένο μου το Βεζινάτικο, ξέρετε, Βρετανικών συμφερόντων, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτοί σηκώνουν το πρωί και λένε ας βάλουμε 0,5 λεπτά επάνω. Έτσι, 2 και κοντεύει στο 2,1, ας πούμε. Τι ωραία περνάνε αυτοί, ρε φίλε. Αν είναι για να το κατεβάσουν, όχι. Φαίνεται το καρτελιασμα το οποίο υπάρχει. Ξέρεις, δεν πέφτει κάτω από τα 2 τώρα. Έτσι, 1-9-9-9. Στην καλύτερη 1-9-9-8. Γαλαντών και λέει περνάμε καλά. Πώς περνάς καλά, αδερφέ? Κάτι δεν ήρθε ο χειμώνας, δηλαδή τι καλά θα περάσεις. Εσείς ξέρω. Δεν μιλάω για τους θυμωμένους. Έτσι, γιατί οι θυμωμένοι περιμένουν να γίνουν εκλογές για να ψηφίσουν. Μέχρι τότε είναι στη φάπα. Προσκυνημένοι, όπως ήμασταν ανέκαθεν κιόλας. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φαντασιοπληξία το ότι ήμασταν κάτι διαφορετικό από αυτό το πραγματικά που, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα, είναι οι ήρωες, οι επαναστάσεις, οι επαναστάτες. Όλοι αυτοί, ναι, μεν, αλλά δεν θυμάμαι και τα τελευταία χρόνια να υπήρξαν και σημεία αναφοράς, ας πούμε, να δικαιολογήσουν όλα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε και σε μια ουτοπία. Είναι λίγο ουτοπικό, θα μπορούσα να το πω, αυτό το πράγμα. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε ότι όλο και πιο πίσω, άμα πας, τόσο μεγαλύτερη πλειάδα προσώπων βρίσκεις σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, ξέρετε. Ότι εντάξει, καλή αναγωγή στο παρελθόν, αλλά τι γίνεται, παιδιά, με το παρόν και το μέλλον? Τι γίνεται με αυτό το καρτέλιασμα που υπάρχει παντού? Δεν υπάρχει παντού, υπάρχει παντού. Το βλέπετε. Δηλαδή, δεν έχει, ρε παιδί μου, κάτι να πεις, να ασχοληθείς, ας πούμε, σοβαρά και να πεις, πέρα, αυτό είναι προϊόν παραγωγής. Κάτι, ας πούμε, που έχει γίνει κτλ. Σπανίζουν οι περιπτώσεις και δεν έχουν και. Δεν μακροημερεύουν και στον χρόνο. Έτσι είναι, ας πούμε, τεχνικές φωτοβολίδες. Έτσι όπως έλεγε και ο. Πιερίδης, έλεγε, ο τραγουδιστής. Έτσι, ο Ορφέας. Πιερίδης. Έτσι, μια φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάει. Έτσι είναι και στην καθημερινότητά μας. Σκάνει φωτοβολίδες. Σκάνει φωτοβολίδες, όμως πώς σκάνει φωτοβολίδες? Γι' αυτό και λέμε τα πράγματα να μην πηγαίνουν έτσι όπως τα ήθελε ο περισσότερος κόσμος. Γιατί δεν αγαπιούνται, ρε παιδί μου, μεταξύ τους. Βγάζουν, ξέρω εγώ, έναν αρνητισμό. Θα μου πεις, γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Σήμερα υπάρχει μια έκθεση για την Θεσσαλονίκη, ας πούμε, παράδειγμα, εδώ, τη φτωχομάνα, που πραγματικά είναι όνομα και πράγμα. Πεσμένος, λέει ο Τζίρος, στις εκτόσεις. Για να είναι καλός ο Τζίρος στις εκτόσεις, πρέπει να έχεις, ειλικρινά τώρα, μιλάμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανένας, πρέπει να έχεις λεφτά. Λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα 20% στην Ελλάδα που έχει λεφτά και κινείται. Όλοι οι άλλοι είναι στο περίμενε και στο περίπου. Έτσι. Θα πάει να αγοράσεις, ας πούμε, 2 μπανάνες. Δεν θα πάρεις μια αρμαθιά μπανάνα που έπαιρνες κάποτε. Θα πάει να πάρεις 2 ντομάτες μεγάλες. Υπάρχει δηλαδή αυτή η απαξίωση κοινωνική, το κοινωνικό συστός από αυτά πηγάζει. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε τώρα, δεν είναι μόνο φαινόμενο καθημερινότητας. Είναι γενικό φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο. Εδώ όμως θα έρθουν εδώ και θα μας πούνε, ξέρεις, παράδειγμα εδώ, το μετρό, αυτά δεν περνάμε, λέει, καλά. Κοίταξε, ανάλογα, θα περνούσα κι εγώ, αν έπαιρνα, ας πούμε, 4-5 χιλιάρικα το μήνα, θα περνούσα πολύ καλά. Πάνε, πες ένα συνταξιούχο, παίρνει 7 κατοστάρικα και αν τα παίρνει 8. Πες, πάνε, πες το να ξέρεις, έχουμε μετρό, θα σε πει, να, καταλαβαίνετε το, να χρειάζεται να σας πω, έτσι, με τα 2 χέρια, αν θέλετε. Ή μπορεί να μην σε κοιτάξει καν. Έχουμε δρόμο καινούριο, θα φτιάξουμε αυτό. Συνδεθήκαμε με την Καλαμαριά. Και. Η καθημερινότητα τον ενδιαφέρει τον άλλον. Το φαΐ του, το πώς θα πληρώσει. Ζει για να πληρώνει. Και μετά κάνουμε κουβέντα για το Πασόκ, παράδειγμα τώρα, έτσι. Και τα καλύτερα ο κόσμος τα έχει από το Πασόκ. Είναι μια καταγραφή, δυστυχώς ή ευτυχώς. Τώρα εσείς φυσικά θα πείτε για τα χρέη, για τους δανεισμούς. Ξέρετε, μόνο με το Πασόκ δανειζόταν. Πριν το Πασόκ δεν δανειζόταν κανένας. Λέει, εκτοξεύθηκαν οι δανεισμοί, σωστά. Μετά, τι έγινε με τον 0,014%, τι έγινε? Όπου είναι μετά, είναι το 90-91. Με την οικουμενική, εκεί δεν εκτοξεύθηκε τίποτα? Μετά τι έγινε? Που ήρθε, είναι μακέτο το έργο, ούτε εκείνος. Ούτε εκείνος. Α, μετά βρήκαμε τον Καραμαλή. Εύκολο θύμα κι αυτός. Φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ που δανειζόμαστε. Και ξέρετε ποια είναι η πλάκα? Αποπληρώνουμε κάποια δάνεια με 1,5-2%. Και κάναμε νέο δανεισμό με 4,5%. Το λες και επιτυχία αυτό, έτσι. Αλλά πού απευθύνονται, σε ηλίθιους? Έτσι, κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια τέτοια τάση στην Ελλάδα. Ξέρουν τις δεξαμενές που απευθύνονται, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές του είδους επιδοτήσεις. Υπάρχουν επιδοτήσεις στα κανάλια, στα sites, αυτά εδώ που δίνουν την κοινή γνώμη. Την δίνουν, καταλαβαίνετε με το σκεπτικό της, το δίνω. Έτσι, του δίνω την διαφήμιση γιατί πρέπει να πει αυτό το πράγμα, Σωτήρη, ότι είσαι πάρα πολύ καλός, ας πούμε, στη δουλειά σου. Κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί η Ελλάδα ανασένει οικονομικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχετε καταλάβει εσείς πώς ανασένει μια χώρα σαν τη δικιά μας? Το έχετε καταλάβει? Εγώ δεν το έχω καταλάβει δηλαδή. Γιατί μιλάνε για ανάσες, μιλάνε για αυτά εδώ. Αυτοί γίνονται όπου είμαστε σε μια χώρα που τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην περίοδο των μνημονίων και μετά, ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος. Ο poor, το poor, P-W-O-R, έτσι, βουλευτής μέσα σε μια τετραετία έχει το λιγότερο 10 ακίνητα. Στις δύο τετραετίες μπορείς να πας στα 20. Αν είσαι κανάς καρεκλοκυφίνας, μπορεί να έχεις και 30 ακίνητα. Αλλά ποτέ δεν προσδιορίζονται στο πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες, παιδιά, είναι πάρα πολύ λογικό, νομίζω το έχετε όλοι. Μόνο φτωχός ο λαουτζίκος το δουλεύει βέβαια αυτό. Είναι το τι έχεις. Το πόθεν έσχες είναι το τι έχεις. Πουθενά σε αυτούς δεν υπάρχει το πόθεν. Έχετε μάθει ποτέ πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει τόσα πολλά ακίνητα? Ενώ τα δικά σας τα ξέρουν. Και τα ακίνητα και τα κινητά. Ιδίως τα κινητά. Και τα κινητά ας το αφήσουμε σε δεύτερη φάση. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με στρώματα και καναπέδες afroline.gr η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Afroline.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Metropolis!

Λοιπόν, να επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατασγραφάς που σημαίνει το 23.10.90.90.90. Σιγά σιγά θα μπει και στην δική σας έτσι, δικαιοδοσία, να το πούμε, κυρίες και κύριοι. Να δώσουμε τις πρώτες μας καλησπέρες στον φίλο μου το Φώτη, για Σφωτάρα. Εντάξει, τώρα κάτι ψάχνουμε εδώ βέβαια, αλλά ψάχνεις ψήλου στα άχυρα που λένε. Έχει ένα ωραίο μήνυμα ο φίλος ο Παντελής. Μάλλον ο φίλος ο Σταύρος, θα συμπαθήσουμε τον φίλο Παντελή, ο οποίος λέει «Δεν υπάρχει λόγος να είσαι κάποιος, αρκεί να είσαι τίποτας». Πολύ ωραίο και έξυπνο. Αλληγορικό βέβαια. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι κάποιος, αρκεί να είσαι ένα τίποτα, ο τίποτας. Σε φτιάχνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα, σκεφτείτε τώρα που έχουμε φτάσει, έτσι. Δηλαδή, η κατάπτωση, δεν θα την έλεγα ηθική ή, ξέρω εγώ, πώς να την πούμε τώρα, κοινωνική πιστεύω, ρε. Έτσι, δηλαδή, δεν βλέπω ένα τίποτα μπόρικο καθόλου, δεν λέμε καμιά φορά. Αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα. Πώς θα αλλάξει τώρα, θα μου πεις αυτό το πράγμα. Αυτό αλλάζει, φίλε, μόνο μέσω παιδείας. Δεν αλλάζει πουθενά άλλο. Μέσω οικογενειών. Βλέπεις, ρε φίλε, μιλάς, περπατάς στον δρόμο και με το παραμικρό κάποιος τσατίζεται με το παραμικρό. Να σε ορμήξει κιόλας. Οδηγά, για το οδηγήμα δεν το συζητάμε καν. Άστο, έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει ξεφύγει. Η αντιληπτική ικανότητα είναι και περιορισμένη ούτως ή άλλως, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και πάει λέγοντας. Είναι δύσκολα. Οκ, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Τώρα, βέβαια, θα μου πεις τώρα. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το οποίο το βρήκαμε τώρα, ας πούμε. Παρουσιάζεται όμως έντονα από το 2010 και μετά. Δηλαδή, αυτά τα τελευταία 16 χρόνια, αντί η Ελλάδα, ας πούμε, να αλλάξει, αλλάξαμε εμείς. Θα μου πεις τώρα, εμείς κάνουμε τη χώρα. Εντάξει, οκ, δεκτών. Εγώ θεωρώ ότι ήμασταν και έτσι. Έτσι, δεν θεωρώ ότι δεν ήμασταν έτσι. Απλά δεν φαινόμασταν. Θα μου πεις τώρα, γιατί δεν φαινόμασταν. Δεν φαινόμασταν γιατί υπήρχαν λεφτά. Και τα λεφτά, ξέρετε ότι κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Όλες μας τις ατέλειες τις κρύβει το χρήμα. Και αν δεν έχεις χρήμα, τις κρύβουν με πολύ χρήμα. Και αν δεν έχει και πολύ χρήμα για να το κρύψεις, με πάρα πολύ χρήμα. Είναι όπως και τις μεταγραφές. Παραδείγματος χάρη, θες να κάνεις μια μεταγραφή ή θες να δωροδοκίσεις κάποιον, να σας το πω έτσι λίγο ευγενικά. Σε αυτός δεν τα παίρνει. Και ο Ιούδας έτσι έλεγε, δεν τα παίρνω, αλλά τα πήρε από μόνος, δεν χρειάζεται. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Πόσα θέλει αυτός. Και ο Ιούδας έτσι έλεγε, δεν τα παίρνω, αλλά τα πήρε από μόνος, δεν χρειάζεται. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Πόσα θέλει αυτός.

Όλοι μας παρακαλάμε κάτι τέτοιο. Έτσι, όπως είχαμε το αμερικάνικο όνειρο να πάει κάποιος εκεί και να κάνει και να ράνει, εδώ είναι το ελληνικό όνειρο μέσα σε μια βραδιά να γίνεις πλούσιος. Αυτό θέλει περισσότερος κόσμος. Και φυσικά βλέπεις τώρα πως έχει καταντήσει μια χώρα, και αυτά είναι σημάδια των επόμενων ετών. Έτσι, και της δαιμονοποίησης κοινωνίας, η οποία μιλάμε πάντοτε για παρήσακτους, για ψεκασμένους, εμβολιασμένους ή μη, και όλα αυτά εδώ πέρα, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και άγονται και φέρονται καθημερινά. Αρκετά παραδείγματα υπάρχουν, θα τα δούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες λίγο πιο αναλυτικά. Πρωτίστως όμως, πρέπει να είσαι κάπου ψύχρεμος σε οτιδήποτε και αν συμβαίνει και να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Δυστυχώς δεν φημιζόμαστε για τη διαχείρισή μας, είμαστε λίγο αρπακολατζίδες της επιφάνειας, θα μπορούσα να πω, του αφρού, έτσι, του αφρόψαρου, παιδί μου, ας πούμε, κάποιος, κατά κάποιο τρόπο. Κάτι το οποίο εμείς, μάλλον επειδή δεν θέλουμε να ασχολούμαστε μάλλον πιο βαθιά, το βλέπουμε και βλέπουμε τα πάντα επιδερμικά για να μην έχουμε πόνο. Και η σκέψη ακόμα που έχουμε για κάποια πράγματα είναι πόνος. Γιατί τον πόνο δεν μπορείς να τον γιατρεύσεις. Γιατί γιατρεύεται, σας είπα, μόνο χρηματικά. Όλα τα άλλα εγώ τα ακούω λίγο ψιλοβερεσέ. Αλλά δεν βλέπω και τον λόγο να μην γίνεται κάτι τέτοιο, όπως σου λέει, αφού είναι κοινωνία έτσι, τι θα κάνω τώρα. Καλησπέρα μου στο Χρήστο, στη Γερμανία. Καλησπέρα και καλό μήνα. Να δούμε έτσι λίγο κάποιες καλησπέρες. Στον Τζίμι από τη Φλόρινα, για σου Τζιμάκο. Στον Σταύρο, στον Παντελή. Στον κύριο Νίκο από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι. Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Στον Χρήστο, να είσαι καλά και εσύ, Χρυσταρά. Ότι με υγεία πάνω απ' όλα. Όταν έχουμε υγεία, όλα τα άλλα γίνονται. Καλησπέρα στον Στάθη. Καλωσόρισες με το ωραίο το σόι. Αυτά που ανεβάζει συνέχεια μας έβγαλε στα μάτια, ειδικά με αυτή. Στην πισίνα την ξαδέρφη. Ναι, η ξαδέρφη ήταν εκείνη, είναι επικοδομητική. Εσύ έβλεπες όμως την πισίνα, εμείς θέλαμε να μάθουμε ποιο χωριό είναι εκείνο που ήταν απέναντι από την πισίνα. Εσύ κάθεσαι και βλέπεις την πισίνα. Τι να σε κάνω, Στάθη μου, τι να σε κάνω. Αληθορίζεται. Εγώ ρώτησα συγκεκριμένα πράγματα. Ρωτάω κάποιον. Γεωγραφία, νιώθεις. Άμα νιώθεις, λες, ποιο χωριό είναι απέναντι από αυτό που βλέπει η ξαδέρφη μου. Και εσύ έβλεπες τα οπίστια της ξαδέρφης. Εγώ σε φταίω, ρε φίλε. Μετά δηλαδή, εγώ είμαι ο ανάγωγος, δεν είσαι εσύ που αλλού σου δείχνω το φεγγάρι και κοιτάς το δάχτυλό μου. Τώρα εσύ βέβαια κοιτούσες και το δικό σου το δάχτυλο και λέγες τώρα τι κάνω εγώ με το δικό μου το δάχτυλο. Εντάξει, δεκτών. Να σε καλά, να σε γερός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και εσύ. Και όπως και όλοι βέβαια, οι οποίοι συμμετέχετε κυρίες και κύριοι εδώ μαζί μας. Έτσι, πιστά σκυλιά και όχι μόνο. Ξαλώ, έχουμε και την έκθεση τώρα. Εντάξει, τι να πω, ρε φίλε, δεν έχει κάτι να πω έτσι. Ιδιαίτερα για την έκθεση. Έχει παρακάνει το θέμα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Καλησπέρα μου στον Χρήστο Γραβανόπουλο. Γεια σου, Χρήστο. Να σε καλά. Στο Θωμά τον Μπουμπόναρη. Στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη. Έτσι τα παιδιά εδώ τα δικά μας. Με έστειλε τώρα μια άκρως επικοδομητική συνάντηση, λέει, με την influencer και επιχειρηματία κυρία Ιώνα Τούνη. Κυρία Κεραμέως, εντάξει. Αυτά θέλετε εσείς. Ψοφάτε για τέτοια πράγματα. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Κώστα τον Αλγκάβα. Να είσαι καλά. Στον Βάγιο, γεια σου, ρε Βάγιο. Στον Αλέξανδρο, γεια σου, Αλέξανδρε. Στον Τάκη τον Μπάρι, Γκοντζάρεβα. Ισχύει η Γκοντζάρεβα. Στον Γιώργο τον Παντιά, στον Νόντα τον Σερέτη. Στο Βασίλη το Βλάχο, ότι να είναι όπως να είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Παιδιά, να σας πω κάτι, πρέπει να βάλετε λίγο χιούμορ στη ζωή σας. Δεν παλεύετε αλλιώς το πράγμα, και σας το λέω δηλαδή με πλήρη επίγνωση, ας πούμε, ότι μπορείς να θεραπεύσεις τα πάντα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Δεν μπορείς να μιλήσεις με κανένα σοβαρά σήμερα. Άλλα του λες, άλλα σου λέει. Και νομίζω υπάρχει και ένα τραγούδι σφαγιάναγε άρανα και τι σου λέει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε με χιούμορ. Μόνο έτσι το ξεπεράσεις. Αλλιώς θα σε πιάσει κατάθλιψη και βλέπεις ότι η μανιοκαταθλιπτική ατμόσφαιρα που υπάρχει όλο και διωγγώνεται, όλο γίνεται περισσότερο. Το βλέπετε στα μάτια των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, παντού, ακόμα και στο γήπεδο. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα στην Σόνια. Θα το δω αυτό. Δεν το έχω δει αυτό. Και μου το έχει πει κι άλλος η Σόνια για το συγκεκριμένο το movie. Θα το δω όμως. Και είναι και της τριετίας, μάλιστα. Ψώμεθα, το δούμε αυτό στην πορεία.

0: Τα όμορφα και ωραία. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές η κατάσταση, παιδιά, σας είπα, δεν είναι από αυτή που περιμέναμε. Ίσως το καλοκαίρι περιμέναμε άλλα πράγματα να δούμε. Θα μου πεις τι περιμένεις να δεις εδώ. Μια πόλη γυμνή σε όλα της. Έτσι, σφιγμό στην αγορά δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Να τα καταλαβαινόμαστε, έτσι. Άρα δεν υπάρχει και όνειρα και ελπίδες. Κάποτε έσβηζε ο τόπος. Θυμηθείτε λίγο τα παλαιότερα χρόνια πώς ήταν οι βιοτεχνίες. Στην πάροδο των ετών φύγαν οι βιοτεχνίες, πήγαν και καλύτερο και εμείς ήμασταν και υποστηρικτές του καλύτερου. Λέγαμε τι να πάει ρε φίλε στα Σκόπια, να πάει στη Βουλγαρία να ανοίξει αυτά εδώ. Πιο φτηνά να κάνουν, πιο φτηνά. Προσέξτε λίγο, πιο φτηνά ήταν τα μεροκάματα εκεί. Πιο φτηνή ήταν η παραγωγή εκεί. Η τιμή εδώ δεν έπεφτε ποτέ όμως. Άρα ήταν το κέρδος. Έτσι και σε αυτή την επένδυση του κέρδους χάσανε όλοι, ξέρετε. Γιατί σήμερα έβγαινες από το ένα μαγαζί τότε και πήγαινες δούλευες στο άλλο με τη μία. Μπαμ, μπαμ. Έτσι, ούτε κοινωνικές δομές ενοχλούντανε, υπήρχε κοινωνική συνοχή, υπήρχε κοινωνική αλληλεγγύη. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι δυσέβρετα. Σε τροποποίησαν τη ζωή σου έτσι ώστε να είσαι εξαρτώμενος από αυτούς και μόνον. Αυτό δεν το διαχειριστήκαμε καλά. Και δεν το διαχειριστήκαμε καλά γιατί προστέρψαν της εφήμερης ή του εφήμερου νεοπλουτισμού που θέλουμε να έχουμε όλοι μας. Πήγαινες, να δώσω ένα παράδειγμα, στην Πτολεμαίων. Πάνω από 300-400 βιοτεχνίες. Είχες ειδικά 1-2 ανθρώπους που να στέλνουν φασόν πατού σε όλα τα χωριά, Κιλκής, η Μαθία, νομό Θεσσαλονίκης, ακόμα και στις Σέρες ας πούμε. Φτάνανε τα φασονατζίδικα εκεί. Δουλειές. Σήμερα δεν υπάρχει, όχι δουλειά, δεν υπάρχουν ούτε κάτοικοι για να κάνουν δουλειά. Αυτή είναι μια, παιδιά, σκληρή πραγματικότητα. Ναι, μεν την ξέρετε, την γνωρίζετε. Στην οποία όμως συμμετείχατε όλοι σας με κάνοντας πλάτες σε αυτούς. Γιατί πιστέψατε κι εσείς το όρμα της ιδιωτικοποίησης, ότι ο ιδιώτης θα ήταν πιο φτηνός. Χάσατε το κοινωνικό κράτος γιατί χάθηκε το κοινωνικό σύνολο. Χαθήκαμε όλοι μας. Ακόμα και οπαδικά έχουμε χαθεί. Δηλαδή και εκεί να φτάσουμε, γιατί είμαστε ίδιοι άνθρωποι που είμαστε στην καθημερινότητα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά ανάλογα τις ώρες ασχολείσαι. Με τη δουλειά σου, με την ομάδα σου και με όλα αυτά εδώ πέρα. Ξαφνικά αγαπάς το πρόσωπο περισσότερο από την ιδέα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι καλό. Και σας είπα ότι ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο... Εγώ θεωρώ ότι πάει προς το χειρότερο, δεν προς το καλύτερο. Δείτε το σε καινούργιες περιοχές. Εγώ τα πιστεύω αυτό που σας το λέω ειλικρινά, ιδίως με τα χρώματα. Τα χρώματα δείχνουν και μια άλλη υγεία. Προσέξτε το λίγο αυτό. Ό,τι καινούργια οικοδομή υπάρχει, δεν υπάρχει σε χρώμα ποτέ. Μαύρο, γκρι, ποντική, ανθρακή, αυτές είναι οι αποχρώσεις που υπάρχουν. Λες και δεν υπήρχαν παλιά άλλες αποχρώσεις. Λες και δεν υπήρχαν άλλα χρώματα. Το ίδιο και ομοίως και το έχουμε ξαναπεί στα αυτοκίνητα. Τώρα το βλέπω και στις μηχανές. Βλέπω μηχανάκια μαύρα, γκρι. Λέω καλά, ρε φίλε, χάθηκαν τα χρώματα. Κάποτε χαιρόσουν να έχει χρώμα και το αμάξι σου και τα. Ο ορχισμός μας, ο δικός μας ορχισμός. Μαύρο, γκρι, σκούρα χρώματα. Ενδεικτικό και της ψυχοσύνθεσής μας. Δεν είναι μόνο οι οικοδομές, δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν φωτογραφίες δεκαετίας του 80 και του 90 που υπάρχουν πάρκινγκ. Δείτε τα χρώματα που υπάρχουν σε ένα πάρκινγκ. Ανοιχτά πάρκινγκ που υπήρχαν. Σε πολυκατοικίες παλιές. Όλες βλέπετε τώρα, λόγω του νεοπλουτισμού, δεν ξέρω τι κατεύθυνση είναι αυτή, ρε παιδί μου, που να τους φτιάχνει με αυτόν τον τρόπο. Παίρνει άλλος αυτοκίνητο γκρι. Φίλε, τι χρώμα είναι το γκρι, ας πούμε. Γκρι χρώμα, μηχανή. Να πάρω μηχανή γκρι χρώμα. Φίλε, δεν το βάλω φωτιά κατευθείαν. Κυρίαρχα χρώματα υπήρχαν. Δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχει χρώμα στη ζωή μας. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση. Από εκεί ξεκινάνε και όλα. Έτσι, ψυχολογία, όλα αυτά εδώ κτλ. Θα μου πεις, νικάνε τα πάντα. Ναι, νικάει τα πάντα. Στα γήπεδα. Πάτε στα γήπεδα. Δέστε εικόνες που ήταν κάποτε μεσημέρι στα γήπεδα. Και όταν ο κόσμος πήγαινε στα γήπεδα. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν πάει στο γήπεδο. Κάνει πως πάει στο γήπεδο. Πάει για να βρήσει, να βγάλει το άχτι του, να βγάλει ό,τι στερήσεις έχει στην καθημερινότητά του όλη την εβδομάδα ή τουλάχιστον από μέρα σε μέρα που θα πάει να δει το ποδόσφαιρο. Δείτε φωτογραφίες λοιπόν της τότε εποχής και θα καταλάβετε γιατί ο κόσμος ήταν τότε καλύτερος. Ο άνθρωπος ήταν καλύτερος. Σήμερα δεν είναι καλός. Ούτε η κοινωνία είναι καλύτερη. Το υποδεχόμαστε πλέον όλοι, έτσι. Το έχουμε θεωρήσει θέσφατο, ρε παιδί. Έτσι. Εγώ έτσι τουλάχιστον το θεωρώ. Και δεν βρέστε εσείς φωτογραφίες που να είναι αυτές οι εικόνες που υπάρχουν σήμερα στα γήπεδα. Μονόχρωμες. Έχουμε έχρωμο φλας και η φωτογραφία βγαίνει ασπρόμαυρη. Ασπρόμαυρη είναι και η ζωή σου. Δηλαδή είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Μπορεί να είναι αγαπημένα χρώματα μιας ομάδας, μπορεί να είναι 1002, αλλά αυτό δεν είναι της καθημερινότητας. Δείτε κι εσείς καμιά φορά, άμα αλλάξετε κάτι ας πούμε και το βάλετε σε χρώμα και το δημιουργήσετε κτλ. Είστε και το λευκό ας πούμε. Έχεις άλλη ψυχολογία. Αλλιώς ζεις. Γιατί λένε όλοι οι περισσότεροι να βγω στη φύση. Γυμνός τέλος πάντων, δεν θα μαλώσουμε για αυτό το πράγμα. Ή ξέρω εγώ θα πάω στο χωριό. Έχετε δει στο χωριό πώς είναι, πώς θα βάφουν τα σπίτια τους. Ακόμα οι γονείς μας ή αυτοί που είναι σε κάποια ηλικία κτλ. Θα φύγουν και αυτοί, αν και έχουν φύγει περισσότεροι και έχουν ερημώσει, ας πούμε, έτσι στα χωριά. Γιατί δεν πάει κανένα πίσω, να πάει να κάνει τι, να δουλέψει πού. Κάποτε πήγαινε και χειρό σου, να ξέρει, θα πάω εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εμείς στο δικό μας το χωριό είχαμε καπνά, ας πούμε. Ξυπνούσαμε, ξέρω εγώ, 2-3 ώρα, ας πούμε, και να πάμε τα βάλα στα γαϊτόρια πιτσιρίκια, ας πούμε, με τα σαμάρια, να πάμε να κόψουμε ένα καπνό. Όχι να κόψουμε, να κόψουν οι άλλοι και εμείς να βλέπουμε. Έτσι, εμείς τα βάζαμε μέσα στα κουφίνια, όχι σαμάρια, συγγνώμη, κουφίνια. Τα φορτώναμε και πηγαίναμε, ας πούμε, μετά στις αποθήκες, τα περνούσαμε στις βελόνες, έτσι, το μπούρλιασμα που λέμε. Και μετά έχει και το παστάλιασμα, δεν ξέρω αν τα ξέρετε σε αυτά τώρα που έχετε να κάνετε με καπνά. Ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και την περίοδο με τα ροδάκινα, με τις κομματερές. Πανηγυρίζαν όλοι, γιατί ήταν επιδοτούμενα. Εγώ δεν θα μιλήσω όμως με κακία που θα πω, εντάξει, παίρνανε επιδοτήσεις γιατί το κράτος τότε έτσι δούλευε. Δεν υπήρχαν προοπτικές. Πίστευε κανένας από εσάς ότι μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις? Υπήρχε άνθρωπος εδώ που να κάνει επένδυση και το κράτος να τον στηρίξει? Το κράτος να τον κυνηγήσει. Γιατί κάπου πρέπει να το δώσει. Όπως κάνει, ας πούμε, σήμερα η σημερινή κυβέρνηση, ας πούμε, με την Τέρνα. Εθνικός εργολάβος. Όπου και να πας, Τέρνα βλέπεις. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι εργολάβοι. Ναι, οι άλλοι εργολάβοι όμως, ξέρετε γιατί δεν μιλάνε? Γιατί παίρνουν τα εργάκια μέσα από την Τέρνα. Έτσι είναι ο δορυφόρος, ο πιλότος μάλλον. Η εταιρεία πιλότος. Θες να πας στην Εγνατία, την οποία τη μοσχοφτιάξαμε, ας πούμε, τη μοσχοπουλήσαμε, όπως λέμε, στην καθεμιλωμένη, αλλά και τώρα ιδιωτικοποίηση. Ιδιώτη δεν θέλατε? Πάρτε τώρα τη μονοδρόμηση της Εγνατίας. Και όσο πάει, θα γίνεται και μεγαλύτερη. Όπου γίνονται φυσικές καταστροφές, εκεί η συγκεκριμένη εταιρεία. Και καλά κάνει. Προσέξτε λίγο, πολύ καλά κάνει. Εσείς τι κάνετε είναι το θέμα, όχι τι κάνουν αυτοί. Εσείς το χειροκροτάτε. Χειροκροτούσατε τον έφυγε και ο Φωτόπουλος, Θυμάστε τι λέγανε Σωτήρη? Το Φωτόπουλο, τον αλήθεια αυτό είναι, όποτε θέλει ανεβάζει και κατεβάζει το ρεύμα. Τώρα θα έχεις μόνιμο ρεύμα, αλλά θα το πληρώσεις 50% παραπάνω. Αυτό δεν ήθελες? Το καριολίκι το δικό σου το πλούζεσαι εσύ ο ίδιος. Οι άλλοι κονομάνε και γελάνε και λέτε κάτι βλάκες. Μην σας πω ότι είστε μαλάκες, ας πούμε, έτσι, το παίρνω πίσω βέβαια. Αλλά είστε ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε τώρα? Δηλαδή τι χάρη εντυζώσουν, ας πούμε, πριν από χρόνια και έλεγες να πουληθεί η ΔΕΗ. Την πούλησες. Τώρα πουλιέται και το νερό. Έχει 10 ευρώ πάγιο το νερό ξαφνικά. Μούχτι. Έχουμε πολλά λεφτά. Έχουμε λεφτά, φίλε. Λεφτά να φάνε και κότες. Μόνο που δεν έχουμε κότες. Άρα τα τρώμε εμείς τα λεφτά. Είσαι 15-20 μέρες, δεν έχεις φράγκο. Θα κεστώ και ανάποδα να σε γυρίσουν. Αλλά δεν πανηγυρίζεις για τη ΔΕΗ. Για το οτιδήποτε δημόσιο το οποίο το παίρνει ο ιδιώτης, που σε πουλούσαν το ψέμα και εσύ το ήθελες σαν αλήθεια το περνούσες. Δηλαδή αυτό λέγεται μυθομανία. Το ψέμα το έχεις υιοθετήσει και το βλέπεις αλήθεια. Στα έλεγε ο Χατζηδάκης κάποτε, θα πουλήσουμε την Ολυμπιακή Αεροπορία και θα είναι πιο φτηνά το ανταγωνισμό. Το ρεύμα πιο φτηνό, τζάπα θα το έχουμε. Και λέγεται, πού βρίσκομαι, πού είμαι και γιατί δεν το έκανα τόσα χρόνια. Δεν τα σκεφτώ και κατά αυτά. Βλέπετε σήμερα ο Εθνικός Φορέας, ας πούμε, η Ολυμπιακή, έγινε Αιτζίαν, οι οποίες επιδοτούνται παιδιά από το ελληνικό κράτος. Δεν κοροϊδεύατε ρε τους προηγούμενους? Όσε, η Ιταλία λέει τον πήρανε. Ναι, τι πήρανε φίλε? Τίποτα δεν πήρανε. Επιδοτείται από το ελληνικό κράτος. Εκατομμύρια ευρώ. Όλα επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος. Αυτά που υποτίθεται ότι ιδιωτικοποιήθηκαν. Μα δεν ιδιωτικοποιήθηκαν προς θέρψη δική σου. Προς την τσέπη τους. Σας είπα ένας βουλευτής, πηγαίνει με 0 ακίνητα και βγαίνει με 11 στην πρώτη τετραετία. Δεν είναι ενδεικτικό βέβαια αυτού που γίνεται. Αλλά είναι ενδεικτικό το πώς παζαρεύεται όλη αυτή η κομπίνα. Είμαστε μια χώρα κομπίνας. Κομπιναδόροι όλοι. Ή τουλάχιστον ενδυνάμει κομπιναδόροι. Και μην πει κανένας και το αρνηθήκε κανένας αυτό το πράγμα. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Τι έχει δοθεί και έχει όφελος από αυτά από τα οποία κατηγορούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Το ρεύμα. Τον ιδιώτη, θα έρθει ο ιδιώτης και θα τα κάνει. Θέλει ανταγωνισμός, λέει. Ανταγωνισμός που ρε φίλε. Πες μου ένας που είναι πιο φτηγνός από τον άλλο. Έχετε δει ποτέ κανέναν ανταγωνισμό προς τα πάνω? Όλοι είναι ανταγωνισμός προς τα πάνω. Προς τα κάτω έχει κανέναν? Όχι βέβαια. Μα δεν είναι η δουλειά του στο προς τα κάτω. Πώς θα κάνουν λεφτά, ρε. Ή εγώ που σου δίνω το έργο. Βλέπω ότι είσαι κυβερνώντας, ρε παιδί μου. Έτσι, δεν βλέπεις ότι κάποιοι βρίσκονται σε κάποιες σταθερές θέσεις? Και υπήρχαν λόγοι και υπάρχουν λόγοι. Και ήταν αυτοί οι λόγοι που υπήρχαν σωτήρι μου. Είναι αυτό, φίλε, για να οικονομήσουν. Η μίζα. Θα πάρεις το έργο, θα κάνεις και αυτό, θα κάνεις και εκείνο, θα κάνεις το ένα και το άλλο. Θα τσεπώσω κι εγώ. Η Ελλάδα της ρεμούλας ήταν, είναι και θα είναι και θα γίνει και χειρότερο. Σας είπα, πόσο πληρώνεις, φίλε, 50 ευρώ το μήνα? Σήμερα πληρώνεις 100. Νερό πόσο πληρώνεις? 10 ευρώ το μήνα. Τώρα θα πληρώνεις 30. Αύριο μεθαύριο που θα ιδιωτικοποιηθεί και περισσότερο πιο χοντρά, θα το πληρώνεις 60. Και θα λες, μάλλον δεν θα λες τίποτα, δεν σε, πώς να το κυνηγήσω αυτό το πράγμα, πώς να το αλλάξω όταν εγώ ο ίδιος το έχω επιδιώξει? Γι' αυτό σας έδωσα το παράδειγμα του Φωτόπουλου. Φαντάζομαι ότι τον ξέρετε περισσότερο του Φωτόπουλου. Αν δεν τον ξέρετε, έτσι μεγάλο συνδικαλιστής της ΔΕΗ, που τους χόρευε τότε. Και βρίζαν όλοι τώρα, γιατί με λέει κατεβάζει, λέει, με ποιο δικαίωμα κατεβάζει, λέει, τώρα. Πώς το λέγανε αυτό που κατεβαίνει? Το γενικό της ΔΕΗ, ξέρω. Τώρα, φίλε, αλλάζουν τα κόζια. Υπάρχουν στις έξυπνες λύσεις. AI. Artificial intelligence. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Θα έχεις, φίλε, ρεύμα πάντα. Δεν θα έχεις ρεύμα φτηνό όμως. Θα έχεις πανάκριβο, όχι ακριβό, πανάκριβο. Για να με φοβάσαι. Γιατί σήμερα φοβάστε. Φοβάσαι να ανοίξεις το ρεύμα. Φοβάσαι να μαγειρέψεις. Φοβάσαι να ανοίξεις το air condition. Φοβάσαι τα πάντα. Αυτό δεν ήθελες? Αυτό ήθελες. Δεν θέλω να σε υποκριτήσεις και να μην το δέχεσαι. Αυτό ήθελες. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό επιδίωκες. Να μιλήσουμε για σύνομες κοινωνίες, για φορολογικές κοινωνίες, για ΑΔΕ. Και δεν μιλάει κανένας. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανένας ότι αυτό δεν ανοίξει στο ελληνικό κράτος. Έχει και αφημή εταιρεία. Γιατί έφτασε εδώ η εταιρεία? Γιατί λέει ή λένε οι πολιτικοί ότι τα κάναμε εμείς εξαιτίας των δικών σας επιλογών. Όταν εσύ βλέπεις κάτι που στραβώνει και το ξαναψηφίζεις, εσύ η τιμωρεί, να σας το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή εσείς τους τιμωρείτε. Τα 3-2 τους κάνετε, αλλά δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα. Αλλά ο ευνουχισμός που έχετε μέσα στον εγκέφαλο είναι ότι ξαναψηφίζει το ίδιο πρόσωπο. Το οποίο μπορεί να το βρίζεις καθολικά όλη την περίοδο. Έτσι. Αλλά εσύ πώς περιμένεις να αλλάξει κάτι? Τι μπορείς να αλλάξεις σήμερα? Όταν βλέπεις ξαφνικά χωρίς λόγο η βενζίνη να είναι στα τάρταρα. Στο Θεό είναι. Ποιος πόλεμος? Ο πόλεμος δεν υπάρχει. Συμφερόντων, εντυπώσεων κτλ. Τώρα, εν ώψη των εκλογών, θα δείτε και το παιχνίδι μεταξύ του πρωθυπουργού του δικού μας και του Σουλτάνου, προστέρψη των βιομηχανιών βέβαια και προστέρψη των εκλογών. Θα βγει, θα πουλήσει πατριωτηλίκη ο Μητσοτάκης που αγνοεί το πατριωτηλίκη μέχρι τις εκλογές, από εκλογές σε εκλογές το πάει. Θα το φας το παραμύθι. Γιατί σε ψωφίζει παραμύθι, αφού σε πεθαραμύθι και εσύ ο ίδιος. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς αυτό θέλατε, και αυτό από τη στιγμή που θέλουμε αυτό το πράγμα, αυτό. Εισπράττουμε κιόλα. Αυτό του έχει χάσει που κυβερνάνε, αφού εσύ το βγάζει. Όταν έρχεται και σου παίρνει τον ψήφο ή την ψήφο ή όπω θέλετε πείτε το, τι περιμένει να έχει δηλαδή? Τι αποτέλεσμα περιμένει να έχει? Δηλαδή είναι κάτι προ συμφέρον σου? Για πε μου, ποιο είναι το συμφέρον, α πούμε, των τελευταίων 4 ετών? Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει, αν το έχετε παρατηρήσει. Ούτε το μετρό είναι συμφέρον, ούτε ξέρω εγώ, η υποθαλάσσια είναι συμφέρον, ούτε το flyover. Έκτρωμα. 2,5 χιλιόμετρα τούνελ θα έχει. Θα σε πιάνει ψυχοπλάκωμα. Θα πηγαίνει στον περιφερειακό και θα σε πιάνει ψυχοπλάκωμα. Όταν σε λέω για έκτρωμα, μιλάμε για έκτρωμα. Όλο αυτό το οποίο γίνεται και ντύνεται έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εδώ πρέπει να περάσει τον κόσμο. Είναι επιτυχία αυτή. Σε τι είναι επιτυχία, δεν μπορώ να καταλάβω. Το κόστος λέει. Μιλάνε για το κόστος αυτοί που έχουν εκλέψει και τη μάνα τους την ίδια. Αλλά εσύ αυτό χειροκροτάς, φίλε. Άρα δεν θα παραπονιέσαι. Θα βλέπεις υπτάμενα αυτοκίνητα. Θα φτάσουμε σε αυτά. Έχεις δει υπτάμενα αυτοκίνητα, Σωτήρη? Όχι ακόμα. Θα τα δεις. Ύστερα, δεν θέλω να βιάζεσαι. Θα τα δεις εδώ, φίλε. Ψάχνεις να βρεις. Αυτό το πράγμα τώρα το οποίο βλέπουμε και περιμένουν, λέει, να γίνει και του χρόνου, λέει, να παραδοθεί. Έργο που άρχισε να ξεκινήσει και επιδοτήθηκε, γιατί δεν ξεκίνησε. Τα ξέρετε αυτά, τα ξέρετε φαντάζομαι. Έργο που δεν θα τελειώσει, στην ημερομηνία του θα επιδοτηθεί για να τελειώσει μετά από αρκετό καιρό. Αν πιστεύει κανένας ότι το 28 θα έχει flyover, πώς το θέλετε να το πείτε, να πάτε στο Dream Theater. Πουθενά άλλο δεν μπορείτε να πάτε. Δυστυχώς. Δυστυχώς αυτά είναι τα πράγματα. Αλλά ευτυχώς έχουμε και το ποδόσφαιρο το ελληνικό, ας πούμε, να το διασκεδάζουμε. Τι να διασκεδάζετε? Δύο πρώτες αγωνιστικές. Απ' τη Σκύλα στη Χάριβδη. Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε σχέση με ναρκωτικά, θα μας ρίξετε στα ναρκωτικά, είτε το θέλουμε είτε όχι, φίλε. Στην πρέζα θα μας στείλουν όλοι. Γι' αυτό και λοιπόν, ευτυχώς που υπάρχει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα μου πεις, εντάξει. Εκεί δεν βλέπω πολλά πράγματα. Δυστυχώς είμαστε σε μια καλή φάση όμως. Έτσι, δηλαδή, το παλεύουμε το ζήτημα με το νου μας. Τώρα, τι αποτέλεσμα θα έχουμε, αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν θα σας το πει κανένας και δεν θα μας το πει κανένας. Γιατί θέλουν να μας τα κρατήσουν για έκπληξη. Τώρα, τι σοή έκπληξη θα είναι αυτή, μάλλον εγώ δεν τη βλέπω θετική. Είμαι απεσιόδοξος, γιατί βλέπω και κάτι αισιόδοξο να υπάρχει. Άλλο το τι θέλω εγώ και άλλο το τι υπάρχει. Ξέρετε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και γι' αυτό και πρέπει να τα ζυγίσεις. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σε ένα κομψότατο και άμα την επιστροφή μας, είστε φρόνιμοι, θα ανοίξουμε τα σγραφάς να αλληλοευχηθούμε εν ώψη της έναρξης. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 23.10.90.90.90 είναι στην διακριτική σεφιέρεια για να επικοινωνήσετε εδώ με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Την καλησπέρα μου και στην Αθηνά, στο ιστορικό και γραφικό Αχλαδοχώρι Σερών. Άρα προφανώς πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά αχλάδια. Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Όλα τα άλλα τα κρατάω για μένα, έτσι. Όλα τα άλλα τα κρατάω. Εδώ θα είναι και αυτός. Όλοι εδώ θα είναι. Δεν φεύγει κανένας έτσι εύκολα, να ξέρεις. Καλησπέρα. Στάθη, εγώ λέει, εντάξει, μας το έκανα πάει και αυτό. Ό,τι ενορεύτηκε. Τελείωσε τώρα. Πασχάλη, αν και μεγάλη ξεραή λαχάμο, αγραντεύοντας τα ψηλά, είναι ωραία και να ακούς καμούρα από πάρε φορά, ισοπαίδωσαν τη χώρα. Ναι, πάει, τελείωσε, δεν έχει τίποτα. Δεν σώνει την κατάσταση. Δεν γυρνάει που λένε, ακριβώς. Καλησπέρα στον Καρατζό. Να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει πληρώνεις και αγοράζεις. Α, έχουμε και τέτοια. Μπράβο, βεβαίως. Ο Αλέξανδρος, θα το δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δω αυτό. Έτσι, αν μη τι άλλο. Έτσι, έχει εντυπωσιακό είναι αυτό βέβαια, αλλά τώρα ξέρεις, είναι. Και εγώ ακούω. Νικόλ, το ξέρω. Φαντάζομαι. Έτσι, γιατί δεν θέλω να υποπτευθώ κάτι άλλο. Ότι δεν. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Νικό Κογιώτ. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Καλησπέρα και στον Σταμάτη και στο Γιώργο. Παιδιά, εντάξει, είναι σαν να μην φεύγεις μία μέρα, ρε παιδί μου. Έτσι. Είναι ωραίο να έχεις και τον, το κρατήριό σου, ας πούμε, να είσαι και εσύ με το κρατήριό σου και το καθεξής. Εντάξει, υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση. Αυτό είναι καλό. Είναι επικοδομητικό τουλάχιστον. Καλησπέρα στον Χρήστο. Υγεία και αλήθειες. Υγεία είναι το βασικότερο αγαθό. Τώρα, οι αλήθειες πλέον θεωρώ ότι είναι κάτι ξεπερασμένο. Έτσι. Δηλαδή, και αλήθεια να του πεις του αλουνού, θα το πάρει για ψέμα. Άρα, έχω την εντύπωση ότι δεν θα ήταν η καλύτερη ευχή πλέον. Έτσι. Γιατί παλιά έκανε τουλάχιστον εντύπωση. Έτσι. Έκανε τουλάχιστον εντύπωση. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο σιγά-σιγά. Κύριε Σωτήρη. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φιλοκράτη. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέριζουμε τον Πασχάλη του Γκαμόρα.
0: καλησπέρα.
1: Και το ευχόμαστε καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Πρώτο Θεός.
1: Και μας έλειψες. Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει η Βουκέντρα σου.
0: Καλά, εντάξει. Πού και πού.
1: Εντάξει. Γλυκανάλα ότι υπάρχουν πολλοί. Πασχάλης Γκαμόρα ένας.
0: Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, μην τα λέμε τώρα προς τα έξω. Μας ακούνε και άλλοι τώρα.
1: Λοιπόν. Λεβεντόπεδο, ναι. Χριστεπώνυμο πλήθος, είναι θέμα εκπαίδευσης όλα.
0: Σωστό.
1: Μας εκπαιδεύσανε μέσα από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μεγαλείο, είναι ιερατείο που θα μας κάνει τη ζωή εύκολη και θα τρώμε χρυσά κουτάλια. Πέσαν οι επιδοτήσεις, πέσαν τα πακέτα Ντελόρ, πέσαν και επειδή οι υπέροχοι πολιτικοί που είχαμε δεν αξιοποίησαν τα χρήματα αυτά προς σωστή κατεύθυνση, τα δίνουν σε επιδοτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνανε, εκπαιδεύαν τον κόσμο να γίνει τεμπέλης. Να βγει από το Μαντρί, να βγει από το κτήμα και να αρχίσουν μετά οι ποσοστώσεις. Πάει ο πρωτογενής τομέας. Για να φτάσουμε μετά να δούμε πολιτικούς, οι οποίοι μας λέγανε όπως το παράδειγμα του Φωτόπουλου, ότι οι ζημιογόνες εταιρείες που αυτοί τις κατάντησαν είναι προβληματικές και πρέπει να τις ξεπουλήσουμε. Έτσι δεν έγινε. Δεν μας είπαν όμως ή δεν καταλάβαμε εμείς, αγαπητέ μου Πασχάλη, ότι τα κέρδη της ΔΕΗ, τα κέρδη του ΟΤΕ, τα κέρδη του ΟΠΑΠ και όλων των μεγάλων οργανισμών και δημόσιων φορέων πήγαιναν στο Υπουργείο Οικονομικών και γυρνούσαν πίσω στην επικράτεια με τη μορφή σύνταξης, με τη μορφή ιατρικής περίθαλψης, τα σχολεία. Αυτά όλα τα πήραν ιδιώτες. Μας εκπαίδευσαν προς αυτή την κατεύθυνση, πολύ σωστά, για να φτάσουμε σε αυτό το χάλι, το κατάντημα το σημερινό. Λοιπόν, για να μην σε κουράζω πολύ, το ζητούμενο δεν είναι ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι πολιτικοί. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι υπάρχει κόσμος που συνεχίζει και τους ψηφίζει. Αυτό πώς μπορούμε να το διορθώσουμε? Εκεί τι πρέπει να γίνει, ρε Πασχάλη? Να περιμένουμε την ομοτέλεια του σύμπαντος να κάνει τη δουλειά για άλλη μια φορά? Νομίζω, και λυπάμαι που το λέω, ότι δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον γιατί η εκπαίδευση καλά κρατεί. Και το αποκορύφωμα είναι ότι ενώ υπάρχει τώρα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία, μεγάλο πρόβλημα στη βιολογική υγεία των Ελλήνων, δεν θα πω γιατί, αντί να φτάσουμε να ζητάμε γιατί, ρε παιδιά, τι θα πει ακαταδίωκτο, τι θα πει ασυλία.
0: Αυτό πάλι, ρε φίλε, ναι, αυτό δηλαδή.
1: Ποιοι μας εκπαίδευσαν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Ο καθένας να ψάχνει να βρει μπάρμπα στην κορώνη για να λύσει το μεγάλο ή μικρό πρόβλημα υγείας που έχει δημιουργηθεί με τις παρενέσεις, με τις προτροπές και τις προσταγές, θα έλεγα ενίοτε, αυτό τους οποίους εμείς πάλι θα πάμε να τους ψηφίσουμε.
0: 100%.
1: Πασχάλη, εσύ φταίς, βάζεις το πόδι σου κάτω από το δικό μου.
0: Έτσι
1: δεν φταίω εγώ που σε πατάω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν.
1: Και μακάρι, μακάρι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος,
0: ναι, ναι,
1: ναι, να αρχίσει λιγάκι να ξύνει τα κεφαλικά μας κύτταρα προς μια κατεύθυνση κατανόησης του πραγματικού προβλήματος,
0: ναι,
1: που είναι ένα και μοναδικό αυτή τη στιγμή. Ότι ψηφίζουμε υπαλλήλους πολιτικούς. Η Ελλάδα είναι νομαρχία και το Ιερατείο των Βρυξελών στέλνει τις αποφάσεις εδώ. Εδώ οι πολιτικοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Είναι υπηρέτες, είναι υπάλληλοι αυτών οι οποίοι κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο εμάς θα μας κάνουν τη ζωή δύσκολη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς την και ας άργησε.
2: Καλώς όρισες, βρε.
0: Καλώς σε βρήκα, βρε.
2: Σ' αποθυμίσανε, βρε, έλεγα θα έρθει, δεν θα έρθει.
0: Ήρθε τελικά.
2: Ήρθε, δεν ήρθε όμως το άμαρφα το παιδί ο Σωτηράκη.
0: Α, ο Σωτηράκης ήρθε, βέβαια, ήρθε.
2: Α, μπράβο. Καλά είναι πιο ωραίος από σένα, αυτό να λέγεται.
0: 100%.
2: Αυτό αρχίσαμε πάλι.
0: Μπράβο. Τι έγινε?
2: Όλα καλά, εσύ πώς θα πέρασες?
0: Μια χαρά.
2: Λιάστηκες, λιάστηκες.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Λιάστηκες, λέω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Σωτηράκη, εσύ λιάστηκες.
0: Λιάστηκες, Σωτηράκη, εσύ. Λιάστηκε κι αυτός.
2: Α, εντάξει, λιάστηκαμε όλοι. Αρχίσαμε, θα μπούμε πάλι στα καθημερινά μας.
0: Ναι, μπράβο.
2: Όχι παράπονα θα έχουμε από το Μητσοτάκι μας.
0: Ναι.
2: Όχι θα έχουμε από το ένα, όχι θα έχουμε από το άλλο. Όχι από την Πάρα θα έχουμε πάει και ο Κωνσταντέλιας.
0: Καλά έκανε. Τι, ο Κωνσταντέλιας, τι, δεν κατάλαβα. Καλά έκανε.
2: Έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
0: Καλά έκανε και έφυγε. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Α, κοίτα να σου πω, και ο κόσμος εφητηρικά φεύγει.
0: Ωραία, έφυγε και αυτός. Ωραία. Ψάχνουν να βρουν. Είπαμε, όποιος έχει φύγει έχει σωθεί, Σοφία. Δεν το έχεις καταλάβει, μου φαίνεται.
2: Καλά, κάτι από το ποδόσφαιρο.
0: Πού να πάει?
2: Από την ομάδα.
0: Ας φύγει. Αυτό σου λέω, όποιος φεύγει από την Ελλάδα, σου λέω, βρε. Σώνεται.
2: Σώνεται,
0: βέβαια.
2: Να φύγουμε κι εμείς τώρα.
0: Γιατί δεν έχεις φύγει μέχρι τώρα?
2: Έλατε.
0: Εφύγετε.
2: Έλατε.
0: Εφύγετε.
2: Άμα πήγα, ποιος σας ακούει?
0: Έλατε.
2: Ποιος σε λέει ότι σε αγαπάει? Κανένας.
0: Κανένας.
2: Σαν και εμένα κανένας.
0: Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά πολλά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά, bye.
0: Γεια σου, φίλε μου, γεια. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε.
3: Ήθελα να σου πω σχετικά με το... με τη διαχείριση της δύναμης, που για μένα το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε τη δύναμη. Δηλαδή όταν κάτι είναι κρατικό,
0: ναι,
3: οι ίδιοι οι άνθρωποι λειτουργούν σαν να είναι ξένο.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή η πλειοψηφία, ακόμα και σήμερα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης για παράδειγμα, άμα μπει κάποιος δημοσιογράφος και κάνει μια έρευνα χωρίς να ξέρουν ποιος δουλεύει, πώς μπαίνει, τι κάνει, τι ρε, θα φρίξεις. Η διαδικασία του να πάμε στην ιδιωτικοποίηση τη μπρόξαμε εμείς. Και φυσικά αυτός που θα είναι ιδιώτης δεν θα σε κοιτάξει.
0: Ούτε θα σε δει, όχι δεν θα σε κοιτάξει, ούτε θα σε
3: αυτό,
0: δει.
3: Ναι, δηλαδή είναι φυσικό αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή μην απορούμε και μην λέμε ότι απλά φταίνε κάποιοι. Φυσικά φταίνε αυτοί οι οποίοι είναι, ασκούν την βασική εξουσία. Αλλά όλους αυτούς, όχι μόνο τους ψηφίζουμε, πηγαίνουμε στα γραφεία τους και τους παρακαλάμε. Βγήκε ο Δένδιας πριν 2 μήνες, 3, και είπε με έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα για τα παιδιά τους που θα γίνει η μετάταξη και που θα κάνει και τι θα...
0: Δηλαδή, τέλος. Αλήθεια είναι αυτό.
3: Φταίμε εμείς, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς φταίμε πρωτίστως, ότι είμαστε στο σπίτι μας, γιατί εμείς κάνουμε σαν να μην είμαστε στο σπίτι μας, σαν να είμαστε φιλοξενούμενοι κάπου και κάνουμε πλιάτσικο. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και τα μέσα, και ειδικά εσείς που συζητάτε και θέματα πέρα από του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, ρε παιδί, με κάποιο τρόπο να έρχονται και άνθρωποι, να γίνονται συζητήσεις και 10 και 100 και 200 να σωθούν, είναι μια αλλαγή. Είναι κάτι.
0: Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά το θέμα είναι θέλουν να σωθούν.
3: Μα φυσικά και δεν θέλουν. Αυτό θέλω να πω, ότι να μην λέμε όμως ότι μας κάνει άλλη. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε δεν φταίμε εμείς καθόλου.
0: Ναι.
3: Βάζουμε εμείς το πόδι. Ωραία. Και μας πατάει.
0: Εγώ, αν κάνω ένα λάθος στη δουλειά μου, θα τιμωρηθώ. Αν ένας δήμαρχος ή ένας πολιτικός κάνει λάθος, δεν τιμωρείται. Άρα δεν είμαστε σε μια ισονομία. Δεν έχουμε μια ισονομία. Δεν είμαστε απέναντι στη δικαιοσύνη το ίδιο. Εδώ είναι το θέμα που λέει ο Άλλας. Ο χαθαρφιστής μετά σου λέει δεν με νοιάζει.
3: Όχι, όχι. Φυσικά και δεν είμαστε. Γιατί εμείς ξεχνάμε ότι. Και παρόλο που θεωρούμε ότι είμαστε το ανώτερο έδος, είμαστε. Μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει τροφική αλυσίδα. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο κάτω, κάποιοι που είναι λίγο πιο πάνω και κάποιοι που είναι πολύ παραπάνω.
0: Σωστά.
3: Δεν μπορεί να μην δεν το βλέπουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει. Σε οποιοδήποτε κοινωνικό σύστημα συμβαίνει αυτό. Και σε κομμουνιστικό σύστημα υπάρχουν κάποιοι που είναι ανώτατη εξουσία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε. Ο κύριος Ανδρώνης, για παράδειγμα, είναι η εξουσία στη δουλειά που δουλεύει.
0: Φυσικά,
3: είναι λογικό. Δεν είναι κακό, δεν είναι στα τράπεζα. Είναι ιδιοκτήτης ο άνθρωπος. Καταλάβατε.
0: Ναι.
3: Και να σας πω και ένα τελευταίο για να μην σας τρώω την ώρα. Αυτό που με λυπεί, εγώ με το ξέρεις.
0: Ναι.
3: Αυτό που με λυπεί πάρα πολύ και δείχνει ότι όντως είμαστε πολύ, πολύ κάτω, ρε παιδί μου, είναι ότι έχουμε την ευλογία να έχουμε 2 ανθρώπους δισεκατομμυρίουχους.
0: Ο ένας είναι
3: η Νικολένη. Και μάλλον πρέπει να είμαστε με τον έναν ή με τον άλλο. Δηλαδή αυτό είναι τρελό. Άλλοι δεν έχουν να βγάλουν, τι να σου πω, να πληρώσουν τις μεταφορές τους. Και εμείς έχουμε 2 δισεκατομμυρίουχους και λέμε είμαστε με τον Α ή με τον Β. Δηλαδή είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν πιστεύω να υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Και να σας πω και κάτι.
3: Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ναι.
0: Καλή και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ποιος έχει πείσει τον Έλληνα? Η μόνη χώρα που οι πολιτικοί συμπεριφέρονται σε χώρα σαν είναι ιδιοκτησία. Κάνουμε όλοι αναλύσεις. Έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε αποδεχθεί στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία ότι τους διαχειριστές τους έχουμε κάνει ιδιοκτήτες.
0: Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, πιστεύω.
4: Τα προηγούμενα χρόνια αγανακτούσα μάλλον. Όλοι λέγανε 4 χρόνια να τους ψηφίσαμε, πρέπει να τους ανοιχθείς. Το κράτος έχει συνέχεια. Αυτά είναι μεγάλες αλήθειες. Σε ποια χώρα πολιτισμένη βγαίνει πολίτης και λέει το κράτος έχει συνέχεια? Δηλαδή εγώ αν έχω όχι αποδείξεις, απλές ενδείξεις ότι οποιαδήποτε ηγεσία αιρετεί, είτε με βία εγκαθιδρούμενη, είτε με ψήφο, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, διαπράττει έγκλημα οικονομικό, εθνικό ή κοινωνικό, την ανέχομαι. Πού τα είδανε γραμμένα αυτά σε αυτή τη χώρα και μας έχουν κάνει να βγαίνουμε από τα ρούχα μας και να θεωρούμαστε γραφικοί και να νιώθουμε ότι είμαστε από άλλο πλανήτη? Αυτές τις κουβέντες, αυτοί οι πολίτες που παραπονιούνται, αυτοί δεν τις λέγανε 30-40 χρόνια? Επειδή ζούσανε καλά, θα τους τιμωρήσω σε 4 χρόνια? Να μην πω ότι θα τους κάνει, θα τους... μία μάντρα. Πού τα είδανε σε σοβαρή χώρα αυτά, οι κυβερνώντες να φέρονται σαν ιδιοκτήτες χώρας? Έχουμε πάρει χαμπάρι ότι η πολιτική είναι η μόνη χώρα, η Ελλάδα, στην οποία εκάστοτε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε εξουσία μπορεί να πουλήσει εθνική γη χωρίς να ανοίξει μύτη. Και τα έχουμε αποδεχθεί σαν πολίτες. Έχουμε συνέχεια, λένε. Μπορεί να κάνει κάποιος έγκλημα, αλλά θα τον τιμωρήσουμε σε 4 χρόνια εμείς. Τι να πω. Ο πρώτος ο κύριος έκανε διαπιστώσεις. τη ρίζα του κακού θα την πει κανείς. Μας μάθανε, λέει, όταν τα λέγαμε κάποιοι, μας λέγανε ότι είμαστε Νέα Δημοκρατία και κατηγορούμε τον Ανδρέα. Ποιος θα ξεκίνησε αυτά? Το 81 δεν ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα.
0: Οι άλλοι τα συνεχίσαν όμως, το ίδιο πράγμα είναι.
4: Βέβαια, αφού έγινε εθνικός ευεργέτης αυτός, αντί να δικαστεί και να καταδικαστεί, και αυτό που έκανε έγινε και σημαία και κοινωνική πολιτική, βέβαια θα το κάνουν οι άλλοι. Εγώ δεν το συγχωρώ ότι το συνεχίσανε.
0: Ναι, τότε γιατί αυτό που συνεχίζεται από το καθένα.
4: Αλλά κοροϊδα θα ήταν, αφού σου λέει αυτός κατέστρεψε και έγινε και εθνικός ευεργέτης.
0: Ναι, παιδί μου, οι επόμενοι. Κάτσε τώρα, εσύ μιλάς για μια ιστορία πριν από 40 χρόνια. Οι επόμενοι, οι μεταγενέστεροι της τότε δεκαετίας. Κάναν το ίδιο πράγμα. Κάναν το ίδιο πράγμα, άρα έχουν την ίδια ευθύνη. Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
4: Μπορεί να κάνανε και χειρότερα. Όπως στην Ιερή Αγελάδα που το ξεκίνησε.
0: Δεν παίζει ρόλο τι ξεκίνησε εγώ, παίζει ρόλο το ποιος θα πάει να το σταματήσει. Φυσικά και δεν παίζει.
4: Μισό λεπτό, όταν εσύ είσαι πολιτικός και κάνεις ένα έγκλημα, τρως και πίνεις εσύ.
0: Δεν απαντάς όμως, δεν απαντάς σε ένα κέραιο σημείο, το οποίο είναι αυτός που το ξεκινάει. Εγώ γιατί δεν το σταματάω?
4: Μα σου λέω το άλοθη που έχουν αυτοί. Εγώ δεν τους δικαιολογώ.
0: Δεν μιλάμε για άλοθη. Λέω εγώ εσύ ξεκινάς κάτι, ας πούμε. Πες ότι ξεκινάς εσύ κάτι. Πες ότι κλέβεις μια τράπεζα. Και πάω και εγώ συνεχίζω να κλέβω την τράπεζα. Ο επόμενος από μένα συνεχίζει να κλέβει την τράπεζα.
4: Αν τον πρώτο το σύστημα και οι ίδιοι πολίτες που παραπονιούνται.
0: Α, καλά.
4: Όχι. Μα τον έχουν κάνει εθνικό ευεργέτη ακόμα και δεν τολμάς να πεις τίποτα εναντίον του και θεωρούν ότι.
0: Έχει φάει κόσμο σωμάκι. Τι λες τώρα. Έχει φάει κόσμο σωμάκι. Έχει κάνει το βιός του ο κόσμος. Δεν είναι. Μην το αποστρέφεσαι αυτό το πράγμα. Είναι μια πραγματικότητα γιατί ο κόσμος τον βλέπει έτσι.
4: Εγώ δεν λέω να αποποιηθεί αυτό. Αλλά όλες οι παγίδες έχουν τυρί.
0: Καλά.
4: Να καταλάβει ότι αυτό που έγινε τότε έγινε επειδή μας αγαπούσανε. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Πάντα υπάρχει μια περίοδος ευαρέσκειας και καλοπέρασης μέχρι να σε δέσουν όπως θέλουν. Πότε θα καταλάβουμε ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήμασταν τα μεγαλύτερα κορόιδα τότε που νομίζαμε και τον έχουμε και ηγέτη ακόμα? Δηλαδή δεν τολμάμε ακόμα και τώρα 50 χρόνια μετά να παραδεχτούμε ότι ήρθε με ειδική αποστολή από τις τορές του Τορόντο, ούτε καν από την Αμερική, και τον έχουμε ακόμα σαν ιερή Αγελάδα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Βλέπεις το δέντρο, ενώ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις κάποια διάβγεια στο πνεύμα σου. Εδώ παρατηρώ ότι κάνεις φάουλ στον εαυτό σου. Δηλαδή κάνεις αυτόν γκολ. Κοιτάζεις το δέντρο, έχεις χάσει το δάσος. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν είναι έτσι. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Την επόμενη μέρα, γιατί δεν το αλλάζει το σύστημα ο κόσμος? Γιατί βολεύτηκε?
4: Σου απαντάω. Εσύ αν ήσουν πολιτικός και έβλεπες ότι ένας που καταστρέφει τη χώρα και έχει φάει αυτός και η παρέα του θεωρούνται και μεγάλοι ευεργέτες. Εσύ θα είσαι ένα κοροϊδό να πας κόντρα.
0: Άρα, για τότε. Ωραία. Σήμερα που γίνεται το ίδιο και χειρότερα. Γιατί σήμερα γίνονται χειρότερα τα πράγματα.
4: Μα Πασχάλη, έχεις προσέξει ότι ακόμα και αυτή η πολιτική αντίπαλή του πόσες φορές στα κανάλια και στα πρωινά
0: και έχουν πει ο μεγάλος ηγέτης ο Ανδρέας.
4: Έχεις προσέξει πόσες φορές ο Άδωνης είπε ο μεγάλος ηγέτης ο Ανδρέας.
0: Εντάξει. Όλοι ψάχνουν ψήφους, ψάχνουν. Χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Έλα Πασχάλη, γεια σου, γίγαντα, καλώς
0: ήρθες. Καλώς το να κάνεις, γεια σου στρατό. Καλώς σας βρήκαμε.
5: Τι λέει, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε. Φέρος
5: καλά τουλάχιστον από ό,τι ακούω.
0: Δόξα τω Θεώ. Δεν πήγα πουθενά, δόξα τω Θεώ.
5: Να σου πω, τότε πέρασες καλά.
0: Ναι.
5: Αφού δεν πήγες πουθενά, ούτε εγώ δεν πήγα πουθενά.
0: Άρα και εσύ πέρασες καλά.
5: Και εγώ πέρασα καλά. Λοιπόν, ακούω τα παιδιά που μιλάνε εκεί πέρα, συμφωνώ με πάρα πολλούς βέβαια. Μόνο που αυτό που λέτε ρε παιδιά, ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μας έχουν αφοπλίσει.
0: Πώς?
5: Δεν μπορώ να χτυπήσω ένα αεροπλάνο με πέτρα. Έχουν ανεβεί πολύ ψηλά αυτοί, να σου πω κάτι. Και τους βλέπουμε μόνο από την τηλεόραση, τόσο μακριά μας, που δεν μπορούμε. Να τους κυνηγήσουμε. Θα μου πεις με τον ψήφο και αυτός μαγειρεύεται. Εγώ τα λέω όπως τα σκέφτομαι Πασχάλη και τα λέω και χυμά, με ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε... Τι να σου πω... πώς το λένε αυτό που γερνάει στο νερό την...
0: Δίνει,
5: ναι. Ναι. Βρισκόμαστε σε μία δίνη και φαντάζομαι ότι είναι γενικότερο το κακό. σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ. Εγώ το έλεγα αυτό από το 2000, ότι δεν υπήρξε ποτέ Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
5: Και καθότι τα ξέρετε στο εξωτερικό και τα είδα με τα μάτια μου. Λοιπόν, εμείς όμως οι Έλληνες, ακόμα χειρότερα γιατί έχουμε γίνει πειραματόζωα.
0: Mm-hmm.
5: Δεν ξέρω γιατί μας κυνηγάνε τόσο πολύ.
0: Mm-hmm.
5: Κάτι έχει αυτή η χώρα, ρε φίλε, κάτι έχει αυτός ο λαός.
0: Είναι μια καλή στρατό, είναι μια καλή δικαιολογία να λέμε ότι είναι κάτι, δηλαδή είναι το οικόπεδο το καλύτερο κτλ. Μα τα έχουν πάρει όλα αυτά, είναι δικά τους. Δεν έχεις τίποτα δικό σου. Τι έχεις δικό σου, για πες μου.
5: Α, θα σου πω. Τώρα μου ανοίξει μια κουβέντα.
0: Όχι, ανοίγω κουβέντα. Πες μου κάτι που έχεις δικό σου. Μισό λεπτό.
5: Τίποτα.
0: Τότε τι, ποια χώρα τότε.
5: Α, λοιπόν, εντάξει τώρα.
0: Χώρα εδώ,
5: δηλαδή, αν το πάμε έτσι, δεν είχαμε ποτέ χώρα. Ακόμα και.
0: Λίγο αργά θα διαπιστωθεί και θα ελεγχθεί αυτό το πράγμα, αλλά έτσι είναι.
5: Λοιπόν, να σου δώσω και μια πληροφορία.
0: Δώσε και μια.
5: Λοιπόν, ενδεχομένως μπορεί να την ξέρεις, αλλά ίσως να μην την ξέρει ο κόσμος. Για τα ζώα θα σου πω, γιατί εμένα με πονάει ακόμα εκεί. Ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει.
0: Η υπόθεση, επόμενο δεν είναι.
5: Λοιπόν, η ευλογιά που λες, ξέρεις ότι ήταν στημένο παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Και ξέρεις γιατί. Το κερασάκι της τούρτας ήταν όλα αυτά που λέμε ευλογιά και αυτά. Το βασικό όμως είναι ένα. Το νερό, φίλε.
0: Το?
5: Άκουσε το. Το νερό.
0: Α, το νερό. Ναι.
5: Από εκεί ξεκινά η ιστορία όλη. Πρόσεξε.
0: Ναι.
5: Πρόσεξε. Λοιπόν, το νερό είναι αυτό που το οποίο χρειάζονται τα κοπάδια. Μαζί με τα κοπάδια χρειάζονται νερό και οι γεωργοί οι οποίοι φτιάχνουν τα ζωοτροφές.
0: Mm-hmm.
5: Ξέρεις όμως ότι το νερό είναι υποθηκευμένο. Υποθηκευμένο δεν είναι το νερό.
0: Ας το πούμε και έτσι.
5: Όχι, ας το πούμε και έτσι. Έτσι είναι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, το νερό είναι υποθηκευμένο και θα πάψουμε να αντλούμε νερό, φίλε. Αν θα δεις κάτι στην κάτω Σαξονία, στη Γερμανία, πόσα χωριά έχουν μείνει χωρίς νερό γιατί το νερό το αντλεί η Coca-Cola. Λοιπόν, θα δει και εδώ πέρα αυτή η κατάσταση.
0: Για να δούμε.
5: Να το θυμάστε αυτό.
0: Στράτο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Φιλιά πολλά.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι.
6: Γεια σου, Πασκάλη.
0: Καλώς τον.
6: Πού είσαι, φίλε. Ένα μήνα μας έχεις αφήσει μέσα.
0: Τι να κάνουμε, ρε.
6: Στη Μούγκα.
0: Τι να κάνουμε, ρε.
6: Και όχι μόνο. Το νερό το χρειάζεται και για το AI.
0: Ναι.
6: Γιατί τρώει πολύ νερό.
0: Ναι.
6: Καταλάβεις, φίλε.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τις παρούσεις τώρα.
6: Είμαστε, μας έχουν σφίξει σαν το πίθωνα, δίκιο έχει ο στράτος. Εμείς είμαστε με πέτρες. Αλλά θα έλεγα τώρα είναι ευκαιρία μας στην έκθεση να κατεβούν όλοι οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, τι πάντες και να τα κλείσουν εδώ πέρα 10 μέρες.
0: Ούτε ένας θα κατέβει σε πληροφορία.
6: Ούτε ένα. Ναι. Το άκουσες το άλλο το καλούτσικο.
0: Όχι, πιο απ' όλα.
6: Ναι. Το σκορ του πολίτη.
0: Ναι. Έχω και το τέτοιο. Έχω και το...
6: Έρχεται. Τι να θα γίνουμε, φίλε.
0: Πρέπει
6: να θα γίνουμε.
0: Καλά, ναι, αφού εκεί πηγαίνει το θέμα.
6: Και έρχεται η ώρα που ήμασταν ψεκασμένοι με τις ταυτότητες και τους προσωπικούς αριθμούς που θα συνδεθούν όλα μεταξύ τους. Και όταν θα έρθει και το ψηφιακό νόμισμα, τότε θα δεις τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
6: Δεν θα μπορούμε κρέας να αγοράσουμε από το σούπερ μάρκετ.
0: Κρέας.
6: Θα μας λένε, οπ, ξεπέρασες το όριο. Αυτό το μήνα δεν μπορείς άλλο να πάρεις.
0: Θυμάσαι το τηλέφωνο του Πανούση στην πίτσα, έτσι. Έτσι. Ακριβώς αυτό.
6: Έτσι, φίλε. Και οι πόλεις των 15 λεπτών που τα λέγαμε, όλα αυτά θα συνδεθούν και θα γίνουν οι πόλεις κλουβιά.
0: Μια χαρά.
6: Που έλεγε και ο Γιακόπουλος κάποτε και τον κοροϊδεύαν όλοι.
0: Ναι.
6: Πόλεις φυλακές.
0: Ναι.
6: Τέλος πάντων, να είσαι καλά, Πασκάλη.
0: Έγινε στην Παναγώνα, να είσαι καλά και εσύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και με το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Έτσι, οι τελευταίες ώρες των μεταγραφών δεν έχει ακουστεί κανένα μεγάλο μπαμ. Μόνο οι ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται, βέβαια, και αυτές είναι οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει Πουέρτα, ο Μουζακίτης ταξιδεύει για την Αγγλία. Έρχεται ο Ντιέγκο Κώστα στον ΠΑΟΚ. Αυτά νομίζω τα γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι. Ο Νάι είναι για το Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχει ένα αλλά εκεί, κυρίες και κύριοι. Και ούτω καθεξής. Εντάξει, είναι σε... Έτσι, τουλάχιστον αυτές οι τέσσερις ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Όφη, έτσι, είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ νομίζω μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να πάρει κάποιος. Έχει τις κτλ. Κλάιν, μάιν, δεν λέει. Δεν έχει τίποτα. Δεν ασχολούνται. Δεν έχουμε άγχος, ρε φίλε. Γι' αυτό και θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Επειδή δεν έχει άγχος. Είναι τις άλλες φορές που έχει άγχος, ας πούμε, κτλ. Γιατί γελμίζει, δεν θέλω να γελάσει. Εσύ παρακαλώ. Μιλάμε σοβαρά τώρα, έτσι. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Αν δεν έχει άγχος, φίλε, είναι διαφορετικά. Πώς θα γίνει. Έχω 4-5 μηνύματα τα οποία προσπαθώ να τα πνίξω σε εισαγωγικά. Δεν μπορώ να τα πνίξω όμως. Αυτό το πράγμα, αυτό το άρρωστο με στην Κυψέλη που έγινε, που είχαν το βρέφος στην κατάψυξη, ας πούμε. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι. Ο Θεός. Δεν ξέρω αν υπάρχει δικαστήριο. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν δικαστήριο. Δεν μπορούν να δικάζονται τέτοιοι άνθρωποι. Ας φανεί σαν ατύχημα. Αλλά δεν μπορούν να δικάζονται αυτοί. Δηλαδή, να δικαστεί να κάνει τι. Αφού ήταν καταδικασμένος και έκανε τα ίδια και χειρότερα. Η ανομαλία είναι αυτή η κοινωνία. Έτσι, η κοινωνική συνοχή είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι, τι να πει τώρα, πού να ξεκινήσει. Δεν θέλω να πω τίποτα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, Ντερβισάκο, γιατί θα έχουμε και αργοτέρως Νίκο Μιλτσακάκη, έτσι, να κάνουμε ένα ρεπετησιόν των τελευταίων ημερών του Ιουλίου, γιατί νομίζω πάλι λεφτά δόθηκαν. Τα κρύβετε όμως, δεν τα λέτε, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε εμείς όμως, πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Σου εύχομαι καλή σεζόν, Πασχάλη.
0: Έγινε
1: μόνο και μόνο για αυτό πήρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Για χαρά, για χαρά. Και να είναι θερμό.
0: Τι θερμό.
1: Στέφανος Καλάτατε Πασχαλάρα, η πόλη των τέταρτων, ναι. Σαν τους Κινέζους, άστο, Βεντούζα μας έχουν, φιλάκια.
0: Ναι, έγινε φιλιά, τσάω. Παρακαλώ. Τυχώς. Α, δεν έχει, τι είμαι, έτσι νόμιζα. Θεωρώ ότι αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Στα άρρωστα πράγματα δεν ξέρω, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα. Ρε φίλε, εμένα μου φαίνεται πάρα πολλά λεφτά και αυτά τα παίχτη. 16 εκατομμύρια. Ρήτρα. Τι ρήτρα είναι αυτή, ρε φίλε. Τι πλήσιμο έχει γίνει εκεί. Τι πλήσιμο ήταν αυτό το πράγμα. Έχει πράγμα που σε αλεύει. Κάτι καινούριο δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας Μαροκινός, λέει, που βγαίνει τώρα για τον Ολυμπιακό, Γιασίν. Ο Γιασίν νομίζω είναι ρώσικο. Τώρα ποιος ξέρει τι και πώς. Δεν λέω το σχόλιο. Δεν κάνω το ίδιο σχόλιο. Δεν κάνω το ίδιο σχόλιο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, όπως λέει και εδώ ο Ευθύμη, όσο δεν υπάρχει, θα το πούμε για μία ακόμη φορά, όσο δεν υπάρχει από την Ελλάδα ανακηρυγμένη ή οριοθετημένη ΑΟΣ, οι θαλάσσιες περιοχές έξω από τα 6 μίλια, να είναι κατανοητό, από τις ελληνικές ακτές, νομικά είναι ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή διεθνή ύδατο. Παλιά είχαμε πει ότι υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ του Ερντογάν και του Μητσοτάκη για ένταση στα ελληνοτουρκικά. Επειδή ο Μητσοτάκης έχει εκλογές και ο Ερντογάν πολλά εσωτερικά προβλήματα, Ερντογάν και του Μητσοτάκη για ένταση στα ελληνοτουρκικά. Επειδή ο Μητσοτάκης έχει εκλογές και ο Ερντογάν πολλά εσωτερικά προβλήματα,

το παίξει υπερπατριώτης σε μια προσπάθειά του να φρενάρει ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουν με καλό μάτι τον Αντώνη Σαμαρά, διότι οι κρυφές δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν τον φέρουν στο 4-5%. Τώρα αν αυτό το 4-5% θα είναι ο δούριος ύπος ή το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλω μετά να εξαφανιστείτε όπως κάνατε τις προηγούμενες εκλογές ή τις εκλογές με τον Καμένο, γιατί ήσασταν οι ίδιοι ψηφοφόροι που τα κάνετε αυτά, είστε ντολμέδες κοινώς. Έτσι, γιατί ποτέ δεν ψηφίζεις κάτι το οποίο σου λέει αυτός. Ψηφίζεις για κάτι που δεν σου λέει αυτός. Έτσι, γιατί αυτοί βγαίνουν και αυτοί κάνουν αυτό το πράγμα. Και φυσικά αυτή η ένταση, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, θα δυναμώσει το επόμενο διάστημα, γιατί ο Μητσοτάκης έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή είναι χλωμός έως και αρκετά δύσκολος. Τα φαντάζομαι τα ξέρετε και εσείς εκεί. Τώρα όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, φίλε Κωνσταντίνε, πρέπει να μάθει ο κόσμος κάτι. Ακούει κάτι, δεν το επεξεργάζεται, δεν το δουλεύει στο μυαλό του, δεν πληροφορείται, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Στη μια πλευρά έχουμε τα παραμύθια και τις μισές, ας το πούμε, όπως γίνεται στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο, αλλά εμείς μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για την Αμερική, για τις προεκλογικές αλήθειες του Τραμπ, ο οποίος μιλάει για 50-60 δολάρια το βαρέλι λόγω της συμφωνίας που είχε με τη Βενεζουέλα, όπου είδατε για ποιο λόγο φάγανε το Μαδούρο, έτσι για να πάρουν τα πετρέλαια. Λες και εντάξει, όχι ότι δεν το ξέραμε, απλά το λέμε. Στην άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και την πραγματικότητα, κάτι το οποίο ίσως να μην γνωρίζετε. Θα μπορείτε να ρωτήσετε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει κάτι τέτοιο. Η Βενεζουέλα, παιδιά, στην ποιότητα του αργού πετρελαίου είναι από τις χειρότερες στον πλανήτη. Είναι σαν να αντλείς πίσα. Και επειδή αυτό είναι δύσκολο επεξεργάσιμο, γι' αυτό μιλάνε στην Αμερική για 100 δισεκατομμύρια δολάρια επένδυση για τα δηληστήρια, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν το εξαιρετικά κακής ποιότητας αργό πετρέλαιο. Έτσι. Τώρα βέβαια αυτά τα 50-60 ευρώ το δολάριο που λέει ο Τραμπ είναι σαν τα ομόλογα του Σόρα, σαν το μνημόνιο που έσκησε ο Σαμαράς τότε στο Ζάπιο. Για να πιάσουμε τον Τζίπρα, τι είχε πει, με ένα νόμο και με ένα άρθρο, κάτι τέτοιο είπε, ας πούμε. Την συμφωνία των Πρεσπών που θα τροποποιούσε υπέρ της Ελλάδας ο Μητσοτάκης. Να πάμε στο Βελόπουλο, γιατί θυμόμαστε το Βελόπουλο, για τις γνήσιες επιστολές του Ιησού, την επανάσταση του Κουτσούμπα με το Ρόλεξ κτλ. Εγώ τους έβαλα όλους το ίδιο καζάνι, θα μου πείτε τώρα. Ο καθένας έχει κάτι να το θυμόμαστε. Δεν είμαι μόνο διάστατος κατά ενός προσώπου, όπως και ο φίλος μας ο Κρατής, ο οποίος ντε και καλά φταίει μόνο ένας. Δεν φταίει ένας. Φταίνε όλοι. Το ότι δεν έχεις συνταγματικό δικαστήριο, φταίς εσύ ο ίδιος. Το ότι έχεις ασυλίες, φταίς εσύ ο ίδιος. Το ότι τους δίνεις τη δύναμη, όλο αυτό που παραδέχεστε, όλοι όσοι το παραδέχονται βέβαια, το δίνουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν το δίνει κανένας άλλος. Ούτε ο Σωτήρης, ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε. Όλοι μαζί. Με μια φωνή κτλ. Τόσο απλά. Αλλά όλοι μαζί. Και για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι ο Μητσοτάκης, για να μην νομίζετε ότι εγώ έχω και τίποτα με αυτούς, όταν βλέπεις τον Καρατζαφέρη, έτσι, να βγαίνει εκεί με τις έμιστες ναυαρχίδες της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας, και όποτε έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά, τσουκ, βγαίνει ο Καρατζαφέρης. Κατάλαβες. Ο Μίστερ Μίζας, 1.600. 1.600. Εσείς τώρα μπορείτε να πιστεύετε τα δικά σας πράγματα, αλλά αυτά είναι καταγεγραμμένα, έτσι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Και βλέπετε. Ο Καρατζαφέρης είναι ο Καρατζαφέρης, δεν είστε εσείς, γιατί εσείς αν φάτε καμιά μίζα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ξέρετε που θα είστε. Στην Μπουζού. Στην Μπουζού θα είστε. Πού νομίζετε ότι μπορεί να είστε. Αν νομίζετε ότι μπορεί να είστε κάπου αλλού, να μας το πείτε και να ξέρουμε κι εμείς. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό το πράγμα. Καλησπέρα στον Άκη τον Μιχαηλίδη. Γεια σου ρε Άκη. Η ανάγκη να ακούμε μια ανυπάκοη φωνή είναι κοφαντική, φιλαράκι. Αποκατεχόμενη Αθήνα. Καλή επιστροφή, να σε καλά. Στον Άγγελο το Λαζαρίδη, να σε καλά και εσύ, Άγγελε. Στον Χρήστο τον Παναγιωτίδη, που σε Χριστό, που σε αγόρι μου. Στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη, καλή επάνωδο, καλή επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η επανένταξη, να ξέρεις. Στο Στέλιο τον Ραμπαβίλα, καλησπέρα, Στέλιο.

0: Καλησπέρα στον Τάσο τον Τζαγκαρλή. Όσοι ήθιστε άλλωστε. Στο Γιάννη τον Τζάουζ, γεια σου ρε Τζόνι. Πασχάλη, είπες για το νερό. Περίμενε να δεις τι θα γίνει με την τιμή του νερού όταν θα αρχίσουν να κάνουν και στην Ελλάδα κέντρα AI, το νερό νεράκι. Αν ήξεραν το τι έρχεται σε κάθε επίπεδο, θα είχαν πάρει τα όπλα. Ωστόσο, ποιος ασχολείται να ενημερωθεί, ποιος να τους ενημερώσει, αν και κάποια πράγματα είναι μπροστά τους, αλλά δεν τα βλέπουν. Παραδείγματος χάρη, ανοίγεις την εφαρμογή του τραπεζικού λογαριασμού και βλέπεις αυτά που αγόραζες σε πόσους ρήπους αντιστοιχούν. Γιατί είναι έτσι το concept, να το πω έτσι. Τώρα, εγώ διαφωνώ λίγο με το AI, γιατί εγώ το ψάξα λίγο αυτό, γιατί μου κάνει και εμένα, μάλλον μου προξένησε και εμένα την περιέργεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το νερό που καταναλώνει δεν πρέπει να είναι ένα απλό νερό. Έτσι, I think, τώρα. Αύριο, ναι. Αύριο θα σας πω με λεπτομέρειες κάποια πράγματα που δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα έχουμε βάλει στο μυαλό μας. Για τον απλούστατο λόγο το ότι αυτά τα AI, ας το πούμε, αυτές οι servicers που θα είναι, δεν είναι αμυγός νερό. Έχει κάποια σύνθεση το νερό, δηλαδή δημιουργούνται άλλα πράγματα για να γίνουν, για να μπορούν να ψύχονται κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται. Έτσι, και αυτό είναι... Κάπως και λίγο είμαστε στο βαθμό της παραπληροφόρησης, δηλαδή να το θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο ότι είναι μόνο νερό. Έτσι, νομίζω. Τώρα από εκεί πέρα θα το δούμε όμως αναλυτικά. Να ξέρετε, θα σας ενημερώσω πάρα αυτά για τους services, ακριβώς για την ποιότητα του νερού, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο υπάρχει. Γιατί, κακά τα ψέματα, έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και λόγω της αυτής δικαιολογίας θα υπάρχει η αύξηση. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς. Θα το δούμε. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον πολύ καλό μας συνεργάτη, φίλο και αδερφό, τον Νίκο Μελιτσακάκη. Έλα, ρε.
1: Το όνομά μας.
0: Ήθελα να σε στολίσω κι άλλο. Έχω βρει ένα τραγούδι αποκλειστικά για σένα. Το οποίο δεν θα το παίξω σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα το παίξω αύριο.
1: Όποτε μπορέσει.
0: Θα το παίξω αύριο, τερβίση μου.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Και εγώ τον κάλεσα, αλλά δεν πήρα απάντηση.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν.
1: Υγεία να έχουμε όλοι.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Και όλοι να είμαστε εδώ πάντα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Σωστό.
1: Όσο για το νερό είναι μπλε. Όπως το ουίσκι, το μπλε.
0: Κατάλαβα. Εσύ είπα εγώ τώρα.
1: Είναι water blue. Άστο. Έρχονται κάτι λογαριασμοί και πώς ακόμα. Το τι θα δούμε.
0: Άστα να
1: πω. Πιο ακριβά από το ουίσκι θα γίνει. Είναι, όχι.
0: Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο. Τέλο πάντων, 10 ευρώ, ρε φίλε. Πώς το λένε, πάγιο. Αυτό με την παγιότητα, ρε φίλε. Τι εξασφάλιση είναι αυτή.
1: Άμα κάτσεις και βλέπεις λογαριασμό και σου διαβάζεις, είναι για να χτυπάς και ένα μπλε χάπι.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Μετά. Γιατί αυτά που γράφουν, δεν ξέρω ποιος πραγματικά τα έχει σκεφτεί, ρε Πασκάλη, και τα γράφει. Και τα βγάζει.
0: Ξέρουν ότι δεν θα τους κάνουν τίποτα, φίλε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι.
1: Ξέρουν ότι ο κόσμος δεν τα βλέπει.
0: Τι βλέπει. Σου πάει, πληρώνει.
1: Βάτε συν και βγαίνει και ένα νούμερο τρελό μετά. Και όλα, ο κόσμος βλέπει τον λογαριασμό. Δεν κάνει να δει την ανάλυση. Άμα την ανάλυση θα πει τι είναι αυτά.
0: Και που θα το πει τι θα γίνει.
1: Και δεν μιλάει κανένας. Γι' αυτό που είπες προηγουμένως, γιατί πρέπει να μιλάμε πάντα για τη δικαιοσύνη, γι' αυτό που είπες για το παιδάκι στη Βαλίδα, αυτό δεν είναι.
0: Ναι, στην Κυψέλη, αυτό που τρέφει με τις 7 μαχαιριές στον ύπνο.
1: Θα λέμε πάντα για τη δικαιοσύνη, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε πάρει μια γυναίκα με το ζόρι και την εκδιδόταν η γυναίκα, έτσι, με το ζόρι. Μπήκε φυλακή και με εντολή από τη δικαιοσύνη αποφυλακίστηκε. Φτάνει πια. Φτάνει. Εγώ
0: έλα
1: στους Αμερικανούς με αυτή με το μαχαίρι. Είδες τις ειδήσεις με το μαχαίρι.
0: Όχι,
1: τι σκότωσε δύο άτομα.
0: Α, στην Αμερική. Τη σκότωσαν. Τη σκότωσαν κατευθείαν.
1: Μπαμ, μπαμ, τέλος. Και το ξαναβγάλαν έξω και το μωρό να είναι. Και τα αστεία είναι και αυτά που λένε μετά. Οι δικαιολογίες. Όχι αστεία. Δεν είναι αστεία. Συγγνώμη, αλλά πολύ λάθος είναι η λέξη αστεία. Αυτά που λένε μετά με εξοργίζουν πιο πολύ. Αυτά που λένε μετά. Λοιπόν, ας μην ξεκινήσουμε σήμερα, ας ξεκινήσουμε λίγο πιο χαμογελαστά και θετικά. Mm. Πήγατε διακοπές, δεν τα λέτε. Όμως 31 Ιουλίου, εδώ είναι τα στοιχεία. Toon Young Boys over 2,5. Start Viking over 2,5. Inter Miami 2.
0: Κανένας δεν θυμάται τι έχει γίνει πριν.
1: Δεν πειράζει, εκείνοι που τα παίξαμε λόρθηκαν.
0: Και περιμένουν, ωραία, και τι, τώρα θα το ακούσουν, θα πούνε τι. Το ξέρουμε.
1: Μπραν Ρόζεμπουργκ over 2,5 και Κρασκόπουλος Λουκάνο over 2,5. Εμείς θα δώσαμε 31 του μηνός. Πα και πάτε εκεί σε καμιά ξαπλώστρα ακριβή και μπορείτε και καθίσετε.
0: Σιγά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο στα αυριανά, για να μην έχουμε τα κάτω.
0: Για πάμε.
1: Δεν έχω κωδικούς, έχω 10 τελικά να πάω να πάρω το κουπόνι.
0: Γιατί?
1: Βαριόμουν, την αλήθεια σου λέω.
0: Τι έκανες, έσκαβες?
1: Όχι, δεν σκάβω ποτέ. Λοιπόν, West Brom, Charlton, goal over 2,5. West Bromwich, Charlton, goal over 2,5.
0: Το όλο το όνομα της West Brom το ξέρεις?
1: Albion.
0: Δεν το είπες.
1: Ε?
0: Δεν το είπες, λέω αυτό.
1: Τη δεύτερη το είπα.
0: Α, ναι.
1: Κούπουρου, Queen's Park Rangers, Cardiff City. Δύο γόνα βάλει η Κούπουρου.
0: Το Κούπουρου πώς λέγεται στα αγγλικά?
1: Queen's Park Rangers.
0: Τα τρία τα γράμματα. Δεν τη μιλάνε στην Αγγλία, δεν μιλάνε για Queen's Park Rangers. Δεν τη λένε Queen's Park Rangers.
1: CPR, πώς τη λένε?
0: QPR.
1: QPR, ναι. Ναι, ρε, πω, ρε. Είναι δυνατόν να μην ξετοιμάνουν την QPR.
0: Καλά, τώρα ξύπνησες.
1: Αυτή είχε παίξει με την ΑΕΚ, κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: στα καλά της η QPR, έτσι.
1: Οπότε είμαι σε καλά τέτοια, δεν έχω Alzheimer.
0: Όχι ακόμα.
1: Ρέντινγκ Μάνσφιλντ. Άσοχη και over 1,5, διπλή ευκαιρία. Yes. Άσοχη και over 1,5, Ρέντινγκ Μάνσφιλντ. Λουκέρνη, Ελβετία, πάμε Ελβετία. Λουκέρνη Βαντούζ, δύο γκολ να βάλει Λουκέρνη.
0: Yes.
1: Λουκέρνη Βαντούζ, δύο γκολ Λουκέρνη.
0: Yes.
1: Και Γκρασκόπερ Σενγκάλεν μετά το προχθεσινό το κάζο το 2-5 μέσα στην έδρα τη. Mm. Να βάλει δύο γκολ Σενγκάλεν γιατί είναι καλή ομάδα. Γκρασκόπερ Σενγκάλεν, δύο γκολ Σενγκάλεν. 10,70 είναι η απόδοση. Παίξει τη φωτογραφία, είδε πώ το δίνει.
0: Mm.
1: Βάζεις 10, παίρνεις 110. Βάζεις 20, παίρνεις 220.
0: Ναι.
1: Αυτά για περί στοιχήματος. Mm-hmm. Στεναχωρέθηκα για τον Κωνσταντέλια, να ξέρεις. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Καλά, σε κάθε τραυματισμό, το αυτονόητο λες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που έχει χαρεί.
1: Έπρεπε να το πω, να μην στεναχωρέθηκα. Εντάξει, γιατί τους έβλεπα τα μάτια στην Ντόρτμουντ. Όπως βλέπω και την Άρσεναλ πλέον, έτσι, για τον Τζόλ και μόνο.
0: Ναι.
1: Και,
0: η Άρσεναλ τι έκανε χθες τελικά?
1: Η Άρσεναλ κέρδισε 0-1. Κλασικό 0-1. Όπως πέρυσι θυμάσαι που τα έπαιρνε 0-1-0-1 τα μάτια.
0: Και πήρε το πρωτάθλημα και θα το ξαναπάρει βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή κυνηγάει στην ουσία το αποτέλεσμα βασικά.
0: Ναι.
1: Δεν κυνηγάει το θέαμα. Όχι γενικά οι παίκτες μας. Αυτός ο Παυλίδης 3-4 τη μάχια συνέχεια. Ο Ιωαννίδης αναστήθηκε το παιδί μετά την εγχείρηση. Έχασε 15 κιλά. Αναστήθηκε πραγματικά, το βάζει βασικό, έχει βάλει και 3 γκολ. Δηλαδή τα παιδιά που έξω πάνε καλά. Γι' αυτό δηλαδή και το δίδυμο αυτό, αν και είμαι εναντίον μου, το βάλαν κατευθείαν από την αρχή του Κωνσταντέλια. Πρέπει λίγο ενδυνάμωση του κάνουν, ενδυναμώσει το παιδί. Αλλά εντάξει, τώρα το κακό δυστυχώς.
0: Λέτε κάποια πράγματα, μάλλον αναπαράγετε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να τα δικαιολογήσετε. Παράδειγμα τώρα, τι σημαίνει ενδυνάμωση?
1: Τι σημαίνει ενδυνάμωση?
0: Ναι.
1: Και ίδιο τον έχουμε δει τον Κωνσταντέλια από κοντά. Έτσι.
0: Εγώ ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, αυτό δεν απάντησε. Ναι. Τι ναι. Σημαίνει ενδυνάμωση ένα ποδοσφαιριστή, ας πούμε, που είναι 24 χρονών?
1: Τι σημαίνει ενδυνάμωση?
0: Ναι. Το λέτε ότι το διαβάζω κι εγώ. Και
1: ναι.
0: Δηλαδή, κάθε καρδιά καρύδι πετάει μια κουβέντα και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Δεν ξέρεις ότι γίνεται αυτό έξω.
0: Εγώ ρώτησα κάτι. Δεν μου απαντάς τόση ώρα, δηλαδή μέχρι τις 11 να πάμε.
1: Τι σημαίνει,
0: δεν θα απαντήσεις. Τι σημαίνει?
1: Η ερώτηση σου ακριβώς τι είναι?
0: Τι, αυτό που σου λέω, εσύ τι είπες? Δεν είναι να το βάλουν κατευθείαν, να τον κάνουν ενδυνάμωση. Δηλαδή τι εννοείς? Να τον κάνουν τι θα πει ενδυνάμωση όταν λες ενδυνάμωση? Πότε να το χρησιμοποιήσει δηλαδή η Ντόρτμουντ? Όταν ενδυναμωθεί, δηλαδή θα του κάνουν τι? Θα του πρίξουν τα πόδια, ας πούμε? Θα του πρίξουν το σώμα? Θα τον κάνουν πιο μειώδες? Πιο δυνατό η ταχυδυναμικότητα.
1: Ωραία, απαντάω. Τα προαθλήματα έξω είναι πιο δυνατά τα δικά μας. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η μπάλα έξω από το γήπεδο την πετάς, Νίκο. Εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, γιατί πάνω σε αυτή την ενδυνάμωση που λέει ο κόσμος, δεν μπορεί να την υποστηρίξει. Δηλαδή, εάν τον δεις τον Κωνσταντέλια σαν πιο σωματότυπο, στου Τζόλι το σωματότυπο,
1: ναι.
0: θα χάσει όλο αυτό το οποίο έχει. Δηλαδή, τον ελιγμό και την τρίπλα.
1: Το Τζόλι τον βοήθησε δυνάμος όμως.
0: Άλλο ρε ο Τζόλις. Ο Τζόλις όμως τον βοήθησε γιατί ξεκίνησε 17-18 χρονών. Και βγήκε στο εξωτερικό. Ο άλλος βγήκε στα 24 του.
1: Να μπει και το τζίμα του.
0: Κάτσε να δούμε. Βλέπεις λοιπόν, ο τζίμας πήγε εκεί.
1: Και έπαθε σε μια
0: μέρα. Βλέπεις λοιπόν.
1: Ναι. Οπότε δεν ισχύει στην ουσία.
0: Αυτά.
1: Άμα βάλουμε το τζίμα το παράδειγμα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Μα γι' αυτό σου λέω. Όλοι αυτοί. Πώς το λένε.
1: Α, και ο Κοστούλας πάει καλά. Να το πούμε και αυτό.
0: Εντάξει, λέει. Ναι. Μακάρι όλα τα παιδιά να πάνε καλά. Αλλά το θέμα της ενδυνάμωσης δεν δημιουργείται φίλοι στα 24 και στα 25. Είναι αργά πλέον. Αυτά γίνονται σε πιο μικρές ηλικίες. Γι' αυτό και βλέπεις τους σωματότυπους των περισσότερων ξένων ποδοσφαιριστών. Τα βλέπεις όλα τα κορμιά, λες και είναι σμιλευμένα ρε φίλε από τα 16 στους 17 τους. Γιατί δουλεύονται εκεί. Εδώ τώρα τι ψάχνει να βρεις, Νίκο.
1: Εδώ τι ψάχνει.
0: Είναι να μην την πάθεις. Άμα την πάθεις και μετά, κλαφτά χαράλαμε.
1: Εδώ τελευταία μέρα τρέχουμε τώρα και ψάχνουμε μεταγραφές και ιστορίες.
0: Εντάξει, ωραία. Ουνάι θα πάρει Παναθηναϊκός, λέει. Να δούμε.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά πήρε τον Κάγκα.
0: Και κλείσε με αυτόν, Νίκο. Ναι,
1: πήρε τον Κάγκα. Έτσι. Ενώ είχε τα. Είναι, πόσα χαφ, έτσι. Πήρε τον Κάγκα. Πήρε αυτόν τον Λούσα από την Watford και ξαφνικά θα πάρει και τον Ουνάι και άλλοι τα χαφ που είχε, τα μπόρδα.
0: Τα παίζουν όλοι, χρειάζονται όλοι φίλε. Σε έναν πόλεμο χρειάζονται φίλε όλοι. Ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Εντάξει, δηλαδή. Γιατί να μην είναι.
1: Α, και το Γιάκουσιτς.
0: Σου είπα, μακάρι ρε φίλε να έχει εναλλακτικές οποιοδήποτε προπονητής. Να μην βλέπεις τον πάγκο και βλέπεις τα δικά σου τα μούτρα και τα δικά μου τα μούτρα που ξέρουν ότι δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Αυτό λέμε.
1: Δεν ξέρω, έχει δυναμώσει πάρα πολύ στα ρόστερ, όχι στα ποιότητα.
0: Στο ρόστερ μπορεί να έχει ονόματα, μπορεί να μην έχει ποιότητα.
1: Ναι, αλλά ναι, κοιτάξτε το ρόστερ, ο άλλος το βάζει αλλαγή, ο Ντέζερς και το τεμάει και το έχει πανεύκολο. Έτσι.
0: Πολύ ωραία, κυρία μου.
1: Κυριακή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, παίζει.
0: Έτσι λένε τα φαινόμενα.
1: Οπότε θα έχουμε.
0: Αύριο έχουμε κύπελο, δεν έκανε τίποτα και το κύπελο δεν έδωσε τίποτα.
1: Τι να δώσω, είναι αστεία, έχω τσατιστεί
0: με τον έχει τσατιστεί, άστο, άμα τσατιστεί και εσάς.
1: Όχι, έχω τσατιστεί και τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Νικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα στον κόσμο.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Έτσι, καλό μήνα πλέον. Να μπούμε σιγά σιγά στην ροή μας. Σωτήρη, έχεις το λόγο για την καλή νύχτα μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Λίγο μετά τις 11.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, χαίρετε. Καλησπερούδια. Εδώ είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 11. Πάμε για άλλο ένα τριωράκι. Πάντα πτωχό πλην τίμιο. Και καλό μήνα είπαμε. Είπαμε ψέσα μου πεις. Να τον ξαναπούμε. Καλός να είναι. Ας ελπίσουμε βέβαια η ανάρτηση. Δεν το θέτει ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ας ελπίσουμε να είναι καλός ο μήνας με όσο το δυνατό λιγότερες αρνητικές ειδήσεις. Βέβαια, θα μου πεις, αν δεν έχει αρνητικές ειδήσεις, τα μου μου, τι θα κάνουμε εδώ πέρα, κλέφτε θα γίνουμε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ξέρεις, ο ακροατής, ο αναγνώστης, ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, γενικά, δεν είναι για να ενδιαφέρεται το ίδιο για το καλό και το κακό. Έτσι είναι η φύση μας, τι να κάνουμε. Είναι περισσότερο να εστιάζουμε σε αυτά που μπορούν να μας απειλήσουν, τέλος πάντων. Έτσι, ή που νομίζουμε ότι μπορούμε να μας απειλήσουν. Γι' αυτό και πάντα δίνουμε βάση στο κακό σενάριο. Και αν τυχόν δεν υπάρχει, πολλές φορές θα φτάσουμε να το δημιουργήσουμε κιόλας. Το καλό, το φυσιολογικό δεν προξενούν εντύπωση. Έτσι, δεν κάνουν θόρυβο, περνάνε σχεδόν αόρατα. Το κακό και το διαφορετικό είναι που προξενούν εντύπωση και θόρυβο. Οπότε, ναι, γι' αυτό και η μαυρίλα και η απεσιοδοξία πουλιά τα βέρτα. Διότι ό,τι τραβά την προσοχή απλώνεται και πολύ πιο εύκολα και γίνεται η δουλίτσα. Λοιπόν, πάμε. Άντε, πάμε κι εμείς. Αρχίσαμε από νωρίς τα αμπελοφιλοσοφικά, όχι νωρίς ακόμα. Φτάνει, μετά τις 12-12.30 αυτά. Μία. Λοιπόν, κάτσε να σας βρω λίγο και στο φουμπού, γιατί έχουμε εδώ και την πάλι με τα θηρία του κύριου Ζούκερμπεργκ. Να δούμε αν είστε εδώ. Ωραία, εντάξει. Τώρα τι κρύβει και τι δεν κρύβει. Ο Θεός και η ψυχή του, θα τα δούμε. Λοιπόν, ανοίγουμε και επικοινωνία επίσημα, έτσι. Αν και βλέπω κάποια πρώτα σχόλια έχουν έρθει. 9.55 και ενώ το σχόλιο. Αποστολή 54301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο του Φουμπού. Έτσι, όπου ο κύριος Ζούκερμπεργκ εξακολουθεί να μας παιδεύει κρύβοντας μηνύματα, αλλά καλά να πάθει. Έτσι, να, για κάτι τέτοια που κάνει, πληρώνει αβέρτα αποζημιώσεις. Έτσι, για να μάθει να είναι. Τώρα μετά την Αμερική λέει που τον ξετίναξε. Το φυσάκι δεν κρυώνει με κάτι πολιτείες εκεί που τα έσταξε κανονικά. Τώρα λέει και η Ευρώπη πηγαίνει αρχικά σε αυστηρές συστάσεις για να δει τι θα κάνει με τις πλατφόρμες εκεί πέρα που οδηγούν τα παιδιά, λέει, σε θυσμό, αλλά και για το κομμάτι της παράνομης συλλογής προσωπικών δεδομένων. Ας μας πρόσεχε, ας μην μας παίδευε κρύβοντας μηνύματα. Εμείς τον είχαμε προειδοποιήσει. Εν τω μεταξύ, πέρα από τον κύριο Ζούκερμπεργκ που λέγατε πριν και για το AI, έχει ενδιαφέροντα πραγματούδια που συμβαίνουν στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης. Καταρχάς, ανησυχητική αύξηση, λέει, στα περιστατικά που είναι αντίθετα με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες. Δηλαδή, πάνω από 300, λέει, είχαμε μόνο τον Ιούλιο, ενώ τον Ιούνιο ο αριθμός ήταν στο μισό. Έτσι, μιλάμε για περιστατικά όπου κάποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ρε παιδί μου, φεύγουν από τα πρωτόκολλα και κάνουν αυτό που θέλουν τα ίδια, παραβαίνοντας και όρους που δεν θα έπρεπε να παραβούν, περνώντας γραμμές που υποτίθεται ότι είναι για αυτά κόκκινες. Για κάτι τέτοιους λόγους, πριν από λίγες μέρες, καμιά κατοσταριά από τις κορυφαίες εταιρείες, μιλάμε τώρα για Microsoft, για OpenAI, για Google, για τέτοια πράγματα, έτσι, κάνανε μία επιστολή, μία ανοιχτή επιστολή, και μέσα από την οποία βαρούσανε καμπάνες, ζητώντας να υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών, ας πούμε, εταιριών και του δημοσίου τομέα,
για να αντιμετωπιστούν ακριβώς οι απειλές αυτού του τύπου, έτσι, που τροφοδοτούνται από το AI. Και στην κοινή αυτή επιστολή προειδοποιούν οι εταιρείες, οι συγκεκριμένες, οι 100 οι μεγάλες τέλος πάντων, ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αυξηθούν, και όχι μόνο να αυξηθούν, να είναι και πιο εξελιγμένες στο επόμενο διάστημα, γιατί και τα μοντέλα εξελίσσονται συνεχώς. Για να δούμε τι θα δούμε και με αυτά.

Πάντως για το θέμα της ενέργειας γενικά και του νερού που τα λέγατε πριν, επειδή έχω κάτι κρατημένο, το είχαμε πει και παλαιότερα. Είναι εντυπωσιακό, ε. Αν λέει η νέα τεχνολογία ήταν χώρα, το έχουμε πει άλλη μια φορά, θα ήταν στην 10η θέση παγκοσμίως ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Μόνο πέρσι, και μιλάμε τώρα ότι ακόμα τα data center είναι στα σπάργανα, μόνο πέρσι τα data centers παγκοσμίως, που ακόμα είναι λίγα ξαναλέω, κατανάλωσαν τεραβατόρες που ήταν παραπάνω από όσες καταναλώνει η Σαουδική Αραβία ολόκληρη. Και 4,5-3 εκατομμύρια λίτρα νερού. Αυτό είναι παραπάνω από όσο θα χρειάζονταν 600 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική που δεν το έχουν και σε περίσσευμα. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι με τους αριθμούς που πάει το πράγμα, μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταναλώνει νερό το οποίο θα αντιστοιχεί στις βασικές αιτήσιες ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ή για να το πούμε και διαφορετικά, γιατί το βγάλαν και διαφορετικά, ότι μέχρι το 2030 το πρώτο ήταν οι βασικές αιτήσεις ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων γενικά αν μιλάμε για νερό, αλλά αν μιλάμε για πόσιμο νερό θα είναι παραπάνω από αυτό που θα χρειάζεται ο παγκόσμιος πληθυσμός. Έτσι, σε μια εποχή που υπάρχει πρόβλημα με το νερό και αναμένεται να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Και αν πάμε και στο αποτύπωμα άνθρακα, 189 εκατομμύρια τόνοι λέει μέσα στο 25. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, βέβαια εννοείται ότι στην πορεία θα γίνουν πράγματα. Έτσι, θα φτάσουμε να έχουμε και υποθαλάσσια data center, θα φτάσουμε να έχουμε και στο διάστημα όπως πάει εκεί που τα σκέφτεται ο Μάσκ να τα κάνει και ποιος ξέρει τι άλλο θα βρούνε. Λέμε τώρα πώς έχει το πράγμα σήμερα που μιλάμε, έτσι. Αν συνεχιστεί όπως τώρα. Φαντάζομαι ότι δεν θα συνεχιστεί όπως τώρα. Ότι θα βρεθούν λύσεις, ότι θα εξελιχθεί η τεχνολογία, ότι ξέρω εγώ. Μακάρι. Μακάρι να μην πηγαίνουμε στη λογική. Πώς το λέγαμε εδώ πέρα, πάμε και όπου βγάλει και όπου βγει, ναι. Μακάρι να μην πηγαίνουν και αυτοί στη λογική την συγκεκριμένη.

Λοιπόν, τι λέγαμε, δεν λέγαμε. Τρόπους επικοινωνίας είχαμε εδώ και. Ναι. Άντε, εντάξει, κάτσε να δω σιγά σιγά να επανεμφανίσω και ό,τι μπορώ για να δούμε λίγο τι μας λέτε εδώ πέρα και τι διαθέσεις έχετε.

Α, καλά, έχουμε μέλλον. Κάτσε, άστο, τα δώσε λίγο, γιατί μέχρι να το κάνω εδώ τη διαδικασία θα ξημερώσουμε. Τα δώσε λίγο. Λοιπόν, εσείς για ό,τι θέλετε, 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κουτσά στραβά, θα τη βρούμε την άκρια, λίγο μέσα από τον υπολογιστή, λίγο μέσα από το κινητό. Για να καταλάβετε εδώ τι τραβάω, και δεν τραβάω μόνο εγώ, και οι υπόλοιποι τα ίδια θέματα έχουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, κάτσε να σου πω. Έχει, ξέρω εγώ, 10 πρώτα μηνύματα, κρύβει 1, 2, 3, 4, 5, 5. Τα μισά τα κρύβει. Και πρέπει ένα-ένα τώρα να γίνεται επανεμφάνιση, να γυρνάει το κυκλάκι, να το επανεμφανίζουμε και να κάνουμε αυτή τη δουλειά συνέχεια. Κατάλαβες τι τραβάμε εδώ πέρα στην εξοχή. Λοιπόν, και πέρσι μας τα είχε κάνει, κράτησε κανένα δίμηνο, ξέρω εγώ, μετά έστρωσε, τώρα πάλι τα ίδια. Άιτ, ρίχτε τα θέματα σας, να το δούμε λίγο, έτσι να το φτιάξουμε μαζί και απόψε αν θέλετε. Καλά ξεκουραστήκαμε, καλά γεμίσαμε μπαταρίες, Σεπτέμβριος πλέον όμως, και μπαίνουμε σιγά σιγά στους κανονικούς ρυθμούς. Σιγά σιγά, έτσι. Σιγά, το έχουν πει να μπούμε κανονικούς ρυθμούς, γιατί να μπούμε, άμα δεις τι γίνεται παραδίπλα, παραέξω και στα μέσα βέβαια. Δηλαδή να τώρα κάνω μια περασιά στα site, ας πούμε. Αμερικανικά σκάφη, λέει, βομβαρδίζουν το Ιράν. Πόλεμος Ουκρανίας, ο Πούτιν δεν θέλει να το τελειώσει, γιατί λέει άμα τον τελειώσει και δεν έχει πάρει αυτά που έχει τάξει, θα τον κρεμάσουνε. Όπως φέρεται να είπε σε δικούς του ανθρώπους και καλά. Τι άλλο? Ελληνοτουρκικά απειλές πολέμου δεξιά-αριστερά. Εντάξει, και με το Ισραήλ, φεύγουν, λέει, κάτι πλοία τουρκικά εκεί προς τα εκείνα τα μέρη. Εντάξει, δεν λέει να ηρεμήσει η κατάσταση, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Έχει πόσα χρόνια που ξεκίνησαν οι ανακατοσούρες και το λαδάκι στη φωτιά μόνο συνεχίζει να πέφτει, είναι φοβερό. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Να υπάρχουν τέτοιου τύπου κρίσεις, ρε παιδί μου, και να μην εκτονώνονται ποτέ των ποτών και αντίθετα να βγαίνουν και άλλες και άλλες και άλλες. Δεν πάμε καλά. Και βγήκε και το άλλο νωρίτερα. Για το, επειδή είπα και για Ρωσία, για Πούτιν, ότι υπήρχε ένα ντρόουν ή παραπάνω ήταν, δεν ξέρω, κάτι ντρόουν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, τα βρήκανε δίπλα από κάτι ουκρανικά αεροσκάφη εκεί κοντά, και συμπεραίνουν ότι ήταν η Ρωσία, λέει, πίσω από αυτό. Γι' αυτό και κλείσαν και ένα ρωσικό προξενείο κάπου εκεί, και ήταν ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, την ίδια ώρα βλέπω οι τιμές ανεβαίνουν και πάλι. Τα αποθέματα αερίου στην Ευρώπη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών. Οπότε για το χειμώνα καταλαβαίνετε. Σφιχτά τα πράγματα. Και αυτά και άλλα πολλά βέβαια. Στο εσωτερικό οι αντιπαραθέσεις, εντάξει, εν ώψη εκλογών αρχίζουν σιγά σιγά να μεγαλώνουν, έτσι, τα γνωστά, τα εντριγκαδόρικα, τα κατηνίστικα, αυτά όλα που γίνονται κάθε φορά σε τέτοια χρονική συγκυρία. Εντάξει, λέει, και στην αγορά ο τζίρος πτώση μεγάλη, εκτόσεις οι καλοκαιρινές πήγανε άπατες. Απεσιοδοξία για το μέλλον και τέτοια πράγματα. Και μέσα σε όλα περιμένουμε και την 90η ΔΕΘ με άρωμα Ιαπωνίας, καθώς είναι η τιμόμενη χώρα, αλλά και με τρακτέρ. Έτσι, οπότε καλό χειμώνα να έχουμε. Και καλή τύχη, που λέει και η ανάρτηση αντί για καλό μήνα.

Αν το μεταξύ τώρα που είπα η Ιαπωνία, ψιλοάσχετο, αλλά αφού το είπαμε το θυμήθηκα τώρα, έγινε μια έτσι, πώς είναι το Taste Atlas που κάνει για τα φαγητά κάθε χρόνο, που βγάζει λίστες με κορυφαία. Ήταν μια αντίστοιχη εταιρεία ξένη, ρε παιδί μου, που ασχολείται με τα τουριστικά και κάνανε μια έρευνα για το ποιοι θεωρούνται οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως. Οι Ιάπωνες βγήκανε. Πήγανε και ρωτήσανε διοργανωτές εκδρομών, εταιρείες που διοργανώνουν εκδρομές. Και οι Ιάπωνες πήρανε το 21,1% των θετικών αναφορών. Βγήκανε πρώτοι. Παρακάτω ήταν οι Νορβηγοί. Μετά ήταν οι Ελβετοί. 10,6 και 10,4 πήραν αυτοί. Και πιο κάτω οι Καναδοί και πιο κάτω οι Αμερικανοί. Και τελευταίοι στη λίστα, λέει, των ευγενών, οι Ιταλοί τουρίστες. Μόνο το 1,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα τους είπε, τους χαρακτήρισε ευγενικούς. Τώρα για Έλληνες δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι. Έχει αυτά εδώ τα πρώτα μόνο και ότι τελευταία είναι η Ιταλία, αυτό που έχω και βλέπω. Κάπου θα είμαστε και εμείς στη λίστα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, για πάμε κουπόνι και σε εκείνα τα μηνύματα τα πρώτα που λέγαμε. Κουπόνι. Τα σημαντικά, αν έχει κάτι σημαντικό. Δευτεράτζες θα βλέπω τα αγγλικά. Τέτοια μέρα δεν βλέπω να έχει κάτι, οπότε μάλλον τα αφήνουμε εδώ. Ναι. Α, η Dortmund παίζει. Αμβούργο Dortmund 0-5. Άτσα. Κύπελο είναι αυτό. Αμβούργο Dortmund 0-5 στο 77. Έχει και Championship και τα λοιπά. Εντάξει, δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο πολύ έτσι δυνατό. Λοιπόν, οπότε πάμε και στα μηνύματα τα πρώτα που λέγαμε. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Αλέξανδρο, λέει να πάμε δυνατά. Δυνατά, ε! Να αρχίσουμε, λες, να πάμε στα δυνατά και στα βαθιά. Ακόμα καλοκαίρι. Έχουμε ψυχολογία, έχουμε mood. Για να δούμε τι λένε και οι υπόλοιποι. Καλησπέρες και από τον Γιώργο από το Ελσίνκι. Τι λέει το πρώτο σέλιδο? Αμάν. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλέα. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέει για τροϊκό πόλεμο, θυμήθηκα με τον Όλαν την ταινία. Τον πέρασε, λέει, τον Όλαν, ξέρετε ποιο? Πώς λέγεται, η εκδίκηση του Κογιότ ή του Μπιμπίπ. Του Κογιότ, του Μπιμπίπ, ένα από τα δύο. Έχει μια ταινία τέτοια, λέει. Η εκδίκηση του Κογιότ είναι, δεν ξέρω ποιος εκδικείται, μάλλον του Κογιότ. Και το πέρασε, λέει, τον Όλαν. Την Οδύσσια. Μάλιστα. Οπότε. Ναι. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν, έτσι. Παοκάρα τελεία και Παύλα από τον Άγγελο. Καλημέρες και στον καλησπέρες μάλλον και καλό μήνα και από τον Νίκο. Ο Τέο, αν δείτε κουνούπι με τουρμπάνι, είναι του Νείλου. Πρόσεξε, θα σε πούνε οι ρατσιστοί. Θα φας και εσύ καμία ποινή σαν την, πώς τη λέγανε τη λεγάμενη του Κασιδιάρη, την Παπα... Πώς τη λέγανε την αθλήτρια, Παπα Κώστα, δεν θυμάμαι. Βούλα, Παπα... Όχι, πώς τη λέγανε, εκείνη την ξανθιά. Που είχε πει κάποτε ότι επειδή έχει πολλά κουνούπια τελευταία, ξέρω εγώ, του Νείλου, πώς το είχε πει, τουλάχιστον, λέει, θα βρίσκουν σπιτικό φαγητό επειδή μπηχτεί για τους μετανάστες. Αλλά αυτό δεν είναι ρατσιστικό κατά ανάγκη, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλούς από εκεί μεριά. Θυμάστε και την είχαν αποκλείσει από μια Ολυμπιάδα, από τι ήταν. Κάτι τέτοια λέγει και αυτή. Πρόσεχε, αν συμμετέχει σε καμία Ολυμπιάδα, αν έχει σκοπό να συμμετάσχει, πρόσεχε, μη σε κόψουν και σένα. Καλησπέρα και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Πέρα από τον καλό μήνα, ναι, θα χρειαστούμε, λέει, και την καλή τύχη σίγουρα. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη που μας ανεβάζει μέση εδώ με τα. Τι κάνει αυτός, 4 έβαλε χθες. Και 4 και assist. Καλό μήνα εύχεται. Ο Γρηγόρης χωρίς. Α, είναι αυτό που αναφέραμε, ναι, ρεπορταζάκι. Χωρίς προηγούμενο η ρήξη Ρωσίας και Γερμανίας.
Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, λέει η Μόσχα, πίσω από την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με το Βερολίνο. Ακούγεται, λέει, πολύ εδώ στη Γερμανία, φίλε, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με τους Ρώσους. Να δούμε, λέει, τι θα γίνει και με αυτό. Δεν πάνε. Να, τώρα, προχθές δεν ήταν οι Βρετανοί, ήτανε, που είπαν ότι έχουν πληροφορίες ότι επίκειται επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και μπήκε στη μέση ο Τραμπ για να πει ότι μίλησε με Πούτιν και δεν θα κάνει κανένα τέτοιο, ας πούμε. Γενικά, κυκλοφορούν πολλά. Έχει. Δεν ξέρω. Πάντως, ναι, χοντρέ είναι το παιχνίδι. Εντάξει, και αυτός αρχίζει να χάνει λάδια, έτσι. Είναι τόσα χρόνια πηγαίνει ο πόλεμος, δεν είναι εύκολο. Έχει αρχίσει και η κοινή γνώμη εκεί πέρα και ψιλοαντιδρά. Τώρα μπορεί να μην πολύ βγαίνουν προς τα έξω αυτά, αλλά αρχίζουν και δυσανασχετούν. Ειδικά τώρα μετά από το ότι τελευταία οι Ουκρανοί αρχίζουν και βομβαρδίζουν ακόμα και μέσα στη Ρωσία, έτσι, και σε προάστια της Μόσχας, ας πούμε. Εντάξει, το πράγμα χοντρένει. Αλλά είναι και αυτό που είπε, αν τελικά το είπε, τώρα βγήκε τη μέρα που πέρασε, μάλλον χθες καλύτερα, ακόμα δεν πέρασαν 12, ότι άμα, λέει, σταματήσω τον πόλεμο τώρα θα έχω πρόβλημα. Άμα δεν κερδίσω αυτά που έχω υποσχεθεί, αυτά που θέλω. Εντάξει, τόσα χρόνια πόλεμος, προβλήματα στην οικονομία, νεκροί, ξέρω εγώ, έτσι και ακόμα να μην έχει πετύχει τους στόχους, δεν είναι απλό πράγμα. Λοιπόν, και κυρώσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, κάτι τώρα πρέπει να γίνει για να. Δεν ξέρω. Λοιπόν, καλό μήνα έχουμε και από το Στράτο, από τα Χανιά. Τα οποία Χανιά, λέει, συνεχίζουν σε αριθμούς καλοκαιρινούς. Περιμένω συζήτηση για εξωγήινους. Ας ή παραθέλεις να μπούμε δυνατά. Καλησπέρες και στον Κώστα. Άντε, διαβάζω κανένα δύο ακόμα να πάμε και διάλειμμα σιγά-σιγά. Να δούμε τι διαθέσεις έχετε για μετά. Στην Ελλάδα, λέει, δεν χρειάζεται τύχη, ένστικτο επιβίωσης χρειάζεται. Επειδή έχουμε μία ευχή για καλό μήνα, αλλά μετά το ξανασκεφτήκαμε λίγο και βάλαμε ένα χ από πάνω και το καλό μήνα παρακάτω γίνεται καλή τύχη. Γι' αυτό το λέει. Λοιπόν, καλημέρα και καλησπέρα και στον Πάνο που θέλει να κάνουμε, να βάλουμε στην επικοινωνία, λέει, και το Viper. Καλημέρα και στον Κάρλος. Εξαιρετικό, λέει, το ευρωπαϊκό πλάνο του κυρίου Παπαμιμίκου. Κρατάμε και φέτος Μπάμπα και Τάισον, δίνουμε δανεικούς Γκόμες και Σορετήρε. Κουράστηκαν και οι ακούραστοι με τα παλιοπλάνα της ΕΠΑΕ. Ναι, πλάκα-πλάκα, δεν είδαμε επικαιρότητα τίποτα. Και σωρετήρε φεύγει, λες. Μάλιστα, εντάξει, θα τα πιάσουμε μετά την επικαιρότητα, αν είναι. Γιατί είναι και 27 και 28, πάμε. Ωραία, καλησπέρα και τα υπόλοιπα τα παλικάρια, έτσι, έχετε στείλει αρκετά, να μην τα διαβάσω όλα, γιατί θα κουραστούν να ακούνε εδώ πέρα και οι ακροατέ. Θα τα δούμε σιγά-σιγά στη συνέχεια. Ποιο σχέδιο, Μητσοτάκη? Να πούμε, λέει, για το σχέδιο, Μητσοτάκη. Ποιο σχέδιο? Okay, λοιπόν, καλησπέρα και στο Βαγγέλη από Αμβούργο. Α, είναι άλλο Αμβούργο, πέμπτης κατηγορίας, γι' αυτό. Α, έτσι εξηγεί το 5-0. Α, εδώ λέει Αμβούργο, γι' αυτό. Α, είναι Αμβούργο άλλης κατηγορίας, έτσι. Άρα Ντόρτμουντ Αμβούργο. 5-0 το είχαμε αφήσει, 0-5. Άρα είναι άλλο Αμβούργο, ναι. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ας πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Ναι, και Αλέξανδρος μου το λέει εδώ, okay. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά, έχετε ανεβάσει και άλλα εδώ διάφορα. Άντε, ρίχτε εδώ πέρα τα θέματά σας. Α, δούμε λίγο πώς θα το πάμε και πώς δεν θα το πάμε. Έχει, έτσι, κάποια ζητηματάκια που νομίζω ότι μπορούμε και αξίζει να σταθούμε. Τώρα από εκεί πέρα, ανάλογα με τις διαθέσεις, είπαμε, έτσι, είναι τώρα αυτή η εποχή, είναι λίγο περίεργη, ξέρετε. Το λέω έτσι γιατί εγώ εδώ πέρα που είμαι και βλέπω τα λαμπάκια κάθε χρόνο τέτοια εποχή και τσεκάρω κάποια πράγματα, διαπιστώνω ότι δύσκολα, ας πούμε, η κουβέντα πηγαίνει στα σοβαρά, στα βαριά, ενώ μέσα στο καλοκαίρι πάει πιο εύκολα. Τώρα που αλλάζει και αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε ότι περνάει το καλοκαίρι και μπαίνουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα που είναι, ας πούμε, πιο μαύρη, ξέρεις, εκεί βγαίνει ανάχωμα, δημιουργείται.
Πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό δηλαδή για να πεις ότι... Εντάξει, το βλέπουμε. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2. Είπαμε ανάλογα με τις διαθέσεις όπως ήθελε προκύψει. Βάλτε και εσείς τα δικά σας, θα το φτιάξουμε μαζί. Έτσι και όπως μας βγει, όπως μας πάει. Λοιπόν, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε στο διάλειμμα το πρώτο και επανερχόμεθα για τα περισσότερα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοτοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα.
4: Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εν τω μεταξύ βλέπω λίγο τα τελευταία τώρα. Και πάνω σε αυτό που έστειλε και ο φίλος πριν, ο Αστέριος ήταν, αν θυμάμαι καλά, ή ο Γρηγόρης, ένας από τους δύο, για τη Ρωσία και τη Γερμανία που το πράγμα χοντρένει. Η κατάσταση γενικότερα φαίνεται ότι χοντρένει. Έχουμε διάφορες έτσι δηλώσεις του τύπου, και όχι μόνο δηλώσεις, και ένα κλίμα που βγαίνει ότι η Γερμανία και η Ρωσία είναι σε τροχιά σύγκρουσης πλέον. Το πράγμα έχει χοντρίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει με τον ΝΑΤΟ τάσσονται στο πλευρό τους, των Γερμανών δηλαδή. Η Ρωσία από την άλλη μεριά, μέσω της Ζαχάροβα, λέει ότι θα απαντήσουμε τέλος πάντων. Τώρα τα βλέπω κι εγώ. Έτσι, γιατί πάνε να βάλουν και νέες κυρώσεις. Απορρίπτουν τις κατηγορίες για τα ντρόουν αυτά με τα εκρηκτικά που είπαμε εκεί στο γερμανικό έδαφος. Και λένε ότι ουσιαστικά όλα γίνονται για να κλιμακωθεί η κατάσταση στο πλαίσιο της αντιρωσικής πολιτικής και τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ και η Γαλλία, βλέπω να, και ο Μακρόν έχει κάνει δηλώσεις του τύπου ότι μετά την επίθεση με ντρόουν, τέλος πάντων, ότι στηρίζουμε και εμείς τις νέες κυρώσεις. Και κάπου πέτυχα και το Μητσοτάκη, που είναι τώρα εδώ, έχω ανοίξει πολλά. Ναι, πλήρης αλληλεγγύη, λέει, στη Γερμανία μετά την ευρυδική επίθεση στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Έτσι, ανοίγει μέτωπο με τη Ρωσία δηλαδή. Δεν ξέρω μήπως είναι τώρα η κατάσταση και πιο έντονη από ποτέ. Άντε, ωραία πράγματα. Ποιοι πάμε, άμα γίνει κάνα πατερντή, στα μέχρι 40-41 πηγαίνουμε. Μετά είναι η δεύτερη φάση μέχρι 45. Και άμα χοντρίνει πάρα πολύ, και φωνάζουν και πάνω από τα 45. Έχει την πορτοκαλί επιστράτευση, έχει την κόκκινη, έχει ποια άλλη, έχει, δεν ξέρω. Ωραία, ωραία. Εντάξει, κάποτε είχε βγει μία έκθεση. Α, το πω λίγο αυτό τώρα που έχει αυτές τις εξελίξεις με Γερμανία και Ρωσία και γενικά με Ρωσία και με Ευρώπη. Είχε βγει μία έκθεση κάποτε, το 72 συγκεκριμένα, το θυμάμαι γιατί είναι χρονιά γέννησης, τέλος πάντων, του κύριου Βρανά. Από Μασαχουσέτη, από το Ινστιτούτο, το ξακουστό. Και είχαν προβλέψει αυτοί τότε, με τα τότε δεδομένα και μαθηματικά μοντέλα και τι άλλο είχαν βάλει, δεν ξέρω, στο Σέικερ, ότι ο κόσμος, ας πούμε, θα φτάσει στα όρια του, έτσι, και στο να περάσει και στο στάδιο της κατάρρευσης κάπου στα μέσα του 21ου αιώνα. Αυτό ξαναλέω, το 72. Τώρα, γιατί το θυμήθηκα αυτό? Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε και κάποιες νέες εκθέσεις οι οποίες εξετάζουν τα πράγματα με βάση τα σημερινά δεδομένα πλέον. Μία που είχαμε διαβάσει, ας πούμε, θυμάμαι, πριν φύγουμε από τις διακοπές, εξετάζοντας καμιά τριανταριά δείκτες, έτσι, καμιά τριανταριά κρίσιμους υποτίθεται δείκτες, πιάνανε από τα οικονομικά, από τα κλιματικά, από τα χρέη των κρατών, έτσι όλο το πακέτο. Από τους 30 αυτούς, λέει, δείκτες που θεωρούνται κρίσιμοι, οι 27 ήταν στο χειρότερο στάδιο, μάλιστα σε χειρότερο στάδιο από αυτό που προέβλεπε το 72 η Μασαχουσέτη, που έλεγε θα φτάσουμε σε ένα σημείο, έτσι, 21ο αιώνα, στα μέσα περίπου, να έχουμε την κατάρρευση. Λοιπόν, τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι προβλέπαν τότε το 72. Μην τα πιάσουμε ένα προς ένα. Έτσι, για παγκόσμιο χρέος, για η πόρη της γης, σε τι κατάσταση είναι, σε τι φάση, με το κλίμα, η επιπτώσεις, ξέρω εγώ, ακόμα και για θέματα υγείας, τα μικρόβια που έχουν γίνει φούλα ανθεκτικά, οι ασθένειες που θερίζουν κτλ. Και μέσα σε όλα και τα γεωπολιτικά βεβαίως. Αυτά που λέτε, ναι. Μάλιστα, για να δούμε κανένα μήνυμα ακόμα λίγο πριν προχωρήσουμε. 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για κάτσε να δω λίγο τι μας κρύβει αυτός πάλι.

Άρε Ζούκη, και σε συμπαθούσα κατά βάθος. Θα με κάνεις να πάω με τον Μάσκ. Λοιπόν, ωραία. Πάλι έκαψε καμιά 5, 4, 5, 6, πόσα είναι. Λοιπόν, για να κάνουμε ριφρεσάκι, πάμε να δούμε λίγο που είχαμε μείνει. Και σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές. Δεν πιάσαμε καθόλου επικαιρότητα δική μας. Έχει και εδώ κάποια θέματα. Τώρα πήγα σε αυτά, γιατί αυτά βλέπω στο διαδίκτυο, είναι τα τελευταία που βγαίνουν. Έτσι, είμαστε σε μεγάλη ένταση πλέον. Ευρώπη και Ρωσία. Πάμε, έχουμε μείνει. Έτσι, είμαστε σε μεγάλη ένταση πλέον. Ευρώπη και Ρωσία. Πάμε.

νοημοσύνη είχε εξαλείψει σχεδόν την ανθρωπότητα τότε. Ναι, και τους παραγωγικούς πόρους της γης. Σε κάποιες σκηνές δείχνει χαρακτηριστικά, λέει, τεράστια μηχανήματα να ρουφούν το νερό των ωκεανών και να στεγνώνουν την παραγωγή. Α, και να τους στεγνώνουν τους ωκεανούς για την παραγωγή της ενέργειας. Σου θυμίζει κάτι αυτό, λέει, το 2013 αυτά, μας τα δείχνανε, αλλά δεν δίναμε σημασία. Όχι, κοίταξε, εγώ πιστεύω, σοβαρά μιλώντας, ότι μετά από ένα μεταβατικό στάδιο που όντως μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις οικολογικές, πιστεύω θα βρεθεί η άκρια. Έτσι θα βρεθούν τρόποι για να μπορεί να υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να καταναλώνει τόση πολλή ενέργεια. Ή θα βρεθούν τρόποι να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας, ή θα βρεθούν τρόποι να μειωθεί. Έτσι πάντως, ξαναλέω, σχεδιάζονται data center και υποθαλάσσια που θα ψύχονται αυτόματα. Έτσι ο άλλος και στο διάστημα σκέφτεται να πάει να φτιάξει. Α, δούμε. Λοιπόν, Αλέξανδρος εδώ την καλησπέρα του. Ναι, για το Αμβούργο είπαμε, είναι άλλο Αμβούργο, έτσι. Και ο Γιάννης εδώ. Αποστόλης από Φραγκφούρτη, καλό μήνα. Μου κρατάτε συντροφιά, λέει, στη βραδινή βάρδια με το λεωφορείο μετά τις 12. Και θέλει αφιέρωμα. Τι είναι αυτό, να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι, ποιο είναι? Α, γιατί έχω γενέθλια, λέει, και θα κλείσω το 52. Βεβαίως και να σου αφιερώσουμε, αλλά λίγο αργότερα θα είσαι συντονισμένος. Θα βάλουμε τις μουσικές. Χρόνια πολλά, πολύ ευχαρίστως, γιατί όχι. Λοιπόν, κλείνουμε την περασιά με τον Τέο. Ξέχασα να ευχηθώ, λέει, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο, και ανεβάζει μια γελιογραφία. Δύο μπαρμπάδια είναι εδώ πέρα. Τα μπαρμπάδια συζητάνε εγγενία, σαν λέει, το ένα στο άλλο την επέκταση του μετρό. Απάντηση, μας θέλουν να κινούμαστε υπογείως οι αλήτες, βέβαια. Βέβαια, για να μας κάνουν να συνηθίσουμε μετά τις πόλεις των 15 λεπτών που λέτε και τις υπόγειες πόλεις. Έτσι, πασιφανές. Ωραία. Μπράβο, με ευχάριστα ξεκινήσαμε, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, μέσα σε όλα, ξέχασα να αναφέρω, έχουμε ανοίξει δουλειές και με κάτι άλλο. Και αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές ένα-δυο λεπτάκια, πολύ ευχαρίστως, εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε. Ανοίξαμε και κάτι δουλειές με μία φόρμα του ΕΟΠΗ. Τα μάθατε αυτά, τα είδατε? Εκεί με τις επιλογές φύλου πάλι αρχίσαμε τα walk. Walk ατζέντες και σχέδια σκοτεινά και τέτοια. Μία φόρμα του ΕΟΠΗ ήταν για τις επιλογές φύλου εκεί πέρα. Πέρα από το άρεν και θήλη, είχε και το... και την επιλογή άλλο και την επιλογή ακαθόριστο. Και το πήρε χαμπάρι ο Σαμαράς και μετά και ο Βελόπουλος και έχει γίνει πανηγύρι. Αυτό, ξέρεις, το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο πολύ η αντίδραση του Σαμαρά και του Βελόπουλου. Αυτοί πάντα έτσι, αυτές οι λογικές ήταν, αυτά πίστευαν, λογικό, οκ, okay, αναμενόμενο. Το ενδιαφέρον είναι η αντίδραση του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι που στο τέλος, για να μην χάσει, ξέρω εγώ, κάποιους ψήφους που είναι, μπορεί να είναι και καθοριστικοί, γιατί για να έχει μία στο εκατομμύριο να πάρει αυτοδυναμία, έστω μία στο εκατομμύριο να είναι πιθανότητα, έτσι θα πρέπει να μην χαθεί ούτε ένα ψηφουλάκι πλέον. Έτσι, και στο πλαίσιο αυτό κοντεύουν να αναιρέσουν και τους ίδιους τους εαυτούς με τα θέματα τα συγκεκριμένα. Θα το πιάσουμε λίγο αυτό και αυτό αν θέλετε μετά. Λοιπόν, προς το παρόν ανοίγουμε καμία γραμμή. Όσο βλέπουμε εδώ τη θεματολογία και ό,τι βάζουμε και ό,τι βάζετε κι εσείς. Και αν έχετε τίποτα έτσι που θέλετε να σχολιάσουμε και τηλεφωνικά, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και μετά τις 12 τα πιάνουμε και καλύτερα, έτσι να τα απλώσουμε τα θέματα ως αν τον τραχανά. Έτσι, πάμε μία πρώτη πέρασιά τώρα, αν θέλει κανείς να περάσει εδώ πέρα να τα πούμε ένα χεράκι. 2310 90 90 90, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εντάξει, δεν μπορώ, κάθε φορά που έρχεται τέτοια κουβέντα, τέτοια επικαιρότητα, μου έρχεται μία συζήτηση, έρχομες γραμμές, που την έχουμε κάνει και πέρσι και πρόπερσι, με άλλες αφορμές, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, περί μιλιταρισμού. Δηλαδή το ότι έχουμε φτάσει πλέον, με αφορμή αυτά που γίνονται με τη Ρωσία, το λέω, έρχομαι γραμμές, να ζούμε είτε πολέμους πλέον, ξέρω εγώ, για ψήλου πίδημα, είτε απειλές πολέμου παντού. Έτσι, και οι πολίτες του κόσμου να το δέχονται αυτό το πράγμα αδιαμαρτύρητα,
Τα λεφτά

0: τους να γίνονται στρατιωτικοί εξοπλισμοί. Έτσι, αντί να πέφτουν δηλαδή κοινωνικοί, πολιτικοί, ξέρω εγώ, οι επενδύσεις, οτιδήποτε. Και έχουμε γεμίσει με πολέμους υβριδικούς, κανονικούς, οτιδήποτε. Οκ, okay, και πραγματικά αναρωτιέμαι, αν το ότι κανείς δεν μιλάει γι' αυτό σημαίνει ότι κάπου το έχουμε αποδεχθεί. Δηλαδή, αν λέμε ότι είναι μια μεταβατική κατάσταση, ότι έτυχε ρε παιδί μου μια κακή συγκυρία, έτσι. Οκ, okay, ντεφι να γίνει. Το βλέπουμε όμως έτσι. Ή τελικά είναι ότι κάπου το συνηθίσαμε και το πήραμε απόφαση ότι αυτός είναι ο κόσμος μας και αυτός θα είναι από εδώ και πέρα. Σκόρπιες σκέψεις τώρα. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, παρακαλώ.
1: Κωνσταντίνε.
0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γεια. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Καλά είμαι, φίλε. Λίγο πιο κοντά, λίγο για να σε ακούν πιο καθαρά, αν μπορείς.
1: Ναι. Δεν σε έχω ακουστικά από hands free.
0: Α, βγαίνουν αυτά.
1: Ναι. Δεν σε ακούω εδώ και πολύ καιρό. Είμαι κολλητός με τον συνεργάτη του Νίκο Τιμπουλιανό μέσω του Μετρόπολης. Πού να το αρχινήσω και πού να τελειώσω. Απλά θα αναφέρω για να μην είναι μακρηγορήθω και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι σε γραμμή.
0: Κοίταξε, είσαι λίγο βαθιά, έχω την εντύπωση. Αν βγαίνουν τα hands free, καλό θα είναι. Αν όχι, το παλεύουμε έτσι.
1: Περίμενε,
0: ναι. Έλα, ναι, ρίξτε τα. Για βγάλτε να σε ακούμε καθαρά.
1: Έλα, με ακούς.
0: Πολύ καλύτερα τώρα. Πάμε, πολύ καλύτερα.
1: Η φάση είναι το εξής. Είναι πολλά τα κομμάτια. Εδώ και πάρα πολλές μέρες τώρα ακούμε διάφορα θέματα για το Κωνσταντέλια, τον Τέλεια, τον έτσι. Όλο αυτό το πράγμα. Επειδή έχεις το τηλέφωνο βλέπεις, γιατί κάτι τέτοιο παρόμοιο έπαθα κι εγώ το 1989. Είδα το προχώρημα από τα κύματα υποδομών του ΠΑΟΚ. Και πολλοί μιλάνε και λένε και διάφορα πράγματα. Και άκουσα έναν επιστήμονα, έναν τεράστιο ορθοπαιδικό, το βρίσκεται εδώ στη Γερμανία, 85% των ποδοσφαιριστών που δεν έχουν επαφή με την μπάλα παθαίνουν αυτό. Okay.
0: Το 85% των ποδοσφαιριστών που δεν έχουν επαφή με την μπάλα.
1: Που δεν έχουν επαφή με την μπάλα.
0: Δηλαδή
1: έχει να κάνει με τη σωματοδομή και με τα γόνατα των παικτών. Τέτοιο πράγμα έπαθα εγώ το ίδιο. Το 1989 είχα πήγει από το στρατό, είχα πρώτη προπόνηση, έφυγα από την Ελλάδα, είδα σε μπάγκερ την Λεβερκούζεν και έπαθα το ίδιο πράγμα ό,τι έπαθε ο Κωνσταντέλης. Το ίδιο. Και καταλαβαίνεις μετά από 1,5 χρόνο ήμουνα εκτός. Μιλάμε για... ήμουνα 18-19. Για τα αυτά. Ήταν συγκυρίες να το πάθει αυτό το παιδί. Ωραία. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι. Για το θέμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκεί γίνεται, δεν θα μιλήσω άσχημα. Είναι σκορποχώρη. Εδώ και 4 χρόνια είναι το ίδιο πράγμα. Άντε να περάσουμε στα προγραμματικά, θα πάμε στο ΕΦΑ, αν δεν περάσουμε δεν θα κάνουμε μεταγραφή.
0: Δεν είναι εδώ και 4, εγώ δεν θα πω ότι είναι σκορποχώρη, αλλά αυτό που είναι δεν είναι εδώ και 4. Απλά οι τίτλοι έκρυβαν κάποια πράγματα κάτω από το χαλάκι. Κάθε χρόνο σχεδόν τα ίδια γίνονται.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο επίκης. Okay. Διότι προέρχομαι από το χώρο του ποδοσφαίρου και άμα θες εκτός αέρα να πάρεις τηλέφωνο και θα σου πω και το όνομά μου και ποιος είμαι. Ωραία, με στοιχεία. Εγώ μιλάω με στοιχεία, δεν μιλάω με τεκμηριωμένα.
0: Ωραία, άρα πάμε λοιπόν στο συμπέρασμα.
1: Για τάσα. Έχουν κάνει ένα ΠΑΟΚ, το μικρίναν τον ΠΑΟΚ. Το μικρίναν. Με πήραν τώρα το Σέρβο. Καλά, έκανες το πήρες. Ωραία, καλό δικό μου Σέρβος. Γιατί το πήρες το Σέρβο πιο νωρίς. Να περάσουμε και από την Άντερλεκ. Να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Και έχουμε βγει εκτός Ευρώπης, ούτε conference, ούτε Ευρώπη, ούτε τίποτα. Και χτες με σχολιάζαν όλοι την απόδυση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, χτες ήθελα να βγω και να ρίξω καντήλια. Με Ατρόμητο παίζουμε. Με Ατρόμητο δεν παίξαμε ούτε με την Μπαρσελόνα, ούτε με την Anderlecht, δεν παίξαμε ούτε με καμία πολύ μεγάλη ομάδα. Με τον Ατρόμητο και κάνω σχολιασμό με τον Ατρόμητο. Διάφοροι δημοσιογράφοι, είτε από ραδιοφωνικούς σταθμούς παραγωγή, είτε από την τηλεόραση.
0: Καλά, τώρα η απόδοση δεν έχει καμία σχέση με το σχεδιασμό. Άμα έπαιξε καλά, λες έπαιξε καλά.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν αναιρεί αυτό τα λάθη του σχεδιασμού.
1: Όχι, δεν αναιρεί. Αναιρεί αυτό το σχεδιασμό που μικρύνει τον ΠΑΟΚ. πάρα πολύ το μηχανή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα που μπορεί να πάει πολύ ψηλά η ομάδα. Και μιλάμε, ο κόσμος έχει κρυώσει από πολλές μπάντες, από πολλές μεριές. Εντάξει. Δηλαδή είναι κρίμα για την οντότητα του ΠΑΟΚ να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ρε Σίβαν Βανσαβίδη, πηγαίνεις και δεν είσαι ένα τύπο. Και πες, ναι, τον τέλειο τον έδωσε έτσι, έτσι, γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο. Και έχει αποξενωθεί από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, αν πήγες και μίλησες με τους ποδοσφαιριστές. Ο κόσμος τη στιγμή βγάζει καημό, βγάζει πίκρα, βγάζει πόνο. Όχι γιατί έφυγε ο Τέλειας, γιατί τον ξεπούλησες. Γιατί θα σε πω και όλα, θα σου πω τώρα και στον αέρα. Δουλεύω στη Γερμανία, στη Sport Total, σαν αρχισκάουτερ και μάναζερ. Okay. Το όνομά μου κανονικά. Μπορώ να σε βγω και να σε λέω το όνομά μου. Νίκος Λέτας. Ωραία. Διατάφτα. Κάνουμε ολόκληρη σκάουτινγκ. Για να κάνουμε σκάουτινγκ, για να δούμε ένα ποδοσφαιριστή, το περνάμε κόσκινο. Και ξεπούρεσε στον Τέλεια. Το μεγάλο παιχτάρα. Πολύ το χρόνο. 50, 60, 70 εκατομμύρια. Που αξίζει. Γιατί η Ντόρτμοντ, που όλοι βγήκαν και μιλήσουν.
0: Νίκο, τον επίλογο μόνο σε παρακαλώ, Νίκο, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
1: Το επίλογο είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να βρει το δρόμο του. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω αυτοί που κρατάνε τα ενία αυτή τη στιγμή πού θέλουν να το πάνε τον ΠΑΟΚ. Το τι γίνεται, πόσο μπορούνε και αν μπορούνε. Okay.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ. Ναι.
1: Τον ΠΑΟΚ το μικρύνανε. Πολύ απλά. Πολύ απλά και ελληνικά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, Κωστά.
0: Έλα.
2: Ο φίλος, εντάξει, τα λέει αυτό για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε, εκτός αν αλλάξει έδρα, ο ΠΑΟΚ λαμβάνει και πάει σε ένα θύμα. Αν μπορούσα να το κάνω αυτό, θα το έκανα. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω άλλο, να πω να πω. Είπαμε, εθελαϊκό κράτος. Εγώ ένα άλλο θέλω να πω τώρα, εκτός από το ποδόσφαιρο, μαζί με τη δυνατότητα, που η πρωτοφόρμα του, η οποία ζήτησε να δηλώσουν το φίλο. Αυτή η ιστορία με τα φύλλα που άνοιξε δεν πρόκειται να κλείσει, να ξέρεις. Τώρα αυτοί μας λένε ότι υπάρχουν δύο φύλλα. Μήπως υπάρχει και τρίτο φύλλο. Και το κρύβουν. Ξέρεις ότι υπάρχουν...
0: Τι εννοείς?
2: Τι εννοώ, ότι υπάρχουν στοιχεία, ντοκουμέντα. Που μπορεί να τα δεις και εσύ. Και ο καθένας έχει πρόσβαση πλέον. Ότι υπάρχει και τρίτο φύλλο.
0: Το οποίο, πώς το περιγράφουμε, δηλαδή, ποιο εννοείς, τι είναι?
2: Όσο μπορούμε πιο διακριτικά να πούμε, διότι θα το ξεκαθαρίσουμε όσο μπορούμε. Σε αντρικό σώμα, αλλά δεν έχει ανδρικά γεννητικά όργανα.
0: Ναι.
2: Ναι, με 10 πλευρά. Πόψε, άμα σου πω την ιστοσελίδα, θα το δεις. Μόνο που είναι...
0: Εντάξει, συμβαίνει, φυσικά, γνωστό είναι αυτό. Όπως επίσης υπάρχουν και οι λεγόμενοι ερμαφρόδιτοι, έτσι. Που έχουν και τα δύο τα γενετικά όργανα. Αυτή τώρα τι είναι? Αρσενική, θηλυκή, τι είναι τώρα? Με αυτή την έννοια πρέπει να υπάρχει κάτι που να δίνει τη δυνατότητα έτσι να υπάρχει και το άλλο που λέμε.
2: Ναι, έχουν δικαιώματα και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, εγώ μαζί είμαι, συμφωνώ.
2: Ακριβώς αυτό δεν θα πω. Γεννιούνται έτσι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα κάνουμε κοιάδα, θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κοιάδα. Μα και εγώ όταν το είδα, άλλος μου είπε. Πήγαινε εκεί, στην συγκεκριμένη σελίδα, σελίδα πορνοσελίδα. Του δίνει κανονικά, αλλού δεν το βλέπεις. Άλλος με καθοδήγησε, μου λέει πήγαινε στην τάδε προσφυγή, γράψε αυτά που θα γράψει, που μου είπε και πάω και έπαθα πλάκα.
0: Άμα είχε 35% σεισμοσκοπήσει η Νέα Δημοκρατία τώρα θα τα έκανε αυτά που έκανε, θα τα έλεγε αυτά που έλεγε? Γιατί έκανε και δηλώσει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τέτοια. Δεν ξέρω αν τα μάθατε αυτά. Για μένα αυτό είναι το πιο θλιβερό, ξέρεις, ε. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει μία θέση, ο Βελόπουλος για παράδειγμα έχει μία θέση συγκεκριμένη, είναι αυτή. Ο Σαμαράς που βγήκε και αντέδρασε έχει μία θέση, είναι αυτή. Η Νέα Δημοκρατία κάνει, αλλάζει τον ίδιο της τον εαυτό, αναιρεί τον ίδιο της τον εαυτό για τα ψηφαλάκια. Και αυτό, όταν είναι θέμα που αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, εμένα με βρίσκει τελείως αντίθετο.
2: Και εγώ βέβαια τα ανθρώπινα δικαιώματα γεννιούνται έτσι. Αλλά πρόσεξε, θα πάμε στη μεγάλη κουβέντα που είπε, Κώστα, τη μεγάλη κουβέντα. Γι' αυτό είπε μεγάλη κουβέντα και θα την πω στον κατασκευαστή. Η Εκκλησία δηλώνει αντιπρόσωπη. πρόσεξε, αντιπρόσωπο του Θεού. Εφόσον αυτή είναι αντιπρόσωπο, ας πάρουν τηλέφωνο να πούμε τον κατασκευαστή. Του κατασκευαστή. Και πες γιατί με στέλνει, φίλε, ηλεκτροματικά αυτοκίνητα. Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν σήμερα η μέρα να πούμε που η ανθρωπότητα έχει ξυπνήσει και γίνονται κοσμογονικές και τεκτονικές αλλαγές, δεν έρχονται αυτοί να διευστρεβλώνουν την αλήθεια και τι να καταδικάει, τι να το πάμε όπως το λένε αυτοί, του Θεού.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, τα κουβεντιάσουμε και αυτά έγινε. Να είσαι καλά για να προχωρήσουμε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι.
2: Ο Θεός δεν ήξερε, εξαιρετικά ξέρουν αυτοί.
0: Πάντως οι ίδιοι δεν φταίνουν, είναι το μόνο σίγουρο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, χαίρετε. Τώρα κάποιοι δεν κατάλαβαν, έχει βγει ένα θέμα και με αυτά. Α, τα πούμε και πιο μετά λίγο καλύτερα. Έλα, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Έλα, καλημέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
3: Εγώ είμαι Κώστα.
0: Ναι, ναι, γεια σου.
3: Γεια. Σε ακούω πολλά χρόνια, πρώτη φορά παίρνω. Μπορώ να πω κάτι που με συμβαίνει, μήπως με ακούσει κανένας και με βοηθήσει?
0: Φυσικά, βέβαια.
3: Ναι, παίρνω σύνταξη 857 ευρώ από την Εθνική, πληρώνομαι. Την Τρίτη έκανα μια ανάληψη, 540 ευρώ, και άφησα κάτι λεφτά να τα δουλέψω με την κάρτα, γιατί σε βάζουν πρόστιμο. Λοιπόν, τα τελευταία 120 ή 130, 40 περίπου, 150 ευρώ, βλέπω δεν τα βγάζει και δεν γράφει τίποτα. Γραμμάν, πάω στην Εθνική, ανοίγω και τα χαρτιά τους, τα κουμπιέτερ τους, δεν μπορώ να βρουν τίποτα. Φίλοι μου λένε πάρε τηλέφωνο. Με δίνουν ένα αριθμό, παίρνω στην Αθήνα, δεν μπορώ να βγάλουν άκρη. Θα πάω στην τράπεζα. Ξαναπάω στην τράπεζα, με στέλνουν εκεί κάτω στο One Salonica, πίσω στο Κενδύ, σε εφορία.
0: Ναι.
3: Ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, τίποτα. Μου λένε στην τράπεζα, ξαναπάω στην τράπεζα, δεν τι να κάνω, δεν μπορεί κάποιος να επέμβει, να με βοηθήσει. Έχω ακατάξει το λογαριασμό. Με φάγανε 150 ευρώ και κανένας δεν με λέει που είναι. Πάω να σκάσω, τρελαδώ, μια εβδομάδα τυρανιέμαι. Και τώρα αύριο πάλι θα ξαναπάω στην Εθνική στην τράπεζα.
0: Ενώ αναγνωρίζουν και αυτοί ότι είναι 150 ευρώ λιγότερα, έτσι.
3: Εννοείται, ναι.
0: Το ξέρουν, δηλαδή το βλέπουν και αυτοί. Απλά δεν ξέρουν τι έχει γίνει.
3: Και δεν ξέρουν ποιος θα πήρε, δε Κώστα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τα λεφτά χαθήκανε. Έχω το χαρτί ότι υπάρχει ακατάσχετο. 1250 και τώρα.
0: Ένα λεπτό. Το ακατάσχετο δεν σημαίνει ότι όποιος έχει διαθέτει τέτοιο λογαριασμό ότι δεν του παίρνουν λεφτά. Ποτέ.
3: Ναι, το παίρνουν πάνω από 1250 και τώρα έγινε 1200.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι μέχρι τα 1250, δεν στα κουμπάνε. Εντάξει.
3: Αυτό, ναι.
0: Αν πάει 1251, μπορεί να στα πάρουν όλα. Δεν παίρνουν μέχρι τα 1250, μπορεί να σου πάρουν πολλά παραπάνω.
3: Πώς να το ξέρω, ακριβώς 858 πήρα την Τρίτη.
0: Ναι, αυτό όμως να το προσέξεις, μήπως είναι εκεί το πρόβλημα, γιατί πολλοί το πιστεύουν αυτό και δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αν είναι ο ακατάσχετος 1250 είναι τώρα. Αν πάει 1251, αν έχει ο λογαριασμός 51 μέσα, μπορεί να σου πάρουν πολλά περισσότερα. Δεν σου πάρουν το ένα για να μείνουν 1250.
3: Ακριβώς 857 είχα, ακριβώς. Και το τελευταίο 150 εξαφανίστηκε.
0: Ναι, δεν πήγε δηλαδή πάνω από τα 1250. Τι να σου πω, ρε φίλε. Ναι.
3: Αφού 857 παίρνω κάθε μήνα.
0: Ναι, εντάξει, επειδή είπες για ακατάσχετο, γι' αυτό λέω. Ο ακατάσχετος προστατεύει συγκεκριμένα, έτσι. Όχι, μην νομίζει κανείς ότι μπορεί να βάζει μέσα όσα θέλει.
3: Όχι.
0: Ναι, οκ, okay, ναι.
3: 1250 σε τραβάνε.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά το ακατάσχετο έγινε 1600.
0: Και πάνω ναι, άρα δηλαδή ψάχνεις μια πιθανή εκδοχή, τι μπορεί να έγινε.
3: Κανείς με λένε πάνω από βάρος, με λένε πάνω από εκεί. Στην εφορία που διακόντευες να πάρω τα κανάλια τηλέφωνο να έρθουν από εκεί.
0: Ναι.
3: Αυτό θα κάνω. Τι να. Από την τηλεόραση θα πάω από εκεί. Στον Εύωσμο, στην Εθνική.
0: Ναι. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Τι να πω. Αν κάποιος έχει κάτι αντίστοιχο, μια εκδοχή για να βοηθηθεί ο φίλος να του πούμε. Έχει, τι να πω, δεν ξέρω.
3: Πραγματικότητα και κάποιος μπορεί να ακούσει και να.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, οκ. Okay. Αλλά αφού δεν μπορούν οι υπεύθυνοι να καταλάβουν τι έχει γίνει τώρα, πού να καταλάβουμε εμείς απ' έξω. Εύχομαι να βρεθεί λύση, ρε φίλε, τι να πω. Καλή δύναμη. Άμα έχει κανένα νέο, πάρε να μας πεις. Έτσι, καλό βράδυ. Μακάρι να κάποιος να ξέρει κάτι περισσότερο, να δώσει μια κατεύθυνση, μια ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, καλησπέρα ακόμα.
4: Κύριε Βραμάνη.
0: Ναι, ορίστε. Γεια.
4: Η Ελπίδα είμαι.
0: Α, γεια σου, Ελπίδα. Καλά.
5: Είστε καλά.
0: Μια χαρά εσύ.
5: Εγώ δεν είμαι, γιατί βάλαν φόλες πριν λίγες μέρες εδώ και πεθάνουν πολλά ζωάκια και είμαι κομμάτια. Απλά πήρα να σας πω καλή σεζόν, καλό χειμώνα. Άκουσα προχθές ότι πήρατε κουταβάκι να είναι γερό και να...
0: Πήρα ένα τρελοκομείο.
5: Έχετε. Να το έχετε, να το χαίρεστε πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστώ.
5: Και μια μέρα μιλούσατε για, πώς το λένε, βρικόλακες και τέτοια. Και,
0: ναι, ναι, προχθές με την Πανσέλινο πήγε εκεί. Ναι.
5: Ναι, ναι. Και επειδή δεν ήμουν... Τώρα θέλω μια εβδομάδα περίπου μετά τις φόλες για να μπορέσω να ξανασταθώ λίγο στα πόδια μου. Γι' αυτό δεν μπορούσα να πάρω. Έχω πάει στα Καρπάθια... Από το Βουκουρέστι έξω,
0: ναι, ναι.
5: Είναι, που είναι ο πύργος του Δράκουλα.
0: Ναι, πήγες στον πύργο?
5: Ναι, ναι, έχει περίπου 20 χρόνια που ναι. πήγα. Και το ξενοδοχείο που θα έμενα το βράδυ λεγόταν Χανούλ Μανούκ. Αλλά επειδή ήθελα να προλάβω να τα δω όλα, το άφησα απευθείας να πάω νύχτα στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
5: Δηλαδή πηγαίνοντας πρώτα στον πύργο του Δράκουλα, βλέποντας ό,τι είδα, και πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο το βράδυ, είχε μια ξύλινη τεράστια πόρτα με ένα σιδερένιο χέρι, σκοτάδια μαύρα και κάτι κάρα μες στην αυλή, που το πρωί ήταν ένα μαγευτικό ξενοδοχείο. Και όλη τη νύχτα την έβγαλα κρατώντας το σταυρουδάκι μπροστά μου, γιατί νόμιζα ότι θα έρθει ο βρικόλακας. Και έτσι ήθελα να...
0: Έχεις ακούσει για τον πραγματικό, για αυτόν που ήταν η αιτία να βγει το μυθιστόρημα του Δράκουλα? Υπάρχει άνθρωπος πραγματικός που από εκεί πήρε την έμπνευση ο συγγραφέας. Ο Ντρακούλ, άμα θες ψάξτε το τώρα γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Ένας που παλούκωνε κόσμο ο Δέρτα, ναι. Ο Ντρακούλ, ένας αυτοκράτορας ήταν αυτός, τι ήταν, ναι. Και έπινε λέει το αίμα, βουτούσε το ψωμάκι με το αίμα των θυμάτων του. Από εκεί βγήκε λέει ο...
5: Από ωραία κορίτσια έλεγαν εκεί στο Βουκουρέστι ότι ήταν ένας που έπινε το αίμα.
0: Α, ναι, όχι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι για κάποιον.
5: Υπάρχουν.
0: Όχι, που παλούκωνε γιατί είχαν σκοτώσει τους γονείς του, κάτι του είχαν κάνει. Και το είχε βάλει αποστολή ζωής και παλούκωνε, ας πούμε, κόσμο. Και βουτούσε, λέει, ο αστικός μύθος, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρουμε αν ισχύει. Το ψωμάκι στο αίμα, όπως πεθαίνουν αυτοί ψυχοραγούσαν. Ναι, και έτρωγε, λέει, το ψωμί με το αίμα. Ντρακούλ, ο Β, ο Γ, κάποιος τέλος πάντων. Τους είχαν συλλάβει όταν ήταν μικρός αυτός με τον αδερφό του. Και κάτι σκοτώσαν τον πατέρα του, τη μάνα του, τι κάνανε. Και από εκεί που ήταν στο κελίπ και βλέπανε έξω, έβλεπε αυτός τα πολουκώματα, τα βασανιστήρια που πιάνανε ομοίρους διάφορα. Και όταν μεγάλωσε και πήρε αυτός την εξουσία, ναι, το θυμόταν αυτό και τους, κατάλαβες, τους καλούσε διπλωμάτες της άλλης πλευράς, τα είχα για να συζητήσουν γιατί ήταν σε πόλεμο κάτι ήτανε, και τους παλούκωνε βέρτα. Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Φαντάζεστε εγώ ότι πρέπει ο καινούριος Δράκουλος πρέπει να γίνω τότε για όλους αυτούς που βάζουν φόλες τα
0: λάκια
5: γύρα γύρα. Μιλάμε μια τρέλα.
0: Και μέσα στην πόλη και παντού και με καρφιά μέσα και με βίδες και με ό,τι θες.
5: Παντού. Αφήστε το.
0: Καλή δύναμη, ελπίδα μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
5: Συνέχεια και χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ, και εγώ. Γεια σου. Παρακαλώ. Ορίστε. Γεια σου, φίλε.
6: 12 και 2, πας για διάλειμμα.
0: Ναι, έλα, πες τα και εσύ στα γρήγορα.
6: Μπορεί να περιμένω, θες να μείνω μετά.
0: Πες τα, γιατί μετά θα πούμε τα της ημέρας και θα αργήσουμε, γι' αυτό λέω. Δεν έχει τώρα ένα σποτάκι, δεν είναι και διαφημιστικό κανονικό. Πες, έλα, στα γρήγορα.
6: Θες να ακούσει για τον Δράκουλα ή θες να ακούσει για την πολιτική, για τον Πάκο.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
6: Ο Δράκουλας δεν ήταν. Ήταν ηγεμόνας στην περιοχή της Ρουμανίας. Τότε δεν ήταν Ρουμανία, βέβαια. Ο οποίος είχε καταλάβει ότι με τον τρόμο θα αποδούσε τους μουσουλμάνους και είχε στήσει κάποια στιγμή μετά από νίκη του ένα δάσος, το κάρφωσε πάνω, παλούκωσε πάνω τους νεκρούς από τη μάχη για να τρομοκρατεί τους επόμενους. Έτσι έκτισε το μύθο του. Και...
0: Μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο, για αυτόν τον Ντρακούλ που τον είχαν συλλάβει όταν ήταν μικρός.
6: Τσέπες, Βλάν Ντράκουλα.
0: Που ήταν αυτοκράτορας ο μπαμπάς του, κάτι τέτοιο.
6: Ναι, και αυτός
0: είχε. Ωραία. Ναι.
6: Είναι
0: αυτό ισχύει όμως, ότι έκανε με το αίμα που λέγαμε και από εκεί ο συγγραφέας έκανε το μυθιστόρημα.
6: Η αστική μύθη του, όπως περνούσαμε την παράδοση και βγαίνουμε μετά στην επιφάνεια, εντάξει.
0: Ναι.
6: Τι μπορείς να ξέρεις.
0: Mm-hmm.
6: Εντάξει, αλλά ότι υπήρχε τέτοιο πρόσωπο που νίκησε στους Οθωμανούς και για να τους αποθήσει από το να ξαναπάνε στην περιοχή.
0: Ναι.
6: Ότι είχε γεμίσει ένα δάσος με πτώματα και παλούκανε πάνω στα κλαδιά τους τους νεκρούς, ναι, αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα, θυμάμαι γιατί το έβλεπα κάποτε, νομίζω αυτός πρέπει να ήταν. Τα πρώτα παλουκώματα έγιναν όταν πήγαν κάτι διπλωμάτες, λέει, να συζητήσουν και μπαίνοντας στο παλάτι εκεί, το ανάκτορο τι είχε, δεν βγάλαν τα καπέλα τους. Το θεώρησε ασέβεια και τους παλούκωσε. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ναι.
6: Η πρεσβεία ιστορικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να πειράξεις. Δεν είναι απλά προσβολή. Έχουν,
0: μάλιστα,
6: έχουν ένα άσυλο, να το πω έτσι. Μια...
0: Ωραία. Δεν... Για πάω καν, έχουμε κάτι, ρίξτε το και αυτό στα γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
6: Για πάω, τι να σου πω, εντάξει, εγώ ξέρω το μήνυμα. Έχω απογοητευτεί με το πλάνο που μας ανακοινώνουν και με αυτά που μας μένουν πίσω. Πάλι πάμε να έσουν. Αλλά να πιάσουν 45, πόσο είναι για να φύγουν αυτοί οι δύο? Με ποια λογική? Δηλαδή φαίνεται ότι πλέον στον ΠΑΟΚ, και να τον πω και στον άλλον που πήρε ο άνθρωπος και είπε και τα στοιχεία του, ξέρουμε ότι στον ΠΑΟΚ δεν διοικείται ορθολογικά, γιατί κάποιος επιχειρηματής που θέλει να πουλήσει θα φέρει έναν παίχτη με μεταπολιτική αξία. Δεν θα κρατάει τον Τάισον, άντε ένα χρόνο ακόμα, άντε ένα χρόνο ακόμα, άντε και τον ΠΑΟΚ μαζί. Καλώς ο Λουτσέσκο, έτσι μέσα στο κόμμα ήταν και αυτός. Τέτοιες πολιτικές προωθούσε και αυτός, με τα δικά του τα παλικάρια. Αλλά πλέον είναι ακόμα εκεί αυτή. Είναι υπερεθολογισμός για τον λόγο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Μεταξύ, έχω ένα μήνυμα εδώ, ξέρεις τι λέει. Ντρακούλ Ντραγκουλόφσκι, δεξί μπακ στη Σασουόλο. Αυτό λέει να πάρουμε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, κλείσε, θα μας δίνουν. Έλα, πάμε.
6: Έλα, γεια.
0: Τα λέμε, γεια. Έλα, διαλυματάκι, γυρίζουμε.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε. 2 Σεπτεμβρίου πλέον. Για δούμε λίγο τι έχει μέρα στα πεταχτά. Τον μάμα έχει. Μάμα. Μάμας. Αυτός του ΠΑΟΚ, πώς τον λέγανε. Τον πρώτο ξένο που είχε τον μαζί με τον... Ο Μόμα ήταν εκείνος. Ο Αμερικανός, ο ξανθός, Μόμα. Ω, ναι. Εδώ έχουμε τον μάμα. Και έχει κάτι ωραία ηλεκτρονικά ρετρό που μας αρέσουν αυτά. Έτσι, τα μάμις. Είναι το πακετάκι με όλα τα παλιά τα ηλεκτρονικά, αν θέλει κανείς να το κατεβάσει. Λοιπόν, ο μάμας γιορτάζει και Παγκόσμια ημέρα καρύδας, λέει. Για να προβάλλουμε τα πολλαπλά διατροφικά της ωφέλη. Πλάκα, πλάκα, αν είχαμε εδώ πέρα καρυδιές, με την παρατεταμένη ακρίβεια που μας δέρνει, survivor θα το κάναμε, όλο καρύδα θα τρώγαμε. Αλλά δυστυχώς δεν έχει, οπότε... Αφού δεν έχει, πως το λέει ο Λουκιανός, και άμα πεινάς ότι γανίζω κάνα αυγό. Καρύδες δεν έχουμε. Εν τω μεταξύ παρακάτω πτωχεύσεις έχουμε. Σαν σήμερα λέει το 1843, αναγκαζόμασταν να υπογράψουμε το μνημόνιο των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Έτσι είχαμε φαλυρίσει. Μας είχαν ουσιαστικά επιβάλει με τον τρόπο τους να υπογράψουμε μνημονιάκι. Σαν σήμερα το μνημονιάκι, σαν αύριο η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Εντάξει, τώρα άμα τα ανοίξω αυτά, γιατί έχω κρατημένα λίγο έτσι το πώς έχει πάει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, όλα αυτά πώς έχουν γίνει από τότε που ελευθερωθήκαμε μέχρι σήμερα λίγο πολύ. Άκου εδώ, το 1824, μάλλον από το 1824 μέχρι το 1898, ως απελευθερωμένη πλέον Ελλάδα, ελεύθερη έτσι, είχαμε πάρει 10 δάνεια. 920 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα ήταν. Από τα οποία, από τα 920, τα 270 λέει, ήταν κρατήσεις μεσαζόντων και τραπεζών, και τα υπόλοιπα είχαν διατεθεί σε αμοιβές αγωνιστών και έξοδα της αντιβασιλείας για να οργανωθεί ο βαβαρικός στρατός. Και κάτι αποζημιώς λέει είχαμε εδώ και στην Τουρκία για τον πόλεμο του 1897. Από επενδύσεις δηλαδή σχεδόν τίποτα από τα 10 πρώτα δάνεια που πήραμε. Δεν είχε πάει τίποτα σε επενδύσεις σχεδόν. Και μετά λέει 1898 μέχρι 1932 πήραμε άλλα 1280 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, τα οποία τα χρησιμοποιήσαμε για την εξυπηρέτηση των παλαιών δανείων και για οπλισμό και για αποκατάσταση λέει προσφύγων και για οτιδήποτε τέλος πάντων είχε να κάνει με τους Βαλκανικούς πολέμους. Και άκου τώρα τη λεπτομέρεια, γι' αυτό το αναφέρω περισσότερο. Μέχρι το 1932 που πήραμε όλα αυτά τα πρώτα δάνεια, είχαμε πληρώσει λέει 130 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, περισσότερα από αυτά που είχαμε πάρει, και πάλι χρωστούσαμε ακόμα 2 δις. Κατανοητό? Δηλαδή μέχρι το 1932 λέει πληρώσαμε από αυτά που πήραμε συν 130 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, πήραμε 10 δραχμές. Πληρώσαμε 10 συν 130 και χρωστούσαμε ακόμα 2 δις. Μετά λέει ηρέμησε κάπως το πράγμα, από το 32 μέχρι το 45 δεν είχαμε εξωτερικό δανεισμό. Αλλά από το 46 και μετά προς τη δόξα ξανά. Και μετά 46-67 λέει άλλα 406 εκατομμύρια σε δολάρια τώρα για τον εμφύλιο πόλεμο, για τις επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου, να αντιμετωπίσουμε και κάποια έργα υποδομής που έπρεπε να κάνουμε λέει και κάτι τέτοια πράγματα, και μετά έρθει η Χούντα η οποία σε αντίθεση με αυτά που ακούγονται είχε αυξήσει και αυτή τον εξωτερικό δανεισμό, όχι κατά πολύ βέβαια. Και τελικά έφυγε αφήνοντας δημόσιο χρέος 115 δισεκατομμύρια σε δραχμές. Ενώ όταν είχε πάρει την εξουσία με το πραξικόπημα ήταν 38 μόλις. Έτσι, 38 το χρέος όταν ανέβηκε στα πράγματα η Χούντα, 115 όταν έφυγε. Αυτό για κάποιους που λένε ότι ο Γιώργαρος δεν άφησε χρέος. Να μας πούνε πού το είδανε, πού το γράφει, το δούμε και εμείς ότι δεν άφησε χρέος. Και χρέος άφησε, το είχε τριπλασιάσει σχεδόν. Και τα εμπορικά ελλείμματα τα είχε σχεδόν πενταπλασιάσει και άλλα πολλά και διάφορα. Τέλος πάντων. Τώρα αν έδωκε και στο λαό λεφτά, αυτό είναι άλλο καπέλο, και ο Ανδρέας έδωκε.
το θέμα είναι. Ναι. Τέλο πάντων, καμιά άλλη μέρα, άμα έρθει η κουβέντα σε αυτά, να πιάσουμε να τα πούμε λεπτομέρειες από την αρχή. Για την πορεία του δημόσιου χρέους από τότε που ελευθερωθήκαμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε 1944. Εδώ έχουμε τη σφαγή του Χορτιάτη. Από τα πιο άγρια εγκλήματα της γερμανικής κατοχής. Είχαν ξεκινήσει, λέει, τέλος πάντων το κακό έγινε επειδή μια ομάδα ανταρτών του Ελλάς είχε στήσει ενέδρα σε ένα γερμανικό αυτοκίνητο που μετέφερε νερό. Είχαν σκοτωθεί 2 Γερμανοί στρατιώτες τότε και λίγες ώρες αργότερα τα γερμανικά στρατεύματα σε συνεργασία με ένα τάγμα εκεί πέρα δοσιλόγων είχαν περικυκλώσει το χωριό, πήραν τους κατοίκους, τους οδήγησαν στην κεντρική πλατεία και είχαμε τις σφαγές, τα καψίματα σπιτιών, τις λαιλασίες, όλα αυτά πράγματα. 149 οι νεκροί συνολικά, 54 βρέφη και παιδιά, 71 οι γυναίκες. Και το χωριό καμένο σχεδόν ολοσχερός. 300 και βάλει σπίτια είχαν περιπολυθεί τότε. Και μάλιστα λέει αυτά συνέβησαν όλα όταν οι Γερμανοί επισήμως είχαν αφήσει, είχαν αποχωρήσει δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Απλά είχαν αφήσει κάποιους έτσι για, για να επιβλέπουν ρε παιδί μου μέχρι να φύγουν εντελώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Να πούμε και ένα γεγονός αθλητικό πριν προχωρήσουμε, του 1999, είναι το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Γαλατά Σαράι, το ιστορικό φιλικό, έτσι, προς συμπαράσταση των πληγέντων ενός φωνικού σεισμού που είχε συμβεί εκείνες τις μέρες, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και κύπελο. 5 ώρα είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, 5:30 Μαρκό και Φυσιά, 8 η ώρα Λάρισα Ολυμπιακός και 10:15 ΠΑΟΚ Όφη. Νωρίς, έτσι. Λοιπόν, με το που τελειώσει, τρώμε τον μπατσά και ερχόμαστε εδώ πέρα να τα πούμε ένα χεράκι. Θα έχετε στη μετάδοση εδώ τον κύριο Καμόρα με τα παλικάρια στο γήπεδο. Με το που τελειώσει θα έρθουμε και εμείς, αν θέλετε, για να δούμε έτσι, να πούμε 5 πράγματα για αυτά που θα έχουμε δει. Και 5η πρώτη αγωνιστική κυπέλου κλείνει με το Πανσεραϊκός Ατρόμητος και το Παναθηναϊκός Νικηβόλ. Αυτά, τι μας έμεινε, καιρούλης μας έμεινε. Μέχρι 33 με ήλιο και κάποια λίγα σύννεφα. Παρασκευή βλέπω τσιμπάει. Δεν τελειώσαμε ακόμα, 36 άρια. Ναι. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάω να δω 2-3 μηνύματα εδώ πέρα τι έχουμε διάβαστο και συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον Παναή. Σταθερός. Καλησπέρα στον φίλε. Ποιο είναι το σχέδιο του Μητσοτάκη τώρα, σε ξαναβλέπω. Ποιο είναι? Πες λίγε το σχέδιο Μητσοτάκη. Ποιο? Τι σχέδιο έχει? Καλησπέρα και στον Αποστόλη από Φραγκφούρτη, ο οποίος θέλει και τραγούδι για τα γενέθλια, είπαμε, έτσι. Άμα είσαι συντονισμένος πιο αργά, πες μου να βάλουμε ένα, να σταφιερώσουμε έτσι, να το ευχαριστηθείς. Το βάλουμε ολόκληρο. Καλησπέρες και στον Τέο. Αναστάσεις από Ουρανούπολη Χαλκιδικής εδώ. Και Βαγγέλη σχολιάζει αυτό που είπε ο κύριος πριν για το θέμα με τον οποίο εδώ με τα φύλλα. Ναι, δεν το πιάσαμε αυτό. Ναι, βρε, δύο είναι τα φύλλα, εντάξει, τα βιολογικά δύο είναι. Αυτό τζάμπα φασαρία γίνεται, δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Τζάμπα φασαρία, πραγματικά. Δύο είναι τα φύλλα τα βιολογικά, ποιος λέει το αντίθετο? Απλά για λόγους κοινωνικής, ας πούμε, ένταξης, ξέρω εγώ, ή μη αποξένωσης και συμπερίληψης και πώς λέγεται, βγάλανε και κάποια ακόμα τα οποία δεν είναι βιολογικά. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν. Άλλος έχει άλλα εξωτερικά χαρακτηριστικά, άλλα γενετικά όργανα. Άλλος μπορεί να έχει και τα θηλυκά και τα αρσενικά γενετικά όργανα. Υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Ναι, αυτό είναι επειδή το θέμα, κάποιοι δεν το, ίσως να μην το ξέρετε. Επειδή νωρίτερα είχαμε τη φόρμα του ΕΟΠΗ, που είχε στις επιλογές φύλου εκεί που είναι, ήταν μια φόρμα που είχε να κάνει με τα ακριβά φάρμακα, αυτά που στέλνουν στο σπίτι, και είχε μια, οι επιλογές εκεί πέρα για το φύλο, ρε παιδί μου, ήταν άρεν και θύλι, και είχε και το άλλο και είχε και το ακαθόριστο. Και για μένα απολύτως αναμενόμενο αυτό, γιατί αν δεν το ξέρετε, υπάρχει και νόμος που αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ταυτότητα φύλου, έτσι, και στην Ελλάδα κανονικά. Λοιπόν, και σε φόρμες πανεπιστημίων υπάρχουν αντίθετες επιλογές για το φύλο. Λοιπόν, και γενικώς, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι, εντάξει, τώρα πάμε σε εκλογές, κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Και κοστίζει αυτό το πράγμα να ακούγεται, και επειδή βγήκε ο Σαμαράς και το ανέδειξε, και ο Βελόπουλος δευτερευόντος, σου λέει τώρα, εδώ πέρα δεν είμαστε για να χάνουμε ψήφους. Έχουμε και το στίγμα εκεί πέρα για την woke agenda λόγω των γάμων εκεί πέρα με τα ομόφυλα ζευγάρια. Οπότε, ναι. Βγήκε ο Άδωνης, ας πούμε, προσπαθώντας να αμβλύνει τις εντυπώσεις για να πει ότι, παιδιά, εγώ δεν ήξερα τέτοιο πράγμα. Δεν ήταν εις γνώση. Τώρα που το μάθαμε, θα αλλάξει η φόρμα εκεί πέρα. Και όντως άλλαξε, λέει. Εντάξει. Αυτό ήταν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους. Έτσι είχε τις επιλογές αυτές, ρε παιδί μου, προς διορισμού φύλου. Και εντάξει, τώρα άνοιξαμε δουλειές πάλι. Δουλειές δεν είχαμε, δουλειές άνοιξαμε. Μάλιστα, αυτό λέει το έκανε η εταιρεία η ανάδοχη. Δεν είχε, δηλαδή δεν είχε να κάνει με το κράτος. Και μάλιστα αυτό ήταν, λέει, και βάση διεθνών προτύπων ISO. Δεν το έκανε έτσι από το μυαλό της, δηλαδή. Τελικά πάνε στον κάλαθο των αχρήστων και τα πρότυπα τα ISO, και δόθηκε άρον-άρον εντολή, επιλογές, ας πούμε, των φύλων να γίνουν οι δύο, για να μην μπορεί, έτσι λέει, το έθεσε μέσα σε άκρες ο Άδωνης, να μην μπορεί, λέει, κανένας να θέσει θέμα ιδεολογικής παρεκτροπής για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το να αναγνωρίζει, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, ο οποίος έχει εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι κάτι δηλαδή που, έτσι, και υπάρχει και ελληνικός νόμος εδώ και χρόνια, είναι ιδεολογική παρεκτροπή για τη δεξιά, τη συγκεκριμένη, έτσι, τη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μέχρι πρότινο, σε μένα αυτό είναι που με ενοχλεί παραπάνω, ότι δεν έχει μία θέση, ρε παιδί μου, που να πεις, αν ήταν πάντα έτσι θα έλεγα okay, αυτό πιστεύει, αυτό είναι, αυτό πρεσβεύει, αυτό λέει. Δεν ήταν όμως πάντα τόσο αυστηρή και κάθετη στα θέματα αυτά. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που άλλο πρόσωπο προσπαθούσε να περάσει τελευταία. Τέλος πάντων. Και μετά βγήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να πει ότι τα φύλλα είναι δύο, λέει, και με την κυβέρνηση αυτή πάντα δύο θα παραμείνουν και κάτι τέτοια πράγματα. Λες και είπε κανένας ότι τα φύλλα τα βιολογικά είναι παραπάνω από δύο. Προφανώς και είναι δύο. Αλλά είπαμε, υπάρχουν και άτομα με ιδιαιτερότητες και γι' αυτό το λόγο για λόγους ισότητας, για λόγους κοινωνικής συμπερίληψης, για λόγους πώς θα το πω, δόθηκε και το λεγόμενο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, το οποίο δεν ενοχλεί και κανέναν. Στην Ελλάδα ενημερωτικά υπάρχει νόμος σχετικός από το 17, ότι νόμος που αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ταυτότητα φύλου και μάλιστα προβλέπει και διαδικασία διόρθωσης στα χαρτιά. Έτσι, γιατί όταν γεννιόμαστε προφανώς ο μπαμπάς, ας πούμε, μας δηλώνει, εννοείται. Αλλά μετά στην πορεία υπάρχει και διαδικασία που μπορείς να το αλλάξεις αν θες. Είναι ο 4491 του 2017 ο νόμος. Και κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά υπάρχει. Έτσι, γιατί στη λογική του ότι το σημαντικό πράγμα σε έναν άνθρωπο, το πραγματικά σημαντικό, είναι το μέσα. Αν κάτι πρέπει να προσαρμόζεται, αυτό είναι το έξω στο μέσα, όχι το μέσα στο έξω. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός, είναι φυλακή ισόβια. Τώρα αν εμείς οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, που υιοθεωρούμαστε κανονική τρομάρα μας, έχουμε την εντύπωση ότι ο Θεός ή η φύση, ξέρω εγώ, μας είπε ότι πρέπει να, οι λίγοι να ζουν όπως θέλουμε εμείς, επειδή εμείς είμαστε οι πολλοί, ξέρω εγώ, που έχουμε επιβάλει τα πρότυπα τα κοινωνικά, φοβάμαι ότι λάθος εντύπωση έχουμε. Κανένα Θεός δεν το έχει πει, καμία φύση. Το μόνο που μας λέει κάτι τέτοιο είναι ουσιαστικά η αλαζονία που έχουμε λόγω της αίσθησης της δύναμης, επειδή είμαστε οι πολλοί. Έτσι, τα κοινωνικά πρότυπα, τα επιβαλλόμενα και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα, για να μπερδευτούμε πάλι, είναι άλλο πράγμα να υπάρχει μια αντίδραση απέναντι στην τεκνοθεσία, για παράδειγμα. Έτσι, εκεί που μπλέκεται και ένα παιδί που δεν έχει δικαίωμα επιλογής και το βάζουν χωρίς να ξέρει να ακολουθήσει μια κατάσταση. Έτσι, και είναι άλλο πράγμα να γίνεται ολόκληρη φασαρία, επειδή σε ένα έγγραφο υπάρχει επιλογή, ξέρω εγώ, του τρίτου φύλου, παράδειγμα. Εντάξει, για μένα εν έτη 2026 αυτά είναι για γέλια. Μη σου πω και για κλάματα μαζί, αλλά οκ, αυτή την κοινωνία φτιάξαμε. Μας αρέσει να μας αρέσει, να αποδεχόμαστε αναγκαστικά, λοιπόν. Ή και τυλουζόμαστε σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, εντάξει, καλησπέρα και στα υπόλοιπα τα παιδιά. Θα κάνουμε σε λίγο επανεμφανής ό,τι άλλο είναι. Αν έχουμε κανένα υστερόγραφο, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και πάλι, εδώ είμαστε. Ξαναλέω, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό θα αποδειχθεί, αλλά πολύ έτσι λίγο κοιτάω, πολύ ένταση ξαφνικά με τη Ρωσία και πάλι. Και δηλώσει από εδώ, από εκεί, Μακρόν, Μητσοτάκης, ο ένας, ο άλλος, με αφορμή κάτι ντρόνους εκεί πέρα στη Λειψία, τα είπαμε και στην αρχή, έτσι. Βλέπω Μητσοτάκης, η προσπάθηση εκφοβισμού δεν θα μας πετύχουν, πώς το λέει, δεν θα μας πετύχουν. Α, οι προσπάθειες εκφοβισμού δεν θα πετύχουν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι δεν φοβόμαστε, λέει, ρωσικές επιθέσεις κτλ. Ετοιμάζει νέες κυρώσεις. Η Ζαχάροβα, εκπροσωπώντας την Ρωσία, λέει ότι αυτά είναι παραμύθια, δεν κάναμε τίποτα τέτοιο. Έχετε αντιρωσικό μένος και θέλετε να δημιουργήσετε καταστάσεις. Γι' αυτό τα κάνετε. Τελεσίγραφο Πούτιν βλέπω εδώ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει. 2310-90-90-90 και πάλι. 955 κενό, το μήνυμα 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Αναρωτήθηκα κάτι πριν, έτσι, όταν είδα την είδηση αυτή. Μάλλον όχι όταν την είδα, την αναφέραμε και μετά βγήκε ότι υπάρχει μεγάλη, ας πούμε, ένταση και κλιμακώνεται η κατάσταση σε σχέση με Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Και θυμήθηκα αυτό που συζητάμε κατά καιρούς, ότι τα τελευταία χρόνια, ρε παιδί μου, το λάδι μόνο πέφτει στη φωτιά. Λες και καμία πλευρά δεν θέλει να το βγάλει από τη φωτιά. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα δεν είμαστε μόνο εμείς ως Ελλάδα, έτσι, είναι και άλλες χώρες που έχουν προβλήματα, πληθωρισμούς, πράγματα, θάματα. Αντί να μένουν λεφτά για κοινωνική πολιτική, πηγαίνουν στις στρατιωτικές δαπάνες, δεν μιλάει κανένας. Έτσι, πόλεμοι αβέρτα, υβριδικοί όπως αυτός, κανονικοί, ξέρω εγώ κτλ. Δεν μιλάει κανένας. Και αναρωτιέμαι αυτό πράγμα. Πέρα από το γιατί λειτουργούμε έτσι ως άνθρωποι, έτσι. Για ποιο λόγο, ας πούμε, είμαστε τόσο πολεμοχαρή όντα, το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές, αλλά αναρωτιέμαι το ότι πώς, ας πούμε, για ποιο λόγο αυτά πλέον τα θέματα, γιατί δεν είναι κάτι που έγινε σήμερα και αύριο τελείωσε, είναι κάτι που συνεχίζεται, βλέπεις, έτσι, και εντάσεις μόνο υπάρχουν και αυξάνονται, και που θα πάει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μιλούν, ξέρω εγώ, γιατί δεν υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τους λαούς, που σε άλλα χρόνια θα έπρεπε να είναι αυτονόητες. Προσπαθώ να καταλάβω έτσι μέσα από τις σκέψεις που κάνω ή μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Αν είναι ότι, ρε παιδί μου, λίγο πολύ αποδεχθήκαμε ότι τελικά αυτός είναι ο κόσμος μας, ότι αυτό είναι το έργο από εδώ και πέρα που θα βλέπουμε, ή αν απλά θεωρούμε ότι είναι μια κακή συγκυρία χρονικά, okay, και θα κάνουμε λίγο υπομονή και θα περάσει. Εάν είναι το πρώτο, το δεύτερο, ότι είναι κακή η συγκυρία και θα περάσει, άντε να πεις ντεφι να γίνει. Εάν είναι το πρώτο όμως, εκεί χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Χωράει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, αν τελικά έχουμε αποδεχθεί ότι ο κόσμος που έχουμε φτιάξει είναι αυτός. Και μονίμως θα ψάχνουμε να βρίσκουμε αφορμές για να τρώμε τα μουστάκια μας, με κόστος οικονομικό, με κόστος ανθρωπίνων ζώων κτλ. Έτσι και αυτό το πράγμα να μην ενοχλεί και να περνάει και να μην ακουμπάει πλέον. Λοιπόν, είπαμε, είμαστε για να συνηθίζουμε φτιαγμένοι, αλλά όχι έτσι. Λοιπόν, πάμε. 90, 90, 90 και πάλι, όποιος θέλει, εάν θέλει, εδώ είμαι θα. Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, κύριε Βραμμένο?
0: Γεια σας, γεια σας. Καλά, εσείς πώς τα πάτε?
1: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Είπα να σας ακούσω απόψε.
0: Καλά να πάθετε.
1: Ναι, βλέπω ότι φουντώνει το... Εν όψη της ΔΕΘ, δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει.
0: Τι?
1: Τέλος πάντων, θα πούμε πολλά πράγματα και να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί αρχίζουν και ξεφεύγουν πάλι οι προπαγάνδες σας. Αρχίζουν και ξεφεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ο Ντέλιας, δεν ξέρω, ένας ποδοσφαιριστής έχει βέτο να μην κάνει μια μεταγραφή? Δεν του αρέσει, δεν του γουστάρει, δεν θέλει να πάει εκεί?
0: Άμα δεν θέλει, δεν πάει.
1: Άμπραβο. Άρα είναι συμπροδότης του ΠΑΟΚ και ο Ντέλιας. Δεν είναι μόνο ο Σαββίδης, όπως βγήκε να μας πει ο πρώτος των πρώτων. Έτσι δεν είναι, φίλε, που είσαι και μέσα στο ποδόσφαιρο? Εμείς είμαστε έξω από το ποδόσφαιρο. Εάν ήθελε ο Ντέλιας να μην πάει, μπορούσε να το πετύχει, ναι ή όχι? Να βγαίνει και μια συνέντευξη να δίνει στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι με πιέζουν να κάνω μεταγραφή και εγώ θέλω να μείνω στην ομάδα της καρδιάς μου, αυτή που αγάπησα από μικρό παιδί. Θα μπορούσε ο Σαββίδης να κάνει τη μεταγραφή? Κάκαλα. Αρχιπροδότης λοιπόν είναι ο Κωνσταντέλιας πρώτος. Και μετά βάλτε το Σαββίδη, γιατί ο Σαββίδης έχει ένα ελαφρυντικό. Είναι επιχειρηματίας. Και όλη αυτή την κατάσταση είναι επιχειρηματίας.
0: Και ο Κωνσταντέλιας έχει ελαφρυντικό, είναι επαγγελματίας.
1: Αν, ορίστε.
0: Και ο Κωνσταντέλιας έχει ελαφρυντικό, είναι επιχειρηματίας. Είναι επαγγελματίας.
1: Όχι, μας το γυρίζουν κάποιοι ότι είναι συναισθηματικό παιδί και ότι είναι με την ομάδα και αυτά και έτσι και αυτά και τη φανέλα και τα ειδώδη του 74, της μεγάλης ομάδας του 74, που δεν πήρε...
0: Καλά, ας μην είχε 12ετή συμβόλαια τότε και 8ετή, να δεις πώς θα είχε πάει και η ομάδα του 74.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με την... έτσι όπως πρέπει να τα δούμε. Όχι όπως θέλουμε να τα δούμε, για να κάνουμε προπαγάνδα εναντίον του Προέδρου, γιατί το πρόβλημά σας είναι ο Πρόεδρος. Δεν είναι ούτε η Κοντζάρεβα, ούτε ο Λουτσέσκου, ούτε ο Κωνσταντέλιας, ούτε εκείνος, ούτε δέξα. Ο Πρόεδρος είναι. Και πείτε το στα ίσα, γιατί είναι ο Πρόεδρος? Τι σας έκανε αυτός ο Πρόεδρος? Τέλος πάντων. Αυτά για την αρχή για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Τα φύλλα, φίλε μου, δεν είναι δύο. Όσο και αν θέλετε να χτυπιέστε κάποιοι.
0: Τα βιολογικά.
1: Ό,τι θέλεις βιολογικά, τι σημαίνει? Αυτά που επιβιώνουν. Έτσι δεν είναι?
0: Πόσα είναι?
1: Γιατί μου κοτσάρεις μπροστά το βιολογικό? Βιολογικά είναι δύο. Άρσεν και φίλοι.
0: Είπαμε, βιολογικά είναι δύο και για λόγους συμπερίληψης κοινωνικής και ισότητας και τα λοιπά, βάλανε κι άλλα 5-6, πόσα είναι?
1: Κωστάκι μου,
0: ναι.
1: Ιερείς που έχετε μέσα στους λαούς σας, είτε είστε καθολικοί, ορθόδοξοι, είτε προτεστάντες, είτε. Σε ποιο φύλο ανήκουνε? κάποιοι κουνιστοί.
0: Ε, τώρα αυτό δεν είναι θέμα φίλου, σεξουαλική προτίμηση. Μην τα κάνεις και σε σαλάτα και το υποβαθμίζουμε. Όχι. Αν μιλάμε για τα φύλλα, μιλάμε για τα φύλλα. Και... αν μιλάμε για τους γκέι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε τέτοιο, μιλάμε για αυτό.
1: Η προτίμηση έχει μέσα στοιχεία DNA. Άστο αυτό το τι μας ταΐσανε. Δεν μπορεί 14 χρονών ένα παιδάκι να θέλει να αυτοπροσδιοριστεί γιατί έτρωγε από μικρός popcorn, ξέρω εγώ, ή καραμέλες και του αλλάξαν οι τροφές το φύλλο. Έχει κληρονομικότητα μέσα. Υπάρχει κληρονομικότητα. Αυτό που θέλεις να πεις ότι προσδιορίζει κάποιον σήμερα δεν το έφτιαξες εσύ, φίλε μου. Στο φτιάξαν άλλοι πριν από σένα, γενιές. Κάτι παππούδες σου, κάτι γιαγιάδες σου.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει. Εγώ από επιστημονικές μελέτες έχω βρει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό πάντως.
1: Δεν είναι.
0: Της κληρονομικότητας.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Αλλά ένα το θέμα. Εν σοφία επίησε τα πάντα ο Θεός. Για να κλειστούμε, για να μην καταστρέψουμε το Θεό. Εντάξει. Καθόμαστε και λέμε ότι είναι δύο βιολογικά τα φύλλα. Και δεν μιλάτε, σας το έχω πει και άλλη φορά, για τη μασονία των ευνούχων. Επειδή είστε τόσο θρησκευόμενοι και χριστιανοί και μέσα σε αυτά που λέτε. Αλλά μιλήστε τα πράγματα αντικειμενικά, πείτε όλη την αλήθεια στον κόσμο. Ποια είναι η μασονία των βρωμών ευνούχων? Ή άμα θέλεις των αιμαφρόδιτων, όπως θέλεις. Αυτό που...
0: ναι, όχι, όμορφα. Άμα μιλάμε για κοινωνικές ομάδες, όμορφα, όχι με χαρακτηρισμούς, σε παρακαλώ.
1: Ναι, τι κοινωνικές ομάδες, ρε φίλε? Ποιους προσβάλλουμε? Ποιους προσβάλλουμε?
0: Τώρα είπες για τους ερμαφρόντους, δεν μπορούμε να τους λέμε βρωμό.
1: Όχι, ας τους αυτούς.
0: Έλα, πάμε για να προχωρήσουμε, λέγε. Άλλο.
1: Τι ήταν στην αρχαιότητα αυτοί που κόβανε τους όρχες τους? Κόβαν στην κυριολεξία τους όρχες τους για να διοριστούν στο τότε σύστημα της εποχής. Για να βρούνε μια καλύτερη μέρα και ένα καλύτερο αύριο. Τα ξεχνάτε αυτά? Ή δεν σας τα έχουν μάθει?
0: Μάλιστα. Έλα, φτάνει όμως για σήμερα γιατί μιλάμε πολύ. Έλα, τα λέμε τα περισσότερα από αύριο.
1: Τα λέμε, τα
0: γεια,
1: λέμε.
0: Γεια, χαιρετώ. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ήθελα, είμαι ένας γιατρός πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι.
2: Και ακούγοντας σήμερα όλη αυτή τη συζήτηση, με συγκίνησε η κοπέλα, η οποία... για τα σκυλιά της και μόνο, τα οποία είναι και αυτά αγαπημένα ζωάκια, 4 μέρες δεν έφαγε.
0: Η συγκεκριμένη έχει αφαιρέσει τη ζωή της στα δέσποτα ζώα, να ξέρετε.
2: Ακριβώς. Και ακούω τώρα πόσους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε στο τηλέφωνο και για τα 600 θύματα που έχουμε σε κάποιο μέρος της γης και τους 3.000 τους οποίους ψάχνουν, δεν αναφέρει κανένας. Δεν φανταζόμουν ότι ο άνθρωπος είναι τόσο σκληρός. Έχω δίκιο ή όχι?
0: Ναι, νομίζω ναι. Τα συνηθίσαμε, γιατρέ μου, όλα αυτά. Γίναμε, η ζωή μας έκανε πάρα πολύ σκληρούς.
2: Μας έκανε σκληρούς.
0: Πάρα πολύ.
2: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 600 νεκροί και άλλους να ασχολείται με τους αρσενικούς και τους θηλυκούς. Αυτά είναι γνωστά. Τη βιολογία την ξέρω καλύτερα από αυτούς. Διότι είμαι περίπου 80 χρόνια γιατρός. Αλλά λυπήθηκα πολύ και χάρηκα πολύ την κουπέλα.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε, ορίστε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, γεια.
3: Λοιπόν, τα φύλλα είναι δύο. Ένας είναι ο άντρας και άλλη είναι η γυναίκα. Τέλος. Εντάξει. Όσοι γεννήθηκαν άντρες. Εγώ ας πούμε, αρέσει που γεννήθηκα άντρας. Άλλοι... αρέσει που γεννήθηκε η γυναίκα. Εντάξει, ο καθένας είναι γούστο του. Και κάποιος που γεννήθηκε άντρας και δεν του αρέσει που γεννήθηκε άντρας, πάλι γούστο του είναι.
0: Αυτός που έχει και τα δύο γεννητικά όργανα, τι είναι? Υπάρχουν και αιμαφρόδιτες, για παράδειγμα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Αυτή τι είναι?
3: Γούστο του συνολονών. Ό,τι θέλω, όπως νιώθει ο καθένας. Στο λαιμό σου να μην κάθει και από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
3: Τώρα. Για τον ΠΑΟΚ να μιλήσουμε λίγο, γιατί βλέπω ότι πάλι θα πάει 15 Σεπτεμβρίου και πάλι δεν θα έχουμε πάρει επιθετικό. Για εκεί πάει η δουλειά. Όπως πήγαινε η δουλειά για το δεξί μπακ, είπαν ότι να έχουμε αυτό, έχουμε τον άλλον, έχουμε τον Αλουστότο για δεξί μπακ. Τα πράγματα να πούμε δεν τα βλέπω να θέλει να κάνει ομάδα που να χτυπήσουμε πρωτάθλημα και κύπελο. Θέλει να την έχει... λάω την ομάδα. λάλο την ομάδα θέλει να την έχει. Εντάξει, τι να πω, δηλαδή πραγματικά, αφού δηλαδή το γκέν, αυτή τη στιγμή το γκέν που πήραν απόφαση να μην πάρουν δεξί μπακ. Δηλαδή ο Κένι αυτός, δηλαδή πρωτάθλημα και κύπελλο όλα αυτά τα παιχνίδια θα μπορέσει να τα παίξει ο Κένι.
0: Και να σου πω και κάτι, Ο Κένι, ο οποίος είναι κομάντο, ο οποίος ανεβαίνει, κατεβαίνει, ταχυδυναμικός κτλ. Στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου δεν κάνει τίποτα. Ο Κένι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι, δεν θα έπρεπε να είναι βασικό σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Θα έπρεπε να υπάρχει παίκτης που είναι τύπου Μάτος, ας πούμε. Που είναι πολύ καλός ο Κένι, εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά και μόνο το ότι συμβιβάζει το ΠΑΟΚ με έναν αμυντικό σαν τον Κένι, νομίζω από εκεί ξεκινάει το λάθος. Και μετά το τραγικό είναι που δεν παίρνει το δεύτερο, και το ακόμη πιο τραγικό που άφησε το Λίρατζι να φύγει πριν βρει το δεύτερο.
3: Τραγικό. Για μένα ο Κένι είναι παικταράς και ψυχάρα, να πούμε.
0: Βρε, ψυχάρα είναι, αλλά στην τελική ενέργεια αυτή δεν μπορεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τον μπακ να μην έχει τελική ενέργεια, τελική πάσα, να μπορεί να πατάει λίγο περιοχή. Δεν υπάρχει. Δεν έχει το ένα με ένα, δεν έχει την τελική πάσα, δεν απειλεί για γκολ ποτέ, καταλαβες. Και εγώ το γουστάρω τον Κένι, αλλά μην νομίζουμε ότι είναι και πια το κελεπούρι, ας πούμε, που έχει παρουσιαστεί.
3: Εντάξει, έχουμε άλλο να βάλουμε στη θέση.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Κανονικά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να πάρει έναν που να ανεβαίνει και σε παιχνίδια, ξέρω εγώ, που θέλει ανεβάσματα να είναι αυτός βασικός και σε κάποια μάτς που παίζει εκτός έδρας, παράδειγμα με τον Ολυμπιακό, έτσι, ή με μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, και να έχει τον Γκέννη για να κατάσταση τα μπόσκα. Το να είναι μόνος του είναι εντελώς τραγωδία. Εγώ σου λέω ούτε καν για βασικός δεν θα έπρεπε να είναι σε μια ομάδα πρωταθλητισμού για μένα.
3: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Πώς θα πάω να παίξει ο Καραϊσκάκη, θα πάω να παίξει και κάτω στο ΆΚΑ ή στην ΑΕΚ με αυτές τις ελλείψεις. Εδώ πεις, ο Ολυμπιακός πούλησε τον. Είδες την πήρε, ποιον πήρε σήμερα ο Ολυμπιακός που πήρανε.
0: Έδωσε κιόλας, άμα έδινε ο ΠΑΟΚ το Μουζακίτη με αυτά τα λεφτά θα γίνονταν χαμός.
3: Έφερε τον Πουέρτα, αυτός είναι παικταράς. Δηλαδή πούλησε καλό παίκτη, έφερε όμως καλό παίκτη. Εσύ πούλησε τον Κωνσταντέ και δεν έφερε μόνον έναν.
0: Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Ουναΐ. 100 παίχτες έχει στη θέση του, πάει να πάρει και τον Ουναΐ. Να σκάσει ένα κάρο εκατομμύριο.
3: Πούλησε τον Κωνσταντέλια και αν δεν γινόταν ό,τι έγινε και ό,τι έγινε μετά την πώληση που μαζεύτηκε ο κόσμος και έκανε την κατάσταση, δεν θα έπαιρνε και τίποτα. Σας το λέω εγώ, τίποτα δεν θα έπαιρνε. Δεν θα έπαιρνε κανέναν. Μ' αρέσει που ήθελε και στόχο, που πήγε και τους μίλησε και λέει για στόχο και για στόχο. Ο στόχος ποιος είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν αφήνει έτσι γυμνή την ομάδα σε βασικές θέσεις. Πού θα πάει να παίξεις εσύ στο Καραϊσκάκι και μέσα στον Παναθηναϊκό και μέσα στην ΑΕΚ. Πες ότι τραυματίζεται ο Κένι, χτύπα ξύλο, τι θα γίνει. Επιθετικό δεν μπορεί να πάρει. Πόσα χρόνια τώρα δεν μπορεί να πάρει έναν δικό και επιθετικό. Δανεικούς. Και τώρα είναι ένας που θέλει να έρθει δανεικός από τη Γαλλία, διάβαζα, και δεν τα βρίσκει στα λεφτά. Για δανεικό δεν τα βρίσκει στα λεφτά. Και τους βάζει, πρόσεξε, έχουμε και τώρα και το καινούριο. Βάζει και όποιον αγοράς, 7, 8, 10 εκατομμύρια, και όταν έρθει η ώρα, άντε γεια. Έτσι δεν είναι.
0: Άμα έχεις να πληρώσεις τόσες ρίτες, φυσικά και δεν μπορείς να τις πληρώσεις. Άμα μαζεύεις δανεικούς, πού να τους κρατήσεις. Άντε να κρατήσεις ένα το πόλι. Άμα είναι βέβαια.
3: Όχι. Ζητούσαν 5 εκατομμύρια Μεξικανοί και
0: δεν. Δανεικούς, πού να τους κρατήσεις.
3: Άντε
0: να κρατήσεις ένα το πόλι. Άμα είναι βέβαια.
3: Όχι. Ζητούσαν 5 εκατομμύρια Μεξικανοί και δεν. Σου λέει άντε.

0: Έλα, λέω, Ταύρος, αγόρι μου.
1: Για ρίχτε τα όλα εδώ και πείτε τα.
0: Είπε ο Βάρης, ο Μπριζάκης, φίλος μου, τι είπε, ο Θεός εν σοφία τα πει σε όλα. Και ο Μητσοτάκης με ένα λάθος τα κάνει όλα. Εντάξει. Με ένα λάθος γίνονται όλα, ρε παιδί μου, όλα ένα λάθος είναι. Τίποτα σωστό δεν έχω. Κώστα, τι έγινε, δεν άκουσα την πρώτη ώρα. Καθόλου για την αξιολόγηση, για τη βαθμολόγηση των πολιτών μιλήσαμε, καθόλου, επειδή και έχονται και η έκθεση και αυτά, ή δεν τα κουμπάμε αυτά τα θέματα.
1: Α, όχι, δεν πολύ μιλήσαμε. Χθες έστειλε μήνυμα ένας γι' αυτό. Έβαλα λίγο το ηχητικό.
0: Κώστα, όταν βγήκα πριν δύο χρόνια στον Πασχάλη και του είπα το σύστημα που είχε στην Κίνα, που το έχουν από το 20, Πασχάλης μου λέει, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, άστα αυτά. Εγώ λέω, προειδοποιώ τον κόσμο για το μέλλον. Γιατί το παν είναι ότι βλέπεις ένα κράτος το οποίο ισχυροποιείται, δυναμώνει στον έλεγχο του πολίτη, και βλέπεις έναν πολίτη ανενεργό στα πάντα και περιμένει όλες τις διαδικασίες να έρθουν πάνω του. Αυτός θα έρθει να περάσει και στην Αγγλία τη βαθμολόγηση. Αλλά ξεσηκωθήκαν και το πήραν πίσω. Εύχομαι και εδώ να ξεσηκωθούν και να το πάρουν πίσω. Γιατί, Κώστα, στην Κίνα υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Εκεί υπάρχει κομμουνισμός. Δεν υπάρχει κομμουνισμός, αλλά για την Ελλάδα, επειδή μας αρέσουν οι κομμουνιστές, όλοι είμαστε κομμουνιστές, δηλαδή είναι σαν ιός κολλάς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα πας δύο αντίθετα από τους δεξιούς, είσαι αριστερός. Είσαι κομμουνιστής, ρε παιδί μου, είναι αρρώστια αυτό. Είναι, ξέρεις, ιός, ρε παιδί μου, είναι σαν τον κορονοϊό ένα πράγμα, ο κομμουνισμός στην Ελλάδα. Εκεί στην Κίνα αξιολογούν και βαθμολογούν τους πολίτες, Κώστα, αλλά ξέρεις τι κάνει η κυβέρνηση. Τον πιο πλούσιο άνθρωπο της Κίνας τον πήρε και τον έβαλε φυλακή 20 χρόνια. Το δεύτερο πιο πλούσιο άνθρωπο της Κίνας τον πήρε και τον έκλεισε και αυτό ένα φυλάκι. Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης σε θανατική ποινή τον έστειλε. Εκεί, Κώστα, στην Κίνα βαθμολογούν τους πολίτες. Γιατί? Γιατί το 95% των πολιτών ζουν πλούσια. Είναι ευπόροι. Πριν 30 χρόνια το 95% των πολιτών ζούσαμε στη φτώχεια. Εκεί η βαθμολογία υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα κράτος που δουλεύει για τον πολίτη και σου λέει το κράτος ότι κοίταξε να δεις. Δεν θα δουλεύω εγώ για σένα, θα στα δίνω εγώ τζάμπα. Πηγαίνεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη με το τρένο και πληρώνεις 6 ευρώ. 6 ευρώ! Διασχίζεις μια πόλη 20 χιλιόμετρα με το ταξί και πληρώνεις 3 ευρώ, 2,5 ευρώ, 1,5 ευρώ για να πας 3 χιλιόμετρα και σε να μου κάνεις ό,τι θες. Και ερχόμαστε εδώ τώρα στην αξιολόγηση βαθμολόγηση των Ελλήνων πολιτών, όπου ένα στους δύο δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο. Αλλά θα τον αξιολογούμε, θα τον βαθμολογούμε στο πόσο καλός πληρωτής είναι φερέγγιος στις πληρωμές του στο δημόσιο. Για ποιο λόγο? Το 4,5 εκατομμύρια αφημί χρωστάμε στην εφορία. Τι να μας βαθμολογήσει? 4,5 εκατομμύρια έσχοστα την εφορία στην εφορία. Όλοι είμαστε 0. Δηλαδή, α, 10 θα είναι η βάση. Εμείς είμαστε στο 9 όλοι, είμαστε στο 0 όλοι. Στις τράπεζες, συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση, ξέρει κανένας, 40, 50, 60 μπορεί να πάρει δάνειο από την τράπεζα? Δηλαδή, και βαθμολογία. Θα το βαθμολογούμε και η τράπεζα δεν θα βλέπει. Αν μας δώσει δάνειο, γιατί μας δίνει δάνειο. Εμάς, 50 χρόνια, εσένα σε δίνει δάνειο. Περιουσία, ανάγκη δάνειο δεν σε δε παίρνει. Ο 40, ο 60 θα πάρει δάνειο, τίποτα. Όλα αυτά, φίλε Κώστα, όλες αυτές οι βαθμολογίες έχουν να κάνουν. Καταρχήν να πω και κάτι, για να το έτσι και ένα τελευταίο, ένα έτσι τώρα που μου ήρθε. Βαθμολογεί ο Μητσοτάκης τον πολίτη, όπου ο ίδιος ο Μητσοτάκης κουστάει 600 εκατομμύρια από το κόμμα του. Το πήρε με 250 εκατομμύρια και το έχει πάει 600 σε 7 χρόνια. Χρωστάει συν 350 εκατομμύρια. Τι βαθμολογία του βάλουμε αυτό να είναι? Θα μπορεί να πάρει δάνειο από την τράπεζα του Μητσοτάκης του κόμματος από 250 χρωστάει 600. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά, Κώστα, γίνονται φυσικά για να μπορούμε να ελέγχουμε τι. Εγώ για μένα θεωρώ ότι αυτό όλο το μέτρο γίνεται για τα ενίκια. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα 800.000 ενίκια πάνε έρχονται. Πληρώνει άλλο 3 μήνες, 5 μήνες, φεύγει 2, κάνει. Και όλα τα φαντ και όλοι οι βουλευτές μας ενίκια έχουν. Σπίτια, ενίκια. Η μπίζνα τους, η μπίζνα, η μεγάλη χοντρή εδώ στην Ελλάδα είναι τα ενίκια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε όλο αυτό, Κώστα, να θυμάστε όλοι εσείς που με ακούτε τώρα τον Ταύρο, ότι σε κανένα 2-3 χρόνια ο ενοικιαστής θα χτυπάει στην καρτέλα σου και σου βλέπει τι ενίκια χρωστάς. Όχι στην εφορία αν χρωστάς. Στην εφορία όλοι χρωστάμε. Στις τράπεζες όλοι χρωστάμε. Εκεί που δεν χρωστάμε και θέλουμε να μας ελέγξουν τι? Στη ΔΕΗ, στο νερό και πού? Και στο ενίκιο. Τι άλλο να ελέγξει την Ελλάδα? Ποιος ελέγχει ποιος στην Ελλάδα για να μας ελέγξει? Έτσι λέγανε και με τις κάμερες, τις οδικές, θα βγουν κάμερες. Παντού ταξιδεύεις, βλέπεις κάμερες σαν 100 μέτρα, 200 μέτρα, 500 μέτρα, βλέπεις κάμερες. Εθνική οδούς, μέσα στις πόλεις.

0: Okay, να τα πούμε τα περισσότερα κάποια άλλη στιγμή. Αφού το βάζεις και εσύ, αν θέλετε, αύριο μπορεί να το συζητήσουμε λίγο καλύτερα. Τώρα σήμερα πάει μία η ώρα τώρα. Έχω πολλές ενστάσεις, να ξέρεις αυτά που είπες σήμερα. Ναι.
1: Δεν πειράζει, κοίταξε.
0: Ναι, φυσικά δεν πειράζει.
1: Δεν υπάρχουν ενστάσεις. Λογικό. Αλλά αυτό που κλείνω, σε μία κοινωνία η οποία λειτουργεί σωστά, θα ήταν πολύ καλή βαθμολογία. Θα μ' άρεσε και εμένα να έχω βαθμολογία. Αλλά στη συγκεκριμένη κοινωνία που ο γιατρός κλέβει 1.000.000 ευρώ και μου βάζει εμένα προκαταβχαράτη στον ελεύθερο επαγγελματία 600.000 για ένα γιατρό που κλέβει 1.000.000 ευρώ. Όχι, ρε φίλε, αυτή δεν.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ για σήμερα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να το πω λίγο και έρχομαι στον επόμενο. Να το βάλουμε υπομορφή πώς από τώρα. Γιατί αν να το συζητήσουμε, πρέπει να ξέρουμε τι συζητάμε. Πρώτον, ερώτηση πρώτη. Στην Κίνα που υπάρχει αυτό το μοντέλο, δεν είναι αυτό το μοντέλο, που υπάρχει η αξιολόγηση αυτή που είπε και ο φίλος πριν. Είναι του τύπου ότι άμα χρωστάς, ξέρω εγώ, σε μια τράπεζα, δεν σε αφήνουν να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Ένα. Δεύτερον, ο Μητσοτάκης στο κόμμα του χρωστάει ένα κάρο λεφτά, προφανώς. Είναι θέμα Μητσοτάκη μόνο αυτή η αξιολόγηση που έρχεται? Σε πόσες χώρες Ευρώπης υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ρόλο παίζει στο κομμάτι αυτό, στο να έρθουν οι αξιολογήσεις αυτού του τύπου? Δεύτερον. Τρίτον, η αξιολόγηση θα γίνεται προαιρετικά, θα γίνεται έτσι θελικά, δηλαδή κάποια πράγματα, τα στοιχεία αυτά θα βγουν προς τα έξω πότε και πού? Επίσης, η αξιολόγηση αυτή η περιβόητη θα έχει να κάνει μόνο με προβληματικές καταστάσεις? Θα είναι δηλαδή μόνο, θα φέρει μόνο μειονεκτήματα στον πολίτη? Να τα δούμε λίγο αυτά για να ξέρουμε τι συζητάμε πρώτα. Τα λέω από σήμερα, αν θέλετε αύριο το κουβεντιάσουμε. Γιατί ας πούμε, αν εγώ είμαι στον Τηρεσία για το χύψη λόγο, οριζόντια έχω κάποιες επιπτώσεις. Συγγνώμη, από τους επόμενους έρχομαι. Έχω κάποιες επιπτώσεις. Οριζόντια. Μήπως κάποια πράγματα έχουν να κάνουν και με διαβαθμίσεις ώστε να μην είναι οριζόντια? Αυτά τα έχουμε ψάξει ή μόνο λέμε, ρε παιδί μου, έτσι, ε? Να τα ψάξουμε λίγο πρώτα, για να ξέρουμε τι λέμε. Να τα ψάξουμε και μετά να τα βάλουμε κάτω και να δούμε τι πραγματικά δικαιολογείται σε επίπεδο ανησυχίας και τι όχι. Καλά. Λοιπόν. Όπα. Φύγατε εδώ. Εδώ, παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε, γεια, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι αγαπάς. Έλα.
2: Ναι. Να. Πέρασε, πρέπει να πέρασε.
0: Τι?
2: Είμαι μία ώρα.
0: Ναι, είμαστε μία ώρα σχεδόν.
2: Μανία είμαι, ναι. Καλημέρα, οπότε καλημέρα σας. Αυτό που λέγατε πριν με τον συνακροατή είναι, εδώ πέρα στη Γερμανία το έχουν νομίζω χρόνια τώρα και εγώ τώρα το μάθα γιατί είμαι καινούργιος εδώ, λέγεται να. Σούφα, η Σούφα είναι στη Γερμανία, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Μιλάς για το σύστημα αξιολόγησης, αυτό που είπε πριν, αυτό λέμε τώρα?
2: Ναι. Οργανισμός που πιστοποιεί πόσο, ας πούμε, καλός πληρωτής είσαι, ναι. Για τα μήκια, για το στις τραπέζες και πόσο καλά πληρώνεις τις δόσεις. Αυτό εμένα δεν μου πολύ, δεν το δίνω σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν αφήνω το λογαριασμό. Εδώ μπορεί να πάει ο λογαριασμός στις τραπέζες και μείον και εκεί χτυπάει εδώ η Σούφα. Δηλαδή εδώ έχεις ένα ταβάνι 100% που δεν είναι κανένας 100%, πάει 95-96% όταν είσαι καλός και δεν χρωστάς. Βέβαια εδώ βλέπουμε και ανάλογα τα πόσα ξοδεύεις, ας πούμε, για το μήνα σε ψώνια και τέτοια, και εκεί παίζει, ναι, η Σούφα.
0: Αυτό είναι το πιστοτικό σκορ, έτσι έχει βγει εδώ στην Ελλάδα, έτσι λέγεται.
2: Ναι. Τώρα καινούργιο, τώρα θα το βάλουμε. Δεν νομίζω να είναι, γιατί όμως να είναι κακό ρεσικό.
0: Ένας εξελιγμένος στη Ρεσία είναι, ρε φίλε, αλλά εδώ στην Ελλάδα όλα θα πρέπει να τα βλέπουμε από την πλευρά την κακή, ότι πάντα πρέπει να υπάρχει κάτι που θα μας κυνηγήσει, που θα μας κάνει, που θα μας δείξει.
2: Ναι, άμα, συγγνώμη ρε Κώστα, άμα εγώ μου αρέσει, ας πούμε, να πάρω ένα ακριβό αυτοκίνητο και βλέπω και οικονομικά, ας πούμε, δεν βγαίνει. Παρ' όλα αυτά, είτε η τράπεζα είτε μια πιστοτική κάρτα μου δίνει την ευκαιρία να πάω να το πάρω, ενώ δεν θα βγαίνω οικονομικά. Και ο καθένας μπορεί, ας πούμε, να θέλει να το κάνει και να μην βγαίνει οικονομικά. Δεν είναι καλό να το βάλει ένα stop, έτσι ώστε να σώσει, ας πούμε, και αυτόνα και κατ' επέκταση μετά και...
0: Ναι, περιγράφεις ένα κίνδυνο που έχει και αντίθετη ανάγνωση αυτό. Εγώ ας πούμε εδώ πέρα, αν χρωστάω κάποια λεφτά, δεν μπορώ να πάρω ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορώ να πάρω αυτά τα χαρτιά τα χρήσιμα, έτσι. Εδώ πέρα τώρα μπορεί να υπάρχουν διαβαθμίσεις που να καθορίζουν ποιοι περιορισμοί θα μπαίνουν ένα περίπτωση. Ώστε να μην σημαίνει ότι αν εγώ ας πούμε χρωστάω 5 δραχμές θα έχω τις ίδιες επιπτώσεις με έναν άλλο που θα χρωστάει 105. Κατάλαβες, είναι το καταναλωτικό, ας πούμε, είναι καταρχάς αν θα πάω να πάρω ένα δάνειο. Να μπορεί εύκολα η τράπεζα να δει αν χρωστάω, αν δεν χρωστάω, πού ξοδεύω, αν είμαι καλός, ας πούμε, αν είμαι καλοπληρωτής, αν είμαι κακοπληρωτής κτλ. Αν πληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Και είναι και για κάποια άλλα ζητήματα του τύπου ότι τι επιπτώσεις θα έχω αν δεν μπορώ να αποπληρώσω κάποια πράγματα, ώστε να μην είναι ίσα κι όμοι αυτός που χρωστάει τα εκατομμύρια με μένα που χρωστάω τα 5 χιλιάρικα, ας πούμε.
2: Ναι. Κάπως έτσι. Μακάρι. Εγώ νομίζω θα είναι προς καλό όλων.
0: Το που θα βγάλει αυτό, έτσι, το αν θα βγάλει σε μια γενικευμένη μορφή ελέγχου κτλ, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί λίγο-λίγο φτιάχνονται πράγματα. Αυτό το κομμάτι το ακούω σε επίπεδο ανησυχίας. Αλλά αυτό που γίνεται σήμερα, που είναι εντολή Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έχουν πόσες άλλες χώρες, δεν έχει να κάνει πουθενά με το αν χρωστάει μια δημοκρατία, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα, αλλά ας πω και κάτι. Ακόμα και αυτά που λέγονται για την Κίνα, θα το επαναλάβω, γιατί εγώ έχω άνθρωπο που πηγαίνουν, έρχονταν στην Κίνα, όπως πάμε για καφέ στην Καλαμαριά, ξέρω εγώ, στην Κρίνη. Λοιπόν, επειδή έχει αντιπροσωπεία σκούτερ και μου έλεγε κάποια πράγματα. Και το έχω τσεκάρει και από αλλού. Δεν έχει καμία σχέση το point system της Κίνας με αυτά που ακούγονται.
2: Ναι. Και όπως και εντάξει, δεν είναι και τόσο οικονομικά. Γιατί πήγε φίλος και η Ιαπωνία και η Κίνα και τα τρένα εκεί είναι από τα πιο εξελιγμένα καλά, αλλά είναι πολύ ακριβή η μετακίνησή τους. Πάνω στα κόμματα που είπες, και ήθελα να σε ρωτήσω και για τον ΠΑΟ, καλά, για τα κόμματα, τα χρέη τους, ρε Κώστα, πού πάνε?
0: Αυγατίζουν, πού να πάνε.
2: Δηλαδή πώς πάνε αυτά τα χρέη, πού πάνε, πώς δεν αποπληρώνονται?
0: Τώρα, ανάλογα το κόμμα, κάποια κόμματα λένε ότι αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις, κάποια κόμματα τις είχαν αφήσει, τα γράφαν στο χιόνι και τώρα προσπαθούν να δίνουν καμιά δόση που και που. Τι να πω, ξέρω εγώ.
2: Υπερπίστος και πατρίδας μάλλον. για κλάματα είμαστε. Πώς τη βλέπεις την ομάδα?
0: Η ομάδα βλέπω ότι θα έχει ένα αξιοπρεπέστατο ρόστερ στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αλλά με τα εγκλήματα που έχουν γίνει που άργησε και πάλι, ο Θεός βοηθός. Βάζει τα δάχτυλα να βγάλει τα μάτια κάθε χρονιά, κάνει το ίδιο πράγμα, προσπαθεί να βγάλει τα μάτια μόνη της κάθε χρονιά.
2: Μάλιστα. Αυτό το μοντέλο, και κλείνουμε εδώ, με τους δανεικούς, πώς το βλέπεις, Κώστα?
0: Κοίταξε τώρα, εμένα αν με ρωτάς αν είναι η δανεική 1-2 και η οψιόν αγοράς είναι ρεαλιστική και μπορείς να την χτυπήσεις, δεν με ενοχλεί καθόλου. Είναι και μια δοκιμασία του παίχτη, να δεις αν του κάνει, αν σου κάνει, αν του κάνεις κτλ. Δεν με ενοχλεί, αρκεί να μην είναι πολύ, γιατί μετά ποιον να πρωτοκρατήσεις, και οι ρήτρες να είναι λογικές, έτσι, μην είναι στο Θεό που δεν μπορείς να τις πιάσεις.
2: Μάλιστα, ωραία. Μακάρι να τα πάμε καλά.
0: Άντε να δούμε, ευχαριστώ.
2: Χάρηκα που τα πάμε, Κώστα.
0: Γεια σου ρε φίλε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα. Έπεσε ο προηγούμενος. Έλα εσύ, ναι, καλημέρα, τώρα σε ακούω, έλα. Για.
3: Εμένα με ακούς?
0: Ναι, έλα λίγο πιο δυνατά όμως πρέπει.
3: Δεν μου λες, ναι. Στα κόμματα αξιολόγηση θα έχει για τα χρέη?
0: Τι, πιστοληπτική? Όχι, θα έπρεπε να υπάρχει.
3: Όχι, αυτό που θα κάνουν σε εμάς.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει.
3: Όχι, θα το κάνουν για αυτούς. Για τα κόμματα, για τους υπουργούς.
0: Δεν το βλέπω.
3: Α, μπράβο. Για τους πλούσιους. Πώς το βλέπεις, θα γίνει?
0: Κανονικά υποτίθεται για όλους θα είναι αυτό. Τώρα πού θα εφαρμόζεται και πού όχι. Ελλάδα είμαστε.
3: Κάτι φίλε, Κώστα, μην γελιέστε με την πρώτη εντύπωση. Απλά είπανε τώρα αυτό που θα κάνουν το πρώτο. Αυτό δεν θα σταματήσει εκεί. Έτσι τα κάνουν όλα, σιγά σιγά τα φέρουν.
0: Αυτό το ακούω σαν ανησυχία, το είπα και πριν. Το ακούω σαν ανησυχία. Εντάξει, μπορεί να έχει μία βάση. Αλλά εσύ βγαίνεις τώρα από χθες μου και δικαιωθήκαμε και κάναμε και δείξαμε.
3: Ποιος είπε ότι δικαιωθήκαμε?
0: Σε αυτά δεν έλεγες χθες. Που μας λέγατε ψεκασμένους και δικαιωθήκαμε, κάτσε ρε μεγάλο.
3: Κάτσε ρε φίλε, ψεκασμένους. Ναι, γιατί αυτό το έχουμε πει πριν 3-4 χρόνια.
0: Τότε... Τι έχεις πει, μωρέ, πριν 3-4. Το αυτονόητο γίνεται. Αν θα φτάσει εκεί που λες, εκεί, εγώ πρώτα σας πω, έχεις δίκιο. Δεν το αποκλείω να φτάσει. Αλλά σήμερα δεν δικαιολογείται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, που ακούγεται. Ρε Στέφανε, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι για όλα, από το 5G μέχρι το εμβόλιο, μέχρι αυτά, μέχρι οτιδήποτε, μέχρι την ταυτότητα, μέχρι τον προσωπικό αριθμό, δεν υπάρχει κάτι που δεν θα το εντάξει, ας πούμε, σε μια λογική ότι θέλουν να μας υποδουλώσουν μέσα από αυτό.
3: Από όλα αυτά τι κέρδισε εσύ, ρε Κώστα, πες μου.
0: Τι να κερδίσω, ξέρω εγώ, ποια από όλα αυτά. Προφανώς και κέρδισα.
3: Από την ταυτότητα την καινούργια, δηλαδή παλιά τι είχε η ταυτότητά μας.
0: Η ταυτότητα η καινούργια, το είπαν και στα ίσια, και είναι και τελικό ντροπή αυτό, επιβάλλεται από την Αμερική για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα την τρομοκρατία.
3: Γιατί όποιος θέλει να πάει στην Αμερική, ας βγάλει, ρε φίλε. Εμείς οι υπόλοιποι, γιατί να βγάλουμε με το τσαμπουκά.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η Αμερική που έχει τέτοιου είδους προβλήματα.
3: Αφού θέλει η Αμερική.
0: Και γραφειοκρατίες και χιλιαδιό.
3: Αφού θέλει η Αμερική και έχει το πρόβλημα η Αμερική, ας βγάλουν ένα τέτοιο, όποιος θέλει να πάει στην Αμερική, να έχει ένα τσιπάκι πάνω του και να τον ελέγχουν. Μια κάρτα με ένα τσιπάκι και να τον ελέγχουν εκεί πέρα που θα πάει. Εμείς οι υπόλοιποι γιατί να βγάλουμε, ρε Κώστα. Δεν το κατάλαβα. Επειδή έχει πρόβλημα η Αμερική, πρέπει να το κάνουμε όλοι.
0: Βρε αδερφέ μου, ειλικρινά σου λέω, γιατί και εγώ δεν το κατάλαβα. Η ταυτότητα έχει μέσα κάποια στοιχεία, έτσι, ή ο προσωπικός αριθμός αν θέλεις, τα οποία είναι ό,τι υπήρχε και πριν, αλλά διάσπαρτο.
3: Όχι, ρε φίλε,
0: ό,τι υπήρχε και πριν. Κανένα καινούριο στοιχείο δεν μπαίνει μέσα.
3: Το ξέρεις ότι θα μπουν και τις υγείας σου μέσα και στο μέλλον οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα ασφαλίζουν αυτούς που έχουν πάθει.
0: Ναι, με πας πάλι στο μέλλον και τι θα γίνει. Αυτό θα το δούμε.
3: Μα θα γίνουν.
0: Σήμερα μιλάμε.
3: Αυτά θα γίνουν, αφού στην Αμερική γίνονται. Στην Αμερική δεν μου είπες. Α, η Αμερική τα κάνει. Δεν μου λες, στην Αμερική που σκοτώσανε προχθές την άλλη πάτα κιούτα που μαχαίρουνε στο δρόμο. Γιατί δεν το κάνουν και εδώ αυτό, αφού στην Αμερική γίνεται.
0: Ποιο να κάνουν εδώ.
3: Δεν θα σας αρέσει όμως.
0: Ποιο πράγμα να κάνουν εδώ.
3: Οι αστυνομικοί που σκότωσαν παραβάτες.
0: Α, να πυροβολάνε στο ψαχνό οι αστυνομικοί, αυτό λέμε τώρα.
3: Εδώ άμα το κάνουν δεν θα σας αρέσει, αλλά για τα άλλα τα θέλετε τα άλλα, τα καλούτσικα. Που μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας, που βιάζουν, που σκοτώνουν και τους αφήνουμε ακόμα, έτσι, ελεύθερους. Άμα αρχίσουν και βαράνε στο ψαχνό, θα σταματήσουν και αυτοί να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν κατάλαβα. Όπου θέλετε Αμερική, όπου δεν θέλετε, δεν είναι καλή Αμερική. Και ο Τραμπ λέει τα φύλανε δύο. Εδώ γιατί λένε άλλα. Αφού λέει ο Τραμπ έτσι, Αμερική.
0: Ό,τι και να λέει ο Τραμπ, ό,τι και να λέει ο καθένας, είναι πολύ συγκεκριμένα πόσα είναι τα φύλα. Τα βιολογικά είναι δύο και υπάρχουν και άλλα 4, 5, 6 πόσα είναι.
3: Ο Τραμπ, εσύ
0: το επειδή Τραμπ... έτσι το αποφάσισαν για λόγους, είπαμε για ποιους λόγους, ναι.
3: Εδώ στην Ελλάδα τον Τραμπ το θεωρούν τρελό οι περισσότεροι. Γιατί θεωρούν τότε ότι αυτό που κάνει με τις ταυτότητες είναι καλό. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, ρε παιδιά. Όπου σας συμφέρει η Αμερική, όπου δεν σας συμφέρει, δεν είναι καλή η Αμερική. Τίποτα δεν είναι καλό από αυτούς, να ξέρεις. Τίποτα απολύτως, Κώστα μου, δεν είναι καλό. Και να σε πω και κάτι, και αύριο μεθαύριο, άμα συνδεθεί με την κάρτα υγείας σου, η ταυτότητά σου, και έχεις εσύ χρόνια ζάχαρο, δεν έχεις. Θα πας σε ένα ζαχαροπλαστείο να πάρεις γλυκά και δεν θα σου δίνουν, θα σ' αρέσει. Γιατί το λέει η κάρτα υγείας σου, να σε προστατεύσουμε θέλουμε, θα σου πούνε. Πες μου, θα σ' αρέσει σε ένα...
0: Δεν θα γίνει αυτό, φίλε μου. Με την ίδια λογική θα μου επιβάλλανε να κόψω και το κάπνισμα, που εγώ δεν κάπνιζω βέβαια, αλλά δεν είναι. Είναι το να μου πεις να μπει ένας φόρος για την παχυσαρκία.
3: Με την ίδια...
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Έχει γίνει, αλλού έχει γίνει.
3: Γιατί τα πουλάνε τα τσιγάρα τότε, αφού σκέφτονται την υγεία σου. Γιατί τα πουλάνε.
0: Γιατί άμα πρέπει να κόψουν ό,τι χαλάει την υγεία μου, θα πρέπει να κόψουν και αυτά που τρώμε, Στέφανε, που δεν σε αρέσουν. Και σε ενοχλούν τα έντομα που θα έρθουν, αλλά αυτά που τρώμε, τα κόκκινα, τα κρέατα και αυτά και όλα τα υπερεπεξεργασμένα που φέρνουν καρκίνους, δεν σε πειράζουν. Ναι, λοιπόν, πώς το κλείνουμε, πρέπει να πάμε ένα διάλειμμα. Έλα.
3: Ναι, το τι θα βάλω στη κοιλιά μου είναι δικαίωμά μου. Δεν μπορώ να μου τα βάζουν όμως κρυφά. Γιατί κρυφά θα τα βάζουν στο μέλλον. Ναι. Δεν θα σου αναγράφουν πάνω ότι έχουν.
0: Οκ, okay, άμα γίνει αυτό, ναι. Αυτό το δέχομαι ότι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν ήδη προϊόντα που δεν υπάρχει σήμανση επάνω.
3: Ωραία, αυτό δεν είναι λίγο βλακία να σου βάζουν κρυφά κάτι που δεν θες να φας.
0: Ναι, εννοείται. Μαζί σου είμαι.
3: Να φάω κατσαρίδα, ρε Κώστα, εσύ μπορεί να θες.
0: Μαζί σου είμαι. Πρέπει να υπάρχει σήμανση και ήδη σε κάποια αρτοπία, για παράδειγμα, που φτιάχνουν ψωμί, δεν το βλέπεις ότι έχει μέσα τέτοια σκόνη από έντομα. Εννοείται, πρέπει να υπάρχει σήμανση ξεκάθαρα.
3: Ναι. Και θα
0: ούτε εγώ θα θέλω να φάω. Τι σημαίνει, ναι, εννοείται.
3: Ναι, και ένα τελευταίο και να κλείσω. Θα μας δίνουν εμάς αυτά τα πράγματα να τρώμε και τα εργαστηρίου κρέατα και η ελίτ θα τρώει τα γκουρμέ, τα φιλετάκια, τα μοσχαρίσια.
0: Να. Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι, έτσι. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, φύγαμε. Έλα, πάμε ένα διάλειμμα στα γρήγορα και γυρίζουμε για τρίτη ώρα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα. Λίγα μηνύματα να δούμε. Και συνεχίζουμε. Εντάξει, πριν τα μηνύματα, να σου πω κάτι. Το έχω πει και στο φίλο του Στέφανο σε κάποια στιγμή. Θα το πω λίγο και είναι, θα το πω πολύ σοβαρά αυτό που θα πω τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό. Και γράφτε το. Δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ για να το δούμε. Αλλά αν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποια στιγμή μια τυραννική κυβέρνηση, υπερκυβέρνηση, ξέρω εγώ, παγκόσμια διακυβέρνηση και αυτά που λένε κάποιοι. Λοιπόν, αν υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένας απόλυτος δικτάτορας που θα φέρει όλα αυτά που φοβούνται κάποιοι, να είστε σίγουροι, δεν θα έρθει από τους λεγόμενους συστημικούς, από τους αντισυστημικούς θα έρθει. Έτσι, ακριβώς από αυτούς που ψηφίζουν με βάση την αντίδραση, το παράδειγμα του Τραμπ, έτσι, που είναι μια μικρογραφία, έτσι, του τυράννου που μπορεί να έρθει στο μέλλον, είναι πολύ ενδεικτικό. Λοιπόν, κάποια στιγμή, έτσι, με αυτά τα μυαλά, όταν έχουμε συνεχώς, βλέπουμε παντού εχθρούς, κάποια στιγμή θα γίνει και το τσαφ και θα έρθει και ο πραγματικός, ο δικτάτορας που θα αποδειχτεί τύρανος και υπερκυβέρνηση και δεν ξέρω εγώ τι. Να εύχεστε να έχουμε πάντα κυβερνήσεις, έστω και κακές, που να είναι τουλάχιστον δημοκρατικές, έστω αυτή η δημοκρατία που έχουμε. Πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα στον Αναστάση από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα στο Γιάννη που λέει τα φύλλα είναι 52, όχι 2, 52, διαδώστε. Το διαδώστε εντελώς ανορθόγραφο και ανεβάζετε εδώ τα φύλλα της τράπουλας. Λοιπόν, καλημέρες και στον Αποστόλη εδώ που έχει, ναι, που έχει τα γενέθλια, είπαμε. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι, έτσι. Κάτσε να το ετοιμάσω κιόλας εδώ πέρα. Να και 25 τώρα που θα βγούμε προς και μισή. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι να του αφιερώσουμε. Και μετά από μουσικές δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχει κάτι. Κάτσε να δω λίγο να το πούμε. Για να ξέρετε να διαλέξουμε αν είναι τίποτα. Έχει Μίκη Θοδωράκη. Ψήνεστε, βάλω κάτι τέτοιο. Αλλιώς βλέπουμε. Αν ψήνεστε από Θοδωράκη, εδώ είμαστε. Αν όχι, βλέπουμε κάτι εναλλακτικό. Ναι, σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή το 2021. Λοιπόν, καλημέρα και στον τον Παύλο. Για το τουρκικό ντρόουν επάνω από την Αλεξανδρούπολη, Μούγκα λέει ότι ήταν ο μέγιστος, αλλά όταν κρύβεσαι κάτω από γερμανικά κάκαλα, λύνεται η γλώσσα. Ναι. Ο Δημήτρης, βρανά δεν μας τα λες, καλά ώρες ώρες. Ναι, ο καθένας έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και ό,τι θέλει κάνει στο κρεβάτι του, αλλά όχι να βγαίνουν, λέει, στα γκέτο. Τώρα βλέπεις τώρα τι κάνουν, πάλι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα έγγραφο που έγινε, η φασαρία που τέλος πάντων πέρα από το Άρεν και Θήλη υπήρχε και επιλογή άλλο. Και τώρα με πάει στα Gay Pride και σε αυτούς που προκαλούν και τα λοιπά. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, Δημήτρη? Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα? Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνετε και το κάνετε σε όλα. Θα πάρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά και κάποιοι παρεξηγήστε και δεν καταλαβαίνετε το πνεύμα. Το κάνετε με τους ΕΛΟΑΤΚΙ. Το κάνετε με τους μετανάστες. Το κάνετε με τα πάντα. Θα πάρετε την πιο αρνητική εικόνα που υπάρχει, την πιο επικίνδυνη, για να την παρουσιάσετε ως, ας πούμε, ευρεία και πάνω εκεί να επιχειρηματολογήσετε. Τι σχέση έχει αυτό που λες τώρα εσύ? Εμένα νομίζω αρέσουν αυτοί που κάνουν στα Pride αυτά που κάνουν. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Η ίδια η κοινότητα, η ΛΟΑΤΚΙ, θα έπρεπε να αντιδράσει απέναντι σε αυτούς, γιατί αντί να τους βοηθήσει, τους πηγαίνει πίσω. Εκεί που είχαν κάνει κάποια βήματα μπροστά στο να αποκτήσουν κάποια δικαιώματα, έφτασαν να τα χάσουν ακριβώς λόγω αυτής της πολιτικής. Λοιπόν, λέει εδώ για Gay Pride, για κάποιους που βγαίνουν γυμνοί με λουριά και περπατάνε, λέει, στα τέσσερα και φτερά και πούπουλα και τα λοιπά. Και drag queen και τα λοιπά. Πού τώρα, πού μπαίνουν αυτά στην κουβέντα σε σχέση με αυτά που είπαμε, δεν ξέρω. Ο Δημήτρης τα έβαλε για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του, που πάντως δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που συζητούσαμε. Άρα μην μου λες εμένα αν τα λέω καλά. Πες εσύ αυτά που θέλεις, γιατί αυτά που λες εσύ είναι κάτι τελείως διαφορετικά από αυτά που είπα εγώ. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα. Αν ρωτήσει, λέει, ένα γκέι από αυτού που δεν βγαίνουν στα πράγματα, θα σου πούνε μπράβο, είδε. Τώρα συμφωνήσαμε. Αυτό δεν σου λέω κι εγώ. Τι σχέση, δηλαδή βλέπει τώρα, να λες για του γκέι. Τι σχέση έχει ένα γκέι που είναι. Που δεν το ξέρει και κανένα που λέει ο λόγο και το, ο άνθρωπο διπλανή πόρτα, έχω πει και παράδειγμα. Τι σχέση έχει, α πούμε, τώρα ο Κασελάκης ή ο Καπουτζίδης, που είναι και χαρισματικοί άνθρωποι, με αυτού εδώ που περιγράφει. Πόσο τα 100 είναι εσύ, Δημήτρη. Αυτοί που περιγράφεις εδώ πέρα με τα, που βγαίνουν με τα λουριά και περπατάνε στα τέσσερα και προκαλούν. Πόσο τα 100 είναι? Είναι πάνω από 1%, πάνω από 2%? Γιατί παίρνεις το 1-2% για να κρίνεις ένα σύνολο που αγγίζει το 100%? Καταλαβαίνεις, σου λέω. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τα πάντα. Θα πάρουμε την εξαίρεση τη βολική, έτσι, για να ενισχύσουμε υποτίθεται το επιχείρημά μας. Δεν το ενισχύουμε έτσι όμως. Όχι, και εγώ δεν συμφωνώ με αυτά, φίλε. Ούτε με τις drag queens συμφωνώ που στέλνουν στα σχολεία, ούτε πουθενά. Ούτε με την τεκνοθεσία συμφώνησα τότε. Για το γάμο είπα ότι okay, δεν μπορώ να μπω στη ζωή του άλλου, ας κάνει ό,τι θέλει. Έχω και εγώ διαφωνίες. Τι σχέση έχει αυτό με το να υπάρχει σε ένα έγγραφο, ξέρω εγώ, η δυνατότητα να γράψει άλλος ότι είναι άλλο φίλο? Ξαναλέω, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εμαρφρόδιτοι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλου είδους ιδιαιτερότητες, έτσι. Μην το πάτε μόνο εκεί που θέλετε. Αυτά σε. Ξαναλέω τρίτη φορά, έχει περάσει νόμος στην Ελλάδα, ελληνικά μιλάμε. Το 2017 υπάρχει νόμος, έτσι, για αυτό το πράγμα. Τώρα βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι εκλογές, για να μην στεναχωρέσει τώρα κάτι τύπους, ξέρω εγώ, έτσι, που είναι στις λογικές της ακροδεξιές, και το παίζει διαφορετικά το έργο. Καλημέρα και στον Τάσο. Για την στήριξη της Γερμανίας στην Ελλάδα, λέει, για τις καθημερινές προκλήσεις. Τη στήριξη της Γερμανίας στην Ελλάδα για τις καθημερινές προκλήσεις της Τουρκίας δεν την είδαμε. Ο δικός μας έτρεξε να δημιουργήσει αντιπάθειες. Καλημέρα και στον Κώστα που μας ανεβάζει, που λέγατε πριν για τον Δράκουλα. Τον πραγματικό Δράκουλα, τον Δρακούλ, τον. Μπράβο, ο Βλάντ. Ο Βλάντ Τσέπες. Ηγεμόνας Βλαχιάς, λέει, σε κάποιες περιόδους τέλος πάντων, και έχει εδώ την ιστορία και εκεί μια, και ένα σκίτσο τέλος πάντων, να το δείτε κιόλας. Ο Βλαντ, ο Παλουκωτής που λέγαμε πριν. Άμα θέλετε, πείτε να δείτε, έχει όλη την ιστορία εδώ πέρα. Έτσι, είναι επειδή κάποιος έκανε αναφορά σχετική, είναι ο άνθρωπος πάνω στον οποίο πάτησε αυτός που έγραψε το μυθιστόρημα του Δράκουλα. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Γιατί υποτίθεται, τώρα αυτό είναι, μπορεί να είναι και αστικός μύθος, έτσι. Ότι αυτός που παλούκωνε, τέλος πάντων αυτούς που παλούκωνε, όταν ψυχοραγούσανε έπαιρνε, λέει, ψωμάκι και πήγαινε και βουτούσε στο αίμα και καλά για να το τρώει. Σχετικά με αυτό που είπες, λέει ο Κριστιάνο, για την αποδοχή των πολέμων, νομίζω πως το ίδιο ισχύει και για τα προβλήματα της καθημερινότητας, και ίσως εκεί βρίσκεται η πραγματική ήττα μιας κοινωνίας, όταν αποδέχεται το κακό, όχι όταν αποδέχεται το κακό, αλλά όταν πάβει να πιστεύει ότι αξίζει να πολεμήσει. Ναι, για το καλύτερο, έτσι. Ο άνθρωπος δεν συμφιλιώθηκε με τον κόσμο όπως είναι. Απλά άρχισε να αμφιβάλλει αν υπάρχει λόγος να απαιτεί ένα διαφορετικό. Τελικά από την αγανάκτηση μέχρι την παρέτηση η απόσταση δεν είναι και τόσο μεγάλη. Όταν η αγανάκτηση μετατρέπεται σε αίσθημα ματαιότητας, τότε δεν χρειάζεται πια κανείς να σε φημώσει, σιωπάς μόνος σου. Εσένα πώς θα γίνει να σε ψήσουμε να βγεις και στον αέρα καμιά φορά? Λοιπόν, αν δεν βγεις στον αέρα, θα πω σε όλους ότι αυτά που γράφεις δεν είναι δικά σου, ότι τα κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Να βγεις στον αέρα να αποδείξεις ότι είναι δικά σου. Αυτός είναι πολύ. Είναι πολύ δυνατός, αλλά μας κρύβεται. Καλημέρα και στο Γιώργο. Η σούφα, λέει, είναι ο Τηρεσίας. Που έλεγε πριν ένας φίλος για την Γερμανία. Ο Θοδωρής, λέει, στην Αμερική, λάθος σου τα είπαν, άλλο πράγμα η ταυτότητα και άλλο πράγμα η κάρτα ασφάλισης. Ποιος είπε για κάρτα ασφάλισης? Εγώ για την Αμερική δεν ξέρω τώρα τι λες. Για την Αμερική είπα ότι μας πιέζει για τις καινούργιες ταυτότητες, μας πιέζει εδώ και καιρό για να μπορεί να ελέγχει κάποια πράγματα σε σχέση με την τρομοκρατία. Δεν είπα εγώ κάτι για την ασφάλιση και την Αμερική. Δεν ξέρω, άμα θες διευκρίνησα, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, καλημέρα και στη Λίζα, και μένω στην καλημέρα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Το γελαστό παιδί, Θοδωράκη. Εντάξει, αλλιώς το πλοκάμι του Καρχαρία από. Ναι, όχι, ας βάλουμε Θοδωράκη καλύτερα. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Κώστα από το Κιλκίς. Ψάξε, λέει, λίγο YouTube αξίωμα Δίνει πολλές απαντήσεις για τα πάντα. Στο λέω για την ενημέρωση και την πληροφόρηση. Α, είναι σελίδα αυτό πράγμα. Αξίωμα. Να το δούμε, γιατί όχι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Πολλά άνοιξαμε πάλι σήμερα. Ωραία, ωραία ήταν. Λοιπόν, να πάμε με Θεοδωράκη. Θέλετε να βάλουμε κανένα τέτοιο, μιας που ήρθατε και μου λέτε και το πρώτο εδώ από Θεοδωράκη. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για τα τελειώματα, τώρα είπαμε διάφορα πράγματα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχετε να συμπληρώσετε αν υπάρχει κάτι. Εδώ είμαστε. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. 9.55 και 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας που στείλαν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τώρα εμένα μου δώσετε πάρα πολλές πάσες. Έχω το κεφάλι μου είναι γεμάτο τώρα, έτσι, αλλά να μην το... Μην πω παραπάνω, να πάρετε λίγο χρόνο και για τα τελειώματα. Λοιπόν, όποιος θέλει, 23, 10, 90, 90, 90 και εδώ είμαστε εμείς και αύριο μέρα είναι. Έλα, πάμε, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Πώς τα μου.
0: Ναι, καλώς τα παιδιά.
1: Κλειφ.
0: Τι γίνεται.
1: Νημοσύνη.
0: Καλώς τα.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Τι κάνουμε.
0: Εδώ, τα συζητάμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς.
1: Πιάσαμε τον Κωνσταντέλια, κατάλαβες.
0: Τι πράγμα?
1: Αφήσαμε τους Μακαβαίους λέει, και πιάσαμε τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Οι Μακαβαίοι σκέζουν τα ρούχα τους τώρα. Σε λέει τι γίνεται. Πώς πάει τα νέα σου?
0: Τα νέα μου?
1: Ναι.
0: Να τα πούμε, ποιοι με κάνει καφέ, να τα πούμε καλύτερα τα δικά μου.
1: Ξέρω.
0: Για πάμε εδώ στα δικά μας τα νέα γενικότερα τα της επικαιρότητος.
1: Αν πιάσουμε για πότε θα κλάσουμε.
0: Τι νέα ησυχία.
1: Με το δάκρυ, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι καλά. Δεν. Βγαίνουν και φήμες και γιανήσεις και άλλων παιχτών που δεν θέλουν να έρθουν. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Προχώρησαν οι μέρες επικίνδυνα και έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Εγώ το λέω και πολύ καιρό, δεν είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που είναι δομημένο το όλο θέμα στον ΠΑΟΚ. Θα έδειχνα κατά νους και έδειξα σε πιθανές οικονομικές αδυναμίες, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί, ο τρόπος λειτουργίας και ο τρόπος οργάνωσης είναι αυτός ο οποίος με κάνει να μην θέλω να ασχοληθώ άλλο πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή αρχίζω και λυπάμαι και τον ίδιο το λύση πια.
0: Ναι. Όχι, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, τα λέγαμε και πριν ξεσπάσει η κρίση.
1: Ναι. Είναι και το ανθρώπινο, αν υπάρχουν προβλήματα λόγω του πολέμου, είναι και το ανθρώπινο στη μέση, γαϊδούρια δεν είμαστε, είμαστε και άνθρωποι κι εμείς, οκ. Okay. Αλλά ασχέτως που υπάρχουν και στοιχεία ότι δεν είναι μόνο αυτό. Okay. Λοιπόν, δεν θα φάμε μεγάλη στεναχωρία φέτος με τον ΠΑΟΚ. Θα φάμε μεγάλη στεναχωρία. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Πραγματικά. Στον αντίποδα, η άλλη πλευρά, τα πράγματα πολύ... Έχει γίνει μια πολύ σκληρή προετοιμασία. Η μορφή της προετοιμασίας μέχρι στιγμής είναι ο Χάτζινς.
0: Ναι.
1: Υπολογιστικό κομπιούτερ, ας πούμε, ναι. Πολύ γρήγορος, πολύ ταχύς, δηλαδή έχει κλέψει τις εντυπώσεις.
0: Νομίζω και εγώ θα είναι από τις εκπλήξεις, ναι. Εγώ με το Φώστερ από την αρχή είχα λίγο έτσι ένα μάγκωμα, αλλά οκ. Okay. Να τον δούμε.
1: Ο Φώστερ έχει ένα προβληματάκι και τον πάνε συντηρητικά, για να μην του βγει πιο χοντρό πρόβλημα πιο μετά. Ναι, αλλά από
0: όσο... Όχι και τραυματισμό, εντάξει, αυτό βγήκε ρε παιδί μου, έτυχε, εντάξει.
1: Έχει τρομερό πασχετικό IQ, αυτό, ναι. Ναι. Γι' αυτό λένε τα καλύτερα.
0: Αλλά κάνα δύο χρόνια δεν είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο εκεί το που παίζει, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Ένα που πήγε.
0: Γιατί έχει φτάσει εκεί, δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων, οκ.
1: Ένα, ναι. Θα δούμε το χρόνο του. Έγινε. Δηλαδή, αξίζει.
0: Δηλαδή, αν μου πεις ένας που πιστεύω δεν θα μείνει του χρόνου, είναι, εγώ θα έλεγα αυτός. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, αν πας σε επίπεδο Ευρωλίγκας, πολλοί θα φύγουν. Πολλοί θα φύγουν. Δεν θα είναι μόνο ο Φώστερ. Θα φύγουν πολλοί. Αλλάξει δηλαδή δραματικά το ρόστερ. Θα μετασχηματιστεί δραματικά.
0: Ναι, εν τω μεταξύ όλοι σχεδόν διετή συμβόλαια κάνανε.
1: Ναι, γιατί δεν ξέραμε πώς θα κυλήσουν και τα πράγματα. Okay. Το ότι κάνανε 2 ετών συμβόλαια, αυτό δείχνει τη διάθεση του κ. Μιστακέδη να δυναμώσει την ομάδα.
0: Ναι, θέλω να πω του χρόνου δηλαδή θα είναι διαδικασία για να φύγουν. Δεν είναι τελειώσαμε και φύγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, με αποζημιώσεις και, και. Αλλά υπάρχει διάθεση την άλλη πλευρά όμως. Να το κρίμα να πάει ένα-δύο σκαλοπέδια παραπάνω. Και να πω και κάτι σημαντικό πριν κλείσω. Γιατί υπόθηκε κάτι για Τούρκους.
0: Ναι.
1: Για τον drone που είπες. Δεν είναι μόνο αυτό σκηνικό με τον drone. Στην Κομωτινή, Γκρίζι Λίγκ και Ντεμέκ Μιχανόβι κάνανε βόλτες στην Κομωτινή και κάναν τα σήματα τον Γκρίζι Λίγκ με τα χέρια, βρίζαν τον κόσμο. Μια 15-20 άτομα, ας πούμε, χτυπήσαν νομίζω και έναν άνθρωπο εκεί. Έχει παρατηρηθεί τελευταία, ας πούμε, στις ελληνικές παραλίες, τους βλέπεις πάνε παρκέρνουν τα αυτοκίνητα και βάζουν στα μπαρμπρίς τουρκικές σημαίες. Δηλαδή λίγο αρχίζουμε και χάνουμε τον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Η Θράκη έχει κατακλειστεί από Τούρκους τουρίστες. Οι Έλληνες στη Θράκη εμφανίζουν ένα ραγιαδισμό. Ήταν ξαφνικά πολύ χρήμα. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν κι αυτοί. Αλλά είναι επικίνδυνο. Α, και στην Αλεξανδρούπολη ένα άλλο σκηνικό. Πήγε ένας Τούρκος και κάτι έκανε παρατήρηση έναν και του λέγω με Τούρκος αστυνομικός. Και του λέει: τι είσαι Τούρκος αστυνομικός, δεν στην Ελλάδα. Είδες να μας πιστεί δηλαδή. Mm-hmm. Και yeah. Το προπολιακήσαν 2-3. Δηλαδή γίνονται υπερβολές, μην το πω αλλιώς. Οι Τούρκοι είναι μάνα στην προβοκάτσια.
0: Ε, βέβαια. Βέβαια. Yeah. Και είναι και πολύ πιο πορωμένοι έτσι σαν λογική, ρε παιδί μου. Είναι εντάξει, θα συμβούνε πολλά, εννοείται.
1: Θέλει προσοχή.
0: Mm-hmm. Ευχαριστώ.
1: Θέλει προσοχή και κυρίως από τον κόσμο. Λοιπόν, να
0: ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τηλεφωνώ από τη γειτονιά του Τζότζο Κένι εδώ στο Λίβερπουλ.
0: Όπα, ναι, γεια. Yeah.
2: Έχω ακούσει και τις απόψεις των ντόπιων εδώ πέρα που λέγανε ότι αν το παιδί βγάζει, έβγαζε καλές σέντρες να παίζει στη Ρεάλ. Οπότε έχει δίκιο σε αυτό που είπες. Θα ήθελα να πω λίγο κάτι για το credit score που είπαν και οι προηγούμενοι. Επειδή εγώ τώρα εδώ στην Αγγλία 14 χρόνια. Το θέμα είναι ότι έχει μια πτυχή που δεν ξέρω αν αναφέρθηκε. Αλλά εδώ πέρα έχουν χωθεί πάρα πολλές ιδιωτικές εταιρείες. Ας πούμε πάει ο Παύλος, εγώ και πηγαίνει και ο Κώστας να πάρουν ένα αυτοκίνητο. Και πάμε να πάρουμε το ίδιο αυτοκίνητο. Εσύ επειδή έχεις καλύτερο credit score, το επιτόκιο που θα σου βάλουν θα είναι 5%.
0: Ναι.
2: Το δικό μου το επιτόκιο θα είναι 15%. Αλλά το θέμα ποιο είναι ότι μπορεί να με τιμωρήσουν και μου έχει συμβεί τώρα, μπορεί να μην ξύπνησε ένα πρωί να πας να βάλεις τα λεφτά στην τράπεζα να πληρώσεις πριν από 5 χρόνια. Και συντιμωρούν για αυτό το πράγμα και έτσι εκμεταλλεύονται και προφανώς με τα επιτόκια βγάζουν και πολύ περισσότερα λεφτά οι εταιρείες,
0: ναι,
2: που προσπαθούν να σου πουλήσουν κάτι. Και άντε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο, οκ, εντάξει, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια. Ότι το θες, ας πούμε, για να κάνεις τη μόστρα σου. Αλλά αν πρέπει να πάρεις ένα εργαλείο για τη δουλειά σου και πρέπει να χρεωθείς 15 και 20% επιτόκιο. Αυτό ήθελα να πω, σαν μια ιδέα ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε αυτό. Οι τράπεζες, ναι, δεν το κάνουν για τα σπίτια, αλλά το κάνουν για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όσο πιο μικρότερο είναι το credit score, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει το επιτόκιο, γιατί θεωρείσαι επικίνδυνος δανειολήπτης, ας πούμε, ότι δεν πληρώσεις και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, Φιλαρακό. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Εγώ λίγο που το έχω ψάξει, είναι πολύ, μπορεί να είναι και αρκετά διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Δηλαδή, εγώ κοίταξα για να δω λίγο να συγκρίνω. Έρχομαι στους επόμενους σε σχέση με την Ελλάδα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Πρέπει να δούμε το δικό μας το μοντέλο ποιο ακριβώς θα είναι και εκεί πάνω να δούμε λίγο, να εντοπίσουμε αν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, ποιοι είναι αυτοί κλπ. Κλπ. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλημέρα.
0: Γεια.
3: Γεια σου Κώστα, Γιώργος από Λεσίνκη. Τι
0: κάνεις? Καλώς τα παιδιά. Το έβαλα το δικό σου πρώτο.
3: Ωραία. Το πλοκά.
0: Όχι, βρε, ποιο πλοκάμι, το γελαστό παιδί. Με το πλοκάμι μας έφαγε τόσα χρόνια.
3: Λοιπόν, πάντως αυτό που συζητάμε, έχει και εδώ πέρα στη Φιλανδία ένα ανάλογο σύστημα. Εδώ πέρα δεν πρέπει να αφήνεις απλήρωτα πρόστιμα, φοιτητικό δάνειο και διατροφές. Με αυτά μπορεί να σε κυνηγήσουν πολύ, πολύ άσχημα,
0: ναι,
3: και χάνεις την πιστοληπτική σου ικανότητα και αυτό δεν πρόκειται. Ξέρω άτομα από το κοντινό μου περιβάλλον, πριν καμιά δεκαριά χρόνια είχε φάει ένα πρόστιμο 50 ευρώ για παράνομο παρκάρευμα. Λέει δεν το πληρώνω. Περνάει η προθεσμία, του στέλνουμε καινούριο με προσάυξηση, 80 ευρώ. Ούτε αυτό το πληρώνω. Περνάει και προς μία 100 ευρώ. Για να μην στα απολογώ, από ένα 50 που ήταν, έφτασε 400 ευρώ το πρόστιμο. Και μπήκε και σε μία υπηρεσία η οποία είναι σαν τον τηρεσία που έχουμε στην Ελλάδα. Και όταν έληξε το συμβόλαιό του στο σπίτι που νίκιαζε, τσέκαρε ο ιδιοκτήτης την πιστοληπτική του ικανότητα και είδε ότι υπάρχει αυτό και δεν του το ανανέωσε το συμβόλαιο. Και μετά δεν μπορούσε, για αρκετό καιρό δεν μπορούσε να νοικιάσει σπίτι για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Και επίσης άμα είσαι αυτή τη λίστα και χαλάσεις εγώ το πλυντήριο, δεν μπορείς να πάρεις καινούριο με δόσεις. Πρέπει να το πληρώσεις κατευθείαν όλα τα λεφτά,
0: ναι.
3: Άμα είσαι σε αυτή τη λίστα. Σου δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή αυτό το πράγμα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μα και εδώ ισχύει αυτό, ρε εσύ, Γιώργο. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ που έκλεισα μαγαζί, έτσι, είχα περιορισμού στην αρχή. Οι πολλοί κόσμοι, ξέρω, αν χρωστάει κάποια λεφτά ή οτιδήποτε, δεν μπορείς να πάει να πάρεις κάποια πράγματα με την ίδια ευκολία που μπορεί να τα πάρει κάποιος άλλος. Πάντα υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάμε και τις δύο πλευρές. Δηλαδή, τώρα εσύ είπες, κάποιος μπορεί να έχει δυσκολία να νοικιάσει. Αν εγώ είμαι αυτός που έχω το σπίτι, δεν πρέπει να ξέρω αυτός που θα βάλω μέσα αν έχει τη δυνατότητα να με πληρώνει. Αν εγώ από τα λεφτά που παίρνω από το σπίτι πληρώνω, ξέρω εγώ, το δικό μου σπίτι, για παράδειγμα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι και οι δύο πλευρές, ή ένα μαγαζί. Αν θα θέλει να πάρει ο άλλος κάποιες ηλεκτρικές συσκευές, δεν πρέπει να έχει μια διασφάλιση ότι υπάρχει οικονομική δυνατότητα να πληρωθούν.
3: Πάντα το νόμισμα.
0: Ναι, αυτό λέμε.
3: Δύο όψεις.
0: Αυτό λέμε. Γιατί ξέρεις, πολλά λέμε και για τις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια που μας παίρνουν τα σπίτια κτλ. Αλλά και οι τράπεζες πέρασαν πολλά με όλα αυτά τα δάνεια που κοκκίνησαν. Έτσι, και πρέπει και αυτές να έχουν κάποιες διασφαλίσεις. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει, γυρνάει η μπούμερα σε όλη την κοινωνία αυτό πράγματα.
3: Ακριβώς. Για τα δάνεια που λες, εδώ έχεις να κάνεις με τις τράπεζες, οι οποίοι ήδη έχουν σκληρούς όρους ήδη. Και όσο έχεις το δάνειο για το σπίτι, ο τίτλος ιδιοκτησίας ανήκει στην τράπεζα μέχρι να το ξεπληρώσεις.
0: Ναι, βέβαια. Το σπίτι είναι της τράπεζας μέχρι να τελειώσει και η τελευταία δόση, εννοείται.
3: Ακριβώς. Και αυτό πρέπει το ξέρεις όταν υπογράφεις το δάνειο.
0: Ναι. Okay, για να δούμε λοιπόν όταν έρθει η ώρα τι θα έχει μέσα και το συγκεκριμένα, έτσι, και το δικό μας το μοντέλο, για να το δούμε και καλύτερα.
3: Για
0: να τα αξιολογήσουμε. Ναι.
3: Συνέχεια.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Έλα, καλησπέρα Κώστα.
0: Γεια σου.
4: Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος από Κυλκής που σου στέλνει...
0: Ναι, ναι. Α, που έστειλε το μήνυμα, ναι.
4: Ναι, ναι. Καλά είστε.
0: Καλά, φίλε. Ευχαριστώ.
4: Ωραία, ωραία. Καταρχάς θα ήθελα να σχολιάσω το αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή το πόσο σοβαρό είναι αυτό που περιέγραψε τώρα ο Γιώργος από το Ελσίνκι. Δηλαδή να βλέπουμε προσωπικά στοιχεία, εάν χρωστάμε, εάν οτιδήποτε. Δηλαδή ο διπλανός σου από το... επειδή σου νοικιάζει ένα σπίτι.
0: Το ξέρεις ότι αυτό το πράγμα γίνεται και σήμερα εδώ και πολλά χρόνια, γίνεται με τον τηρησία. Μπορεί, άμα έχεις, ας πούμε, το λογιστή σου να του πεις, μπορεί να μπει να δει, να, Βρανάς Κώστας, χρωστάει, δεν χρωστάει. Έτσι, ή αν είναι να γίνει μια συναλλαγή, οτιδήποτε. Μπορεί να μπει και να δει ποια είναι η πιστοληπτική μου κατάσταση. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
4: Ναι, αλλά δεν είναι καινούριο, αλλά δεν μπορεί οποιοδήποτε. Δηλαδή, μου θυμίζει την κατάσταση όταν σου έκανε ταυτοποίηση ο σερβιτόρος επί του COVID. Δηλαδή, είναι τρομακτικό πράγμα αυτό.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω άμα εγώ είμαι παράλογος που τα ακούω και... τρομάζω, πραγματικά.
0: Κοίταξε, τρομάζεις δεν είναι παράλογο αυτό που λες, καθόλου. Έτσι, αλλά το βλέπεις από την πλευρά τη μία. Αν βάλεις τη θέση, τον εαυτό σου λέει, το βάλεις και από την άλλη πλευρά, να έχεις εσύ ένα σπίτι που θες να νοικιάζεις, για παράδειγμα, okay, εκεί θα δεις ότι θα πρέπει και εσύ να έχεις δικαίωμα να ξέρεις ποιον βάζεις μέσα. Ή ακόμα και για τη δουλειά που λένε, έτσι. Πάνε να γίνουν κάποια πράγματα, λένε για την υγεία, ξέρω εγώ, θα περάσουν στην υγεία. Εγώ μπορεί να έχω κάποια προβλήματα υγείας και να τα δει ο υποψήφιος εργοδότης μου και να με κόψει γι' αυτό να μην με πάρει στη δουλειά. Ωραία. Αλλά και ο εργοδότης δεν πρέπει να ξέρει ποιον βάζει στην επιχείρησή του μέσα. Δεν πρέπει να ξέρει αν εγώ έχω 1000 προβλήματα υγείας, ας πούμε, αύριο μεθαύριο.
4: Συγγνώμη, ρε Κώστα. Δηλαδή, εάν εσύ είσαι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, σημαίνει ότι έκανες κάτι, πάλεψες, ας πούμε, για να το αποκτήσεις. Έκανες μία επένδυση. Λοιπόν, οι επενδύσεις δεν έχουν ένα ρίσκο. Μέσα στο ρίσκο δεν πρέπει να βρεθεί και αυτό το...
0: Ναι, το θέμα είναι να μειωθεί το ρίσκο. Εγώ μπορεί από το σπίτι που έχω και νοικιάζω να αποπληρώνω το άλλο σπίτι που έχω πάρει. Έτσι, δεν πρέπει να έχω μια διασφάλιση ότι θα... που και πάλι δεν μπορώ να την έχω, αλλά να μειώσω τις πιθανότητες να γίνει καμία στραβή με, με το ενίκιο που εγώ πατάω εκεί πάνω.
4: Βέβαια. Και εγώ απλά, ξέρεις, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Εγώ μπορεί να αναγκαστώ να νοικιάσω το σπίτι μου γιατί έχει ένα πρόβλημα υγείας ο πατέρας μου, ας πούμε, παράδειγμα. Έτσι, και πρέπει να παίρνουμε κάποια ακριβά φάρμακα. Δεν πρέπει να έχω μια διασφάλιση όσο το δυνατόν γίνεται ότι αυτός που θα βάλω μέσα έχει τις δυνατότητες αντικειμενικές. Και αυτός που δεν έχει τις δυνατότητες κάπου πρέπει να μείνει, έτσι. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα θέμα που πρέπει να το βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να υπάρχει μια χρυσή τομή. Δεν είναι μονόπλευρο.
4: Μπράβο, αριθμός φύ που λέμε. Ναι, απλά πρέπει να υπάρχει διασφάλιση μέχρι ενός ορίου, ναι. Λέμε.
0: Ναι. Γιατί... Γι' αυτό λέμε, να δούμε λίγο τι θα έχει όταν φτάσει εκείνη η ώρα και να μπορούμε να κρίνουμε τώρα επί της ουσίας. Πάντως κάποια πράγματα που ακούγονται υπάρχουν ήδη, δεν είναι καινούργια.
4: Ξεκίνησαν από την Κίνα, ρε, έχει χρόνια, το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι.
4: Και κάτι τελευταίο για να συμπληρώσω. Εγώ είμαι αυτός που σε έστειλα το μήνυμα για το αξίωμα.
0: Α, το YouTube το τέτοιο. Θα το δω, ναι. Θα μπω να το δω.
4: Ναι,
0: άμα λοιπόν έχει ωραία πράγματα και εμένα με ενδιαφέρουν, βέβαια.
4: Είναι επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι για πληροφόρηση.
0: Ναι.
4: Πάρα
0: θα το δω.
4: Είναι, να ξέρεις, έχουμε θέση, ρε παιδί μου, σε τεχνητή νοημοσύνη, κάποια αναπάντητα ερωτήματα της ανθρωπότητας.
0: Ωραία, θα το κοιτάξω, θα το θυμηθώ, γιατί με ενδιαφέρουν και εμένα.
4: Πώς το, εάν έγινε, ξέρω εγώ, το Big Bang, εάν, ξέρω εγώ, πού συμφωνούν όλες οι θρησκείες.
0: Α, θα το βάλω και στα αγαπημένα, άμα έχει τέτοια θέματα, να είσαι σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ που το έστειλες.
4: Δηλαδή μπήκανε ερωτήσεις.
0: Αχ, πρέπει να πάρω ακόμα έναν, γιατί είναι και μισή όμως, έλα λίγο στα πέταχτα και τα ξαναλέμε, ναι.
4: Σε 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μπήκαν αυτές οι ερωτήσεις, ας πούμε, αναλύθηκαν επιμέρες και δόθηκαν κάποιες απαντήσεις, οι οποίες είναι, ακούσε ευχάριστα, είναι κάποια επεισόδια, 40 λεπτά περίπου, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Α, είναι τόσο μεγάλα, και έχω ένα θέμα, αλλά εντάξει, θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Καλό βράδυ.
0: Έλα, φίλε, και εσύ.
5: Κώστα.
0: Ορίστε.
5: Ξέχασα να πω.
0: Τι?
5: Αυτά που θέλω να πω. Από όλα δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Πάρε 3 λεπτάκια και πέστα για να πάμε διάλειμμα, πρέπει. Έλα.
5: Από κάτι. Μας παρουσιάζουν σπορτοφολάδες για καλούς σαμαρίτες. Εδώ μιλάμε, ο κόσμος τρελάθηκε. Η νύχτα είπε καληνύχτα. Και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Πώστα, ένα βασιλικό. Και όπως θα έχει ένα ντοκιμαντέρ, τηλεόραση. Και μιλούσαν για το διάστημα, για τους δορυφόρους. Δεν φτάνει, λέει, που κατακλείσαμε, λέει, τον πλανήτη μας. Τώρα, λέει, θα καταδικάσουμε, λέει, και το σύμπαν. Να φανταστείς ότι
0: καλά.
5: Ο επιστήμονας τι είπε. Πλέον αυτό που έλεγα εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει, τώρα πόσα χρόνια είναι μπροστά και θα σε πω και κάτι άλλο. Που λες... Τους έλεγα ότι το μέλλον είναι τέλος. Το έχω πει τουλάχιστον εδώ και 10-15 χρόνια. Τους έλεγα κάποτε πριν 15 χρόνια, γιατί είχα ένα φίλο που είχε πίσω από το από την εκκλησία και σπερνάει και το έλεγα. Θα θυμάσαι ότι οι εκκλησίες θα γίνουν μουσεία, θα γίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση, θα θυμάστε πώς βλέπετε αυτά. Είναι, έχουν κάνει να σου πω κάτι. Το σπίτι, άμα γίνει οίκος ανοχής, δεν ξαναγίνεται σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση, Κώστα, να ξαναγυρίσει ο κόσμος να κάνει τη σωστή οικογένεια, αυτό που υπήρχε, δεν ξέρω τι, λόγω τεχνολογίας, το διάλυσε τον κόσμο όλων. Δεν υπάρχει πισωγυρισμός πλέον.
0: Και
5: αν είπες γιατί είναι αυτή, όπως είπαμε, για την ανθρωπότητα, ένα πράγμα να ξέρεις. Ότι όταν θα έρθει αυτό που φοβάσαι εσύ, δεν το έχεις πει μια δόση. Αν έρθει παγκόσμιο, εσύ δεν το έχεις πει.
0: Δεν ξέρω το αν θα έρθει, εντάξει, είναι.
5: Πω,
0: το λαδάκι πέφτει στη φωτιά συνέχεια. Τώρα δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Ναι.
5: Ό,τι έγινε με τη Ρώμη, έτσι. Ό,τι έγινε με τη Ρώμη που την κάψανε, έτσι θα γίνει. Και ό,τι έγινε με τον Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ήταν μέσα, τα τρώγανε, ή απόξω πεθάνανε, ή μετά τον δούμε ποιον θα πάει με το, αυτό που θέλει να διεκδικήσει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτό θα γίνει. Όταν εμένα, να σου πω κάτι, εγώ θα σου πω.
0: Πες το και κλείσαμε αυτό όμως, γιατί περάσαμε το διάλειμμα.
5: Ναι, θα σου πω ένα.
0: Ναι.
5: Δεν μου λες, άμα μαζευτούμε ένα εκατομμύριο κόσμος, έτσι, και δεν έχουμε τίποτα, θα φοβηθώ εσένα που έχεις πολυκατοικίες. Εγώ τα έχω χάσει όλα. Και κατεβούμε, σε διαλύσω όλη τη χώρα, σε διαλύσω. Θα σε διαλύσω όλη τη χώρα. Πώς θα με πειράξεις, θα με πάρεις τι. Με πήρες τη ζωή, με πήρες τα πάντα. Εκεί θα καταλήξεις, Κώστα. Δεν θα αφήσουν όρθιο τίποτα. Και άμα δεν θα σε κάνω εγώ, και άμα δεν σου κάνω μια προπόνηση, θα μαζέψω 10.000 άτομα και άμα θέλουν να τα βγάλουν.
0: Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα καταντήσει εκεί. Γιατί αυτό που λες το ξέρουν. Δεν είναι το θέμα να μας τα πάρουν όλα.
5: Όχι.
0: Το θέμα είναι να μας έχουν ελεγχόμενους. Ναι. Και για να μας έχουν ελεγχόμενους δεν πρέπει να μας τα πάρουν όλα.
5: Να πω κάτι, Κώστα.
0: Ναι.
5: Άμα είναι να πεθάνω
0: ναι.
5: κάθε μέρα, αγόρι μου, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι έλεγε ο Μεγαλύσσαδρος. Αφού δες μαζί μου, λέει, θα δοξαστείς. Τι νέος θα πεθάνεις. Τι γέρος θα πεθάνεις, λέει. Μαζί μου, λέει, θα δοξαστείς. Αν είναι εγώ να δουλεύω για να ταΐζω αυτούς, ωραία, όλη την Ελλάδα τη βάζω από τη μία μεριά στην άλλη. Να δεις μετά πώς θα κάτσουν κάτω και θα τους συζητήσουν.
0: Okay. Λοιπόν, κλείσαμε έτσι. Σε ευχαριστώ γιατί πέρασαμε και την ώρα. Είμαστε πιεσμένοι. Να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι. Καλό βράδυ. Λοιπόν, φύγαμε. Ένα τραγουδάκι λίγο για να μπορώ να ετοιμάσω κι εγώ μια λίστα για το φίλο μας τον Αποστόλη εδώ που είπαμε ότι είναι σε βραδινή βάρδια με το λεωφορείο και έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει τα 52, οπότε να αφιερώσουμε, δεν είπε συγκεκριμένα κάτι που ήθελε να ακούσει, οπότε μέρα που είναι ας του βάλουμε αυτό και ελπίζω να του αρέσει. Πάω να κάνω μια λίστα εγώ 4-5 τραγούδια από Θεοδωράκη, αν θέλετε κάποιο μου λέτε, έτσι, πάμε.

Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, βάλαμε στη σειρά μερικά από Μίκη Θεοδωράκη, γιατί σαν σήμερα το 2021 έφευγε από τη ζωή. Να πούμε μέσα σε όλα, 2 Σεπτεμβρίου ο μάμας γιορτάζει, είπαμε, και η Καρίδα, και Παγκόσμια ημέρα Καρίδας. Και έχει κάποια στο σαν σήμερα εκεί πέρα κάτι πρώτα μνημόνια που υπογράφαμε ως πτωχευμένη Ελλάδα σαν σήμερα το 1843. Και σαν αύριο ήταν που ξεσπούσε γι' αυτό το λόγο η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 44 είχαμε τη σφαγή του Χορτιάτη από τους Ναζί, έτσι από τα πιο άγρια εγκλήματα της γερμανικής κατοχής. Το 99 είχαμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το φιλικό, το ιστορικό φιλικό κόντρα στη Γαλατά Σαράι, λόγω του σεισμού που ήταν, που είχε γίνει τότε στην Τουρκία, του φωνικού σεισμού. Έτσι, ένα μάτς που έχει γράψει δική του ιστορία.

0: καιρός από 26 μέχρι 33. Με ήλιο και με κάποιες λίγες συννεφιές. Έτσι περίπου και η Πέμπτη. Παρασκευούλα θα τσιμπήσει λίγο, χτυπήσουμε κάνα 36 μάλλον.
1: Τα χλώμα,
0: μια χαρά.
1: Τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα.
0: Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι το πάρουμε με μήνυμα σήμερα, αν θέλει κάποιος. Αν έχουμε τίποτα από Θεοδωράκη. Μίκης Θεοδωράκης, Μίκης από το Μιχάλης, ε. Στοιχείο γεννήθηκε, βλέπω, 29 Ιουλίου του 25, έφυγε από τη ζωή 2 Σεπτεμβρίου του 2021, στα 96 του.
1: Νύχτα έπεσε η δρόμη.
0: Το 43 πήγε στην Αθήνα. Και πέρα από τα έτσι, μουσικά δρόμενα, τις σπουδές, τα τραγούδια που έγραφε και όλα αυτά, είχε και την έντονη αντιστασιακή δράση, κάτι που το έχει πληρώσει βέβαια ποικιλοτρόπος, γιατί κάποια στιγμή τον είχαν συλλάβει οι Ιταλοί. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, εξορία στην Ικαρία και στη Μακρόνησο αργότερα, είχε διάφορα. Και το μάτι του κάποια στιγμή, με τη Χούντα εκεί πέρα που τον χτυπήσανε και έχασε την όρασή του μερικώς από το ένα μάτι, κάτι είχε γίνει. Έλα, πάμε λίγο και το γέλα στο παιδί με λόγια, δυο στροφές.

0: γελαστό παιδί.
1: Κάποια στιγμή το είχε γυρίσει και στην πολιτική. Δύο φορές βουλευτής, μία με το ΚΚ, μία με τη Νέα Δημοκρατία. Με την οποία είχε φτάσει και υπουργός πολιτισμού.

Στα μουσικά που μας ενδιαφέρουν και πιο πολύ, πάνω από 1000 λέει τα τραγούδια που έχει γράψει στην 60χρονη καριέρα του. Και πέρα από τα γνωστά αυτά τα επαναστατικά, πάρα πολλά και για θέατρο κινηματογράφο. Και κάποια συμφωνικά. Και πέρα από τραγούδια έχει γράψει και αρκετά ποίηματα και βιβλία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα τελευταία μηνύματα σιγά σιγά. Είπαμε και ένα τραγουδάκι αν έχουμε από Θεοδωράκη, να το πάρουμε με μήνυμα σήμερα. Εντάξει, αν θέλετε κάτι, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, έτσι, αν έχουμε κάτι καλό για τα τελειώματα, να τα ακούσουμε ολόκληρο και να φύγουμε.

Λοιπόν, καλημέρα στον που έχουμε μείνει, Γιώργος εδώ, Θοδωρής για την Αμερική. Το έλεγες για τον ακροατή, όχι για αυτό που είπα εγώ. Εντάξει. Κάποια πράγματα για την ταυτότητα και την κάρτα ασφάλισης που λίγο τα έκανε τα βαρόλα στο Σέικερ πριν. Κάποιος ακροατής. Okay. Εντάξει, διευκρινίστηκε. Λοιπόν, ο Γιώργος ήθελε το γελαστό παιδί. Ακούσαμε ό,τι μπορούσαμε. Καλημέρες από τον Νίκο. Την απαγωγή. Κάτσε το κοτσάρα, μα είναι να κλείσουμε με αυτό.

Okay. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη. Τι λες, εφόσον η κυριότητα του ακινήτου, λέει, που αγοράζεται μέσα μέσω τραπεζικού δανείου ανήκει στην τράπεζα μέχρι οριστικής εξόφλησης του δανείου, τότε το ακίνητο αυτό κακώς επιβαρύνεται κάθε χρόνο με έμφυα, ναι, τον οποίο πληρώνει ο δανειολήπτης. Έμφυα, λέει, θα έπρεπε να επιβαρύνει τον φορολογούμενο όταν η κυριότητα του ακινήτου περιέρχεται σε αυτόν. Εκατομμύρια Έλληνες πληρώνουν έμφυα για τα ακίνητα που δεν τους ανήκουν μέχρι εξόφλησης του δανείου που έλαβαν. Εντάξει, τότε ρε, αν πάρουμε και ένα αυτοκίνητο από μια αντιπροσωπεία, να πληρώνει έτσι η αντιπροσωπεία το σέρβις, τα τέλη κτλ. Μέχρι να το εξοφλήσουμε, ωραίο. Εγώ μαζί σου είμαι, μ' αρέσει η πρόταση.

Ωραία, λοιπόν, τα κότσαρα αυτά που έπρεπε. Καλά τα είπαμε και σήμερα. Άντε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς μη καλοκαιρινούς, καλός ή κακός. Σιγά σιγά.

Τη μέρα που πέρασε είχαμε το Βόλο με την Καλαμάτα 2-2. Τώρα είπαμε ξεκινάμε σήμερα 5 η ώρα με το Νέστο ΣΑΕΚ. Μετά Μαρκό Κηφισιά 5:30. Πανσεραϊκός Ατρόμητος, τι είναι, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 8. Λάρισα Ολυμπιακός 8. Και μετά ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦ, είπαμε αργά αργά εκεί μαζί με τον Πατσά. Θα τελειώσει 10 και 4 ξεκινάει. Α, και τον Παναθηναϊκό με την νίκη Βόλο, και αυτό είναι, είπαμε, αύριο πλέον. Ο Παναθηναϊκός είναι την Πέμπτη. Για τον Χατζηδιάκο που αναμένονταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ασαφές το τοπίο. Μυϊκός τραυματισμός λέει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μας λένε παραπάνω χρόνο αποθεραπείας και τα λοιπά. Θα το εκτιμούν λέει μέρα

Θελασσούλα πρώτου βαθμού το βλέπω εγώ αυτό. Ναι. Δεν πειράζει, δεν τα λέμε, δεν τα γράφουμε όμως.

Λοιπόν, αυτά. Κλείνω κοιτάπια σιγά σιγά, έτσι. Άντε, αύριο μετά το match. Στο οποίο θα είναι και το Σερβάκι στην αποστολή, ε. Ο Γκρεσίτσα τον έχουν συμπεριλάβει. Οπότε θα τα δούμε και θα τα πούμε μετά. Μετά τις 12.

Καλή ελληνική μουσική για την επόμενη ώρα. Καλή ελληνική μουσική και μετά τις 3. Αλλά εκεί live με Σεριάνη, έτσι. Οπότε πάμε να βάλουμε και το τελευταίο που χρωστάμε. Την απαγωγή από Μέρι Λίντα το βρήκα. Ελπίζω να αρέσει το φίλο εδώ που το πρότεινε. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Αποχαιρετούμε, φιλούμε σταυρωτά μάτσε μουτς. Και αύριο μετά τις 12, επειδή θα έχει τη μετάδοση, θα τα πούμε έτσι καλύτερα για ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Ευχαριστώ για την παρέα. Ωραία τα είπαμε σήμερα, πιστεύω. Μένα μ' άρεσε η κουβέντα πάντως. Λοιπόν, να είστε καλά. Εσάβριο τα σπουδαία.